0: καλά, εντάξει, θα παρακάμψουν.
1: Ναι, ναι, είναι για μένα, είναι μια όαση πνευματική και για, ισχύει αυτό και για τους φίλους μας που πίσω από όλες αυτές τις προσπάθειες αγωνιούμε τελικά για μια καλυτέρευση και γιατί όχι μια εκπολίτευση, ας πούμε, της κοινωνικής κρίσης που περνάμε. Mm-hmm. Μπας περιπτώσει, δεν θέλω να μακρώ χρόνο, είναι ότι έχω καλυφθεί από σχεδόν τους περισσότερους συνδετημόνες μας. Εκείνο που θα ήθελα να πω και για τους ανθρώπους του πνεύματος εντός ή εκτός εισαγωγικών, ότι εάν κάποιος μέσα από αυτή την όλη, ας πούμε, κρίση αρχίζει να τους λέει, παιδιά, εντάξει, είσαστε καθηγητές, είσαστε δημοσιογράφοι, είσαστε δικαστές, είσαστε άνθρωποι του πνεύματος των πανεπιστημίων και γενικώς, ας πούμε, της οικονομικής έτσι ευρύτητος, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στην πράξη για να γίνει κατανοητή αυτό το θράσος που είναι μια, ας πούμε, υπέρμετρος ανέδεια, αφθάδεια, του ξερόλα. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θα μπορούσαμε να πούμε σε έναν πολιτικό από το Frau Merkel, go back, ή τον άλλον ότι ό,τι είναι νόμιμο είναι και δίκαιο.
0: Ηθικό. Όχι, ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό, είχε πει.
1: Ναι, είναι και ηθικό, ακόμα πιο χειρότερο.
0: Είναι χειρότερο.
1: Μπράβο, ναι, ευχαριστώ για την
0: διόρθωση.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι τελικά πίσω πρέπει να πάμε, δεν είναι το θέμα ούτε πολιτικό ακριβώς, διότι είναι και αυτοί χαμένοι. Είναι έτσι από έναν λαό ο οποίος ψάχνεται και έχει σαν δεδομένο, σαν σημείο αναφοράς ότι θέλω το χρήμα για να πάρω το εντυπωσιακό ακριβό αυτοκίνητο για να τους πω και στο μάτι και μπροστά, παρανομώντας και σκοτώνοντας πολλές φορές μέσα σε αυτό που συμβαίνει στην ελληνική, στους ελληνικούς δρόμους, 800 άτομα κάθε χρόνο, νέοι περισσότεροι, σκοτώνονται στο βωμό της ασφάλτου. Ή να πάρω τα ειδικά ρούχα για να είμαι κάτι, ή να πάω να πάρω δάνεια για να πάω στην Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Ίδρα, και δεν με ενδιαφέρει τελικά αν πληρώνει φόρο ο μαγαζάτορας εκεί, ή αν, όπως είπες πρωτήτερα, ότι δέρνουν και οι ίδιοι πολίτες, ας πούμε, τους εφοριακούς που πάνε να κάνουν καλά τη δουλειά τους, για να έχω εγώ υγεία, να έχω νοσοκομεία. Θα τρίζουν τα κόκκαλα του Γεώργου γεννηματά, και του, ας πούμε, αν ακούει και ο κύριος, δεν έχει φύγει βέβαια, ο Τάσος Γιαννίτσης, που είπε, κύριε Πρόεδρε, με τόσα δάνεια θα βγούμε γκολ, και τον απέλησε. Και βέβαια, ποια θα είναι η απόδειξη ότι αν αγαπάμε την Ελλάδα ή όχι. Πρέπει να ξέρουμε κάτι. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο ελληνικός λαός, έχοντας υποστεί φοβερές νύλες τόσο διαχρονικές, όσο και με αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο έγινε, προκλήθηκε, προξενήθηκε και παραγάγει και από την αγωνία των Ελλήνων να δουν το παιδί τους να καταξιώνεται πνευματικός και μέσω του πνευματός του να έχει και την οικονομική του τακτοποίηση. Yeah. Αυτό βέβαια είναι καλό, αλλά πρέπει να γίνει με μέτρο. Εάν το παιδάκι δεν έχει παίξει, δεν έχει φτιάξει το ίδιο με ένα φύλλο χαρτί, μια βαρκούλα, ένα μικρό αεροπλανάκι και να το ζυγίσει εκεί τα φτερά και να πετάξει σαν σαΐτα και να δει αυτό το που έχει δημιουργήσει. Πολύ φοβάμαι ότι αν είναι τόσο ισοπεδωμένο θα έχει μόνο αυτό το θράσος ή και την ιτοπάθεια που είναι και τα δύο άσχημα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι διστάζω να το πω, γιατί η θρασίτητα δεν είναι μόνο σε αυτά που έχω περιγράψει και τα οποία καλύτερα τα έχει περιγράψει ο Βασίλης Βασιλικός και οι άλλοι συνδετημόνες. Είναι ότι και αν πας να πεις κάτι, ας πούμε, ότι ξέρεις, η κάθαρση των παθημάτων στον περίφημο ορισμό της αρχαίας τραγουδίας του Αριστοτέλους, που πρέπει να υπήρχε και κάποιο άλλο έργο του, το οποίο χάθηκε, που είχε περισσότερη ευρύτητα για αυτό το πράγμα, ότι η κάθαρση των παθημάτων, εάν πεις, ας πούμε, σε κάποιον κύκλο διανοουμένων, και ξέρουν αυτοί ότι εσύ δεν είσαι του πτυχίου, δεν είσαι ακαδημαϊκός, είσαι, ας πούμε, ένας άλλος καταξιωμένος ή όχι σε πρακτικό επάγγελμα, θα σου πούνε τι θέλεις, από θράσος πάλι, παρόλο που περιγράφουν το θράσος, θα σου πούνε εσύ τώρα τι θέλεις, να σώσεις τον κόσμο. Πάλι και εκεί θα βγει ένα εκλεπτισμένο θράσος τους. Πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πάω και θέλω να πάω μόνο στην πράξη, ότι έχοντας υποστεί οι νεοέλληνες αυτή την πίεση της μηχανιστικής, ας πούμε, παιδείας εντός εισαγωγικών εκπαιδεύσεως, θέλουμε την επίδειξη και για να αναγνωριστούμε πλέον, να πάρουμε ψευδέστηση, συμβολική αγάπη από την κοινωνία, ότι υπάρχουμε, ότι είμαστε κάποιοι, ότι θα μας προσέξουν, ψεύτικη αγάπη. Αυτό το πράγμα τώρα πώς θα έρθει και από την καταστροφική πολιτική των πολιτικών και από την οικογενειακή, κοινωνική, προεδρική, δημοσιοπαλλητική νοοτροπία των όποιων, ας πούμε, ανθρώπων που δραστηριοποιούνται εκεί πέρα, με ποιον τρόπο θα γίνει. Πολύ φοβάμαι το ότι, όπως υπόθεα και από τους προηγούμενους φίλους μας, ότι είναι δύσκολη αυτή η προσπάθεια, και είναι δύσκολη γιατί το θράσος είναι σαν άμυνα σε μια μεγάλη υπαρξιακή κρίση, σε ένα μεγάλο τρόμο που πέστη κάποιος στα απότομα ή και σταδιακά από το ότι του βάλανε να διαβάζει, ας πούμε, ενώ θα έπρεπε στο επίπεδο αυτό της μυελώσεως του νευρικού του συστήματος, του εγκεφάλου, θα έπρεπε να παίξει. Γιατί το παιχνίδι δεν είναι παιχνίδι έτσι για πλάκα, είναι ότι μαθαίνουμε τη φύση, οριμάζουμε μέσα από τα ερεθίσματα που παίρνουμε από τη φύση, είτε από το βουνό, είτε από τη θάλασσα, είτε από το δρόμο, είτε από την αλάνα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, πολύ φοβάμαι ότι αν κάποιο άτομο, δηλαδή πάλι στην λογική, δυστυχώς κάνω αυτές τις παρενθέσεις που μπορεί να είναι και ενοχλητικές, αλλά δεν ξέρω, είναι τόσο ευρύτητα, έχουν τόσο ευρύτητα τα θέματα που βάζεις, που
0: έτσι
1: με εντυπωσιάζει και αυτό πιθανώς να μπερδεύει μερικές φορές την συλλογιστική. Αλλά εγώ νομίζω ότι ένας που θέλει να προσέξει θα το καταλάβει. Τι θέλω να πω, ότι στη λογική την οποία την αφαιρέσαι να καταλάβει. Τι θέλω να πω, ότι

0: κοινωνική ή και ιατρική, ας πούμε, άσχημη κατάσταση. Αλλά να έχω και την γνώση να ζητήσω βοήθεια. Έστω και κάποιον ψυχολόγο που ήταν, μην είναι ικανός, αλλά να αρχίσω να τα ψάχνουμε προς το θέμα, ας πούμε, της ψυχολογίας, της αυτογνωσίας, της βιωματικής, θα λέγαμε, θεραπείας. Παλιά υπήρχαν και στη δεκαετία του 60-70 κάποιοι εκδοτικοί εκεί, οι οποίοι, όπως πούμε, καλή ώρα, ο Μπουκουμάνης, Κάκτος, πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί το πρόβλημα, ότι γράφαν κάποια βιβλία ψυχολογίας, Φρόιντ, Άρθουρ Τζάνοφ, οι πρωτογενείς κλαυγοί, που μέσα από εκεί πέρα μπορούσε κανείς να βρει, ας πούμε, ότι δεν είναι το θέμα, δεν θα δει το θέμα σε ατέρμονες περιγραφές ακόμα και του ίδιου του προβλήματος. Είναι ότι πρέπει εγώ να εκφράσω τα συναισθήματα σταδιακά, δηλαδή με κάποιον τρόπο, που να μπορέσω, δηλαδή, να νιώσω την αδυναμία μου, και εκεί θα συνειδητοποιήσω το μέγεθος της του θράσους, της επάρσεως, της ανέδειας, ότι τα ξέρω όλα. Σταδιακώς πρέπει, δηλαδή, θυμάμαι σε μια τέτοια συνάντηση που είχα με κάποιον και μου λέει, εγώ λέει, δεν χρειάζομαι αυτά τα πράγματα, έχω αυτογνωσία. Και το απήντησα εγώ, ένας από τους μεγαλύτερους διανοητές, στοχαστές που βάλαν τα θεμέλια της λογικής, είπε ότι εν είδα ότι δεν είδα, ένα γνωρίζω ότι τίποτα δεν γνωρίζω, ο Σωκράτης μας. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω, ότι για να γίνει μια κάποια αλλαγή πρέπει να έχω υποστεί, βέβαια, αν έχω την ευρύτητα του πνεύματος και χωρίς να γίνει αυτή η κρίση, ας πούμε, μια οικονομική κρίση, ένα σοκ κλονισμού της υγείας μου, πρέπει να παραδεχθώ τη στάδια πριν γίνει αυτό, ότι ήμουνα σε μια υπερβολή. Υπερβολή στο κάπνισμα, υπερβολή στο φαγητό, υπερβολή σε πολλά πράγματα, ακόμα και στη γυμναστική, που λέγανε οι Αμερικανοί, θυμάσαι τότε στη δεκαετία του 60, ότι το τζόκιν, το τρέξιμο, σκότωσε περισσότερους αξιωματικούς του Αμερικανικού στρατού από ότι το Βιετνάμ.
1: Ναι, δεν το ήξερα.
0: Θυμάσαι, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν το ήξερα, πρώτη φορά το ακούω.
0: Λοιπόν, για να τα κλείσω, να μην μακροχωρήσω, γιατί είναι ότι πρέπει να πάμε σε αυτή την διελαίου και φόβου περαίνουσα, των τιού των παθημάτων κάθαρση. Ότι η κάθαρση των παθημάτων μου, τα οποία είναι ασυνείδητα και με οδηγεί η ψεύτικη μόρφωση που πήρα σε μια αφθάδη, σε ένα θράσος αφθάδες, σε μια υπερβολή, σε μια νεύρωση, πρέπει να γίνει από το να ξαναγυρίσω σιγά σιγά με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, υπάρχει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Πελασγός, Αναζητώντας την Ιθάκη, η οποία, το οποίο βιβλίο αυτό είναι, ας πούμε, μια σταδιακή επιστροφή στα παιδικά χρόνια, και ολοκληρώνει κανείς τον σπασμένο καθρέφτη. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι ωραίες οι περιγραφές των όποιων διανοητών, αλλά τους λείπει η βιωματική εμπειρία. Δηλαδή, θα το κλάψουμε το πρόβλημα, θα το λυπηθούμε, θα νιώσω εγώ, ας πούμε, ότι μέσα μου έχω μια φτώχεια υπαρξιακή, και σαν αντιστάθμισμα αυτής της φτώχειας θέλω να τα έχω όλα δικά μου, ακόμα και τη συζήτηση ότι εγώ τα ξέρω όλα. Θέλω να ξαναευχαριστήσω για τα βήματα που δίνεις στους φίλους μας.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Να είσαι πάντα καλά.
1: Και εσύ.
0: Καλημέρα.
1: Υγεία.
0: Τα σέβη μου.
1: Στο καλό. Γεια χαρά.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: 2-11-10-88-80 και radio papakiparapolitika.gr. Γεια σου αγαπητέ μου Μενέλε από την Πετρούπολη.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, τι κάνετε εσείς? Ακούω, το άκουσα ένα κύριο που μίλαγε αργά, ωραία, έτσι καθαρά.
1: Ο κύριος Χρήστος, ναι.
2: Ο κύριος Χρήστος. Τι έχετε θέμα απόψε?
1: Το θράσος.
2: Ότι είναι καλό ή κακό?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι κακό. Αλλά ακούω τις γνώμες του ακροατήριου.
2: Ναι, εντάξει. Ωραία, το
1: εσύ
2: φράσο.
1: Τι νομίζεις, ότι είναι καλό ή κακό?
2: Λοιπόν, καμιά φορά χρειάζεται. Καμιά φορά χρειάζεται, γιατί εάν είσαι με το σεις και με το σας, σε καβαλάει ο άλλος. Χρειάζεται να διεκδικεί κανείς το δικαίωμά του, να πούμε, την ύπαρξή του. Καλημέρα σας, τι κάνετε, παρακαλώ, ευχαριστώ. Καλά είναι αυτά, είναι να πούμε ευγένειες του δυτικού κόσμου, αλλά στη δική μας παράδοση υπάρχει και λίγο θράσος. Αλλά τι θράσος? Απλώς να διεκδικείς το δικαίωμά σου. Ας πούμε, αν θες να ανέβεις στο λεωφορείο, μείνεις τελευταίος, επειδή φοβάσαι να σπρώξεις και λιγάκι, θα μείνεις τελευταίος. Το παθαίνει αυτός. Ένας συγκρίσεις μου είχε έρθει από την Αυστραλία, ξαδερφός. Πήγε 40 χρόνια εκεί. Και όταν ήρθε εδώ, πήγαμε στο λεωφορείο. Εγώ μπήκα μέσα, γιατί έσπρωχνα λίγο, όπως συνήθως πριν από 20-30 χρόνια. Εκείνος έμεινε απ' έξω, λέει, τώρα θα κλείσει πόρτα. Μα τρέπουμε να σπρώχνω. Λοιπόν, πώς το λέτε, τι έλεγε ο αρχαίος, παν μέτρο, άριστο.
1: Ναι.
2: Παν μέτρο με δοτική. Δεν δούμε για τον κλειστό. Ο παν που λέγεται εν μέτρο. Λοιπόν, αλλά βέβαια ευγένεια υποχρεώνει. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά αυτό το λύση. Αυτή. Το μέτρο, ο μέσος δρόμος. Τώρα με τους πολιτικούς τι γίνεται, ρε παιδί. Αυτή είναι θρασίτατη. Λοιπόν, να το παρακάνουνε δηλαδή. Ακούς το ΠΚΠ, πώς το λένε,
1: ναι, ναι.
2: Τα στρέμματα, να δηλώνει πλατείες για οικόπεδα, για χωράφια.
1: Αεροδρόμια.
2: Αεροδρόμια. Και το άλλο, αγαπητέ μου Μάνο, λέει θα επιστραφούν, λέει, τα χρήματα που πήρανε. Δεν άκουσαμε τίποτα. Άκουσες να επιστραφούν?
1: Όχι παιδί μου, χαίρομαι πολύ.
2: Αλλά δεν είναι μόνο να επιστραφούν. Και αυτοί που τα έδωσαν παρανόμως,
1: ναι,
2: να συμβάλλουν στην επιστροφή.
1: Ναι, δηλαδή, εγώ λέω να φυλακιστούν καλύτερα.
2: Το καλύτερο.
1: Αυτοί που δώσαν τα χρήματα. Εκείνοι που τα πήραν επίσης. Αλλά όταν ακούω ότι θα επιστραφούν χρήματα, απλά γελάω. Γελάω.
2: Είχε πει ο Μακαρίτσο, ο Ανδρέας, είχε πει ότι οι πρωθυπουργοί, λέει, δεν πάνε φυλακή, πάνε σπίτι τους.
1: Ναι.
2: Ή να θυμάστε όταν ήταν η βασιλεία, η αλής του μνήμης. Λοιπόν, λέγανε, είναι ανεύθυνος, λέει, ο ανώτατος άρχον. Και υπεύθυνοι δεν είναι κυβέρνηση. Έχω δει με τα μάτια μου, ατύχημα, το κάνει παράγον του πολιτεύματος. Και να μην τον συλλαμβάνει κανείς, να φεύγει. Βαράει μια γριά να πέφτει κάτω, να φεύγει όλος.
1: Λοιπόν,
2: δεν βρίσκεις άκρη με αυτά. Δεν βρίσκεις άκρη. Υπάρχει και μια άλλη ρίση. Ο σώζον εαυτόν σωθήτων. Εγώ την έχω ακούσει αυτό, την έχω ακούσει ακόμα αυτή την αξιολογεί τη φράση από σπουδαίο, καλό άνθρωπο σπουδαίο. Και ο οποίος δεν, αυτό είναι και ανήθικο, δεν είναι, έχει, σώζεται κανείς μαζί με άλλους, με το σύνολο, με το γείτονα. Αλλά εν ανάγκη τι θα κάνεις δηλαδή. Τι θα κάνεις, θα σε φάει ο άλλος. Λοιπόν, εγώ είμαι απογοητευμένος, είμαι μεγάλος. Είχαμε κάποιους παλιά, όχι και ιδανικούς κανόνες αξιών να εφαρμόσουμε. Μπα, ωραία, δηλαδή, ποτέ. Αλλά όχι και έτσι, ρε παιδί.
1: Όχι και έτσι, σωστά το λες.
2: Θα πω ένα κάτι που έχω διαβάσει ή ακούσει. Το άλλον άκρο της δικαιοσύνης. Λοιπόν, ο Πλαστήρας ήταν ο πρωθυπουργός, ο Νικόλαος. Λοιπόν, η Fix, η εταιρεία Fix, προκυρήσει μια αυτή, ζητούσε νυχθόφυλακα. Πάνε πολύ. Ήταν αυτός που τους έκανε από το έλεγχο. Ονόματα, Γεωργόπουλος, Παναγιωτόπουλος, Βαγγελόπουλος. Πλαστήρας, πάει ένας, Πλαστήρας. Από πού είσαι, Θεσσαλός. Με τον πρωθυπουργό τι σχέση έχεις. Αδερφός. Ο πρωθυπουργός, ναι. Και ήθελε να γίνεις νυχτοφύλακας. Άμα πως τον αδερφό μου να με βάλει κάπου θα με κυνηγήσει. Είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι.
1: Το πιστεύω.
2: Λοιπόν, ο ίδιος ο Πλαστήρας πέθανε σε ένα σιδερένιο κρεβάτι που είχε κάπου στην οδό Σόλωνος. Αυτό χώρο και ήταν θρασίς να πούμε. Το μόνο, κανένα φορά συγχαίρεται το θράσος και με το θάρρος. Είτε είχε το θάρρος να φέρει το σύνταγμά του πεζή από τη, όχι με καΐκη, από την Μικρά Ασία στην Ελλάδα, να κάνει το κίνημα, να πιάσει τους έξι μαζί με το γονατά και να τους εκτελέσει το γουδί. Δηλαδή, αυτό ήταν βέβαια θράσος, δεν ξέρω. Τα νέα σου εσύ πώς βλέπεις τώρα, τι τα πολιτική, τι κάνουν, τι ψέματα λένε πάλι. Δεν μιλάς, τους θέλεις καθόλου.
1: Ε, ναι.
2: Τους θέλεις. Πόσα ψέματα λένε πάλι.
1: Πώς θα χωράει το στόμα τους τόσα ψέματα.
2: Τι επιτιδιότητα, τι δημοσιοσχεσίτες είναι αυτοί. Παίρνουν επικοινωνιολόγους. Επιστήμονες στο να ξεγελάνε τους ανθρώπους. Λοιπόν, και παρουσιάζουν το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Ξεχνάς εσύ τι σου κάνανε κατά το παρελθόν και τους ξαναψηφίζεις.
1: Έτσι είναι, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται.
2: Τώρα ζητάνε όλοι όσοι είναι οι πολιτικές απολύγους και ξανά είχαν κυβερνήσει. Τρεις οικογένειες, λοιπόν. Και αν, πώς λέει, αναγεννώνται σαν το φίνικα τη στάχτη του, βγάλουν τα παιδιά, τα εγγόνια, με τώρα έχουμε, είχαμε και δισέγγωνο πρωθυπουργό, το ξέρετε αυτό. Τώρα θα βγουν και θα ξανακυβερνήσουν οι ίδιοι και θα παρουσιαστούν ως φρέσκοι.
1: Έτσι κάνουν πάντα.
2: Και πώς θα καταλάβουμε εμείς την παγίδα.
1: Δεν θα την καταλάβουμε. Ή και αν την καταλάβουμε πάλι μέσα στην παγίδα θα πέσουμε.
2: Ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό. Το πρώτο πολιτικό που άκουσα να μιλάει το ραδιόφωνο. Ήτανε το, ένα ραδιόφωνο είχε φέρει ένας Αμερικάνος στο χωριό. Ήτανε ο Πεταξάς. Λοιπόν, τι έλεγε αυτός. Βάλτε, λέει, πατάτες και στις γλάστρες. Αλλά όταν πήγαν οι φαντάροι μας στο μέτωπο, με το πρώτο κρύο παγώσανε, δεν τους είχε κάλτσες. Πήγανε χωρίς εφόδια. Τα ξέρεις αυτά.
1: Ναι. Μα κάποτε είχα πάρει από τον Βαγγέλη τον Γιαννόπουλο το συγχωρεμένο μία συνέντευξη και μου είπε ότι μέσα στα χιόνια κυκλοφορούσαν με παντόφλες.
2: Αν δεν είχε πάει και αυτός.
1: Είχε πάει, βεβαίως.
2: Είχε γίνει τόση προπαγάνδα, τα αφεντικά οι Εγγλέζοι μας τιμάζαν να λάβουν μέρος στον πόλεμο για τις πατρίδες, την ελευθερία και αυτά. τίποτα. Δεν είχαν αρβίλες. Η μάνα μου που με γέννησε.
1: Αυτό σου λέω.
2: Η μάνα μου που με γέννησε. Όταν έγινε ο πόλεμος, την επιστάτευσε μια δασκάλακη. Και είχαμε δύο χειράμια, τα λέμε, μάλινες κουβέρτες, πλεγμένα από μαλλί με το αυγαλιό. Και επειδή δεν υπήρχαν νήματα να πλέξει φανέλες και κάλτσες για τους φαντάρους του μετόπου, ξέπλεξε, έβγαλε το νήμα από τα χειράμια, τα μάλλια.
1: Ναι.
2: Δεν είχαμε να ρίξουμε ρούχο πάνω και έπλεξε κάλτσες και φανέλες για τους φαντάρους. Λοιπόν, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα του μετάξαν. Πάει αυτός. Μετά, αυτά δεν είναι, άκουσα τον Τζουδερό, άλλος πάλι. Πετρακιά μου, τι είπε ο Τζουδερός, δεν τα θυμάμαι ρε, μετά τα διάβασα, αλλά θυμάμαι τη φωνή του. Είπε το εξής, μαλλιώς, είχε αυτοκτονήσει ο Κορυζής, ο πρωθυπουργός τότε.
1: Ναι.
2: Είχε, γιατί είχε διαφωνήσει με τον βασιλιά στη Μεγάλη Βρετάνια, όταν το στρατηγείο τον τότε, τον Γιώργιο, επήγε στο Μαξίμου Τάμ, πάντο κάτω. Αυτοκτόνησε. Εν τω μεταξύ μπαίνανε οι Γερμανοί μέσα. Δεν έβρισκε ο βασιλιάς πρωθυπουργό. Πάει στον αυτό Ρεκανή, τον αυτό το μπλαστία, δεν δέχτηκε. Ο άνθρωπος θα ήταν ο πρωθυπουργός της ΙΤΑΣ. Λοιπόν, το Μιχαλακόπουλο, ούτε αυτός αρνήθηκε. Και του λέει ο Κοκό Μελάς. Ο Κοκό Μελάς ήταν μια της μεγάλης οικογένειας των Μελάδων. Ο Κωνσταντίνος Μπελάς του λέει, πες στο βασιλιά, ήταν φίλοι. Ναύαρχος είναι από στρατεία. Θα σου πω εγώ πρωθυπουργό. Γρήγορα του λέει, γιατί μπαίνουν οι Γερμανοί, πρέπει να έχουμε ηγεσία. Λοιπόν, δεν είχαν ακόμα οι λογοθετόπολοι. Λοιπόν, φωνάζει ένα μέντι ο Τσουτερός ο Μανώλης, τη Δώρα Κασιανίδου, μια προσεγκοπούλα που έβρε στη Νέα Φιλαδέλφια, τη φωνάζει στην οδό Μιμνέρμου που είχε το πνευματιστικό του κέντρο, υπνοτίζεται, τάχα δεν ξέρω τι ήταν, και λέει, αγαπητέ Εμμανώλη, μίλησε ο Βενιζέλος, τάχα από το υπερπέραν,
1: ναι,
2: εν όψη των κινδύνων που διατρέχει η χώρα να αναλάβει στην πρωθυπουργία της. Την άλλη μέρα ξαναγίνεται πνευματιστική συνεδρία και παρουσιάζει τάχα το πνεύμα του πατέρα του Μανώλη Τσουδερού. Μανώλη. Και κάνει διάγγελμα Μανώλης Τσουδερός από ραδιοφώνου και λέει, έτσι εξηγείται πως ήμουν έτοιμος μόλις ανέλαβα την πρωθυπουργία να εκφωνήσω λόγων. Τα είχα πάρει πολλά από τα οποία είπε στον ελληνικό λόγο, τα είχα πάρει από το υπερπέραν. Ακούσει πάνω τι έχει γίνει. Δεν τα λέει ο παππούς αυτά εγώ. Τα λέει ο Ηλίας Βενέζης, τα απομνημονεύματα που σχολιάζει, τα απομνημονεύματα του ίδιου του Τσουδέρου σε ο κόδες που είναι ο κόδητο. Λοιπόν, έρχεται ο Πλαστήρας μετά. Αρρώστησε αργότερα. Του σκοτώνουν τον Μπελογιάννη. Οι Αμερικάνοι τα διατάξαν αυτά, του ήταν ο ψυχρός πόλος. Δεν ήθελε με τίποτα να το, όταν το πήρε είδηση, έβαλε φωνές, ποιος να τους ακούσει. Τέλος πάντων, και έτσι είναι λοιπόν, οι Ευγένειες πολλές χρειάζεται να έχει κανείς και λίγο φράση να διεκδικεί τα δικαιώματα. Αυτά είχα να πω.
1: Να είσαι καλά, Μενέλα.
2: Καλημέρα, μάνα.
1: Γεια σου, αρχοντά μου.
2: Καλημέρα, λεβέντη μου, γεια.

0: Είναι η ραδιοβάρκα, κοντεύει παρατέταρτο, είναι 42 πρώτα λεπτά, 3:42. Θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον Βασίλη Βασιλικό, ο οποίος γεννήθηκε στην Καβάλα το 1933 το Νοέμβριο και έφυγε το 2023 πάλι Νοέμβριο. Είναι, ήταν έτσι, αλλά μια δυνατή συγγραφική φωνή παραμένει ζωντανή για πάντα. Υπήρξε ένας από τους πιο γνωστούς παγκοσμίως Έλληνες συγγραφείς και ένας από τους 10 πιο μεταφρασμένους.
1: Εκεί λοιπόν γίνεται ένα μοιραίο λάθος. Μοιραίο. Πριν υπογραφεί το πρώτο μνημόνιο επί Γεωργίου, επί ΓΑΠ, Γεωργίου Παπαδρέου, γίνεται πάντα μια τυπική διαπραγμάτευση. Για ορισμένα πράγματα. Δηλαδή λες, ας πούμε, ο φύλαρχος, αν ήμασταν φιλοί αφρικανικοί, στην Ουγκάντα όταν πήγαν, διαπραγματεύτηκαν οι Ουγκαντές και είπαν οι τάδε φιλοί εδώ, γιατί εκεί οι φιλές αποκτούν, όχι τα κόμματα. Δεν μπορεί να δεχτεί αυτό το πράγμα. Εκείνο μπορεί, εκείνο δεν μπορεί. Εδώ αν έλεγε ότι το όνειρο του Έλληνα, του βασανισμένου Έλληνα που πέρασε από τόσες καταστροφές και δυστυχίες, είναι να έχει και γραμμύδι πάνω το κεφάλι του και μια σύνταξη στα γερατιά του, αυτά τα δύο δεν τα πειράζουμε. Παραμένουν όσοι έχουν. Από εκεί και πέρα ζητήστε μας τι θέλετε και θα τα κάνουμε όλα. Άρα έλεγε αυτό.
0: Γιατί δεν το είπε, κύριε Βασίλη?
1: Γιατί δεν το είπε? Γιατί ο φίλος του και φίλος μου, ο Στρος-Καν, που ήταν τότε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του είπε μην υπογράψεις με εμάς. Γιατί μιλάμε για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η διαπραγμάτευση, όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην υπογράψεις πριν διαπραγματευτείς το θέμα του χρέους, τη μείωση του χρέους, του τόπου διευθυντής του τέτοιου. Οι Ευρωπαίοι δεν το θέλαν αυτό, γιατί οι Ευρωπαίοι, επειδή είχαν πολλά σε εμάς δάνεια, μας είχαν κάνει και επενδύσεις, το χρέος αν μειωνόταν χάνανε. Και μου λαγώσαν, είπαν όχι, δεν θα το κάνεις. Ένας όμως εθνικός ηγέτης, για να σώσει την πατρίδα του, θα το έκανε. Και από εκεί και πέρα πλέον, ό,τι και να γίνει, ό,τι μανούρα και πέμπτο μνημόνιο να βρεις, δεν μπορείς να αλλάξεις το πρώτο. Δεν μπορείς να το αλλάξεις ριζικά. Εκείνο που έκανε η κυβέρνηση η Τσίπρα είναι ότι με αυτή την πεντάμινη διαπραγμάτευση, που ήταν πολύ σκληρή διαπραγμάτευση και που αδίκως πέφτει η κατηγορία στον Γιάννη Βαρουφάκη, διότι πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ζητάνε ένα εξελαστήριο θύμα. Ο Βαρουφάκης κατάφερε ένα πράγμα, όχι να κερδίσει, γιατί δεν κερδίζεται, αλλά κατάφερε να δείξει το σκληρό πρόσωπο της Ευρώπης, τα λιμασμένα σκυλιά, τα οποία είναι πλέον, τους βλέπεις και λες, μα αυτή είναι η Ευρώπη. Δεν τους είχαμε δει πολύ εμείς, δεν τους είχαμε δει. Και εγώ που παρακολούθησα όλο αυτό το πεντάμινο και τα λοιπά, ήξερα, επειδή έχω ζήσει έξω πολύ, ήξερα την πραγματικότητα, αλλά δεν την είχα δει κι εγώ ποτέ σε εικόνα με αυτά τα πρόσωπα, όπου βέβαια παίξανε και πολύ εσχρό ρόλο οι βαλτικές χώρες και η Φιλανδία. Δηλαδή αυτές οι χώρες ήταν των 3 εκατομμυρίων, το 2,5, δεν μιλάμε για χώρες, αλλά έχουν και αυτές μια ψήφο. Είναι όπως η ψήφος του Ισοδύναμη με την ψήφο της Γερμανίας και αυτά. Αυτές είναι χώρες αντιδραστικές. Με την έννοια ότι καθώς ο Στάλιν τους προσάκτησε στη Σοβιετική Ένωση, που ήταν μεγάλο λάθος για αυτούς και για μας, ήταν λάθος να προσέξουν, αυτοί από τη στιγμή που απελευθερώθηκαν από το κομμουνιστικό καθεστώς, γίνανε δεξιότεροι της άκρα δεξιάς. Και έτσι με ένα πόλο βορείων εναντίον νοτίων επερισσεύτηκε η ρίση του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, που είχε πει το πρόβλημά μας δεν είναι Δύση και Ανατολή, είναι Βοράς και Νότος, το είπε το 81. Όπερ επαληθεύτηκε.
0: Είπατε στην αρχή ότι στα κοιτάπια του Μάστρικτ δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά στην έννοια πολιτισμός, Οπότε δεν χρειάζεται να κάθεται κανείς να αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν πρημοδοτήθηκε ποτέ, μη σας πω πολεμήθηκε κιόλας, ο πολιτισμός σε αυτή τη χώρα, διότι η λογοτεχνία, παίρνουμε το δικό σας το παράδειγμα, η ζωγραφική, η μουσική, είναι τέχνες οι οποίες ο κινηματογράφος, ο ελληνικός, κάποιες φορές άφησαν σημάδι, δεν άφησαν.
1: Κοιτάξτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προ-Μάστριχ υπήρχανε αυτά και εξακολουθούν ευτυχώς να υπάρχουν όλα αυτά που δίνει η Ευρώπη για την ανάπτυξη του κινηματογράφου, για τις μεταφράσεις, για συμπαραγωγές και τα λοιπά. Αλλά αυτά δεν είναι στη θήκη του Μάστριχ. Ήταν στην προ-Μάστριχ Ευρώπη που υπήρχε το όραμα του πολιτισμού. Αυτά δεν τα βγάλανε. Στη θήκη του Μάστριχ απλώς έφερε, αφορά καθαρά την οικονομία, αλλά όμως εκτοπίζοντας ουσιαστικά πράγματα τα οποία έπρεπε να συμπεριληφθούν μέσα ως προαπαιτούμενα για την Ευρώπη και δεν συμπεριλήφθηκαν. Λέει, αυτά υπάρχουν, τα αφήνουμε, δεν τα πειράζουμε, εδώ είναι το πρόβλημα. Κατάλαβες.
0: Είπατε πριν ότι έχουμε την έμονη ιδέα ότι αποτελούμε το κέντρο του κόσμου. Μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς καλλιεργήθηκε μέσα μας αυτή η ιδέα?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια δικιά μου, ας πούμε, αυθαίρετη ερμηνεία. Δεν συμβαίνει σε όλους. Έτσι, όποιος έχει ζήσει και έξω, και οι περισσότεροι Έλληνες έχουν ζήσει έξω ένα διάστημα, ξέρει αυτό που είπα. Το θέμα είναι ότι η νοοτροπία. Η νοοτροπία είναι που, επειδή προερχόμαστε από μία 500-450 ετών Οθωμανική κατοχή, έχουμε ορισμένα κόμπλεξ. Μέσα αυτά είναι ότι δεν έχουμε να επιδείξουμε τίποτα για 450 χρόνια. Δεν υπάρχουμε. Άρα ακόμα δεν έχουν συμπληρωθεί 200 χρόνια και όπου, ας πούμε, εντοπίζεται Έλληνας, αυτός είναι Έλληνας, ξέρω, κάτω από όνομα που το έχει αλλάξει, ή στα πανεπιστήμια τα ξένα όπου διαπρέπουν πάρα πολλοί Έλληνες και σε όλες γενικά, κάπου, ας πούμε, υπερτονίζεται το γεγονός. Και το γεγονός είναι επίσης ότι ήμασταν τόσο ευχαριστημένοι τα τελευταία 30 χρόνια στον τόπο που ζούσαμε, που δεν μας αφορούσε τι γινόταν έξω.

0: η δομή αυτής της ευχαρίστησης από τι στοιχεία αποτελείται, για να το καταλάβω, δηλαδή γιατί είμαστε.
1: Ναι, να σας πω ότι, γιατί καταρχήν να σας πω πριν από αυτό, αλλά εμέσως απαντώ και σε αυτό, έχω μια βασική διαφωνία με το τι έκταση καλύπτει ο όρος μεταπολίτευση. Για μένα η μεταπολίτευση που φτάνει πια ως τώρα, ως σήμερα, ή άντε δύο χρόνια πριν, δεν είναι σωστός. Η μεταπολίτευση ξεκινάει ως κυριολεκτικά ως μεταπολίτευση με την πτώση της Χούντας και τελειώνει το 89 με την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Αυτή είναι η περίοδος της μεταπολίτευσης, η πραγματική στον τόπο μας. Από το 90 και μετά μπαίνουμε σε μια δεύτερη περίοδο που είναι η μετά-μεταπολίτευση, η οποία όμως δεν λέγεται, πότε δεν μπορεί να πει μετά-μεταπολίτευση, δεν γίνεται. Οπότε τώρα ό,τι διαβάζω και ό,τι ακούω πέφτει στο τέχνη της μεταπολίτευσης. Κανείς δεν έχει πει, ναι, αλλά πριν από τη μεταπολίτευση υπήρχε κάτι χειρότερο από τη μεταπολίτευση, που ήταν η Χούντα. Πριν από τη Χούντα υπήρχε κάτι όχι χειρότερο από τη Χούντα, χειρότερο από αυτό που υπάρχει τώρα. Ένα αδίστακτο κράτος της δεξιάς, μια βασιλεία άχρηστη. Όχι, τίποτα από αυτά δεν αναφέρονται. Αναφέρεται τα κακά που μας έφερε η μεταπολίτευση. Η μεταπολίτευση έφερε μόνο καλά. Μόνο καλά. Διότι ανασάναμε από τους συνταγματάρχες, ο Καραμαλής αναγνώρισε το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο άνθρωπος είχε αλλάξει πάρα πολύ μετά τα 11 χρόνια που έμεινε στο Παρίσι και είδε την Ελλάδα απ' έξω κι αυτός, έτσι. Οπότε έκανε πράγματα πρωτοποριακά για τον προ-Χούντας Καραμαλή, άλλος άνθρωπος. Μελέτησε σαν τον Βενιζέλο που μετέφρασε τον Θουκυδίδη, αυτό δεν το μετέφρασε ακριβώς, αλλά ήθελα να το μεταφράσει. Και μετά περάσαμε στην περίοδο του Ανδρέα, όπου εκεί ανασάναν οι αγρότες, αναγνωρίστηκε η εθνική αντίσταση, γίνανε πράγματα δηλαδή την πρώτη τετραετία του Ανδρέα συγκλονιστικά για τον τόπο. Η δεύτερη λιγότερο ως την αρρώστια του το 88. Μετά η άλλη περίοδος που ξεκινά, εκεί αρχίζει η περίοδος που θα τη λέγαμε η αρχή της παγκοσμιοποίησης, όπου πλέον ο όρος μεταπολίτευση δεν στέκεται. Δηλαδή εμείς είχαμε το χρηματοπιστωτικό μας σκάνδαλο, είναι μια λέξη πολύ δύσκολη να την πει κανείς.
2: Και ανυπόφορη ως πραγματικότητα.
1: Και ανυπόφορη με το σκάνδαλο Κροσκοτά, ας πούμε. Τα ζήσαμε αυτά, ξέραμε τι είναι το χρήμα, ας πούμε. Αλλά από το 90 και μετά, πλέον και το 92 που κορυφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το Μάστριχτ, γίνεται η άλλη πια περίοδος. Αυτή είναι η περίοδος του απαλλάχτηκαν από τον Μπαμπούλα, σταμάτησε η ισορροπία τρόμου, η οποία τελικά ήταν ευεργετική, έτσι. Και από εκεί και πέρα το πράγμα πέρασε στη μονοκρατορία. Εγώ είχα οι ελπίδες μου, γιατί ξέρετε, το πρόβλημα είναι ποια καινούργια ουτοπία θα βγει. Αυτό είναι. Από την ουτοπία ξεκινάει και κάποια στιγμή γίνεται πραγματικότητα και η πραγματικότητα γίνεται καθεστώς και μετά καταραίει. Αλλά για ένα διάστημα μιας εκατονταετίας με μια καινούργια ουτοπία, η οποία αυτή μόνο κινεί την ανθρωπότητα, όχι τίποτα άλλο. Καμιά ιδεολογία, ουτοπία. Ο ουτόπος, που είναι η ωραιότερη λέξη που υπάρχει στη γλώσσα μας. Ο τόπος είναι μνήμα. Ο τόπος εμπεριέχει το μνήμα. Ο ουτόπος δεν εμπεριέχει θάνατο. Αυτό είναι το ωραίο. Ξεκίνησε λοιπόν ο ουτοπικός σοσιαλισμός του 19ου αιώνα, έγινε ο πραγματικός σοσιαλισμός, μετά πήγανε και πιο πέρα με σοσιαλισμό στον κόσμο, έζησε 70 χρόνια, κατέγραψε, τελείωσε. Λοιπόν, η καινούργια ουτοπία που φάνηκε στον ορίζοντα ήταν η αντιπαγκοσμιοποίηση. Εγώ είχα επενδύσει πολλές ελπίδες σε αυτή την κίνηση, η οποία ξαπλωνόταν με ένα ρυθμό πολύ έντονο και απέκτησε τον πρώτο νεκρό της. Ένα κίνημα που αποκτά ένα νεκρό έχει αίμα. Μόνο με το αίμα γίνονται τα πράγματα, δυστυχώς. Δυστυχώς. Το νεκρό της Γιανόβας. Εκεί λοιπόν ήξερα ότι μετά τη Βραζιλία, το Πόρτο Αλέγκρε, μετά από εκείνο, θα φουντώσει το πράγμα της Αυγούς Και τι συμβαίνει, η 11η Σεπτεμβρίου. Και εκεί πάει η ουτοπία της αντιπαγκοσμιοποίησης. Βγήκαμε όλοι τρομοκράτες. Η αντιπαγκοσμιοποιητική από τον κύριο Μπούς. Τώρα, με την κρίση αυτή που περνάει η Ευρώπη και η Δύση γενικά, θα κάνει μερικά χρόνια ώστε να γεννηθεί καινούργια ουτοπία. Αλλά δυστυχώς αυτά έρχονται πάντα μετά από καταστροφές και αυτά, και δεν θέλω να σκέφτομαι τέτοια πράγματα.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Εδώ είναι η πόρτα για την πέμπτη ώρα, είναι 4:01 πρώτο λεπτό. Μιλάμε μεταξύ μας και με τον Βασίλη Βασιλικό από μια παλιά ηχογράφηση. Το μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημά του, το Ζήτα, που το έγραψε το 66 και αναφέρεται στα γεγονότα της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη, μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1969 σε σκηνοθεσία Κώστα Γαβρά, αποσπώντας διεθνή βραβεία. Επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα μας με τον Βασίλη Βασιλικό. Η ουτοπία πώς γεννιέται, ποιος τη γεννάει την ουτοπία, ο λαός ή οι ηγέτες του?
5: Η ουτοπία είναι, δεν το έχω μελετήσει να σας πω πώς γεννιέται, αλλά απαντάω έτσι πρίμα βίστα, το λένε έτσι, δηλαδή νομίζω ότι ας πούμε η σοσιαλιστική ουτοπία πώς γεννήθηκε, που αυτή την ξέρουμε λίγο περισσότερο, γεννιέται με μια, ξεκινάει πάντα από τη διανόηση, πάντα. Δηλαδή όταν λέω διανόηση δεν εννοώ τους διανοούμενους, εννοώ από τους σκεπτόμενους ανθρώπους, οι οποίοι στο διάστημα μιας πεντηκονταετίας, γιατί παίρνει πολύ να γεννηθεί μια ουτοπία, συμβαίνουν πράγματα, βιβλία που υπάρχουν, ας πούμε ο Ρουσό, το κοινωνικό συμβόλαιο, ο Ουγκό με τους αθλίους, πριν πάμε στους καθ' αυτά πιο οικονομολόγους, οραματιστές, ας πούμε σαν τον Λαφάργκ, σαν τον Αύγουστο Κοντ και τα λοιπά, οι οποίοι ανατρέπουν την υπάρχουσα φιλοσοφία, η οποία ήταν γερμανοτραφής και ολλανδοτραφής, και εκεί μέσα βγαίνει και μια ιδιοφυΐα η οποία συντελειάζει τη φιλοσοφία με την πράξη, και είναι ο Κάρλος Μάρξ, ο οποίος γράφει το κεφάλαιο. Αυτό είναι ουτοπικό όταν βγαίνει το κεφάλαιο. Κανείς δεν σκέφτεται ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Οι πανέξυπνοι καπιταλιστές, διότι ο καπιταλισμός είναι μια μεγάλη ιστορία, δεν πρέπει να την περιφρονούμε, είναι, φέρνει πρόοδο ο καπιταλισμός, πιάσανε το μεδούλι της ιστορίας του Μάρξ και καταλάβανε ότι εδώ, εάν δεν δώσεις δικαιώματα στους εργάτες, αν δεν περιορίσεις ώρες που δουλεύουν, αν δεν δώσεις το ένα, αν δεν δώσεις το άλλο, αρχίσανε να εκμεταλλεύονται αυτά. Ώσπου τους προέκυψε ξαφνικά και από το, σχεδόν από το τίποτα, η Σοβιετική Ένωση, και εκεί κόλλησε το πράγμα, διότι η ουτοπία έγινε σε ένα κράτος πραγματικότητα. Και εκεί βέβαια ξέρουμε την εξέλιξη, δυστυχώς, που αυτή που πυροβόλησε το Λένιν ουσιαστικά σταμάτησε την εξέλιξη αυτού του πειράματος, διότι ο άνθρωπος είχε μυαλό, λέει. Είχε και ένα συνεργάτη, άλλο ιδιοφυΐας άτομο, τον Τρότσκι. Και εκεί απάνω στην αρρώστια του πεθαίνει, η διαθήκη που άφησε, δεν είμαστε ποτέ σίγουροι αν είπε για τον Στάλιν να τον διαδεχτεί, κανείς δεν το πιστεύει αυτό, αλλά ούτε και ο Τρότσκι 100%, γιατί και η υπερβολική ικανότητα του Τρότσκι, και αυτό φοβόταν ο Λένιν, δηλαδή αν δεν ξέρεις να συμβιβάζεσαι δεν μπορείς να ηγηθείς μιας αχανούς χώρας, και ο Λένιν ήξερε πως να κάνει τους συνδυασμούς του. Εκεί λοιπόν αρχίζει η πτώση του, η ουτοπία έγινε πραγματικότητα, την πιστεύει όλος ο κόσμος εκτός από αυτούς που τη ζούνε. Διότι για να καταλάβουμε, όχι εγώ, η γενιά των πατεράδων και των παππούδων, να καταλάβουν τι ήταν αυτό που συνέβαινε στη Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση, πέρασε χρόνος. Φωτισμένα μυαλά, σαν τον Αντρέζη, τον Κέσλερ, αριστεροί, που πήγαν εκεί, τρομάξανε. Αφού ο Ζήτ περνούσε από το χωριό του Στάλιν, καλεσμένο 36, πριν τις δίκες της Μόσχας, και θεωρεί από Γκόνι λέγεται το χωριό του, δεν θυμάμαι, να του στείλει ένα τηλεγράφημα. Ότι σύντροφε Στάλιν, του στέλνω χαιρετίσματα το χωριό σου, ξέρεις. Ο μεταφραστής του λέει, δεν μπορεί να είναι αυτό. Λέει, τι να είναι το τηλεγράφημα. Πατέρα του έθνους.
6: Πατερούλη Στάλιν.
5: Μεγάλη αρχηγέ. Ποιος είναι, λέει, δεν μπορώ εγώ να γράψω τέτοια πράγματα. Και τελικά, αυτοί τη στέλνουν το τηλεγράφημα, μάλλον βάλαν αυτά που θέλανε μέσα, το μαθαίνει εκείνος αργότερα, γιατί το βρήκε το τηλεγράφημα, και πλέον δεν εμπιστεύεται καθόλου τους Ρώσους μεταφραστές. Μυρίστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Αυτό. Το μυρίστηκε.
6: Ο Ζήντο όλα αυτά.
5: Ναι, 36.
6: Ναι.
5: Μετά έρχεται ο αργότερα πολύ, πάρα πολλά βιβλία, του Κέσλερ, το Μηδέν και το Άπειρο και ποια άλλα πολλά. Του Γκρόσμαν, που αυτός ήταν σπουδαίος, έχει κυκλοφορήσει και εδώ από τις εκδόσεις Γκοβόστη, που είναι καταπληκτικό βιβλίο. Και μαθαίνουμε, ας πούμε, την πραγματικότητα. Άρα η ουτοπία όταν γίνεται τόπος είναι...
6: Είναι, τι είναι.
5: Είναι δύσκολο να κρατήσει την γοητεία της, να το πούμε έτσι πιο λογοτεχνικά.
6: Θυμήθηκα μια φράση που λέει στο μανιφέστο του υπερεαλισμού ο Γάλλος, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του τώρα, αλλά θυμάμαι τη φράση του, ένας που έγραφε ποίηματα και είχε γράψει και το μανιφέστο του υπερεαλισμού.
5: Α, ο Μπρετών.
6: Ο Μπρετών, λέει σε ένα σημείο ότι κάθε καινούρια ιδέα, αυτό που μόλις πριν από λίγο ορίσαμε ως όραμα, όταν έρθει και κλείσει αυτό το κύκλο, όπως έγινε στη Σοβιετική Ένωση, πρέπει οπωσδήποτε να βρει μια ρογμή να βγει, να δει ξανά αυτό που δημιούργησε για να φτιάξει το επόμενο.
5: Είναι ωραίο αυτό που λες, γιατί εγώ έχω να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Εκείνο που στο βιβλίο του Ζιντ, που λέγεται «Ταξίδι στην Σοβιετική Ένωση», «Σνέες», τόσο που λέγα, και μετά «Σημειώσεις πάνω στο ταξίδι» που γράφει μετά, είναι το εξής. Η τέχνη είναι επαναστατική. Εάν η επανάσταση κερδίσει, όπως κέρδισε εσάς, οι δημιουργοί, οι συγγραφείς, οι σκηνοθέτες, η μουσική,
6: η
5: ζωγράφη, που είναι επαναστατική η τέχνη, εναντίον ποιου θα επαναστατήσουν, εναντίον της επανάστασης που έγινε καθεστώς για να δημιουργήσουν. Κατάλαβε τη μεγάλη σκέψη, ότι δηλαδή δεν μπορεί ένας δημιουργός να είναι με ένα καθεστώς, δεν είναι δημιουργός, δεν είναι. Και εκεί απάνω του λένε, μα εδώ είμαστε, που είπαν το 36, έτσι, εδώ είναι ελεύθεροι όλοι να κάνουν ό,τι θέλουν, να κάνουν ό,τι θέλουν, ψέματα. Τότε βέβαια δεν υπήρχαν και οι μεταφράσεις αυτών που βγαίναν εκεί στον τόπο και δεν ήξερε ο άνθρωπος, δεν είχε από πρώτο χέρι, μετά τα άμαθε αργότερα. Ήτανε νέκρα, το πάει τελείως. Και έτσι θέλω να πω ότι απάντησα σε αυτό που λες, που είναι πολύ σωστό.

0: μπορείτε να μου πείτε αν νιώσατε ποτέ να κινδυνεύετε τον καιρό που κυκλοφόρησε το Ζήτα?
1: Όταν βγήκε στην Ελλάδα, εδώ ήμουν. Βγήκε τώρα σε ένα μήνα, ένα μήνα που θα μπει ο καινούριος χρόνος, ακριβώς το 66, 50 χρόνια πριν.
0: Και λίγο αργότερα έγινε η δικτατορία. Αισθανθήκατε να κινδυνεύετε?
1: Όχι, δεν αισθάνθηκα, για να τον εξής απλώς το λόγο. Διότι αυτά τα οποία έγραψα ήταν πολύ γνωστά στην εποχή εκείνη στο κοινό μέσω των εφημερίδων. Γιατί μην ξεχνάτε ότι την έρευνα την κάνανε τρεις δημοσιογράφοι. Και βέβαια ο θρυλικός Σαρδατάκης που τους έβαλε και στο μπουντούμι. Δηλαδή εκεί δεν έγραψα τίποτα περίεργο για την εποχή εκείνη. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι πήρε δύο κριτικές πριν τη Χούντα, οι οποίες ήταν το κοπανούσαν το βιβλίο. Ο ένας μάλιστα με ένα επιχείρημα ηλίθιο στη Θεσσαλονίκη το Μάιο, μπορεί να βρει σίκα από τη Χαλκιδική. Έχει ένα μικρό κλίμα στη Χαλκιδική που βγαίνουν τα σίκα το Μάιο. Λοιπόν, εγώ στο βιβλίο, κάνοντας το βιβλίο κοντά στην πραγματικότητα, επειδή έγινε και δίπλα στο σπίτι μου το έγκλημα, είναι η αγορά Μοδιάνου, το καπάνι όπως το λέγαμε εμείς. Και εκεί υπήρχε ένας από τους τραμπούκους μετά που πουλούσε σίκα το Μάιο. Η κριτική λοιπόν βασίστηκε στο μη αληθοφανές όλου του βιβλίου, ότι έχει ακόμα σίκα το Μάιο να πουλάει ένας παρακρατικός, ας πούμε. Και σκέψου.
0: Σκεφτείτε πώς θα νιώθει τώρα αυτός εάν ζει.
1: Αλλά θέλω να σου πω το εξής, ότι μια μέρα πάω στο γήπεδο, γιατί είμαι ποδοσφαιρόφιλος. Δεν σου λέω με ποια ομάδα, πάντως του Βορρά. Ήμουνα μακεδονικός Θεσσαλονίκης από μικρός και τώρα ΠΑΟΚ. Ο Ταχυδρόμος, το περιοδικό τότε, το μόνο περιοδικό που υπήρχε, εβδομαδιαίο, δημοσίευσε το πρώτο μέρος του Ζήτα σε 6 συνέχειες, κάθε Σάββατο. Κάποια στιγμή, μπροστά μου, στην κάτω κερκίδα από μένα, ένας διάβαζε, δεν είχα δει τι διαβάζει, και δεν έβλεπε το μάτς. Δεν έδωσα σημασία. Κάποια στιγμή αυτό που κάνω να δει, του δίνει μια αγωνιά, μα, το λέει, τέτοιο. Γκολ βάλαμε, κουνά αυτό το κεφάλι, μπράβο, μπράβο, και συνεχίζω. Σκύβω να δω τι διαβάζει και τον έχει παρασύ, και ήταν η συνέχεια, η τρίτη συνέχεια του βιβλίου.
0: Από το Ζήτα.
1: Από το Ζήτα, ναι. Αυτό ήταν ένα πολύ ευχάριστο. Και το δεύτερο ήταν ότι φεύγοντας από την Ελλάδα, ρίχνοντας μαύρη πέτρα πίσω μου με το τέτοιο να μην επιστρέψω, το Φεβρουάριο του 67, πολύ, τρεις μήνες πριν από τη Χούντα, δεν είχε καμιά σχέση. Απλώς δεν μπορούσα να ζήσω σαν συγγραφέας εδώ. Περνώ στο αεροδρόμιο, έρχεται ο αξιωματικός ασφάλειας, έτσι, και μου σφίγγει το χέρι για το Ζήτα. Ο αρχιμπάτσος δηλαδή. Ντυμένος με στολή, αξιωματούχος, έτσι. Και καθώς περνούσαμε τον έλεγχο διαβατηρίων, αυτός ήταν εκεί κέρβαρος και παρατηρού έβλεπε. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και έτσι.
0: Να σας πω τώρα, μιας και είπατε για τα βιβλία και το αίσθημα του συγγραφέα απέναντι στα βιβλία του. Αυτό το καινούργιο βιβλίο από τις εκδόσεις Gutenberg, και το ένα και το άλλο, αλλά εκείνο με το γαλαζοπό εξώφυλλο
1: και
0: άλλων δαιμονίων, είναι μια καταπληκτική έκδοση πρώτα απ' όλα. Αξίζει να το πούμε αυτό.
1: Μπορείτε να... Στον ετεροθαλή αδελφό του Γιώργου Δαρδανού, τον Γιάννη Μαμάη, ο οποίος είναι αυτός που επιμελείται τις εκδόσεις και είναι ο οποίος είναι αυτός που επιμελείται τις

μιλάμε για το πολυτονικό, έτσι. Θα σας διαβάσω από ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα του Κώστα Ζουγάρη, που λέγεται «Έρχομαι από μακριά» και αφορά τον Οδυσσέα Ηλίτη, όπου κάνει μια λαμπρή ανάλυση του ποιητή Ηλίτη μέσα από τη φιλοσοφία τη δικιά του, αυτά τα πράγματα που πιστεύει, αρχαιότητα, Βυζάντιο, ο Ρωμανός ο Μελωδός, Μακριγιάννης, Παπαδιαμάντης και Σολωμός, και εντάσσει τον Ηλίτη στο διαχρονικό ελληνισμό κάτω από το αγαπημένο του τέτοιο του Συναμφότερο, που Συναμφότερο είναι και εκεί όπου τώρα είναι βουλευτής. Ξέβιζα με Ανέλ, είναι και αυτό είναι το Συναμφότερο. Λοιπόν, άκουσε τι γράφει σε ένα σημείο παραθέτει ο Ζουγάρης από το βιβλίο του Ηλίτη, νομίζω είναι το Ελευκό, και αφορά το πολυτονικό, χωρίς να το λέει. Ένα τοπίο δεν είναι όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί, κάποιο απλώς σύνολο γης, φυτών και υδάτων. Είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού πάνω στην ύλη. Η πολυαιώνια παρουσία του ελληνισμού πάνω στα δόθε ή εκείθε του Αιγαίου χώματα έφτασε να καθιερώσει μιαν ορθογραφία υπογραμμισμένο, όπου το κάθε ωμέγα, το κάθε ύψιλον, η κάθε οξία, η κάθε υπογεγραμμένη δεν είναι παρά ένας κολπίσκος, μια κατοφέρεια, μια κάθετη βράχου πάνω σε μια καμπύλη πρίμνας πλεούμενου, κυματισμοί αμπελώνες, υπέρθυρα εκκλησιών, ασπράδια ή κοκκινάκια, εδώ ή εκεί, από περιστελιώνες και γλάστρες με γεράνια. Το πολυτονικό είναι αυτό. Αλλά βλέπεις ένας ποιητής πως το μεταμορφώνει.

0: Λέγαμε λοιπόν
1: για τα βιβλία. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είστε χορτάτος ή εξακολουθείτε όταν πιάνετε ένα φρέσκο βιβλίο στα χέρια να σας κυριεύει συγκίνηση εκείνη παλιά?
0: Δικό μου ή άλλο
2: δικό
0: βιβλίο?
2: Σας.
0: Α, δικό μου. Κοιτάξτε, εδώ βλέπετε στη βιβλιοθήκη είναι ένα μέρος από τα δικά μου και τις μεταφράσεις. Έχω γράψει πάρα πολλά βιβλία. Η συγκίνηση, πώς την εννοείτε?
1: Όταν βγάλατε το πρώτο βιβλίο, δεν ήταν το φίλο, το πηγάδι, το αγγέλιασμα?
0: Όχι, ήταν η Δίγηση του Ιάσονα.
1: Η Δίγηση του Ιάσονα, συγγνώμη.
3: 18 χρόνο.
1: Πόσο?
0: 18.
1: Ναι. Φαντάζομαι θα το είχατε δίπλα στο κρεβάτι σας τη νύχτα που θα πέφτατε να κοιμηθείτε, εκείνο το πρώτο βιβλίο, και θα ξυπνάγατε τη νύχτα να σιγουρευτείτε αν είναι εκεί πράγματι.
0: Ναι, βέβαια. Ήταν αυτό. Πολύ. Μου δώσα μάλιστα και το βραβείο των 12 το σημερινό, γι' αυτό, αλλά το πήγαν πίσω.
1: Ο λόγος?
0: Ο λόγος ότι φοβήθηκαν ότι πίσω από το άγνωστο αυτό όνομα, πρώτη φορά, κρύβεται ψευδόνυμο γνωστού. Και σου λέει,
1: ήταν κάτι που συνέβαινε συχνά σε αυτές τις βραβεύσεις?
0: Ναι, αλλά είχε συμβεί ακριβώς πριν 6 μήνες μια ιστορία με ένα ποιητή που έβγαλε τα ποίηματά του με το όνομά του και δεν αναφέρονται πουθενά, και έβγαλε τα ποίηματά του με το όνομα, με ένα ισπανικό όνομα, Παθανάρες. Οπότε εκεί ο Ισπανός που μεταφράστηκε στα ελληνικά είμαι, και μετά βγαίνει και λέει εγώ είμαι. Ορίστε, θέλετε να δείτε ένα ξένο όνομα για να με... Και κάπου υπήρχε μια φοβία, μήπως συμβεί κάτι με ένα άλλο άγνωστο όνομα που ήμουνα τότε. Αλλά αυτά.
1: Κάτι από εκείνη την αρχαία συγκίνηση εξακολουθεί?
0: Οι χαρές του συγγραφέα είναι μόνο δύο. Η προκαταβολή που παίρνει υπογράφοντας ένα συμβόλαιο, διότι εγώ έτσι έχω μάθει έξω και έτσι εφαρμόζω εδώ, και το πρώτο αντίτυπο. Αυτές είναι οι δύο χαρές. Από εκεί και πέρα είναι όλο πίκρες. Δεν ακούς ποτέ καλά λόγια, ακούς πάντα μια μεψημία, μια κριτική, και γενικά η δημιουργία είναι πολύ ευαίσθητη στις κακές κριτικές. Δηλαδή μπορεί να ξεχάσουν όλες τις καλές και να θυμούνται εκείνο που τους πόνεσε.
1: Και οι άνθρωποι γενικά το κάνουν αυτό. Πιο πολύ τα δύσκολα θυμούνται.
0: Έτσι.
1: Μπορείτε να μου πείτε μια εικόνα καθημερινότητας που να είναι στο μυαλό σας απολύτως συνδεδεμένη με τα παιδικά σας χρόνια?
0: Όπως μου το λέτε τώρα, μου ήρθαν δύο εικόνες αντί μία.
1: Πιο καλά.
0: Μία είναι ο παππούς μου που λάτρευα και που ήταν κυνηγός στην Καβάλα και που με έπαιρνε μαζί του μικρό στο κυνήγι. Μου είχε πάρει και ένα φλόμπερ, ένα μονόκανο μικρό, και αυτό το ξύπνημα του Σαββάτου στις 3 για να πάρουμε το κάρο, με κάρο πηγαίναμε στον κάμπο της Χρυσού Πόλεως με το σκυλί του. Αυτά είναι μία αξέχαστη. Εγώ και τον λάτρευα τον παππού μου για αυτό. Και εγώ βέβαια μετά, χαριτολογώντας, όταν μεγάλωσα, είπα από το φλόμπερ πέρασα στο φλόμπερ. Και η δεύτερη εικόνα είναι η εξής. Στην κατοχή μπήκαν οι Βούλγαροι. Παράλληλα όμως, πριν μοιράσουν ακριβώς το στριμώνα, από το στριμώνα και από εκεί οι Βούλγαροι φασίστες, και από το στριμώνα και εδώ οι Γερμανοί Ναζί, είχαμε για ένα διάστημα και οι Γερμανούς στην Καβάλα, οι οποίοι μετά φύγανε και πήραν μια μελιά. Εκεί λοιπόν έγινε το εξής. Μπαίνει ο Γερμανός αξιωματικός με την ξαθιά ορντινάτσα του και λέει, βλέπει μια βιβλιοθήκη του πατέρα μου, τεράστια, με νομικά βιβλία και άλλα. Ήταν και άνθρωπος της διανόησης του πατέρα μου και βουλευτής Καβάλας του 36 για λίγες μήνες μετά τη δικτατορία του Μεταξά. Και λέει, γερμανικά που δεν ξέραμε, καταλάβαμε από το τι έκανε η ορντινάντσα, του είπε κάψε όλα τα βιβλία εκτός από τους κλασικούς. Το κλασικό το θυμάμαι γιατί είναι το ίδιο, classics. Και το βλέπουμε να τα μαζεύει στην αυλή, και όπως μετά είδαμε τις εικόνες από το Reichstag να τα καίνε, τα κάψανε. Εκτός από τη σειρά Πάπυρος με τους κλασικούς, που είχε μια ολόκληρη σειρά ο πατέρα. Το 59, με μια υποτροφία του Ροταριανού ομίλου της Θεσσαλονίκης, πήγα στην Αμερική για να σπουδάσω τηλεόραση. αφού είχα τελειώσει τα νομικά στη Θεσσαλονίκη, στο Yale University. Και εκεί, μπαίνοντας σε ένα μάθημα, εκεί λοιπόν ακούω μια φωνή, το πρώτο μάθημα, αγγλικά που τα μιλάει Γερμανός. Και η φωνή αυτή μου θυμίζει τη φωνή του Γερμανού αξιωματικού που στην αυλή του σπιτιού μας στην Καβάλα είπε στα γερμανικά στην ορδινάτσα του, κάψε όλα τα βιβλία εκτός από τους κλασικούς. Και μιλούσε για την τραγούδια, τραγούδια την έλεγε, τραγούδια. Εγώ λέω, μάλλον, δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά με μένα. Και πλησιάζω να τον δω. Δεν τον θυμόμουν και... Δεν μπορώ να πω ότι είχα αποθανατήσει τη φάτσα του, η φωνή. Και τελικά έμεινα να τον κοιτάζω επί 5 λεπτά έτσι, χωρίς να μπορώ να αποφασίσω αν ήταν αυτός ή δεν ήταν. Αυτό μου μένει αξέχαστο όμως. Σκέψου τώρα ότι οι Γερμανοί που ανακάλυψαν τους κλασικούς, έτσι, οι Γερμανοί του 18ου αιώνα και οι Γάλλοι, αλλά κυρίως οι Γερμανοί που τους αγάπησαν, τρελάθηκαν μαζί τους, που δεν είχε περάσει αυτό και στο στράτευμα και δηλαδή...
1: Μέσα σε όλα αυτά τα βιβλία που κάηκαν από τους Ναζί, πιθανότατα υπήρχαν μέσα εκεί θησαυροί που χάθηκαν εντελώς από της ανθρωπότητας τα κοιτάπια.
0: Δεν νομίζω, γιατί ένα βιβλίο δεν είναι σε ένα μέρος. Δεν είναι, ας πούμε, στο Reichstag μόνο, είναι παντού. Αλλά ότι απαγορεύτηκαν, εκεί είναι το σημαντικό, γιατί μια γενιά δεν διαβάζει πια ορισμένους. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί το βιβλίο, εντάξει, εκτός και ήταν παλιά του 15ου, 16ου αιώνα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Είναι ότι η απαγόρευση, ό,τι έκανε και η Χούντα εδώ, δεν έκανε. Είναι απαγόρευση. Oh.

Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, ποιοι είναι αυτοί που αγαπάς? Τι σου έχουν δώσει, ποιο σφιγμό, που εγώ για σένα δεν μπορώ? Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, για όλους αυτούς της μιας βραδιάς που σ' αγαπάνε στη σκηνή, κανείς τους δεν θα σου σταθεί. Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, χθες ήμουν ένας βασιλιάς, ήμουν για σένα η ζωή, τώρα στα χέρια

0: Τώρα θέλω να μου εξηγήσετε ένα άλλο πράγμα. Εμείς, ας πούμε, είμαστε ένας καλότυχος λαός ή κακοπέσαμε σε σχέση με αυτούς που μας κυβέρνησαν πάντα?
1: Εδώ που μας κυβέρνησαν. Κοιτάξτε, είχα διαβάσει ένα πολύ ωραίο κείμενο, δεν ξέρω αν είναι του Βασίλη του Παπαβασιλείου ή του Πέτρου Μάκαρη, που λέει τρεις μεγάλους ηγέτες είχε η Ελλάδα. Τον Καποδίστρια που τον δολοφόνησαν, τον Τρικούπη που δεν βγήκε καν βουλευτής, και τον Ελευθέριο Βενιζέλο που έχασε τις εκλογές το 20. Και το θεωρώ αυτό κάπως σημαδιακό, γιατί θα μπορούσαμε να είχε γίνει κράτος με αυτούς τους τρεις, αλλά τους τιμωρήσαμε. Και μετά νομίζω δύο ηγέτες ήταν αυτοί που σημάδεψαν τη μεταπολεμική περίοδο, που είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο δεύτερος, όχι ο μικρός, ο δεύτερος Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο επιστρέφων από το εξωτερικό που σας είπα πριν, και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μετά, όχι στην Ελλάδα μόνο, πανευρωπαϊκά λείπουνε.
0: Υπάρχει κάτι που εξηγεί το ότι λείπουνε?
1: Βέβαια, υπάρχει το ότι υποτάχθηκε η Ευρώπη πρώτα στην Αμερικανοκρατία, η οποία πέρασε τον πολιτισμό της πολύ έξυπνα, μέσω μουσικής, μέσω κινηματογράφου, μέσω κόμιξ, μέσω πραγμάτων δηλαδή. Όχι, δεν μιλάω προπαγάνδα, δεν πιάνει προπαγάνδα να πεις ότι ο κομμουνισμός είναι κακός. Είναι να σου αρέσει αυτό που σου προσφέρω. Και άρεσε αυτό, από την τζαζ μέχρι, μέχρι το ροκ, μέχρι τον κινηματογράφο, τα βιβλία κτλ. Και μετά αυτό, αφού υποδουλώνεται πολιτιστικά στην Αμερική, μετά αυτό υποδουλώνεται μέσω της συνθήκης του Μάστρι. Αυτό υποδουλώνεται. Δηλαδή, οπότε οι ηγέτες τώρα δεν μπορούν να διαφεντέψουν. Δηλαδή, ηγέτης τι σημαίνει? Ότι εγώ στη χώρα μου κάνω αυτό. Ηγέτης είναι ο Ερντογάν. Ηγέτης είναι ο Πούτιν. Γιατί έχουν μια χώρα την οποία μπορούν να κυβερνήσουν με τον τρόπο που θέλουν. Κανένας Ευρωπαίος Πρωθυπουργός δεν έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει με τον τρόπο που θέλει. Αφού το κέντρο του κέντρου είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα στη Φραγκφούρτη. Και πριν από αυτήν ήταν η Bundesbank. Εγώ, ξέρετε, μέσα στην απελπισία του να πούμε ποιοι είμαστε, επειδή έτυχε να γεννηθώ στη Θάσο και στην Καβάλα, οπότε όταν μια φορά λέω Θάσο, μια Καβάλα, μου λέει, μα τελικά πείτε μας ποιο από τα δύο μέλη, στο ferry boat.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, εκεί τυχαίνει να είναι ο αδελφός της Ευρώπης, ο Θάσος. Ένας από τους δύο αδελφούς, ο Κάδμος και ο Θάσος, που εξαμολύθηκαν στον κόσμο από τη αρχαία Φινίκη για να βγουν την αδελφή τους κατ' εντολήν της μάνας τους, της Τηλεφαέσας. Η μάνα τους, η πραγματική της Ευρώπης και αυτών των παιδιών. Και ο Θάσος δεν βρήκανε βέβαια. Και ίχνος, ο Θάσος εγκαταστάθηκε στο νησί, και εγώ, επειδή είμαι από εκεί, κάνω μια μυθοπλασία για τους χέρους να τους πω ότι το όνομα είναι δικό μας. Αλλά επειδή εγώ είμαι γεννημένος στο νησί του αδελφού της, του πραγματικού αδελφού της, του παλιού, σαν συγγραφέας πλάθω το μύθο ότι ο αδελφός την ψάχνει 3.000 χρόνια και τελικά τη βρίσκει που γενική διευθύντρια στην Bundesbank. Οπότε από εκεί περνάω το μήνυμα ότι, σαν να θέλω να τους πω, ότι εμέσως, δηλαδή συγγραφική αδεία, όχι ποιητική αδεία, ότι έχουμε κι εμείς κάποιο ρόλο παίξει.
0: Σας κούρασα ή μπορώ να ρωτήσω? Κοιτάξτε.
2: Εμείς θα πρέπει να κάνουμε τρεις.
0: Έχετε, θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Τώρα να σας πω τι μου πέρασε από το μυαλό. Εσείς που παρατηρείτε έτσι κι αλλιώς τους ανθρώπους και την καθημερινότητα και τις αντιδράσεις τους και ζείτε τέλος πάντων τη ζωή σας βλέποντας και πώς ζουν οι άλλοι άνθρωποι γύρω σας, μπορείτε να μου πείτε εάν έχετε εντοπίσει κάτι στην ανθρώπινη φύση που παρά τη μελέτη αυτού του θέματος εξακολουθεί να παραμένει σκοτεινό μέσα σας, ανεξήγητο, που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι και όμως είναι?
1: Είναι αυτές οι ιδιότητες που τις έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, ας πούμε, ότι οι βασικές ανθρώπινες ιδιότητες ποιες είναι.
0: Ποιες είναι?
1: Δεν μπορώ να σας απαριθμίσω.
0: Όχι, αλλά θέλω να πω μία κύρια που αν διαπιστώσετε σε κάποιον που συναντάτε και που θα μπορούσε να είναι ενδεχομένως υποψήφιος φίλος, ένα χαρακτηριστικό που θα αποφεύγατε. Που δεν αντέχετε σαν...
1: Μου άρεσε.
0: Που θα σας άρεσε.
1: Εγώ πιο εύκολα αμέσως, γιατί τώρα απαντάμε ατάκα, είναι η γενναιοδορία. Και μετά, εκείνο που πιστεύω ότι κάνει τον άνθρωπο πιο ανθρώπινο, είναι όταν καταφέρει να μην έχει αποθυμένα. Τα αποθυμένα. Αυτά είναι που οι πολύ τραυματικές εμπειρίες στις οποίες κρύβει. Και μια τραυματική εμπειρία που την εκδηλώνεις, και αυτό κάνουν όλοι οι δημιουργοί, απαλλάσσονται από αυτήν κάνοντας την είτε πίνακα είτε... Αυτό γιατρεύει. Αλλά σε πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν την τύχη να έχουν το χάρισμα της αυτοθεραπείας, γιατί η τέχνη είναι μια αυτοθεραπεία, δηλαδή δεν είναι θεράπων της τέχνης κάποιος, είναι θεραπευόμενος. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να το ξεπεράσουν μέσω της δημιουργίας. Πολλοί όμως που δεν το έχουν αυτό, εκεί πλέον πρέπει να ψάχνεις να βρεις τι αποθυμένο έχει. Κυρίως δε αυτό ισχύει πάρα πολύ για τους πολιτικούς. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν τρομερά αποθυμένα. Πλέγμα, κόμπλεξ. Θα πω ένα που δεν είναι και γνωστός. Ο Ανδρέας είχε πρόβλημα, ο Παπανδρέου είχε, το πρόβλημά του ήταν το διαζύγιο του πατέρα του με τη μητέρα του Σοφία. Και γιατί 8 χρόνια, τα πρώτα 8 χρόνια της κυβέρνησής του, δεν πήγε ούτε σε μία έκθεση ζωγραφικής, ούτε σε ένα καλλιτεχνικό γεγονός, ούτε σε ένα θέατρο. Αλλά επειδή μου το είχε πει από πριν γίνει πρωθυπουργός, δεν το παρεξήγησα. Μου λέει, εγώ με αυτό που κάνεις δεν έχω σχέση με την τέχνη γενικά. Αλλά μετά με έβαλε στο μυαλό, μου φύτεψε, γιατί ο άνθρωπος αυτός, τόσο έξυπνος, τόσο καλλιεργημένος, τόσο γοητευτικός, τόσο μέγας οικονομολόγος, έχει αποθεί τις τέχνες. Και το βρήκα περίπου το 93-94, πώς, γράφοντας μου βγήκε. Όχι, γιατί μόνο τα γράφεις μπορείς να καταλάβεις τον άλλον, ας πούμε. Γι' αυτό και στα ελληνικά έχουμε την περίφημη φράση του συγγραφέας. Παντού είναι author, writer, storyteller, τα υλικά είναι σκριτόρε, γράφω, όλα αυτή είναι το γράφω. Στα ελληνικά έχουμε το συν γράφω. Το συν τι είναι, ο άλλος. Τέτοια γλώσσα δηλαδή, και δεν την έχουμε σε εκτίμηση. Και βάζει προ-20 ιδέας, μια γνωστή μου Μαργαρίτα, είχε μια μπουτίκ. Και την πει μια μέρα το βλέπω Μαργαρίτ. Λέω, μα καλά, λέω, γιατί τα άλλαξες. Μαργαρίτα, αλλά δεν ξέρετε λέει, τι κόσμο έχω με το ξένο, τη Μαργαρίτα, Αλλά θέλω να σου πω, υπάρχει ένα πρόβλημα με τη γλώσσα. Τι ήθελα να σου πω, που πάνω σε τι μιλούσαμε.
0: Μιλούσαμε για την απόθυση που είχε εν τέλει ο Ανδρέας. Και...
1: Ναι, λοιπόν, ποια ήταν, τη βρήκα. Το σκέφτηκα κάποια στιγμή, πιτσιρικό, στο σπίτι του πατέρα του, του διαδευμένου από τη μητέρα του, με την Κυβέλη. Όπου μαζεύεται η αφρόκρεμα της πνευματικής ζωής της Αθήνας. Ο Καλομύρης, ο Παλαμάς, ο Σικελιανός, οι πάντες. Και αυτός πιτσιρίκος γυρίζει μέσα όλους αυτούς, κάποιος τον τσιμπάει στον πισινό, του λέει, τι κάνεις μικρέ, λέει, μπαμπά, ποιος είναι αυτός, ο Καλομύρης. Κάποιος άλλος του λέει, πώς πάει το σχολείο, ποιος είναι αυτός, ο Σικελιανός. Αυτός τους ταύτισε με τη μητριά, με την τέχνη, με λόγο Κυβέλης. Άρα, μόλις το βρήκα αυτό, ησύχασα. Γιατί λέω, υπάρχει αυτό το πρόβλημα.

0: Πριν κλείσουμε, μπορείτε να μου διαβάσετε ένα αγαπημένο σας ποίημα, να το βάλω στο τέλος της εκπομπής?
1: Βεβαίως. Του Καριωτάκη.
0: Του Καριωτάκη.
1: Του αγαπημένου ποιητής ο Καριωτάκης.
0: Ωραία.
1: Το ΚΚ. Κώστας Καριωτάκης. Νάτος. Ναι. Λοιπόν, ας υποθέσουμε πως δεν έχουμε φτάσει στο μαύρο αδιέξοδο, στην άβυσσο του νου. Ας υποθέσουμε πως ήρθανε τα δάση με αυτοκρατορική εξάρτηση πρωινού θριάμβου, με πουλιά, με το φως του ουρανού και με τον ήλιο όπου θα τα διαπεράσει. Ας υποθέσουμε πως είμαστε εκεί πέρα σε χώρες άγνωστες της Δύσης, του Βορρά, ενώ πετούμε το παλτό μας στον αέρα, οι ξένοι βλέπουνε περίεργα, σοβαρά, για να μας δεχτεί κάποια lady τρυφερά, έδιωξε τους υπηρέτες της όλη μέρα. Ας υποθέσουμε πως του καπέλου μας ο γύρος άξασαν εφάρδινε, μα εστένεψαν, κολλούν τα πατελόνια μας και με του πτεγνιστήρου στο πρόσταγμα χιλιάδες άλογα κινούν. Πηγαίνουμε, σημαίες στον άνεμο χτυπούν, ήρωες σταυροφόροι, σωτήρης του σωτήρος. Ας υποθέσουμε πως δεν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της υγής και ας τραγουδήσουμε το τραγούδι να μοιάσει και νικητήριο σάλπισμα, ξέσπασμα κραυγής, τους πυρούς δαίμονες στα έγκατα της γης και ψηλά τους ανθρώπους να διασκεδάσει.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί μου φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ο Ηλίας Ελιμάς και η Θησαυρούλα θα παραμείνουν για μια ώρα ακόμα να κάνουν παρέα στην Έρη Πανάγου, που σε λίγο, στο τέλος του τραγουδιού που έρχεται, θα έρθει στο στούντιο για να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Καλό ξημέρωμα και ραντεβού τα μεσάνυχτα. Τα σέβη μου.
2: Τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Καλή γλυκιά εβδομάδα να έχουμε, χαρούμενοι. Έτσι με ευχάριστες ειδήσεις σαν αυτή που έχουμε πριν από λίγη ώρα εκεί για την Μέση Ανατολή.

0: Η πρωινή αφετηρία ξεκινά, τροχοδρομή προς απογείωση και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο, κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά.
1: Πώς θα περάσετε, ξεκουραστήκατε?
0: Εντάξει, ας τα λέμε καλά. Ας τα λέμε καλά. Λοιπόν, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο radio papakiparapolitika.gr και στο 211 10 80 880. Εκεί είναι η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες.

0: Η Όλγα και Αλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιο συνδράμουν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 15 Ιουνίου. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 το πρωί. Σε μία ώρα από τώρα θα δύσει στις 9 παρά 10 το βράδυ. Σήμερα γιορτάζει ο Αύγουστος. Έχουμε Ιούνιο, αλλά γιορτάζει ο Αύγουστος. Η Αυγουστίνα, ο Αυγουστίνος, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους φέρουν αυτά τα ονόματα. Υγεία, χαρά, ευτυχία. Φυσικά χρόνια πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους, σε όσους γιορτάζουν μια πολύ όμορφη επέτειο. Γιατί είναι και Ιούνιος, ξέρεις, συνήθως τον Ιούνιο γίνονται και πάρα πολλοί γάμοι κτλ. Έτσι.
1: Τι μήνα παντρεύτηκες?
0: Πολιτικός Μάιο, ναι. 30 Μαΐου και θρησκευτικός 2 Φεβρουαρίου. Της Υπαπαντής.
1: Της
0: Υπαπαντής. Μ' αρέσουν εμένα οι χειμωνιάτικοι γάμοι. Δεν μ' αρέσουν το καλοκαίρι, οι υδρότας, ιστορίες, αυτά δεν μπορώ με τα πολλά τα.
1: Είναι και πιο δύσκολο για εσείς τα κοριτσάκια.
0: Ναι, σούρα μούρα δεν μπορείς. Χαιρετούρες αυτά, θα σε

0: σε αγάπησα.
1: Εσύ τι μήνα?
2: Ιούνιο.
1: Ιούνιο.
2: Ιούλιο.
1: Α, οριακά. Ιούλιο πόσο?
2: 12.
1: 12 Ιουλίου.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή 8 μέρες πριν τη γιορτή σου. Μάλιστα. Πριν τελειώς.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ευχάριστη είδηση. Ευχάριστη είδηση, έχουμε συμφωνία. Συμφωνία Αμερικής-Ιράν. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Πριν από λίγες ώρες επετέφθη αυτή η συμφωνία. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ντόναλντ Τραμπ. Συμφωνία λοιπόν μεταξύ αυτών των δύο χωρών. Θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη, στην Ελβετία. Αυτό ανακοίνωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Πραγματικό θρίλερ για να υπογραφεί αυτή η συμφωνία, έτσι. Λίγες ώρες πριν ανακοινώθηκε αρχικά από τον Πακιστάνο Πρωθυπουργό και στη συνέχεια από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Truth Social, εκεί που γράφει ο ίδιος. Ανέφερε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούζ έχουν ανοίξει, έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξουσιοδοτώ, γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ, πλήρως την ελεύθερη διέλευση από το στενό του Ορμούζ και ταυτόχρονα εξουσιοδοτώ την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων. Πλοία του κόσμου, βάλτε μπρος στις μηχανές σας, ας ρέει το πετρέλαιο, γράφει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγο νωρίτερα από αυτό, από την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός, ο Σαρίφ, είχε ανακοινώσει ότι μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε συμφωνία ειρήνης που θα σημάνει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, και ότι θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Με αυτή λοιπόν την ευχάριστη είδηση ας ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, τη σημερινή εβδομάδα που έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Φυσικά από εδώ και πέρα θα ξεκινήσει όχι μια διαπραγμάτευση απλώς, δεν είναι μόνο μια ανακοίνωση, αλλά έχει να κάνει και με τα σημεία της συμφωνίας. Το αν μέχρι το τέλος και φτάσουμε μέχρι την 19η του μήνα εκεί θα σταματήσουν πραγματικά οι πολεμικές επιχειρήσεις από τις δύο περιοχές και δεν θα αλλάξει τίποτα, δεν θα χαλάσει τίποτα αυτή την πολύ εύθραυστη έτσι εκεχηρία που φαίνεται ότι έρχεται όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα. Πάμε να πούμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα, καλημέρα. Στο φίλο το Βάιο. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά εβδομάδα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα των σχολείων. Πράγματι, σήμερα είναι η μέρα του Μπουγέλου.
2: Εντάξει.
1: Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους μαθητές και ειδικά σε αυτούς που μετέφερα με το σχολικό. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα σε όλους μας. Γεια σου Βάιε. Έτσι, καλό ξημέρωμα. Να είναι καλά όλα τα παιδάκια. Με το καλό να πάνε διακοπές, να χαλαρώσουν. Η αλήθεια είναι ότι πιέζονται πολύ οι μικροί μας μαθητές. Έτσι, πρωινό ξύπνημα, πιέζονται πολύ, διαβάζουν πολύ. Εμείς δεν καθόμασταν τόσες πολλές ώρες στο σχολείο όσο κάθονται τα σημερινά παιδάκια. Όπως και να έχει, είτε εργαζόταν οι γονείς μας είτε όχι, το σχολείο δεν λειτουργούσε μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα.
2: Τι λες τώρα.
1: Ναι, και αμέσως μετά, ξένες γλώσσες, φροντιστήρια, δραστηριότητες. Πραγματικά είναι κουρασμένα τα παιδιά και τους οφείλουμε να ξεκουραστούν, να πάρουν δυνάμεις για την επόμενη χρονιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία και τύχη. Τα φιλιά μου, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, που έχει ξεκινήσει το περπατηματάκι του, κλασικά. Καλημέρα και στην αγαπημένη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη συμφωνία αυτή, η οποία φαίνεται ότι έρχεται και θα υπογραφεί επίσημα στις 19 του μήνα στην Ελβετία, δηλώσεις έκανε και ο αντιπρόεδρος της Αμερικής, ο J.D. Vance, ο οποίος έχει κεντρικό ρόλο στην όλη ιστορία. Σχεδιάζει, είπε, να είναι παρόν στην υπογραφή της συμφωνίας. Και μάλιστα είπε ότι είναι πολύ πιθανό να παρευρεθεί και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχω την πρόθεση να είμαι εκεί. Είναι πιθανό να είναι παρόν ο ίδιος ο πρόεδρος, είπε ο J.D. Vance, στο πολεμικό δίκτυο που προτιμά η δεξιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα λοιπόν, με μεσολαβητή, με βασικό κλειδί, το Πακιστάν. Τρομερό και αυτό ότι το Πακιστάν έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην υπογραφή ή τέλος πάντων στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας. Φαίνεται λοιπόν ότι μετά από τόσο καιρό έρχεται η ειρήνη. Μακάρι, γιατί το έχουν πραγματικά ανάγκη οι περιοχές πρωτίστως, οι άνθρωποι, γιατί ο πόλεμος έχει ανθρώπινες απώλειες πάνω απ' όλα, και βεβαίως όλες οι χώρες που με τον ένα με τον άλλο τρόπο ενεπλάκησαν σε αυτή την ιστορία. Ήδη η Αμερική ανακοίνωσε ότι θα ξεπαγώσει 12 δισεκατομμύρια δολάρια δεσμευμένων λογαριασμών του Ιράν και συνολικά αναμένεται να αποδεσμευτούν 24 δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικών κεφαλαίων. Σε λίγη ώρα έχουν ήδη ξεκινήσει και οι ασιατικές αγορές. Θα δούμε πώς θα ανοίξουν τα χρηματιστήρια. Πιθανότατα έτσι θα έχουμε μια μεγάλη άνοδο μετά από τις πολύ μεγάλες πτώσεις που είχαμε, τις κατολιστήσεις στα χρηματιστήρια όλο του πλανήτη. Οι αγορές θα ανοίξουν και θα ανοίξουν ευχάριστα. Άντε, να δούμε να πέφτει και αυτή η βενζίνη, επιτέλους. Να δούμε. Ήδη βέβαια καλά, υπάρχει, ναι, υπάρχει μια αποκλιμάκωση.
1: Από Σεπτέμβρη.
0: Ναι, σιγά-σιγά. Ό,τι είναι να ανέβει, ανεβαίνει αμέσως. Ό,τι είναι να πέσει.
1: Πέφτει αργά.
0: Θέλει το χρόνο του. Έτσι. Θέλει το χρόνο του.

0: Λοιπόν, σαν χθες, Ηλία, ήταν εκείνη η μαγική βραδιά με το Ευρωμπάσκετ του 1987. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε λίγο όλη την περιγραφή του αγώνα, τα τελευταία δύο λεπτά της περιγραφής του αγώνα. Και αμέσως μετά θέλω να μου στείλετε μήνυμα και εσύ, Ηλία, να μας πεις πού ήσασταν εκείνο το μαγικό βράδυ. Όχι, θα παίξει πρώτα, θα παίξει. Θα παίξει και μετά.
1: Ριπάλ το Καμπούρης και φάουλ από Πόρο. Φάουλ από Πόρο, 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ακόμα 4 δευτερόλεπτα. Ο Αργύρης Καμπούρης κρατάει την πρόκληση στα χέρια του. Με δύο βολές που μπορούν να στείλουν την ελληνική ομάδα, την εθνική μας ομάδα στον ουρανό. Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-102 και μόνο 4 δευτερόλεπτα. Προσοχή μόνο, μην επωφεληθούν οι Σοβιετικοί από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. 101-103. Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιωβάησα σε την τριών πόντων και η μπάλα έξω. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του παγκόσμιου αθλητισμού. Είναι ένας τρίαμος. Είναι ένα ελληνικό κατόρθωμα. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης, κερδίζοντας δύο φορές τη Σοβιετική Ένωση.

0: υπέροχη στιγμή που νομίζω ότι ήταν η μαγική εκείνη στιγμή που γύρισε ο κόσμος προς το μπάσκετ. Έτσι. Αυτά είναι. Ωραίες στιγμές. Ο κόσμος άρχισε να βλέπει τον μπάσκετ με διαφορετικό μάτι. Μέχρι τότε οι περισσότεροι ακολουθούσαν το ποδόσφαιρο, ήταν λάτρεις του ποδοσφαίρου. Εκείνα όμως τα μαγικά παιδιά, ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Φασούλας, ο Καμπούρης και όλη η ομάδα, ο Φάνης Χριστοδούλου, έτσι έμελε να γράψουν ιστορία και να γυρίσουν όλους μας προς τον μπάσκετ. Φτιάχτηκαν ακαδημίες, άρχισαν τα παιδιά να ασχολούνται περισσότερο, σιγά σιγά κάποια μικρά γηπεδάκια, και από τότε άρχισε να γίνεται το μπάσκετ τόσο λαοφιλές, τόσο προσφιλές άθλημα στα παιδιά. Ιδιαίτερα, ας πούμε, όταν βλέπαμε ότι κάποιος έχει έτσι τον boy, τον βοηθάει, ας πούμε, το ύψος, τον στρέφουμε από τότε προς τον μπάσκετ, και ήταν εκείνα τα μαγικά παιδιά που άλλαξαν το ρου της ιστορίας και στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά νομίζω και παγκόσμιο. Λοιπόν, για πες, πόσο χρόνο ήσουν καταρχάς?
1: Δεν θυμάμαι πόσο ήμουν πιτσιρικάς ήμουν. Ναι. 87, 71, πόσο, βάλτα κάτω, 16, 10.
0: Ναι. Α, ωραία, ωραία ηλικία ήσουν.
1: Ναι, λοιπόν, κουκάκι.
0: Ναι.
1: Μπαλκόνι,
0: ναι.
1: Τηλεόραση,
0: ναι.
1: Με το που τελείωσε ο αγώνας,
0: ναι.
1: Η τηλεόραση έφυγε από κάτω.
0: Τι εννοείς?
1: Σηκώθηκε ο ξάδελφος ο Κώστας και η τηλεόραση έφυγε από κάτω. Την πέταξε κάτω.
0: Πάει τηλεόραση.
1: Πάει τηλεόραση. Και ξέρεις, η τηλεόραση, όχι αυτές που έχουμε τώρα οι...
0: Άρα δεν είναι...
1: Τα κουτιά.
0: Δεν κάνω μόνο εγώ ζημίες με την τηλεόραση.
1: Άσε εσύ τώρα...
0: Έχετε προηγηδίες.
1: Φύγανε τώρα. Και μετά, εγώ αυτό που θυμάμαι, ας πούμε, ήταν που κατεβήκαμε μόνοι, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάηκε, ας πούμε, το κέντρο.
0: Ναι, ωραία, ωραίες στιγμές. Εγώ ήμουνα στην Πρέβεζα, φυσικά, αφού εκεί μεγάλωσα. Επαρχία τώρα και αυτά. Όλοι τα μπαλκόνια στη τηλεόραση. Τα μπαλκόνια στη τηλεόραση. Τηλεόραση στα μπαλκόνια.
1: Εντάξει, καταλάβω.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ ήμουν μικρή, ρε παιδί μου, δημοτικό πήγαινα, αλλά είχα έναν αδερφό μεγαλύτερο, ο οποίος ασχολιόταν με τον αθλητισμό, το άρεσε κιόλας. Και μου έλεγε συνέχεια, θα το πάρουμε, θα κερδίσουμε. Και, τίποτα. Είχε πάρει το μαξιλάρι αγκαλιά και. Γιατί ακούσαμε κιόλας, υπήρχε και όλη αυτή, ξέρεις, η διεκδίκηση, ρε παιδί μου, αυτή η αγωνία. Να κλαίμε, να γελάμε, να όλα αυτά, όλα τα συναισθήματα μαζί. Και μετά θυμάμαι ότι κατεβήκαμε κάτω στην παραλία, έφαγα 9 παγωτά και ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που η μάνα μου δεν μου είπε τίποτα.
1: Εγώ πάντως θυμάμαι συγκεκριμένα, δηλαδή, τα δευτερόλεπτα της βολής που έκανε ο Ρώσος μετά για το τρίποντο, την ανατριχύλα και την αγωνία και την ανακούφιση του μετά που,
0: ναι,
1: δεν μπήκε.
0: Εγώ θυμάμαι τον Ζατσέγκοφ που έπεφτε πάνω στον Καμπούρη και αυτά και φύγε. Όμορφες στιγμές. Καλημέρα Έρη, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη από τον Άγιο Νικόλαο Αρτέμιδας, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Βρέτας. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία. Για ελάτε να θυμηθούμε έτσι όμορφες στιγμές από εκείνη την πολύ ωραία εμπειρία που είχαμε όλοι το 1987, έτσι που πραγματικά άλλαξε την ψυχολογία μας εκείνη η βραδιά. Άλλαξε την ψυχολογία μας. Μπήκαμε καταρχάς, ξεκίνησε το η Ελλάδα να θεωρείται υπολογίσιμη δύναμη στο μπάσκετ. Και μετά φτιάχτηκε
1: ένα... Μπήκε ο σπόρος, έτσι. Όχι. Παρότι η ΑΕΚ στο μπάσκετ το 68 νομίζω ή 69, ναι, είχε κερδίσει το ευρωπαϊκό εδώ στο Παναθηναϊκό στάδιο, παρόλα αυτά ο σπόρος επί της ουσίας μπήκε τότε, ας πούμε.

Και φυσικά είχαμε αυτή την πολύ όμορφη επέτειο χθες, αλλά είχαμε και μια νέα εποχή για τον Άρη, για την ομάδα μπάσκετ του Άρη. Αφήχθη ο Βασίλης Πανούλης, αφήχθη με έναν τρόπο εντυπωσιακό. Οι φίλαθλοι του Άρη εκεί στη Θεσσαλονίκη τον υποδέχτηκαν με πάρα πολύ χαρά για μια νέα εποχή. Ο Άρης, μια ιστορική ομάδα, μια κορυφαία ομάδα στο μπάσκετ, μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές και ο Άρης στο ελληνικό μπάσκετ. Και ο Βασίλης Πανούλης υπόσχεται μια νέα εποχή. Και μακάρι να έρθει. Όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες βλέπουμε να βρίσκονται στην κορυφή, σε ευρωπαϊκά και γιατί όχι, σε παγκόσμιο επίπεδο, για την Ελλάδα είναι ό,τι καλύτερο.

βασικά ο αθλητισμός είναι ίσως και από τα μοναδικά, από τα μοναδικά σημεία που υπερέχουμε σε σχέση με τους υπόλοιπους και μας δημιουργεί μια ανάταση ψυχική, γιατί όλα τα υπόλοιπα πραγματικά μας προβληματίζουν. Λοιπόν, για να ακούσουμε, να πάρουμε ένα απόσπασμα ηχητικό από όσα εξελίχθηκαν χθες κατά την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη.

Χαμός, πραγματικός χαμός. Θύμισε άλλες εποχές αυτή η υποδοχή. Θερμή υποδοχή, έτσι. Βασίλης Πανούλης, κορυφαίος μπασκετμπολίστας και φυσικά πάρα πολύ επιτυχημένος προπονητής. Να τα λέμε και αυτά. Ήδη έχει κάνει πολύ μεγάλη πορεία και στη Μονακό, που βρισκόταν εκεί στον πάγκο της Μονακό. Πολύ μεγάλη πορεία. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Πάνο. Τον Πάνο από το Κερατσίνη και στο φίλο τον Παύλο από τη Νέα Σμύρνη. Να το ο φίλος ο Παύλος, ο αρτοποιός ο φίλος μας. Σήμερα φτιάχνει, τι φτιάχνει σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα σε όλους με φρέσκο χαμόγελο. Σήμερα το μενού έχει μιλόπιτα και πορτοκαλόπιτα με παγωτό καϊμάκι. Εξαιρετικά. 250 το ζάχαρο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Μουσικές, μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Λες και είμαστε τώρα στο.
1: Στο
0: πλοίο της αγάπης. Πηγαίνουμε κουραζιέρα αυτή η μουσική.
2: Θέλετε ένα κοκτέιλ, κύριε?
1: Όχι.
2: Θέλετε μια περτικαλάδα?
1: Μια περτικαλάδα, να την πλύσεις.
2: Θέλω μια σόδα με στιμένο λεμόνι, παρακαλώ.
1: Σε βλέπω, το έχεις όμως, έτσι?
0: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι η επόμενη επαγγελματική μου δραστηριότητα.
1: Είσαι πουλ μούργας. Πώς θα το κάνω? Είσαι PR κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεια σας.
0: Μα γιατί το λέω? Λοιπόν, είχαμε ένα σεισμό εχθές το βράδυ, λίγο πριν τις 10. Ήταν δυνατός ο σεισμός, 5,3. Στο θαλάσσιο χώρο νότια της Πύλου. Ήταν δυνατός, ήταν επιφανειακός, έγινε αισθητός στην Πελοπόννησο. Σε κάποιες περιοχές της Αθήνας έγινε και εδώ αισθητός στην Αττική. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, η αλήθεια είναι. Η Ηλία μου κατάλαβες κάτι εκεί?
1: Τίποτα.
0: Τώρα οι σεισμολόγοι λένε ότι είναι νωρίς να εκτιμηθεί αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό κτλ. Αυτό που γνωρίζουμε με βάση όσα λένε οι επιστήμονες είναι ότι η περιοχή έχει κάποιο υψηλό σεισμικό δυναμικό. Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός εκεί έγινε στις 14 Φεβρουαρίου του 2008 και είχε μέγεθος 6,6. Βεβαίως άλλος σεισμολόγος, ο κύριος Γκανάς, ας πούμε, είπε ότι είναι ένας τυπικός σεισμός για το νοτιοδυτικό τμήμα του ελληνικού τόξου και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι σήμερα το μεσημέρι ώστε να γνωρίζουμε αν ο σεισμός που έγινε ήταν ο κύριος σεισμός ή αν δεν έχει λήξει το φαινόμενο. Να ακούσουμε τη δήλωση στη δημόσια τηλεόραση ο κύριος Παναγιώτης Καρβέλας, που είναι δήμαρχος Πύλου Νέστορος, αλλά και ο κύριος Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για τον σεισμό.
3: Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές, δεν έχουν καταγραφεί κάτι το οποίο να είναι επώδυνο. Ήταν πραγματικά πολύ ισχυρός ο σεισμός, ήταν πολύ έντονος. Εγώ ήμουν εδώ στην περιοχή και μάλιστα κοντά στο επίκεντρο. Οι υποδομές αντέξανε. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ξεπερνάμε ανώδυνα αυτό το χτύπημα του Αγγέλαδο. Και όλα ήσυχα είναι, όλα ήσυχα.
4: Είναι μια περιοχή με μεγάλο δυναμικό. Είμαστε κοντά σε κατοικημένες ζώνες. Η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς. Ο μηχανισμός που βλέπουμε είναι σε πλήρη συμφωνία με το τεκτονικό καθεστώς της περιοχής. Κοιτάξτε, γκυτνιάζει η περιοχή με το όριο των λιθοσφαιρικών πλακών. Το δυναμικό είναι μεγάλο. Καλά είναι να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί με αυτές τις περιοχές που είναι με αυτό το καθεστώς. Το σύνηθες είναι να πάει καλά. Ας όμως περιμένουμε τα πρώτα, τουλάχιστον 24 ώρα, να δούμε πώς βαίνει η ακολουθία.

0: Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στη Δανάη από το Νέο Κόσμο, στο Γιώργο, από το Φάρο Τυφλών. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στον παππού Δημήτρη από τη Δράμα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς και στο Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, υπήρχε μια αστάθεια στον καιρό, μέσα στο Σαββατοκυριακό, υπήρχε έτσι μια ανακατοσούρα, αλλά σήμερα ο καιρός επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα. Βέβαια έχει μια δροσούλα τώρα, έτσι, αυτή τη στιγμή έχει μια δροσούλα, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα αρχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία, να έχουμε ηλιοφάνεια και βεβαίως να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη θερμοκρασία. Από 20 έως 33 βαθμούς το θερμόμετρο θα δείξει εδώ στην Αττική, στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 και ο καιρός θα είναι γενικά θλίος σε όλη την Ελλάδα. Απλά κάποιες λίγες αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, ίσως από το απόγευμα και μετά πιο πυκνές στα ορεινά. Αλλά σε γενικές γραμμές, σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, έχουμε και Ιούνιο, 15 Ιουνίου, είμαστε στα μέσα του Ιούνιου. Σιγά σιγά οι περισσότεροι προγραμματίζουν και τις διακοπές ή τέλος πάντων εκδράμουν προς, έτσι, προς τα έξω για ένα μπανάκι κτλ. Κανένα μπανάκι, Ηλία μου, κάναμε?
1: Στην πανιέρα, ου, χάμος. Αστεία, βέσε παιδί μου, άμα δεν πάει... Άντε να σου πω εγώ, εντάξει, για να είμαι έτσι και λάθος.
0: 35.
1: Να πάει 20 Ιουλίου, από τη γιορτή μου και μετά δηλαδή.
0: Α, τότε μπαίνεις στη θάλασσα ταμένος. Σε έχουν ταμένο.
1: Όχι, δεν έχει τώρα παιδιά.
0: Δεν μπαίνεις νωρίτερα.
1: Άμα θέλετε να πάμε παρέα, να πάμε. Εγώ θα κάτσω στην παραλία, ξέρεις. Με τα παρελκόμενα.
0: Ναι, ναι, ναι, με τα σου και τα μωμό.
1: Έτσι αυτά.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Και εγώ θα είμαι για την παρέα σου.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πριν,
0: είσαι,
1: δεν έχει.
0: Είσαι πολύ δυνατός.
1: Ναι,
0: κολλημητής.
1: Δεν είμαι. Χέλι.
0: Ξέρεις μπάνιο.
1: Πώς δεν ξέρω.
0: Ξέρω εγώ, εντάξει.
1: Και στις γούρνες του Αγρινίου.
0: Μιλάμε για πρωτοαθλητής.
1: Εσύ ξέρεις.
0: Εννοείται. Εννοείται, μιλάμε.
1: Πες το τώρα, πρεμεζάνα.
0: Πρεμεζάνα, δελφίνι ρε φίλε, δελφίνι.
1: Γοργόνα.
0: Γοργόνα. Φάλαινα. Με το φυσιτήρα.
1: Σύπας.
0: Ναι, βέβαια.

Το χειρότερο με αυτές τις αστάθειες του καιρού είναι να προκύψει χαλάζι και να, να έχεις καλλιέργειες. Για τους αγρότες δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή να έχει περάσει μια όλη χρονιά που να έχεις προσπαθήσει, να έχεις σκοπιάσει για την καλλιέργειά σου και να σου κάσει ένα χαλάζι λίγο πριν, ας πούμε, το μάζεμα και να γίνει καταστροφή όπως έγινε στο, στη Θεσσαλία και στη Φθιώτιδα. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και αμέσως μετά συνεχίζουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Στείλτε τα μηνύματά σας στις καλημέρες σας.

0: Εξαιρετικά αφιερωμένο στον συνάδελφο, τον Δημήτρη. Καλημέρα, λέει, καλημέρα. Είστε πολύ δυνατοί, λέει. Συνάδελφος πάει για δουλειά.
1: Στην δύναμη.
0: Τον συμπλήσα.
1: Και εσύ, Δημήτρη, όμως.
0: Ναι, και εσύ, Δημήτρη. Υπερδύναμη είσαι.

0: Ο Δημήτρης, ο οποίος έχει κάνει και σκηνικό, έτσι, να είσαι, λέει, κάπου σε μια... σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, λέει, και τα λοιπά, να έχεις ωραία, να έχεις μια ωραία συντροφιά, λέει, και τα λοιπά, ναι. Να είναι έτσι βράδυ, να είναι μια νεαρή κυρία, έτσι, όμορφη, νεαρή, λέει, κυρία. Όμορφη, λέει, και τα λοιπά.
1: Το ξέρεις, το Δημήτρη, το ξέρεις.
0: Εννοείται.
1: Είναι παντρεμένος.
0: Όχι, ελεύθερος είναι.
1: Α, έτσι.
0: Είναι αιώνιος. ο Δημήτρης είναι αιώνιος ελεύθερος. Δηλαδή, δεν
1: καλά,
0: ποτέ...
1: τα έχουν πει αυτά.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι... για πάντα.
1: Γιατί μη έχεις κουμπάρε.
0: Όχι, γιατί μπνίκα εσύ. Όχι, δεν είναι.
1: Ναι, για πες λοιπόν, τι λέει ο Δημήτρης.
0: Όχι, δεν είναι υπέρ του γάμου ο Δημήτρης.
1: Καλά,
0: δεν,
1: εντάξει,
0: δεν ήταν ποτέ.
1: Τα έχουμε πει πολλά.
0: Δεν ήταν ποτέ.
1: Δεν
0: ήταν
1: ξέρεις,
0: ποτέ.
1: Δημήτρη.
0: Δεν ξέρω τώρα, άμα βέβαια...
1: όπως τα θέλεις, παλικάρι μου, να σου,
0: ναι,
1: να σου έρθουν. Αλλά να ξέρεις, ας πούμε, επίσης και το άλλο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει.
0: Δεν ξέρεις. Ναι, βέβαια. Ξημερώνει σε λίγο.
1: Παπ, τώρα μπορεί να στρίψει τη γωνία και τσακ.
0: Τσακ. Και παντρεύουμε, λέει,
1: την Δημήτρη. Να την πατήσεις την Παρανόφλουδα.
0: Έτσι. Λοιπόν, είχαμε μια μεγάλη φωτιά. Τα ξημερώματα στην Ομόνοια. Σε καταστήματα κινητής τηλεφωνίας. Καταστράφηκαν ολοσχυρώς τα καταστήματα εκεί στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέου στην Ομόνοια. Κάτω από άγνωστες συνθήκες ξέσπασε η φωτιά μέσα στη νύχτα. Είναι ένα κτηριακό συγκρότημα που στεγάζει καταστήματα με ρούχα, κομμωτήριο, κάποιες αποθήκες, έτσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε πλήθος υλικών στο χώρο. Έσπευσαν άμεσα πολλοί πυροσβέστες και αρκετά οχήματα και ακολούθησαν και ενισχύσεις, όμως η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα στα γειτονικά καταστήματα. Οι ιδιοκτήτες έσπευσαν αμέσως εκεί στην Ομόνοια. Μάλιστα, ήταν και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, ένας υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος άρχισε να κλαίει. Έτσι, ήταν απαρηγόρητος ο άνθρωπος. Τον απομάκρυναν οι αστυνομικοί. Υπέστη σοκ όταν είδε το μαγαζί του να είναι τυλιγμένο στις φλόγες. Και βεβαίως, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνες στα γύρω κτίρια, γιατί αρκετά φιλοξενούν και Airbnb. Υπήρχαν και αναφορές, δηλαδή, για πυκνούς καπνούς σε εσωτερικούς χώρους και άλλων οικημάτων πέραν, δηλαδή των καταστημάτων αυτών που κάηκαν. Ταυτόχρονα δεν επέτρεπαν στους τουρίστες και στους περίοικους να προσεγγίσουν το σημείο. Υπήρχε πληροφορία για φιάλες αερίου στο συγκρότημα καταστημάτων που καιγόταν. Εκεί τώρα στο συγκεκριμένο τμήμα της Μενάνδρου και της Σοφοκλέους παρέμενε κλειστό μέχρι πριν από λίγη ώρα. Οι εικόνες με τα καμένα καταστήματα πραγματικά είναι αποκαδιωτικές και εμένα προσωπικά μου θύμισαν έτσι τη φωτιά στο Μινιόν. Εκεί που είχε γίνει αυτή η μεγάλη φωτιά στο Μινιόν, στο ίδιο σημείο, σχετικά πάνω κάτω, εκεί ακριβώς ήταν και το Μινιόν, που ποτέ δεν ξαναφτιάχτηκε ένα τέτοιο μαγαζί σαν αυτό. Ή τουλάχιστον στα δικά μου παιδικά μάτια φάνταζε κάτι σπουδαίο.
1: Ακόμα έχω την αίσθηση της επίσκεψης, ναι, Χριστούγεννα και τέτοια στο Μινιόν, που ανεβαίναμε την εσωτερική σκάλα, ξέρεις, που πρωτοπορία τότε να ανεβαίνεις με...
0: ναι, με κυλιόμενες σκάλες.
1: Με σκάλες, ας πούμε, μέσα στο κατάστημα.
0: Να σε περιμένει ο Άγιος Βασίλης και τα λοιπά. Που εντωμεταξύ ο Άγιος Βασίλης στο Μινιόν ήταν και πάρα πολύ όμορφος πάντα. Δεν ξέρω, στα δικά μας μάτια ήταν. Ήτανε τρομερό πάντως, δηλαδή ήτανε ένα μαγαζί κόσμημα. Όλοι, ας πούμε, καταρχάς εγώ είχα έρθει από την Πρέβεζα, εσύ, για το Μινιόν.
1: Έτσι,
0: για να με πάνε οι γονείς μου στο Μινιόν. Και κέρδισα και το λαχείο απ' έξω.
1: Κέρδισες το λαχείο.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Κέρδισα το λαχείο, ναι.
1: Δεν πρέπει να ήταν πολλά.
0: Όχι, αλλά δεν ήταν και λίγα. Κρατικό λαχείο ήταν. Απλά δεν ήταν ο πρώτος λαχρός. Ήταν, ρε παιδί μου, πίσω-πίσω.
1: Όχι, το λέω, ρε παιδί μου, ναι, καλοπροαίρετα. Γιατί ναι, αν ναι, ήταν ναι, πολλά, φαντάζομαι ότι θα φτάσουμε τώρα εδώ
0: δεν
1: πέρα.
0: Θα μαζί τώρα, ναι.
1: Δεν θα
0: μαζί. Αλλά ήταν όμως μια στιγμή που τη θυμάμαι έτσι έντονα. Διάλεξε ο πατέρας μου ένα λαχείο. Εγώ ήμουν 2 χρονών, κάπου εκεί, 2,5. Του έκανα το χέρι πίσω και του λέω, όσοι, του λέω. Πήρα ένα άλλο. Και το πετάξανε μες στην κούνια, το ξεχάσανε. Και πέρασε 1,5 μήνας και η μάνα μου που σήκωσε το στρώμα βρήκε το λαχείο.
1: Πάλι καλά.
0: Εγώ είμαι το τυχερό παιδί της οικογένειας του. Το έχω πει 100 φορές αλλά δεν μ' ακούνε. Καλημέρα στο φίλο μας το Θωμά. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα, φίλε Ηλία. Να πω ένα καλημέρα μεγάλο αντίο στον άρχοντα των μικρών κυκλάδων, τον Γιάννη του Σκοπελίτη, λέει, που έφυγε χθες. Ο άνθρωπος δεν άφησε τις μικρές κυκλάδες ποτέ χωρίς τρόφιμα, ό,τι καιρό κι αν είχε. Καλό το ταξίδι, καλή εβδομάδα. Τι λες τώρα? Θα ακούσει για αυτόν τον άνθρωπο. Καλό παράδεισο να έχει ο άνθρωπος. Πράγματι, ήταν ο άρχοντας των Κυκλάδων, έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα, καλή Δευτερούλα, λέει ο Γιώργος. Σε ποια παλιά σειρά ακουγόταν το τραγούδι I Miss You που βάλατε νωρίτερα? Σε ποια παλιά σειρά ακουγόταν?
1: Το πρώτο το ενακτήριο, λες, μετά τα ελληνικά.
0: Προφανώς.
1: Αυτό μπορώ να σε βοηθήσω, είναι το Baywatch.
0: Α, από το Baywatch. Πώς φαίνεται ότι έχεις μια ηλικία, άνθρωπε μου.
1: Έχω μια μόρφωση, θες να πεις.
0: Ναι, έτσι μια...
1: Έβλεπες Baywatch?
0: Βέβαια, δεν με δεις αυτή εκεί με τα... με την πρίκα.
1: Σου άρεσε η σειρά?
0: Ναι, μάζει η σειρά και αυτή η ξανθιά η... που είχε μια πρίκα, ρε παιδί μου, έτσι, ήταν πρικιωμένη.
1: Ποια η...
0: πρικισμένη, πρικιωμένη.
1: Ήταν
0: πρικισμένη, ναι.
1: Είχε κι άλλα ταλέντα, τα ανακαλύψαμε μετά. Μας τα έδειξε δηλαδή, όχι...
0: ναι, καταλαβαίνω. Ότι έπαιρνε πολύ γρήγορα το σουσίμιο και έτρεχε.
1: Ναι. Μην το λες τώρα έτσι. Μην τα λες αυτά γιατί... έτσι να πω για να κλείσουμε, ό,τι βρισκόταν μπροστά της το άρπαζε.
0: Έχω τώρα μια τρομερή καλημέρα σαν δεν τρέβει. Έχω μια τρομερή καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Αλμέρια Κώστα Σπέιν. Ισπανία. Αλήθεια τώρα. Κωνσταντίνε από την Ισπανία. Γεια σου Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Καλό ξημέρωμα. Ο Νίκος ο Γαλκίδης, ο φίλος μας, έχει στείλει μια φωτογραφία από το Ξύπνα Βασίλη, την ταινία. Αυτό που λέει...
1: Πάμελα Άντερσον.
0: Α, η ηθοποιός, ναι, Πάμελα
1: Άντερσον.
0: Η Πάμελα, ναι, ναι, ναι. Hello, Πάμελα. Ναι. Λοιπόν, ο Νίκος έχει στείλει μια φωτογραφία με το... από το Ξύπνα Βασίλη και λέει μια καλημέρα θα σας πω. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Λοιπόν, ο φίλος μας από την Ισπανία μας έστειλε καλημέρα. Καλημέρα όμως μας έστειλε και ο φίλος μας ο Τζιμ. Καλημέρα Έρη, σε σένα και σε όλη την πρωινή παρέα. Χειμώνας εδώ στη Μελβούρνη. Η μέρα ξεκίνησε με 4 βαθμούς και τώρα μεσημέρι έχουμε 17 βαθμούς. Πω, πω, πω. Γεια σου Τζιμ. Λοιπόν, Τζιμ, ήρθε η ώρα να τα μαζέψεις σιγά σιγά τα μπουγαλάκια σου, να ετοιμάσεις τα μπαγκάζια σου και να έρθεις στην πατρίδα. Εδώ έχουμε 32. 32-33.
1: Ας τον άνθρωπο παιδί μου να τον κάψεις. Να έρθει εδώ πέρα.
0: Όχι, να έρθει για καλοκαίρι. Να έρθει για διακοπές εσύ. Αυτό λέω. Όχι,
1: έτσι τα λέμε αυτά.
0: Όχι για τέτοιο.
1: Γιατί
0: να έρθει για το καλοκαίρι.
1: Δεν.
0: Καλημέρα στην Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρι στην γλυκιά παρεούλα. Καλή εβδομαδούλα με υγεία σας εύχομαι. Γεια σου Ελενίτσα όμορφη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή Δευτερούλα με υγεία στο φίλο μας το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Και βεβαίως πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική. Την καλημέρα μου και στο φίλο τον Πέτρο. Είπα στον Πέτρο καλημέρα ή δεν είπα στον Πέτρο καλημέρα? Καλημέρα, καλή εβδομάδα παιδιά, γεια σου Πέτρο μου, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική και επανερχόμαστε.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες εδώ από τα Παραπολιτικά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Αλέξη. Γεια σου, Αλέξη. Καλημέρα από το ΣΜΑΧ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Σε εμάς θα χτυπήσει αυτή τη εβδομάδα 34 βαθμούς, λέει η Ελένη, η αγαπημένη μας Ελένη, που ζει στη Γερμανία, αλλά είναι από την Παραμυθιά Θεσπρωτείας. Γεια σου, αγαπημένη Ελένη. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει το I miss you του Big Alice, Κώστας Μπίγαλης. Έπαιζε στη σειρά Ιερόσυλη το 1983. Η Ιερόσυλη ήταν μια ελληνική τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε για την ΕΡΤ2 και δημιουργήθηκε από το Θάνο Λιβαδίτη. Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Η σκηνοθεσία λέει ήταν του Κώστα Λιχναρά, πρωταγωνιστούσαν ο Θάνος Λιβαδίτης, ο Δημήτρης Σιμιράτ, ο Νίκος Γαλανός και η Μυρτό Παράσχη. Τι ηθοποιάρες τώρα, φοβερές εποχές αυτές. Θυμάστε το συμβολογράφο. Τρομερή επίσης σειρά. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Σπύρο Μαχαίρα, ο οποίος είναι δημότης Θεοδωρίδος. Ο Σπύρος Μαχαίρας ζούσε πολλά χρόνια στην Αυστραλία, πάρα πολλά χρόνια, γύρισε στην πατρίδα να ζήσει εδώ, αφού είχε πάρει τη σύνταξη του άνθρωπος, και επειδή είδε ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε διάφορα πράγματα, σε ελληνικοτεχνική υποδομή κυρίως, στον χώρο της υγείας, αποφάσισε να κάνει δώρο ένα ασθενοφόρο για τους ανθρώπους από την περιοχή του, για όλη την περιοχή, να βοηθήσει το ασθενοφόρο αυτό να πηγαίνουν πιο γρήγορα οι ασθενείς στα νοσοκομεία της περιοχής. Θέλω να τον ακούσουμε τον κύριο Μαχαίρα και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα τον έχουμε και ζωντανά.
1: Έβγαινα με τη βάρκα για να πάω στην Άφαυτο και εκεί ήταν το ασθενοφόρο το οποίο περίμενε μια κυρία για να την πάει στο νοσοκομείο Πατρών. Και ρωτάω τον οδηγό, τον κύριο Γιάννη, λέω, από πού είστε, λέει από την Άφαυτο. Μου λέει, αυτό έχουμε μόνο και είναι δανεισμένο από την περιοχή των Πατρών. Τότε λοιπόν σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να κάνω κι εγώ ένα ασθενοφόρο με πόσα έχουν ανάγκη στην περιοχή μου. Το ελληνικό στοιχείο είναι τέτοιο που πάντοτε δεν ξεχνάει τον τόπο του. Όσα χρόνια να μείνει στο εξωτερικό, όσα χρήματα και να κάνει, θα ήθελε πάντοτε να επιστρέψει στον τόπο του. Είμαι χαρούμενος που ήρθε το ασθενοφόρο στην Άσπαυτο και κυκλοφορεί και εξυπηρετεί όλη την επαρχία.
2: Χαρήκανε πάρα πολύ και κάθε 15 ημέρες μου τηλεφωνούν να με ευχαριστήσουν. Μία τυχαία συνάντηση που βγήκα έξω με τη βάρκα για να πάω στην Άφακτο και περίμενα το ασθενοφόρο. Και φαίνεται ο Θεός με βοήθησε να τους πω γεια σας παιδιά, τι γίνεστε, διότι είναι μεγάλο πράγμα να πιστεύεις ότι υπάρχει ανωτέρα δύναμης.
0: Μπράβο στον κύριο Μαχαίρα. Μπράβο, φοβερή χειρονομία. Έτσι και για τον ίδιο και για τους κατοίκους της περιοχής εκεί της Αυπάκτου. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Λάμπρο που μας πήρε τηλέφωνο από την Αυπάκτο. Γεια σου Λάμπρο μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Επίσης στη Ζωή από την Κοκκινιά. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα σε όλους σας.

0: είναι τους λαγοκέφαλους, έχεις καταλάβει? Έχουν γεμίσει, έχουν αυξηθεί οι λαγοκέφαλοι στην Ελλάδα και επηρεάζονται κάποιες περιοχές ιδιαίτερα. Και μάλιστα είναι επικίνδυνοι έτσι οι λαγοκέφαλοι. Κάνουν ζημιά. Και καταγράφηκαν και αρκετές επιθέσεις σε λοόμενους. Και μάλιστα οι ψαράδες έχουν σημάνει συναγερμό για τις ελληνικές θάλασσες, γιατί οι λαγοκέφαλοι ξαπλώνονται και προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Περισσότερες επιθέσεις που γίνανε είναι γιατί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο πειράξανε τους ίδιους τους λαγοκέφαλους. Άνθρωποι πάνε και τα χαϊδεύουν, ενώ μιλάμε για ένα άγριο ζώο. Δηλαδή έχουμε γύρω στις 200 επιθέσεις στους ανθρώπους. Τα δόντια τους έτσι όπως επιτίθονται μπορούν να κόψουν δέρμα.
2: Το πρόβλημα όσο αφορά τους ψαράδες, ναι, είναι μεγάλο. Αυτά τα ψάρια έχουν έρθει και κάνουν κακό στη θάλασσα με πολλούς τρόπους. Αρχίσαν από νότια και ανεβαίνουν προς τα πάνω. Δηλαδή Κύπρο, Κρήτη, Ρόδο. Και τώρα σιγά σιγά υπάρχουν στο Σαρονικό, στον Εβοϊκό.
3: Και αυτή είναι μια πολύ άσχημη εικόνα στην Νεάπολη. Όλα αυτά εδώ είναι λαγοκέφαλοι, 2 κιλά ο καθένας. Τέρατα, ψαρεύτηκαν στο μόλο. Στο στόμα τους είναι ένα ράμφος εδώ πολύ κοφτερό. Και υπάρχει πιθανότητα να επιτεθούν και σε κάποιον που κάνει μπάνιο.
4: Σε περιοχές που υπάρχει πραγματικά εντατική υπεραλίευση, έχουν αυξηθεί πληθυσμοί λαγοκέφαλου. Και ακούω σύμφωνα πληροφορίες στις περιοχές που έχουν τα δαγκώματα, γίνονται και ταΐσματα για να παίξουν με το ψάρι, του πετάνε ψωμάκι να έρθει κοντά και για ό,τι άλλο.
0: Μάλιστα, καινούριο γι' αυτό λοιπόν. Έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Εμφανίστηκε και ένας μικρός καρχαρίας, λέει, και η θελοτράτη ωραία Ελένη. Καλά πάμε. Οι κατσίκες κατεβαίνουν, βγαίνουν πάνε στα βουνά. Οι αρκούδες κατεβαίνουν στα παιδινά. Γίνεται, υπάρχει ένα μπέρδεμα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε την ώρα, να πάρουμε διαφημίσεις. Ωραία μουσική από τον Βασίλη Κρυμπά και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: είναι 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και
2: δεν
1: χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
0: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Η πρωινή αφετηρία εδώ σε πλήρη εξέλιξη. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Με υγεία. Με υγεία και χαρά και καλές ειδήσεις να έχουμε. Λοιπόν, το γύρο του κόσμου φυσικά κάνει είδηση με τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και στο Ιράν, ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα διαμηνύει ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι. Πριν από λίγες ώρες λοιπόν, με ανακοίνωσή του στο Truth Social, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι έρχεται η συμφωνία. Η επίσημη τελετή υπογραφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 19 του μήνα στη Γενέβη της Ελβετίας. Αυτό το ανακοίνωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Σας θυμίζουμε ότι το Πακιστάν έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Αυτή η συμφωνία θα αφορά όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ανοίξουν τα στενά και θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από την Αμερική. Μάλιστα έγραψε χαρακτηριστικά: «Πλοία του κόσμου βάλτε μπροστά τις μηχανές, ας ρέει το πετρέλαιο». Βέβαια, από την πλευρά της Τεχεράνης έχουμε συγγίνει χθείως, έτσι. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποια ανακοίνωση από αυτού. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πριν από λίγες ώρες έχουμε την επίσημη ανακοίνωση από πλευρά της Αμερικής μέσω των αναρτήσεων του Αμερικάνου Προέδρου και φυσικά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, του Σαρίφ, ο οποίος είπε ότι κατέληξαν σε συμφωνία οι δύο χώρες για ειρήνη μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις. Αυτή η είδηση, όπως καταλαβαίνετε, κάνει το γύρο του κόσμου. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, ποια θα είναι τα σημεία της συμφωνίας και αν μέχρι να φτάσουμε εκεί, σε αυτή την περιβόητη υπογραφή και συμφωνία, θα πάνε όλα καλά. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έκανε δηλώσεις και ο J.D. Vance, ο Αμερικάνος Αντιπρόεδρος, ο οποίος είπε ότι θα είναι παρόν εκεί, στη Γενέβη, στην υπογραφή της συμφωνίας και πιθανότατα να είναι παρόν και ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Σωτήρη που στέλνει το μήνυμα του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μας φτιάχνει στη διάθεση, λέει, κάθε μέρα. Όσο για το τραγούδι της εισαγωγής της σειράς Ιερόσιλη, είναι της Diana Ross, λέει, το Loving, Living and Giving. Να τα. Άμα οι ακροατές σου είναι γνώστες. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου στο φίλο τον Ανδρέα. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα, ο οποίος λέει εμφανίστηκε, όχι μόνο λέει ένας καχαρίας, σε πολλά μέρη της Ελλάδας λέει έχουν εμφανιστεί. Στη Σαρονίδα λέει εμφανίστηκε 300 μέτρα, λέει, από την ακτή. Ο καχαρίας Μακό. Έχουμε πολλές μπλε μέδουσες, λέει, στο Πόρτο Ράφτη και στην Εύβοια. Μας βλέπω φέτος, λέει, να τη βγάλουμε σε πισίνες το καλοκαίρι. Τις κανονικές ή τις πλαστικές? Τις πλαστικές, λέει ο Γαλαρίς. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Έρη, σε ολόκληρη την παρέα. Καλή εβδομάδα από το όμορφο Αίγιο. Θα μας φάνε τα ψάρια, λέει ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με διάθεση και γρήγορση για καλές ειδήσεις από το φίλο μας το Θωμά. Γεια σου, Θωμά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα. Ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Το τρίγωνο της διακίνησης. Εξάρχεια, Ομόνια, Πλατεία Βικτωρίας και οι καβάτζες. Οι πορτοφολάδες του κέντρου και οι περιοχές όπου σηκώνουν αμάξια. Τα στέκια των ανήλικων κακοποιών και οι συμμορίες Ρωμά από τον ΔΔΕ. Από σήμερα το ανακοινήσω για 25.000 με 30.000 κλειστά σπίτια. 500 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός. Στην Ανάβησο, χειροπέδες για 200 παράνομες ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Συνελήφθη 72χρονος, η επιχείρηση είχε σφραγιστεί πριν από λίγες μέρες, αλλά λειτουργούσε κανονικά. Το θέμα που ξεκινήσαμε στην αρχή στη Θεσσαλονίκη, κίτρινη λαοθάλασσα για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Χιλιάδες φίλοι του Άρη μετέτρεψαν το αεροδρόμιο Μακεδονία σε παλέ για χάρη του νέου προπονητή. Θρυλικό πάρτι, γλέντι μέχρι πρωίας για τα παιδιά του coach Μπαρτζόκα μετά τη EuroLeague. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε και το πρωτάθλημα, το τέταρτο στα τελευταία 5 χρόνια. Το σχέδιο Μητσοτάκη για εξάντληση των αντιπάλων του, προεκλογική περίοδος long play. Σε θέση μάχης, ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένες περιοδίες τελεχών.

Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ένα ΟΕΜΦΙ από τους Δήμους, ιδιοκτήτες ακινήτων, μικρότερη επιβάρηση τελικά από την 1η Γενάρη. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το παραπέντε. Πώς θα υπολογίζεται στο τέλος το νέο ανάλογα με την οικοδομή. Οι διαφορές ανάμεσα σε δυνεόδμητα και στα παλιά. Ελτά, τι αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο. Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά από υπαλλήλους να δηλώσουν την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Μάλιστα. Πλειοδοσίες, ένα κράς τεστ προγραμμάτων, Πασό και ΛΑΣ, πόλεμος και κατηγορίες για αντιγραφή προτάσεων.

0: Θα συνεχίσουμε σε λίγο την ανάγνωση των εφημερίδων. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Σταύρο Τάσο, είναι σεισμολόγος. Καλημέρα σας κύριε Τάσο, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, επίσης, ευχαριστώ επίσης. Πολύ για την ανταπόκριση τόσο πρωί. Ναι. Να μας δώσετε μια εικόνα λίγο για τον σεισμό που είχαμε χθες το βράδυ στη Μεθόνη.
1: Ναι, ναι. Ήταν ένα σεισμός 5,3 μέγεθος. Αυτή η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν και ιδιαίτερα το 2008 έτσι αρκετούς σεισμούς, σε 5 μέρες δηλαδή, μάλλον σε μια εβδομάδα, από τις 14 μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου του 2008 έγιναν 5 σεισμοί με μεγέθη 6,7, 6,6, 5,6, 6,5 και 5,6. Τόσο δηλαδή που κατά μέσο όρο γίνεται ένα τέτοιο σεισμός κάθε χρόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτός ο σεισμός που έγινε φαίνεται να μην έχει ούτε προσεισμό, είχε έναν μικρό, ούτε και να έχει μια πλούσια μετασεισμική ακολουθία.
0: Αυτό τι σημαίνει, κύριε Τάσο?
1: Από σεισμολογική άποψη είναι ένα φαινόμενο που θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί για να μπορέσουμε να πούμε τι γίνεται, να περάσουμε δηλαδή 1-2-24 ώρα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Για να δούμε αν είναι ο κύριος σεισμός.
1: Ναι, ναι, ναι, για να δούμε αν είναι κύριος σεισμός. Αλλά αυτό, όπως πολλές φορές λέω όταν γίνεται ένα σεισμός, εδώ είμαστε τυχεροί, γιατί στην Ελλάδα πολλοί από τους μεγάλους σεισμούς γίνονται στη θάλασσα, μακριά από κατοικημένες περιοχές, και γι' αυτό και οι επιπτώσεις τους είναι σχετικά μικρές, σε σύγκριση ας πούμε με την Τουρκία, mm-hmm. που έχει μικρότερη σεισμικότητα, αλλά επειδή πολλοί σεισμοί γίνονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, οι καταστροφές και τα θύματα είναι πολύ περισσότερα. Αυτό βέβαια δεν θα πρέπει να μας επαναπάβει, γιατί αν γίνει ένα σεισμός όπως έγινε το 1999 στην Πάρνηθα,
0: σωστά,
1: με ένα μέγεθος 5,9 και γίνει σε κατοικημένη περιοχή,
0: θυμόμαστε όλοι τι έγινε.
1: Είχαμε 140 νεκρούς, είχαμε καταρρεύσεις κτηρίων πολλές. Και γιατί καμιά φορά λέμε, γίνονται πολλοί σεισμοί στην Ελλάδα, αλλά τα θύματα, οι ζημιές και οι καταστροφές είναι λίγες. Και κάποιοι μάλιστα και σεισμολόγοι κιόλας, mm-hmm. συγκρίνουν το μέγεθος των σεισμών με τις καταστροφές. Μα αυτό δεν είναι σύγκριση που μπορεί να γίνει, γιατί όταν ο σεισμός γίνεται μακριά από κατοικημένη περιοχή, στη θάλασσα δηλαδή, δεν έχεις καταστροφές, δεν έχεις κτίρια δίπλα σου.
0: Κύριε Τάσο, δεν είχαμε κανένα μετασεισμό μετά το 5,3.
1: Έναν από ό,τι είδα δηλαδή, τώρα δεν ξέρω μέσα στη νύχτα τι έγινε, αλλά έναν 2,8 έχει γίνει ένας μερικά λεπτά μετά. Τώρα μέσα στη νύχτα δεν έχω...
0: Δεν έγινε κάποια καταγραφή, ναι.
1: Ναι, ναι. Ίσως να είχαμε κάποιον...
0: Ναι, κάποιον μικρό.
1: Ναι, κάποιον μικρό, ναι.
0: Πότε θα είμαστε ασφαλείς, 48 ώρες από...
1: Έτσι ας πούμε στατιστικά αυτό είναι το θέμα. Αλλά και πάλι τονίζω, θα πρέπει να συζητάμε και τα μέτρα πρόληψης και τα μέτρα αποκατάστασης από τους σεισμούς. Γιατί και στα μέτρα πρόληψης χωλαίνουμε και στα μέτρα αποκατάστασης χωλαίνουμε ακόμα περισσότερο. Άνθρωποι δηλαδή που έχουν πάθει ζημιές, τα σπίτια τους έχουν καταρρεύσει, έχουν ή έχουν πάθει ζημιές.
0: Όπως το Αρκαλοχώρι, ας πούμε.
1: Μπράβο, όπως το Αρκαλοχώρι. Και όχι μόνο στο Αρκαλοχώρι.
0: Σωστά.
1: Και στη Σάμμο και στη Λέσβο και στη Λάρισα. Άνθρωποι είναι ακόμα σε κοντέινερ. Ακόμα και από το σεισμό του 96 στα Γρεβενά, άνθρωποι μένουν σε κοντέινερ ακόμα. Δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί.
0: Αυτό είναι τεράστιο θέμα, είναι τεράστιο, και μάλιστα δηλαδή όταν συμβαίνει μια καταστροφή και μιλάμε για γρήγορη αποκατάσταση και βλέπεις μετά ότι δεν υπάρχει αποκατάσταση.
1: Δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό και γιατί και οι άνθρωποι βγαίνουν σε απόγνωση. Δηλαδή οι εικόνες ας πούμε από το Αρκαλοχώρι, το κάναμε ρεπορτάζ στην εκπομπή πριν από λίγους μήνες. Είναι σαν να έγινε ο σεισμός χθες. Δηλαδή κάνουν κηδείες μέσα σε μαγαζιά ας πούμε.
1: Δεν είναι, σαν να έγινε ο σεισμός χθες.
0: Ναι, δηλαδή αυτό είναι το που μας πονάει πολύ.
1: Αυτό που μας πονάει πολύ, γιατί ζούμε σε ένα σύστημα που τα πάντα αποτιμούνται με τη σχέση κόστους-οφέλους. Τι θα κερδίσουμε? Όταν δεν κερδίζουμε, όταν κάνουμε μία επένδυση που δεν μας φέρνει γρήγορα και μεγάλα κέρδη, δεν την κάνουμε. Μία επένδυση που δεν μας φέρνει γρήγορα και μεγάλα κέρδη, δεν την κάνουμε. Αν δεν μας φέρνει γρήγορα και μεγάλα κέρδη.
0: Χωρίς κοινωνικό πρόσημο.

0: Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Έχουμε μια την συνηθισμένη δραστηριότητα που έχουμε στον ελληνικό χώρο. Οι σεισμοί γίνονται κυρίως αυτό που λέμε σμήνη σεισμών. Δηλαδή πολλοί σεισμοί χωρίς να υπάρχει ένα διακριτά μεγαλύτερο σεισμός, με μεγαλύτερο μέγεθος δηλαδή. Γίνονται τέτοιοι σεισμοί πολλοί στην Ελλάδα. Αυτό που λέμε οι σμηνοσειρές είναι οι πιο συνηθισμένες σεισμικές ακολουθίες. Δεν υπάρχει κάτι που να ξεχωρίζει
1: και να δημιουργεί ανησυχία.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, επίσης.
1: Λοιπόν, θα χρειαστεί να περιμένουμε λοιπόν, να δούμε αν είναι ο κύριος αυτός σεισμός, διότι δεν υπάρχει πολύ έντονη μετασεισμική ακολουθία και βεβαίως χρειάζεται έτσι μια αναμονή τουλάχιστον 48 ώρων για να δούμε αν ήταν ο κύριος σεισμός. Σας ελπίσουμε ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός, διότι έγινε χθες, ταρακούνησε εκεί την Πελοπόννησο. Κάποιοι ταρακονήθηκαν και εδώ στην Αττική, αλλά τουλάχιστον δεν είχαμε έτσι κάτι επικίνδυνο, κάτι έτσι πιο δυνατό. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίμεδομα τον Νοέμβριο? Σε εξέλιξη υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή των ανελκυστήρων, προθεσμία έως 30 του μήνα. Τα 7 βήματα της διαδικασίας έχουν δηλωθεί 290.000 από τις 900.000 ασανσέρ σε ολόκληρη τη χώρα. Ζεμπέκικο για ρεγκόρ Guinness. 830 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλους σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Alzheimer. Ήταν πραγματικά μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα με 830 ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, να χορεύουν εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στην Κύπρο. Και χθες εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη γιορτή, καθώς ήρθαν και άνθρωποι από τον Guinness εκεί να καταγράψουν το περιστατικό. Και βεβαίως πλέον εδώ η Θεσσαλονίκη κατέχει το νέο ρεκόρ Guinness. Ο καπετάνιος ήρωας των μικρών κυκλάδων έφυγε από τη ζωή. Ο Σκοπελίτης, ο άνθρωπος που βοηθούσε, πήραμε και το μήνυμα νωρίτερα από τον φίλο τον ακροατή που μας το έστειλε. Ένας άνθρωπος που βοήθησε πάρα πολύ εκεί τις μικρές κυκλάδες, που φρόντιζε να φτάσουν τα προϊόντα πάντοτε παντού. Εφημερίδα των Συντακτών, επιτελικό τσίρκο, το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, μια μεταμεσονύχτια τροπολογία, τρία διαδοχικά ΦΕΚ, δύο διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να διάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου και να βουλευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που δεν πληρώσει τις προϋποθέσεις του νόμου. Εφημερίδα Δημοκρατία, κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Πόσο κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά ακινήτων? Αυξήσεις 10-15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Έρευνα, το κράτος δεν στηρίζει τους πολυτεκνούς. Αυτό πιστεύει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Σύμφωνα με την ΑΣΠΕ, το 94% ζητά από την κυβέρνηση να τους χορηγηθεί αυξημένη οικονομική φροντίδα. Εφημερίδα Κόντρα, ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες, κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως στο Μπέλφαστ. Ανίκανη η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Προβληματισμός από τη νέα εμψυχρό εκτέλεση στα Εξάρχεια, ανησυχία στην Ελλάδα από τη δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόχλητοι. Τι δείχνουν τα στοιχεία, φορολογικές δηλώσεις, εκπνέει σήμερα η προθεσμία για έκπτωση 3%. Εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως 31 Ιουλίου. Από αύριο και μέχρι τις 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται στο 2%. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι εδώ. We'll

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο που έστειλε το μήνυμά του από την Αλμέιρα Κώστα, από την Ισπανία. Μια εκπληκτική περιοχή από ό,τι είδαμε τώρα εδώ με τον Παναγιώτη το Χάλαρη όση ώρα έπεσε το τραγούδι. Μια πανέμορφη περιοχή. Να είσαι καλά φίλε αγαπημένα Κωνσταντίνε. Και βεβαίως το φίλο μας τον Τζιμ που μας έστειλε το μήνυμά του από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Στην Αυστραλία ζούσε και ο κύριος Σπύρος Μαχαίρας. Ο άνθρωπος που σας έλεγα νωρίτερα που επέστρεψε εδώ στην πατρίδα, στην Αύπακτο και αποφάσισε να δωρήσει ένα ασθενοφόρο εκεί στην περιοχή του. Να τον καλημερίσω. Γεια σας κύριε Μαχαίρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Συγχαρητήρια.
1: Πάρα πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια για την, αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Θέλω να μου πείτε λίγο, να μας πείτε λίγο την ιστορία. Πώς αποφασίσατε να κάνετε ένα δώρο, ένα ασθενοφόρο εκεί στην περιοχή σας?
1: Πάντα είχα την επιθυμία να κάνω κάτι στην περιφέρειά μου. Και μία ημέρα έμπαινα έξω από το νησί. Εγώ κατάγομαι από τα Τριζόνια. Το νησάκι.
0: Ναι, το μικρό.
1: Έμπαινα έξω με την βάρκα για να πάω στην Άφακτο και είδα ένα ασθενοφόρο. Περίμενε κάποιον ασθενή να έρθει από το νησί. Και ρωτάω τον οδηγό, λέω, από ποια περιοχή έρχεστε μέχρι εδώ? Μου λέει, από την Άπακτο. Άρα, ωραία. Έχετε πολλά ασθενοφόρα. Μου λέει, κύριε, το μόνο που έχουμε και είναι δανεισμένο από την Πάτρα. Έχουμε κάποιο άλλο το οποίο είναι χαλασμένο 5-6 μήνες και δεν το φτιάχνει κανείς.
0: Ναι.
1: Λέω, θα είχα την ευχαρίστηση να σας κάνω ένα δώρο. Πολύ ευχαρίστως. Και μου έδωσε τα τηλέφωνα των πατρών του ΕΚΑΠ. Και επικοινώνησα και άρχισε όλη η συνεργασία μας να προσφέρω το ασθενοφόρο με βάση την Άφακτο, αλλά θα πηγαίνει μέχρι την περιοχή της Λωρίδας που είμαστε εμείς,
0: ναι,
1: για να εξυπηρετεί όλους τους πατριώτες. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος.
0: Κύριε Μαχαίρα, εσείς ήσασταν μετανάστης, σωστά?
1: Ναι, πήγα στο εξωτερικό, όταν τελείωσα γυμνάσιο από εδώ και λογιστικά, τα πράγματα ήταν δύσκολα το 60-65 και εκεί εργάστηκα,
0: σε ποια πόλη?
1: Σχολείο, έμαθα τη γλώσσα και μετά άνοιξα δικές μου επιχειρήσεις.
0: Σε ποια πόλη πήγατε?
1: Στη Μελβούρνη.
0: Στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Πόσα χρόνια ζήσατε εκεί?
1: Αρκετά, γύρω στα 45-50 χρόνια.
0: Μισό αιώνα ζωής, στην ξενιτιά.
1: Σωστά, όταν πηγαίνεις σε ένα μέρος και βρίσκεις εύκολο και καλό, πιο καλύτερο από αυτό που ήσουν κάποτε, προσπαθείς να δημιουργήσεις. Και τα χρόνια περνάνε εύκολα. Δημιουργείς, κάνεις τη ζωή σου, δημιουργείς, κάνεις περιουσία και αυτά συμβαίνουν. Τις περισσότερους μετανάστες.
0: Αυτή σας η επιλογή να φύγετε μετανάστης τότε, πριν από τόσα χρόνια, σας δικαίωσε? Το μετανιώσατε ποτέ?
1: Ναι, διότι τα πράγματα στην Ελλάδα ήταν πολύ δύσκολα, όπως έρχονται και τώρα δύσκολες στιγμές. Ήταν δύσκολα τα χρόνια εκείνα εκεί, πάρα πολύ δύσκολα. Δεν υπήρχαν δουλειές.
0: Φύγατε μόνος σας, φύγατε με ανθρώπους της οικογένειάς σας?
1: Μόνος μου. Μόνος μου πήγα και μόνος μου είμαι. Είμαι ελεύθερος, δεν παντρεύτηκα ποτέ. Και τώρα που έχω την οικονομική ευχέρεια, θέλω να βοηθήσω τους συνανθρώπους και...
0: Σας τιμάει πολύ αυτό. Ήθελα να ρωτήσω, όταν γυρίσατε, μετά από μισό αιώνα ζωής σε μια άλλη χώρα, με άλλη κουλτούρα, με άλλο πολιτισμό,
1: ερχόμουν
0: με άλλες ευκολίες.
1: Ερχόμουν κάθε 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και καθόμουν 1-2 χρόνια εδώ τους γονείς μου και συγγενείς και ξανά έφευγα.
0: Όταν πήρατε την απόφαση να επιστρέψετε μόνιμα, σκεφτήκατε ότι ίσως μετά από τόσα χρόνια που ζείτε σε μια άλλη χώρα, ίσως δεν καταφέρετε να εναρμονιστείτε με τους...
1: Πολύ σωστό, και αυτό έγινε. Και αυτό γίνεται σε όλους τους ανθρώπους που επιστρέφουν. Σωστό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό.
0: Mm-hmm.
1: Διότι φεύγεις από μια χώρα η οποία είναι τέλεια, ναι, τώρα, ιατρικές,
0: ναι,
1: εξυπηρετήσεις, μεγάλους δρόμους, ωραία πεζοδρόμια,
0: καθαριότητα,
1: μεγάλη καθαριότητα και έρχεσαι πάει σε μια χώρα
0: που δεν έχει ασθενοφόρο.
1: Που δεν έχει ασθενοφόρο και το ασθενοφόρο είναι χαλασμένο και δεν ξέρω τα υπουργεία ποια είναι, δεν δίνουν λεφτά να το φτιάξουν και περιμένουν κάποιος να κάνει μια δωρεά. Τι να σας πω.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω, κυρία μου.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός ότι δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
0: Τα νέα παιδιά που φεύγουν εδώ από την Ελλάδα, σπουδάζουν και φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και τώρα, ας πούμε, γίνεται μια προσπάθεια, λέγεται, ας πούμε, ότι να γίνει μια προσπάθεια να επιστρέψουν κτλ. Εσείς τα νέα παιδιά που μπορείτε να δώσετε μια συμβουλή, γιατί ζήσατε στο εξωτερικό μισό αιώνα, όχι ένα και δύο χρόνια, δεν πήγατε για σπουδές.
1: Ναι.
0: Εσείς τα νέα παιδιά θα τα συμβουλεύατε να φύγουν, να ανοίξουν τα φτερά τους?
1: Αν δεν βρουν μία δουλειά σίγουρη με εξαιρετικά καλό ημερομίσθιο, καλό μισθό, θα τους έλεγα να μείνουν εκεί που είναι, γιατί θα το μετανιώσουν αργότερα. Είναι καλή η πατρίδα μας, αλλά δυστυχώς, ένας νέος άνθρωπος ή μια νέα οικογένεια να κάνει, ζευγάρι να κάνει οικογένεια, είναι πολύ πολύ δύσκολα.
0: Να.
1: Όταν βλέπεις ότι το 44% του μισθών πηγαίνουν στα ενίκια,
0: πώς αλλιώς?
1: Σε όλο τον κόσμο, γιατί εγώ ήμουν real estate και οικοδομικές επιχειρήσεις και ξέρω, εκεί το 27% πάει στο ενίκιο. Τελείωσε, δεν έχει παραπάνω.
0: Μάλιστα, είναι normal σε σχέση με το...
1: Είναι μια normal.
0: Μια normal κατάσταση.
1: Και το μεροκάματο, το μερομίσθιο του εργάτη είναι 2.400 ευρώ το μήνα. Το απλό εργάτη.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Μαχαίρα. Ισχύει αυτό που λένε πολλοί μετανάστες, το έχω ακούσει, που λένε πολλοί μετανάστες, ότι στην ξενιτιά είσαι Έλληνας και στην πατρίδα ξένος?
1: Το νιώθε... πάρα πολύ σωστό. Είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Του λένε ο ξένος, ο Αυστραλός, ο Καναδός, ο Αμερικάνος.
0: Και η αλήθεια...
1: Είναι σωστό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι εσείς είχατε πολύ μεγάλη... Όλοι οι μετανάστες το έχουν αυτό. Το ξέρω γιατί έχουμε και πολλούς ακροατές στην εκπομπή. Λόγω και της πρωινής ώρας και της διαφοράς ώρας. Έχουμε πολλούς ακροατές που είναι από το εξωτερικό και μας ακούν. Εσείς έχετε πολύ μεγαλύτερη αγάπη για την πατρίδα. Το λέω γιατί υπάρχει αυτή η νοσταλγία. Υπάρχει νοσταλγία, τα τραγούδια, οι μουσικές, οι παραδόσεις, οι γιορτές, τα γιορτάζετε πολύ πιο έντονα σε σχέση με εμάς εδώ που...
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στο εξωτερικό οι Έλληνες και οι κοινότητες και οι εκκλησίες είναι κατά πολύ περισσότερο ενωμένες από ό,τι είναι στην Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ όμορφη ζωή. Μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, τόσο κόπο που έχετε κάνει στην ξενιτιά, που είναι πολύ δύσκολο, έτσι, και δεν φεύγει ο καθένας να πάει στην άλλη άκρη του πλανήτη, αν δεν έχει τα κότσια, δεν είναι δυνατός και η ψυχή του και η καρδούλα του δεν το λέει.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Σας εύχομαι λοιπόν να ζήσετε μια πολύ όμορφη ζωή.
1: Ευχαριστώ θερμότατα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και το ασθενοφόρο αυτό που κάνατε δώρο να είναι αχρίαστο και για σας και για τους φίλους εκεί, τους γείτονές σας, τους ανθρώπους εκεί από την περιοχή σας. Σας αξίζουν συγχαρητήρια και μακάρι έτσι να είναι αχρίαστα όλα αυτά, αλλά να που χρειάζονται και να που πρέπει οι άνθρωποι σαν εσάς να βρίσκονται εκεί και να δίνουν έτσι μια ελπίδα, ένα φωτεινό παράδειγμα.
1: Τι να κάνουνε. Περισσότερο, όπως ξέρετε, από παλαιτά των χρόνων, από το που έγινε η Ελλάδα πλάι κράτος, οι περισσότερες προσφορές είναι από Έλληνες του εξωτερικού, κύριε μου.
0: Σωστά, βεβαίως.
1: Αν λέγεται Ζάπας, αν λέγεται ο ένας, αν λέγεται ο άλλος, είναι Έλληνες οι οποίοι είχαν ζει στο εξωτερικό ή στην Αίγυπτο ή στη Ρουμανία και ήθελαν να κάνουν κάτι, και περισσότεροι οι πειρώτες.
0: Έτσι. Από εκεί είμαι, κύριε Μαχαίρα, ξέρω πολύ καλά από Ήπειρο.
1: Οι καλύτεροι άνθρωποι, έχω φίλους πολλούς εγώ στο εξωτερικό, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, Ήπειρώτες.
0: Έτσι.
1: Και πατριώτες.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να έχετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά και να έχετε ωραία ημέρα κι εσείς. Ευχαριστώ θερμότατα.
0: Γεια σας. Τι όμορφος άνθρωπος ο κύριος Μαχαίρας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μακάρι να ήταν όλοι οι άνθρωποι έτσι. Ωραίο Σταυρούλα. Σ' άρεσε, ε? Ωραίος.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στη φίλη την Ελένη που στέλνει το μήνυμά της και στην φίλη την Τίνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Θα έχουμε ανεβασμένη θερμοκρασία σιγά σιγά σήμερα. Καμία σχέση με το Σαββατοκύριακο που είχαμε αυτή την αστάθεια. Με βροχές, με καταιγίδες. Είχαμε και πολλά προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Με χαλάζι που έβληξε εκεί τη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα. Καταστροφικό χαλάζι. Καταστράφηκαν πάρα πολλές καλλιέργειες. Αυτό είναι το άσχημο. Αυτό είναι το δύσκολο για τους αγρότες. Λοιπόν, λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες για τους μετανάστες που φτάνουν κατά χιλιάδες έτσι στην Κρήτη και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα, και μάλιστα πρέπει να υπάρξει γρήγορα μια λύση στο θέμα αυτό. Πέραν όμως από την Κρήτη, μετανάστες έχουμε πλέον και στην Σάμο. Και στη Σάμο, φτάσανε μετανάστες και στη Σάμο. Και η αλήθεια είναι ότι μας δημιουργεί έτσι μεγάλη ανησυχία. Μην δούμε εικόνες από το παρελθόν στο όμορφο νησί της Σάμου, που στο παρελθόν, όπως θυμάστε πολύ καλά, έχει ταλαιπωρηθεί γύρω από το θέμα αυτό. Γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου. Είναι δήμαρχος της Ανατολικής Σάμου. Για το μεταναστευτικό θα μιλήσουμε. Γεια σας, κύριε Παπαγεωργίου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Για δώστε μας μια εικόνα. Τι συμβαίνει τώρα στο νησί? Έχουμε μετανάστες πάλι εκεί?
1: Τις τελευταίες μέρες απλώς μεταφέρθηκε γύρω στα 250 άτομα μετανάστες από την Κρήτη στη Σάμου.
0: Λίγο πιο δυνατά, αν έχετε την καλοσύνη μόνο.
1: Ναι. Υπήρξε μια μεταφορά γύρω στα 250 άτομα από την Κρήτη στη Σάμου. Εδώ υπάρχει μια δομή, η οποία δομή έχει αυτή τη στιγμή γύρω στα 1000 άτομα μέσα. Είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι ελέγξιμος, αν θυμηθούμε παλαιότερες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι ότι καλύτερο να μεταφέρονται από άλλες περιοχές, κυρικά μέσα στην τουριστική περίοδο, μετανάστες στο νησί.
0: Εσείς εκεί τώρα οι τοπικοί φορείς, τι έχετε προβεί, ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε κάνει για το θέμα αυτό?
1: Καταρχάς, όσον αφορά τη μεταφορά μεταναστών από άλλα μέρη στο νησί, φυσικά και υπάρχει και έντονη διαμαρτυρία, γιατί αυτό το κέντρο διαμονής που υπάρχει εδώ, που κατασκευάστηκε πριν από αρκετά χρόνια, έχει κατασκευαστεί για να εξυπηρετεί τις ροές που έρχονται στο ίδιο το νησί, όχι να παίρνουν και από άλλο. Υπάρχει μια διαμαρτυρία και μια διαβεβαίωση ότι δεν θα ξαναγίνει. Ελπίζουμε ότι θα ισχύσει αυτό και ότι σύντομα τα άτομα που μεταφέρθηκαν εδώ θα απομακρυνθούν κιόλας.
0: Εσείς συνομιλήσατε, στείλατε κάποια επιστολή στον Υπουργό, στο Υπουργείο Μετανάστευσης?
1: Βεβαίως, και στο Υπουργείο Μετανάστευσης έχουμε στείλει επιστολή και έχουμε μιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα και με άλλες στελέχη του Υπουργείου τηλεφωνικά.
0: Τι σας είπανε?
1: Ότι υπάρχει το πρόβλημα στην Κρήτη. Το κέντρο της Σάμου είναι μια οργανωμένη δομή που θα μπορούσε, επειδή έχει αυτή τη στιγμή χωρητικότητα, να πάρει κάποιους προσωρινά, κάποιους μετανάστες. Και μας είπαν προσωρινά, γιατί όσοι ήρθαν, αντίστοιχος αριθμός στις επόμενες μέρες θα φύγει από το νησί. Ευελπιστώ ότι κάτι τέτοιο και θα γίνει πράγματι.
0: Στο μεταξύ τώρα, εσείς αυτή τη δομή, όπως είπατε, είναι συνολικά 1000 άτομα.
1: Η δομή αυτή τη στιγμή έχει 1000 άτομα, ναι. Και με τα άτομα που ήρθαν έχει 1200-1250. Περίπου εκεί. Τα νούμερα αυτά δεν είναι σταθερά, γιατί έρχονται, φεύγουν.
0: Πόσο καιρό μένουν οι μετανάστες εκεί? Πόσο καιρό γίνεται όλη αυτή η διαδικασία της ταυτοποίησης αυτών, της μεταφοράς αυτών, των επαναπροωθήσεων? Πόσο καιρό παραμένουν εκεί, σε αυτή τη δομή?
1: Είναι αναλόγως και από ποιες χώρες έρχονται.
0: Ναι.
1: Και πόσο καιρό, δηλαδή, αν είναι για να επαναπρόωθηση, θα μείνουν περισσότερο καιρό. Αν έχουν δικαίωμα ασύλου, θα ταυτοποιηθούν και θα προχωρήσουν. Δεν είναι σταθερό. Πάντως είναι ένας αριθμός μεταναστών αυτή τη στιγμή στη δομή, γιατί έχουμε συνηθίσει σε άλλα νούμερα, ο οποίος μπορεί να ελεγχθεί, δεν δημιουργεί κάποια όχληση, αρκεί να μείνει σε αυτά τα νούμερα. Και γι' αυτό και εμείς διαμαρτυρόμαστε ότι, okay, μέχρι εδώ, όχι παραπάνω.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, αυτή είναι κλειστή δομή?
1: Είναι κλειστή δομή, ναι.
0: Οι συνθήκες πώς είναι?
1: Είναι μια δομή η οποία έχει φτιαχτεί, είναι και από τις πρώτες που φτιάχτηκε στα νησιά. και είναι σε συνθήκες οι οποίες είναι αρκετά καλές. Υπάρχουν δηλαδή χωρητικότητα περίπου για 3.000.
0: Η χωρητικότητα είναι για 3.000. Και για ποιο λόγο εσείς, αφού είναι για 3.000, δεν δέχεστε από άλλη περιοχή, αφού είναι μια δομή τέτοια φτιαγμένη για μεγαλύτερη χωρητικότητα?
1: Σας θέλω να είπα ότι κατασκευάστηκε και η αβεβαίωση να κατασκευαζόταν και ό,τι μας έχουν πει μέχρι τώρα είναι ότι εξυπηρετούν οι δομές αυτές τις φορές που έρχονται στο ίδιο νησί.
0: Μάλιστα.
1: Με τη λογική αυτή δεν θα το πάνω στις 3.000 ή στις 3.500 ή παραπάνω για να αδειάσουν άλλες περιοχές.
0: Σωστά. Και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω προσπαθείτε τουλάχιστον όσο γίνεται αυτός ο αριθμός να είναι να βαίνει μειούμενος, όχι αυξανόμενος. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, αυτό θέλουμε. Αυτό ακριβώς θέλουμε.
0: Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει στο νησί, έχουν έρθει τουρίστες?
1: Έχει ξεκινήσει, ναι. Και πάει καλά.
0: Πάει καλά. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρχέ. Ο κύριος Παπαγεωργίου, ο Πάρης Παπαγεωργίου, δήμαρχος Ανατολικής Σάμου. Υπάρχει μια ευαισθησία, όπως καταλαβαίνετε, για το θέμα αυτό, διότι οι μετανάστες φτάνουν καθημερινά στην Κρήτη. Ο αριθμός είναι ασφυκτικός πλέον. Έτσι οι καραβιές κάθε φορά που από εδώ και πέρα που ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, κάθε μέρα καραβιές φτάνουν στην Κρήτη. Είναι δύσκολη και η κατάσταση, απαιτείται διαχείριση χτες, διότι το θέμα με τις αφήξεις από τη Λιβύη δεν είναι κάτι σημερινό, κάτι που έγινε σήμερα. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην κυρία Λία. Η καλημέρα σας, λέει, η κόρη μου ζει στη Λοζάνη και το ενίκιο της σε μια καλή περιοχή για σπίτι 80 τετραγωνικών με πάρκινγκ και αποθήκη και όλα τα κοινόχρηστα συμπεριλαμβανομένου του ρεύματος είναι το 20% του μισθού της. Τι να κάνει να γυρίσει στην Ελλάδα? Ακριβώς όπως το είπατε, κυρία Λία. Ενώ εδώ στην Ελλάδα η στέγη, τα κοινόχρηστα, ό,τι έχει να κάνει με τη στέγη, γύρω από τη στέγη και τους... και τα υπόλοιπα λογαριασμούς και τα λοιπά, είναι όχι τα 3 τετάρτα του μισθού, είναι τα 4 τετάρτα του μισθού. Και ό,τι περισσεύει είναι το χαρτζιλίκι. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το Exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
5: Παρα...

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Λοιπόν, σας είπαμε νωρίτερα, τα ξημερώματα είχαν μια φωτιά στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια. Κάηκαν αρκετά καταστήματα εκεί, με καταστήματα κινητής τηλεφωνίας, και υπήρχαν και κάποια καταστήματα παρακείμενα με ρουχισμό, με κάποιες αποθήκες. Δυστυχώς είχαμε πολύ μεγάλη φωτιά εκεί, και δυστυχώς καταστράφηκαν οι επιχειρήσεις εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Συναγερμός όμως σήμανε τα ξημερώματα και σε πεντάστερη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένο, στην Κέρκυρα. Από το υπόγειο του κτηρίου ξεκίνησε η φωτιά, άρχισε να βγαίνει έντονος καπνός. Αμέσως ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, έφτασαν πολύ γρήγορα οι πυροσβέστες με αρκετά οχήματα, ξεκίνησαν την επιχείρηση κατάσβεσης. Για προληπτικούς λόγους φυσικά το ξενοδοχείο κενώθηκε. Οι πελάτες μεταφέρθηκαν σε άλλο συγκρότημα. Αυτή τη στιγμή οι πρώτες ενδείξεις λένε για μια φωτιά η οποία έχει προκαλέσει κάποιες ζημίες στο υπόγειο, όπου βρίσκονται κάποιοι βοηθητικοί χώροι, τα πλυντήρια του ξενοδοχείου, και λόγω της ψύχρεμης αντίδρασης και του προσωπικού και της πυροσβεστικής φυσικά δεν δημιουργήθηκε κάποιος πανικός, έτσι. Δεν δημιουργήθηκαν τραυματισμοί και βεβαίως τα αίτια διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα εκεί της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Λοιπόν, αυτή η ιστορία στην Ανάβησο με τον 72χρονο που ενώ λειτουργούσε παράνομα, είχε ένα μπαρ εκεί στην παραλία της Ανάβησου που λέγε αλκοόλ, φαγητό, γρήγορο, γλυκά, αναψυκτικά κτλ. Του το είχαν σφραγίσει αρκετές φορές στην επιχείρηση εκεί στην Ανάβησο. Ο 72χρονος συνέχιζε απτόητος στην επαγγελματική του δραστηριότητα. Χθες λοιπόν οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες. Είχε σφραγιστεί η επιχείρηση από τις διάφορες υπηρεσίες για πάρα πολλές παραβάσεις. Όμως τις τελευταίες μέρες η αστυνομία δέχτηκε πάρα πολλές καταγγελίες από πολίτες που έλεγαν ότι ο 72χρονος όχι απλά συνέχιζε να λειτουργεί την παραλία, νίκιαζε τις 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες, είχε σε λειτουργία και το μπαράκι, διέθετε κανονικά αλκοόλ, γρήγορο φαγητό και όλα. Και επίσης ο 72χρονος είχε και πάρα πολύ δυνατά τη μουσική και είχε καταλάβει και μέρος της παραλίας, δηλαδή δεν άφησε κάποια παρανομία να μην την κάνει. Δεν είναι μοναδική όμως περίπτωση όπως σαν αυτή με τον 72χρονο, καθώς οι αστυνομικοί προχωρούν πολλές φορές σε ελέγχους για τέτοιου είδους επιχειρήσεις, και επίσης γίνονται και πάρα πολλές έφοδοι εκεί από τις οικονομικές υπηρεσίες να διαπιστώσουν αν οι τιμές είναι σε φυσιολογικά επίπεδα και βεβαίως αν εκδίδονται αποδείξεις. Πολύ σημαντικό. Ο ιδιοκτήτης της παράνομης επιχείρησης στην παραλία δεν εντοπίστηκε, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να συλλάβουν τον 72χρονο. Σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κάλυψη παραλίας, για παραβίαση απόφασης σφράγισης της επιχείρησης και βεβαίως για όλες αυτές τις παρανομίες για τις οποίες οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι έγιναν κάποια παραπτώματα.

Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως ότι ο συγκεκριμένος 72χρονος δεν είναι ο ιδιοκτήτης, αυτό που σας είπα νωρίτερα. Ο ιδιοκτήτης της παράνομης επιχείρησης δεν εντοπίστηκε. Υπήρχε λοιπόν αυτός ο 72χρονος, ο οποίος πιθανότατα είναι ο λεγόμενος αυτοφοράκιας, γιατί επειδή έχει ξαναπάει αστυνομία εκεί, έχει συλλάβει άλλες φορές κάποιον άλλον. Οπότε πιθανότατα γίνεται rotation το σύστημα. Έτσι, ποιος είχε βάρδια, μάλλον αυτοφοράκια. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί ο ιδιοκτήτης, αυτός ο οποίος παρανομεί, αυτός και να την πληρώσει πραγματικά. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκητάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο και τον Ηλία Σελιμά κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλέφωνο, δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, που χαιρετάει πριγκιπικά. Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε πολύ ωραίες μουσικές και σήμερα να μας φτιάξει τη διάθεση αυτό το πρωινό της όμορφης Δευτερούλας. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά την έξι την εκπομπή. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα ξυπνήσουμε παρέα. Πολλά πολλά φιλιά. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
0: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα υπογραφεί στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ανακοίνωσε το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα καταρτήσουν σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τερματισμό των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 4% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, το αργό υποχώρησε κατά 4,39% στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κατά 4% στα 83,84 δολάρια. Εντός εβδομάδας λήγει η προθεσμία που είχε θέσει ο Παύλος Πολάκης στο Σοκράτη Φάμιλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Η ομάδα Πολάκη Δούρου Παπά θα εντείνει την πίεση προς τον πρόεδρο και στη συνέχεια, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα θέσουν θέμα ηγεσία στο κόμμα. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 18 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Μεθόνης και σε εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρων. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Στα μαθήματα στοιχεία ψήξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τραύματα από μαχαίρι στη θωρακική χώρα σε σημεία κοντά στην καρδιά φέρουν σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση σωρή της 54χρονης και του 26χρονου γιου τους που βρέθηκαν νεκροί στο Λόγκο Αιγείου. Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας έχει προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ως και σήμερα έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να έχουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου το φόρο που τους αναλογεί. Από αύριο ως και τις 15 Ιουλίου η έκπτωση θα είναι 2%. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακοινίζω Νοικιάζω. Αφορά παλαιές κατοικίες ως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί ως το 1990. Προβλέπεται χρηματοδότηση ως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και ως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει ως και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους κοντά στην πλατεία Ομονίας. Εκενώθηκε προληπτικά ξενοδοχείο ύστερα από φωτιά σε υπόγειο χώρο στην περιοχή Κομμένο της Κέρκυρας. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Στα αθλητικά, στους αγώνες του Μουντιάλ, Γερμανία, Κουρασάο 7-1, Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2 και ακτή Ελεφαντός του Εκουαδόρ 0-0. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που θα διεξαχθεί φέτος από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου. Με έδρα το Λουτράκι, το Ράλι των Θεών απλώνεται σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, συνδέοντας βουνό, θάλασσα, ιστορικές ειδικές διαδρομές και νέες αγωνιστικές εικόνες που θα ταξιδέψουν ξανά την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. 58 πληρώματα ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα Ράλι 1 θα διεκδικήσουν τη διάκριση σε 17 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 323 χιλιόμετρων σε έναν αγώνα όπου η ταχύτητα συναντά την αντοχή, την ακρίβεια και τη στρατηγική. Η δράση αρχίζει την 5η 25 Ιουνίου με το Shakedown και συνεχίζεται το ίδιο απόγευμα στο The Linicon Sports Park, όπου η Eco Super Special States θα φέρει 2 αυτοκίνητα να κινούνται ταυτόχρονα σε παράλληλη διαδρομή με ελεύθερη είσοδο για τους θεατές πριν ο αγώνας περάσει στα ελληνικά χώματα που έκαναν το Ακρόπολης έναν από τους πιο αυθεντικούς, θεαματικούς και απαιτητικούς αγώνες ράλι μετά το 1950.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός.

για τάξη. Χωροφύλακες αγγέλη τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατήσεις

0: με στη συμφορά να λέτε.
1: Κάπου υπάρχει Θεός. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό αυτή τη Δευτέρα, 15 του Ιούνιου, ηλιόλουστη και ζεστή. Όπως εκτιμούν οι μετεωρολόγοι, θα είναι αυτή η Δευτέρα, πιάνοντας τη μέση του μήνα και μπαίνοντας για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Ξεκινούν τα σχολεία, μάλλον ξεκινούν οι μαθητές τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Φεύγουν και τα σχολικά και οι γονείς πρωινοί από το δρόμο, και αυτό είναι καλό για την κίνηση, γιατί πάντα πρέπει να βλέπουμε όλες τις πτυχές των πραγμάτων, όχι μόνο ότι ξεκουράζουν τα παιδιά και καλά κάνουν, αλλά ότι θα είναι και λίγο ευκολότερη σιγά σιγά η κίνηση όλων μας στους δρόμους. Εδώ είναι το πρώτο πρωινό και όπως καταλάβατε σήμερα θα τιμήσουμε τον Μάνο Χατζηδάκη σε όλη την εκπομπή. Θα ακούσουμε τραγούδια και μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη, γιατί πάνε 32 χρόνια από την φυγή του μεγάλου ερωτικού, τη φυγή του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη, στα 69 του χρόνια, 15 Ιουνίου του 1994. Και εμείς εδώ θα τον τιμήσουμε πως αλλιώς, με μουσικές και τραγούδια του. Έρχεται, λέει, η συμφωνία. Να, αυτό είναι ένα καλό νέο, για παράδειγμα. Αν έρθει κιόλας, ένα ακόμα καλύτερο νέο, γιατί με τον Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις. Απλά είναι τα στοιχεία από πολλές πλευρές πια που συγκλίνουν ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Για την ακρίβεια, είμαστε κοντά στο να ξεκινήσουν οι δύο πλευρές να συζητούν το κείμενο, το πλαίσιο της οριστικής συμφωνίας για τις επόμενες 60 μέρες. Τι σημαίνει όμως αυτό? Σημαίνει ότι από τώρα θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες, και το ελπίζουμε, έστω και αυτές οι λίγες που υπήρχαν το τελευταίο διάστημα στην Μέση Ανατολή να πάψουν. Το ίδιο να γίνει και στο Ισραήλ με τον Λίβανο, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα όλο αυτό το διάστημα. Το Ισραήλ συνέχιζε να εκαθαρίζει την περιοχή. Από τη μία αυτό, και από την άλλη τι περιμένουμε όλοι? Να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ για να δούμε τις τιμές να πέφτουν, τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στα πρατήρια. Μακάρι να το δούμε γρήγορα. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 83,2 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 80,53 δολάρια το βαρέλι. Να δούμε να πέφτει και το φυσικό αέριο, τι ωραία θα είναι, που έκλεισε την Παρασκευή στα 46,77 ευρώ η μεγαβατόρα, με σημαντική πτώση, αλλά παραμένει υψηλά. Και βέβαια, χαρά σε Ευαγγέλια και για τα χρηματιστήρια, όπου καταγράφουν σημαντικότατα κέρδη σε ολόκληρο τον κόσμο, που ήταν ανοιχτά το βράδυ, κυρίως στην Ασία δηλαδή, γιατί εκεί είναι κυρίως ανοιχτά τα χρηματιστήρια. Ο Nikkei κερδίζει 5%, η Σανγκάη 0,92%, ο Hang Seng στο Hong Kong 0,43%, στην Κορέα συν 5,51%. Χαρά σε Ευαγγέλια λοιπόν γενικά στις αγορές. Βλέπουν ότι μάλλον είμαστε πολύ κοντά στο τέλος αυτού του πολέμου. Καλά, ο Ντόναλντ Τραμπ το βλέπει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξεκίνησε με αναρτήσεις, βάλτε μπρος τις μηχανές, ας ρεύσει το πετρέλαιο και διάφορα τέτοια τραμπικά, ωραία. Το νόημα είναι ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη, έπειτα από διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Το πρωτόκολλο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και την έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι θα επανέλθει με στρατιωτική πίεση εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Και βέβαια η ανακοίνωση της συμφωνίας έχει προκαλέσει ήδη μεγάλη ευεξία στις αγορές, οι οποίες υποχωρούν. Η συμφωνία θα δούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες τι περιλαμβάνει, κυρίως για τα στενά του Ορμούζ, γιατί ξέρουμε λίγος πολύ ότι τα μεγάλα προβλήματα είναι το πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν και πώς θα διατυπωθεί αυτό ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Είναι η επιστροφή των παγωμένων κεφαλαίων προς το Ιράν, όπου ήδη ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα να επιστρέφει κομμάτι-κομμάτι αυτό το ποσό. Δηλαδή, ήδη μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι επέστρεψαν 3 δισεκατομμύρια δολάρια από το Κατάρ στο Ιράν. Και το άλλο κομμάτι είναι τι θα γίνει με τα σανά του ορμούς. Είναι δεδομένο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα θέλει να δείξει προς τα έξω ότι τα σανά του ορμούς θα είναι και πάλι ελεύθερα, εντελώς ελεύθερα, όπως ήταν πριν, και είναι δεδομένο ότι το Ιράν θα προσπαθήσει να κερδίσει σε αυτή την συμφωνία ένα νέο ρόλο για τον εαυτό του, δηλαδή ένα ρόλο ελεγκτή των στενών. Δεν ξέρω αν αυτός ο ελεγκτικός ρόλος θα έχει να κάνει με τέλη διέλευσης ή απλά με το ποιος θα ελέγχει τα στενά. Είναι δεδομένο ότι μετά από αυτόν τον πόλεμο και έτσι όπως πήγε αυτός ο πόλεμος, νομίζω ότι το Ιράν, τουλάχιστον στα στενά του Ορμούζ, έδειξε ότι είναι ο κυρίαρχος. Μένει να τελειώσει αυτή η διαδικασία των διαπραγματεύσεων και να δούμε μετά, να κάνουμε τον απολογισμό, δηλαδή να δούμε αν αυτές οι 100 και πλέον μέρες του πολέμου έφεραν κάτι για τον Ντόναλντ Τραμπ και για την υπόλοιπη ανθρωπότητα, ή απλά έφεραν πολλά για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους φίλους του που κέρδισαν 3 εκατομμύρια δολάρια από τα παιχνίδια των αγορών. Για τη σύνοδο G7, όπου θα συζητήσουν όλες τις εξελίξεις προφανώς και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την Μέση Ανατολή και το πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων, που είναι ο πληθωρισμός, δηλαδή η ακρίβεια στα προϊόντα. Ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια της σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Να δούμε αν αυτό το εργαλείο, αυτό το φάρμακο θα κάνει καλό στον πληθωρισμό ή όχι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που λύνει το πρόβλημα, δηλαδή η αύξηση των επιτόκιων αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε αναλυτικά και στην συνέχεια. Πάντως, το μόνο δεδομένο είναι ότι η αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης τώρα και πολύ πιθανό ακόμα μία το επόμενο διάστημα φέρνει αύξηση στη μηνιαία δόση, δηλαδή για παράδειγμα για ένα δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια 15 έτη και επιτόκιο 4%, δηλαδή κειμενόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με το Euribor πλέον περιθώριου κάπου στο 4%, φέρνει μια αύξηση 12,6 ευρώ το μήνα, και για ένα αντίστοιχο δάνειο 100.000 ευρώ με 20 ετή διάρκεια μια αύξηση γύρω στα 13,3 ευρώ το μήνα. Ενδεικτικά σας το λέω, προφανώς ο κάθε δανειολήπτης ξέρει ή θα ενημερωθεί ποια θα είναι η αύξηση. Μπορεί να μην μοιάζει πάρα πολύ, εντάξει, σου λέει τώρα ένα δεκάρικο πάνω, ένα δεκάρικο κάτω, δεν σωθήκαμε, ή 10 ευρώ πάνω, 15 ευρώ κάτω, δεν μας σώζει. Αλλά αν το μαζέψεις κάτω, δεν μας σώζει, αλλά αν το μαζέψεις σε όλη τη χρονιά και βάλεις μαζί και τις υπόλοιπες αυξήσεις που έχει φέρει

κουνήθηκα, ξέρω εγώ. Είδα μετά που βγήκαν τα στοιχεία και κατάλαβα ότι όντως έκανε σεισμό. Λίγο μετά τις 9, ανοιχτά σε θαλάσσια περιοχή. Αυτή θεωρητικά είναι από τους καλούς σεισμούς, δηλαδή από τους σεισμούς που εκτονώνει έτσι την ενέργεια και την ένταση για να μην έχουμε άλλου είδους ζητήματα. Δεν υπήρχαν και προβλήματα. Το παρακολουθούν οι σεισμολόγοι για να δουν την εξέλιξη του φαινομένου και να δουν αν όλα πηγαίνουν καλά χωρίς κανένα πρόβλημα. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Πλούσιο το ρεπερτόριο από αθλητικά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Πρώτα απ' όλα το Μουντιάλ που συνεχίζει να τρέχει. Χθες είχαμε την Γερμανία να κερδίζει 7-1 το Κουρασάο. Ιστορικό το πρώτο γκολ στην πρώτη συμμετοχή σε Μουντιάλ για το Κουρασάο. Και μέχρι εκεί νομίζω ότι η εικόνα του χθεσινού παιχνιδιού της Γερμανίας με το Κουρασάο δείχνει πόσο λάθος είναι αυτό που έχει κάνει η FIFA με τις 16 τιμητικές συμμετοχές χωρών όπως το Κουρασάο και τέτοια που δεν έχουν καμία δυναμική. Απλά γεμίζουν το πρόγραμμα, αυξάνουν τα παιχνίδια στα 104 από πολύ λιγότερα που ήταν πριν. Προφανώς ενισχύουν τον πρόεδρο της FIFA για τις επερχόμενες εκλογές να τον ψηφίσουν από το Κουρασάο και από άλλου είδους τέτοιες χώρες. Αλλά ούτε κανένα παιχνίδι που να κάτσεις να το δεις ήταν, ούτε νομίζω βοηθάει την Γερμανία ή κάποια άλλη ομάδα να παίξει και να ενισχυθεί. Αγκαρία ήταν και πολλά με λίγα, δηλαδή τώρα από ένα σημείο και μετά τους λυπήθηκε η ψυχή μου τους παίκτες του Κουρασάο. Εν τω μεταξύ, όταν έγινε το 1-1 προηγήθηκε η Γερμανία πάρα πολύ γρήγορα, λες εντάξει εδώ πέρα τώρα θα λήξει 22-1, λες και παίζουμε πόλο, και μετά από λίγο ισοφαρίζει το Κουρασάο και λες μπας και γίνει καμιά έκπληξη τώρα εδώ και τρίβουμε τα μάτια μας στο Κουρασάο, βγει καμιά ομαδάρα. Αλλά έβλεπες ότι οι άνθρωποι τώρα δυσκολεύονται να παίξουν τα βασικά. Και φάνηκε με το 7-1 στο Ρελαντί για την Γερμανία. 2-2 το Ολλανδία-Ιαπωνία, το δυνατό παιχνίδι της ημέρας. 1-0 η Ακτέγια Ελφραντοστού το Εκουαδόρ. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι που ήταν σε εξέλιξη με την Σουηδία και την Τινησία. Με την Σουηδία να κερδίζει 5-1 την Ισία. Σήμερα έχει ακόμα Ισπανία με πράσινο ακροτήρι και Βέλγιο-Αίγυπτο το βράδυ. Προφανώς μετά ξημερώματα, άλλο πράγμα αυτό με τα ξημερώματα τώρα, τόσα παιχνίδια χαμένα που λένε. Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη στη 1 το βράδυ και Ιράν-Νέα Ζηλανδία στις 4 τα ξημερώματα. Πρεμιέρα για το Ιράν που έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παίξει. Το Ιράν πάντα έχει καλή ομάδα, παραδοσιακά έχει καλή ομάδα, αλλά να δούμε πώς θα παίξει και τι θα γίνει, γιατί θυμάστε είναι και αυτό το πηγενέλα, γιατί δεν τους αφήνουν να ζήσουν, να μείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εν τω μεταξύ τον διαιτητή που δεν κατάφερε να προσγειωθεί ποτέ, μάλλον κατάφερε να προσγειωθεί, αλλά γύρισε πίσω, θα τον αποζημιώσει λέει η FIFA. Ωραία, άντε για τον αποζημίωση τώρα, όλη αυτή την ξεφτύλα που ζούνε, μάλλον δεν τους πειράζει στην FIFA. Είναι πολύ περίεργο Μουντιάλ, όπως και αν έχει, και από τις ώρες και από αυτό, και από το γεγονός ότι έχει τραβήξει πάρα πολύ, έχει ξεχυλώσει δηλαδή με το πρόγραμμα των παιχνιδιών. Μακάρι να δούμε ωραία παιχνίδια και μακάρι να είναι ένα από τα Μουντιάλ που θα μείνουν για το καλό ποδόσφαιρο και όχι για τα διάφορα περίεργα γύρω-γύρω. Ο τελικός των τελικών, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το Σάββατο έγειρε η πλάστηγα προς τους ερυθρόλευκους, δηλαδή το φαβόρι της σειράς των παιχνιδιών. Μετά πήγαν και το γλέντισαν, γιατί είχαν να γλεντήσουν για δύο κούπες, και για το ευρωπαϊκό και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Η γνωστή τοξικότητα, μην το συζητάτε, υπήρχε έτσι κι αλλιώς και εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου και στα ποδητήρια και από εδώ και από εκεί. Να το δούμε κάποια στιγμή, παιδιά, όλο αυτό. Να το δούμε, να συζητάμε περισσότερο για το τι γίνεται στο μπάσκετ και λιγότερο για το τι γίνεται στα ποδητήρια, στα social, στις αναρτήσεις, στα από εδώ, στα από εκεί. Να δούμε λίγο, είναι κρίμα να έχουμε δύο από τις καλύτερες, αν όχι τις δύο καλύτερες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και αντί να απολαμβάνουμε τα παιχνίδια να συζητάμε για μπουνιές που παίζουν μεταξύ τους οι παίχτες στα αποδυτήρια. Δεν θα μπω τώρα στο αν ήταν προκλητικός

αν ο Τζόνς έκανε αυτό, αν ο Βεζένκοφ έκανε εκείνο ή αν ο Τολιόπουλος έκανε το άλλο. Μάτια έχουμε όλοι και βλέπουμε τι γίνεται, ακόμα κι αν στην αρχή κυκλοφορούν κομμένα βίντεο έτσι για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Κάποια στιγμή κυκλοφορεί ολόκληρο το βίντεο και καταλαβαίνεις τι γίνεται, αλλά ας ασχοληθούμε κάποια στιγμή μόνο με τον μπασκετάκι, ξέρω εγώ, ή μόνο με το ποδόσφαιρο και όχι με τα υπόλοιπα. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ θεωρώ ότι η έλευση του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη που τον περίμενε μια λοθάλασσα που θα αναλάβει τον Άρη, μόνο καλό μπορεί να κάνει στο ελληνικό μπάσκετ. Θα αποκτήσει ανταγωνισμό, θα υπάρξει θεωρητικά μια ακόμα ομάδα που θα τιμά τα χρώματα των ελληνικών συλλόγων στην Ευρώπη, να κάνει ωραίες χρονιές, να έχουν και ανταγωνισμό μεγαλύτερο οι Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Όλα αυτά μόνο για καλό. Και βέβαια τα κορίτσια του Πόλου του Ολυμπιακού που κέρδισαν το Champions League, η μεγαλύτερη διάκριση του τελευταίου διαστήματος για τον ελληνικό αθλητισμό, αν το σκεφτεί κάποιος, ακόμα και αν για κάποιους το Πόλο δεν είναι και πολύ σοβαρό άθλημα. Σκεφτείτε σε επίπεδο συλλόγων και σε επίπεδο εθνικών ομάδων τι έχει κάνει το Πόλο, το ελληνικό Πόλο, στην Ευρώπη και στον κόσμο, για να καταλάβετε πόσο μεγάλη δύναμη είμαστε στο ελληνικό Πόλο. Πόλο, πισίνα, νερό, θάλασσα, διαγωνισμός με εισιτήρια για να πάτε στα νησιά. Να, πώς κάνει το μυαλό τα ταξίδια, είδες. Σωστό. Τρέχει και σήμερα ο διαγωνισμός μας για το διπλό εισιτήριο. Δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Πάρα πολύ εύκολα. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε ένα διπλό εισιτήριο για τους 50 προορισμούς που πηγαίνει η Jets. Εσείς απλά διαλέγετε σε ποιον από όλους θέλετε να πάτε. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επέλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αν τηλεφωνεί στο 211-1088-80, η κυρία Σταυρολαγιανού τους σε περιμένει και για το διαγωνισμό αλλά και για τα σχόλια, τις καλημέρες, καλές εβδομάδες, τα προβλήματά σας, ό,τι έχετε τέλος πάντων και θέλετε να το μοιραστούμε. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ και τα συζητάμε όπως έρχονται. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή αυτής της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος ταχύτητα, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει κάθε μέρα μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξω μουσικές για την ημέρα όπως σήμερα είπαμε. Σήμερα όλες μας οι μουσικές θα τιμούν τον Μάνο Χατζηδάκη για τα 32 χρόνια από το φεύγιο του μεγάλου ερωτικού.

την φροντίδα των ήχων, ώστε να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας, κρυστάλλινα, όπου κι αν είσαστε, και στα διάφορα ηχητικά σχόλια, παρατηρήσεις, υπενθυμίσεις και όλα αυτά που πρέπει να κάνει ένας σωστός ηχολήπτης όπως ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Σε παρακαλώ τώρα, σε παρακαλώ. Φροντίζει για τους ήχους για να μας ακούτε καθάρια. Κι άλλα έχουμε, δεν έχουμε μόνο... Α, έχουμε και τα γενέθλια του Τραμπ, παιδιά. Έγινε 80 το παλικάρι μας. Βεβαίως, έγινε 80. Και σε μια σκηνή για ring, ένα ring μπροστά από το Λευκό Οίκο για να παίξουν, δεν ξέρω, box, πώς το λένε το άλλο, cuts, δεν ξέρω τι. Κάτι motocross περνάγανε, πηδάγανε πάνω από το Λευκό Οίκο, κάτι τέτοια. Καραγκιόζηλικια με λίγα λόγια. Αυτά που ξέρει να κάνει με μεγάλη χαρά ο Ντόναλντ Τραμπ και να ξεφτυλίζει τα πάντα. Εν τω μεταξύ, αυτό που κυκλοφορεί στα social και στα ελληνικά και στα ξένα είναι ότι στα 80 χρόνια δεν μπορείς να οδηγήσεις αυτοκίνητο, δηλαδή πρέπει να ελέγχεσαι κάθε χρόνο, αλλά μπορείς να οδηγείς στον όλεθρο ένα πλανήτη ολόκληρο, όπως έχει κάνει αυτούς τους 16 μήνες προεδρίας τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά αυτό είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, και δεν είναι ηλικιακός ο ρατσισμός. Είναι, παιδιά, το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ καλά δεν τα λες αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Στα δικά μας, πλούσιος ο προεκλογικό, το προεκλογικό πρόγραμμα όλων, συναγερμός και περιοδίες για όλους. Ο Μητσοτάκης ήταν στη Ρόδο, σήμερα θα μιλήσει στο Γαλάτσι, ο Τσίπρας στη Νίκαια, ο Ανδρουλάκης συνεχίζει τις βόλτες του γύρω-γύρω, τσακώνονται αυτοί οι δύο για τα δωρεάν μου, δηλαδή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μέχρι 24 λέει ο Ανδρουλάκης, όλοι λέει ο Τσίπρας. Τέλος πάντων, γενικά το αφεντικό τρελάθηκε και τα μοιράζει η τσάμπα, η κυρία Καριστιανού εκεί στον αγώνα και η πολυπολιτική αρχηγή Ζεμπέκη και ο Κουτσούμπας, γιατί του πάει κιόλας το Ζεμπέκο, έτσι κι αλλιώς τι έχει να αγχωθεί ο Κουτσούμπας, μπετό το ποσοστό του κουκουέ, δεν έχει να αγχωθεί για τίποτα. Όλοι οι υπόλοιποι εμείς έχουμε να αγχωθούμε για την επόμενη μέρα, για παράδειγμα τι θα γίνει με τα πορτοφόλια μας και τι θα γίνει με την ακρίβεια. Αυτά να συζητάμε, παιδιά, τα υπόλοιπα δεν πειράζει, τα συζητάμε και άλλη στιγμή. Φεύγουμε για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να ξεδιπλώσουμε την ατζέντα της ημέρας. Πολλά τα ζητήματα, και για νόμο Κατσέλη θα συζητήσουμε, και για ακρίβεια θα συζητήσουμε, και για την οικονομική ατζέντα θα συζητήσουμε, και για υποκλοπές, και για σκάνδαλα, και για πολεοδομίες, και για ένφια. Τελικά θα τον πληρώσουμε διπλό το δημοτικό ένφια ή όχι. Μετά τις διαφημίσεις θα ξεκινήσουμε να τα ξεδιπλώνουμε όλα.

0: Reception λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Σύνορα. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
11: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
16: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
17: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
16: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
15: Θες.
14: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can. Para

Παραπολιτικά 90,1. Πρωτοπρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Σήμερα παίζουμε τραγούδια και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για να τον τιμήσουμε για τα 32 χρόνια από τον θάνατό του. Από το χειμωνιάτικο ήλιο είναι αυτό. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Μανώλης Μητσιάς, Κυρά του Κόσμου.

Να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός. Ένα διπλό εισιτήριο με το επιστροφή προσωπικού οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Τηλεφωνείτε στο 211-1088-80. Απαντεύουν στο τηλέφωνο οι καλοί συνάδελφοι. Αφήνετε όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής γίνεται η κλήρωση. Ένας ή μία τυχερός ή τυχερή θα κερδίσετε εντελώς δωρεάν το ταξίδι σας για τον προορισμό των διακοπών σας.

0: Παραπολιτικά 90,1 στον αέρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του νόμου Κατσέλη, δηλαδή πώς είναι τα πράγματα, τι έχουμε να περιμένουμε από τις αλλαγές, επειδή το συζητάμε όλο αυτό το καιρό, ήρθε η απόφαση, αλλά ακριβώς τι έχει συμβεί κανείς δεν ξέρει, ή για την ακρίβεια ακριβώς πώς θα διαβάσουν τον νόμο αυτή που πρέπει να τον, μάλλον την απόφαση αυτή που πρέπει να τον εφαρμόσουν, κανείς δεν ξέρει γι' αυτό, και ζήτησε από τον κύριο Δημήτρη Σπυράκο, διδάκτορο νομικής, πρώην Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή. Ο άνθρωπος είχε την ευθύνη για τη σύνταξη του νόμου Κατσέλη, άρα ξέρει καλύτερα από όλους και τον νόμο και, και την ερμηνεία του, αλλά και την ερμηνεία των αποφάσεων. Καλημέρα κύριε Σπυράκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ένα γενικό πριν μπούμε στην εφαρμογή της απόφασης. Ο νόμος Κατσέλη, έτσι όπως ψηφίστηκε, όπως άλλαξε και όπως εφαρμόστηκε, εν τέλει ήταν μια θετική εξέλιξη, ένας καλός νόμος?
1: Αναμφισβήτητα ήταν μια θετική εξέλιξη. Καταρχήν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν ο μόνος νόμος στη διάρκεια της κρίσης που το μόνο καταφύγιο ώστε ο φιλέτης ήταν οι υπερχρεωμένα νοικοκυριά να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Ενώ δηλαδή είχαμε μια μεγάλη αναζωπή των εισοδημάτων, ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις υποχρεώσεις που είχαν δημιουργηθεί με την ανάληψη των δανείων πριν τη χρήση και στην κατάσταση στην οποία οι καταναλωτές θα έπρεπε πλέον να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ήρθε αυτός ο νόμος και έδωσε μια ρεαλιστική προοπτική να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να προστατεύσουν την κατοικία τους. Είναι πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οι οφειλέτες που βρήκαν καταφύγιο σε αυτόν τον νόμο. Όπως είπαμε, εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε και κανένα άλλο εργαλείο ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Αν θυμάστε, οι τράπεζες εκείνες στην εποχή αυτό που προσφέρανε ήταν η δυνατότητα να ρυθμίσεις μεν, αλλά με μεγαλύτερο επιτόκιο. Ουσιαστικά μετέθεταν το πρόβλημα στο μέλλον. Ο νόμος Κατσέλη έδωσε μια ρεαλιστική λύση. Νομίζω ότι και η απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό το πράγμα, ότι αυτός ο νόμος πράγματι ήταν λειτουργικός, προστάτευε την κύρια κατοικία, ότι η προστασία της κύριας κατοικίας είναι ένα σπουδαίο, σημαντικό αγαθό, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να υπάρξει και μια αξιοποίηση, αν θέλετε, αυτής της πτωχευτικής διαδικασίας. Ξέρετε, εμείς τότε ένας λόγος που είχαμε καταλήξει στην αναγκαιότητα προστασίας κυρίες κατοικίας είναι ότι βλέπαμε ότι οι άνθρωποι δεν θα μπαίνανε ποτέ σε μια διαδικασία ρύθμισης των χρεών τους αν έπρεπε να βάλουν τα πράγματά τους σε μια παλίτσα και να παραδώσουν την κατοικία τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύεται η κατοικία προκειμένου ο φιλέτης να έχει μια δεύτερη ευκαιρία, προκειμένου αυτή η δεύτερη ευκαιρία πραγματικά να είναι ουσιαστική και να αποδίδει μια ρεαλιστική προοπτική.
0: Σωστό. Πάμε στο σήμερα λοιπόν. Βγήκε η απόφαση από τον Άριο Πάγο, πολύ αναμενόμενη η απόφαση. Στόχος ήταν να διευκρινιστεί αν οι τόκοι πρέπει να μπαίνουν στο σύνολο του κεφαλαίου ή στην δόση. Δεν είναι μικρό η διαφορά, γιατί το τελικό ποσό υπολογίζεται εντελώς διαφορετικά, άρα και η τελική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη υπολογίζεται εντελώς διαφορετικά. Θέλετε να μας εξηγήσετε τελικά τι γίνεται με αυτή την απόφαση και την εφαρμογή της?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα κρίσιμο ζήτημα και πρέπει να πούμε ότι εδώ ο Άριος Πάγος δεν ερχόταν να ερμηνεύσει τον νόμο, αλλά τις αποφάσεις των ειρηνοδικών. Δηλαδή είχε να διευκρινίσει τι θέλαν να πούνε οι ειρηνοδίκες με το διατακτικό που είχαν οι αποφάσεις. Και οι αποφάσεις λέγανε ότι θα υπάρχει σταθερή κάθε μήνα απόσβεση του κεφαλαίου, δηλαδή του ποσού, το ποσό της οφειλής που θα έπρεπε να αποπληρώσει, γιατί με τον νόμο Κατσέλη θα έπρεπε να αποπληρώσει την αξία της κατοικίας, αλλά σε ένα βάθος χρόνου. Και έλεγαν οι αποφάσεις ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή απόσβεση του κεφαλαίου και εκτοκισμού της μηνιαίας αυτής δόσης. Αν η οφειλή θα γινόταν επί του κεφαλαίου ή θα γινόταν με τη μορφή ενός, θα ρυθμιζόταν με τη μορφή ενός δανείου, είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί σε μια περίπτωση προέκυπτε να πληρώσεις τα δύο τρίτα, ας το πούμε έτσι, μιας περίπου μιας οφειλής, αν γινόταν επί της δόσης, και τα δικαστήρια είχαν ακολουθήσει μια τέτοια διατύπωση που ήταν καθαρό ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει η τραπεζική προσέγγιση, δηλαδή η τραπεζική προσέγγιση της τοκοχρεωτικής αποπληρωμής ή της χρεωτικής αποπληρωμής, γιατί προϋποθέτει ότι συγχρόνως θα βάζει στόκους για όλο το κεφάλαιο. Ο Άρης Πάγκος ήρθε και είπε ρητά ότι η απόφαση, οι αποφάσεις θέλουν να αποστασιοποιηθούν από την τραπεζική πρακτική. Εδώ το δικαστήριο δεν προβαίνει σε μια αναδιάρθρωση δανείου, αλλά διαπλάθει το ίδιο τους όρους με προσήλωση στο σκοπό της διάσωσης της κύριας κατοικίας και καταλήγει ότι θα πρέπει να υπάρχει ο τόκος να επιβάλλεται με μια προσάξιση στον τόκο, με μια προσάξιση στη δόση του κεφαλαίου, mm-hmm. που οδηγεί σε μια πολύ πιο σημαντική ανακούφιση, λέγοντας ότι δεν είναι ο σκοπός, έτσι, γιατί το τονίζει αυτό εδώ, να αποκομίσει μέσα από τον τόκο κέρδος ο πιστωτής, όπως συμβαίνει mm-hmm. σε μια άλλη απόφαση.
0: Αυτό μοιάζει εξαιρετικά απλό για το τι λέει το δικαστήριο και για το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Παρ' όλα αυτά, συζητάμε από τότε που είδαμε και την απόφαση και το σκεπτικό της απόφασης, πώς θα εφαρμοστεί, αν θα εφαρμοστεί, αν υπάρχει τρόπος να μην εφαρμοστεί αυτό, δηλαδή να υπάρξουν παραθυράκια στην εφαρμογή του, αν οι servicers θα εφαρμόσουν τον νόμο, αν το Υπουργείο Οικονομικών θα βγάλει μια υπουργική απόφαση που θα είναι αυτό που λέει κάτι άλλο.
1: Κοιτάξτε, εκείνο που θα... Εδώ είχαμε μια απόφαση επιπιλωτικής αγωγής. Mm-hmm. Δηλαδή πάει να πει ότι το ζήτημα ρυθμίζεται από τον ίδιο τον Άριο Πάγο mm-hmm. και δεν θα χρειαστεί χιλιάδες δανειολήπτες να πηγαίνουν στα δικαστήρια προκειμένου να ζητούν να τους επιβεβαιώσει στην περίπτωσή τους ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της δόσης με μια προσάυξηση του κεφαλαίου της δόσης με το επιτόκιο.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα που θα έπρεπε να τεθεί είναι συνεπώς ότι πώς θα διευκολύνουμε την εφαρμογή της απόφασης, πώς θα παράσχουμε τη σωστή ενημέρωση στους καταναλωτές με τα νέα δεδομένα, ώστε να μπορεί να γίνει ένας σωστός υπολογισμός και κυρίως στις περιπτώσεις που υπήρχε έτσι η καταβολή ενός μεγαλύτερου ποσού ή υπήρχε μια απόκληση να προσδιοριστεί, εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι το επιπλέον το οποίο καταβλήθηκε ώστε να συμψηφιστεί. Θα μπορούσε να συμψηφιστεί ή να πετύσει και ο δανειολήπτης να επισταθεί. Αλλά εγώ θα έλεγα το πρωτεύον, γιατί μιλάμε για ρυθμίσεις που κρατάνε 20 χρόνια και πλέον καμία από αυτές δεν έχει εξυπηρετηθεί. Έχει ένα μεγάλο ορίζοντα εξυπηρέτηση μπροστά της. Ήταν σημαντικό λοιπόν, νομίζω και για τα δύο μέρη, να υπήρχε μια συνεργατική προσέγγιση πάνω σε αυτό το θέμα, ώστε ό,τι έχει καταβληθεί επιπλέον να συμψηφιστεί και να προκύψει
0: μείωση κεφαλαίου.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αισιοδοξία και η προσδοκία εφαρμογής ανατράπηκε. Καταρχήν θα έλεγα ότι ανατράπηκε από αναφορές καταρχήν του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έσπευσε να πει ότι πρέπει να τηρηθεί μια ισορροπία στην απόφαση, ως αν να υπάρχει ακόμη μια εκκρεμότητα, δηλαδή ότι θα πρέπει να δούμε και την ευστάθεια του συστήματος και τα λοιπά και όχι
0: αυτή η μόνη ευστάθεια του συστήματος που δεν παρέχει ευστάθεια στα νοικοκυριά.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα για την ευστάθεια του συστήματος ή για τον Ηρακλή. Ξέρουμε ότι αυτές είναι ένα μικρό μέρος, οι απαιτήσεις αυτές είναι ένα μικρό μέρος των απαιτήσεων που έχουν μεταβιβαστεί στα funds.
0: Κύριε Σπυράκο,
1: τα funds έχουν μια μεγάλη δεξαμενή δανείων και την οποία έχουν να κλείσουν.
0: Τα οποία τα έχουν πάρει πάρα πολύ φτηνά και πάλι κερδισμένα είναι. Ας μην το συζητήσουμε τώρα όλο αυτό πώς έχει γίνει.
1: Από την άλλη, βέβαια, ήρθαν και οι σέρβισε, οι τράπεζες, οι οποίες διέδιδαν μια διαφορετική προσέγγιση πάνω στην απόφαση. Κατά τη γνώμη μου, ωστόσο, χωρίς τεκμηρίωση, γίνεται λόγος για κύκλους. Είναι φανερό ότι κάποια σημεία της απόφασης έχουν απομονωθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια τεκμηριωμένη αμφισβήτηση
2: της απόφασης,
1: της προσέγγισης που έκανε ο Άριος Πάγος. Αντίθετα, είναι ξεκάθαρο κατά τη γνώμη μου ότι αυτό το οποίο λένε ανήκει στη μειοψηφία της απόφασης. Η μειοψηφία της απόφασης λέει ότι θα πρέπει να τοκίζεται ένα κεφάλαιο, και αυτό το οποίο υποστηρίζουν, δηλαδή ότι κάθε δόση θα πρέπει να τοκίζεται από την αρχή μέχρι το χρόνο που αποπληρώνεται, οδηγεί στον εκτοκισμό, στην τοκοφορία όλου του κεφαλαίου αδιαλείπτως, κάτι το οποίο ρητά. Ο Άριος Πάγος ήθελε να αποστασιοποιηθεί. Άρα, να έχουμε σταθερές δόσεις.
0: Λέτε ότι πρέπει να περιμένουμε την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό.
0: Όχι, για να δούμε αν θα εφαρμοστεί ή όχι η απόφαση. Αυτό
1: η
0: εννοώ.
1: Απόφαση θα εφαρμοστεί. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το θέμα είναι αν θα εφαρμοστεί σε ένα κλίμα αντιδικίας ή θα διευκολύνουμε όλοι να υπάρξει ένα καλύτερο κλίμα ως προς την εφαρμογή της, ώστε και οι δανειολήπτες να μην έχουν επιπλέον κόστος, αλλά και οι τράπεζες και οι services να μην έχουν περαιτέρω εμπλοκές που θα μπορούσαν να διασαλέψουν αυτή την εξυπηρέτηση της αποπληρωμής.
0: Σαφές.
1: Αυτό είναι το προέχον. Ασφαλώς και θα πρέπει να εφαρμόσουμε την απόφαση. Δεν κάναμε μια πιλωτική δίκη για να στείλουμε τους καταναλωτές στα δικαστήρια, αλλά για να επισπέψουμε την αντιμετώπιση.
0: Να περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και θα μιλήσουμε ξανά το επόμενο διάστημα για να δούμε πώς έχει πάει η εφαρμογή και η υλοποίηση της υπόθεσης και της απόφασης. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κλώσο.
0: Καλή σας ημέρα, Δημήτρης Πυράκος, διδάκτορ νομικής, πρώην Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, είχε την ευθύνη για τη σύνταξη του νόμου Κατσέλη. Περιμένουμε, μένουμε και περιμένουμε. Είπαμε σήμερα, τιμούμε τον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη, 32 χρόνια από τον θάνατό του. Αυτό είναι η μπαλάδα των αισθήσεων και των παρεστήσεων από τον Σον Φίλιπς. Αντίθετα με ό,τι πιστεύουμε, η μπαλάδα των αισθήσεων και των παρεστήσεων του Χατζηδάκη δεν πρωτοακούστηκε στην μουσικοθεατρική παράσταση Πορνογραφία το 82. Στην πραγματικότητα το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 70 στη Ρώμη για τη μοναδική ταινία που σκηνοθέτησε ο Κρόουθερ με τίτλο Marvelous Tale και πρωταγωνίστρια η Κατίνα Παξινού. Τραγουδιστής και στιχουργός ήταν ο Σον Φίλιπς. Ακούμε Σον Φίλιπς, πάμε σε διαφημίσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Γλυκό χάραξε ήδη. Ο ήλιος είναι ήδη φωτεινός και ο ουρανός γαλανός και το θερμόμετρο στα ψηλά του. Αρχίζει και σκαρφαλώνει σιγά σιγά. Θα έχει καύσονες γύρω γύρω στην Ευρώπη. Θα ζεστάνει και εδώ ο καιρός. Μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι.
1: Σε λίγο πια θα φέξει, θα θυλώνει αυγή.
0: Εμείς μεταξύ της ειδησιογραφίας και των δύσκολων και λιγότερων εύκολων ειδήσεων θυμόμαστε το μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη για τα 32 χρόνια από τον θάνατό του, γεννημένος τον Οκτώβριο του 1925, 23 Οκτώβριο του 1925, 69 ετών έφυγε, 15 Ιουνίου του 1994. Αυτά είναι τα κινηματογραφικά του Μάνου Χατζηδάκη, από το Κλωτσοσκούφι μέχρι και το Ποτέ την Κυριακή. Από το εξαιρετικά επιτυχημένο άλμπουμ 30 σπάνιες ερμηνείες 1955-1965 του 1983 είναι η Νέα Τλαβάρα με τον Γρηγόρη Μπιθικότση.

Καρασαντζάκης έχει γράψει μουσική για περισσότερα από 500 τραγούδια. 151 τραγούδια έχουν στίχους ποίηση του Νίκου Γκάτσου, αυτό το δίδυμο που έχει δώσει μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής. Πολλά τραγούδια του έχουν αρκετές διαφορετικές ηχογραφήσεις, γι' αυτό είναι 480 οι Έλληνες τραγουδιστές και τα συγκροτήματα που έχουν τραγουδήσει Χατζηδάκη, τουλάχιστον όσα έχουν επισήμως καταγραφεί σε πρώτη ή δεύτερη εκτέλεση. Υπάρχουν και αρκετοί ξένοι που έχουν γράψει τραγούδια του σε 22 διαφορετικές γλώσσες. Θυμίζω ότι συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Τηλεφωνείτε στο 211-1088-80, αφήνετε ονοματεπώνυμο και το τηλεφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής κάνουμε την κλήρωση και ανακοινώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάει σε οποιονδήποτε προορισμό από τους 50 που ταξιδεύει η Jets. Θα γλιτώνατε του Γιουκλάκη.

0: Βλέπω ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι στους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Σκαρφαλώνει σιγά σιγά ο υδραργυρός. Αυτό είναι καλό, δηλαδή αν και είμαστε 15 Ιουνίου, μεγάλες ζέστες δεν έχουμε ζήσει. Και αυτό είναι θετικό, διότι το καλοκαίρι είναι μακρύ. Και άμα ξεκινήσουμε τους καύσωνες από τώρα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα αντέξουμε με τίποτα. Οι παραλίες την Κυριακή ψιλογέμισαν, το Σάββατο κομψή κομψά. Από το επόμενο Σαββατοκύριακο, τέλος. Βασίλη, άμα θες να πας για μπάνιο το επόμενο Σαββατοκύριακο, φρόντισε να πας σε παραλία που δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή που δεν είναι από τις γνωστές, διότι τελειώσαν οι πανελλήνες, τελειώσαν οι εξετάσεις των γυμνασίων των λυκείων, τα παιδιά πάνε διακοπές, οι γονείς μπορούν να πάνε το Σαββατοκύριακο να εκδράμουν, άρα γεμίζουν και οι παραλίες. Σε ποια παραλία θα γράψεις μπέικο αυτό το Σαββατοκύριακο?
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Λεφτά υπάρχουν. Βασίλη μου, λεφτά υπάρχουν. Αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Λεφτά υπάρχουν, απλά είστε γκρινιάριδες και λέτε ζείτε στην καλύτερη χώρα του κόσμου, είστε γκρινιάριδες, όλα είναι καλά. Άμα δεν έχεις λεφτά, περπάτα και πήγαινε βρες στη θάλασσα. Αυτό το λέει και ο υπουργός. Αυτό λέει και ο υπουργός. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Διάβαζες κι εσύ. Βασίλης Δέτσικας είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Εμείς θα πάμε να πάρουμε μια ανάσα και σε πολύ λίγο και πάλι εδώ. Παραπολιτικά 1,1 και πρώτο πρωινό. Σας αφήνω με την Βουγιουκλάκη και το μυστικό της.

0: είναι 8. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενώ η τελετή υπογραφής θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ανακοίνωσε και το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Παράλληλα, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα καταρτήσουν σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τερματισμό των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent υποχωρεί κατά 5% στα 83 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80 δολάρια το βαρέλι. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η ετοιμιγορία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων σε σχέση με την τύχη των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Για τους περισσότερους από τους βουλευτές δεν φαίνεται να έχουν προκύψει στοιχεία ενοχής, εξέλιξη που οδηγεί στην απαλλαγή τους από κάθε κατηγορία. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι 2 ή 3 θα παραπευθούν σε δίκη, καθώς ζημίωσαν με 5 έως 6.000 ευρώ το δημόσιο. Εντός εβδομάδας λίγη η προθεσμία που είχε θέσει ο Παύλος Πολάκης στο Σοκράτη Φάμλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Η ομάδα Πολάκη Δούρου Παπάστα εντείνει την πίεση προς τον πρόεδρο και στη συνέχεια, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα θέσουν θέμα ηγεσία στο κόμμα. Στα μαθήματα στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάσεων θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. 4 νεκροί, ένας άνδρας και 3 γυναίκα εντοπίστηκαν μετά από φωτιά μέσα σε κοντέινερ στην πόλη της Κόνιτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέλφια που έμεναν στο κοντέινερ. Η πυροσβεστική διερευνά τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Στο λιμάνι της Σούδας μεταφέρονται 29 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 50 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου. Έως και σήμερα έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να έχουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου το φόρο που τους αναλογεί. Από αύριο και τις 15 Ιουλίου η έκπτωση θα είναι 2%. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Αφορά παλιές κατοικίες ως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί ως το 1990. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει ως και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί. Στη διεθνή ενημέρωση, ευρείας κλίμακας ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε το Κίεβο και το Χάρκοβο. Στα αθλητικά, ο βετεράνος Γερμανός Χαφ Σάμι Κεντήρα επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης για να αναλάβει ρόλο στο προπονητικό επιτελείο του Ζωζέ Μουρίνιο. Η Τότεναν με επεκτείνει ως το 2030 το συμβόλαιο του Πέδρο Πόρο.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Βραβιά νικητών 2026.
8: Την Παρασκευή 19 Ιουλίου.

0: Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Τι πάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει. Αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη. Και τι λέει.
5: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Οι δύο πρώτες εβδομάδες από τις 12 του καλοκαιριού τελείωσαν. 15 ο Ιούνιος. Καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, καλημέρα σας. Have a nice and marvelous week. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται μας ξεγέλασε στην αρχή ο καιρός ότι θα έχουμε καυτό Ιούνιο και καύσονες, αλλά προσγιώθηκε απότομα. Οι ζεστούλες είναι συμπαθητικές. Το μεσημέρι δεν περνάμε τους 31. Και θα σας έλεγα ότι το Σαββατοκύριακο όσοι πήγαν στις παραλίες και βγαίνανε από τις θάλασσες είχαν εκείνο το τσουτσούρισμα πάνω στο δέρμα, το γνωστό. Μη σας πω δε μερικοί που πήγαν και κοντά στο βοριά δίπλα στο κύμα, χωρίς υπερβολή τους έκοψε το κρύο. Παρά τα αυτά η πόλη άδειασε κυριολεκτικά και υπήρχε αρκετά μεγάλη έξοδος πατρινών δια τις κοντινές παραλίες. Θυμάμαι μια φίλη της μητέρας μου που έμενε τα καλοκαίρια στο Ρίο, έλεγε 15 Ιουνίου ανοίγουν τα εξοχικά στο Ρίο, διότι τελειώνανε και τα δημοτικά και οι τελευταίοι που έχουν εξοχικά στο Ρίο, τον Αγιο Βασίλη, τα Ραχοβίτικα, τον Καστελόκαμπο, τον Ψαθόπυργο μέχρι πέρα, τελειώνοντας και τις υποχρεώσεις των δημοτικών σχολείων, έφευγαν για τα εξοχικά τους. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα αυτό. Άλλες εποχές, άλλα ήθη, άλλες συνήθειες, άλλο πορτοφόλι, άλλες δυνατότητες, άλλος κοινωνικός περίγυρος. Ωραιότατη λέξη αυτή, κοινωνικός περίγυρος. Από σήμερα αποχαιρετούμε μπαμπάδες, μαμάδες και παιδιά του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου που πάνε σχολείο. Σχολική χρονιά τέλος. Αρχίζει το μαρτύριο του παππού και της γιαγιάς και της κοπέλας που φυλάει τα παιδιά στο σπίτι. Αυτούς δεν τους έχουμε το πρωί τώρα, θα έχουμε μόνο όσοι πάνε βιαστικά για δουλειά και δεν αφήνουν τα παιδιά σχολείο, δηλαδή δεν μας ακούν μέχρι τις 9:25 που πηγαίναν τα παιδάκια στο σχολείο. Μας ακούν λίγο νωρίτερα. Τι έπαθε αυτό και μαύρισε τελείως εδώ. Α, ξαναήρθε. Για την οθόνη μιλάω. Καλημέρα λοιπόν και καλό δρόμο και σε εσάς που είστε στο σπίτι, είστε. Καλημέρα και σε εσάς που είστε στις διάφορες επιχειρήσεις, που ετοιμάζεστε πρωί-πρωί να ρουφήξετε το καφεδάκι σας, σαν τζιγκριέστα μνημόσυνο, ή το τσάι πρωί-πρωί. Λοιπόν, και εσάς τους αγαπημένους καλοκαιρινούς τύπους με τη φραπεδούμπα και είναι το πλαστικό, έρχονται με πρωί-πρωί, πάνε για δουλειά, με κρατάνε ένα πλαστικό πράγμα και έχει μέσα καβάντζα για όλη την ημέρα. Μπράβο ρε παιδιά, κατεβάστε το. Μετά λέει έχω αϊπνίες, είναι τίποτα. Λοιπόν, έχω πολλά και διάφορα να σας υπό σήμερα που λέει και συγχωρεμένη θεία μου η Νίτσα, να σου υπό, έλεγε. Πρώτα απ' όλα θα σας πάω στην Κάρνο, διότι γίνεται πραγματικά χαμός με τις σπασμένες τιμές μέχρι τέλος Ιουνίου, διότι στην Κάρνο δεν σας έχουμε απλώς μειωμένες τιμές για τούτες τις μέρες ή για τούτο το Σαββατοκυριακό. Σας έχουμε τιμές μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου. Φροντίζομαι δηλαδή να φάτε κρέας, μοσχάρι, μπριζόλα, χοιρινή και μπούτικο τόπλο και να χορτάσετε 11,98 το μοσχάρι, τα κομμάτια ελιά, σπάλα, τα σκεμπάπ και ποντίκι. Αυτά τα κομμάτια έχουν 11,98. Δεν έχετε ακούσει μικρότερη τιμή για λαχταριστό μοσχάρι φρέσκο ποτέ, μην το υπείτε. Μπριζόλα χοιρινή, πανσέτα και λεμός 4,98 και μπούτι και ολόκληρο κοτόπουλο να πω 2,98. Εντάξει, δεν το συζητάμε, έχετε φύγει για Κάρνα πρωί πρωί για τα ψώνια της εβδομάδας. Μέχρι 30 Ιουνίου σπάσιμο τιμών στην Κάρνα, στα 6 καταστήματα Κάρνα. Θα χορτάσετε κρεατάκι και κοτόπουλο και μπριτζόλα. Μετάφα, πιάσε μια μπριτζόλα λέει. Τα μπριτζόλα χοιρινίσα. Ο Έλληνας ωραίος στην παραλία το καλοκαίρι με την κοιλιά έξω. Και λέει, τι θα φάτε εσείς κύριε, είναι τον καρσόνι από πάνω.
Λογική το ανάδειξε, ρε παιδί μου, πως σαλάτα θέλουμε, λένε οι κυρίες της παρέας. Σαλάτα, ναι, ας φέρει μια σαλάτα, γιατί κάνουν δίαιτα, κυρίες. Ρόκα, τι ρόκα, ρε ρόκα, τι είμαστε, κατσικιδερά. Θα δάμε μια χωριάτη για να βουτήξουμε το ψωμάκι, όχι με το πυρούνι, με τα δάχτυλα. Να κουμπάει το λαδάκι λίγο στο δάχτυλο, να το ευχαριστιέσαι. Ελλάδα με τα όλα σου, καλοκαιρινή. Μπράβο ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, 6 καταστήματα Κάρνα έχω, ποιοτικά και οικονομικά. Το καλύτερο κρέας πάντοτε, όπως σας είπα. Έχω τους Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, που έχουν 5 καταστήματα στην Πάτρα. Ένα από όλα είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο και που πραγματικά σας υποδέχονται με χαμόγελο, με ευγένεια. Σας εξηγούν τι χρήματα μπορείτε να πάρετε, να τους εμπιστεύεστε. Είναι άνθρωποι της πλαϊνής πόρτας, δεν είναι τίποτα αραμάερα που ήρθανε από αλλού να μας τα πάρουν, να τους δώσουμε τα χρυσαφικά μας. Είναι δικοί μας άνθρωποι. Άνθρωποι της πλαϊνής πόρτας, ξαναλέω, πατρινοί που κυκλοφορούν στην Πάτρα, που τους ξέρουμε, που τους εμπιστευόμαστε σε κάθε οικονομική δυσχέρεια. Και βεβαίως με μεγάλη εμπειρία τόσων χρόνων και απαντούν στο 6944-2150. Το έφαγα το ριζογαλάκι στο τζίφρι χτες, πέρασα και το πήρα, το ήθελα. Και έκανε λίτσα από όλοι και πάνω. Ήτανε ελάστο μεγαλείο, ωραιότατο. Βεβαίως με φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνο σαν φιλοχίας και στην 5x2 και Έλληνο στρατιώτη. Έλληνο στρατιώτη και 5x2 εκεί είναι το στέγη του Τζίφρι που λέμε. Τώρα ήρθε η ώρα να πάρετε αυτοκίνητο μεταχειρισμένο καινούριο, γιατί η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο Cardom. Είναι ένα καινούριο site, το Cardom, μια πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρης ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και μόνο από σήμερα έως 22 Ιουνίου, σε αυτό το site, στο Cardom, έχετε έκπτωση μέχρι 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Μην το ξεχνάτε, να μπείτε, να δείτε και να μας θυμηθείτε. Λοιπόν, cardom.gr λέγεται. Τι ώρα λέω? Λέω 8 και 16 πρώτα λεπτά. Σαν σήμερα λοιπόν πριν από 32 χρόνια πέθανε ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικοσυνθέτες της μουσικής ιστορίας αυτής της χώρας, ένας ογκόλυθος της μουσικής που μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη θεωρούνται οι μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της ελληνικής μουσικής σε αυτή τη χώρα. Από τότε βέβαια βγήκαν πολλοί νέοι με νεότερα ακούσματα, με νεότερες δουλειές, με άλλη κουλτούρα, άλλη εποχή κτλ. Αλλά κάποτε ήμουν από αυτούς που έλεγαν πότε θα ξαναβγεί ο νέος Χατζηδάκης, ο νέος Θεοδωράκης. Τώρα δεν το πιστεύω και δεν θέλω, γιατί νομίζω πως κάθε εποχή έχει τη δική της παραγωγή πνεύματος, τέχνης, ιδέας, αξιών κτλ. Δεν θα ξαναβγεί ούτε ο Χατζηδάκης ούτε ο Θεοδωράκης. Στη δεκαετία του 60 λοιπόν, όταν η Αλίκη με τον Παμιχαήλ ήταν ερωτευμένοι, είχαν πάει στην Πρίγκη που είχαν γυρίσει εκείνη την περίφημη ταινία «Χτυποκάρδια στο Θρανίο». Η Πετροβασίλη ήταν, όχι, η Παπαστάβου ήταν του Θεμιστοκλέους, το είχε χτες το βράδυ. Η Πετροβασίλη λοιπόν ήταν αυτή που είχε παντρευτεί τον καθηγητή της. Και ένα μέρος της ταινίας γυρίστηκε στην Πρίγκη, που τη μουσική την έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης, και μάλιστα γυρίστηκε στην Πρίγκη, που τη μουσική την έγραψε

0: ξαφνικά να μην μπορούν επί της ουσίας να πάρουν σπίτι. Αλλά το χειρότερο είναι άλλο, ότι αυτοί που πήραν βρέθηκαν αντιμέτωποι με απίστευτες εκτινάξεις, όπως το κοστολόγιο για την επισκευή συντηρήσης. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και συντοπίτες, συμπολίτες, οι οποίοι, επειδή δεν μπορούν να καλύψουν τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν ως προς το κόστος επισκευής, αναδόμησης, συντήρησης του ακινήτου που αγόρασαν μέσα από το πρόγραμμα, βρέθηκαν να είναι με σπίτι αλλά που δεν είναι σπίτι και δεν μπορούν να μπουν να κατοικήσουν. Πάμε στον πρόεδρο του Συλλόγου, πάμε στον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών στην Αχαΐα, τον κύριο Κατζόγια. Κύριε Κατζόγια, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Γεγόμπλη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Κύριε Κατζόγια, έχουμε κάποιο πρόβλημα επικοινωνίας, δεν ξέρω αν μιλάτε από hands-free ή όχι, θα το διορθώσουμε στην πορεία, παραμορφώνει λίγο το κινητό σας. Λοιπόν, με ακούτε, εσείς καλά?
1: Ναι, εγώ σας ακούω καλά.
0: Εσείς δεν ακούτε. Εσείς δυστυχώς...
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Τώρα σας ακούω, ναι. Λοιπόν, για πείτε μου, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Άνθρωποι που έκαναν μεγάλη προσπάθεια, πέρασαν από διαδικασίες λαβυρίνθου για να μπορέσουν να εγκριθεί το, να εγκρίνουν το δάνειο και να μπουν στο πρόγραμμα, βρέθηκαν τελικά με το ζόρι να βρίσκουν σπίτι, αλλά να μην έχουν σπίτι. Γιατί οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 10-15% σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο έχει να κάνει με τους ιδιοκτήτες που μυρίστηκαν ψητό και σου λέει, αφού έχεις ανάγκη, εγώ ανεβάζω την τιμή. Το δεύτερο είναι με εργολάβους, και θα πω και για τη φάρα σας, τους μηχανικούς που αναλαμβάνουν την επισκευή συντήρηση και ξαφνικά τους ζητάνε λεφτά τα οποία έχουν εκτινάξει το κόστος επισκευής κατά 10, 15 και 20%.
1: Εντάξει, κύριε Γεωργόπουλε, μακάρι το πρόβλημα να ήταν οι κακοί εργολάβοι ή ακόμα το κακοί ιδιοκτήτες. Δυστυχώς, αυτό θα το λύναμε, να σου το πω έτσι. Θα απομακρύναμε τους κακούς εργολάβους και ιδιοκτήτες και θα συνεχίζονταν η ζωή. Το πρόβλημα είναι δομικό και είναι για μια ακόμα φορά η στρεβλή ανάγνωση που έκανε η ελληνική πολιτεία και η ελληνική κυβέρνηση απέναντι σε νέους ανθρώπους, γιατί τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, σε νέους ανθρώπους που απευθύνονται, έδωσε μια στρεβλή ανάγνωση της πραγματικότητας. Για ανθρώπους που υποτίθεται αποφερούν την ελεύθερη αγορά, θα έπρεπε κατ' ελάχιστον να γνωρίζουν ότι όταν έχεις μεγάλη ζήτηση, όταν έχεις μεγάλη ζήτηση, θα πρέπει να αυξήσεις την προσφορά. Δεν θα τονώσεις τη ζήτηση. Δυστυχώς, αρχίσαμε για μια ακόμα φορά ανάποδα. Όταν λοιπόν χιλιάδες νέοι θέλουν να έχουν, αποκτούν, γιατί αλήθεια είναι ότι απέκτησαν πρόσβαση σε ένα φθηνό δανεισμό, γιατί αυτό ήταν το Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, το είναι το σπίτι μου, δηλαδή είναι επιτόκια, επιδότηση επιτοκίου, και κυνηγούν τα ίδια διαμερίσματα, ίδιου τύπου διαμερίσματα, συγκεκριμένων τετραγωνικών και ίδιας ηλικίας, άρα συγκεκριμένα τα διαμερίσματα που πληρούν τα κριτήρια εμπασπιπτώσεως αυτού του προγράμματος, ενώ ουσιαστικά αυτή η προσφορά παρέμενε η ίδια, είναι συγκεκριμένος αριθμός των σπιτιών που διατίθεται στην αγορά, είναι αναμενόμενο να ανεβαίνουν οι τιμές, γιατί τα ζητάνε περισσότεροι άνθρωποι, γιατί εκεί έχουν πρόσβαση. Πρόκειται για βασικό κανόνα της οικονομίας, περισσότερη ζήτηση, ίδια προσφορά, αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές. Αυτό λοιπόν η κυβέρνηση το αγνόησε. Αυξήθηκε η αγοραστική δύναμη υποψήφιων αγοραστών μεν, τεχνητά, τεχνιέτος. Έψαχναν όλοι περίπου το ίδιο μέγεθος και ίδιας ηλικίας κατοικίας. Η προσφορά ήταν μικρή, οι αυξήσεις επομένως όχι μόνο καταγράφτηκαν, αλλά προεξοφλήθηκαν κιόλας. Πριν ακόμα οριμάσουν τα κριτήρια του Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, εμείς τα είχαμε δει αυτά στην αγορά.
0: Εκτινάχθηκαν οι τιμές.
1: Και εκτινάχθηκαν πριν ακόμα βγει το πρόγραμμα. Άρα το πρόβλημα δεν είναι ότι βοήθησες νέους ανθρώπους ή προσπάθησες να βοηθήσεις, για να είμαστε ακριβείς, νέους ανθρώπους να αγοράσουν σπίτι. Το πρόβλημα είναι ότι έδωσαν μια ψευδής, πλαστή αγοραστική δύναμη στα χέρια τους, χωρίς να αυξηθεί το διαθέσιμο κτηριακό απόθεμα.
0: Αυτό είναι το ένα σκέλος. Για να σας πάω τώρα στην επισκευή που είναι το κλάδι σας. 20-25% αύξηση στην επισκευή μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως και να θες να το διαβάσεις, δεν είναι εύπεπτο, κύριε Κατζόγια. Αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι στην Πάτρα, νέα ζευγάρια, που κατάφεραν, βρήκαν σπίτι. Το πήρωσαν και πάνω πρίκι, αν θέλετε, και με μαύρα, βάζοντας από πάνω, γιατί έπαιξε και αυτό. Και λένε, ωραία, τώρα να το επισκευάσω, γιατί δεν ήταν σπίτι να κατοικηθεί χωρίς επισκευή. Όταν πήγαν να δουν τι τιμή, τι ποσό χρειάζεται για να κάνουν την επισκευή, είδαν ότι δεν μπορούν να έχουν τα χρήματα αυτά και έχουν βρεθεί να έχουν το κλειδί στο χέρι, να έχουν μεν σπίτι, αλλά να μην είναι σπίτι που...

0: κατοικείται.
1: Κοίταξε, όλα αυτά δυστυχώς μια αρρύθμιστη αγορά θα βάζει μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή θέλω να πω ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια τέτοια πίεση σε επίπεδο προσφοράς στην αγορά κατοικίας, ας το πάμε από τα αρχικά, στην αγορά κατοικίας και στα παλιά και στα νέα, προφανώς τα πάντα συμπαρασύρονται από την αγορά αυτή. Δεν δημιουργήθηκε και δεν γεννήθηκε, επαναλαμβάνω, από κακούς εργολάβους. Στο μεταξύ έχουμε και εκτινάξεις πετρελαίου, υπάρχει και μεγάλη ανασφάλεια στην αγορά. Δεν υπάρχει ένα σταθερό καθεστώς οικονομικό. Το οποίο προφανώς δημιουργεί και κάποιες αντίρροπες συνθήκες ως προς την προστασία του κάθε ένα από εμάς που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, πληρώνει εργολάβους, πληρώνει ΙΚΑ, ένσημα κτλ. Κτλ. Και οι ιδιοκτήτες που προσπαθούν όντως να κάνουν μια γενναία αναβάθμιση πλέον των διαμερισμάτων τους. Παρεμπιπτόντως σήμερα αρχίζει και το ανακαινίζω 2026 τα κριτήρια επιλεξιμότητας, που και αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Αυτό όμως που λέμε εμείς είναι ξεκάθαρο, γιατί αυτό που έπρεπε να κάνουμε ως τελευταίο, δηλαδή την πρόσβαση στο εύκολο χρήμα, γιατί προσέξτε, υπάρχει και ένας τεράστιος κίνδυνος που συνεχίζουμε να αγνοούμε. Εάν αυξηθούν οι τιμές όπως έχουν αυξηθεί και αν δεν μας φτάνει ούτε ο δανεισμός για να κλείσουμε το διαμέρισμα, γεννάμε νέα φούσκα ακινήτων με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί λοιπόν δεν προηγήθηκε ένα πρόγραμμα κατασκευής νέων κατοικιών? Γιατί δεν αυξήθηκε η προσφορά δηλαδή πριν δοθούν?
0: Τα κατανοώ όλα αυτά. Πείτε μου όμως με το χέρι στην καρδιά. Μπορεί να υπάρχει αύξηση μέσα σε λίγους μήνες έως και 30% για τα ποσά που απαιτούνται για να κάνεις μια ανακαίνιση σε ένα διάρι, σε ένα τριάρι, με τα ποσά που ισχύουν σήμερα? Είναι λογικό?
1: Θα σας απαντήσω με ερώτημα. Γίνεται η βενζίνη μέσα σε 2 μήνες να έχει πάρει αύξηση 20%? Γίνεται. Γιατί? Γιατί ένα τυχαίο γεγονός, τυχαίο, καθόλου τυχαίο, ο πόλεμος στα στενά, δημιούργησε αυτή την αναδιάταξη, ανακατάταξη. Προφανώς όλα το ένα συμπαρασύρει το άλλο μετά. Επαναλαμβάνω, κύριε Γεωργόπουλε, δυστυχώς μια αρρύθμιστη αγορά προεξοφλεί καταστάσεις.
0: Κύριε Κατζόγια,
1: μετακυλεί τους κινδύνους.
0: Κύριε Κατζόγια, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Στο τέλος της ημέρας, ξέρετε τι μένει? Ότι νέα ζευγάρια, νέοι άνθρωποι στην Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα, είδαν και έπαθαν να πάρουν σπίτι και το πήραν μέσα από ένα πρόγραμμα. Και βρέθηκαν αντιμέτωπα αυτά τα ζευγάρια, αντιμέτωποι αυτοί είναι οι άνθρωποι, με το απίστευτο. Να έχουν τώρα σπίτι που το έχουν πληρώσει και πανοπρίκι, γιατί τα κοράκια της αγοράς μυρίστηκαν ψητό, το ακούσατε πριν από λίγο, πριν καν ξεκινήσει το πρόγραμμα, και ανέβασαν τις τιμές στα παλιά αυτά σπίτια. Μάλιστα υπάρχουν και περιπτώσεις όπου εκτός από τα λεφτά που πήραν οι ιδιοκτήτες μέσω του προγράμματος από τράπεζες, κάποιοι έδωσαν και μαύρα, χέρι με χέρι, που δεν φαίνονται πουθενά. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι μετά βρέθηκαν αντιμέτωποι με το απίστευτο στην Πάτρα και την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα. Να πηγαίνουν να κάνουν την απαιτούμενη επισκευή και τα ποσά που τους ζητάνε να είναι απίστευτα.

0: από τα όσα συμβαίνουν στο μαγικό κόσμο, το σπίτι μου σπιτάκι μου, με τα προγράμματα, το πάρτι των αυξήσεων και βεβαίως το πάρτι των ανατιμήσεων σε ό,τι έχει να κάνει και με την επισκευή. Ξαναλέω, στην Πάτρα, την Αχαΐα, Δυτική Ελλάδα, δεκάδες ζευγάρια, εκατοντάδες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, κατάφεραν με χίλια ζόρια να πάρουν αυτό το πρόγραμμα, να πληρώσουν και μαύρα, και βρέθηκαν να έχουν σπίτι με το κλειδί στο χέρι, αλλά να μπορούν να κατοικήσουν, γιατί δεν μπορούν εκεί που έφτασαν οι τιμές των ανακαινήσεων, των επισκευών, να τα επισκευάσουν. Άρα έχουν σπίτι που δεν έχουν. Η τιμητική του για το σπίτι μου, σπιτάκι μου σήμερα, καθώς έχουμε χοντρό τζόγο και άγριο πάρτι από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, που αρνούνται να αποδεχτούν την ουσία της απόφασης του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία κρίνεται αμετάκλητα ότι οι τόκοι των ρυθμίσεων δανείων του νόμου Κατσέλη υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόση και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Έλα μου ντε. Να σας πω ότι στην Δυτική Ελλάδα τα μηνύματα που παίρνουν και τα απειλητικά μηνύματα που παίρνουν από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων για τις τράπεζες και που αφορούν στο ποσό της δόσης τρομάζουν. Για το επίκαιρο του πράγματος, καλημέρα στον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καναλιών Ελλάδας, τον κύριο Λεχουρίτη. Κύριε Λεχουρίτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, καλημέρα στην Αχαΐα, στην Πάτρα, στη Δυτική Ελλάδα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν θέλουν οι σέρβισες, τα φαν και προεξάρχοντος του ίδιου του τραπεζίτη, του κεντρικού τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα, να αποδεχτούν αυτή την απόφαση. Προσπαθούν δηλαδή με νύχια και με δόντια να ανατρέψουν την απόφαση του Αρείου Πάγου, λέγοντας ότι δεν είναι έτσι όπως θεωρείται πως είναι, αλλά είναι διαφορετική. Δηλαδή, όταν ρωτάμε πώς εννοείτε εσείς την διαφορετικότητα της απόφασης, ναι, λέει, να τα δούμε, και όχι μόνο ο κύριος Στουρνάρας, αλλά συμμετέχει στο παιχνίδι υπέρ των fan services και εταιριών Real Estate Ryoko και το Υπουργείο Οικονομικών Ιερακάκης και παράλληλα και όλο το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών. Αν όλα αυτά, κύριε Γεωργόπουλε, δεν ξεσηκώνουν τον κόσμο, δεν ξεσηκώνουν το λαό, αυτούς δηλαδή που έχουν χάσει το σπίτι τους, που έχουν μία δόση με βάση την απόφαση του Ειρηνοδικείου, που τους λέει ότι θα πληρώνεται αυτό το ποσό με επιβάρυνση τον τόκο της Τράπεζας της Ελλάδος, δηλαδή να δώσω ένα παράδειγμα έτσι να γίνει κατανοητό. Έχετε μία απόφαση Ειρηνοδικείου που μιλάει για 200 ευρώ το μήνα για 240 δόσεις. Για 20 χρόνια. Με τρέχον επιτόκιο Τράπεζα της Ελλάδος. Αν δεχτούμε το τρέχον επιτόκιο ότι είναι 4%, σημαίνει 4% επί 200 είναι 8 ευρώ. Άρα 200 που έβγαλε το Ειρηνοδικείο δόση.
0: Και 8 ευρώ 208.
1: 208.
0: Ναι, αλλά αυτό που κάνουν τώρα οι εταιρείες και οι τράπεζες είναι άλλο. Λένε, ναι, στην πρώτη δόση θα είναι ο τόκος μόνο το 8%.
1: Το 4%. Ευρώ.
0: Όταν πάμε όμως στη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την δωδέκατη, τότε θα είναι ο τόκος με επιτόκιο 12 μηνών.
1: Όχι, γιατί δεν λέει αυτό η απόφαση. Κοιτάξτε, η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν είναι μία νέα απόφαση. Αλλά για να ξεκαθαρίσουμε τι είναι, ερμηνεύει τι εννοούσε ο 3869 του 2010. Μες. Ο νόμος κατά πολλούς Κατσέλη. Αυτό ερμηνεύει.
0: Κυρία Λεχουρίτη, ακριβώς, πείτε μου κάτι. Τι συμβουλεύιο είναι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη λογική της ερμηνείας ενός νόμου που λέει αυτό που λέτε εσείς, αλλά και με την απίστευτη και άδεκτη λογική των τραπεζιτών, των εταιριών οι οποίες διαχειρίζονται απαιτήσεις και αρνούνται να αποδεχτούν την ουσία της απόφασης. Θα πρέπει να πληρώσουνε, θα χάσουν το σπίτι τους, τι θα γίνει?
1: Όχι, δεν έχουν κανένα τέτοιο φόβο. Απλά θα υλοποιούν την απόφαση του δικείου που είναι ξεκάθαρη. Θα υπολογίζουν τη δόση με βάση το τρέχον επιτόκιο της Τράπεζας Ελλάδος. Οποιοςδήποτε διαφορετικός, είτε λέγεται services, είτε λέγεται funds, είτε λέγεται τράπεζα, δεν θα ανοίξουν τα αυτιά τους, θα υλοποιούν αυτό το οποίο σας λέω, και είναι δεσμευτικό, γιατί το λέω και δημόσια και δεν μπορώ να πάρω τον κόσμο στο λαιμό μου, ως πρόεδρος του ΙΝΚΑ από την αρχή του νόμου το 2010 και από τις πρώτες αποφάσεις των δικαστηρίων, των ειρηνοδικείων, είχα δηλώσει ότι η μηνιαία δόση θα υπολογίζεται με το τρέχον επιτόκιο της Τράπεζας Ελλάδος για 240 δόσεις ή 180 ή τέλος πάντων όσες δόσεις έβγαλε το ειρηνοδικείο. Κάθε επιπλέον, είτε χαρτάκι, είτε εξώδικα, είτε οτιδήποτε στέλνουν οι σέρβισες, τα φαντ και οι τράπεζες, τα παλιά των υποδημάτων γράφουν. Μάλιστα. Και υλοποιούνται αυτά τα οποία λέει ο 3869 και όχι ο Λεχουρίτης.
0: Κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Μην φοβηθείτε, ακόμα και αν σας στέλνουν ραβασάκια, τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ακούσατε τι πρέπει να πράξετε. Και είναι εκατοντάδες περιπτώσεις στην Πάτρα, χιλιάδες όλο το δυτικό άξονα της χώρας. 9:35 πρώτα λεπτά. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέχνω αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με τον application του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Βεντούρη Σφαίρις φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Κλείνεις εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις το αμάξι για να αργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάραβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο μέρος από το σημερινό πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Να σας πω με μία φράση. Είχαμε Άγιο. Για την ακρίβεια, με δύο λέξεις. Σας μιλάω για το ατύχημα που έγινε στα Καμίνια με ένα παιδάκι, εκεί που η έλευση της πατρών πύργου επί της ουσίας μετέτρεψε την περιοχή σε Καρμανιόλα. Αυτή τη φορά ήμασταν τυχεροί. Όμως να σας πω ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες του καλοκαιριού, που θα πρέπει να προσθέσετε και την αυξημένη κίνηση με παραθαλάσσιους προορισμούς. Η κατάσταση δεν παίζεται. Οι άνθρωποι είναι ανάστατοι, μπαίνουν θέματα ασφαλείας, έχουν χάσει τον ύπνο τους. Πάμε στον πρόεδρο του Συλλόγου στα Καμίνια, τον κύριο Πανίτσα. Κύριε Πανίτσα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ο πρόεδρος της κοινότητας είμαι, κύριε.
0: Της κοινότητας, ναι, χίλια συγγνώμη, ναι.
1: Καλημέρα. Καταρχάς και από μένα, στους ακροατές σας.
0: Κύριε Πανίτσα, είχαμε τύχη βουνό αυτή τη φορά, έτσι.
1: Αυτή τη φορά, όπως και την προηγούμενη με τον ποδηλάτη, είχαμε τύχη βουνό. Είναι δύο τα ατυχήματα. Έτσι, ένα με ένα ποδηλάτη και τώρα με το παιδάκι. Είχαμε πραγματικά τύχη βουνό. Ήταν ελαφρός τραυματισμός. Αλλά σίγουρα ο επόμενος μπορεί να μην είναι σοβαρός ελαφρά τραυματισμός, να είναι σοβαρός τραυματισμός. Και καθημερινά έχουμε και ατυχήματα με υλικές ζημιές.
0: Κύριε Πανίτσα, το αίτημα είναι ένα από την πλευρά σας. Ποιο είναι αυτό?
1: Το αίτημα είναι να μπουν πινακίδες, το οποίο να μειώνει την ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή όπως ισχύει σε όλη την Ελλάδα από 50 σε 30, να απαγορευτούν τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων να περνάνε μέσα από το χωριό και να περνάνε μόνο αυτά τα οποία έχουν τα κατάλληλα παραστατικά, έτσι. Και, και μετά να δούμε πώς θα γίνει, να μπει κάποιο φανάρι, να μπουν κάποιες κάμερες, κάποια άλλα μέτρα τα οποία να μπορούν να το δώσουν παραβάσει.
0: Πάντως έτσι με αυτές τις συνθήκες καλοκαίρι δεν βγαίνει, έχω την εντύπωση.
1: Όχι, γιατί η κίνηση έχει αυξηθεί. Έχουμε τα γιοταχή τους λόμενους που πηγαίνουν στις παραλίες της Δυτικής Αχαΐας, Καλόγρια, Κάτω Αχαΐα και περνάνε όλοι από κάτω. Το αντίτιμο είναι πολύ υψηλό και το καταλαβαίνω. Αλλά από εκεί και πέρα και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια σε αυτή την επικινδυνότητα.
0: Δεν μπορεί ένας δρόμος που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και τις ασφάλειες, που διέρχεται μέσα από οικισμούς, να γίνει δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και κύριου κυκλοφοριακού όγκου, κύριε Πανίτσα.
1: Οπωσδήποτε κύριε Γεωργόπουλο, οπωσδήποτε.
0: Η περιφέρεια τι σας λέει?
1: Η περιφέρεια που είχαμε κάνει πριν ένα μήνα μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, μας είχαν πει ότι η κυβέρνηση είχε δώσει το πράσινο φως για να γίνει, για να τοποθετηθούν οι σημάνσεις αυτές. Προχτές το Σάββατο είχε έρθει ο κύριος Ζαΐμης κάτω, ο οποίος εξεπλάγει με την κίνηση που υπήρχε στα φορτηγά και Σαββατοκύριακο που δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν, έτσι, και μας είπε ότι ακόμη δεν έχει υπογραφεί το ΦΕΚ. Δηλαδή η κυβέρνηση, η περιφέρεια είναι ίξης αφήξης.
0: Όχι, εγώ έχω την αίσθηση ότι απλά είναι θέμα γραφειοκρατίας, αλλά μένει μόνο να υπογραφεί το ΦΕΚ για να τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση κυκλοφορίας. Αυτό πιστεύω.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει και αυτό, κύριε Γεωργόπουλο. Δεν ξέρω αν ισχύει και αυτό. Εγώ φοβάμαι μήπως υπάρχουν συμφέροντα πίσω από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και σας το
0: όλα τα, όλα τα ακούω, προφανώς όλα τα ακούμε, αλλά...
1: Δεν είναι γνώση αυτό που λέω, έτσι.
0: Μάλιστα. Συμφέροντα ποιον?
1: Συμφέροντα κάποιων εταιριών μεγάλων, οι οποίοι έχουν οικονομικά υλικά. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται
0: ναι,
1: να
0: το... Να είστε σίγουρος ότι καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες. Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Και ρισκάρουν τη ζωή παιδιών, ανθρώπων μέσα από τους οικισμούς και μέσα στους οικισμούς για το όφελος κάποιων, μου λέτε. Μάλιστα. Να το ψάξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πανίτσα.
1: Ευχαριστώ και εσείς αυτό, γιατί υπάρχουν εταιρείες με μπετονιέρες, με οικονομικά υλικά, που οι συγκεκριμένες, οι οποίες έχουν το 80% του αυτοκίνητου, περνάει από κάτω. Το φορτηγό.
0: Κύριε Πανίτσα, εδώ θα είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επικοινωνήσουμε και με την περιφέρεια. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Τα ακούσατε. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να κρατήσει. Θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα εκεί. Μακάρι να μην έχουμε τραγωδία εκεί. Ακόμα και το Σαββατοκυριακό που απαγόρευε τη διέλευση των οχημάτων αυτών, γίνονταν πάρτι.

0: Κάπου εδώ αλλάζουμε σελίδα. Να σας πω ότι οι γιατροί είναι στις κάλπες και σήμερα. Σας μιλάω για τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, όπου είναι σε εξέλιξη η ψηφοφορία για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Πάμε στον κύριο Δάβουλο. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή, πρόεδρο της ΕΙΝΑ. Να σας πω όμως ότι και οι γιατροί νοσοκομιακοί συμμετέχουν στη διαδικασία και είναι μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Κύριε Δάβουλο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σήμερα κύριε Γεωργόπουλη και εσάς και στο κρατέ σας.
0: Περίπου 2.000 συνάδελφοί σας στην κάλπη, έτσι.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Είναι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου που είναι επιστημονικός φορέας θεωρητικά πάντα, δεν μιλάμε για σωματείο εργαζόμενο όπως είναι η ΕΙΝΑ, αλλά έχει την αξία του μιας και θεωρητικά οφείλει και να ασχοληθεί με τα ζητήματα εργασιακής, ας το πούμε, εκτοφρένωσης, επιστημονικής επάρκειας, εκπαίδευση των νέων γιατρών, καθώς και εξυπηρέτηση υπερόντων προφανώς των συνάδελφων των αποσχολούμενων γιατρών.
0: Το ερώτημα που τίθεται είναι: σε ένα περιβάλλον όπου η υγεία βάλλεται πανταχώθεν, ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών?
1: Κοίταξε, το διακύβευμα αυτών των εκλογών θα είναι μια επικρότηση των γιατρών. Είναι ο γιατρόκλητος όμως, στον ιατρικό σύλλογο ψηφίζουν όλοι. Ψηφίζει και ο μικρός γιατρός που μετακινείται, για παράδειγμα, ή ειδικευόμενος όπως την άνθρωπο που έκλαιγε για την εξουθένωση. Ψηφίζει και ο συνάδελφος που μπορεί να είναι μέτοχος ιδιοκτήτης ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου, όπως είναι τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα της περιοχής μας.
0: Άρα επιλέγεις με ποιους πας και ποιους αφήνεις, μου λέτε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και μιλάμε για μια κατάσταση που η υγεία, όπως είπατε και εσείς, βάλετε πάντα χώθεν. Έχουμε συνέχιση και επέκταση εμπορευματοποίησης της υγείας και η προηγούμενη διοίκηση. Επικρότησε αυτή τη στάση του Υπουργείου, δηλαδή το να απελευθερωθεί το επάγγελμα και αντί να αυξηθούν οι μισοί των γιατρών, να συμβουλεύουν τους συναδέλφους και κοιτάνε τον ασθενή στην τσέπη αν θέλουν να αυξήσουν το εισόδημά τους, και όχι να παλέψουν μαζί με τους νοσοκομιακούς γιατρούς, όπως έχουμε βάλει τον άξονα και εμείς, να ενισχυθεί το εισόδημα των γιατρών ταυτόχρονα με τη βελτίωση των όρων παροχής υπηρεσιών υγείας στα νοσοκομεία. Μιλάμε για ένα τρίτο σύλλογο που πραγματικά βάλε πλάτη στο Υπουργείο στη συνέχεια των μετακινήσεων με την διά της απουσίας του. Για τις ημερίδες και τους διαγωνισμούς από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τις καρέκλες με τον κύριο Ξαδάχτυλο, κύριε Μαστοράκος, απερχόμενη πρόεδρος, που ενώ ήταν στην ίδια παράταξη την κυβερνητική, ξαφνικά τα έσπασαν οδηγώντας έναν εκφυλισμό και ακύρωση των προηγούμενων εκλογών, την ίδια στιγμή που κάνανε ημερίδες για είσοδο εξετάσεων στην ιατρική ειδικότητα, για τις συγχωνεύσεις νοσοκομείων στη Δυτική Ελλάδα είχαμε το καλοκαίρι του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, με την οργή και στελεχών εδώ πέρα. Από το τοπικό σώδιο της κυρίας Μαστοράκου. Δηλαδή, ο συγχώνευση με το πρόσωπο της εκπαίδευσης των αδέλφων. Για να μην πω για τους ιδιώτες αυτοαπασχολούμενους και τη φορολόγησή τους, το τεκμαρτό και το πραγματικό του εισόδημα.
0: Για βοηθήστε με, φέτος είναι μόνο ηλεκτρονική ψηφοφορία?
1: Ακριβώς, είναι μόνο ηλεκτρονική ψηφοφορία σε πολλούς ιατρικούς συλλόγους. Είναι μια μέθοδος που επιχειρείται να γίνει και σε επαναλαμβανικό επίπεδο και με την ηλεκτρονική καταγραφή των μητρών σωματείων. Έχει μια επέκταση η οποία μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα επιχειρεί να λιώσει τις συνειδήσεις των γιατρών, να τους αποξενώσει από την απευθεία συζήτηση και ορφανώς μιλάμε και για ένα διαβλητό σύστημα. Γιατί...
0: Να σας πω κάτι, μπαίνει και θέμα κινδύνου διαβλητότητας.
1: Ακριβώς μπορεί να γίνει, γιατί ποιος ξέρει να συνάδελφος μπορεί να εργάζεται σε ένα μεγάλο, για παράδειγμα, διαγνωστικό. Δεν λέω ότι γίνεται, αλλά λέω ότι μπορεί καλύτερα να γίνει. Υπό την τρομοκρατία και τα λοιπά να στηρίξει ένα συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο, υπό την πίεση μιας απευθείας συνδιαλλαγής με τον καθηγητή, με τα συμφέροντα κατέρωθεν να υπάρχουν. Άρα λοιπόν, όταν είναι διαζώσεις, μπορεί να υπάρχει ένας έλεγχος αυτής της κατάστασης, το αν μπορεί να υπάρξει, ας το πούμε, μια απευθείας, ας το πούμε, παρέμβαση κτλ. Τώρα δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό.
0: Να σας ρωτήσω, μέχρι τις 4 είναι η διαδικασία?
1: 4 σήμερα, ναι, από χτες μέχρι σήμερα 4 σήμερα.
0: Άρα μέχρι το βράδυ θα έχουμε αποτελέσματα.
1: Ακριβώς, εμείς καλούμε και τους συναδέλφους γιατρούς όσους μας ακούνε κιόλας να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο της ΔΙΠΑΚ από το οποίο προέρχομαι και εγώ, γιατί θεωρούμε ότι και στην Ομοσπονδία είχαμε σημαντικές κατακτήσεις και για τους συμπολίτες μας, όταν μιλάμε για να κρατηθούν όρθια τα νοσοκομεία στην πανδημία όπως κρατήθηκαν, και το ένα τέλειο φορολόγηση των εφημεριών, που ήταν κατάκτηση όταν μας έλεγε ο κύριος Υπουργός ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό, δημοσιονομικό παράθυρο για να μπορεί να τα χορηγήσει, μόνο με την πάλη και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των οικονομικών μαζί με τους ασθενείς μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σπουδαία αύριο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Λοιπόν, αυτά με τον ιατρικό κόσμο της Πάτρας να πηγαίνει στις κάλπες. Μόνο ηλεκτρονικά η διαδικασία. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Ερωτήματα περί κινδύνου διαβλητότητας τέθηκαν πριν από λίγο. Δεν θέλω να πιστεύω πως είναι έτσι, αλλά αν είναι έτσι θα το δούμε. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό.

0: Με φορολογικά θα σε εγκαταλείψουμε σήμερα. Δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Καταρχήν λίγη προθεσμία για όποιον θέλει να έχει έκπτωση φόρου 3%. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό στο τραπέζι, και όλα και τις λεπτομέρειες στην Ούκια. Όλα θα γίνουν με τη βοήθεια του Δημήτρη Μποκάρη, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, να αρχίσουμε από τα εύκολα. Λίγη σήμερα η προθεσμία
1: σήμερα η προθεσμία για όσους υποβάλλουν φορολογική δήλωση που έχουν να πληρώσουν και θα έχουν έκπτωση 3% με την προϋπόθεση ότι θα το πληρώσουν εφάπαξ έως τέλος Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Το φόρο. Δηλαδή όποιος υποβάλλει μέχρι και σήμερα και πληρώσει εφάπαξ το φόρο.
1: Υποβάλλει, όχι όποιος πληρώσει μέχρι
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Ναι, ναι. Όποιος υποβάλλει μέχρι και σήμερα.
1: Μέχρι και σήμερα. Και έχει να πληρώσει, θα έχει έκπτωση 3% με την προϋπόθεση ότι θα το πληρώσει εφάπαξ.
0: Μάλιστα. Μέχρι πότε αυτό μπορεί να το πληρώσει εφάπαξ?
1: Μέχρι τέλος Ιουλίου. Μέχρι τέλος Ιουλίου. Είναι η πρώτη δόση.
0: Μέχρι τέλος Ιουνίου ή Ιουλίου. Δεν ακούγεσαι καλά.
1: Ιουλίου. Ιουλίου. Μέχρι τέλος του επόμενου μήνα.
0: Του επόμενου μήνα. Τι γίνεται με φορολογικές δηλώσεις αναδρομικά?
1: Έχει ανοίξει η εφαρμογή για την υποβολή των αναδρομικών, κυρίως στους συνταξιούχους. Από το 24 και πίσω. Θα πρέπει να προσεχτεί η υποβολή αυτή για να μην πληρωθούν φόροι χωρίς να υπάρχει λόγος. Βέβαια με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ανοίγει μόνο το κουτί το οποίο είναι έτοιμο συμπληρωμένο του κωδικού των συντάξεων. Και εκεί γίνεται συνέχεια υποβολή και πληρώνεται ο φόρος. Εδώ, όπως έχουμε ξαναπεί, όποιος λείπουν οι αποδείξεις θα πληρώσει και έξτρα φόρο επί των αποδείξεων. Γι' αυτό λέμε σαν γραφείο θα βάζετε το 40% του εισοδήματός σας στις αποδείξεις.
0: Αλλιώς έχει πέναλτι.
1: Έχει πέναλτι.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται με τα 150 ευρώ αναπαιδεί για τα ζευγάρια?
1: Μπήκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα 150 ευρώ και για τις 72 δόσεις που είναι να ξεκινήσουν. Θα ψηφιστεί όπως δείχνουν τα πράγματα άμεσα, έτσι ώστε τέλος του μήνα, τελευταία εργάσιμη του μήνα, να μπει στο λογαριασμό των δικαιούχων τα 150 ευρώ, τα οποία θα είναι με τις δηλώσεις του 2024.
0: 72 δόσεις και ξεκλείδωμα λογαριασμό, τι έχουμε?
1: Οι 72 δόσεις και το ξεκλείδωμα λογαριασμού θα ισχύσουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου, όπου όποιος κάνει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τις 72 δόσεις για χρέη που έχουν βεβαιωθεί με 31/12/2023 και παράλληλα θα πρέπει να ρυθμίσει και τις τρέχουσες οφειλές που είναι από πρώτη του 24 και δόθε για να ισχύσει η ρύθμιση και το ξεκλείδωμα του λογαριασμού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Καλή εβδομάδα να έχεις. Καλή σου δύναμη. Λοιπόν, τα ακούσατε τα μαντάτα που έχουν κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, το πρώτο για την εξέλιξη την εβδομάδα, φτάνει στο τέλος του. Στον ήχο για τις μουσικές επιλογές και σήμερα ήταν η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, τώρα Ταξί Live Tracking. Το ραδιοταξί προσφέρει σε όταν το κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση ως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση για να τρέχεις σε αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Βεντούλη Σφαίρις φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αράζεις και φτάνεις στον προορισμό ξεκούραστος, έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, WiFi να αποστάρεις τη διαδρομή. Γενικά καλοπερνάς πριν πατήσεις στεριά. Κλείνει εισιτήριο απεγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις αμάξι για να αργώ στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εμείς θα τα μόνιμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 9.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
4: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
9: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
10: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
11: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
12: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου

Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος και η Αυγουστίνα, γιορτάζει ο Ιερώνυμος, η Μόνικα και ο Ορτίσιος και θηλυκό η Ορτανσία. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί καταγράφοντας την σημαντικότερη δισογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα, τη χώρα, με μικρές ματιές στην διεθνή επικαιρότητα, στην διαρκώς μεταβαλλόμενη διεθνή επικαιρότητα. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή 2610-328-311, το τηλέφωνό μας. Και εναλλακτικός τρόπος, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. MaxFM 93.4, η συγκεκριμένη διεύθυνση. Και σας ακούμε και σας διαβάζουμε. Στην μεγάλη εικόνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν για το τέλος του πολέμου. Το Ιράν απεμπλέκεται από την περαιτέρω δημιουργία πυρηνικών όπλων, ανοίγει τα στενά του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα για κακή συμφωνία μιλά το Ισραήλ και φοβάται πολλά κοινά σημεία σε σχέση με την οικονομία στο deal του Τραμπ με την Τεχεράνη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απαντά ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να είναι ευγνώμων, διότι αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες. Εντός των τυχών, στην μικρότερη εικόνα, στο πολιτικό τοπίο η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης συνεχίζεται, ενώ μπαίνουμε στην τελική ευθεία, όχι στο τελευταίο κατοστάρι για τις εκλογές, οι οποίες σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό θα γίνουν την άνοιξη με φουτεράκι, αλλά έχει σημάνει συναγερμός συσπήρωσης, ενότητας και υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, διότι υπάρχει χρόνος ακόμη έως τότε, προκειμένου η Νέα Δημοκρατία στη μάχη μίας Κυριακής, όπως είπε, να είναι πρώτη και αυτοδύναμη. Είναι έτοιμοι να ιδρώσουν ξανά τη φανέλα στο κυβερνών κόμμα για να κερδίσουν μία ακόμη τετραετία. Στην αντιπολίτευση η κεντροαριστερά είναι κατακερματισμένη, με τον Αλέξη Τσίπρα να έχει για την ώρα ανωδική τροχιά και να έχει καταλάβει την δεύτερη θέση, και μαζί με το Πασόκ που είναι τρίτο και σε άλλες δημοσκοπήσεις τέταρτο, να μάχονται για τις φτωχογειτονιές της Αττικής. Δεν είναι τυχαίο ότι προχθές βρέθηκε στην Νίκαια ο Νίκος Ανδουλάκης, μίλησε με νέους. Σήμερα θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ η Μαρία Καρτιανού βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη. Και θυμηθείτε κάτι παρενθετικά, δεν είναι εύκολο να μετρηθεί η Καριστιανού, διότι έχει ψήφους, έχει εκτόπισμα σε έναν χώρο από το ένα άκρο έως το άλλο που δεν μετριέται εύκολα στις δημοσκοπήσεις, αφενός γιατί δεν απαντούν και αφετέρου γιατί δεν θέλουν να προσδιορίσουν ακόμη την ψήφο τους, που όμως θεωρείται ότι πάνω από την κάλπη θα είναι αντισυστημική. Το αντισυστημική βάλτε το σε εισαγωγικά. Κατά τα άλλα, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ, που είναι ένα σοβαρό θεσμικό κόμμα που έχει στελέχη για να υλοποιήσουν αυτό, θα φανεί ότι μπορεί καλύτερα να διαχειριστεί τις τύχες της χώρας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία από προσωποπαγή κόμματα όπως είναι τον Τσίπρα Καριστιανού, που δεν έχουν και τα στελέχη να υλοποιήσουν το πρόγραμμα που ακόμη τουλάχιστον δεν έχουμε δει, αλλά για αυτούς θα είναι εύκολα αποδομήσιμο, για τους αντιπάλους τους εννοώ. Και ενώ τα λέμε όλα αυτά, είχαμε τις πρώτες φωτιές το Σαββατοκύριακο, ήταν προμηνύματα για ένα θερμό καλοκαίρι που έρχεται εν μέσω έντονων καιρικών φαινομένων και κλιματικής κρίσης, με το αρμόδιο Υπουργείο να σημειώνει, τον νυν Υπουργό
που βασίζεται στα λεγόμενα και του προηγούμενου του κυρίου Κεφαλογιάννη, ότι έχει ενδυναμωθεί η πυροσβεστική υπηρεσία και οι εθελοντές, ο στόλος των εναέριων μέσων, έχουμε σκάφη για βοήθεια και αποθαλάσσεις και ένας συντονισμός σε επίπεδο κρατικού μηχανισμού, ώστε να ξέρουμε ποιος κάνει τι, άρα θεωρητικά θα τα πάμε καλύτερα φέτος. Το ελπίζουμε. Η εβδομάδα που πέρασε είχε πυκνή επικαιρότητα στην Βουλή. Συζήτησαν για το μεταναστευτικό, για τη συνταγματική αναθεώρηση, για τις άδειες στο τηλεοπτικό τοπίο, για την υγεία. Διάβασα την χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού που συνέδεσε το VAR στο ποδόσφαιρο με το GOV και λέει πως χάριν αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους έχουμε και χτυπήματα στη διαφθορά, όπως την πολεοδομία της Αττικής. Βεβαίως ετοιμάζονται ψηφοδέλτια, σας έδωσα αρκετές πληροφορίες την Παρασκευή, θα σας δώσω και άλλες σήμερα που αφορούν σε τοπικό επίπεδο. Στη μικρότερη εικόνα βρίσκονται σε εξέλιξη από χθες. Θα ολοκληρωθούν σήμερα αργά το μεσημέρι οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο της χώρας και φαίνεται πως η συμμετοχή είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη κάλπη και κινούνται μόνο διαδικτυακά. Άκουσα κάποιους από αριστερές οργανώσεις να ψέγουν την διαδικασία, να μιλούν για διαβιλτότητα και όλα τα συναφή, και πως κάποιοι θέλουν να αποκόψουν τους γιατρούς από το κίνημα. Νομίζω ότι ζούμε πλέον σε μια σύγχρονη εποχή, ακόμη και αν εκείνοι αρνούνται, και οι άνθρωποι θα μπορούν να ψηφίζουν οι ψηφοφόροι, έστω και απομακρυσμένα, που αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν συμμετέχουν στα κοινά. Και προφανώς έχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να γίνονται δίκαιες εκλογές.

Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων και στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού στο Αίγιο, ο οποίος έχει συλληφθεί για 2 ανθρωποκτονίες της μητέρας και του γιου. Είναι ένα κρίσιμο διάστημα αυτό που έρχεται, ενώ οι νέες καταθέσεις φωτίζουν περισσότερο τα της δολοφονίας. Όπως προκύπτει, οι αρχές θεωρούν ότι έχουν δέσει την υπόθεση. Οι συνήγοροι υπεράσπισης λένε ότι αυτό δεν συμβαίνει και δηλώνει αθώος ο πελάτης τους. Στις φυλακές Αγίου Στεφάνου επιχειρείται μία αποσυμφόρηση και επιχειρείται μία μετακίνηση κρατούμενων σε άλλες φυλακές για έναν ακόμη λόγο, για να μην έχουμε νέους θανάτους στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θυμάστε τις αποκαλύψεις του νεολόγου για τα ναρκωτικά bonsai με boom που στέλνουν στο θάνατο κρατούμενους και έστειλαν, αλλά και το πώς γίνεται η τροφοδοσία τους στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Άλλαξε ο αρχιφύλακας, μετακινούνται κάποιοι και κάποιοι θεωρούν ότι έτσι θα αλλάξει η κατάσταση. Δηλαδή, αν δεν πεθάνει κάποιος στον Άγιο Στέφανο, πεθάνει σε άλλη φυλακή.

Κλείνω το πρώτο μέρος της εισαγωγής για να καλέσουμε τον κύριο Βελόπουλο, συνεχίζοντας την πολιτική επικαιρότητα, λέγοντάς σας ότι ο κύριος Μιλωνάκης, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που βρισκόταν στο εξωτερικό και γύρισε ήδη στο σπίτι του. Του ευχόμαστε να γυρίσει και στην πολιτική καθημερινότητα άμεσα και υγιής σε όλα τα επίπεδα.

0: Έχουμε συνομιλήσει με όλους τους αρχηγούς, με την πλειοψηφία των υπουργών, στελεχών της αντιπολίτευσης, με τοπικά στελέχη, κεντρικά στελέχη. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε πολύ περισσότερο, δίνοντας έμφαση και στην πολιτική επικαιρότητα, σίγουρα έως τις εκλογές. Στο πλαίσιο αυτό θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον Κυριάκο Βελόπουλο, διότι υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα στην πολιτική επικαιρότητα και καταλαβαίνετε ότι είναι χαρά μας, ανεξαρτήτως ιδεολογικής αφετηρίας, να τους ακούμε όλους, όπως συνηθίζουν να κάνουν οι δημοσιογράφοι. Στο πλαίσιο αυτό καλημερίζω τον πρόεδρο του κόμματος Ελληνική Λύση, Κυριάκο Βελόπουλο, στον Max FM και στην Πάτρα. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοκκόλη, πολύ απολογητικό σας είδα, αλλά δεν πειράζει.
0: Όχι, παρακάτω. Με την καλή έννοια το λέω, γιατί προς Θεού.
1: Δεν υπάρχει καλή και κακή έννοια, είστε υποχρεωμένοι, έτσι άλλως οι δημοσιογράφοι, άσχετα να το κάνουν όλοι, ναι. Να καλείτε όλους. Από και πέρα τώρα, ιδεολογίες και ιστορίες.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Σε έναν αιώνα τον 25ο αιώνα που ασχολείστε με ιδεολογίες ψευτοαριστερών και ψευτοδεξιών, έχει τελειώσει αυτό.
0: Να σας ρωτήσω, από την εμπειρία σας, πάμε για εκλογές το συντομότερο δυνατό ή θα γίνουν την άνοιξη με φουτεράκι όπως λέει ο Πρωθυπουργός? Μάντης δεν είστε, ωστόσο έχετε μία εμπειρία και λαμβάνετε ένα πολιτικό κλίμα και βλέπετε και τις κινήσεις του πολιτικού συστήματος.
1: Με την κλιματολογική αλλαγή, ξέρετε, όχι λόγω διοξειδίου του άνθρακα, αλλά λόγω του τι συμβαίνει στη γη. Φουτεράκι φάει τον Οκτώβριο πλέον.
0: Οκτώβριο?
1: Φουτεράκι θα φάει τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Εντάξει, μέσα για άνοιξη βέβαια.
1: Μέσα θα πέσει.
0: Να σας ρωτήσω, ζήσατε και ζήσαμε μια έντονη εβδομάδα και σε επίπεδο βουλής, μεταναστευτικό, συνταγματική αναθεώρηση, περιφερειακές άδειες, έχουμε το ψηφιακό μετασχηματισμό, μιλάτε για την υγεία, υπάρχει μια αντιπαράθεση και για πολλά άλλα θέματα. Αλήθεια, για να ξεκινήσω με το μεταναστευτικό, δεν έχει βελτιωθεί η συνθήκη όπως άκουγα τον κύριο Πλεύρη να λέει, που αυτό βεβαίως οφείλεται και στην συνολική ευρωπαϊκή πολιτική?
1: Έχει βελτιωθεί η ερώτηση του κριτικού. Δεν χρειάζεται να το στέμε να έχει βελτιωθεί, δεν έχει βελτιωθεί τίποτα. Αφού έχουμε γίνει τη λιβεράδα των εισβολέων, των ανθρώπων που μπαίνουν εδώ παράνομα στη χώρα μας. Με το που φτάνει ένα καράβι, τους μαζεύει το λιμενικό και τους πηγαίνει στην Κρήτη, τους πηγαίνει στα νησιά. Από τον Εύρο ήδη πέρσι το Μάιο, φέτος το Μάιο, με ανακοίνωση της αστυνομίας, όχι την δήλωση, πέρασαν περίπου 1000 άτομα. Όταν η αστυνομία μιλάει για 1000 άτομα, φανταστείτε πώς πέρασαν. Δεν λύνουν τα προβλήματα να σπίρνες, ξέρετε, εδώ ή κλείνεις την ώρα σου ερμητικά ή θα δέχεσαι εκατομμύρια οι οποίοι θα μας αντικαταστήσουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι ο σκοπός τους μάλλον.
0: Σαφές. Γιατί δεν υπάρχει ευρύτατη συνένεση στην προτινόμενη συνταγματική αναθεώρηση από την κυβέρνηση?
1: Για να υπάρξει μια ευρύτερη, αν θέλετε, σκέψη ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε βασικά πράγματα, εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ βασικό. Το Σύνταγμα είναι Σύνταγμα. Άρα για να το φτιάξεις καλό, γιατί και πάλι έτσι όπως το φτιάξουν είναι, θα έλεγα lifting, και δεν είναι της ουσίας Σύνταγμα το οποίο θα σέβεται τον πολίτη, χρειάζεται μια συντακτική εθνοσυνέλευση. Και αυτό προτείναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν μας ακούει κανένας, αλλά για να κάνεις ένα Σύνταγμα, να σου πω κάτι, τρεις προϋποθέσεις χρειάζονται και να μην προειδευόμαστε. Η μία προϋπόθεση και βασική για μας και ουσιαστική είναι κόμματα που χρωστούν να μην μπορούν να κατέβουν στις εκλογές. Δεν μπορείς, αδερφέ μου, φίλε μου, αγαπητέ μου φίλε, έχω κόλλη να χρωστάς εκατομμύρια ευρώ και να λες θα σώσω την Ελλάδα. Από ο ίδιος απέτυχες πως θα σώσεις την Ελλάδα. Το δεύτερο και σημαντικό και αυτό είναι το άρθρο 86. Και το τρίτο, και αυτό θεωρώ.

0: σε κάτω από 24, χωρίς να μας λένε πόσο κοστίζει αυτό και πού θα δουν τα λεφτά. Αυτά δεν γίνονται. Γι' αυτό και είπαμε ότι προτείνεις πράγματα. Ωραία, γραμμένα σε ένα χαρτί, σε ένα book μικρό, σε ένα βιβλίο μικρό, που λες αυτά θα κάνω το κυβερνήσω. Τα δίνεις στο ελεκτικό συνέδριο, σε ελέγχει, αν είναι σοβαρά να τα συζητήσουμε, συζητάμε. Αλλιώς δεν μπαίνεις μέσα στις εκλογές. Δεν μπορεί ο καθένας να υπόσχεται τα πάντα. Χωρίς να μπορεί να πείσει ότι μπορεί να κάνει κιόλας. Γιατί αυτό λέγεται επιρροή εκλογικού σώματος. Κλοπή ψήφου.
1: Εσείς πώς το βλέπετε το πολιτικό σκηνικό, δηλαδή υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να έχει αυτοδυναμία ή βλέπετε ραγδαία πτώση των ποσοστών της? Δεύτερος θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, άκουγα αναλύσεις ότι από το δεύτερο έως τον πέμπτο είναι κινούμενοι άμος το πολιτικό σκηνικό και ο πέμπτος μπορεί να είναι δεύτερος και ο δεύτερος πέμπτος.
0: Τώρα ακούστε λίγο, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο εδώ και αρκετούς μήνες, εδώ και ένα χρόνο για την ακρίβεια, να γίνονται οι βουλευτές και οι πολιτικοί σχολιαστές των δημοσκοπήσεων. Σχολιαστής δημοσκοπήσεων μπορεί να γίνει ο δημοσιογράφος. Όχι ο πολιτικός. Το τι θα γίνει στις εκλογές το ξέρει μόνο ο ελληνικός λαός και ο Θεός, σε πάση περιπτώσει. Φαντάζομαι ότι όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Το να κάνω σχόλια επί των δημοσκοπήσεων, να αναλύω τα νούμερα ο δεύτερος, ο πρώτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, τουλάχιστον δεν είναι σοβαρή.
1: Τι δείχνουν για το κόμμα σας οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή πώς εσείς χειρίζεστε αυτό το εργαλείο, τη φωτογραφία
0: δεν
1: τη στιγμή?
0: Δεν δυσκολίασα ποτέ. Το μόνο που κάποιες στιγμές κοιτάμε κι εμείς είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ούτε τα αποτελέσματα, τίποτα.
1: Και τι βλέπετε για το κόμμα σας, τι προκύπτει?
0: Το θέμα δεν είναι τι βλέπω εγώ για τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι βλέπω για την Ελλάδα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Με ανθρώπους αποτυχημένους που κυβέρνησαν και σήμερα λένε ότι είναι το νέο, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή τώρα όταν ο κ. Τσίπρας έχει κάνει τόσα εγκλήματα, ή ο κ. Μητσοτάκης, ή ο κ. Ζαρουλάκης, να σου πω βασικά προβλήματα, έτσι, για να μην συζητάμε γενικόλαγα. Ακριβό ρεύμα, ποιος θέλει, το χρηματιστήριο ενέργειας. Ποιος το κάνει, ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή Τσίπρας, Ζαρουλάκης, Μητσοτάκης. Πάμε στο επόμενο, ΦΑΝΣ και ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Ποιοι τα κάνανε αυτά? ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, γιατί είναι Τσίπριζα πλέον η κατάσταση, έτσι, Τσίπριζα, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης. Τι να συζητήσω τώρα, αν δεν θέλω να τα δει αυτά ο ελληνικός λαός. Δεν μπορώ εγώ να πω στην ουσία, θέλετε, του μυαλού του καθενός, για να τον βάλω μυαλό και να του πω. Δεν μπορεί ο αποτυχημένος, αυτός που σε κατέστρεψε, να σε σώσει. Δεν γίνεται.
1: Ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών για την ελληνική λύση? Και ποιος είναι και ο στόχος του κόμματός σας, έτσι?
0: Το διακύβευμα για την Ελλάδα είναι για την ελληνική λύση. Ο αποτυχημένος δεν μπορεί να σε σώσει. Εδώ η κόντρα εδώ εισαγωγικών, το δίπλο είναι πετυχημένοι αποτυχημένοι, άργοι εκατομμυριούχοι εναντίον, αν θέλετε, αυτών των εργατικών που δουλεύουν για να παράγουν πλούτο. Αυτό είναι το δίπολο. Αν το καταλάβουν οι φτωχοί Έλληνες πολίτες, θα το καταλάβουν και θα ψηφίσουν την ελληνική λύση. Αν δεν το καταλάβουν, θα ψηφίσουν πάλι μία από τα ίδια και θα έχουμε μία από τα ίδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Να κάνω ένα σενάριο. Ότι η ελληνική λύση θα έχει ένα ισχυρό ποσοστό στις εκλογές. Και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία. Και σας καλεί ο
0: Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχω απαντήσει χιλιάδες φορές. Δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κάποιον που δεν εμπιστεύομαι. Δεν τους εμπιστεύομαι, δεν μπορώ να συνεργαστώ. Λέει και Παύλο. Κανένα δεν εμπιστεύομαι, ξέρετε. Όταν λέω κανένα, εννοώ κανέναν. Από την ψευτοαριστερά και την ψευτοδεξιά και τα ψευτονέα κόμματα, τα οποία είναι δεκανή για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και η κυρία Καρισιανού.
0: Τι κυρία Καρισιανού είναι ακόμα μια περίπτωση ιδιάζουσα, ξέρετε. Ξεκίνησε με ψέματα και συνεχίζει με ψέματα. Οπότε δεν ασχοληθώ εγώ μαζί της. Δηλαδή όταν είπε ότι μου δώσαν λεφτά για να μην κάνω κόμμα και δεν μας λέει και μιλάει για διαφάνεια, δικαιοσύνη και όλες αυτές τις φανφάρες που λένε όλοι οι πολιτικοί και δεν μας λέει ποιος έδειξε λεφτά για να μην κάνει κόμμα, τι να συζητήσω για την κυρία Καλλιτέχνου. Δεν θα πω και βέβαια το άλλο που έλεγε ότι όσοι λένε ότι θα κάνω κόμμα είναι σκουπίδια. Το είχε πει αυτό για πολύ καιρό και έκανε κόμμα θεωρώντας σκουπίδια βρίσκονται στο κόμμα της.
1: Συμφωνείτε με την εξής άποψη ότι ο ψηφιακός μετακαισθηματισμός και το gov.gr βοήθησε ώστε να μειωθεί η διαφορά, όπως είδαμε ας πούμε με το κύκλο μας υπολοδομίες, με την έκδοση και τον έλεγχο ας πούμε των οικοδομικών αδειών από το κτηματολόγιο, το ηλεκτρονικό, το ψηφιακό?
0: Σε μια χώρα που όλοι οι Έλληνες ξέρουν πολύ καλά ότι οι υπολοδομίες είναι άντρο αδιαφάνειας και διαφοράς, χρειαζόμασταν τον ηλεκτρονικό μετασχηματισμό, ηλεκτρικό και όπως λέγεται, για να μπορέσουμε να εστιάσουμε στο πρόβλημα. Το σύμπτωμα είναι σύμπτωμα, η διαφθορά είναι οριζόντια δυστυχώς. Αλλά δυστυχώς για την Δημοκρατία, εγώ δεν λέω ότι όλοι είναι κλέπτες και απαταιώνες και διεφθαρμένοι, λέω όμως ότι όσοι συλλαμβάνονται είναι Δημοκρατία. Είτε στον ΟΠΑΚΕΠΕ, είτε στην υπόθεση αυτή, είτε στα Τέμπη, όλοι είναι Νέα Δημοκρατία. Οι γαλάζιες ακρίβειες συλλαμβάνονται. Άρα η παθογένεια είναι στην κυβέρνηση.
1: Σας αποδεσμεύω με δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι με αφορμή το καλοκαίρι. Τα κυβερνητικά στελέχη ισχυρίζονται ότι λειτουργεί καλύτερα ο κρατικός μηχανισμός με τις αλλαγές που είχαμε προσφάτως. Έχει ενδυναμωθεί ο στόλος των αεροπλάνων. Έχουμε σκάφη πλέον της πυροσβεστικής πολιτικής προστασίας και έχουμε περισσότερους πυροσβέστες από ποτέ. Είστε τόσο αισιόδοξος?
0: Για να καταλάβω, μισό λεπτό τώρα. Ναι. Κατά

0: Καθώς δεν πήραμε καναντέρ. Δεν υπάρχουν καναντέρ. Είναι τα παλιά των 40, 50 ετών, 60 ετών
1: σκιάφη. Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Βέβαια με το νέο σύνταγμα το, νόμο, το μόνο που τον ενδιαφέρει τον κ. Μητσοτάκη να πάει και να χτίσει ανεμογεννήτριες. Βάζει ειδικό άρθρο στο οποίο λέει ότι επιτρέπονται ανεμογεννήτριες από τα φωτοβολταϊκά όπου θέλει το κράτος. Δηλαδή ούτε Natura υπάρχουν, ούτε αρχαιολογικοί χώροι, θα πήγαινε στις ανεμογεννήτριες. Παράδειγμα εκεί στην περιοχή στη Ζήρα, πώς λέγεται η περιοχή.
1: Ζήρια, ναι.
0: Στη Ζήρια, όπου μόνος του πήγε κάποιος, έκανε μια μικρή κλίμακος έτσι στην πολεοδομία, γιατί μιλάμε για πολεοδομίες, έτσι. Για βελτιωτικά έργα, μικρής κλίμακος που κάνουμε για αποθήκη σπίτι μας. Και στην μια ανεμογεννήτρια 150 μέτρα τώρα. Πλάκα κάνουμε. Ακούστε, εγώ λιμικό είδε από τον κόσμο. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι για τον τόπο. Είναι επικίνδυνοι και μπορούμε να μιλήσουμε για τα κανονικά προβλήματα του Έλληνα. Δηλαδή για τη μικρόμισή επιχείρηση που υπερφορολογείται. Για την εφορία που καταδυναστεύει τον Έλληνα. Που δεν συλλαμβάνουν κανένα πολιτικό γιατί έχει ασυλία. Αυτά είναι τα προβλήματα. Και αυτά πρέπει να λύσουμε. Τα βασικά, ούτε η δημοσκοπήση είναι το θέμα μας, ούτε τι θα κάνει το Πασόκ και η Δημοκρατία. Επιτέλους, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα κάτι στο οποίο η εφορία δεν θα κυνηγάει μόνο τον πολίτη, θα του βάζει πρόστιμα δυσβάστακτα με επιτόκιο και όταν χρωστάει το κράτος τον πολίτη να μην έχει επιτόκιο για να του δώσει τα λεφτά. Δηλαδή αυτά είναι τα βασικά. Θα του δώσει δουλειά ο Έλληνα, το πολίτη ο Έλληνα, ο οποιοσδήποτε πολιτικός. Ξέρει ο πολιτικός από εργασία, δουλεύει ο ίδιος του, όχι. Άμα δεν ξέρει από εργασία, κύριε Κοκκόλη, πώς θα παράγεται εργασία στους Έλληνες πολίτες. Άργη πολιτική μας κυβερνάτε. Άργη κανονικά. Τι δουλειά κάνει ο κ. Τσίπρας, ρε παιδιά. Τι δουλειά κάνει ο Αντουλάκης. Τι δουλειά κάνει ο Μητσοτάκης. Πού δούλεψαν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς θα σώσουν τον τόπο αν δεν έχουν δουλέψει οι ίδιοι. Το λέω πολύ απλά. Από δεν ξέρουν τι σημαίνει πάγια, δεν ξέρουν τι σημαίνει ισολογισμός, δεν ξέρουν τι σημαίνει ίδια κεφάλαια. Δεν τα ξέρουν αυτά. Το μόνο που ξέρουν, στο πω ευθέως, είναι να μην δουλεύουν και να γίνονται εκατομμυρίουχοι. Και εγώ που έχω επιχειρήσει τα 27 χρόνια εταιρείας, δεν είμαι στην ίδια κλίμακα με αυτούς.
1: Τα ψηφοδέλτιά σας πώς θα είναι?
0: Δεν μπορεί να κλαίει ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, για το Υπουργείο Υγείας. Ότι ξέρετε, ο υπουργός Υγείας δεν πληρώνεται, παίρνω 0, ενώ παίρνει 5,5 χιλιάρικα. Και πες μου, αφού δεν πληρώνεις, ρε φίλε, γιατί κάθεσαι στην καρέκλα του υπουργού και δεν φεύγεις. Αφού δεν είναι δαπανός, αν δεν σε αρέσει, δεν οικονομικά είσαι 0. Σήκω, φύγε. Σε υποχρεώνει κανένας να κάνει την καρέκλα σου. Και από την άλλη, δεν γίνεται να μην δεν έχω λεφτά και να έχεις κάνει lifting στο πρόσωπό σου, να έχεις βάλει μαλλιά, να κυκλοφορείς με ρόλεξ, αφού δεν έχεις λεφτά. Αυτά πρέπει τα δύο πολίτες, όχι εγώ. Εγώ τα βλέπω έτσι κι αλλιώς και τα καυτηριάζω. Το ζήτημα είναι ένα-δύο πολίτες κατάματα λιμονατικότητα. Τους κοροϊδεύουν όλοι δυστυχώς.
1: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία προφανώς για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων σας σε όλη τη χώρα.
0: Είμαστε έτοιμοι, κύριε Κοκκόλη, δεν το ψάχνετε.
1: Με ποια χαρακτηριστικά θα στηθεί το ψηφοδελτίο?
0: Οριζόντια εκπροσώπηση όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Του απλού εργάτη, του αγρότη, του κοινοτρόφου, του αλία, μέχρι και τον καθηγητή πανεπιστημίου. Δεν είναι ελιτιστική η ελληνική λύση. Η ελληνική λύση εκπροσωπεί όλα τα πλατιά λαϊκά στρώματα και την ανώτερη βαθμία, αν θέλετε. Ξαναφέρομαι βέβαια στις σπουδές, έτσι, γιατί για μένα το πτυχίο δεν σε κάνει μορφωμένο, ούτε σε κάνει πετυχημένο. Τα πτυχία είναι εργαλεία για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος και να αποκτήσεις περισσότερες γνώσεις. Αλλά για μένα τιμώ, για μένα τιτάνας και μεγάλος άνδρας είναι ο αγρότης του Μόχθου, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο αλιέας, ο μελισσοκόμος, αυτοί που μοχθούν και να παράγουν πλούτο.
1: Άρα εκλογικός στόχος του κόμματός σας ποιος είναι?
0: Να κυβερνήσουμε, το έχω πει χίλιες φορές. Θέλουμε να κυβερνήσουμε, δεν το συζητάμε καν. Θέλουμε ο Έλληνας να μας εμπιστευτεί. Και άμα μας εμπιστευτεί, η λύση θα βρεθεί. Και αυτή λέγεται ελληνική λύση.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Βελόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του κόμματος Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος. Και αφού είμαι σε πολιτική επικαιρότητα, να σας πω ότι μεθαύριο θα είναι στην Αχαΐα, στην Πάτρα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο πρόεδρος του Eurogroup, δηλαδή ο επικεφαλής της οικονομίας της Ευρώπης, ο επικεφαλής των Ευρωπαίων Υπουργών, Κυριάκος Πιερακάκης. Θα έρθει για τα εγγένεια των νέων γραφείων της Νομαρχιακής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα. Πριν θα δει τον Μητροπολίτη, θα πάει στον Όλπα, θα πάει στον Περιφερειάρχη, θα πάει στο Επιμελητήριο, θα έχει μαζί του τον Υφυπουργό, τον κύριο Καλαφάτη από τη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας, και όπως όλα δείχνουν θα έρθει και ο γραμματέας του κόμματος, ο νεοεκλογής γραμματέας του κόμματος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στο δεύτερο ημίωρο, μετά τις διαφημίσεις, θα ήθελα να συζητήσουμε και κάτι άλλο, κύριε Σιγηρή. υπάρχουν αντιπαραθέσεις εξώδικα στον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας. Και σας τα λέω αυτά με πληροφορίες επί του πιεστηρίου. Και απόψε το βράδυ έχει συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Διότι, για να το πω πατρινά, τσακωνώνται μεταξύ τους κάποιοι σύμβουλοι που κάποτε ήταν και στην ίδια παράταξη. Επίσης φιλοδοξώ στο δεύτερο μέρος να μιλήσουμε και για την πολιτική προστασία εν ώψη καλοκαιριού, εν ώψη της καρδιάς του καλοκαιριού, και διότι το καλοκαίρι είμαστε ήδη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Αλαούνο!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απεργέ.
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
16: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
15: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. 2610-328-311 το τηλεφωνό μας. Κάτι έχει γίνει στον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας για την ακρίβεια. Δύο παρατάξεις που παλιότερα ήταν μία αντιπαρατίθεται μεταξύ τους, και για την ακρίβεια δύο πρόσωπα. Βλέπω τον κύριο Ρούπα που είναι επικεφαλής της εμπορικής ανανέωσης, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι το όνομα της παράταξης, με τον κύριο Αβράμη που έχει πάει στην καινούργια παράταξη που έχουν συστήσει με τον κύριο Γουρδούπη και την κυρία Διονυσάτου. Όπως μαθαίνω, είχαν συμφωνήσει πριν τις εκλογές ότι άλλοι θα μείνουν μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας και άλλοι θα πάνε στην Ομοσπονδία, αφού πρώτα παραιτηθούν από εδώ. Να τα μοιράσουν κάπως μεταξύ τους, και μπορεί αυτό να ακούγεται να είναι, να μην είναι λογικό. Τέλος πάντων, μετά από τόσο καιρό λοιπόν, φέρεται ο κύριος Ρούπας να ζήτησε να κάνει πράξη την παραίτησή του ο κύριος Αβράμης, και ο ίδιος το είχε απαντήσει μέσω του δικηγόρου του ότι δεν υπάρχει αυτό, και μάλιστα υπάρχει και μέσα μία παράγραφος που λέει ότι δεν είναι και σωστή η ημερομηνία. Θέλω να μου δώσει μια απάντηση ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας που έχει συγκαλέσει για σήμερα έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, να μου πει αν ξέρει κάτι, γιατί μετά θα πάμε και στον κύριο Ρούπα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσιγιάννη, καλή εβδομάδα. Με ακούτε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Τι συμβαίνει?
1: Δυστυχώς δεν είναι ωραία εικόνα. Εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε την εικόνα του εμπορικού και δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν μας βοηθάνε. Δεν είμαι σε θέση να σας πω κάτι, γιατί δεν ξέρω. Ξέρω ένα χαρτί που ήρθε από τον κύριο Ρούπα, που κατατέθηκε από το email της εμπορικής ανανέωσης, λοιπόν, και στον Εμπορικό Σύλλογο. Ζήτησα, που αφορούσε μία παραίτηση του κυρίου Αβράμη, και εγώ ζήτησα να έρθει από το email του κυρίου Αβράμη ή από το προσωπικό του κυρίου Ρούπα, γιατί η εμπορική ανανέωση, και ο Αβράμης έχει δηλώσει και έχει γραφεί στο Συμβούλιο, δεν υπάρχει στην εμπορική ανανέωση. Ή να μας το στείλει από την άλλη παράταξη που είναι τώρα. Διαδικαστικά σας λέω. Δεν μου ήρθε τίποτα. Ο κύριος Ρούπας κατέθεσε το χαρτί ο ίδιος στον Εμπορικό Σύλλογο. Ωραία, ενημέρωσα τον κύριο Αβράμη, και ο κύριος Αβράμης προέβη σε διαδικασίες μέσω του δικηγόρου του. Επειδή όλο αυτό δεν ξέρω τι ισχύει, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Εγώ τους κάλεσα έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο να έρθουν όλοι εκεί, να μας δώσουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις προς όλο το ΔΣ. Παρακαλώ να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι. Δεν βοηθάει τον εμπορικό, γυρνάμε σε παλιές εποχές. Και παλιά τότε ήταν η διοίκηση με τους υπόλοιπους. Τώρα είναι η αντιπολίτευση μόνη της. Δηλαδή δεν μας βοηθάει όλους.
0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν είναι παρέτηση από το ΔΣ του εμπορικού ή από την αντιπροσωπεία. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, έτσι.
1: Είναι παρέτηση από τον εμπορικό.
0: Α, από τον εμπορικό.
1: Ναι. Από την Ομοσπονδία, συγγνώμη.
0: Από την Ομοσπονδία.
1: Ναι. Λοιπόν, απλώς επειδή εδώ γίνανε οι εκλογές, υπάρχει μια διαδικασία. Εγώ θέλω να πριτανεύσει η αλήθεια και η λογική. Μας. Ωραία. Δεν γνωρίζω τώρα ούτε ποιο είναι ακριβές, ούτε θέλω να πάρω. Είμαι πολύ περίοδο ότι ισχύει για το βράδυ. Ναι. Αλήθεια το λέω.
0: Εν τω μεταξύ, μαθαίνω από το ρεπορτάζ ότι υπάρχει και μία μορφή, θα μας το πει ο κύριος Ρούπας αυτό, από τον κύριο Αβράμ προς τον κύριο Ρούπα, για την ημερομηνία. Και αν υπάρχει θέμα με την ημερομηνία, εδώ ανοίγουν και άλλα ζητήματα, δεν ξέρω.
1: Δεν τα γνωρίζω αυτά, περιμένω το βράδυ, πάρτε με αύριο να σας πω. Δεν έχω ασχοληθεί παραπάνω. Δεν θέλω να μπω σε εξημίσθηση.
0: Εντάξει, θα πάρω τον κύριο Ρούπα να δούμε τι γίνεται. Αλλά εσείς έχετε συγκαλέσει ΔΣ.
1: Γι' αυτό κάλεσα έκτακτο ΔΣ, να έρθουν εκεί, να υπάρχουν πρακτικά, να καταγραφούν οι απόψεις και οι τοποθετήσεις, και να μιλάμε επί συγκεκριμένου. Γιατί τώρα η μία πλευρά λέει κάτι και η άλλη λέει κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω εγώ, ας το πούνε μόνοι τους. Να ξέρουμε τι είναι.
0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
1: Είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Ήταν ο Μάικης Κατσιγιάννης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας. Και ας καλέσουμε στο καπάκι τον κύριο Ρούπα.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ρούπα, όπως έχω προλογίσει, τον επικεφαλής παράταξης Εμπορική Ανανέωση. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρούπα. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κουκούλη. Καλή εβδομάδα.
0: Έχει προκύψει ένα θέμα σχετικά με παρέτηση του κυρίου Αβράμη από την Ομοσπονδία των Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή, αυτό το ήταν προηλημένη απόφαση απλά για το τυπικό του πράγματος. Του λέτε, κάντε το τώρα, ας πούμε.
1: Ο εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο τέταρτος εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν ο κύριος Σπυρόπουλος. Ο κύριος Σπυρόπουλος λοιπόν παραιτήθηκε και πήρε τη θέση του κύριου Αβράμης και ταυτόχρονα ο κύριος Αβράμης έδωσε μια παραίτηση από την Ομοσπονδία για να μπει ο αμέσως επόμενος στα πλαίσια των δημοκρατικών αρχών που διατηρούσε η παράταξη ή εξακολουθεί να διατηρεί.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς του λέτε τώρα, κάνε αυτό που ήταν να κάνεις και δεν έκανες.
1: Ακριβώς, ο κύριος Αβράμης δεν ήταν εκλεγμένος. Ναι. Ο κύριος Αβράμης, αν δείτε και τα δημοσιεύματα εκείνης της περίοδου, ήταν πρώτος επιλαχών, με την αποχώρηση του κυρίου Σπυρόπουλου, πήρε τη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γι' αυτό μπορεί να σας το επιβεβαιώσει και ο κύριος Σπυρόπουλος, που ήταν παρόν, και ο επικεφαλής της νεοσύστατης παράταξης, ο κύριος Αβράμης.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι όμως, από ό,τι καταλαβαίνω και λέει το ρεπορτάζ, δεν το πήρε και τόσο καλά ο κύριος Αβράμης και είχε απαντήσει με εξώδικη διαμαρτυρία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ σε θέματα δικαστικά, δικαστικού περιεχομένου που αφορούν τον Εμπορικό Σύλλογο δεν έχω μπει ποτέ, ούτε πρόκειται να μπω.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι στον Εμπορικό Σύλλογο για να δω τα συμφέροντα του εμπορίου και να δουλέψουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Υπήρξε τεροχρονισμένη ημερομηνία.
1: Κοιτάξτε, μου είχε δώσει μια παραίτηση, η οποία πραγματικά δεν είχε ημερομηνία πάνω, γιατί η θητεία της Ομοσπονδίας δεν ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Ναι, κατάλαβα. Α, ναι, αλλά γίνεται να βάλετε εσείς ημερομηνία.
1: Για ποιο λόγο, κύριε?
0: Δεν το ξέρω, το ρωτάω. Δεν το ξέρω,
1: όταν
0: το ρωτάω.
1: Έχω μια λευκή επιστολή χωρίς ημερομηνία με την υπογραφή του, τι σημαίνει ότι δεν υπέγραψε κάπου?
0: Μάλιστα.
1: Και όταν υπέγραψε και ενώπιον δύο ακόμα ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εγώ έκανα αυτό που πρέπει να κάνω. Γιατί τιμώ την παράταξή μου και υπήρχε και μια προγραμματική συμφωνία ότι δεν θα είμαστε διπλοθεσίτες κανείς. Για να δοθεί χώρο σε όλους να δουλέψουμε για το εμπόριο.
0: Ναι, αλλά δίνετε το πάτημα τώρα, ας πούμε, στον κύριο Κατσικέννη να λέει ότι αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, εντιμούν το σύλλογο κτλ.
1: Ακούστε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ο πρόεδρος λάθος το χρησιμοποίησε αυτή τη στιγμή. Ο κύριος πρόεδρος πρέπει να χρησιμοποιήσει θέματα που αφορούν το εμπόριο. Βλέπουμε ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο απόψε για αυτό το θέμα. Τη στιγμή που έπρεπε να γίνει ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο τα προβλήματα που ταλανίζουν αυτή τη στιγμή το τοπικό εμπόριο. Βλέπω, εμείς του προτείναμε την προηγούμενη εβδομάδα στο διοικητικό συμβούλιο, τη στιγμή που θα έρθει ο κύριος Πιερακάκης την Τετάρτη για την εκδήλωση αυτή της Νέας Δημοκρατίας, να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια επαφή να του θέσουμε κάποια προβλήματα. Σήμερα το ιδανικό θα ήταν για μένα να γινόταν ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο για τα προβλήματα του εμπορίου και να μην εκμεταλλευόμαστε αυτά εσωτερικά, τα εσωτερικά ενός συνδυασμού. Νομίζω ότι αυτά λύνονται εύκολα. Τώρα το αν ακολούθησε την νομική οδό ο κύριος ο συνάδελφός μου που δεν θέλει να παραιτηθεί ενώ έχει βάλει την υπογραφή του, είναι άλλο θέμα, είναι εσωτερικό. Δεν νομίζω ότι αφορά το σύλλογο αυτό. Ο σύλλογος πρέπει να εστιαστεί στα πραγματικά προβλήματα του εμπορίου.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Ρούπα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Ρούπας από τον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας, επικεφαλής της παράταξης Εμπορική Ανανέωση.

Λοιπόν, προσφάτως ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, παραχώρησε συνέντευξη τύπου σχετικά με το νέο εκλογικό νόμο για την αυτοδιοίκηση. Έχει μπει σε επιτροπές της Βουλής και θα πάει στην Ολομέλεια την άλλη εβδομάδα. Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι αυτές που είχαμε πει και τις επαναλαμβάνω εντάχει. Δεν θα υπάρχει Δεύτερη Κυριακή. Μόνο μία θα ψηφίζουμε για Δήμαρχο και για Περιφερειάρχη. Όποιος έχει 42% συν μία ψήφο είναι Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης. Αλλιώς, οι δύο πρώτοι θα έχουν να λάβουν και από τις δεύτερες ψήφους του τρίτου, του τέταρτου, του πέμπτου και ό,τι υπάρχει. Δηλαδή, πλέον στο ψηφοδέλτιο θα βάζουμε πρώτη και δεύτερη επιλογή. Θα έχουμε το δικαίωμα δηλαδή να ψηφίσουμε δύο υποψήφιους δημάρχους. Και ξαναλέω ότι στον πρώτο και στο δεύτερο, σε αυτούς δηλαδή που έχουν τα μεγαλύτερα ποστά, θα προσμετρώνται οι δεύτερες ψήφοι αυτών που δεν είναι στη διάδα. Δηλαδή, είναι ο Πελετίδης, ξέρω εγώ, με τον Σβόλη, δίνω ένα παράδειγμα, οι δύο πρώτοι. Το Ψωμάκι και το Αϊβαλί, οι δεύτερες ψήφοι, δηλαδή, εγώ έχω ψηφίσει, ας πούμε, Αϊβαλί ως πρώτη επιλογή και δεύτερη επιλογή Πελετίδη. Η δεύτερη επιλογή προσμετράται στον Πελετίδη που είναι στην πρώτη διάδα. Και βγαίνει δήμαρχος αυτός με τις περισσότερες ψήφους. Άρα μετράει πολύ η δεύτερη ψήφος. Αυτό ήταν το δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι μπορεί κάποιος ή κάποια να ψηφίζει απομακρυσμένα, δηλαδή να είμαι εγώ δημότης Πάτρας, αλλά να βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εκλογών Κυριακή. Πώς θα ψηφίσω? Θα ψηφίσω μεν ηλεκτρονικά, αλλά θα πάω σε εκλογικό τμήμα για να ψηφίσω. Για να διαφυλαχθεί και όλη η διαδικασία. Άρα θα υπάρχει ταλαιπωρία, δεν θα χαλάμε χρήματα ετεροδημότες, ούτε υποψήφιοι γι' αυτό, διπλά ψηφοδέλτια. Και γλιτώνουμε και την ταλαιπωρία του δεύτερου γύρου που η συμμετοχή ήταν και μικρότερη. Έχουμε και άλλες αλλαγές τις οποίες θα τις πούμε στην πορεία να περάσει από τη Βουλή, διότι κάποια πράγματα μπορεί να αλλάξουν προϊόντος του χρόνου και μετά τη συζήτηση. Ας πούμε, στο Δήμο Ερημάνθου θα υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο εκεί και όχι κοινότητες, κοινοτάρχες όπως υπήρχαν πριν και τα λοιπά. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά. Αλλάζουν πολλά και ειδικά στους μικρούς δήμους. Θα δούμε διαφορετικές εκλογές. Όπως αρκετά αλλάζουν και στην Νέα Δημοκρατία. Μετά την συγκρότηση της νέας πολιτικής επιτροπής είχαμε την εκτελεστική γραμματεία, τα 8 μέλη. Πλέον δεν θα υπάρχει ασυμβίβαστο αυτοδιοικητικού για να έχει και θέση ευθύνης στον κομματικό ιστό, και οι τοπικές οργανώσεις σε ένα δήμο θα ανήκουν στην ομαρχιακή οργάνωση από τις επόμενες εκλογές. Δηλαδή, έχουμε τώρα τη ΔΕΕΠ Νοδού Αχαΐας. Δεν θα έχουμε δήμο το Πάτρας, παράδειγμα. Θα είναι μια ενιαία οργάνωση ομαρχιακή. Αυτό καταλαβαίνω. Τι άλλο? Και επειδή σας είπα τώρα για αυτοδιοικητικούς και τα λοιπά, τι ζητάει η Νέα Δημοκρατία, λέει η ηγεσία? Είναι μια δύσκολη μάχη αυτή που έρχεται. Πάμε να διεκδικήσουμε τρίτη τετραετία. Θα μπουν όλοι στη μάχη. Εμείς τώρα βλέπουμε τις εθνικές εκλογές, μετά έρχονται και τα άλλα. Άρα θέλω από αυτοδιοικητικούς, ανεξαρτήτως τι θα κάνουν μετά, να είναι πρώτα στη μάχη των εθνικών εκλογών και υποψήφιοι πολλοί από αυτούς. Και όσοι δεν μπουν τώρα μπροστά στη μάχη, μετά μην περιμένετε και πολλά. Ένας θεός ξέρει τι θα γίνει. Δεν είναι αυτονόητο δηλαδή ότι αν κάποιος δεν μπει στο ψηφοδέλτιο, μετά θα στηριχθεί εύκολα. Τώρα δίνουν τη μάχη των εθνικών και αυτό μετράει. Βλέπω ότι θα υπάρχει σίγουρα ένας υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης σε κάθε νομό. Στην Αχαΐα μπορεί να είναι και δύο οι αντιπεριφερειάρχες που θα είναι υποψήφιοι. Και ακούω τα ονόματα του κυρίου Μπονάνου και της κυρίας Μαστοράκου. Στη
Στην Ετωλοκαρνανία του κυρίου Μαυρομάτη, είναι αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκαρνανίας, και στην Ηλία του κυρίου Κοροβέση. Επίσης στην Ετωλοκαρνανία θα είναι υποψήφιος βουλευτής και ο δήμαρχος, ο νυν δήμαρχος Αγρινίου, ο κύριος Παπαναστασίου. Στο μεταξύ σας έχω πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και πληροφορίες για τα ψωδέλτια των κομμάτων στην Αχαΐα, στο νεολόγο που κυκλοφορεί την Παρασκευή και στην στήλη στο Παραβάν. Θα περιμένουμε να τα πούμε και να τα διαβάσουμε όλα τότε.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς βλέπετε Μουντιάλ και πόσες. Είναι δύσκολες οι ώρες. Με κάτι παιχνίδια, 2 τα ξημερώματα, 4 τα ξημερώματα, 5. Βέβαια θα μου πείτε αλλάζουμε και Ήπειρο. Αυτό μας δυσκολεύει αρκετά, αλλά απολαμβάνουμε τουλάχιστον τα παιχνίδια στις ώρες που μπορούμε και είναι ανθρώπινες. Κάποιοι άλλοι πιο ρομαντικοί που δεν έχουν να σηκωθούν και πρωί βλέπουν και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Χθες σε μια έκπληξη το Μαρόκο ήρθε 1-1 με τη Βραζιλία και η Αυστραλία σε ακόμη μια έκπληξη κέρδισε την Τουρκία.

Άκουσα προχθές τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει για δωρεάν εισιτήρια για τους νέους έως τα 24 έτη στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Βγαίνει μετά ο κύριος Τσίπρας και λέει δωρεάν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για όλους. Και ακούω για ένα βουλευτή μετά να λέει ότι από τη μία έχουμε τον δώσ' τα όλα, από την άλλη έχουμε τον πάρ' τα όλα και από την παράλληλη έχουμε αυτόν που προσπαθεί στα δημοσιονομικά περιθώρια να ασκεί μια σταθερή πολιτική. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω το εξής, για να μην μπλέκω τώρα στις κομματικές αντιπαραθέσεις, ότι πρέπει να συζητήσουμε επί των προγραμμάτων και στην ουσία. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι μέσα στην καθημερινότητά μας είναι δύσκολο να κάτσουμε να διαβάσουμε τα προγράμματα όλων των κομμάτων, να παρακολουθούμε αναλύσεις, συνεντεύξεις κτλ. Κτλ. Πρέπει όμως να το κάνουμε στο μεγαλύτερο βαθμό, διότι αφορά το μέλλον μας, το βραχυπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο. Και προφανώς είναι και ευθύνη των κομμάτων, των δημοσιογράφων και όλου του συστήματος να οδηγηθούμε σε εκλογές που θα συζητήσουμε για την ουσία. Να ξέρουμε τι πρεσβεύει το κάθε κόμμα, τουλάχιστον στα βασικά του σημεία. Για την υγεία, για την παιδεία, για την οικονομία, για την εξωτερική πολιτική, για τα μεγάλα ζητήματα του τόπου και να συγκρίνουμε. Επίσης, προφανώς θα πρέπει να γίνει και μία συζήτηση επί κοστολογημένων προτάσεων. Αλλά αυτό αξιολογικά να το καταφέρουμε να το κάνουμε εμείς, να δούμε. Προκύπτει ότι είναι κοστολογημένες. Δεν θα βγάλουμε το τευτέρι, θα το παρακολουθούμε μέσα από το διάλογο. Είναι ευθύνη των κομμάτων λοιπόν να έχουν και κοστολογημένες προτάσεις για να μας βοηθήσουν και εμάς να καταλάβουμε και να μπούμε στην ουσία και να μιλούμε επί προτάσεις για το παρόν και για το μέλλον. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, επειδή ζούμε στην εποχή των social media. Προφανώς και θα είναι και αυτές οι εκλογές που μεγάλο ρόλο θα παίξουν τα social media. Το Facebook, το Twitter, X πλέον, το TikTok, το YouTube. Προφανώς και υπάρχει γρήγορη πληροφόρηση. Και ειδικά οι νεότερες γενιές μαθαίνουν ειδήσεις από εκεί. Θα πρέπει όμως, και συγχωρέστε με που λέω θα πρέπει, να αναλάβουμε μέρος ευθύνης μας αναλογή, εάν τα κόμματα κάνουν αυτά που είπα πριν. Να φιλτράρουμε όσα ακούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε εκεί. Να αξιολογούμε. Διότι στην εποχή της γρήγορης πληροφόρησης είναι εύκολη και η διαστρέβλωση των ειδήσεων, των πολιτικών γραμμών, των πολιτικών απόψεων. Άρα όσο μπορούμε περισσότερο να αξιολογούμε όλα όσα βλέπουμε στα social media. Και πάνω απ' όλα, για να κλείσω τη σημερινή εκπομπή, να συμμετέχουμε. Διότι εμείς διαμορφώνουμε το μέλλον μας. Καταλαβαίνω ότι οι παγκόσμιες ελίτ, οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, οι εγχώριες ελίτ μας οδηγούν σε μια κατεύθυνση που μπορεί πολλοί από εμάς να θέλουμε να μην θέλουμε. Αλλά στο μέτρο του εφικτού, με την ψήφο μας, διαμορφώνουμε αυτό το μέλλον. Με τις διεκδικήσεις μας, στο δρόμο ή εκτός δρόμου, παντού, στους χώρους δουλειάς, καθημερινά. Συμμετέχουμε, διεκδικούμε. Για να συνδιαμορφώσουμε εμείς το μέλλον μας. Είχα προγραμματίσει να μιλήσω σήμερα και για την πολιτική προστασία, δεν πρόλαβα, θα το κάνουμε αύριο. Έτσι κι αλλιώς ήρθε η ώρα να κλείσουμε σιγά σιγά. Εγώ θα σας υπενθυμίσω ότι στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr αναρτώνται ολόκληρες οι εκπομπές μας, οι ραδιοφωνικές και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να ακούτε και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του ομίλου Plus Media. Δηλαδή τον Max πατώντας ένα κουμπί, τον Sport FM Πάτρας, Picasso, Dirty, Σκύλο, Σφαίρα, αλλά και άλλες μουσικές από ιντερνετικούς σταθμούς όλων των ειδών. Οι μουσικές είναι εκεί, ipavlaradio.gr. Επίσης, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας έως αργά τη νύχτα, ό,τι συμβαίνει αν δεν βαίνει στο dt.gr. Ακόμη, μπείτε στην πλατφόρμα pluspod.gr, το plus με U, και θα έχετε δυνατότητα να δείτε όλες τις τηλεοπτικές παρεμβάσεις. Είναι συνεντεύξεις με πρόσωπα της τοπικής κεντρικής σκηνής, της πολιτικής, οικονομίας, του επιχειρήν, της καθημερινότητας,
σε μια συζήτηση πολιτική και πιο προσωπική, θα έλεγα, που αφορά τα ανοιχτά θέματα της πόλης, του νομού και της χώρας. Αυτή η εκπομπή αναρτάται στο YouTube του ΝΤΕΤΕ, στον ΝΤΕΤΕ, και αποσπάσματα αναρτώνται στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram, στα social media δηλαδή του ομίλου Plus Media. Βεβαίως, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, οι εκπομπές προβάλλονται από την τηλεόραση Λεπάντο στις 9.30. Και βεβαίως, από σήμερα, εργαζόμαστε όλοι για τον νεολόγο των πατρών, που κυκλοφορεί την Παρασκευή με ένθετο τον κόσμο και είναι η ναυαρχίδα του ομίλου Plus Media. Από την Αθανασία Ροδίτη, που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στη ροή της εκπομπής. Τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο. Όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, την εβδομάδα σας και στην εργασία σας. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 10, σε μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας. Ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Καλημέρα σας, γεια σας.

0: XFM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
5: Again!

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε και στη δική μας παρέα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, ζωντανά από τον Max, από τους 93,4, Δήμητρα Μπαλαφούτη, μαζί σας, κοντά σας μέχρι και τις 12 η ώρα. Περίπου εδώ θα τα λέμε μέσα από τη συχνότητα στους 93,4, με Αθανασία Ροδίτη βεβαίως στον ήχο και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2610-343-200. Βεβαίως η επικαιρότητα είναι πλούσια, ήταν πλούσια και το Σαββατοκύριακο είναι πλούσια και σήμερα θα ξεκινήσω με τον καιρό βεβαίως, όπου και το Σαββατοκύριακο εδώ στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, πέρα από τους βοριάδες βεβαίως, είχαμε αρκετά καλό καιρό, καλές θερμοκρασίες, ανεβαίνει, έχω να σας πω κυρίες και κύριοι, η θερμοκρασία σταδιακά, έρχονται ζεστές μέρες, 34, τα οποία βεβαίως θα τα έχει και η Πάτρα, θα είμαστε ανάμεσα στις πόλεις που θα ψηθούν από τη ζέστη. Σας το λέω πολύ απλά έτσι και ομά βεβαίως. Υπάρχουν κάποιες πιθανότητες βροχής 17 του μήνα. Παρόλα αυτά, το δεύτερο μισό της περιόδου του μήνα Ιουνίου αναμένεται θερμότερο και περισσότερο καλοκαιρινό για την Αχαϊκή πρωτεύουσα. Μεγάλη προσοχή, γιατί και χθες το πρωί είδαμε ότι σήμανε συναγερμός από πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικοπαιδικό χώρο, σε απόσταση αναπνοής μάλιστα από τα σπίτια στην περιοχή της Κρίνης Πατρών. Μία φωτιά η οποία εξαπλώθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, διότι έπαιξε ρόλο και η καύσιμη ύλη. Βεβαίως οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, περιόρισαν το μέτωπο, ευτυχώς προστάτευσαν τους οικισμούς. Πάντως, παρά το γεγονός ότι τέθηκε γρήγορα σε ύφεση και προκάλεσε ανακούφιση στους κατοίκους αυτό το γεγονός, βεβαίως καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ανησυχία και για το πώς προκλήθηκε η φωτιά, και γι' αυτό το λόγο διενεργείται και προανάκριση από την πυροσβεστική. Πάντως ζητούν την παράταση της προθεσμίας για τον καθαρισμό και για τη δήλωση των οικοπαίδων μέχρι και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Αυτό ανακοίνωσε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, διότι είναι πολλά ακόμη, κυρίες και κύριοι, τα ακαθάριστα οικόπεδα, οπότε δίνεται αυτή η μικρή παράταση, ούτως ώστε να μπορέσουν όσοι έχουν κάποια οικόπεδα τα οποία ακόμη δεν έχουν καθαριστεί να το πράξουν. Πάντως, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, της προηγούμενης, είχαν υποβληθεί 373.000 δηλώσεις καθαρισμού. Πέρυσι όμως, την ίδια σχεδόν περίοδο, το ίδιο διάστημα δηλαδή, λίγο πριν λήξει η προθεσμία, είχαν δηλωθεί 730.000 οικόπεδα, 730.000 δηλώσεις καθαρισμού. Καταλαβαίνετε ότι απέχουμε πάρα πολύ, γιατί προφανώς και τα οικόπεδα συνεχίζουν να υπάρχουν, απλά δεν έχουν καθαριστεί. Και βεβαίως είχαμε αυτό το τραγικό με τα 4 ηλικιωμένα αδέλφια, μια απίστευτη τραγωδία η οποία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Κόνιτσα. Μετά από φωτιά εντοπίστηκαν 4 απανθρακωμένοι σωροί σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα πιθανότατα είναι 4 ηλικιωμένα αδέλφια, είναι ένας άνδρας και 3 γυναίκες, τα οποία διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ στην Κόνιτσα. Από ό,τι φαίνεται, με το που ξεκίνησε η φωτιά στο σημείο έφτασαν 5 πυροσβεστικά, 10 πυροσβέστες και από τα Γιάννενα και από την Κόνιτσα. Βεβαίως δεν πρόλαβαν να τους σώσουν ζωντανούς. Θα γίνει και η επίσημη ταυτοποίησή τους από τις αρμόδιες αρχές. Πάντως μιλάμε για 4 ανθρώπους, ναι μεν ηλικιωμένους, σε καμία περίπτωση αυτό είναι ασχολίαστο βέβαια και δεν παίζει και κανένα ρόλο, που έχασαν τη ζωή τους. Βεβαίως και θα γίνει τώρα την υπόθεση να αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών εκεί της περιοχής, και δυνάμεις της Ελλάς, αλλά και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσαν βεβαίως στο σημείο, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη και πώς έχασαν τη ζωή τους αυτά τα 4 αδέρφια. Υπάρχουν βεβαίως και καταγγελίες οι οποίες συνεχίζονται. Ένα θέμα το οποίο το αναδείξαμε και εμείς στο νεολόγο, για το τι ακριβώς γίνεται και πώς έχουν χαθεί όλες αυτές οι ζωές που έχουν χαθεί στον Αγιο Στέφανο μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εκεί στις φυλακές. Υπάρχουν πλέον και καταγγελίες συγγενών και για τις άθλιες συνθήκες, όπως λένε, περίθαλψης μετά τους συνεχείς βεβαίως θανάτους. Όπως λένε οι συγγενείς, υπάρχουν κρατούμενοι οι οποίοι κοιμούνται στο πάτωμα γιατί δεν υπάρχουν κρεβάτια. Μιλάμε για συνθήκες εξαθλίωσης, έτσι, και απάνθρωπες. Αυτές σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να έχει κάνει οποιοδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο και να βρίσκεται εκεί στις φυλακές, προφανώς και δεν δικαιολογείται το να κοιμάται στο πάτωμα, αν όντως ισχύει αυτό, έτσι. Τώρα όσον αφορά την τραγωδία στο Αίγιο με το διπλό φωνικό, από ό,τι φαίνεται βρέθηκαν ίχνη παρέμβασης στον τόπο της διπλής δολοφονίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος μπήκε, καθάρισε, πείραξε, άλλαξε θέσεις πραγμάτων. Ξεκινούν σήμερα οι νέες καταθέσεις. Οι αρχές βρίσκονται στις επάλξεις για αυτή τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας έχει προφυλακιστεί ήδη για το έγκλημα. Συνεχίζει, να σας πω κυρίες και κύριοι, ότι επιμένει στην αθωότητά του. Οι αρχές βεβαίως θα περάσουν από κόσκινο και το φίλο του και γείτονα, ο οποίος ενημερώθηκε πρώτος για τα όσα έγιναν στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγιαλίας και τον οποίο τον έχουμε δει και σε πάρα πολλά βίντεο να πρωταγωνιστεί ο φίλος και να λέει έτσι διάφορα, να λέει πολύ παραστατικά μάλλον τα όσα συνέβησαν με πολλές λεπτομέρειες. Θα δούμε τι ρόλο έχει παίξει και εκείνος. Παραμένει άγνωστο το πότε ξύπνησε ο Ιταλός και κάνει εντύπωση κυρίες και κύριοι, γιατί έχει αλλάξει την ώρα της, την ώρα που υποτίθεται ξύπνησε, τουλάχιστον δύο φορές στην κατάθεσή του. Και βεβαίως να πω σε αυτό το σημείο ότι είχε τουλάχιστον 6 ώρες για να καθαρίσει το σπίτι, όπως λένε οι αρχές, διότι τα θύματα ξεψύχησαν νωρίς το πρωί της Τρίτης και οι αρχές ειδοποιήθηκαν για τις ορούς κατά τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Μιλάμε για αρκετές ώρες διαφορά, τουλάχιστον 6 ώρες. Θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και με αυτή την υπόθεση. Συνεχίζονται σήμερα και οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο εδώ της Πάτρας και ηλεκτρονικά. Αυτή είναι η διαδικασία και χτες είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Σήμερα θα μπορούν να ψηφίσουν στα γραφεία του Συλλόγου που έχουν στηθεί οι κάλπες. Yeah. Συνελήφθηκε ένας άνδρας για έκθεση 12χρονου, του 12χρονου γιού του σε κίνδυνο. Απίστευτα πράγματα κυρίες και κύριοι. Αυτό συνέβη στην Κάτω Αχαΐα. Προχτές το μεσημέρι, με συγχωρείτε, εντοπίστηκε ο 12χρονος να οδηγεί το αυτοκίνητο 12 ετών στην Κάτω Αχαΐα. Ξαναλέω, ήταν η ιδιοκτησία της μητέρας του το αυτοκίνητο. Πέρασε από κεντρικά σημεία με το αυτοκίνητο 12χρονος. Εκεί περνούσαν και αυτοκίνητα και πεζή, που καταλαβαίνετε όλοι ότι όταν δεν έχει κάποιος δίπλωμα οδήγηση και ειδικά όταν μιλάμε για ένα 12χρονο, εκεί υπάρχει και κίνδυνος για τη ζωή του οποιονδήποτε περαστικού, αλλά και για την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος. Βεβαίως συνελήφθη ο πατέρας του, ο οποίος εντοπίστηκε διότι του διέφυγε της προσοχής του ο ανήλικος γιος και τον εξέθεσε σε άμεσο κίνδυνο. Και καλά έγινε και συνελήφθη βεβαίως. Yeah. Να σας πω ότι θα γίνουν και οι πληρωμές, γιατί μας ρωτάτε και σας ενδιαφέρει πολύ το θέμα βεβαίως όταν μιλάμε για πληρωμές. Όχι όταν είναι να κάνουμε, όταν είναι να πάρουμε χρήματα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οι πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ θα γίνουν από σήμερα μέχρι και 19 Ιουνίου. Για τον ΕΦΚΑ από 15 Ιουνίου, στις 15 Ιουνίου μάλλον, θα μπουν τα χρήματα σε 150 δικαιούχους και από σήμερα μέχρι και τις 19 θα μπουν τα υπόλοιπα χρήματα για να πληρωθούν και οι υπόλοιποι 800 δικαιούχοι. Για τη ΔΥΠΑ όλο αυτό το διάστημα που σας είπα, 15 με 19 θα μπουν τα χρήματα και σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και τα επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, και για τα προγράμματα απασχόλησης βεβαίως θα μπουν σε κάποιους τυχερούς δικαιούχους και τα χρήματα αυτά, αλλά και τα προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα θα πληρώσουν και αυτά τους δικαιούχους. Προσοχή στις λαϊκές αγορές. Βλέπετε και ακούτε τι συμβαίνει καθημερινά και στην Πάτρα είχαμε περιστατικό στη λαϊκή αγορά λοιπόν, εκεί όπου ψώνιζε αμέριμνος ο καταναλωτής, του κλέψαν το τηλέφωνο, του κλέψαν και 100 ευρώ, του κλέψαν και την τραπεζική κάρτα. Το ίδιο περιστατικό συνέβη και στην πολίτρια. Σε πολίτρια δηλαδή, η οποία έκανε τη δουλειά της εκεί πίσω από τον μπάγκο, πήγαν και της τα κλέψαν όλα αυτά τα οποία σας λέγουν. Γίνει παρόλα αυτά και κλοπές, ανθρώπους οι οποίοι αφήνουν το πορτοφόλι τους στον μπάγκο, κοιτάνε να βγάλουν 2-3 ευρώ, δεν ξέρω, μέσα από την τσάντα και τους τα αρπάζουν οι επιτίδοι. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ο συγκεκριμένος που έκλεψε όλα αυτά τα προσωπικά στοιχεία της πολίτριας πήγε στη συνέχεια και σε μίνι μάρκετ και σε πρατήριο υγρών καυσίμων και έκανε έξοδα 164 ευρώ. Ωστόσο, συνελήφθησαν, αυτό είναι το θετικό.
1: five-star bitch. Yeah, I taste so delicious. Let them lick the plate. Yeah, I make them do the dishes. Now you on new
0: show. Μαζί μου η Real Water Filter νερού, μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού ήδη από το 1997. Καταστήματα και στην Πάτρα αλλά και στην Τρίπολη, 28 Οκτωβρίου 24. Είναι η ίδια διεύθυνση και για την Πάτρα και για την Τρίπολη. Βεβαίως τους βρίσκεται και στο ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε κι εσείς από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων και για όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλύσιμο των τροφίμων σας. 2610-273-511, σημειώστε το τηλέφωνο για την Πάτρα και για την Τρίπολη στο 2710-235-171. Και επειδή κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, στο τηλέφωνο 2610 27 05 51.

πάμε τώρα σε ένα περιστατικό το οποίο προκάλεσε προφανώς αναστάτωση στους κατοίκους του Ρωμανού Πατρών. Είχαμε μία ακόμη διάρρηξη, η οποία σημειώθηκε σε κατοικία της περιοχής εχθές πρωί-πρωί με το καλημέρα. Οι δράστες λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εκμεταλλεύτηκαν την απουσία των ιδιοκτητών, μπήκαν σε σπίτι, ερεύνησαν τους χώρους και αφαίρεσαν κυνηγετικό όπλο μαζί με φυσίγγια πριν

0: θα πω το γνωστό δημοσιογραφικό κλισέ. Το ίδιο έργο θεατές είμαστε στο Ρωμανό Πατρών. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που η περιοχή υφίσταται διάρρηξη σε οικεία. Δεν ήμασταν όλοι απόντες από το σπίτι. Εγώ κοιμόμουν στον πρώτο όροφο την ώρα που έγινε το περιστατικό, γιατί έγινε νωρίς το πρωί χθες, και ο πατέρας μου βρισκόταν γύρω στα κτήματα.
1: Τι ώρα συνέβη το περιστατικό?
0: Πρέπει να έγινε στο διάστημα 8 με 9.30 κάπου εκεί, εκεί. Δεν γνωρίζουμε πόσα άτομα ήταν. Μπορεί να ήταν ένας, δύο, τρεις, δεν γνωρίζουμε. Το σίγουρο είναι από τον τρόπο που λειτουργήσαν μέσα στο σπίτι όταν μπήκαν, πρέπει να ήταν μικρόσωμοι, ευκίνητοι και ταχύτατοι.
1: Γιατί το λέτε αυτό, τι είναι αυτό που διαπιστώσατε?
0: Θα σας πω. Πώς ξεκίνησε. Εγώ θα πω οι διαρρήκτες πληθυντικός, γιατί δεν ξέρω αν ήταν ένας. Θα πω απλά διαρρήκτες. Και είναι άγνωστο αν όντως ήταν ένας ή πολύ. Μπήκαν από την κύρια είσοδο του σπιτιού, στο ισόγειο, από την κεντρική θύρα που βρίσκεται εντός περιφραγμένου οικοπαίδου. Κλείδωσαν από μέσα, δεν ξέρω αν βρήκαν εκείνη την ώρα ανοιχτή, δηλαδή ξεκλείδωτη την πόρτα, ή απλά βρήκανε το κλειδί κάπου αλλού και το χρησιμοποίησαν για να ανοίξουν. Μπήκαν μέσα, κλείδωσαν εσωτερικά την κεντρική πόρτα και άρχισαν να ψάχνουν τι μπορούν να κλέψουν. Άνοιξαν σιρτάρια, ντουλάπια, εστίασαν στο τεκνοδωμάτιο του πατέρα μου, ο οποίος σημειώνεται είναι 90 χρονών και με κινητικό πρόβλημα, περπατάει με πατερίτσα. Ψάχνοντας, βρήκαν το κυνηγετικό όπλο που είχε ο πατέρας μου εκεί κρυμμένο, τέλος πάντων, σε κάποιο σημείο στο δωμάτιο. Το τονίζω, είναι ηλικιωμένος άνθρωπος, δεν μπορούσε να έχει τη σωστή κρίση και να έχει φροντίσει λίγο καλύτερα το όπλο και τα φυσίγκια. Ήταν ακριβώς δίπλα στο όπλο και η ζώνη με τα φυσίγκια, και ένα κουτί με φυσίγκια. Τα πήραν όλα και έφυγαν από το παράθυρο. Το οποίο παράθυρο του υπνοδωματίου, για να βγει κάποιος, πρέπει να είναι μικρός, όμως το ξαναλέω, ευκίνητος και ταχύτατος, για να μπορέσει να μετακινηθεί στον εξωτερικό χώρο και να εξαφανιστεί προτού τον πάρει κανένας χαμπάρι, ούτε τα σκυλιά, ούτε εμείς, ούτε η γειτονιά, ούτε τίποτα. Όταν εμείς αντιληφθήκαμε τι ακριβώς είχε γίνει, γιατί δεν μπορούσαμε να μπούμε από την κεντρική είσοδο, σκέφτηκα ότι το πιθανότερο είναι να έχει γίνει διάρρηξη στο σπίτι. Τέλος πάντων, προσπάθησα εγώ να μπω από έτερη είσοδο της ισογείου κατοικίας μέσα με το κλειδί μου. Μπήκα μέσα και όταν έφτασα εκεί στο σημείο, αντιλήφθη αυτό ακριβώς που μόλις τώρα σας διηγήθηκα.
1: Και βεβαίως απευθυνθήκατε στις αρμόδιες αρχές, κάτι το οποίο...
0: Ναι, είναι ενήμερη η ελληνική αστυνομία, κάνει τις ερευνές της, προχωράει τη διαδικασία σύμφωνα με τις νόμιμες, έτσι, με την τυπικότητα που λέει ο ελληνικός νόμος. Από εκεί και πέρα, φυστώ την προσοχή, το τονίσατε και εσείς στην εισαγωγή σας, ότι αυτό το περιστατικό προστίθεται στα πάμπολα που έχουν συμβεί στην περιοχή, γιατί το έχω τονίσει επανειλημμένως εγώ και δημοσίως. Δεν είναι μόνο αυτά που δημοσιοποιούνται από μένα είτε από άλλους, που καταγγέλουν το τι έχει συμβεί στο σπίτι τους, στα περιουσιακά τους ή οτιδήποτε στην περιοχή. Υπάρχουν πολύ περισσότερα περιστατικά που δεν είναι ποτέ στη δημοσιότητα, γιατί ο κόσμος φοβάται. Έχει πάντα την αίσθηση ότι λέει και η αστυνομία να έρθει, θα πει κάνε μια μήνυση κατά αγνώστων, δεν βγάζουμε ποτέ άκρη. Και δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να ειδοποιήσουν και την αστυνομία.
1: Τώρα ήρθανε στο σπίτι σας, κυρία Τζουβέκα, συγγνώμη, πρωί-πρωί, 8 με 9.30 σίγουρα, κυριακάτικα. Τι άλλο να κάνετε εσείς από τη δική σας πλευρά για να προστατευτείτε? Όταν ένα σπίτι είναι κλειδωμένο, κλειδομπαρωμένο, τι άλλο μπορείτε να κάνετε εσείς? Δεν θα πρέπει να επέμβουν οι αρχές?
0: Οι αρχές οφείλουν εδώ και καιρό να έχουν μεριμνήσει για την εντατική αστυνόμευση της περιοχής. Δυστυχώς κανένας δεν δίνει σημασία στην περιοχή μας. Μας θεωρούν πολίτες β' κατηγορίας. Μόνο όταν εγώ παίρνω την πρωτοβουλία, γιατί εντάξει, έχω τη στήριξη των κατοίκων, μου έχουν πει πήγαινε Χριστίνα εσύ μπροστά, που είσαι ενεργός πολίτης, εμείς φοβόμαστε, εσύ είσαι νεότεροι από εμάς, βγες μπροστά, δημοσιοποίησέ το και είμαστε μαζί και στηρίζουμε. Από εκεί και πέρα, έχω και εγώ κουραστεί πραγματικά πάρα πολύ, γιατί έχω καταντήσει να βγαίνω και να καταγγέλλω τα ίδια και τα ίδια. Δεν ζητήσαμε να έχουμε, γιατί σε λίγο θα μου πείτε κι εσείς αυτό που πάντα λέτε, προσπαθώντας να τηρήσετε τις ισορροπίες, ότι υπάρχει υποστελέχωση στην αστυνομία. Για τους πολιτικούς και για τη φύλαξη των υψηλών προσώπων δεν υπάρχει ποτέ υποστελέχωση. Για εμάς απλούς πολίτες που δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε σωματοφύλακες, να έχουμε προσωπικό στρατό, γιατί δεν είμαστε μεγάλο επιχειρηματίες.

0: πολιτές στην περιοχή, είναι απλώς λαϊκός κόσμος της καθημερινότητας που ζει και διαβιώνει στο Ρωμανό. Mm-hmm. Έχουμε ζητήσει να έρχεται πότε-πότε ένα περιπολικό, όπως να πηγαίνει και σε άλλες περιοχές. Δεν ζητήσαμε εμείς να έχουμε μόνο στην περιοχή μας μία τέλος πάντων πότε-πότε ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας.
1: Δεν ζητάτε να μένει εκεί, απλά να κάνει, να περνάει ένα περιπολικό.
0: Να κάνει μία πότε-πότε, ναι. Όχι νύχτες, την ημέρα να φαίνεται ότι υπάρχει mm-hmm. δηλαδή και μία περιπολία της αστυνομίας mm-hmm. στη ζωοδόχου πηγής Ρωμανού. Και να πάει και το περιπολικό και σε άλλες περιοχές που οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν παρόμοια περιστατικά με εμάς.
1: Και είναι πολλές.
0: Δεν έχουμε το μονοπόλιο, το τονίζω. Απλά δεν έχει κανένα σημασία. Mm-hmm. Είναι ενήμεροι όλοι οι φορείς. Mm-hmm. Είναι ενήμεροι οι πάντες και κανένας δεν μας δίνει σημασία.
1: Μάλιστα.
0: Κανένας δεν μας δίνει σημασία.
1: Κυρία Τζουβέκα, με ποιο μήνυμα θα θέλατε να κλείσουμε? Μου λέτε ότι δεν σας δίνουν σημασία. Παρ' όλα αυτά.
0: Θα κλείσω διπλά γιατί θέλω να κλείσω. Και με το μήνυμα ότι ζητάμε την αστυνόμευση mm-hmm. της περιοχής mm-hmm. και θέλουμε πηγόντως να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή μας, γιατί εγώ χτες θα μπορούσα να είμαι ξύπνη εκείνη την ώρα και εγώ δεν είμαι από τους πολίτες που κάνουν αυτό που έλεγε κάποιος υπουργός κάποτε, άμα μπουν οι διαρρήκτες στο σπίτι κάντε ότι κοιμόσαστε. Mm-hmm. Εγώ θα είχα βάλει τις φωνές και μπορεί να είχα να αδειάσει τη σύγκια πάνω μου και τώρα mm-hmm. να ήμουν νεκρή και να μην μπορούσα να μιλήσω στην εκπομπή. Mm-hmm. Με το όπλο του πατέρα μου, με τα φυσίγκια του πατέρα μου, θα μπορούσα να έχω mm-hmm. χάσει τη ζωή μου για το διαρρήκτη, θα με σκότουν mm-hmm. με αυτό το όπλο. Mm-hmm. Έτσι, αυτό δεν είναι αστεία.
1: Δυστυχώς έχετε
0: θέλω
1: δίκιο.
0: Θέλω να με ρυμνήσουν αυτή τη φορά σοβαρά οι αρμόδιοι και να νοιαστούν για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Και τώρα το δεύτερο θέλω να κλείσω λίγο ευχάριστα, γιατί μου...
1: Δεν σας ακούμε τώρα, κυρία Τζουβέκα, χάθηκε το σήμα. Πείτε μας πάλι.
0: Είναι επειδή είμαι στην Εθνική. Μου έχουν ζητήσει κάτοικοι, επειδή βγαίνω καταγγέλλω τα κακό κείμενα της περιοχής, να πω και κάτι θετικό για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε όλους και σας προσωπικά να δείτε να μας θυμίσετε στα τέλη του Ιούνιου στο πολιτιστικό πανηγύρι που διοργανώνει ο Ρωμανός, το πολιτιστικό σύλλογος που είναι πολύ δραστήριος, για να δείτε τις ομορφιές της περιοχής, το καλό φαγητό, το καλό κρασί, γιατί πέρα από διαρρήξη και από οτιδήποτε είναι πολύ φιλόξενοι άνθρωποι οι κάτοικοι του Ρωμανού. Και θέλουν να έρχονται οι πατρινοί να απολαμβάνουν την απόλυτη θέα που λέγεται μπαλκόνι της Πάτρας.
1: Κυρία Τζουβέκα, θα είμαστε πάλι τέλος του μήνα για να το προωθήσουμε και να είμαστε εδώ να καλέσουμε και άλλο κόσμο στο πανηγύρι εκεί στο Ρωμανού. Καλημέρα.
0: Χαρούμε να μας θυμίσετε με την παρουσία σας.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Real Water, φίλτρα νερού, μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα σε Πάτρα, στην 28 Οκτωβρίου 24, είναι η παλιά Καρόλου, και στην Τρίπολη, πάλι 28 Οκτωβρίου 24, και με το ανανεωμένο τους βεβαίως ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr διαθέτουν προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως Geyser, Torre Vino, Penter, Matrix και διάφορες άλλες, με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποίησεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Real Water, φίλτρα νερού για την Πάτρα στο 2610-273-511 και για την Τρίπολη στο 2710-531-171. Τώρα, αν δεν έχεις γραφτεί ακόμη στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς συνέβη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ειδικά το Σάββατο, γιατί στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου η χορύπανση, η διατάραξη κοινής ησυχίας, και όχι μόνο, γιατί έγιναν έλεγχοι και για κατανάλωση αλκοόλ από ανηλικούς σε πάρα πολλές επιχειρήσεις και περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Έγιναν στοχευμένοι έλεγχοι, οι οποίοι μάλιστα οδήγησαν, κυρίες και κύριοι, και σε συλλήψεις, ξαναλέω, και εδώ στη δική μας περιοχή και στην Αύπακτο και στη Ζαχάρο και στο Ρίο και στα Βραχνέικα. Πιο συγκεκριμένα είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Γιώργος Αποστόλου, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΑΧΑΙΑΣ. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστόλου.
2: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ήταν πλούσιο το ρεπορτάζ του Σαββατοκύριακου. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι λιγάκι. Καταρχήν, τι συνάντησαν οι αστυνομικοί κατά τους ελέγχους του Σαββατοκύριακου?
2: Τους ελέγχους του Σαββατοκύριακου που έγιναν, διαπιστώθηκαν παραβάσεις χορύπανσης, συνελήφθησαν υπεύθυνοι των καταστημάτων και οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Mm-hmm. Πέραν όμως από αυτό έγιναν και ελέγχοι για κατανάλωση αλκοόλ και για τήρηση γενικά της νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα. Mm-hmm. Οι έλεγχοι αυτοί θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που υπάρχει, τα περισσότερα μαγαζιά λειτουργούν σε ανοιχτούς χώρους και τα προβλήματα με την χορύπανση είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Τα περισσότερα καταστήματα δραστηριοποιούνται σε κατοικημένες περιοχές. Εκεί πραγματικά ενοχλούν τόσο τους περιοίκους, αλλά παίρνουν όμως από τους περιοίκους. Πολλές φορές η ένταση είναι όταν πάρα πολύ δυνατή, δημιουργεί προβλήματα και στους αυτούς που διασκεδάζουν.
1: Mm-hmm. Οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες δείχνουν, κύριε Αποστόλου, να θέλουν να συνεργαστούν ούτως ώστε να αποφεύγονται τέτοιες παραβάσεις. Γιατί φαντάζομαι και για τους ίδιους, ούτε είναι ωραίο να συλλαμβάνονται, ούτε να περνάνε αυτόφορα. Έτσι, είναι μια διαδικασία άχαρη. Έχουν διάθεση να συνεργαστούν?
2: Έχουν διάθεση να συνεργαστούν. Δεν υπάρχει και στους ελέγχους, δεν αρνούνται τους ελέγχους. Mm-hmm. Δεν δημιουργούν κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Προσπαθούν και αυτοί να συμμορφωθούν, να τηρήσουν τους κανόνες. Όμως πολλές φορές τα πράγματα λόγω του κόσμου που συγκεντρώνεται, λόγω της προσπάθειάς τους να αυξήσουν το κέρδος ή πολλές φορές να επιβιώσει και μια επιχείρηση, mm-hmm. γιατί η επιχείρηση προσπαθεί και αυτή με νύχη και με πόδια πολλές φορές να κατηθεί, μπαίνουν στον πειρασμό να παραβούν τον νόμο. Και οι επιπτώσεις όμως είναι, οι συνέπειες είναι να ακολουθεί η αυτόφορη διαδικασία. Δηλαδή καλό είναι και αυτοί από την πλευρά τους να προσπαθούν να είναι σύνομοι και να αποφεύγουν να δημιουργούν προβλήματα, τόσο στους να τηρούν τα ωράρια που προβλέπονται, να τηρούν τη μουσική στην ένταση η οποία προβλέπεται, γιατί πέραν από τους θα δημιουργεί προβλήματα. Πέρα από ότι δημιουργεί προβλήματα στους κατοίκους, δημιουργεί και στους αυτούς που διασκεδάζουν, αλλά και στους ίδιους που βρίσκονται στο κατάστημά τους.
1: Μάλλον βλέπουμε πάρα πολλές παραβάσεις, οι οποίες αφορούν, κύριε Αποστόλου, τη διατάραξη κοινής ησυχίας. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και διάφορα περιστατικά με κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους, έτσι. Και σε ποιες περιοχές συναντώνται αυτά, δηλαδή, πού έγιναν οι έρευνες το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε?
2: Γίνανε έλεγχοι και στο κέντρο της Πάτρας και στην περιοχή των Βραχναίκων. Δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση σε αυτούς τους ελέγχους που έγιναν. Έδειξαν να είναι
1: καλό αυτό.
2: Ότι, ναι, είναι καλό, είναι ένα θετικό. Οι έλεγχοι όμως θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως είπαμε. Δεν θα και ειδικά τα Σαββατοκύριακα, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, που η έξοδος είναι των ανθρώπων είναι πιο μεγάλη. Για να τηρηθούν όλες ό,τι προβλέπει ο νόμος και να προστατεύσουν πολύ περισσότερο και τους ανηλίκους αλλά και τους περίοικους που θέλουν να κοιμηθούν τη νύχτα και δεν τους αφήνουν κάποια καταστήματα να διαταράσουν την κοινή ησυχία μετά.
1: Νομίζω ότι αν υπήρχε μια συνεργασία με την τοπική Ελλάς και από την πλευρά των καταστηματαρχών και από την πλευρά των καταναλωτών, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα και για εμάς και για εσάς, κύριε Αποστόλου, γιατί πραγματικά με αυταπάρνηση καθημερινά κάνετε το καθήκον σας, πολλές φορές υπερβαίνετε αυτόν. Είδαμε και χτες ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στην περιοχή του Ζαβλανίου, όπου εκεί θέλω να μου περιγράψετε τι ακριβώς συνέβη, γιατί είναι ένα περιστατικό το οποίο έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα περιστατικά κατά τα οποία οι αστυνομικοί παίρνουν μέρος σε συμπλοκές, κάποιες φορές μπορεί να τραυματίζονται και δεν αναδεικνύονται αυτά τα περιστατικά. Εγώ θέλω να σταθούμε σε αυτό που συνέβη χτες, να μας πείτε ακριβώς τι έγινε και αν τραυματίστηκε ο αστυνομικός που ενεπλάκησε αυτή την συμπλοκή.
2: Είναι ένα σοβαρό περιστατικό που αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τους θανάσιμους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αστυνομικοί που βρίσκονται στον δρόμο. Συγκεκριμένα σήμερα η αστυνομική της ομάδας ΟΠΚΕΚ έκαναν σήμα ελέγχου σε κάποιο όχημα να σταματήσει. Αυτό αρχικά μάλλον ο οδηγός του αρνήθηκε να σταματήσει τον έλεγχο και να υποστεί τον έλεγχο. Ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς. Όταν κινητοποιήθηκε το όχημά του, εκεί πάλι, επειδή ήδη είχε διαπράξει το αδίκημα της απίθειας, αντιστάθηκε στη σύλληψη των αστυνομικών. Συνεπάγει με έναν από τους αστυνομικούς, το οποίο προσπάθησε να του περάσει χειροπέδες. Ο αποτέλεσμα αυτής της συμπλοκής ήταν ο αστυνομικός να υποστεί κάποιο κάταγμα στη μέση του, να βρεθεί στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή να αναρρώνει στην οικία του, που δεν ξέρουν ποια θα είναι η εξέλιξη της υγείας του. Αυτό αποδεικνύει ότι καθημερινά οι αστυνομικοί βρίσκονται σε κίνδυνο. Είμαστε το μόνο σώμα το οποίο εν καιρό ειρήνης έχουμε πάνω από 100 νεκρούς και οφείλει η πολιτεία όχι μόνο, να αναγνωρίσει το επάγγελμα του αστυνομικού και την επικινδυνότητά του, έμπρακτα και όχι μόνο με την ένα επίδομα το οποίο μας έχει δώσει τελευταία ύστερα από πολλά χρόνια.
1: Και θυμίστε μας πόσο είναι αυτό το επίδομα. Θυμίστε μας και
2: αυτό
1: πόσο είναι.
2: Αυτό το επίδομα είναι 100 ευρώ. Ναι. Τα 100 ευρώ αυτά βέβαια δεν είναι 100 ευρώ. Αν αφαιρεθούν οι φόροι και τα λοιπά, είναι ένα πολύ μικρό επίδομα. Βέβαια είναι ένα θετικό βήμα της πολιτείας, γιατί πρώτη φορά αυτό οφείλουμε να το πιστώσουμε στην υπάρχουσα κυβέρνηση, η οποία πρώτη φορά μπήκε στην, να αναγνωρίσει το επάγγελμα των
1: αστυνομικών. Θέλουμε βήματα όμως ακόμη.
2: Είμαστε σε πολύ αρχικό στάδιο. Δηλαδή αυτό δεν δίνει ούτε κάποιο δικαίωμα στον αστυνομικό παραπάνω, συνταξιδοτικό ή σε περίπτωση τραυματισμού του να προβλέπει κάτι διαφορετικό για αυτόν τον αστυνομικό που τραυματίζει και εν ώρα καθήκοντος. Γι' αυτό θέλει πάρα πολλές βελτιώσεις για να φτάσει στο σημείο το οποίο θα πούμε ότι πραγματικά η πολιτεία έχει αναγνωρίσει την επικίνδυνοτητα του επαγγέλματος του Έλληνα αστυνομικού.
1: Ευχόμαστε περαστικά στον αστυνομικό, κύριε Αποστόλου.
2: Περαστικά στον συνάδελφο. Η Ένωση είναι δίπλα του, να τον στηρίξει για ό,τι χρειαστεί, όπως είναι δίπλα και σε κάθε συνάδελφο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα αναδεικνύουμε, να τα ακούει ο κόσμος, γιατί βλέπουν μέσω από αυτούς αποδεικνύεται και πόσο επικίνδυνο είναι, μέσω από τα περιστατικά αυτά βλέπουμε πόσο επικίνδυνο είναι το επάγγελμα του Έλληνα αστυνομικού.
1: Και είναι πολύ επικίνδυνο. Καλή δύναμη σε όλο το σώμα και την καλημέρα μας, κύριε Αποστόλου.
2: Καλή σας μέρα,
1: ευχαριστώ. Καλημέρα. Κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς και 100 ειδικότητες έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media performing art και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε τώρα το πρώτο βήμα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο τηλέφωνο 2610 27 05 51 delta360.gr.

0: Τι πρέπει να γνωρίζουμε τώρα για μια σωστή επιλογή φίλτρου νερού? Υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που αγοράζουν ακριβά φίλτρα για απλές περιπτώσεις, δηλαδή σε περιοχές που το νερό δικτύου είναι λιγότερο επιβαρημένο, με αποτέλεσμα να ξοδεύουν πολλά χρήματα άσκοπα. Και άλλοι που χρησιμοποιούν φθηνές λύσεις για αρκετά επιβαρημένα νερά, με αποτέλεσμα να ξοδεύουν χρήματα έστω και λίγα, χωρίς όμως να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα εν αγνία τους. Η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό μια ολοκληρωμένη και σωστή ενημέρωση με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 και Τρίπολη πάλι 28 Οκτωβρίου 24 και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση, ενημερώνοντας ανάλογα την περιοχή μας πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. 2610-273-511 το τηλέφωνο για την Πάτρα και 2710-235-171 το τηλέφωνο για την Τρίπολη. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendourisferis.com.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
9: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Έχω Νικόλα Σερέτη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο οποίος είναι πάντα στις επάλξεις, διότι διαβάζω για 35άρια που έρχονται στην περιοχή μας και αναρωτιέμαι αν όντως αυτό θα ισχύσει. Νικόλα Σερέτη, εξωτερικός συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, γεωλόγος, μετεωρολόγος, μαζί μας ο δικός μας άνθρωπος. Καλημέρα, Νικόλα μου.
1: Καλημέρα Δήμητρα, καλή εβδομάδα να έχουμε υγεία.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κάθε φορά σκέφτομαι να κάνω ένα διαφορετικό πρόλογο. Παρ' όλα αυτά, αυτά που μου έρχονται να πω στο μυαλό είναι πόσο πολύ καλός συνεργάτης της εκπομπής μας είσαι και πόσο αξιόπιστα όλα αυτά τα οποία μας δίνει στοιχεία κάθε φορά που μιλάμε μαζί σου. Οπότε σε ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε πώς θα πάει ο καιρός αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, γιατί διαβάζω για αυξημένες θερμοκρασίες. Ισχύει?
1: Δική μου χαρά καταρχήν. Κατά δεύτερον, να πούμε ότι πλέον έχουμε μπει στο καλοκαιράκι, το κλασικό ελληνικό καλοκαιράκι. Όπως είδαμε, μείναμε ανεπηρέαστοι εμείς από την, όπως είχαμε πει και εδώ, από την προηγούμενη κακοκαιρία που επηρέασε περιοχές της ανατολικής χώρας κυρίως και της βόρειας. Δηλαδή συνεχίζουμε στους ρυθμούς που έχουμε για την ώρα. Προχωράμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Το μόνο που θα χαλάσει έτσι, να το πούμε, την καιρική έτσι, ηρεμία θα είναι η Τετάρτη και η Πέμπτη με κάποιες μπόρες αγύρω ορεινά και στις πυρωτικές περιοχές, δηλαδή και προς Ερημάνθια και Καλαβριτοχώρια και τα πιο ορεινά τμήματα του νομού. Η πόλη μας θα μείνει ανεπηρέαστη για τα παιδινότερα και παράκτια τμήματα του νομού. Ενώ όσον αφορά τη θερμοκρασία, θα πάμε κατά μέσο όρο με μέγιστη εκεί γύρω στους 30-32. Mm-hmm. Φαίνεται να έχουμε κάποια πικ, κυρίως προς τα μέσα και τέλη της εβδομάδας, που θα φτάσουμε εκεί γύρω στους 34. Το 35 δεν το θεωρώ τόσο πιθανό εδώ, περισσότερο στην Ανατολική Αχαΐα. Η Πάτρα θεωρώ βέβαια ότι θα χτυπήσει προς οπού σηκού, 33-34 βαθμούς.
0: Mm-hmm. Άρα αυξημένες θερμοκρασίες καθ' όλη τη διάρκεια της mm-hmm. εβδομάδας. Φυσιολογικές όμως, Νικόλα μου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είμαστε στον Ιούνιο πλέον. Οι φυσιολογικές τιμές είναι εκεί γύρω στις 30-31 βαθμούς. Τώρα το να τσιμπήσει και λίγο mm-hmm. παραπάνω κάποιες μέρες είναι mm-hmm. μέσα στα απόλυτα φυσιολογικά πλαίσια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και χρονιές, υπήρχαν και χρονιές μάλλον στο παρελθόν, που ο Ιούνιος μας ταλαιπωρούσε και με καύσωνες και με πολύ ισχυρούς καύσωνες και με 40 και παραπάνω θερμοκρασίες. Mm-hmm.
0: Αυτό θα πρέπει να μας τρομάξει, το γεγονός δηλαδή ότι ακόμη δεν έχουμε δει κάποιο καύσωνα ο οποίος να μας επηρεάσει κατά πολύ με τις θερμοκρασίες.
1: Υπάρχουν δύο οπτικές. Μία οπτική είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε μια φυσιολογική, ας πούμε, συμπεριφορά του καιρού τις τελευταίες αρκετές εβδομάδες, μπορεί να κάνει ένα ξέσπασμα, ένα μεγάλο πικ. Για την ώρα δεν βλέπω όμως κάτι. Μέχρι και τέλος Ιουνίου τα στοιχεία που διαθέτω και έχω στη διάθεσή μου mm-hmm. δεν δείχνουν κάποιο ισχυρό κύμα καύσωνα. Mm-hmm. Για την ώρα υπάρχει και άλλη οπτική που λέει ότι ενδεχομένως να έχουμε και ένα φυσιολογικό καλοκαίρι, το οποίο δεν είναι πολύ μέσα στα πλαίσια πλέον και λόγω της κλιματικής αλλαγής ως κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί εύκολα. Αλλά για την ώρα κρατάμε ότι τον Ιούνιο φαίνεται να γλιτώνουμε τα χειρότερα.
0: Mm-hmm. Άρα καλές φυσιολογικές, κοντά στα φυσιολογικά μάλλον επίπεδα θερμοκρασίες, θα έχουμε βροχή, γιατί κάπου διάβασα Τρίτη απόγευμα ότι μπορεί να βρέξει στην περιοχή μας. Ισχύει αυτό?
1: Κυρίως Τετάρτη και Πέμπτη μεσημερό απόγευμα φαίνεται να εκδηλώνονται κατά πάσα πιθανότητα κάποιες βροχούλες τριγύρω από την πόλη, δηλαδή mm-hmm. σε περιοχές της Ερημάνδης, περιοχές κοντά στα βουνά. Δεν θεωρώ πιθανό να επηρεαστεί η Πάτρα, από την αλήθεια μου.
0: Mm-hmm. Άρα ίσως έχουμε μία συννεφιά έτσι γύρω τριγύρω.
1: Το κλασικό σκηνικό που έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, που συννεφιάζει λίγο εδώ, ψιλοκοκούμε κανένα μπουμπουνιτό από γύρω-γύρω. Mm-hmm. Mm-hmm. Σαν θηρίο που βρυχάτε και δεν μας επηρεάζει.
0: Έχεις δίκιο. Έχουν πέσει και οι βοριάδες έτσι, γιατί είχαμε ισχυρούς ανέμους μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Είχαμε και στην περιοχή του Ρίου είχαμε πρόσχερα 5-6 μποφόρ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Έχουν κοπάσει κάπως τα πράγματα. Mm-hmm. Φαίνεται προς το τέλος της εβδομάδας με την άνοδο της θερμοκρασίας να έχουν πάλι μια μικρή ενίσχυση στην περιοχή μας, γιατί όπως ξέρουμε η ενίσχυση των βοριάδων συνδυάζεται με άνοδο στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας σε αφορά της θερμοκρασίας. Είναι το ακριβώς αντίθετο από την ανατολική χώρα που του δροσίζει εκεί το μελτεμάκι. Οπότε φαίνεται ναι, προς το τέλος της εβδομάδας να έχουμε πάλι μια μικρή ενίσχυση, αλλά όχι κάτι το επικίνδυνο και το ιδιαίτερα επίφοβο.
0: Mm-hmm. Η θάλασσα πότε θα ζεστάνει, έτσι με αυτό το τελευταίο θα κλείσουμε?
1: Είναι κάτι που καίει πολλούς.
0: Βέβαια. Απλά καίει. Πήγαμε, πάμε για μπάνιο και είναι παγωμένη η θάλασσα πάρα πολύ, έτσι. Ακόμα δεν έχει ανέβει θερμοκρασία.
1: Είναι όπως έχουμε αναφερθεί κιόλας και σε προηγούμενες χρονιές, είναι η θάλασσα, έχει κάποιες ιδιότητες θαλασσινών νερό, τις οποίες δεν του επιτρέπουν να μεταβάλει η θερμοκρασία τόσο γρήγορα όσο ο ατμοσφαιρικός αέρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μπίδια ανόδου, ας πούμε, να δώσω μια εικόνα της θερμοκρασίας των νερών, της θάλασσας, να είναι πολύ πιο ομαλή σε σχέση με τη θερμοκρασία του αέρα. Αυτό συμβάλλει στο να έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες προς το δεύτερο μισό του καλοκαιριού και θα έλεγα και προς το φθινόπωρο. Και έχουμε ακόμη καλύτερες θερμοκρασίες προς το Σεπτέμβριο.
0: Άρα αυτοί που ξέρουν και συνεχίζουν τα μπάνια ακόμη και μετά το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, κάποιοι πιο τολμηροί, είναι ακόμα καλύτερη η θάλασσα.
1: Είναι πιο εύκολο να κάνεις μπάνιο τον Οκτώβριο από τον Μάιο και τον Ιούνιο.
0: Έτσι. Οπότε μας λες ότι να κάνουμε υπομονή και να αρκεστούμε σε αυτές τις θερμοκρασίες τώρα. Δεν θα αλλάξει κάτι στη θάλασσα.
1: Για όσους έχουμε ένα θεματάκι έτσι με τα παγωμένα νερά, και είναι καλό να περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί βρισκόμαστε και σε μια περιοχή εδώ στην Κορινθιακό κόλπο, η οποία παραδοσιακά, να το πω έτσι, και λόγω της θέσης και της γεωγραφίας της, έχει πιο παγωμένα νερά, γιατί επηρεάζεται και από υδρές υδάτων από τη γη κτλ. Όποιος, ας πούμε, όμως θέλει να δει κάτι πιο ελαφρώς ζεστό για την εποχή, θα μπορούσε να πάει μια καλόγρια στις παραλίες της Ηλίας της προκειτάν προς το Ιόνιο. Αυτές είναι κατά τη πιο ζεστές σε σχέση με παραλίες όπως είναι ο Ψαθόπυργος, όπως είναι η Σελιανίτικα και όλη η περιοχή εκεί του Κορινθιά.
0: Έτσι, είναι ανάλογα τα γούστα. Έχουμε να επιλέξουμε γύρω-γύρω πάρα πολλές θάλασσες. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ που τα είπαμε. Θα τα πούμε και πάλι προς το τέλος της εβδομάδας. Σε κρατάω από τώρα.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα, Νικόλα μου. Νικόλα Σερέτης, λοιπόν, ακούσατε. Θα έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες 30-32, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Από τα μέσα και μετά θα ανέβει άλλο λίγο. 33-34, κάπου εκεί. Αρκετά καλές θερμοκρασίες.

Η εμπειρία και η αξιοπιστία της Savvy συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνη εγγύηση, και μόνο από 15 Ιουνίου μέχρι και 22 Ιουνίου έχεις έως 10% κυρίες και κύριοι σε όλα τα αυτοκίνητα. BMW έως 7.350 ευρώ. Audi, λέω ενδεικτικά κάποια, έως 7.140 ευρώ. Peugeot, έως 2.920 ευρώ. Και Fiat, έως 1.890 ευρώ.

Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Θα τα πούμε βεβαίως αύριο. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Μία ζεστή, θερμή εβδομάδα, ηλιόλουστη βεβαίως και για την πόλη μας την Πάτρα. Μας περιμένει και είναι αυτή που ξεκινά. Εμείς θα είμαστε εδώ και αύριο. Θα σας περιμένω όλους και όλες, 11 η ώρα ακριβώς. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. We'll be right back.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
11: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
12: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γνώση.

Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ακριβώς στα μισά του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Είστε συντονισμένοι στο Παραπολιτικά 90,1 και στη μοναχική εκδοχή του Εκείνη και Εγώ, λόγω της απουσίας της Στέλλας Γκαντώνα, για σοβαρούς λόγους, διότι υγεία πάνω απ' όλα. Παρ' όλα αυτά, καλά θα περάσουμε και σήμερα, που έλεγε και παλιά η φάρσα, το θυμάσαι, καλά θα περάσουμε. Εδώ αντροπαρέα στο στούντιο με τον Χρήστο Μυρίδη, τον Πόντιο Εξπάρτης, που είναι στην κονσόλα του ήχου να μας καθοδηγεί μέχρι τη μία παραπέντε παρακάτι που θα είμαστε μαζί. Η Όλα Καλατζίνα, δημοσιογραφική επιμέλεια, στο 211-1080-880 απαντά η κυρία Ελένη Τάγκα, ενώ radio@parapolitika.gr, η γνωστή ηλεκτρονική μας διεύθυνση για να στέλνετε ό,τι σκέφτεστε και επιθυμείτε.

Λοιπόν, με τις πολύ ωραίες αυτές μελωδίες του Βασίλη Κρυμπά, που επιλέγει κάθε μέρα για σας και για μας, το Γκάτσιο μην ξεχάσουμε στα ηχητικά που ακούτε και έχουμε άλλα προβλήματα. Πάμε να ξεκινήσουμε, επειδή το συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και έναν καθηγητή ειδικό για να μας τα εξηγήσει για το τι θα συμβεί, παιδιά, με το τεράστιο για όλους εμάς τους Αθηναίους πρόβλημα του κυκλοφοριακού, το οποίο επιστρέφει, έχει επιστρέψει μάλλον πολύ εμφατικά, θυμίζοντας παλαιότερες δεκαετίες. Τότε θυμάστε που είχαν ληφθεί μέτρα όπως ο Βακτήλιος και ούτω καθεξής. Σε μια ανάλογη φάση βρισκόμαστε και τώρα, σε ένα αντίστοιχο μετέχμιο. Συμβαίνει αυτό, ξέρετε, κάθε φορά που γίνεται μεγαλύτερος ο όγκος των αυτοκινήτων από αυτών που αντέχουν τα έργα υποδομής που στο μεταξύ είχαν ολοκληρωθεί. Για παράδειγμα, είχαμε αναπνεύσει με την Αττική Οδό. Ήταν μια αλήθεια αυτό. Έλεγε στο πληρώνω 2,80, το έχει πέσει 2,55. Έλεγε στο πληρώνω, αλλά έχω βρει την υγειά μου. Έτσι δεν είναι? Πάω στην Παλίνη, σε χρόνο ντετέ. Έλα όμως που αυξήθηκαν τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να μποτιλιάρει η Αττική Οδός, να επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο και οι εναλλακτικές δίωδοι, και με τον Κηφισό να έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί εκτός των άλλων, πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί ένα κόμβο που επίσης συνδέει όλη την Αθήνα από το νέο Φάληρο που ξεκινάει η Εθνική Οδός για μας τους Πειραιώτες μέχρι και εκεί που καταλήγει, μέχρι τη Βαριμπόπη, βάλτε όπου θέλετε, μέχρι τον Οροφό μπορεί να πει κανείς, αλλά εγώ λέω έτσι το μεγαλύτερο κομμάτι του αστικού κέντρου του λεγόμενου, που επηρεάζεται άμεσα από αυτή τη διαδρομή, να έχει τεράστια ζητήματα και στο μέσα και στο έξω. Και βεβαίως είναι και ένας δρόμος ο οποίος εξυπηρετεί πάρα πολλές μεταφορές εμπορικές, επαγγελματικού χαρακτήρα, το σύνολο σχεδόν. Και για λόγους εμπορικούς, όπως είπαμε, και για λόγους βιομηχανικούς και ούτω καθεξής. Από ό,τι διαβάζω λοιπόν εδώ, έγινε αυτή η περιβόητη press conference που είχε προαναγγείλει ο κύριος Κωσής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, μαζί με τον αρμόδιο υπουργό υποδομών και μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, ο οποίος προανήγγειλε σειρά έργων όπως η γραμμή 4 του μετρό, αλλά και η ανακατασκευή του κόμβου μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό. Τα έργα θα ξεκινήσουν από τις αμέσως και όλες τις επόμενες ημέρες. Δεν μιλάμε για έργα, ξέρετε, άμεσης κατανάλωσης, για να το πούμε έτσι. Θέλουν το χρόνο τους. Κάποια λιγότερο, κάποια περισσότερο. Αλλά μην φανταστεί κανείς ότι αυτά τα ώρα τα οποία ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι υπουργοί θα τα έχουμε έτοιμα σε χρόνο τετέ. Και το φετινό καλοκαιράκι θα τραβήξετε και θα τραβήξουμε και οι Πειραιώτες στα πάνδυνα. Με όλους εσάς που έρχεσαι προς το λιμάνι και όλους εμάς που φεύγουμε από το λιμάνι και Τούμπαλιν.

0: Μιας και μιλάμε για το Κεφισό, να πούμε ότι σύντομα αναμένονται οι διευθετήσεις, όπως διαβάζω, των ωραρίων αφήξεων πλοίων, κινήσεων, βαρέων οχημάτων και γενικότερα του συντονισμού των logistics, ώστε να μην συμπίπτουν με τις λεγόμενες ώρες αιχμής. Είναι αυτή η συζήτηση που γινόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό, παιδιά, για το κατά πόσο θα καταστεί εφικτό τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα να μην συμπίπτουν με τις στιγμές εκείνες της ημέρας, όπου ο Κηφισός είναι ούτως ή άλλως πολύ επιβαρημένος από τα αυτοκίνητα των ιδιωτών που πηγαίνουν έρχονται στις δουλειές τους ο καθένας. Μέχρι τέλος Ιουνίου η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει τη συμβασιοποίηση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Περνάει από το ελεκτικό συνέδριο, γνωστή διαδικασία, και εφόσον όλα πάνε καλά θα προχωρήσει το κομμάτι αυτό προς υλοποίηση. Αλλά επαναλαμβάνω, το σημαντικότερο κομμάτι των παρεμβάσεων αυτών, τις οποίες σας περιγράφουμε τώρα, αφορά ενέργειες και πρωτοβουλίες και έργα που θα πάρουν χρόνο. Πολύ χρόνο. Λοιπόν, από πολύ έως πάρα πολύ. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το πιο γρήγορο είπαμε ποιο είναι. Να καταστεί δυνατό, αν μπορεί να καταστεί δυνατό, να μπουν οι αρμόδιες αρχές σε μια διαδικασία να αποσυμφορήσουν τις ώρες αιχμής τον Κηφισό και από την παρουσία των φορτηγών εκεί. Επανερχόμεθα, θα πούμε πάρα πολλά και διάφορα. Πάμε σε διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 12 και 4.
2: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Κρατσίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
1: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
2: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
5: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

Λοιπόν, ακούσαμε αυτό το τρομερό κομμάτι. Μίμης Πλέσσας, Ελευθέρης Παπαδόπουλος, μουσική και στίχη αντίστοιχα, 1970. Από τα διαμάντια που μας έχουν αφήσει αυτοί οι δύο κορυφαίοι δημιουργοί, ο δρόμος, ο ιστορικός αυτός δίσκος του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με τις μεγάλες φωνές που τον συνόδευαν. Και είναι βεβαίως η περίοδος που η Ρένα Κουμιώτη αφήνει το αποτύπωμά της. Και το λέμε αυτό γιατί είχε προηγηθεί το 1969 η επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία που έχει ταυτιστεί με τη φωνή της, νομίζω αυτό που ακούσαμε νωρίτερα. Το άναψε καινούριο μου φεγγάρι, για το οποίο σας μιλάμε, και του ρολογιού τους δείκτες είναι τα τρία τραγούδια που ταυτίστηκαν απόλυτα με τη φωνή της και σημάδευσαν και μια ολόκληρη εποχή. Το 1969 λοιπόν είχε προηγηθεί το άναψε καινούργια μου φωγγάρι, και αυτό το ακούσαμε στην ταινία. Το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, το αθάνατο νερό, το δώσε μου το στόμα σου, ήταν όπως είπαμε σε μια τρελή σαραντάρα με Ρένα Βλαχοπούλου και Ανδρέα Μπάρκουλη. Είχε προηγηθεί λοιπόν το άναψε καινούργια μου φεγγάρι ένα χρόνο νωρίτερα, το 1969. Πάλι Μίμης Πλέσσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Αρχικά δεν το τραγούδισε η Μαρίνα Κουμιώτη αυτό, η Ρένα Κουμιώτη, η Μαρίνα Σαυρουλάκη το τραγούδισε. Στην ταινία «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα», τη θυμάσαι? Που ήταν με τη Μάρθα Βούρτσι, τη Μάρθα Καραγιάννη και την Ώρα Βαλσάμι, που κάνανε τρεις αδερφές που είχαν μια ταβέρνα. Με φοβερή σκηνοθεσία τότε από την περιοχή στο Εικόνιο, στον Πειραιά. Εκεί οι Πειραιώτες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι λιμανίες και για περί τίνος πρόκειται. Φοβερή σκηνοθεσία με πολύ χαρακτηριστικά σκηνικά της εποχής αυτής και της περιοχής αυτής τότε. Και αν το θυμάσαι, το τραγούδαγε και καλά, ντουμπλαρισμένη από την πρώτη ερμηνεύτρια του κομματιού, η Μάρθα Καραγιάννη, στην ταβέρνα μέσα στον Άλκη Γιάννα Κάτω, τότε που μετέπειτα έπαιξε το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, το θυμάσαι? Του τραγουδούσε και καλά αυτό το τραγούδι. Ήταν ο μοναδικός, να ξέρεις, μιας και το είπα, μας πούμε και αυτά τώρα, μην αρχίσουμε την πολιτική, αλλά ήταν ο μοναδικός δραματικός ρόλος που έπαιξε η Μάρθα Καραγιάννη στον ελληνικό κινηματογράφο αυτός. Με Κώστα Καζάκο τότε, Άγγελο Αντωνόπουλο στους υπόλοιπους, Νίκο Γαλανό στους αντρικούς πρωταγωνιστικούς ρόλους. Τι ωραία ήτανε. Κατά τα άλλα, επειδή είχαμε και αθλητικά γεγονότα πολύ σοβαρά, έχει ξεκινήσει ο Μουντιάλ, δεν έχουμε μπει ακόμα τόσο πολύ, είναι και αυτή η διαφορά ώρας που μας δυσκολεύει. Εμείς οι φαν της Ολλανδίας που θέλουμε να τη δούμε να σηκώνει ένα παγκόσμιο κύπελο, γιατί έμαθα όλο τον κόσμο ποδόσφαιρο και όπως λένε όλοι διεθνώς είναι η βασίλισσα χωρίς θέμα. Την είδαμε να ισοφαρίζεται πάλι, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα στο 90 από την Ιαπωνία εκεί. Επαναλαμβάνω, είναι η χώρα που έμαθα όλο τον κόσμο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο που έπαιζε τότε ο Άγιαξ, που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στον τελικό το 73, θυμούνται κάποιοι, ο Άγιαξ του Κρόεφ τότε,

και η Εθνική Ολλανδίας με τους ίδιους πρωταγωνιστές, τον Κρόιφ, τον Έσκεν, τον Ρέζεμπρικ και ούτω καθεξής, έμαθαν στον κόσμο το ποδόσφαιρο που παίζουμε και σήμερα. Το πήραν από την Αλάνα και το πήγανε στο γήπεδο, στο σαλόνι. Με τακτικές που και σήμερα θεωρούνται επίκαιρες και δεν μπορούν να τις παίξουν όλοι. Αλλά τρεις τελικοί ή τρεις ήττες, ακόμα και όταν ήταν πολύ μεγάλο φαβόρι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, μπήκε και η Βραζιλία, έφερε ένα χινάρι γνωστή στα τελευταία παγκόσμια κύπελα ότι δεν είναι των άλλων εποχών η ομάδα. Και επειδή είχαμε και τελικούς στο μπάσκετ, οι οποίοι εκτός των άλλων, ο Ολυμπιακός πήρε μετά την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα Ελλάδος. Εμείς οι Ολυμπιακοί το χαρήκαμε, οι Παναθηναϊκοί λυπηθήκανε, έτσι είναι αυτά. Αύριο γυρνάνε τούμπα τα πράγματα. Χτυπά ξύλο, ας διευόμαστε βέβαια. Άκουγα το Φουρνιέ που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και της Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού και του πρωταθλήματος αυτού. Και όπως συνομολογούν άπαντες πια, η μεγαλύτερη προσωπικότητα που έχει περάσει από το τμήμα μπάσκετ του Ολυμπιακού μετά τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι. Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει άπειρα χρόνια στην Αμερική, έχει παίξει ο NBA με τεράστια επιτυχία, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Και ήρθε εδώ και δείχνει δείγματα και του ταλέντου και του χαρακτήρα του, θα πω, διότι που και αυτός είχε τις στιγμές των τζαμπουκάδων, το θυμάστε και πέρυσι. Α, όταν ανεβαίνουν οι παλμοί γίνονται αυτά. Τι είπε? Ότι αντιλαμβάνουμε ότι η αντιπαλότητα αυτή των δύο ομάδων έρχεται από παλιά, έχει άλλου είδους βάσεις. Όμως κάποια στιγμή, επειδή είναι η κορυφαίοι τελικοί εκτός της Αμερικής, θα πρέπει να τους χαιρόμαστε με ένα διαφορετικό τρόπο. Να γουστάρουμε όλοι, να φύγει η τοξικότητα, να φύγει η έκθρα, είμαστε αντίπαλοι, παίζουμε, κάνουμε, ράνουμε. Αλλά αυτό δεν είναι πράγμα που γινόταν, παιδιά. Δηλαδή, ακόμα και εμείς που το γουστάραμε, όλοι όσοι το γουστάραμε, νομίζω, λέγαμε άντε, ας πούμε, να τελειώνει, να ηρεμήσουμε. Και βεβαίως, εδώ έρχεται και για πολλωστή φορά, θα πω εγώ, και ο ρόλος της πολιτείας να εισέλθει στην εξίσωση. Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί ούτε να εξισώνεις πρέπει. Ούτε να ταυτίζεις πρέπει. Ούτε να πεις επειδή έριξα εγώ μπουνιά στο μυρίδι σήμερα, να μου ρίξει και αυτός αύριο, είμαστε πάτσι και προχωράμε και θα κάνουμε και του παραχρόνου και του χρόνου τα ίδια. Γενικότερα στον αθλητισμό και ειδικά στα πολύ μεγάλα δημοφιλή αθλήματα στη χώρα, οι πηγές τοξικότητας είναι γνωστές. Και όταν η πολιτεία έχει επιλέξει να σταθεί απέναντι σε αυτές τις πηγές τοξικότητας, όποιες και αν είναι, έχει φέρει αποτέλεσμα. Έχει φέρει αποτέλεσμα. Απλώς επειδή είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και αυτό είναι και πάλι το βασικό κομμάτι της συζήτησης για το αν προτίθεται ή δεν προτίθεται να κάνει τα δέοντα.

0: θα πρέπει να οδηγηθούν σε ένα είδος απομόνωσης αθλητικής, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας. Μας άκουγε. Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ. Ήσασταν λίγο στη γραμμή. Μας πήρε αμπάριζα λίγο η συζήτηση. Και δεν είδαμε. Πώς είστε?
1: Καλά, καλά εδώ. Στο καθήκον.
0: Στον αγώνα, ε.
1: Στον αγώνα.
0: Πάμε λίγο πριν, πάμε στο χαρτοφυλακίου σας, πάμε λίγο στα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Πάει για ακόμα ο κύριος Σαμαράς. Είστε ένας άνθρωπος με τον οποίο είναι γνωστό ότι συνομιλία εδώ και χρόνια πρώην πρωθυπουργός. Έχετε αγαστές σχέσεις, σας είχε εμπιστευθεί και στη διάρκεια της διακυβέρνησης του, της δύσκολης εκείνης περίοδου, και σας είχε δώσει και χαρτοφυλάκιο σημαντικό. Πώς βλέπετε τώρα την προσπάθειά του να πάει στη δημιουργία ενός ακόμη κόμματος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι μετά την πολιτική άνοιξη, έτσι?
1: Ναι, δεν το ξέρω τελικά τι θα γίνει.
0: Έχει, με λέμε τι λέει το ρεπορτάζ τώρα.
1: Ναι, παίρνω δεδομένο ότι θα προχωρήσει τελικά σε κάποια πολιτική κίνηση ο Αντώνης Σαμαράς, τον οποίο προφανώς το γνωρίζετε ότι έχω μια πολύ στενή φιλία. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Εδώ πολιτικά προφανώς θα είναι τότε και πρωθυπουργός. Θα είναι μια ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι ακόμα και ένα απλό στέλεχος να φύγει για τη Νέα Δημοκρατία είναι ζημιά. Εδώ μιλάμε για πρώην πρωθυπουργό. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω, έχει και τη δική του επιρροή ευρύτερα στη δική μας την παράταξη, όπως και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστα Καραμαλής. Γενικά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σάρξεκ της σαρκός για τη Νέα Δημοκρατία. Το αντιλαμβάνεστε ότι σε κάθε περίπτωση, αν γίνει μια τέτοια πολιτική κίνηση, θα είναι μείον για τη Νέα Δημοκρατία, και σίγουρα αυτό το οποίο θέλουμε στη Νέα Δημοκρατία όλος ο κόσμος είναι να, και μακάρι να μπορούσαμε να πάμε ενωμένοι και συστρατευμένοι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα. Μια δύσκολη αναμέτρηση η οποία έρχεται με πάρα πολλές προκλήσεις. Οπότε, εάν ο πρόσφατο πρωθυπουργός βεβαίως αναγνώρισε και την προσφορά στη χώρα για τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να επικρατήσει λογική και να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Σε κάθε περίπτωση, για να πάμε όμως και στην ουσία της πολιτικής, η άποψή μου είναι ξεκάθαρη γύρω από αυτό το ζήτημα. Θεωρώ όμως ότι οι προκλήσεις για την επόμενη τετραετία και την επόμενη εκλογική μάχη προφανώς μπορούν να επηρεαστούν από τον Αντώνη τον Σαμαρά, που προφανώς θα επηρεάσει πολιτικά, εγώ θα έλεγα, και κάποια ευρύτερα και άλλα κόμματα στην δεξιά. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ναι, αλλά έτσι δίκιο έχετε. Θα το ανακατέψει λίγο το χώρο στα δεξιά σας, αλλά θα πάρει και ένα τόφιο κομμάτι από εσάς. Είναι δεδομένο αυτό, με μαθηματική ακρίβεια.
1: Αυτό θα το μετρήσουμε. Ναι. Πόσο θα είναι το εύρος, έτσι προφανώς δεν μπορώ να. Εγώ,
0: αλλά δεν το ξέρει κανείς.
1: Όπως και ο πρωθυπουργός σε πρώτη προσέγγιση, λέει ότι πράγματι θα υπάρξει μια πολιτική ζημιά, και έκανε και την αξιολόγησή του ο κ. Μητσοτάκης για το ζήτημα αυτό. Και είπε και αυτά τα οποία αισθάνθηκε και αυτά τα οποία κατέθεσε. Τώρα από την άλλη, εγώ βλέποντας και ευρύτερα τις εξελίξεις, το πώς τα πράγματα πηγαίνουν από εδώ και πέρα, θεωρώ ότι ναι μεν θα υπάρχει μια απώλεια, θα δούμε ποιο είναι αυτό το εύρος της απώλειας από μια πιθανή τέτοια δημιουργία ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Από την άλλη, αυτός ο πολυκερματισμός που γίνεται αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα φαίνεται και από τις δημοσκοπίες να ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτή η ασάφεια, αυτός ο πολυκερματισμός.
0: Θα έλεγε κανείς ότι σας ευνοεί η είσοδος στην εξίσωση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, που ενεργοποιείται ανακλαστικά και δεξιών και κεντρών ψηφοφόρων. Δηλαδή, σας δημιουργεί μια συσπήρωση.
1: Προσέξτε,
0: γι' αυτό και εσείς τον υποδεικνύετε ως αντίπαλο, δηλαδή, και τον ίδιο το συμφέρει να εμφανίζεται ο ίδιος ως αντίπαλον δέος σας, αλλά και σας φαίνεται, γιατί το μετράτε, όχι για κανέναν άλλο λόγο.
1: Προσέξτε. Προφανώς αυτή η παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα, που εμείς ξέρουμε, δεν είναι θέμα αν τον προτιμάμε, δεν τον προτιμάμε. Εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος δεν τον προτιμάει για να ηγηθεί.
0: Καλά, τον προτιμάει. Καλημέρα 15.
1: Προσέξτε.
0: Καλημέρα 15.
1: Ναι, το 15 τι είναι? Είναι του Κασελάκη το τελευταίο των ευρωεκλογών. Δεν είναι.
0: Ναι, αλλά είναι αρκετό για τη δεύτερη θέση όμως. Δηλαδή θέλω να πω ότι αμέσως έχει δώσει στίγμα δεύτερη θέση. Ναι, είναι. Να πω, δεν είναι αμεληταίο. Δεν είναι αμεληταίο.
1: Εντάξει, δεν διαφωνώ. Αλλά επανάληψη του σκηνικού δεν είναι, των ευρωεκλογών δεν είναι. Δηλαδή και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ χάθηκε, δεν εξαφανίστηκε, απλά πολύ διασπάστηκε ή απήχε. Ήρθε ξανά ο Τσίπρας, ήταν στο 16, πήγε στο 14 μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Δηλαδή τι θέλω να πω, το πολιτικό σκηνικό δεν έχει αλλάξει δραματικά. Έχει αλλάξει την κεντροαριστερά. Ο πολυκερματισμός μας δίνει 1,5 ποσοστιαία μονάδα για να επανέλθω στη συζήτηση που κάναμε πριν για τη Νέα Δημοκρατία. Και σου λέει ο κόσμος, ωραία, και ποια είναι η λύση για την επόμενη μέρα? Αυτή τη στιγμή, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, πέρα από τον Μητσοτάκη, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, και είναι και διαχρονική αυτή η διαφορά. Δηλαδή δεν μπορεί 7 χρόνια τώρα να μην υπάρχει ένα κόμμα αντιπολίτευσης να πει ότι έχω μια κυβερνητική εναλλακτική σοβαρή, και να σε 15 μονάδες, είτε λέγεσαι Πασόκ, είτε κάποια στιγμή λέγεσαι Πλεύση Ελευθερίας, είτε τώρα ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν αξιολογεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο κόσμος ότι μπορούν να παρουσιάσουν μια σοβαρή εναλλακτική. Και η Νέα Δημοκρατία είναι 15 μέρες. Θα μου πείτε, φτάνει αυτό, είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία. Μα δεν έχουμε και εκλογές αυτή τη στιγμή. Ο πολυκερματισμός, λοιπόν, επαναλαμβάνω, ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία, αυτό δείχνει δημοσκοπήσεις. Συμπάει μια μισή μονάδα, εγώ πιστεύω, όσο περνάει ο καιρός, θα γίνει και περισσότερο αυτό. Και βεβαίως όλα τα βάζουμε στο ζύγι, έτσι.
0: Είπαμε. Αλλά αυτή η αυτοδυναμία είναι μακριά, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Δημοσκοπικά τουλάχιστον.
1: Δημοσκοπικά είναι μακριά, όπως ήταν και το 23. Ήταν μακριά τότε.
0: Εντάξει, όχι σε αυτές τις αποστάσεις και τότε δεν είχατε και το βάρος και τη φθορά των 7 χρόνων διακυβέρνησης.
1: Συμφωνώ. Αλλά τώρα όμως είναι.
0: Και των υποθέσεων που σας έχουν επιβαρύνει ακόμα περισσότερο. Έτσι, όπως και επέτειλε,
1: πόσο ακολουθεί. Ναι, εντάξει. Πόσο έδειχνε τότε η εκτίμηση ψήφου το 23, 32 δεν έδειχνε.
0: Έδειχνε κάτι παραπάνω. Έδειχνε, αλλά εκεί, σε αυτά τα πλαίσια, όπως το λέτε. Όπως το λέτε. Γύρω στα 34 ήταν, ναι.
1: Και τώρα δεν. Όχι, εγώ θυμάμαι 32 γιατί συμμετείχα.
0: Τώρα μην μπούμε σε νέα αριθμητική.
1: Εντάξει, μην μπούμε σε αυτό.
0: Αλλά εγώ άλλο ήταν το ερώτημά μου. Με ποιον θα συγκυβερνήσετε, με ποιον θα κάνετε κυβέρνηση. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πια επειδή είχε γίνει και μια μανούρα για το γεγονός ότι δεν έχετε υποστηρίξει τόσο πολύ επικοινωνιακά τα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας τη σημασία της πρώτης κάλπης. Γιατί αν η πρώτη κάλπη φέρει κανένα 20 διάρι, μετά, δηλαδή το δει λίγο χαλαρά ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας και φέρει κανένα 20 διάρι, μετά θα μιλάμε για ένα πολύ διαφορετικό σκηνικό. Το οποίο θα έχετε να διαχειριστείτε εσείς και εμείς δημοσιογραφικά από την Κυριακή το βράδυ και μετά από την Κυριακή των εκλογών. Εφόσον λοιπόν στέλνετε το μήνυμα παντού ότι έχουμε μία κάλπη, γιατί αυτό είπε ο Πρωθυπουργός στην τελευταία του συνέντευξη προχθές ο Νίκο Χατζηνικολάου, ότι πάμε για μία κάλπη, ότι εκεί βλέπουμε. Εάν δεν σας δώσει αυτοδυναμία αυτή η κάλπη, ποιος είναι ο φυσικός εταίρος στον οποίο θα απλώσετε το χέρι?
1: Εντάξει, αν βγαίνει ας πούμε Φερρυπίν το Πασόκ και λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα πάτε με τον κύριο Βελόπουλο για παράδειγμα.
1: Όχι, άλλο λέω.
0: Ναι.
1: Ενώ ο κόσμος θα έχει δώσει ας πούμε πρωτοκαθεδρία. Αυτό δεν είναι ένα σήμα πριν τις εκλογές που λέει ότι παιδιά εδώ δεν παίζουμε. Ψηφίστε τη Νέα Δημοκρατία να βγει αυτοδύναμη την πρώτη Κυριακή. Εγώ πιστεύω θα πιέσει τον ψηφοφόρο. Να μας δώσει αυτοδυναμία. Ναι. Δεν έχει το Πασόκ και λέει απριόρι ότι εγώ δεν θα συνεργαστώ, ό,τι και να γίνει. Είναι σαν να λέει τον κόσμο που θέλει σταθερότητα. Υπάρχει ένα 40% που θέλει σταθερότητα, 38% όπως είναι που θέλει σταθερότητα για την επόμενη μέρα. Και μάλιστα στο δίλημα που λέει πάμε αλλαγή κυβέρνηση σταθερότητα, 38-40% λέει σταθερότητα. Τι λέει, δηλαδή, πρέπει να παραμείνει αυτή η κυβέρνηση. Εάν ο κόσμος λοιπόν καταλαβαίνει, οι πολίτες, ότι πριν τις εκλογές, ότι τα κόμματα που θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας, όπως είναι το Πασόκ, λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι. Τι θα πει ο κόσμος, αφού δεν συνεργάζεσαι και αφού δεν μπαίνεις σε μια διαδικασία, ενώ θα έχω πει εγώ, θα έχω δώσει την πρωτοκαθεδρία, όπως είναι και τη δημοσκοπήση Νέα Δημοκρατία, πάει να πει ότι δεν θες τη σταθερή πορεία από την επόμενη μέρα. Αυτά τα δείγματα θα τεθούν και πιστεύω ότι θα ενισχυθεί.
0: Άρα, Υπουργέ, και εσείς είναι το Λοκαρνανία που θα πάτε τώρα αύριο μεθαύριο. Πηγαίνετε, αλλά επειδή είναι και καλοκαίρι, θα πηγαίνετε πιο τακτικά, φαντάζομαι. Θα στέλνετε μήνυμα πρώτης κάλπης, αντιλαμβάνομαι.
1: Δεν θα... το μήνυμα είναι πριν την κάλπη. Ναι. Εδώ τώρα θα αρχίσουν να τίθεται, μετά το Σεπτέμβρη, είναι η ΔΕΦ. Και εκεί βεβαίως θα ξεδιπλώσει και το κάθε κόμμα ποιο είναι το πρόγραμμά του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εμείς βεβαίως έχουμε και μια συγκεκριμένη περιποριοθέτηση το τι θα κάνουμε, τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε, κυρίως στην μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από εκεί και μετά θα μπουν τα διλήμματα. Μετά πάμε σε εκλογές. Είναι προεκλογική περίοδος. Εκεί, τι νομίζετε ότι εγώ θα λέω, ας πούμε, και στον κόσμο ή ο κάθε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ή τα στελέχη μας, τι θα λένε? Παιδιά, θέλετε την επόμενη μέρα να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, να υπάρχει τιμόνι που κάποιος το κρατάει. Έχουμε τις οικογένειές μας, έχει ο καθένας τη δουλειά του. Δεν θα τα βάλουμε όταν θα μπούμε σε περιπέτεια. Αφού λέει, ας πούμε, Φερρυπίν το Πασόκ ότι δεν συνεργάζεται. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να... Καταστατικά το λένε. Δεν ξέρω, το είπανε και ναι. Το ψηφίσαν. Τι θα κάνουμε τώρα, θα πάμε σε αυτή τη λογική ή θα ψηφίσετε από εδώ για να υπάρχει, θα ψηφίσετε τη Νέα Δημοκρατία να υπάρχει σταθερότητα την επόμενη μέρα. Αυτά θα τεθούν τώρα. Μην γελιόμαστε, γιατί ξέρετε, εγώ θέλω να τα λέω τα πράγματα όπως είναι στην πολιτική τους πρακτική αλλά και στην πραγματικότητά τους. Τι πιστεύετε ότι ο κόσμος της κεντροδεξιάς θα κάνει και του κέντρου, μιας και μιλάμε και αυτό, τι θα κάνει, θα παίξει ας πούμε την πορεία της χώρας ή της προσωπικής του ευημερίας στα ζάρια? Υπάρχει περίπτωση. Ο κόσμος θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία αναγκαστικά. Αφού λοιπόν έρχονται απριόρι και λένε ότι εγώ ό,τι και να γίνει, δεν πάνε να λες εσύ ελληνική έλα, να βάζει τη Νέα Δημοκρατία στο 32% ή στο 34% λέω εγώ υποθετικά, ή και στο 29% ή και στο 30% δεν ξέρω. Και εμένα στο 10% ή στο 11%, εγώ λέει δεν θα συνεργαστώ με κανέναν, δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία. Μα ποιος το λέει, εσύ το λες, το λένε οι πολίτες. Δεν το λες εσύ. Οι πολίτες σε κατατάσσουν και εμάς θα μας κατατάξουν εκεί που θα μας κατατάξουν και το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ και όλους. Αυτό που φαίνεται πάντως είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μπροστά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα, αυτή τη στιγμή είναι ο Τσίπρας, δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί. Ο Τσίπρας είναι στα ιστορικά του ποσοστά, από εκεί που το άφησε, πήρε το νήμα, χωρίς να εμπνέει, χωρίς να... το μόνο που μας είπε είναι ότι θα ξανάκλει νωρίτερα τις τράπεζες. Δηλαδή τώρα αυτά, έχεις τώρα το ΙΦΙΖΑ, πας το 2027 σε εκλογές, ακούει ένας επιχειρηματίας, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας άνθρωπος που του μειώσαμε την ανεργία 10 αποσυστές μονάδες που ψάχνει να αυξήσει το μισθό του. Θα έρθει λοιπόν κάποιος να του πει, ενώ όλα τρέχουν στα δύσκολα, με τις δυσκολίες, με τις πιέσεις, να του πεις ότι θα κλείσει.
0: Εντάξει, βεβαίως εσείς κυβερνάτε και εσείς κρίνετε και ο κόσμος προφανώς σας συνυπολογίζει διάφορα πράγματα, αλλά τώρα εσείς είστε αυτοί που πρέπει να δώσετε το στίγμα σας και εσείς χάσατε βεβαίως και τόσες μονάδες μεταξύ εθνικών εκλογών και ευρωεκλογών. Και κλείνοντας το πολιτικό κομμάτι της συζήτησης, μια τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια για ανοίγματα στην πλευρά των δύο πρώην πρωθυπουργών, με δεδομένο ότι η συσπήρωση είναι το βασικό σας διακύβευμα στο δρόμο προς την κάλπη?
1: Εντάξει, πάντα μπορεί να υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες.
0: Και ειδικά όσο τον κύριο Καραμαλή, γιατί είναι μια διαφορετική ιστορία ο κύριος Σαμαράς, είναι αλήθεια
1: πια.
0: Έχει μια διαφορετική.
1: Είναι πολύ κλειστές.
0: Έχει διαφορετική διάσταση. Στον κύριο Καραμαλή, γιατί να μην τίνετε χείρα φιλίας?
1: Μα νομίζω εντάξει, πάντα υπάρχει συνεννόηση. Εγώ δεν. Εντάξει, κάθε πρωθυπουργός, ο πρώην πρωθυπουργός έχει τη δική του άποψη και την αξιολογεί και όλοι την αξιολογούμε βεβαίως. Από εκεί και πέρα, ναι, τα ανοίγματα πάντα είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ, θα δώσει τη μάχη της, θα κρυφθούμε από αυτή τη μάχη. Όπου χρειάζεται να γίνονται, ξέρετε, και παρεμβάσεις και διορθώσεις και σε διάφορα ζητήματα. Και εγώ νομίζω πάντα καλοδεχούμενη είναι και η κριτική που κάνει και ο πρώην Πρωθυπουργός. Από εκεί πέρα θα δούμε.
0: Πάμε και στο κομμάτι που έχει δει εσχάτως ο φως δημοσιότητας και έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και το παρακολουθήσαμε και εμείς, γιατί η απογευματινή της Κυριακής είχε ένα εκτενές δημοσίευμα χρηστικής φύσεως για όλους τους ενδιαφερομένους. Μιλάμε για τις αλλαγές στα όρια ηλικίας και για τον λόγο που οδηγεί χιλιάδες ασφαλισμένους να σπέβδουν να βγουν στη σύνταξη πριν από το 2030. Διότι μέχρι τότε υπάρχει εντός ή εκτός εισαγωγικών η δέσμευση ή περιραίους ατμόσφαιρα ότι δεν θα πειραχτούν τα όρια συνταξιοδότησης, μετά είναι όλα ανοιχτά. Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, να μας δώσετε συγκεκριμένες κατευθύνσεις γύρω από αυτή την υπόθεση. Και επειδή βλέπουμε 16.000, διαβάζω, 625 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης εσχάτως, να μας πείτε κατά πόσο μπορεί να είναι διαχειρίσιμη η εικόνα αυτή.
1: Πρώτα απ' όλα, ποιος έχει μιλήσει για αλλαγή των ορίων ηλικίας? Πρώτα απ' όλα.
0: Όχι, δεν έχετε μιλήσει. Αυτό λέω, ότι μέχρι το 2030, μετά το 2030, εκ των πραγμάτων η ανοιχτή κουβέντα, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί αυτή είναι και η παράμετρος που οδηγεί σε διαδοχικές αιτήσεις συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου. Γι' αυτό σας το ρωτώ.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα θα σας πω το πώς μπορεί να κρίνει ο καθένας και να κάνει από τη στιγμή που θα συμπληρωθούν τα όρια για την συνταξιοδότηση. Ο καθένας έχει την ελευθερία να το κάνει. Το ζήτημα είναι, έχουμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό. Παρά τις δυσκολίες, παρά την υπογεννητικότητα, η χώρα μας έχει βιώσιμο ασφαλιστικό. Και βεβαίως, επειδή κάνουμε και την προηγούμενη συζήτηση, όταν αυτή τη στιγμή ΑΕΠ, η χώρα φτάνει στα 270 δις από 187 δις, γιατί όλα συνδέονται μεταξύ τους, ποια οικονομική πολιτική έχεις, πόσο παράγει η οικονομία σου, αν έχεις περισσότερες εισφορές στο ασφαλιστικό σου σύστημα, που έχουμε, όταν έχουμε δημιουργήσει περίπου 570.000 θέσεις εργασίας, όλα αυτά λειτουργούν σωρευτικά. Mm-hmm. Όταν με την κάρτα εργασίας πιάνουμε την παράνομη και αδήλωτη εργασία, περαιτέρω ασφαλιστικά έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία. Θέλω να πω ότι εμείς έχουμε και μια συγκεκριμένη πολιτική. Όλα ξεκινάνε από την ανάπτυξη. Όλα ξεκινάνε από πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούμε, για να μπορεί το ασφαλιστικό σύστημα να είναι βιώσιμο. Ας μην γελιόμαστε, αυτή είναι η ουσία. Και γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και ποιον επιλέγουμε να μας κυβερνήσει αύριο. Αυτή η πολιτική, η αναπτυξιακή, θα συνεχιστεί, ή αν πηγαίναμε σε μια άλλη κυβέρνηση θα είχαμε εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα, όπως με τον Τσίπρα και όλα αυτά τα οποία είχαμε δει, και με τις μειώσεις με τον νόμο Κατρούγκαλου κτλ. Αυτή τη στιγμή αυτό που να ξέρουν οι ασφαλισμένοι και αυτοί που πρόκειται να βγουν στην σύνταξη, αλλά και οι συνταξιούχοι, είναι ότι συνέχεια τα τελευταία τρία χρόνια θα δίνουμε αυξήσεις, πάνω από 15,5% είναι οι αυξήσεις στους συνταξιούχους. Έχουμε καταργήσει την προσωπική διαφορά, του χρόνου καταργείται ολοκληρωτικά. Έχουμε δώσει 300 ευρώ σε αρκετό, όχι μόνο χαμηλούς συνταξιούχους, ως μόνιμο βοήθημα. Και η λογική είναι, όσο η οικονομία μας παράγει, όσο αυξάνουμε τις θέσεις εργασίας και μειώνουμε την ανεργία, όσο έχουμε έσοδα τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν υπάρχει κανένας φόβος, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, και θα προχωράμε σε αυξήσεις των συντάξεων. Αυτό πρέπει να κρατάει ο κόσμος, Και βεβαίως πάντα το δημογραφικό πιέζει. Αυτή τη στιγμή έχουμε 270.000, κρατήστε αυτόν τον αριθμό, όσον αφορά όλη αυτή τη διαδικασία, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι δουλεύουν, έχουν μπει στην αγορά εργασίας. Έτσι, γιατί εδώ παίρνουμε και διάφορους τρόπους και μείωση ανεργίας, αλλά βεβαίως και πώς θα είμαστε και πολύ πιο βιώσιμοι σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα δεν έχει να φοβάται και φουσκίδει κανένας ούτε το ασφαλιστικό σύστημα, ότι δεν είναι βιώσιμο, είτε κανένας δεν μιλάει για αλλαγή των ορίων ηλικίας κτλ. Σε μια βεβαίως κουβέντα συζήτηση που στην Ευρώπη, ξέρετε, η Ευρώπη έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Γυράσκει. Γυράσκει με ρυθμούς.
0: Γυράσκουμε κι εμείς. Είναι αλήθεια όμως. Και πρέπει και εσείς από το μετερίζει του Υπουργείου σας να τα δείτε όλα αυτά. Για την ισότητα στις αμοιβές. Το νομοσχέδιο, το τελευταίο έτσι μεγάλο του χαρτοφυλακίου σας, τι ακριβώς γίνεται και υπάρχουν στοιχεία για απόκληση στις αμοιβές ανδρών και γυναικών ακόμη και σήμερα και ποια είναι αυτά ακριβώς?
1: 5% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αυτό που αφορά εμάς σαν χώρα, υπάρχει μια απόκληση δυστυχώς γύρω στο 15%. Μια γυναίκα και ένας άνδρας ενώ κάνουν την ίδια δουλειά με τα ίδια προσόντα, με την ίδια τεχνογνωσία, αμείβεται, κυρίως οι γυναίκες εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα, με 15% λιγότερο. Οπότε,
0: άρα τώρα τι αλλάζει είναι μια με τις παρεμβάσεις αυτές και να κλείσουμε, Υπουργέ.
1: Εδώ γίνονται παρεμβάσεις συγκεκριμένες, θα υπάρχει διαφάνεια στις αμοιβές, δεν μπορεί να, και βεβαίως θα υπάρχει και πρόστιμο από την εξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, αν υπάρχει πάνω από 5% απόκληση στην αμοιβή, ενώ έχεις τα ίδια προσόντα, ενώ έχεις το ίδιο background, έχεις την ίδια προϋπηρεσία, έχεις ακριβώς τα ίδιες δυνατότητες, αν δεν δικαιολογείται θα υπάρχουν και πρόστιμα. Βεβαίως, ένας ο οποίος έχει παραπάνω...
0: Κλείνουμε με αυτό, Υπουργέ.
1: Και κλείνω. Έχει μεταπτυχιακά, έχει μεγαλύτερη γνώση, προφανώς και δεν δικαιολογείται και θα αμείβεται περισσότερο. Όταν όμως για την ίδια θέση αυτό δεν δικαιολογείται, και γι' αυτό προβλέπει και το νομοσχέδιο, εκεί λοιπόν θα υπάρχει παρέμβαση.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Όλα τα καλά. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό το καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Πάμε στον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, στέλεχος της Ελλάς, δικηγόρο. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα κύριε Φουσκίδη.
0: Πώς είστε?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, πώς πάει με προσπάθειες τώρα εκεί στο νέο φορέα? Τα trainings που ακούμε, οι προετοιμασίες, οι οργανώσεις ανά την περιφέρεια?
1: Κοιτάξτε, πηγαίνει πάρα πολύ καλά η όλη διαδικασία, γιατί αγκαλιάζεται από την κοινωνία και βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν το είχαμε μέχρι σήμερα στην πολιτική καθημερινότητα. Υπάρχει ενθουσιασμός από τον κόσμο για την συμπαράταξη, για την νέα αυτή προσπάθεια ανασύνθεσης του κομματικού σκηνικού και της προοδευτικής παράταξης βέβαια. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Με το κόμμα το οποίο αποτέλεσε έτσι τη μήτρα που έφερε και στην Πρωθυπουργία τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και πρωταγωνίστησε στον χώρο της αριστεράς τα τελευταία χρόνια από την εποχή του Μνημονίου και μετά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνετε? Και σας το ρωτώ αυτό διότι πια υπάρχει μια ηλυμένη απόφαση σε κορυφαίο επίπεδο περί συμπόρευσης με τη νέα σας προσπάθεια, με το νέο φορέα που ιδρύσατε, την ΕΛΑΣ. Αφενός, αφετέρου βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι που διαφοροποιούνται, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου και ούτω καθεξής, αλλά με αυτούς που συμφωνούν και κυρίως από τον κύριο Φάμελο και κάτω, τι θα κάνετε? Θα τους δεχθείτε, θα τους αγκαλιάσετε και υπό ποιες προϋποθέσεις?
1: Κύριε Φουσκίδη, η συμπαράταξη δημιουργήθηκε όχι για να αφρίσει δυνάμεις από το παλιό κομματικό σκηνικό. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήσαμε την συμπαράταξη ήταν επειδή διαπιστώσαμε ότι η ανάγκη που υπάρχει από την κοινωνία για να υπάρξει μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης δεν καλύπτεται από το υφιστάμενο κομματικό σκηνικό. Ως εκ τούτου, εμείς λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτό και από εκεί προέκυψε και η κρυστάλλινη θέση. Όποιος θέλει να συμμετάσχει σε αυτήν την προσπάθεια θα πρέπει να παραιτηθεί από τα αξιώματά του, από την βουλευτική έδρα, γιατί εμείς σε αυτήν την παρουσία, σε αυτήν την κοινοβουλευτική
0: έδρα. Δηλαδή, συλλήβδινο, όποιος παραιτηθεί είτε από το ΣΥΡΙΖΑ είτε από τη Νέα Αριστερά, για να τη βάλουμε και αυτή στην εξίσωση, θα έχει ανοιχτές πόρτες ή θα πρέπει να πληρεί και κάποιες άλλες προϋποθέσεις?
1: Όπως γνωρίζετε, στο My Ελλάς υπάρχει, είναι ανεπτυμένη η διακήρυξή μας. Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Όσο περνάει ο καιρός, παρουσιάζονται και εξειδικευμένα πολιτικά μέτρα μέσα από τα οποία θα υλοποιήσουμε αυτές τις δεσμεύσεις. Αν υπάρχει πολιτική συμφωνία πάνω σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν να υπογράφουν και να συμπορευτούν μαζί μας. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο όμως ότι αυτό δεν σημαίνει κάποια προκράτηση. Δεν σημαίνει ότι διασφαλίζει ότι θα έχει μια υποψηφιότητα.
0: Ότι αν παραιτηθεί από βουλευτής, ότι δεν σημαίνει ότι η συλλήβδη θα έρθει και σε εσάς, έτσι αυτό λέτε? Είναι ανάλογα με την περίπτωση από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτές είναι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν από τα όργανα τα οποία θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα και θα κληθούν να αποφασίσουν την τελική διάταξη εν όψη των εκλογών.
0: Εάν όμως όλοι εκείνοι που είχαν βρεθεί στον εξώστη που λέγαμε, ξέρετε, τότε στο Παλάς πριν από λίγο καιρό, ή προς το παρόν αποκλείονται εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη από τις γραμμές του νέου κόμματος, εάν προϊόντος του χρόνου βρεθούν τελικά, γιατί θα έχετε ανάγκη και από στελεχειακό δυναμικό και μοιραία και από έμπειρο στελεχειακό δυναμικό και από ανθρώπους που έχουν ρίσματα στις τοπικές κοινωνίες εδώ και χρόνια, δεν θα παρουσιαστεί έτσι μια εικόνα ανακολουθίας μεταξύ έργων και λόγων, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο διάστημα της παρουσίας σας στα πολιτικά πράγματα?
1: Είναι βέβαιο, κύριε Φουσκίδη, ότι θα υπήρχε μια ανακολουθία από τη στιγμή που εγώ σήμερα σας έδινα μια απάντηση σε αυτό το οποίο με ρωτάτε. Γιατί εμείς ένα από τα καινούργια μας χαρακτηριστικά, το οποίο αποτελεί και απέτηση του κόσμου και έναν από τους λόγους για τους οποίους έχει γυρίσει την πλάτη στα πολιτικά κόμματα, είναι το ότι δεν υπάρχει στα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα στην απόφαση, δεν υπάρχει συμμετοχή, δεν υπάρχει συζήτηση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε την δημιουργία των κομμάτων, των οργάνων τα οποία θα ανακοινωθούν το αμέσως προσεχώς διάστημα και να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους αυτούς οι οποίοι δεν συμμετέχουν, καθώς επίσης και στα δεκάδες χιλιάδες μέλη τα οποία έχουν συνυπογράψει την ιδρυτική μας διακήρυξη, μέσα από τις διαδικασίες μας να συζητήσουν και να συναποφασίσουν τελικώς το ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του καθενός από εμάς που βρισκόμαστε σήμερα στη συμπαράταξη.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν κάνετε συζήτηση για οποιαδήποτε είδους συμπόρευση, είτε με πρόσωπα είτε με χώρους, προφανέστατα. Ανάλογα με τα αποτελέσματα όμως, γιατί μοιραία θα πάμε και σε δεύτερη κάλπη έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα. Ανάλογα με τα αποτελέσματα, θα μπορούσε να υπάρχει ένα περιθώριο να κάτσετε να βρείτε κοινούς κώδικες με άλλα κόμματα της αριστεράς από εγώ, με τα οποία μπορεί να έχετε και χάος διαφορών αυτή την περίοδο, ή ακόμη και με το ΠΑΣΟΚ?
1: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ υποθετική ερώτηση, η οποία θέλω να βάλει υπόψη το εξής δεδομένο, ότι όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κάποιος σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εντοπίσει ότι σε περίπτωση δεύτερης εκλογικής διαδικασίας θα χάσει. Γιατί εκεί θα δημιουργηθεί μια μεγάλη κοινωνική προοδευτική πλειοψηφία.
0: Και για την ώρα δεν χάνει όμως, γι' αυτό σας το ρωτώ. Μήπως πρέπει να κάνετε κινήσεις για να χάσει? Γιατί μέχρι την ώρα φτύρεται, αλλά δεν χάνει για την ώρα.
1: Θα σας απαντήσω. Ναι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λοιπόν εμείς κάνουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας τα οποία σήμερα είναι έτσι σε κατάσταση mute. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το πολύ ωραίο τίτλο σε πολλές εκδηλώσεις, το unmute. Να τα ενεργοποιήσουμε και να καταστήσουμε εφικτή τη νίκη μας από την πρώτη εκλογική διαδικασία.
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ επαναλαμβάνω, επειδή ο Μητσοτάκης φθείρεται, αλλά δεν φαίνεται να χάνει αυτή τη στιγμή, έτσι, παραμένει στην πρώτη θέση. Ποιες είναι οι κινήσεις που πιστεύετε ότι θα πρέπει να αναλάβετε ως χώρος και με δεδομένη και τη δυναμική που αναπτύσσετε στις δημοσκοπήσεις? Είστε ήδη με το καλημέρα δεύτερη, το λέγαμε και νωρίτερα με τον κύριο Καραγκούνη. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναλάβετε για να σχηματιστεί ένα μεγάλο ρεύμα από το χώρο της κεντροαριστεράς?
1: Κύριε Φουσκηδή,
0: και να αποτελέσει αντίπαλον δέος έναντι του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που με ρωτάτε, αλλά θέλω να σας επισημάνω το εξής, ότι αυτές οι πρωτοβουλίες, ξέρετε, υπάρχουν από τα γενοφάσκια της παράταξης. Υπό την έννοια ότι υπάρχει εξ αρχής μια διεύρυνση της πολιτικής ιδεολογικής βάσης στην οποία απευθύνεται η συμπαράταξή μας, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, η Μήτρα μπορεί να ήταν παλιότερα η ριζοσπαστική αριστερά, ωστόσο όμως βλέπετε πλέον ότι υπάρχει μια συμπόρευση με το ρεύμα της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε κυρίαρχα είναι να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας, να παρουσιάσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, να παρουσιάσουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα το οποίο δεν θα στοχεύει το να παίρνει λίγα από τους πολλούς, αλλά να παίρνει πολλά από τους λίγους, από αυτούς δηλαδή οι οποίοι είναι οι ευνοημένοι της επταετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της αδιαφάνειας που υπήρξε καθ' όλη τη διάρκεια την κατανομή των ευκαιριών που προέκυπταν μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι γνωστό σε όλους ότι τα 70 δις...
0: Και κλείνουμε με αυτό, κύριε Σαρουλίδη, πείτε μια τελευταία φράση.
1: Τα 70 δις τα οποία διαχειρίστηκε η διακυβέρνηση Μητσοτάκη απευθύνθηκαν σε μια πολύ μικρή μειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, στην οποία έδωσε τη δυνατότητα από πλούσιοι να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι.
0: Προγραμματικά θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και το αμέσως επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη να έχετε. Και θα τα ξαναλέμε.
1: Καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Όλα τα καλά. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κλείσουμε κι εμείς. Σιγά σιγά. Είναι και μια μέρα που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο Μάνος Χατζηδάκης και η Έλα Φιτζέραλντ, Χρήστο Μυρίδη. Εν τω μεταξύ, δεν λέγαμε νωρίτερα για την Ολλανδία και την Ιαπωνία, επειδή το συζητήσαμε. Αυτοί είναι οι Ιάπωνες, μια ζωή forever. Μάζεψαν τα μπουκάλια και τα σκουπίδια από το γήπεδο φεύγοντας. Με σακούλες πλαστικές. Αυτά είναι ωραία πράγματα στα γήπεδα. Έχει selfie ήδη ο κύριος Δέτσικας για το δελτίο ειδήσεων, το οποίο ακολουθεί ευθύς αμέσως στη συνέχεια η ώρα του λαού. Πρώτο Θεός, εμείς με τη Στέλλα αύριο. Γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Φωτίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά.

0: Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. 14 σημεία περιλαμβάνει το πρωτόκολλο συμφωνίας, το οποίο κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν. Μεταξύ άλλων, προβλέπει μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Την άμεση σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, προκειμένου η ηγεσία να παρουσιάσει τι έγινε με τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ζήτησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Όπως είπε, διαφορετικά το κόμμα διολυσθένει σε αυτό που όλοι απευχόμαστε, την αυτοδιάλυση. Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Καλό είναι να πάμε ενωμένοι, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. 13 συλλήψεις στο πλαίσιο επιχείρησης αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Αττική, που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην αφαίρεση οχημάτων. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 35χρονος από τη Βουλγαρία με την κατηγορία της κατασκοπίας. Στην κατοχή του βρέθηκε υλικό των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Καλαμαριά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλα τα παιδιά κάτω των 16 ετών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο, το Ολυμπιακό κεντρικός αμυντικός Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Ο αστέρας Άκτορ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Λεωνάρτο Κούτρι για το αριστερό άκρο της άμυνας.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Δημήτρης Αλεξάνδρου ονομάζομαι. Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη, αν καταλάβατε.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη για ένα χάσκι που πουλάτε σε φθηνή τιμή σχετικά.
2: Δεν χάσκι πια. Δεν χάσκι.
1: Κοιτάξτε, μου είπατε πουλάτε ένα χάσκι γύρω στα 30.
2: Το όνομα πείτε μου πάλι. Είστε της Τούνη ο σύζυγος.
1: Της
2: Τούνη. Της Τουνάρας.
1: Συνωνυμία.
2: Ω, κρίμα. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Okay. Ναι, έχει άλλο χρώμα μάτια. Δεν ξέρω αν σε ενοχλεί αυτό.
1: Όχι,
2: το ένα χάσκι μπλε, το άλλο χάσκι σκούρο καφέ. Τέτοιο, καστανό.
1: Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα το μπλε αρσενικό ή θηλυκό, γιατί δεν μου πω Άκη.
2: Α, θέλετε το ένα μάτι από τα δύο? Τρώτε το κεφαλάκι γενικώς και στο αρνί, σας αρέσει?
1: Τι έτσι πω, αγαπητέ μου.
2: Μα τι μου λέτε, λοιπόν, προτιμάτε το ένα? Το ένα μάτι δεν θέλει, το άλλο θα το κάνω πειρατή, θα το κάνω το σκυλί.
1: Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, δεν με πειράζει. Κοιτάξτε, γιατί εγώ είμαι παντρεμένος απλά στη Σουηδία, γι' αυτό και το παίρνω. Γιατί εδώ και το κλίμα δεν έχω έρθει για δουλειά στην Αθήνα, απλά για ένα χρονικό διάστημα.
2: Α, και θα φύγει μαζί με σκυλί, χάσκι.
1: Ναι, υπάρχει κάποια συνάντηση που μπορούμε να κάνουμε για να το πάρω?
2: Μπορούμε να συναντηθούμε, αλλά τώρα στο αεροπλάνο έχω κάτι τις σακούλες αυτές που ρουφάμε τον αέρα. Μα θέλετε να το πάρετε στο αεροπλάνο, είναι λίγο φλάφι. Είναι φουντωτό. Είναι κάτι τις σακούλες που βάζεις στη σκούπα την ηλεκτρική, το βάζεις μέσα του σκυλί, ρουφάς τον αέρα και μετά χωράει και στη τσάντα σου την χειραποσκευή.
1: Μάλιστα. Δεν μου τα είπε αυτά ο Άκης.
2: Σας το λέω εγώ, βρίσκω τρόπους μεταφοράς. Δεν ήξερα ότι θα έρθείτε απ' έξω.
1: Εντάξει, ό,τι και εγώ, λόγω για δουλειά έχεις κατέβει. Απλά χρειάζομαι ένα χάσι και πιο οικονομική τιμή για να το πάρω, να το έχω σπίτι. Παιδιά δεν έχω, μόνο γυναίκα.
2: Ναι. Okay. Ωραία, ναι, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Δεν παρέχω τις σακούλες που σας λέω που ρουφάνε τον αέρα.
1: Ωραία, κάποιο τηλέφωνο?
2: Έχει το σούπερ μάρκετ, τι τηλέφωνο, βρίσκεις εύκολα.
1: Ποιο σούπερ μάρκετ?
2: Έχει ο έχουν όλοι νομίζω έχουν τρεις σακούλες.
1: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Ενώ έχετε κάποιο άλλο τηλέφωνο, συνοηθούμε.
2: Γιατί εδώ δεν συνοηγιόμαστε. Στο άλλο τηλέφωνο θα μιλάμε καλύτερα.
1: Δεν ξέρω, μπορεί.
2: Εδώ τα λέω όλα.
1: Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει, είναι επίσης στηρωμένο.
2: Κοιτάξτε, ναι, είναι στηρωμένο. Κυρίως για λόγους που κατά λάθος γινόταν κάποιο ατύχημα, έμενε έγκυος. Και επειδή είναι αμαρτία, όπως λέει ο Σερβετάλης, να κάνουμε άμβλωση.
3: Η άμβλωση για μένα είναι μια δολοφονία. Δηλαδή είναι απροστάτευτα πλάσματα τα οποία προτιμάμε να τα σκοτώσουμε.
2: Το στηρώσαμε, μην έχουμε τέτοια ατυχήματα. Γιατί είναι αμαρτία και στα σκυλιά, ας πούμε, η άμβλωση.
3: Αισθάνομαι ότι η θέση της γυναίκας και δεν την τιμά να ταυτίζεται με μια δολοφονία.
1: Άρα μιλάμε για θηλυκό, από ό,τι κατάλαβα.
2: Μιλάμε για θηλυκό που δεν θα μείνει έγκυος. Για να μην έχουμε, γιατί μετά ο Σερβετάλης, άμα βγαίνουν, τα πετάει στα σκουπίδια, λέει. Τα πετάει στα ορφανοτροφία για να μην πετάξουμε σκυλιά, γι' αυτό λέω.
3: Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει την ευθύνη κάποιος, να το κυοφορήσει και μετά στο πετάξει. Α, το δώσει σε ένα ορφανοτροφείο.
1: Ναι, να πετάξουμε και αυτόν λόγο.
2: Δεν ξέρω τι λέτε.
1: Τέλος πάντων.
2: Άντε, να είστε καλά.
1: Λίγο το όνομά σας. Το όνομά σας.
2: Ορίστε.
1: Το όνομά σας λέω.
2: Πεντρετζίκης.
1: Πεντρετζίκης, το μικρό.
2: Απόστολος.
1: Απόστολος. Ωραία. Εντάξει, αν είναι θα συνοηθούμε να μιλήσεις και με τον Άκη για το σκυλί. Να το
2: έγινε.
1: Πάρω, γιατί φεύγω σε μια εβδομάδα.
2: Ναι, μπορούμε να το πακετάρουμε εύκολα, δεν είναι πρόβλημα.
1: Έγινε. Κύριε Πεντρετζίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
4: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά?
2: Καλά είμαι.
4: Μπράβο, ρε Απόστολε. Είμαι πολύ χαρούμενος και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί δίνετε επιλογές στον Έλληνα πολίτη για να αποφασίσει. Έχουμε τον Βασιλιά, την Κωνσταντοπούλο, την Καριστιανό, τον Βελόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμάς?
4: Όχι, γιατί μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις επιλογές.
2: Ναι, να έχει να διαλέξει ο καθένας.
4: Ναι, πρέπει να ενημερωθούμε για να διαλέξουμε μετά. Και σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Εσύ τι ψηφίζεις?
2: Εγώ τώρα σκέφτομαι για Τσίπρα τώρα.
5: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
4: Α, ωραία. Ωραία.
2: Με έχει πείσει, ναι. Ήταν δερματόδετο το βιβλίο και λέω εντάξει, είναι καλή έκδοση. Πρέπει να το ψηφίσουμε.
4: Α, είναι δερματόδετο.
2: Το δικό μου τουλάχιστον, δεν ξέρω. Πώς ήταν καμιά συλλεκτική, έστειλε στους δημοσιογράφους, δεν ξέρω.
4: Α, μάλιστα.
2: Δεν είναι για την πλέμπα όλα, αλλά ναι.
4: Ναι, δεν είναι για μας, ναι.
2: Δεν μπορεί να είναι για όλους, καταλαβαίνεις.
4: Όχι, ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο.
6: Έλα μωρή Λουλού, να σου πω, ξέρεις γιατί πήρα τώρα.
2: Γιατί?
6: Ήθελα να βγάλω κακιούλα ρε φίλε, μπορώ?
2: Βγάλε σιγά.
6: Να σου πω, ξέρεις, διάξα το γυμναστηριακό προπέδρε που έλεγες θα πάει στο φαντάζομαι το γυμναστηριακό στην Τάλα να περιμένει να πάρει σουβλάκι κάτω στο πάρκο Τρίτσι. Πάγει πολύ γέλιο. Έχω δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πώς το λέτε, χερεκάκια ή χερεκακία στα χέρια μου που τονίζεται, αλλά όταν οι δεξιοί καταλαβαίνουν ότι το κράτος εσύ για τα αρχίδια τους αυτού υποστηρίζουν τόσα χρόνια τρελαίνονται ρε φίλε. Θυμάσαι τον άλλο που λέγε θα ρίξω γυροβομβίδα.
2: Ποιον?
6: Τον άλλο, ρε, που λέει...
2: Α, του Σταβέντο που λέει έχω μια χειροβομβίδα.
7: Έχω μια χειροβομβίδα, μια στρεμμένη βίδα, έρχομαι για σένα, ναι.
6: Όχι ρε, τα ρε, τον άλλο ρε που λέγε γυρομοπή θα τα ρίξουμε ρε, που είναι ένας αγρότης που μπήκε μέσα και φώναζε να μας δεξιός που αυτό είναι γάμα και αυτό είναι δεξιά.
7: Ρε, γυρομοπή θα τα ρίξουμε ρε.
8: Πού, για πείτε.
7: Πεθαίνουμε.
6: Τελικά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες. Εγώ για το φιλαράκι το Βασίλη στεναχωριέμαι. Αλλά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες από το γυμναστριακό να έχουν το ακριβότερο κολόχαρτο, ρε φίλε. 50.000 για μισό καρφί. 50.000. Φιλιά τα κολομπέρια, βγάλα κακία, γουστάρα.
8: Αλλιώς καθαρίζει αυτό όμως. Τέλος πάντων.
6: Εντάξει.
8: Πού να ξέρετε εσείς τώρα, γίδια είστε.
6: Ναι, φίλε, ναι, έχει και το γρέζι. Να πούμε, ξέρεις που στο ναι, μια χαρά.
8: Τώρα λίγο είναι.
9: Να σου πω, μπορώ να τα φτιάξω με το γυμναστηριακό.
8: Α, μπορείς, δεν ξέρω αν θέλει αυτός όμως, δεν νομίζω να σε θέλει.
9: Εγώ το καλοκαιράκι γιατί θα καθόμαστε στο αεροδρόμιο εκεί στο Everest να πίνουμε καφεδάκι, να είναι καλά. Λοιπόν, άκουσε να δεις, εγώ έτσι κι αλλιώς θα ψηφίσω τον Τσίπρα. Ο αντιγυμναστηριακός ψηφίσει κουκουέ, να έρθει να τον κεράσω καφέ. Είδες πως ο λάτζιμ, έτσι.
8: Πολύ.
9: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα φαγωτό. Λοιπόν, κουκουέ γυμναστηριακέ και έλα να σε κεράσω καφεδάκι στο Everest.
10: Έλα Αποστολή μου.
8: Έλα.
10: Να μιλήσουμε λίγο για λαούς με αρχίδια και για λαούς αρχίδια.
8: Άντε ναι.
10: Λοιπόν, ξέρεις ότι η ισπανική κυβέρνηση, που σιγά δεν είναι τίποτα, ένα Τσίπρας είναι αυτός, έχει κρατήσει μια πολύ σωστή στάση στο θέμα με το Ιράν και με την Παλαιστίνη. Σωστά.
8: Ναι.
10: Ναι, ξέρεις ότι και οι Καταλανοί και οι Βάσκοι θέλουν αυτονομία από το ισπανικό καθεστώς. Βγήκαν οι Ισραηλινοί σαν τέτοιες καριόλες που είναι μια ζωή και θέλουν να κάνουν όλο τον κόσμο να το διχάζουν και είπαν ότι θα βοηθήσουν για να αναγνωριστεί ανεξαρτησία των Καταλανών και των Βάσκων. Οι Καταλανοί και οι Βάσκοι είναι τόσο περήφανοι λαοί που είπαν ότι το τι προβλήματα έχουμε με την Ισπανία θα τα λύσουμε μόνοι μας. Εμείς είμαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης και του λαού του Ιράν. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι λαοί, θα σου πω εδώ για τους Κούρδους που για μένα είναι πολύ διαφημισμένοι. Το 22 οι Κούρδοι είχαν πολεμήσει στο πλευρό των Τούρκων κατά των Μικρασιατών. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και ιδιαίτερα σκληροί. Απλά μετά ήταν ότι επειδή φάγαμε την παραπληροφόρηση και η αριστερά αγαπούσε τους Κούρδους και για να μην μας πούνε αντισημίτες, δεν έλεγαν ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά των Ελλήνων Μικρασιατικών τα κάνανε οι Εβραίοι και οι Κούρδοι και όχι οι Τούρκοι, εμπάς περιπτώσει. Μετά οι Κούρδοι πολέμησαν υπέρ του Ιράκ εναντίον του Ιράν επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του Σαντάμ επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του μετριοπαθούς και δημοκρατικού Άσαντ επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι και οι Εβραίοι γιατί τους υποσχέθηκαν κράτος. Και τώρα οι Κούρδοι θα πάνε να πολεμήσουν και κατά του Ιράν. Λοιπόν, αυτό για να δούμε τη διαφορά μεταξύ λαών με αρχίδια και αρχίδια λαών.
11: Μωρό μου.
8: Όλα.
11: Πώς πήγατε με τη φαντασίωση?
8: Ποια φαντασίωση?
11: Αυτή που είμαστε κυρίαρχος λαός.
8: Α, ναι, ναι, ανάψαμε.
11: Που είμαστε υπερήφανοι. Που έχουμε πάρει τα καλύτερα και οι Τούρκοι τρώνε τη σκόνη μας.
8: Τι τρώνε?
11: Τη σκόνη μας.
8: Να φάνε.
11: Και. Σκουπίστε τα παιδιά. Επίσης, έχω να πω ότι αυτός ο Φλωρίδης.
8: Η πολλή τηλεόραση σου έχει κάψει τα εγκεφαλικά κύτταρα.
11: Τα είχα καμένα από πριν, εγώ.
8: Έλα, αποκλείεται.
11: Όχι, όχι, έχει τη γεννήθηκα. Λοιπόν, να σου πω, αυτός ο Φλωρίδης, το χούι δεν μπορεί να το κόψει όταν ήταν μικρός μέτρα για τους πόντους του και τώρα που μεγάλωσε μετράει την αίθουσα. Έχει βγάλει τη μεζούρα. Γενικά με μια μεζούρα είναι.
2: Η αίθουσα αυτή, εν το συνόλο της, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
12: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη.
13: Μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
11: Λοιπόν, επίσης, να δω τώρα ρε πούστη μου, που ο δημοσιογράφος σοβαρή, σας πήρανε τη σάτυρα, να δω τι δουλειά θα κάνετε. Να σε δω στα φανάρια να μου πουλάς χαρτομάτια και εγώ να μην τα παίρνω ρε πούστη μου. Βγήκε ο Ζαχαρός, ήταν με τον Γεωργιάδη και βγήκε και του λέει, μήπως υπουργέ μου, έχουμε πολλούς γιατρούς γιατί έχουμε πάρα πολλά νοσοκομεία. Το καψές. Να δω τι δουλειά θα κάνεις.
8: Τους καλύτερους έχουμε.
11: Και εσύ και ο Θήμιος. Και ένα τελευταίο, ας προσευχηθούμε όλοι μαζί. Αυτού του Τίλιαν, πώς το λένε, με το Predator, παιδί μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
14: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
15: Μα ναι, εδώ.
16: Γεια σου καβεντάτη, τι κάνεις?
8: Γεια σου, καλά.
16: Καλά είσαι? Να σου πω, θέλω να πάω μια βαβκάδα με τον Κίμωνα, εγώ εσύ και η Βούλτεψη. Τα στενά του Ορμούς, λέει Αποστόλη.
17: Τα στενά του Ορμούς είναι πάρα πολύ στενά.
8: Πιάνω στενά.
16: Του Ορμούς, μη με γαμάς, σε παρακαλώ.
8: Όχι, θα το πεις 5 φορές.
16: Όχι και 5, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
8: Α, ωραία.
18: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
19: Αποστόλη μου.
8: Έλα μου.
19: Τι κάνεις?
8: Καλά εσύ?
19: Καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Λοβέρδος όταν είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά, το έλεγε σοβαρά ή αστεία?
20: Αλλά η διαφθορά αυτή η οποία υπάρχει δεν αφορά το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο!
8: Είναι δυνατόν να λες αυτό στα αστεία? Σοβαρό βέβαια. Καταρχάς το λέω Λεοβέρδος. Για να το λέω Λεοβέρδος, μόνο σοβαρό μπορεί να είναι.
19: Να πω σαν ανέκδοτο, ξέρεις αν τι ακούστηκε. Σαν να λέει ότι η Μαρία Κάλλας δεν έχει καμία σχέση με την όπερα.
8: Έχει.
19: Κάπως έτσι ακούστηκε, δεν ξέρω.
8: Να.
19: Να σου πω κάτι έγκυρο. Έχω ένα φίλο στη Λάρισα, ο οποίος έφτιαξε κάτι μέσα σε αυτή την αίθουσα της διοίκησης. Είναι μάστορας, δεν θα πω τι, για να με τον εκθέσω. Και του είπανε, θα σε πληρώσουμε 7.000 ευρώ, αλλά θα κόψεις τιμολόγιο 25.000 ευρώ και θα σου πληρώσουμε το ΦΠΑ. Το περίμενες αυτό?
8: Ωραίο, νοικοκυρεμένο.
19: Έτσι, μπράβο.
0: Έλα μωρή τρέλα, δεν το πιστεύω. Κουνιούμαλο από Χανιά. Τι κάνεις καλέ μου?
8: Έλα φίλε μου.
0: Όλα καλά?
8: Καλά εσύ?
0: Μια απορία έχω το φίλιο που ακούω αυτή τη αχαρακτήριστη εξόριση στην οδό Μυραμπό.
21: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
8: Ναι, λίγο σεβασμό στους εξόριστους Έλληνες.
0: Ναι, ναι, εντάξει, γι' αυτό δεν χαρακτήρισα καθόλου. Μας λέει λοιπόν η κυρία ότι στο τραπέζι που ήταν για 8 καθόντουσαν 15.
21: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι εξόριστοι Έλληνες, με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
0: Κανα δυο ονοματάκια δεν μας λέει.
8: Σωστό, για να δούμε που είναι σήμερα αυτή. Σωστό.
0: Έλατε, να μας πήγαν 2-3-5 ονοματάκια που είναι ο πρόεδρας.
22: Και οι εξωγήινοι να ακούσουνε.
8: Α, δεν ακούνε αυτοί συνήθως.
22: Μαρκώνει το βουλευτή, όχι, να ακούσουνε όπως βρήκανε, όχι όπως ξέρανε. Εδώ τι βρήκανε, τις παλιές εκκλησίες από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα όπου θέλουνε πάνε. Ή και στο παλιό μερολόγιο έχουμε ξενώνα χρήματα.
8: Πιστεύεις οι εξωγήινοι ακούνε ελληνοφρένεια?
22: Ναι, θα τους βάλουμε όλους, ναι, παντού.
8: Ναι,
22: γιατί τώρα τον Ιούλιο θα τους αμολύσει ο Ομπάμα και ο Τραμπ. Τρέχουνε, εντωμεταξύ αποκαλύψεις τρέχουνε. Αλλά και οι χριστιανοί να είναι έτοιμοι να τους αποδεχθούν. Γιατί βλέπουμε, να βλέπουν αυτό το βιβλίο που είπαμε, το 5 είμαστε μόνοι στο διάστημα, εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότης θεολόγων ζωή.
8: Οπα.
22: Όλοι οι χριστιανοί να το ξέρουν, μόλις έρθουν να ξέρουν, ήρθαν του Θεού πλάσματα είναι για αυτοί, να τους βάλουμε. Και μετά όμως, επειδή τρέχει τώρα η αποκαλύψεις από την Άννα Παολίνα Λούνα.
8: Ποια είναι αυτή πάλι?
22: Congress Woman.
8: Ποια είναι η Άννα Παολίνα Λούνα? Έπεσε στο Μιλάγκρο η αντίθεση.
22: Congress Woman είναι, όχι, είναι.
8: Έλα στο... τώρα, σίγουρα έπεσε βραζιλιάνικο.
22: Από τη Ας μοιάζει έτσι, δε. Κι άλλοι πολλοί, αυτοί οι πιλότοι που καταθέτουν,
8: ναι, ονόματα πες μου, ονόματα.
22: Ο Μπρόλαντ, ο Μπούρλισον που ήταν και...
8: Ο Μπούρλισον, ο Μπούρλισον δεν έχει κάνει ο Μπούρλισον πράγματα.
22: Ο Ντέιβιντ Γκρας, ο...
8: Α, είχες ονόματα τελικά, εγώ μπλόφαρα, αλλά έκατσε.
22: Καταθέτουν εκεί, είναι και ένας δημοσιογράφος, Σνάπ, που ανακατέθεται από χρόνια.
8: Αχ, αυτή η μουσίτσα ο Σνάπ, αχ, δεν βάζει παντού τη μόνη του.
22: Aliens among us, don't leave aliens are here and not friends. Να βάλουν όλοι να τα βλέπουν αυτά, να είναι προετοιμασμένοι.
8: Δεν βλέπουν, βλέπουν κάτι βλακίες στο Netflix, άσε με τώρα. Λοιπόν, και Άγιο Έρωτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα γεια τώρα, φτάνει, γεια, γεια, γεια.
23: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
24: Καλησπέρα, Ξανέστη.
8: Καλησπέρα, Λιθός.
24: Τι κάνετε, παιδιά, καλά είστε?
8: Όλα καλά, ναι, εσείς?
24: Ο κύριος Βασίλης, καλά είναι τώρα?
8: Καλά, σας χαιρετάει.
24: Από το Σπύρο, είμαι στοιχείο και θέλουμε να ακούσουμε τα κακά κορίτσα. Και ακούμε τώρα, σας μου, και ακούμε κάποια ειδήσεις και ωραία τραγουδάκια.
8: Να ακούσετε.
24: Και ωραίες ειδήσεις και γελάμε.
8: Ακούστε.
24: Είμαι στοιχείο, την άλλη στιγμή, ακούω.
8: Καμία αντίρρηση, να ακούσετε ό,τι θέλετε.
24: Ναι, αλλά δεν μπορώ να πιάσω σταθμό.
8: Έτσι πρέπει να πιάσετε και σταθμό.
24: Δεν μπορώ να το πιάσουμε. Πέφτει ο Μέτας, που βάζουν αειδίες. Κάνουμε μια χαλιά.
8: Τώρα δεν μπορώ να ελέγξω και τις αειδίες, λυπάμαι.
24: Αυτά που ακούμε είναι. Τα δικά σας είναι ωραία, λέω.
8: Ναι, το ξέρω. Εμείς έχουμε τα καλύτερα. Α, αλλά δεν πιάνουμε. Είμαστε και άπιαστοι, βέβαια. Θα το κοιτάξω να πιάσουμε.
24: Δεν είναι ωραία, ακούγαμε συνέχεια.
8: Να το. Και τώρα που ξεκινήσαμε, δεν ακούτε. Κοίτα γκίνια. Φάγατε κονσέρβα στα μούτρα και τώρα στο φρέσκο χάλασε η μαγιά.
24: Ωχ, αδερφέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούμε. Και έτσι Βασιλάκη.
8: Θα του δώσω, ναι.
24: Από το Σπύρο.
25: Αν κάποιος αρνείται επί της αρχής να αξιολογηθεί, δεν πρέπει να έχει θέση στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης.
24: Μπορώ να αξιολογήσω τον αρχιδημόσιο υπαλληλό του Κυριακό?
8: Αξιολόγησε, εντάξει. Ναι, άντε.
24: Λοιπόν, άκουσε. Εγώ έχω δύο παιδιά τα οποία σπουδάζουν. Έχει τρία έχω, αλλά τα δύο σπουδάζουν τα οποία δουλεύουν. Μπορώ να πω ότι ζω αξιοπρεπώς, έτσι.
8: Μάτω.
24: Αλλά δούλεψα την Κυριακή του Πάσχα. Πρέπει να δουλεύω πάνω από 12 ώρες την ημέρα, να ξυπνάω 4 ώρα
8: το πρωί. Τι θα τα κάνεις, στον τάφο θα τα πάρεις.
24: Κύριε Μητσοτάκη, επειδή είσαστε ο πρώτος δημόσιος υπάλληλος, για να ζήσω αξιοπρεπώς, που ζω αξιοπρεπώς, δεν λέω, πρέπει να μου γίνει ο τέτοιος, άστο, μην το συζητήσουμε.
1: Έλα, γουρίνα μου, τι κάνει.
2: Καλά, εσύ.
1: Έχω καιρό να σου μιλήσω, αλλά.
2: Τι θες.
1: Έχω την αίσθηση ότι με έχει αποκλείσει, ότι επίτηδε έχει δει το νούμερο και δεν με δέχεσαι καθόλου.
2: Τι λες, καλά, γιατί δεν το έχω σηκώσει εγώ ποτέ.
1: Α, έχω πολύ καιρό. Έχω κάνει κάποιε προσπάθειε.
2: Καλά, έτυχε, δεν θα πιασε τώρα, σιγά, χαίστηκα.
1: Πολύ να τυχε, ρε φίλε, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Καλά, είσαι από στον άκο μου.
2: Λες και σου δώσω τόση αξία. Καλά είμαι.
1: Ναι, θα σου εγώ. Κάτσε μόνο βρωμιά, έρχομαι να σου μιλάω ωραία πολιτισμένα και που τη λέτε, μαλάκα.
2: Δεν είσαι για ωραία, Σιρή.
1: Είμαι, είμαι.

0: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
1: Δεν έχεις αποφασίσει.
0: Θα έλεγα έτσι με χαμηλά την μπάλα Αριστοφάνης 2.0.
1: Α, καλό. Και δεν μου λες είσαι ευχαριστημένος, ας πούμε, από τη δουλειά που κάνεις, από τα αφεντικά σου, ας πούμε, και όλα αυτά. Όλα καλά. Δεν τρέχει τίποτα, δεν έχεις τύψεις και ερημίες τώρα, μαλακίες, να φτύνεσαι στο καθρέφτη και τέτοια πράγματα.
0: Άντε, καλά, σιγά, καλέ. Δεν δούλεψα και στην ΕΡΤ επί ΣΥΡΙΖΑ. Καλά είναι.
1: Ναι, δεν δούλεψες στην ΕΡΤ επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δούλεψες για τον Αλαφούζο, δούλεψες για το Μαρινάκι, για όλα τα καλά τα παιδιά αυτά, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα μέσα δεν τα έχουμε εμείς ακόμα. Όταν πάρουμε τα μέσα, εκεί θα δεις.
1: Α, ναι, αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα μέσα τα έχουν οι εφοπλίστες, αλλά ζυγώνει η ώρα.
1: Θα μπορούσες παλιότερα να δουλέψεις στο 902, αλλά βλέπεις φαλήρισε.
0: Εντάξει, δουλεύω στο 901, ξέρω εγώ. Τι, ένα, τι δύο. Λοιπόν, άντε, γεια τώρα.
1: Να μου φυλάκια και αγαμίσου.
0: Άντε, γαμίσου, μαλάκα.
1: Θα σε γαμίσω και σένα κι αυτόν. Θα σας κάνω να κάνετε αλοξοκοπολιές.
0: Καλά, κατούρα και λίγο. Κατούρα, μωρέ, λίγο. Καλό είναι, δεν κάνει κακό.
2: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
3: Μα ναι,
4: γεια σας, Απόστολε.
0: Γεια χαρά.
4: Θέλω να μιλήσω για το Σπύρι τον Άδωνη Γεωργιάδη, αυτή την σημαίνουσα προσωπικότητα.
5: Γιατί λοιπόν να μην πω εγώ το κίνητο της Χριστονοπούλου να μιλάει συνέχεια για τα τέμπη, είναι οικονομικό και θέλει να βγάλει λεφτά.
4: Πραγματικά, πότε θα σταματήσει να μιλάει. Ίσως είναι καιρός να αρχίσει να το συνειδητοποιεί ότι δεν τον πολύ γοστάρουμε.
0: Δεν νομίζω. Ποιος το λέει αυτό?
4: Ότι δεν τον πολύ γοστάρουμε.
0: Ναι, μιλάει για τον εαυτό σου.
4: Κάποιοι το λέμε, κάποιοι, εντάξει. Όχι πάρα πολύ, γύρω στο 80%. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ.
0: Δεν είναι πολύ, δεν είναι καθολικό.
4: Από απόλυτους αριθμούς, ναι. Υπάρχει μια συμμορία της μιζέρια, τέλος πάντων.
0: Αυτή τους ξέρεις, τέλος πάντων.
5: Λοιπόν, ο πόλεμος κατά της συμμορίας της μιζέριας είναι πιο σημαντικός από οτιδήποτε άλλο σε Υπουργείο Υγείας.
4: Πολύ ωραία αυτά τα σχόλια που έλεγε ο Θήμιος και χτες και σήμερα. Πραγματικά δείχνουν μια τόση αξιοπρέπεια όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Κουράγιο, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Πρέπει να σου παίρνουμε ίσως καμιά φορά, αλλά ας μιλάμε και λιγάκι.
6: Αχ, γεια σας, τον Αποστόλη.
0: Εγώ.
6: Αχ, αγόρι μου, όμορφο, γλυκό, καλό.
0: Αγόρι μου.
7: Αγόρι μου, αγόρι μου, ανάσα μου και αίμα μου.
6: Η Μάγδα, είμαι από τα Πετράλωνα. Πήρα να σου πω, πόσο σε έχω αγαπήσει από όταν σε είχα δει στους αγανακτισμένους με εκείνο το υπέροχο μαύρο κουστούμάκι σου, το άσπρο που καμισάκι σου.
0: Εμένα.
6: Ναι, θέλω.
0: Ήμουν εγώ στους αγανακτισμένους και ήμουν με το μαύρο κουστούμάκι και το άσπρο.
6: Υπέροχος.
0: Τι λες καλέ, για άλλον λες.
6: Να σου παραγγείλω ένα τραγουδάκι.
0: Όχι, δεν θα πες κάτω αυτό. Για ποιον λες?
6: Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει. Και ήθελα να σου πω.
0: Α, ναρκωτικά.
8: Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει.
0: Εντάξει, πες.
6: Όλοι είμαστε υποκατασκοπία.
0: Να, μίλα από την αρχή να σε καταλάβω.
6: Αποστόλη.
0: Με είδες με κουστούμάκι εμένα.
6: Σε είδα, αγόρι μου. Σ' αγαπώ πάρα πολύ και την αγάπη μου.
0: Με αυτό που έχεις πάρει βέβαια με αγαπάς όλο τον κόσμο αγαπάς. Λοιπόν, έλα, γεια.
9: Όταν τους ξαναβγάζουμε είμαστε πολύ χάπατα. Ο φίλος δεν πήρε ένας φίλος τώρα και σε ρώτησε πόσο χάπατα πιστεύουμε ότι είμαστε. Όσο τους βγάζουμε είμαστε πάρα πολύ. Όχι.
0: Ναι, είμαστε.
9: Είμαστε, δεν είμαστε κάτι άλλο. Σαν μεταξύ, μια κουβέντα που είχαμε κάνει κάποτε εμείς οι δύο, οι τρεις, γιατί δεν είχε δίμιος, τι μου λέγατε ότι δεν είναι ωραίο το ράτζο.
5: Πολλοί κόμμος επιλέγει να πάει στο Αττικό. Ξέρετε θα έχει και ράτζα. Για το θεωρεί καλό νοσοκομείο.
9: Πώς μου το είχατε πει? Δεν είναι πολύ ωραίο στο ράτζο. Και εγώ σας είχα πει ότι να παρακαλάς να πηγαίνεις στο νοσοκομείο για να πεθάνεις. Έχει για να γίνεις καλά.
0: Όχι, μιλούσαμε για το ράτζο που έχουμε σε ένα θέρετρο στο Τέξας.
9: Α, στο Τέξας.
0: Ναι, έχουμε κάτι βόδια εκεί.
9: Ναι.
0: Αυτό το ράτζο. Αλλά δεν είναι ωραία εκεί, γιατί σε καίει ο ήλιος, εκεί δεν ευχαριστιέσαι.
9: Να σε ρωτήσω, τα βόδια τι ράτσα είναι, Αδωνής?
0: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
9: Όχι, σας παρακαλώ, θα ήθελα. Πρέπει να μάθω.
10: Έλα, μάνα μου.
0: Έλα.
10: Αν και δούλευα, και δεν είναι δικαιολογία αυτό, κάρτα βαράω, και δεν ήμουν κάτω στο συλλαλητήριο, είχα να ζήσω τέτοιο πράγμα έστω και τηλεοπτικά, το είδα εγώ δηλαδή, από τότε που βάλανε φωκιά την Παρδίν το παρακράτος και πάει λέγοντας. Τώρα για την οργή του κόσμου, για το Μπουμπούκο.
5: Γιατί λοιπόν να μην πω εγώ το κίνητο της Χριστονοπούλου να μιλάει συνέχεια για τα τέμπη, είναι οικονομικό και θέλει να βγάλει λεφτά.
10: 70.000 κόσμοι. Η οργή πρέπει προς αυτούς πρώτα και μετά προς αυτόν φεδρό άνθρωπο. Τέλος πάντων, ανθρωποειδή, γιατί όπως έχω πει και έχω γίνει γραφικός, ότι είναι ο κόλος του, είναι και ο λόγος του, και είναι βρωμόκόλος ο Μπουμπούκος. Λοιπόν, μια ερώτηση θέλω να κάνω μετά από όλο αυτό που έγινε. Όλη αυτή η λαοθάλασσα σε όλη την Ελλάδα, ρε εσύ, Αποστόλη, ήταν ψηφοφόροι, γιατί δεν θυμάμαι το αντίστοιχο έγινε, η δολοφονία αυτή έγινε πριν ή μετά τις εκλογές. Γιατί αυτός ο Μπουμπούκος της πήρε 41%. Από αυτούς πόσοι ήταν, και καλά κάναν και ήταν στην πορεία, πόσοι ήταν ψηφοφόροι. Και ειδικά στα Σέρας, αυτοί που κατεβήκανε, έπρεπε να κρατάγανε για μένα μια ταμπέλα και να λέγανε δεν το ψήφισα το πούστη. Και πολύ υποκριτικά πράγματα. Και για τα Σέρας δηλαδή. Όλοι αυτοί ψηφίσανε αυτό να πήγε πρώτο σε σταυρούς και κατεβήκαν στην πορεία. Έπρεπε να κρατάνε πινακίδα, δεν το ψήφισα. Μόνο αυτοί είχαν δικαίωμα να κατέβουν στην πορεία.

0: Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Κάνεις,
1: καλά.
0: Σήμερα έκανα.
1: Χαμήλωσε λίγο, χαμήλωσε. Δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να χαμηλώσεις για να μ' ακούσεις.
0: Χαλάρωσε.
1: Όχι, δεν μπορώ. Τι να πω. Χαλάρωσε, μην το κάνεις. Όχι.
0: Ακούσεις τώρα, το έπεισα.
1: Relax, don't do it. Έλα.
0: Σήμερα έκανα μια διαπίστωση.
1: Τι?
0: Όσο περισσότερο βερόπλο βάζεις, τόσο μεγαλύτερη ακροαματικότητα θα έχεις.
1: Όχι, λες τι, εκεί καταδύσαμε.
0: Ναι, ρε, είναι καλύτερος κωμικός από σένα.
1: Καλά, αυτό δεν το συζητώ, εννοείται. Ξεκινάμε στο δεδομένο αυτό.
0: Καλύτερος. Μισή ώρα τώρα που τον ακούω δεν έχω βαρεθεί καθόλου.
2: Δεν είμαστε βλαμμένα, όπως κάποια άλλα. Βλαμμένα που πιστεύετε. Κάποιοι βλαμμένοι.
0: Βάλε βερόπλο.
1: Μπράβο, χαρά στο κουράγιο και σένα.
2: Βλαμμένοι.
3: Έλα ρε φίλε.
1: Έλα.
3: Ή μάλλον να τον πω καλύτερα. Με θυμάσαι ρε που***τη.
4: Με θυμάσαι ρε που***τη.
1: Ωχ, έλα τι θες.
3: Άκου ρε φίλε, οκ.
1: Πού έχεις πάει στον Κασελάκη είσαι τώρα, πού σε έχω χάσει.
3: Θα σου πω, για μία φορά θέλω να μιλήσω σοβαρά. Λίγο γιατί τα έχω πάρει ρε μαλάκα, δεν μπορώ. Θυμάμαι και ξυπνάω με αυτό το πράγμα. Επειδή έχω παιδιά, καταλάβες. Με αυτά τα ονάσια τώρα, τις π***τσες αυτές τις ιδιωτικές που έχουν μπει μέσα στα σχολεία και ο Χατζηνικολάου κουνάει το κεφάλι περί χαρίς και όλοι χαίρονται και μέσα στη Βουλή χαίρονται. Φρες ζώα, τα παιδιά που δεν θα περάσουν στα πρότυπα, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για να πάνε στα φροντιστήρια, να δώσουν εξετάσεις για τα πρότυπα κτλ. Θα πάνε να στιβαχτούνε βρε χαϊβάνια τενεκέδες στα εναπομείναντα σχολεία. Εκτός ότι θα μετακινούνται και θα γίνει της πουτάνας. Οι καθηγητές θα χάσουν τη θέση τους τις οργανικές από τα μπουδέλα που πάνε να φτιάξουν για να υποφεληθεί το παιδί από την Κηφισιά, το παιδί από το ψυχικό κτλ. Λοιπόν ρε πούστη από σόλια, άκουσέ με. Αυτό περιμένω να πάρουν θέση, περιμένω να δω και τη θέση που θα πάρει το ΚΚ. Και άκου να δεις,
1: θα σου και πω τι θα γίνει εκεί, θα αποφασίσει τι θα ψηφίσει.
3: Όχι, θα ψηφιστεί, ρε, δεν τίθεται θέμα, ρε.
1: Εσύ για θα αποφασίσει τι θα ψηφίσει. Δηλαδή, αν ακούς τη θέση του ΚΚ, λες, μήπως μωρέ με το ΚΚ. Ε?
3: Παρόλο που έχω πολλές διαφορές.
1: Βρε σούργελο, για πες.
3: Άκουμε, ρε, μαλάκα, τώρα θες να τα ακούσεις τώρα κι εσύ.
5: Αποστολακό,
1: έλα.
5: Επειδή η εποχή αυτές οι μέρες είναι της κολοτούμπας, είπα να προσαρμοστώ.
1: Και θα κάνεις κολοτούμπα?
5: Πήγα να κάνω μια κατακόρυφο, ξέρεις, σαν και αυτή που κάνει τα σούλα, όπως ξέρεις, τα Γιάννενα, με τη γριά που δείχνει τηλεόραση.
1: Και γριά, δεν ξέρω.
5: Της λέει ο άλλος, τι κάνεις εκεί, η κατακόρυφο.
6: Μα εγώ τι κάνεις αυτού.
7: Διαλογίζουμε.
6: Κατακόρυφο κάνεις. Μη σπάσεις καραμπολάρι.
5: Έπεσα και τσακίστηκα ρε Αποστολή και δεν είναι ότι τσακίστηκα, χέστηκα κιόλας.
1: Αυτό είναι χειρότερο.
5: Άστα.
1: Και δεν πήγες από χέσιμο τελικά, ούτε από το πέσιμο.
5: Όχι.
1: Α, δεν πιάνει πάντα που λένε ή το ένα ή το άλλο.
5: Θα μάθω.
1: Υπάρχει τρίτη οδός. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Λοιπόν, να είσαι καλά.
8: 3 δις είπε ο Βαφιάδης ότι πληρώσαμε επιπλέον σούπερ μάρκετ. Το άκουσες? 3 δις επιπλέον.
1: Ναι, είχαν καλές προσφορές φαίνεται.
8: Όχι ρε παιδί μου, το άκουσες αυτό?
1: Δεν το άκουσα, όχι.
8: Ναι, ο Βαφιάδης, βρες το κάπου εκεί, του Αντένα, δεν είναι αυτός.
9: Ο Νίκος Ρογκάκος.
10: Επιπλέον 3 δισεκατομμύρια ευρώ έβγαλαν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες τα προηγούμενα 3 χρόνια για να αγοράσουν σχεδόν τα ίδια προϊόντα στα σούπερ μάρκετ.
8: Λοιπόν, 3 δις δώσαμε επιπλέον. Και εγώ τώρα επειδή πήγα 5 χρόνια το Λύκειο, τι κρύβεται πίσω από αυτό?
1: Τι?
8: Πόσο είναι το ΦΠΑ στα 3 δις?
1: Πόσο?
8: 450 εκατομμύρια περίπου το ΦΠΑ. Άρα ο Μητσοτάκης αυτό που είπε ότι θα μειώσω τους φόρους.
11: Λοιπόν, εμείς φόρους δεν θέλουμε. Εμείς κόψαμε τους φόρους.
8: Απέναντίας τους αύξησες.
1: Απίστευτο. Ποιος να το πίστευε?
8: Το πιστεύεις εσύ?
1: Όχι.
8: Να σου πω, μπορώ να στείλω ένα μήνυμα στον Καλαμούκι?
1: Στείλε.
8: Λοιπόν, αγαπητέ μου Θύμιο, επειδή τις Πέμπτες έχεις αυτό το λακαμά εκεί πέρα, τώρα που είναι και απεργιακές κινητοποιήσεις των αγροτών, φέρε αγρότες ή τηλεφωνικά να μας πούνε με τα τιμολόγια πόσο πουλάνε τη φέτα, πόσο πουλάνε το λάδι, πόσο πουλάνε το πορτοκαλί, πόσο πουλάνε το αγγούρι, το καλυβιώτικο. Έχεις την κίνητο.
1: Πού είναι το μήλο σήμερα?
2: Πού είναι το μήλο σήμερα? Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
1: Πού είναι η ριατζούγια σήμερα, ξέρω.
8: Σήμερα το, ναι, η αμύτισα που έκανε τα τέτοια.
12: Η αμύτισα λοιπόν γυναίκα. Εκείνη, με τα χεράκια της στεντούσε.
8: Λοιπόν, τι έχεις αυτό το λακαμά κάθε Πέμπτη μας τα έχει κάνει τσουρέκια.
1: Φίλε γυναικιά.
8: Όλοι μου το ξέρεις ότι τις αγαπάω πολύ.
1: Ναι, μωρέ, καλά αυτές τις αγάπες ξέρω. Γεια.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
13: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
16: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: People have Repower.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και Κοντοσούβλη Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων Τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός Παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
19: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
20: Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
20: Αποστόλη, τι έγινε, επιστρέψαμε!
1: Ναι, είπαμε να έρθουμε να δούμε τι γίνεται λίγο.
20: Ξεκουράστηκες!
1: Μα πού να προλάβεις τώρα, δεν είναι και οι μέρες αρκετές. Να, λίγο μπήκαμε, σφινάκι φύγαμε.
20: Το θέμα είναι από τι να ξεκουραστείς.
1: Να, αυτά δεν μπορώ.
20: Αριστερή καραβάνα εδώ. Τι μαθαίνω, 8 και 9 του Μαΐου πού θα είσαι.
1: 8 και 9 του Μαΐου μαθαίνεις ότι θα είμαι. Πουθενά δεν θα είμαι. 9 και 10 Μαΐου θα είμαι Ξάνθη Καβάλα.
20: Όχι, okay, 9 και 10. Άψογα. Τι έγινε, δεν φοβάσαι πάνω από την Καβάλα να έρθεις. Γιατί είναι πολύ δεξί. Αποφάσισες να έρθεις.
1: Έχει δεξιούς και στην Καβάλα.
20: Έχει αρκετού τσικούς, ναι.
1: Α, νόμιζα τους έχετε πακτώσει όλους τις σέρες εκεί πέρα.
20: Κοίτα, οι σέρες είναι μακριά από εδώ, αλλά τέλος πάντων οι σέρες δεν είναι απλά δεξί. Είναι κομματόσκυλα βαμμένα, γιατί τα κάστρα δεν πέφτουν.
21: Τα κάστρα δεν πέφτουν.
1: Α, εσείς είστε απλά δεξί, σκέπτη, καθαρή.
20: Αυτή, εγώ είμαι αλότριος, είμαι ερωτικός μετανάστης.
1: Α, υπάρχει έρωτα. Εντάξει, θα έρθω να σας βρω όλους, να σας ξεπατώσω όλους, να σας ξεσκεπάσω.
20: Το έχω ήδη το εισιτήριο.
1: Ωραία, άντε, λοιπόν, περιμένετε με και έρχομαι.
20: Περίμενε, βρε, μην με ξεπετάς, βρε, περίμενε.
1: Αφού θα τα πούμε από κοντά, τι θες τώρα.
20: Άλλο αυτό. Για τα ενίκια και τα τόσο πλούσια μέτρα που πήρε ο Κυριάκος μας.
1: Ναι.
22: Και ένα πλεώνασμα. Μπορεί πλέον να επιστρέψει στους πολίτες.
1: Να, τα κάνει κάτι τέτοια.
20: Τα κάνει, είναι παλιόπαιδο. Πολλά αυτά είναι για τα νίκια. Αλλά ένας από τους κύριους λόγους είναι η δική μας αχαριστία. Των ιδιοκτητών. Αχαριστία και πλεονεξία. Ό,τι χασούρα έχουν από αλλού κοιτάνε να την βγάλουν πίνοντας το αίμα των ενοικιαστών. Δηλαδή, καλά είναι να κατηγορούμε όποιον θεωρούμε να κατηγορούμε, αλλά ας δούμε λίγο και την πάρτη μας. Εντάξει, είμαστε αχάριστοι εμείς και πίνουν το αίμα.
1: Πάντα ήμασταν.
20: Πέρα από αυτό, εγώ στέκομαι στα 500 εκατομμύρια παραπάνω στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Δεν πάει να σταθείς. Σταθείς δεν σταθείς.
20: Περισσότερα χρήματα για να φαγωθούν με τα φιλαράκια.
1: Αυτό που είστε καχύποπτοι να το δείτε λίγο.
20: Δεν είμαι καχύποπτος, είμαι σίγουρος.
0: Γεια σας, χρόνια πολλά. Το ανέσαι προχώ τη Αναστάσεω να φωτίσει τις καρδιές σας.
1: Να το, ορίστε, βεβαίως. Μακάρι.
0: Εγώ πήγαινα στο σούπερ μάρκετ. Παίρνω 200 ευρώ πράγματα. Ένα ευρώ που θα χωρέσετε, θα τα δώσει στα μικρά μου τα παιδιά. Έτσι για χατζηλί. Σωστά.
1: Ναι, πάνω κάτω.
0: Καλό, αυτό έκανε και ο φίλος μου ο Κυριάκος λοιπόν. Κάτι ρέσα να πούμε από τους εργολάβους και αυτά, θα δώσει σε εμάς έτσι να παίξουμε, να έχουμε να παίζουμε. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Οπότε φαίνεται σαν ένας καλός πατέρας, όπως είμαι και εγώ.
1: Ναι, αλλά πατέρας με παύλα, αυτό που λέγαν παλιά, σωστά.
0: Οπότε τι πρόβλημα έχετε εσείς προβληματικοί άνθρωποι?
1: Καλά, εμείς δεν ησυχάζουμε με αυτά.
0: Τέλος πάντων, ούτε εγώ. Να είστε καλά, ότι καλύτερο, υγεία μόνο.
1: Ναι, γιατί αν περιμένεις από αυξήσεις, σκέστο. Υγεία μόνο με Άδωνη υπουργό.
0: Υγεία μόνο καλό. Με Άδωνη υπουργό και λεφτά για να πηγαίνεις ιδιωτικά.
3: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
1: Ρε λες να πήρε τις αλυφές του Βελόπουλου και έβαλε στα μαλλιά του το τριχωτικό, αυτό που είχε για την καράφλα.
0: Επειδή έχω αρχίσει να αραιώνω και εγώ, θα έχω ετοιμάσει τίποτα πιο πολλά πεσανάς.
1: Ρε πάρε του Βελόπουλου το τριχωτικό αυτό.
3: Μόνο κρατηθείτε! 29 ευρώ!
0: Μα του Βελόπουλου πήρα. Ποιον θα πάρω?
1: Και δεν έπιασε, αποκλείεται.
0: Όχι, και το γόνατό μου που πονούσε πήρα του Βελόπουλου και τότε πιο πολύ πονάει.
1: Να, αυτά δεν μπορώ. Την αρνητική διαφήμιση δεν μπορώ, που βέβαια είναι μια διαφήμιση.
0: Δεν πιστεύω να πάμε καμιά μήνυση γι' αυτό.
1: Άντε καλέ.
21: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
21: Έλα, θα τα παρατήσω όλα και θα πάω να γίνω ο Πάπας, φίλε. Τώρα που άνοιξε η θέση, είναι ευκαιρία.
1: Χαμπεμπούς. Κάτσε, περίμενε.
21: Χαμπεμπούς.
1: Μισό λεπτάκι να δούμε τι θα κάνει και η Άννα Διαμαντοπούλου, τις κινήσεις της.
23: Εγώ έχω την πιο λαϊκή καταγωγή.
3: Μπράβο!
23: Έτσι, είμαι ένα παιδί από την επαρχία, από ένα χωριό, γεννημένη, ο πατέρας μου κομμουνιστής, γεννημένη σε ένα ορυχείο.
21: Περίμενε, φίλε. Εγώ έχω φιλοδοξία να γίνω Πάπας των ναυτικών ή των ηλεκτρολόγων. Δεν ξέρω, άλλωστε ήταν των φτωχών.
1: Δεν συζητάς τον Παπάρας που είναι πιο απλό.
21: Το Παπάρας είμαι ήδη, ρε.
1: Δηλαδή ο άλλος έχει γίνει, ας πούμε, των πολιτικών. Ξέρεις, αυτός με το φυτεμένο, το μαλλί, το γρασίδι που έβαλε. Εσύ δεν ψήνεις, ας πούμε, να γίνεις των ναυτικών.
21: Αφού εγώ είμαι ήδη των ναυτικών, δεν έχω θέμα. Δεν είναι μόνο που βγαίνω και μιλάω κάθε τόσο, ας πούμε. Έχω γίνει ήδη, δεν είναι αυτό το θέμα μου, ας πούμε.
1: Απλά θες και το άσπρο το φουστάνι, ας πούμε, να επισημοποιηθεί.
21: Θέλω το άσπρο το φουστάνι και τα κόκκινα μπουτσάκια μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ήθελες νυφούλα, ας πούμε, στο καράβι, κατάλαβα.
21: Όχι, όχι, εμένα μου αρέσουν τα κόκκινα μπουτσάκια που φοράει, φίλε, οι γοβίτσες.
1: Κόκκινες γοβίτσες φοράει και η τζάκρη. Να πας στο κασελάκι, άμα είναι έτσι.
24: Αυτό είναι πράξη, είναι φακ.
21: Α, λες.
1: Λέω.
21: Το κάνεις σεξιστικό, νομίζω.
1: Γιατί δεν είπα τίποτα σεξιστικό. Που μπορώ να πω, αλλά δεν είπα.
21: Το υπονόησες, νομίζω, ξέρω.
1: Ούτε καν.
21: Α, ούτε καν, καλά, εντάξει, σε τα μας. Οκ, λοιπόν, εγώ θέλω να γίνω Πάπας πάντως.
1: Α, γίνε.
21: Πάω να γίνω Πάπας. Την ψήφο σου θέλω.
1: Πάρτι.
21: Πάρτι. Ή της Λουκά.
25: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Μπορώ να μιλήσω στην Ελληνοφρένεια?
1: Εδώ μιλάτε.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια λέξη προέρχεται από τα γαλλικά, λακές, λοιπόν, που σημαίνει υπηρέτης με στολή.
1: Α, γαλλικό είναι, δεν το ήξερα.
0: Είναι πολιτικοί λακέδες, ως φιλοκάμπτες, χειράκια ντόπιων και ξένων συμφερόντων. Αλλά κάποτε αυτός ο λαός θα ξυπνήσει και από πρόβατο θα γίνει λύκος και θα τους κατασπαράξει. Άντε, ελπίζω.
1: Άντε, να δούμε. Ας γίνουμε το ξυπνητήρι, να βάλουμε ένα ξυπνητήρι, κάτι.
0: Μια μέρα, γιατί ο Βάρναλες λέει με ευχές και παρακάλια δεν γλιτώνεις από τα τσακάλια.
1: Ναι.
0: Και αυτοί είναι καθάρματα, πολιτικά καθάρματα, ψεύτες, λοποδίτες, χωρίς συνέστημα, χωρίς τίποτε. Δεν έχουν τίποτε μέσα τους. Δεν έχουν ψυχή, είναι παλιοπολιτικά τομάρια.
26: Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
26: Τι κάνεις, σε πρόλαβα?
1: Ναι, με πρόλαβες.
26: Πρόλαβα. Οκ. Άκουγα τώρα ρε εσύ το Θύμιο που έλεγε για τον πρωθυπουργό στη Σερβία που παραιτήθηκε.
1: Ναι.
26: Με το ατύχημα που έγινε εκεί στο σταθμό. Και θυμήθηκα, θέλω να το έχω συγχυστεί πάρα πολύ, θυμήθηκα τους κολοδεξιούς στο Twitter που λέγανε ότι για ένα κολοτρένο θα πέσει η κυβέρνηση.
27: Θα είναι κρίμα για ένα κολοτρένο να χάσει το τρένο όχι της εξουσίας, της διακυβέρνησης ο Κυριάκος για να βάλει τη χώρα στις σωστές ράγες και να συνεχίσει το τρένο η Ελλάς να τραβάει την πορεία προς τα πάνω.
26: Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις πως έχω συγχυστεί αυτές τις μέρες, τα μαζεύω και ήρθα όλα μαζί και γίνομαι Τούρκος, τέλος πάντων. Αυτό, αυτό μόνο ήθελα να σου πω ότι μου θύμισε σκολατάκες αυτές.
1: Πάντως πρόσεξε τα λόγια σου.
26: Γιατί?
1: Δηλαδή άκουσε τα ξανά εννοώ. Είπες okay. Ακροδεξιούς στο Twitter, πλεονασμός.
26: Okay,
1: δηλαδή ποιος έχει το Twitter, ένας που χαιρετάει ναζιστικά. Ναι. Τι θα είναι και το Twitter πια.
26: Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει. Εντάξει, η νοοτροπία είναι παντού η ίδια.
1: Όχι,
26: είτε γράφει το Facebook, είτε γράφει το Twitter.
28: Οι κασέτες τώρα που γράφουν, που λένε, που ζητάει από το Τίκας Αλάρμ, υπάρχουν σε βιντεοτενίες, κρατιώνται αυτά. Αρχεία των ελεκτρών αερίου κυκλοφορίας. Είναι στα χέρια των εισαγγελέων. Θα τα έχω συμμάρτυρα και συνένοχο, δηλαδή αν μας τα απευθύνει κατηγορία γιατί το
1: ξέρουμε. Ναι, να το ξέρουμε, να το ξέρουμε.
28: Λοιπόν, οι φυσικοί να εξηγήσουν πόσο πιλότος νομίζω ότι περνάνε 5 λεπτά, ενώ έχουν περάσει 4 ώρες. Αυτό θα το αναλάβουν οι φυσικοί και όλοι εκεί που με ακούνε τόσα χρόνια και παίρνουν και μιλάνε ειρωνικά. Πες εδώ τώρα είναι η κασέτα εδώ στον αέρα που και οι κρίνοντες κρίνονται. Οι ανθρωπότες βλακίεται και μπιπίεται βυσαρίων. Και να ακούνε η φυσική μας.
1: Ποιος βυσαρίων, παιδί μου, ποιος βυσαρίων. Του Κουνέλη από τη σειρά με τα παιδάκια που είχαν εκεί με τον Μπέζο. Ποιος βυσαρίων, τι είναι αυτά που λέμε, τι ακούμε.
28: Το μεσαίο να είναι ο δικός.
1: Ποιο μεσαίο να παιδί μου, είναι παλιά η σειρά, όχι τόσο. Έλα παιδί, πώς μπλέκω τα πράγματα πάλι. Πάλι δεν συνεννοιέμαι, έλα για.
28: Αποστόλη.
1: Έλα.
28: Κλαίγαμε γαμώτο όλη την Κυριακή. Κλαίγαμε τη Δευτέρα με την εκπομπή της Δευτέρας. Μας έχει διαλύσει όλο αυτό το πράγμα. 57 ψυχές. Εγώ θέλω πάντως να συγκριστηρευτώ ότι δουλεύω για την Κωνσταντοπούλου. Το λέω έγκλημα γιατί θέλω η Κωνσταντοπούλου να βγάλει πολλά λεφτά. Γιατί άμα είναι αδίκημα φυσικά θα πάρει λιγότερα. Και γι' αυτό κιόλας λέμε ότι είναι έγκλημα στα Τέμπη για να πληρωθεί η Κωνσταντοπούλου λίγο περισσότερο.
2: Και τι μου λέει εμένα λοιπόν ότι η αιμονή της να λέει το Τέμπη έγκλημα δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν είναι έγκλημα οι αποζημιώσεις θα πάρουν θα είναι ενώ αντιστοίχημα θα είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Και η κυρία Σκοτοπούλου που είναι δικηγόρος και παίρνει ποσοστά, στην πρώτη περίπτωση θα πάρει εκατομμύρια, δηλαδή μερικές χιλιάδες. Γιατί λοιπόν να μην πω εγώ το κίνητο της κυρίας Σκοτοπούλου να μιλάει στην Αίγυπτο για τα Τέμπη είναι οικονομικό και θέλει να βγάλει λεφτά.
28: Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή αν είναι δυνατόν αυτός ο σκοτοπούλος.
1: Σημασία έχει να κοιμάσαι ήσυχα το βράδυ, αγάπη. Μάμα κοιμάται ήσυχα, τέλος.
28: Άλλη και χάσει και αυτό το παιδάκι του εκεί πέρα τι θα έβγαινε να έλεγε, θα άβγει να τα έλεγε όλα αυτά.
1: Ρε, άλλο αυτό, θα ήταν μια άλλη συνθήκη. Τώρα χαίστηκε.
28: Θα διδάσκουν στα πανεπιστήμια, στο μέλλον στις πολιτικές επιστήμες αυτό το έγκλημα των τεμπών.
1: Όχι, όχι, αυτό το διδάσκουν στις ακροδεξιές επιστήμες.
28: Ναι, τέχνη της συγκάλυψης. Αυτό. Όλοι να συγκαλύψετε. Είτε παράδειγμα αυτό.
5: Έλα βρε.
1: Έλα.
5: Τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Να μην σε νοιάζει.
5: Το μαλλιοτράβηγμα χτες στη Βουλή το είδες.
1: Πλέον έχει γίνει καθημερινότητα, δεν μας εντυπωσιάζει, ναι.
5: Καλά. Μα καλά να βγάλουν ιστερική τη ζωή τσα ρε. Δεν τρέπονται λίγο.
6: Τι είπατε.
1: Το άμα είναι να λέμε το μυαλό μας πράγματα, χαίρομαι πολύ, εντάξει. Δηλαδή να πατάνε και κάπου, Από πού και ως πού. Από σπού και ως πού, που λέει και ο άλλος.
8: Από σπού και ως πού.
5: Από σπού και ως πού, όντως. Το θυμήθηκες.
1: Δεν ξεχνώ.
5: Μα εδώ δικός μας έλεγαν από τη Γαλλία. Παρτώντος που βρήκαμε βρεσίδα.
1: Σαν τρελή, λέγε.
5: Δεν ξέρουμε πού να τον βάλουμε. Άκυρο, ξέρουμε.
1: Βάλτε τον εκεί που
5: ξέρετε. Πάει για δημοψήφισμα, για τις συντάξεις. Τι έχει πάθει Τσίπρα αυτός, εδώ.
1: Ναι, μάλλον. Χάλασε, ξέρω εγώ.
5: Χάλασε. Mm.
9: Εάν ακουστεί η λέξη όχι, εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
10: Καλημέρα, Απόστολε μου, τι κάνεις.
1: Καλημέρα.
10: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
10: Τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Είμαι καλά.
10: Χαίρομαι που το ακούω. Λοιπόν, τα μάθες για τις τροπολογίες καινούργιες, έτσι.
1: Ποιες από όλες.
10: Από όλες, εδώ πέρα 13 ώρα, φύλαξη εδώ πέρα μπάτσων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, πάμε καλά, θα έλεγα, και αυτό βγαίνει προς τα έξω, δηλαδή μέχρι τη Ζιμπάμπουα.
6: Ποιος είναι ο τίτλος που βάζει η Ζιμπάμπουε Σταρ, Ευρωπαϊκό κράτος.
9: Επιτρέπει την 13 ώρα εργασία.
10: Ναι. Εννοείται και οι Ινδοί μας τρολάρουν.
1: Έλα τώρα οι Ινδοί που σου φτιάχνουν σάντουιτς με την πίχλα εκεί τα χέρια τα πιάνουν όλα έτσι και σάλτσες και πας και χέσεσαι.
10: Α, σε παρακαλώ.
1: Θα πούμε για τους Ινδούς τώρα στα σοβαρά, σε παρακαλώ.
10: Δηλαδή έρχομαι Ελλάδα τώρα και βλέπω μπάτσο στο μνημείο του αγρότου στρατιώτη. Απορώ πως δεν βγάλαν τα τάγκς.
1: Μην απορείς, δεν είναι η ώρα.
10: Α, ναι, όντως, σωστά δεν είναι η συνθήκη.
1: Βιάζεσαι. Μην απορείς, απλά βιάζεσαι.
10: Απλά εγώ θέλω να πω κάτι. Όταν τα Ελληνόπουλα έτσι αυτά τα απορωμένα, τα καπλωμένα έτσι πατριωτάκια βγαίνανε και κρεμάγανε σημαίες και πανώ στο μνημείο επάνω ήταν κομπλέ, δεν ήταν βεβήλωση τότε για τη Μακεδονία, έτσι.
1: Όταν υπάρχει σημαία δεν είναι βεβήλωση.
10: Α, δεν είναι βεβήλωση.
1: Ό,τι σημαία και αν είναι, εκτός και άμα είναι LGBTQI+. Εκεί είναι βεβήλωση. Τώρα αν έχει Μακεδονίες, Χριστοπαναγίες, Σταυρούς και κατεβάσουν και κανένα κολαράκι από εδώ και από εκεί αυτή η Μακεδονομάχη εκεί με τις περικεφαλές, δεν είναι βεβήλωση αυτό.
10: Α, okay, εντάξει. Ενώ το να γράφουμε ονόματα.
1: Στοπ, είναι.
10: Είναι. Στο πεζοδρόμιο κιόλας, όχι πάνω στο μνημείο.
1: Τι είναι τα πεζοδρόμια.
10: Να σου πω τώρα που πες για σημαίες. Η σημαία της Παλαιστίνης, έτσι που γίνεται.
1: Και της Παλαιστίνης απαγορεύεται, ξέχασα να πω.
10: Απαγορεύεται, όχι ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
10: Τα χωρίθηκα, λοιπόν, δεν κάθομαι άλλο εδώ πέρα.
1: Άμα θες βάσεις Αμερικής, βάσεις Ισραήλ, αυτά περνάνε.
10: Α, να σου πω τώρα που απελευθερώνονται και τα ναζίδια σβάστηκες πιάνονται.
1: Πιάνεται. Δεν είναι βεβήλωση τώρα αυτά. Αυτοί είναι εθνικοπατριώτες επαγγελματίες. Δεν είναι τώρα τα τσικό τώρα που λέει ο άλλος είναι πατριώτης και φοράει στρας. Έλα τώρα.
10: Α, ναι, σωστό. Εντάξει, κοίτα, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι επειδή η ομάδα θα χρειαστεί λίγο ενίσχυση στα δεξιά, γι' αυτό απελευθερώσανε τα ζώα. Το Μιχαλολιάκο, τον άλλο το Μαλάκα και τον Κασιδιάρη. Θα χρειαστούμε λίγο ενίσχυση στα δεξιά, εγώ πιστεύω. Και γιατί δεν τους κάνουν και χωροφυλακή να τελειώνουμε. Κάτι όπως τους έκανε όλους.
1: Ένα-ένα, σου λέω βιάζεσαι.
10: Α, ναι, συγγνώμη, εντάξει. Για τους άλλους τους Αζόφ τους έκανε οργάνωση κανονική. Εμείς τη Χρυσή Αυγή την έχουμε έτσι, κρίμα, δεν είναι.
4: Ρε Αποστολή.
1: Τι είναι?
4: Αυτός ο κύριος με το Ζετρολίβανο. Τώρα δεν κατάλαβε ότι είναι Μαϊντανός τώρα και μας κοροϊδεύει.
7: Πήγαμε στην καφετέρια κάτω να πάρουμε έναν καφέ. Ανεβαίνοντας είδαμε κάτι πως είναι ένα Μαϊντανό κάπως έτσι. Έσπασα ένα κλωρανάκι για το πάρω μυρουδιά. Το μυρίζω να δω τι ωραίο είναι. Και στην αστυνομία με τα πολλά με τα λίγα μπλέξαμε στην Πηλαία. Στην αστυνομία. Μέχρι τις 7.30 το απόγευμα.
4: Για μένα δεν έπρεπε να μείνει μέσα 7 ώρες. 7 μήνες έπρεπε να μείνει.
1: Γιατί Μαϊντανός ήταν τελικά?
4: Θα σου πω γιατί.
1: Αν δεν είναι και δύσκολο να το καταλάβει το Ζετρολίβανο. Δεν μπερδεύεται με το Μαϊντανό, αυτό θέλω να πω.
4: Ναι.
1: Να μπερδεύει το Μαϊντανό με το Σέλινο, άντε να το καταλάβω λίγο. Αλλά το Δεντρολίβανο είναι απλό. Ούτε με τη φούντα το μπερδεύει.
4: Και τι θα πει, α, σοκολατάκια, να κόψω μερικά. Σε ρισώνουν για τρεις ρίζες, παίρνει και την επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ορίστε πώς μπαίνουμε μέσα. Κατάλαβες. Κάτι τέτοιο γίνεται με αυτούς.
1: Α, ήταν της πείρας, λες.
4: Ρε φίλε, έτσι. Και αυτός έπρεπε να περάσει, νομίζω, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Κάπως έτσι γίνονται αυτά.
1: Όχι, να περάσει. Εγώ καμία αντίρρηση. Όποιος είναι, ας περάσει. Έτσι κι αλλιώς αυτοί που είναι να περάσουν δεν θα περάσουν.
4: Τρεις ρίζες από τον έναν, τρεις ρίζες από τον άλλον. Σου λέει έχω 5.000 στρέμματα. Ορίστε, παίρνει και την επιδότηση. Πήρα να πω και εγώ τη μαλακία μου.
1: Την είπες, όχι, καλά κάνεις, να προσθέσεις και εσύ κάτι στο καρέ. Έλα.
4: Τι να κάνω, ακούω και τον άλλον τώρα στο σταθμό. Έλα!
1: Έλα!
4: Τι γίνεται, καλά?
1: Καλά!
4: Να σου πω, ο Καλαμούκης μήπως έχει φάει κανένα παζ. Ήταν αυτό που είχαν στη φυλακή στο όνομα του πατρός στο έργο.
1: Δεν ξέρω.
4: Γιατί μας έχει ζαλίσει λίγο με το Σαββόπουλο και το Σαββόπουλο. Εντάξει, και το παζ της ζωής μας. Δηλαδή ο Σαββόπουλος είναι το παζ της ζωής μας. Το κομμάτι από το παζ. Έλεος πια με αυτό το Σαββόπουλο.
1: Όχι, τώρα έχουμε και τους ξινούς, ξέχασα.
4: Γιατί είμαι ξινός, επειδή δεν μου άρεσε ο Σαββόπουλος.
1: Πρέπει να σέβεσαι κάποια πράγματα.
4: Καλά, εντάξει. Με σεβασμό το λέω.
1: Ναι, ναι.
4: Οπότε και αυτό σέβεται, από ό,τι άκουσα και λίγο πριν που είπατε, σέβεται τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τους εξαρτημένους. Με ανάλογο σεβασμό το λέω και εγώ.
8: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Ο Καστοριά, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
8: Πολύ ωραία και εμείς καλά. Να πάει στο καλό ο Σαββόπουλος. Έχουμε πολλά να θυμόμαστε από αυτόν. Εγώ προσωπικά έχω να θυμάμαι για τα παιδιά που μπλέκουν με ουσίες να πηγαίνουν σε ξερονήθια. Θα τον ακολουθεί αυτό.
1: Δεν χρειάζεται κατ' ο ψυχιάτρο τη μέρα που πέθανε. Δεν χρειάζεται. Μπορείτε να το θυμάστε αυτό και να το κρατήσετε τώρα. Χρειαζόταν.
8: Πολύ. Είμαστε αυτό που αφήνουμε πίσω μας.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά έχει αφήσει ένα έργο που υπερτερεί οποιασδήποτε ατάκα.
8: Το είπα. Κάπου να είμαστε λίγο. Γιατί ο κόσμος έχει.
1: Ναι, μωρί, σήμερα πρέπει να είμαστε. Σήμερα σε έπιασε και σένα. Στο κατεβόδιο, άι παράτα μας.
8: Έτσι είμαι εγώ.
1: Ναι, έτσι, εσύ να μην είσαι, να βάλεις και λίγο φίλτρο.
8: Όχι καθόλου. Γιατί ξέρω όταν φεύγουμε σκόνη. Τίποτα. Άνεμος. Είμαι ό,τι αφήνουμε.
11: Αποστόλη,
1: έλα.
11: Λίγο χρόνο. Προχτές μεταδώσατε για το Σαββόπουλο περί εθνικής άμυνας, υπουργούς και τέτοια. Μιλάω για την εποχή της Χούντας. Όλα αυτά είναι ψέματα. Θα σου πω ένα πράγμα. Επειδή τον έζησα από πολύ κοντά, ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε και τους λαμπράκηδες και την ΕΦΕ και την αντι-ΕΦΕ. Το πρόβλημά του ήταν ότι δεν ήθελε να πάει φαντάρος, δεν έχει πάει φαντάρος, δεν υπάρχει πουθενά μία λέξη να πει στο στρατό έτσι αλλιώς. Πήγε φυλακή για αυτό το πράγμα, έχει πάρει απολυτήριο τρελού και τελικά μας εκμεταλλεύτηκε και μας πέταξε σαν τα σκουπίδια. Όσο δε για το γέροντο Μητσοτάκη το 64 με την αποστασία του, ήταν πολύ νοπή, γιατί εκείνη την εποχή αυτός πάλευε να βγει. Τα ήξερε όλα.
1: Μάλιστα.
11: Θέλω να πω ότι ο Θήμιος πρέπει να μελετήσει λίγο περισσότερο.
4: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
4: Δυσλεκτικός Τυρναβίτης εδώ.
1: Ποιος?
4: Δυσλεκτικός Τυρναβίτης.
1: Δυσλεκτικός Δαπίτης είπες.
4: Τυρναβίτης.
1: Α, Τυρναβίτης.
4: Τέλος πάντων, να σου πω, ήρθε και ένα μήνυμα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Μεταφορών. Δεν ξέρω εγώ τι.
1: Τι μήνυμα?
4: Σου ήρθε και ένα μήνυμα, κάτι λίγο, γιατί έχω τα ακουστικά, περίμενε.
1: Δεν είναι αυτό, η δυσλεξία είναι το θέμα αυτή τη στιγμή.
4: Είναι 18, ναι, αυτό.
1: Τι θα γίνει τώρα, ρε, πίνετε τσίπουρο από το πρωί. Ρε, πάει. Έβγαζε τα ακουστικά, χάθηκε όλο.
12: Έχουν χαρτογραφήσει, ακτινογραφήσει τα πάντα. Πότε πάνε οι βλάχοι στα βουνά, πότε στις παιδιάδες. Το 3i Atlas τα έχει ακτινογραφήσει όλα.
1: Ακτινογράφος είναι το 3i Atlas, τώρα το κατάλαβα.
12: Τα έχουν χαρτογραφήσει και δεν λένε κουβέντα για το 100 φορές μεγαλύτερο το κολόσος. Βέβαια αυτά όλα τα βγάζουν οι ιδιώτες τώρα.
1: Δεν ξέρουν οι ιδιώτες τώρα, τι άμα δεν τους κάνει άγαλμα ο άλλος, οι ιδιώτες δεν ξέρουν.
12: Δεν ξαναμίλησε η NASA. Βάλτε αυτά που είπε η NASA και ο Ρούμπιο την άλλη Παρασκευή να ακουστούνε.
4: Αποστόλη μου.
1: Έλα.
4: Μιας τεχνικής φύσεως απορία για τον Μαρκόνι.
1: Ναι.
4: Ισχυρίζεται ότι τα UFO δεν τα καταγράφουν τα ραντάρ επειδή κινούνται με την βαρύτητα.
1: Να το.
4: Εμείς είχαμε μάθει στο σχολείο ότι το ραντάρ λειτουργεί εξ αντανακλάσεως των ραδιοκυμάτων πάνω στην άτρακτο του σκάφους. Δεν έχει σημασία αν κινείται με τη βαρύτητα, με κυροζίνη ή με φασολάδα. Άρα δεν ξέρω, ήταν θαρλατάνοι αυτοί που μας μαθαίνανε φυσική στην Τετάρτη Γυμνασίου.
1: Πιθανό.
4: Ή κάτι άλλο.
1: Πιθανό.
28: Με κόψατε.
1: Σας κόψαμε γιατί λέγατε μαλακίες.
28: Ναι, όταν τα λέει ο Ρούμπιο και ο Νάσας.
1: Όταν τα λέει ο Ρούμπιο είναι άλλο. Όταν τα λέτε εσείς λίγο είμαστε καχύποπτοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα τώρα για να μην σας ξανακόψω, σας κλείνω έτσι, γεια.
13: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
25: Μα ναι, εδώ.
14: Έλα, Βουσολή.
1: Έλα.
14: Έλα, ρε, ναυτικό σου.
1: Έλα, ναυτικέ.
14: Τι γίνεται.
1: Καλά, εσύ.
14: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, έχω να κάνω το εξής σχολείο, γιατί θα πολύ καιρό να πάρω ένα αντλόντερ πιανέ. Αν παρατηρήσει κάποιος τα κακεντρεχή σχόλια όλων αυτών των συγχαμάτων, απευθύνονται μόνο στην κυρία Καριστιανού και στον κύριο Ρουτ. Τους δύο που τους καλύπτει η πατριαρχική και η ρατσιστική ομπρέλα της κοινωνίας. Μόνο σε αυτούς δύο. Ποτέ κανένας δεν επιτέθηκε στον Ασλανίδη, τον Χόπα, τον Πλακιά, σε κανέναν από αυτούς. Μόνο σε αυτούς δύο. Τόσο κότες και τόσο σάπιοι, έχω να πω. Σάπιοι.
15: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
15: Δημήτρης είμαι, ο Δημήτρης με το Σιμπή, τι κάνεις.
1: Καλά, εσύ.
15: Πώς θα πέρασες το Σαββατοκύριακο.
1: Καλά, εσύ.
15: Μια χαρά. Αποστολή.
1: Τι.
15: Αυτό το ραμολιμέντο Άδωνης, τι χάπια του δίνουνε και λέει τέτοια πράγματα στις τηλεοράσεις.
1: Α, το κάνει και σκέτο αυτό, δεν έχει ανάγκη.
15: Μαζί με τις κρέμες πρέπει να του δίνουνε και χάπια λιγμένα.
1: Α, του δίνουνε κρέμες τελικά, ε.
16: Βάζουν πολύ ωραίες κρέμες, λαβή εν ρόλ που είναι καταπληκτικές. Θα συστήνω πραγματικά. Είναι το κάτι άλλο.
15: Να λέει όταν θα πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο λαός θα μείνει άνεργος.
1: Ναι, ισχύει.
16: Όχι, θα πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν θα πηγαίνει καλά ο τουρισμός, θα χάσει τη δουλειά που ήρθε τα τελευταία 5 χρόνια. Χαμός θα γίνει.
17: Μπορεί να γίνει.
16: Δράμα, θα πάνε όλα.
1: Ισχύει όμως. Δηλαδή τώρα τις έχουμε τις δουλειές και κινδυνεύουμε αν πέσει ο Μητσοτάκης να τις χάσουμε.
15: Και με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο λαός έγινε πλουσιότερος.
1: Ναι.
15: Έχουν από τα μπατζάκια μας αποστόλη τα λεφτά.
1: Ναι, απλά είστε κομπεξική και δεν το λέτε.
15: Και έχουμε και το Βελόπουλο που κοιμάται γιατί βλέπει πολλά.
1: Γιατί περιμένουμε κάτι από το Βελόπουλο, ας κοιμηθεί.
15: Μα βλέπει όνειρα θερμής νυχτός. Θέλει να κάνει κυβέρνηση, λέει αυτοδυναμία.
18: Εγώ θέλω να κυβερνήσω και να σε κυβερνήσω. Το έχω πει χίλιες φορές.
1: Άντε καλέ. Κι άλλοι θέλουν, δεν πειράζει τώρα σιγά. Άστο να θέλει τώρα, μην του χαλάς το όνειρο.
15: Πολλά όνειρα βλέπει η Αποστόλη αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι, μην το χαλάμε όμως, αυτό είναι το θέμα με μένα.
15: Και ο Βελόπουλος δεν είναι πλούσιος, αλλά έχει πολλές εταιρείες. Γι' αυτό δεν είναι πλούσιος.
1: Α, έχει μπει και μέσα ο καημένος. Είδες το επιχειρήν, το χτυπάνε. Τέλος πάντων.
15: Δύο δικά του και ένα του πατέρα του, μόνο αυτά. Mm. Γι' αυτό δεν είναι πλούσιος.
28: Έλα μάνα μου, έλα μάνα. Να σου πω, τι πρέπει να κάνω ρε εσύ για να μου κάνουνε δημοσία δαπάνη όταν ψοφίσω.
1: Ψόφα και βλέπουμε ρε παιδί μου τώρα κι εσύ.
28: Θα πρέπει να παρακαλάω την αυτοδυναμία του Κούλη.
1: Είναι ένα βήμα.
28: Να κάνω τίποτα γλυποκόλια της Γιάννας.
1: Δεύτερο βήμα.
28: Να γράφω τίποτα τραγούδια, ξέρω εγώ, ξέρεις τώρα. Και καλά σου πιστικέ. Για όσους λοιπόν ηρωποιούνε, άκου να δεις, με τον Νιόνιο είμαι κι εγώ, με τον Σαββόπουλο δεν είμαι, δεν ξέρω τώρα τι ανομαλία είναι αυτή. Είμαι 61 χρονών, μεγάλωσα με τον Νιόνιο, δεν έχω να λέω. Απογοήτευση είναι τα τελευταία 30 χρόνια αυτός. Δεν είναι τώρα. Δείτε όποιος θέλει, εσείς οι νέοι τα έχετε κιόλα τα γκούγκουλε, μούγκουλε, σούγκουλε. Δεν στη ξεφτύλα που του κάνει ο Ραφαηλίδης. Σε μια εκπομπή του Παναγιωτόπουλου τη δεκαετία του 90. Πώς το ξεφρακώνει ο Ραφαηλίδης.
1: Το έχω δει 500 φορές.
28: Α, μπράβο, να το δουν και κάποιοι άλλοι λοιπόν να ξυπνήσουν.
18: Όπως οι χωρικοί νιώθουν πολύ καλά πηγαίνοντα στο χωριό τους. Είναι πρώτοι στο χωριό τους. Δεν μπορεί να είναι όμως πρώτοι στην πρωτεύουσα, ούτε πρώτοι στον κόσμο. Ποιος από πριν αισθάνεται λίγο άσχημα που δεν είναι τώρα πια ούτε πρώτος στο χωριό του.
28: Εγώ είμαι ερωτευμένος με τον πατριώτη μου τον Χατζηδάκη. Άσχετα την πίστευε πολιτικά, ήταν υγιέστατος και στο μυαλό και σε αυτά που έλεγε.
1: Τον Κωστή εννοείς φαντάζομαι.
28: Ο γυρίζω τον άλλο να τον μεγάλο Χατζηδάκη από την Ξάνθη.
1: Τέλος πάντων. Άμα δεν ξέρεις τον Κωστή δεν ξέρεις τίποτα.
19: Σου σφυρίζω κι αν αυγή σου σφυρίζω.
14: Ναι, Αποστολής.
1: Ναι, εγώ.
14: Απαράδεξες, ρε φιλέ.
1: Α, ναι, γιατί.
14: Γιατί ενώ κάθε μέρα δεν λοιπόν σου κάνω που μου πες το Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά, δεν το έχεις πει ότι μια φορά. Γιατί.
1: Δεν το έχω πει ότι δεν είμαστε καθόλου καλά.
14: Ναι.
1: Το έχω πει, δεν το έχετε ακούσει.
14: Το έχεις πει.
1: Ναι.
25: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Είναι ενήμερος τέλος πάντων.
14: Αυτό είναι, αλλά αυτό όπως είχε πει ο αυτός ο πολιτισμός, είχε το σβάλτο εκεί σφήνα ενδιάμεσα, αν μου κατάλαβες.
1: Πού να καταλάβω, γιατί να καταλάβω.
14: Αυτό είναι.
15: Ρατσιστής είσαι ρε φίλε.
1: Γιατί είμαι ρατσιστής όμως.
15: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει το Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά.
25: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
22: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
24: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
29: Η ώρα είναι 2.
22: Στο χώρο χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
0: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο κι αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 ακριβώς και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Συμφωνία ειρήνης για Αμερική και Ιράν, τα αγκάθια και τα αναπάντητα ερωτήματα της έφθρας της εκεχηρίας μετά από 105 μέρες πολέμου. Την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη υπογραφές, οι οριακές διαφωνίες Τραμπ-Νετανιάχου και ο διαμεσολαβητικός ρόλος του Πακιστάν. Ανακούφιση στις αγορές, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια, πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Ανεβάζει στροφές στο κυβερνητικό επιτελείο με γαλάζιες περιοδίες και επισκέψεις σε παραδοτέα έργα. Τα νέα πρόσωπα στις θέσεις των νέων Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι προσθήκες στα ψηφοδέλτια αλλά και οι βασικές προτεραιότητες. Να έρθει ο Μητσοτάκης να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, ανέφερε από το Ηλίον ο Νίκος Ανδρουλάκης που επισκέφθηκε την αγορά. Τόνισε τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Από την Νίκαια ξεκινά τον κύκλο των συναντήσεών του με τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Έντονες διεργασίες και στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τίθεται θέμα μορφής στον Φάμελο. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Νίκος Παπάς. Τι είπε για τη συμπόρευση με τον Τσίπρα και τι απάντησε πριν από λίγο ο Σωκράτης Φάμελος. Διπλό τετατέτ Ιού Χαφτάρ με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συναντήσεις με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού και τα θέματα της ατζέντα. Τραγωδία στην Κόνιτσα. Τέσσερα αδέρφια παθρακώθηκαν μετά από φωτιά στο κοντέινερ όπου διέμεναν εδώ και 30 χρόνια μετά από σεισμό που είχε καταστρέψει το σπίτι τους. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μενίδη που ξέσπασε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Καταστράφηκε αποθήκη ενώ έκλεισαν δρόμοι στην περιοχή. Τα ξημερώματα στάχτη έγινε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνια. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τους δικαιούχους του προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω. Έως 95% επιδότηση, έως 60% προκαταβολή. Τη σεισμική ακολουθία παρακολουθούν οι επιστήμονες μετά τα 5,3 ρίχτερ στη Μεθόνη. Μετά το πρώτο 24ωρό θα είναι σε θέση σεισμολόγοι να εκτιμήσουν αν είναι ο κύριος σεισμός. Η πανηγυρική υποδοχή Σπανούλη από τους οπαδούς του Άρη, η τίτλη τέλος του Λουτσέσκου από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και οι σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ. Ανεβαίνει η θερμοκρασία μετά την αστάθεια του Σαββατοκυριακού, επιστρέφουν τα 34 σε Αττική, Λάρισα και Πάτρα. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι η συμφωνία επί της αρχής ειρήνης ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν. Τι ακριβώς συμβαίνει τελικά στα στενά του Ορμούζ, όλα αυτά τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από την εύθραυστη αυτή εκεχηρία, αλλά και τα αγκάθια μιας συμφωνίας που έρχεται και πιθανότατα θα υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στην Γενέβη. Για όλα αυτά θα μας ενημέρωσει τώρα ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr που έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Και αν θες να αρχίσουμε από μια είδηση η οποία έχει αρχίσει να κυκλοφορεί την τελευταία ώρα από τα διεθνή μέσα, με βάση αναφορά από το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, φαίνεται πως την τελευταία στιγμή σε σχέση με τον deal, σε σχέση με τη συμφωνία αυτή, το μνημόνιο κατανόησης των ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον δέχεται την επιβολή τελών διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ σημαίνει ότι αλλάζουν τα πάντα, εφόσον ισχύει βέβαια κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι αλλάζουν τα πάντα. Θυμίζουμε ότι τα στενά του Ορμούς μέχρι τώρα η ναυσιπλοεία ήταν ελεύθερη, δεν υπήρχε καταβολή διοδίων. Τώρα όμως, όπως αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, αναγνωρίζεται ουσιαστικά η Ιρανοομανική κυρίαρχη επί του στενού. Γιατί θυμίζουμε ότι τόσο το Ιράν όσο και το Ομάν έχουν ακτές στα στενά του Ορμούς και ουσιαστικά θα συμφωνούσαν εξημισίας να μοιράζονται αυτό το ποσό, να μοιράζονται αυτά τα τέλη ασφαλούς διέλευσης όπως τα αναφέρει το Ιράν.
0: Και το Ομάν, συγγνώμη σε διακόπτω Σπύρο, είναι η μοναδική περιοχή που δεν ενεπλάκει καθόλου
2: κατά
0: οποιονδήποτε τρόπο.
2: Δεν είναι τυχαίο. Έχει αναλάβει και διαμεσολαβητικό ρόλο. Θυμίζουμε, δεν ήταν μόνο το Κατάρ, δεν ήταν μόνο το Πακιστάν. Γιατί τώρα αυτή τη συμφωνία φιλοδοξούμε να την ονομάσουμε συμφωνία του Ισλαμαμπάτ, θυμίζουμε. Δεν ήταν μόνο αυτές, ήταν και το Ομάν μεταξύ των πλευρών που προσπάθησε να αναλάβει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο και ήταν, θυμίζουμε, είχε παίξει καθοριστικό ρόλο για εκείνες τις συναντήσεις οι οποίες οδήγησαν τελικά πριν τον πόλεμο, εκεί που τελικά η Αμερική θεωρούσε ότι το Ιράν δεν έκανε όσα έπρεπε σε σχέση με τις δεσμεύσεις του για το πυρηνικό πρόγραμμα, ξεκινώντας τελικά τα πλήγματα τον Φεβρουάριο. Αυτό λοιπόν όσον αφορά την τελευταία εξέλιξη.
0: Πολύ σημαντική εξέλιξη.
2: Μα από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Να πούμε ότι όλο αυτό, βέβαια, ξεκίνησε από χθες από τον Ντόναλντ Τραμπ, σαν δώρο γενεθλίων, θα λέγαμε, για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έκλεισε τα 80 του, και πώς καλύτερα θα το γιόρταζε, ανακοινώνοντας, όπως το αρέσει πολλές φορές να λέει, ότι τελείωσε ουσιαστικά ο πόλεμος με το Ιράν και ότι πλέον μπορούν ελεύθερα, όπως έλεγε, και εδώ είναι το πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφωνία, να ρέει το πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ, άφθονα, όπως έλεγε πάρα πολύ σωστά. Να πούμε επίσης, και αυτό έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του. Είπαμε τώρα την αναφορά από το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Πάρα πολύ νωρίτερα όμως, από το πρωί σε δικές μας ώρες, παρόμοια αναφορά είχαν κάνει και οι New York Times. Και μάλιστα πλέον βλέπουμε ότι είναι ταυτόσιμη αναφορά. Τι λέει? Λέει για τα στενά του Ορμούζ ότι στις 60 μέρες δεν υπάρχει αυτή η επιβολή ουσιαστικών τελών διέλευσης. Μετά τις 60 μέρες όμως θα επιβληθεί. Αυτό καταλαβαίνει κανείς τι εννοεί. Τι σημαίνει? Γιατί 60 μέρες, γιατί 60 μέρες? Γιατί αυτό το μνημόνιο, θυμίζουμε, ουσιαστικά έχει διάρκεια 2 μηνών. Είναι μια γέφυρα εντός πολλών εισαγωγικών, μέχρι να οδηγηθούμε θεωρητικά, εφόσον βέβαια το επιτρέψουν συνθήκες, σε μια συμφωνία μακροπρόθεσμης ειρήνης, όπου τι θα απαντάει? Θα απαντάει το πυρηνικό πρόγραμμα. Μένει και εδώ να δούμε τι ισχύει. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, μπορεί να χτυπήσουν, ας πούμε, άμεσα, εφόσον δεν προχωράει αυτή η συμφωνία για τα πυρηνικά. Και από την άλλη πλευρά, βλέπουμε την Τεχεράνη να λέει ότι οποιοδήποτε κομμάτι σχετικά με τα πυρηνικά θα συζητηθεί αυτό το διάστημα των 2 μηνών. Κόντρα στις αναφορές Τραμπ, που θυμίζουμε τι ήταν, ότι το Ιράν δεν έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Είναι τελείως λοιπόν διαφορετικές οι αφηγήσεις των δύο πλευρών, και δεν είπαμε καν τον κρίσιμο παράγοντα στην εξίσωση, που είναι το Ισραήλ.
0: Ναι.
2: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, βέβαια, έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές τις αντιρρήσεις του.
0: Και τώρα, τις τελευταίες μέρες, υπάρχει και μια διχογνωμία μεταξύ τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Νετανιάχου.
2: Είχαμε και χθες το τελευταίο μήνυμα από τον Τραμπ, που, όπως είπε ο ίδιος, είχε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό μετά τα χθεσινά πλήγματα στο Λίβανο, ουσιαστικά αποκαλούντας τον τρελό, και ότι το έκανε μία ώρα πριν κλείσει, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, η συμφωνία με το Ιράν. Είχαμε, βέβαια, και το πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα εντωμεταξύ από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνα, τον Ισραήλ Κάτς, ο οποίος διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν φεύγει από τα εδάφη που έχει κατακτήσει στη Συρία, στο Λίβανο. Και επίσης είχαμε σήμερα και νέα πλήγματα, νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Από εκεί και πέρα έχουμε και τη θέση της Βηρητού, η οποία, όπως αναφέρει, δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για τη συμφωνία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολλές αντικρουόμενες αναφορές. Ναι. Και πρέπει να δούμε τελικά πού θα κάτσει ακριβώς η μπίλια. Βέβαια, οι αγορές πανηγύρισαν. Είχαμε μεγάλη πτώση.
0: Ίσως και γι' αυτό βιάστηκαν να κάνουν και τόσο πολύ γρήγορα δηλώσεις. Αυτό που βλέπουμε σε αυτόν τον συγκεκριμένο πόλεμο είναι ο πόλεμος και των δηλώσεων. Δηλαδή, πολύ πιο γρήγορα ανακοινώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social ή στο X, κινήσεις ειρηνευτικών διαδικασιών παρά στις εμπλεκόμενες χώρες. Γι' αυτό και μέχρι τα ξημερώματα η Τεχεράνη δεν είχε απαντήσει. Και μάλιστα υπήρχε και αυτή έτσι, έχει, η αμφιβολία, ναι, εάν και εφόσον.
2: Έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον και η τοποθέτηση για το παρασκήνιο από τον υφυπουργό εξωτερικών του Ιράν, τον Καρύμ Μπαμπαντί. Το όσα είπε, τα μετέδωσαν και τα αμερικανικά μέσα. Είπε λοιπόν ο συγκεκριμένος ότι ουσιαστικά μέχρι και 15 λεπτά πριν την ανακοίνωση συμφωνίας, που θυμίζουμε ότι την έκανε ο Πακιστανός πρωθυπουργός ως μεσολαβητής, δηλαδή ουσιαστικά ο Τραμπ άφησε, θα λέγαμε, στο Σαμπά Σαρίφ, τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, εκείνον να ανακοινώσει τα καλά νέα και ότι πάμε για την υπογραφή στη Γενέβη την Παρασκευή κλπ. Ότι μέχρι και 15 λεπτά λοιπόν πριν από αυτή την ανακοίνωση, το Ιράν ήταν έτοιμο να χτυπήσει το Ισραήλ.
0: Ναι.
2: Και αυτές οι απειλές, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Καρύμ Μπαμπαντί, προς το Τελαβίβ ήταν τελικά που ίσως έτρεξαν και άλλες διαδικασίες και οδήγησαν σε αυτή τη συμφωνία, που μπορεί να έχει, όπως φαίνεται σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, ακόμα και κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής, κόντρα σε όσα θυμίζουμε αναφέρει ο Ουάσιγκτον. Από εκεί πέρα, να πούμε καταληκτικά, Έριαν, θες ότι έχουμε και κάποιες παραπάνω πληροφορίες για το ποιοι θα υπογράψουν στη Γενέβη την συμφωνία.
0: Ήδη ο Τζέι Βάνς δήλωσε ότι θα είναι παρόν.
2: Ακριβώς, ανοιχτό μένει το αν θα είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ. Θυμίζουμε, έχουμε και τη σύνοδο G7, κοντά είναι θεωρητικά στη Γαλλία, στο Εβιάν, θα μπορούσε να πεταχτεί εντός εισαγωγικών.
0: Στο μεταξύ, στη Γενέβη έχουμε επεισόδια.
2: Ακριβώς, έχουμε και επεισόδια που δείχνουν και πάλι την ένταση που υπάρχει γύρω από το ζήτημα, ενώ έχουμε και την αναφορά από τα αμερικανικά μέσα για το ποιοι θα εκπροσωπήσουν το Ιράν. Έχει και αυτό, νομίζω, τη δική του σημασία. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, στον οποίο θυμίζουμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρχαν διαδηλώσεις ενάντια στο πρόσωπό του, με αναφορές στο πρόσωπό του να γίνονται ότι είναι ένας προδότης ουσιαστικά και ότι το αξίζει ακόμα και θάνατος, γιατί προφανώς και στο Ιράν δεν δέχονται ενδεχομένως κάποιες συγκεκριμένες υποχωρήσεις που πιθανότατα θα έπρεπε να έχει κάνει τη Χεράνη. Ο ένας αυτός και ο άλλος είναι ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θυμίζουμε, Είναι το άτομο πάρα πολλές φορές ο Τραμπ έλεγε ότι μιλούσε από ιρανικής πλευράς και ότι πιθανότατα ήταν αυτός ο οποίος θα μπορούσε να υπογράψει.
0: Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή μένει να δούμε αν θα βγει τελικά ο Λευκός Καπνός.
2: Είναι πάρα πολύ ο καιρός πραγματικά,
0: έτσι,
2: νομίζω.
0: Από το ελβετικό έδαφος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι εξελίξεις ήδη από τα ξημερώματα που άνοιξαν οι ασιατικές πρώτα αγορές, τα χρηματιστήρια άρχισαν να ανεβαίνουν, αρχίζει να πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάριο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη.
0: Χαρά σε Ευαγγέλια, Μάριο. Ελπίζουμε.
3: Χαρά σε Ευαγγέλια, έτσι ακριβώς.
0: Να πέσει και η τιμή της βενζίνης εδώ στην Ελλάδα.
3: Αυτό προσδοκούν όλοι οι καταναλωτές. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται σήμερα στις διεθνές αγορές ενέργειας μετά την προγραμματική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία αν μη τι άλλο δημιουργεί προσδοκίες για ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούς. Η αντίδραση ήταν άμεση στην αγορά πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί πάνω από 5% στα 82 δολάρια το βαρέλι, ενώ σημαντική πτώση καταγράφει και το αμερικανικό αργό στα 80 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο δείκτες έχουν χάσει περίπου 10 δολάρια ένα βαρέλι μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν πλέον χαμηλότερο κίνδυνο για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Αντίστοιχη εικόνα αέρη καταγράφει την διέστο φυσικό αέριο. Το Ολλανδικό, το οποίο αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, δέχεται ισχυρές πιέσεις, καθώς μειώνονται οι φόβοι για διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Οι τιμές κινούνται στην περιοχή των 42 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με τις τελευταίες συνεδριάσεις να καταγράφουν πτώση άνω του 6% στον απόϊχο της συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Τώρα, οι επενδυτές εκτιμούν, Έρη, ότι εφόσον η συμφωνία οριστικοποιηθεί τις επόμενες μέρες, οι αγορές ενέργειας θα συνεχίσουν να αποτιμούν χαμηλότερο γεωπολιτικό ρίσκο, γεγονός που θα μπορούσε να συγκρατήσει τόσο τις τιμές πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Πρέπει να πούμε ότι το θετικό κλίμα, όπως το ανέφερες, μεταφέρθηκε και στα διεθνή χρηματιστήρια. Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται νοδικά, ενώ το χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει αυτή τη στιγμή κέρδη άνω του 1,3%, με τους επενδυτές να υποδέχονται θετικά την αποκλιμάκωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και την υποχώρηση των τιμών της ενέργειας. Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι σύντομα θα δούμε την αποκλιμάκωση. Τώρα, το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει στροφές, έρχονται γαλάζιες περιοδίες, επισκέψεις σε παραδοτέα έργα. Βεβαίως έχουμε και τα νέα πρόσωπα στις θέσεις των νέων γενικών γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Έχουμε προσθήκες στα ψηφοδέλτια. Έχουμε πολλά λοιπόν που δείχνουν έτσι ότι υπάρχει άρωμα εκλογικό. Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία ολοκληρώθηκε, θα λέγαμε, ένας κύκλος περίπου κράτησε δύο μήνες αυτός ο κύκλος. Mm-hmm. Δηλαδή, τι κύκλος ήταν αυτός, με αλλαγές πολλές σε κυβέρνηση και στο κόμμα. Ο κύκλος αυτός φυσικά ολοκληρώθηκε σήμερα με τις τελευταίες καταφαινόμενα αλλαγές, δηλαδή αυτές που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Νέος Γενικός Γραμματέας Ορικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, μετακινηθής από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού, η κυρία Ολυμπία Βικάτου, η οποία υπηρετεί εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες θα λέγαμε, στο Υπουργείο Πολιτισμού, έμπειρο αντιστέλεχος σε αυτό το κομμάτι. Στη θέση του κυρίου Κυριαζόπουλου που πήγε στο Περιβάλλοντος αναλαμβάνει ο κύριος Κουτουλάκης, ο οποίος ήταν στην άλλη γραμματεία, αναλαμβάνει και ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, και εδώ έχουμε και μια έκπληξη θέση, γιατί θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, θες που άφησε τον κύριο Κουτουλάκης, πηγαίνει ο κύριος Φώτης Μάγκος, ο οποίος είναι ο δήμαρχος των Λειψών εδώ και πολλά χρόνια, παλιός εκπαιδευτικός και πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός από το 2014 σε αυτή τη θέση. Ο κύριος Μάγκος αφήνει λοιπόν την αυτοδιοίκηση για να γίνει Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Αυτές λοιπόν οι τέσσερις αλλαγές ολοκληρώνουν αυτό το πάζλ λοιπόν των αλλαγών στην κυβέρνηση και κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι τις εκλογές, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, να γίνει την άνοιξη του 27. Είπε ότι είμαστε από τη Ρόδο που βρέθηκε προχτές, είπε ότι είμαστε έμπειροι μανοφοροδρόμοι. Κάποιους άλλους βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει, αλλά είναι δικό τους πρόβλημα. Αυτό λοιπόν το οποίο ανέφερε και ο ίδιος δήλωσε δημοσιογράφους, που ενημερώνει ο Πρωθυπουργός, ότι δεν θα γίνουν εκλογές τώρα, επειδή το βλέπουν και μπορεί να κάνει περιοδίες προχτές στη Ρόδο, αύριο θα είναι στη Δυτική Αττική, παράλληλα προχωράνε και πολιτικές ακαδημίες της Νέας Δημοκρατίας και στη Θεσσαλονίκη. Οι επόμενες δύο θα είναι στο Αγρίνιο, στα Ιωάννα, μετά ακολουθεί η Λάρισα, και κάπως μπορεί αυτό να αναδύει ένα προεκλογικό άρωμα. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι ξέρει καλά από Μαραθωνίους και ότι το σημαντικό είναι να πας καλά στα πρώτα χιλιόμετρα και να αποκτήσεις ρυθμό. Αυτό λοιπόν θέλω να δώσω. Λοιπόν, ένα ρυθμό στο κυβερνών κόμμα, το οποίο παράλληλα ετοιμάζει και την Ατζέντα 2030 με τον συντονισμό του αντιπρόεδρου του κόμματος και της κυβέρνησης του Κωστή Χατζηδάκη. Δηλαδή, ουσία θα είναι το προεκλογικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Τώρα, αν θες να πούμε και μια κουβέντα για την παρουσία του κ. Μητσοτάκη σήμερα σε μια εκδήλωση που έγινε πριν από λίγη ώρα.
5: Βεβαίως.
4: Την παρουσίαση του, ναι, παρουσιάστηκε λοιπόν ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, να το πούμε ξαλού και εμείς στα ραδιόφωνα και στη τηλεόραση και παντού. Όταν έρθει μια φυσική καταστροφή, προφανώς πρώτα κοιτάμε να μάθουμε αν είναι καλά οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της περιοχής, οι επισκέπτες, αλλά κοιτάμε να δούμε και τα χιλιάδες και πολλές φορές πάνε ακόμα χιλιάδες ζωντανά, τα οποία είναι εκεί, από κατοικίδια μέχρι άλλα ζώα. Πώς βρίσκονται σε τι κατάσταση, αν μεριμνά κάποιος για αυτούς. Αυτή τη δουλειά λοιπόν θα κάνει αυτός ο εθνικός μηχανισμός. Σταθμός υποδοχής πληγέντων ζώων στο γαλάτσι, με τον Πρωθυπουργό να λέει για τον, ότι αυτό αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτούς που βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, τώρα λέει είμαστε σταγμένοι εμπροκειμένως στην αποστολή της προστασίας των ζώων και πάντα κάτι καλό μπορεί να προκύψει από αυτές τις περιπτώσεις.
0: Πυκνώνουν λοιπόν οι περιοδίες που θυμίζουν έτσι πράγματι εκλογές, αφού γίνονται και προσθήκες μάλιστα στα ψηφοδέλτια. Τώρα, Κώστα, θέλω να σχολιάσουμε λίγο αυτή την έντονη επίθεση της κυρίας Εύερτ στον Αντώνη Σαμαρά. Μέσω διαδικτύου έκανε μια ανάρτηση η κυρία Αλεξία Εύερτ για τον Αντώνη Σαμαρά, αναφερόμενη φυσικά και στο πολιτικό παρελθόν, έτσι.
4: Είναι κάτι που έχει σχολιαστεί όταν αυτά είναι δημοκρατικά πολιτικά δρόμενα και όχι μόνο, και ιδρύτερα έχει προκαλέσει πολιτικά σχόλια. Αλεξία Εύερτ, κόρη του Αίμνης του Μιλτιάδη Εύερτ, δημάρχου της Αθήνας και φυσικά πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιου πρωθυπουργού με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία λοιπόν Αλεξία Εύερτ, εκφράζει την αμφιβολία της αν ο Αντώνης Σαμαράς, όπως γράφει η ανάρτηση στο Facebook, θα προχωρήσει τη δημιουργία κόμματος, λέγοντας μάλιστα ότι το 3 εξαμαρτύρ ουκ ανδρόσοφου, και κάνει μια πολύ αναλυτική ανάρτηση για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας το 93 έχει αποχωρήσει από την Δημοκρατία, δημιούργησε την πολιτική άνοιξη με αποτέλεσμα να κερδίσει στη συνέχεια τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ. Το μεγάλο αυτό διάστημα, δηλαδή από το 93 και μετά, δεν ήταν η Δημοκρατία, λέει, κάτι άλλο. Το σπίτι του απέκτησε άρωμα άνοιξη, όπως λέει ηρωνικά. Λέει ότι ο Μιλτιάδης Εύερτ τον έχει καλέσει να επιστρέψει στους υπόλοιπους παράταξης και δεν δέχτηκε, χωρίς να μάθουν ποτέ πραγματικά τους λόγους, και αναφέρεται και στην υπόλοιπη πορεία του Αντώνη Σαμαρά μακριά από την Νέα Δημοκρατία, για να καταλήξει μια πολύ αυστηρή κριτική για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι μου προκαλεί θλίψη και αποστροφή να επιτρέπουμε συνεχή επανάληψη λαθών, ειδικά όπως ήταν αυτά με τον έναν τρόπο ταυτίζονται με την πορεία και την ιστορία του τόπου όπως θα γραφτεί στο μέλλον. Ελπίζω, γράφει κυρία Εύερτ, να αντιληφθεί τις συνέπειες δημιουργίας δικού του κόμματος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για τους πολίτες και είπε ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει.
6: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένη στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών, και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
0: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη δημόσια τηλεόραση στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλημίτζου και αναφέρθηκε στο θέμα της αυτοδυναμίας.
7: Καταρχάς, η κάλπη είναι μία. Δηλαδή δεν υπάρχει μια παραφιλολογία ότι την πρώτη Κυριακή το ένα, τη δεύτερη. Το σύστημα, το Σύνταγμα προβλέπει μία κάλπη εθνικών εκλογών. Αν στην κάλπη εθνικών εκλογών δεν σχηματιστεί αυτοδυναμία, το πρώτο κόμμα παίρνει την εντολή και διερευνά με ποιους θα συνεργαστεί. Μέχρι στιγμής, τα υπόλοιπα κόμματα αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει δημοσίως ότι δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, από τις δημόσιες δεσμεύσεις των πολιτικών αρχηγών, χωρίς αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας η χώρα δεν θα κυβερνηθεί. Δηλαδή, το λένε οι υπόλοιποι, δεν το λέμε εμείς. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες. Από εκεί και πέρα, αν δεν κυβερνηθεί η χώρα από την Νέα Δημοκρατία. Τι υπάρχει από την άλλη μεριά? Υπάρχει μια Βαβέλ.
0: Τώρα ακούσατε νωρίτερα το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου σχετικά με την κριτική που ασκείται στον κύριο Σαμαρά. Για τον κύριο Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, μίλησε και ο κύριος Κερίδης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
5: Μακάρι να το ξανασκεφτεί και να αλλάξει γνώμη. Νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος και για την παράταξη και για τη χώρα και για τον ίδιο προσωπικά και την ιστεροφημία του. Από εκεί και πέρα μια ζημιά θα την κάνει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στον δρόμο προς τις εκλογές καλό είναι να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι ως παράταξη. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η εκλογική αναμέτρηση.
8: Να πάρουμε πρωτοβουλίες.
5: Δεν θα κάνει ζημιά μόνο σε εμάς, γιατί κάποιοι χαίρονται. Θα κάνει πιο μεγάλη ζημιά σε κάποιους άλλους, είτε στα δεξιά μας, είτε και στο Πασό.
8: Να αναγευθούν συνεπώς
5: το Πασό, γιατί υπάρχουν κάποιοι, ακούστε, γιατί υπάρχουν κάποιοι δυσαρεστημένοι από εμάς που θέλουν μια ψήφο, πώς να το πούμε, σε κυβερνητικά σχήματα, όχι σε τρέλες.
0: Στον κύριο Σαμαρά αναφέρθηκε και ο Κώστας Καραγκούνης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
9: Δεν το ξέρω τελικά τι θα γίνει, παίρνω δεδομένο ότι θα προχωρήσει τελικά σε κάποια πολιτική κίνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Το ζήτημα όμως είναι το εξής, εδώ πολιτικά προφανώς θα είναι τότε και πρωθυπουργός. Θα είναι μια ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση αν γίνει μια τέτοια πολιτική κίνηση θα είναι μείον για τη Νέα Δημοκρατία και σίγουρα αυτό το οποίο θέλουμε στη Νέα Δημοκρατία όλος ο κόσμος είναι να και μακάρι να μπορούσα να πάμε ενωμένοι και συστρατευμένοι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα. Μια δύσκολη αναμέτρηση η οποία έρχεται με πάρα πολλές προκλήσεις. Πρόσφατο ο Πρωθυπουργός βεβαίως αναγνώρισε και την προσφορά στη χώρα για τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να επικρατήσει η λογική και να μην προχωρήσει σε μια τέτοια στη χώρα για τον πρώην Πρωθυπουργό. Αλλά

0: να επισκεφτεί αυτές τις περιοχές, να δει πώς ζουν οι πολίτες σε λαϊκές γειτονιές της πρωτεύουσας και να αντιληφθεί τον πραγματικό θυμό που υπάρχει στην κοινωνία και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που ο ίδιος εκφράζει. Επικαλέστηκε μια σειρά από θέματα, ιδίως το κομμάτι της ακρίβειας έρη, που είναι και αυτό που οι πολίτες αξιολογούν ως το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Γιατί το σχολίασε ότι τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβεια, γι' αυτό και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και από τις γειτονιές του Ηλίου ζήτησε πολιτική αλλαγή.
1: Θα συνεχιστούν αυτές οι περιοδίες, Ανδρέα?
0: Ναι.
1: Ανεβάζει τροφές δηλαδή και το...
0: Κοίτα να δεις τώρα, ναι, και σήμερα το μεσημέρι υπάρχει ειδική σύσκεψη στην Χαριλάου Τρικού, που θα δώσει το παρόν και ο Δήμαρχος της Αθήνας, για να προετοιμάσουν και μια σειρά από επισκέψεις στην Αττική, σε δήμους της Αττικής. Και επίσης και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θυμίζω ότι βρέθηκε στην Κρήτη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήταν στο Δήμο Παύλου Μελά την Παρασκευή. Και γενικώς υπάρχει ένα μακρύ πρόγραμμα περιοδιών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κατά την επικράτεια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Αν θέλει κάποιος να δει πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Να δει πώς οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω. Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος: να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά του.
1: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, μίλησε για παροχολογία στην δημόσια τηλεόραση.
3: Νομίζω ότι κάναμε μια πρόβα για το τι θα επακολουθήσει στην προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, είδαμε το ΠΑΣΟΚ να ανακοινώνει, να κάνει μια παροχολογία, ας πούμε, και να έρχεται μετά ο κύριος Τσίπρας να υπερθεματίζει και να λέει: τόσα εσύ, εγώ περισσότερα. Και αυτό θα το δούμε να επαναλαμβάνεται, θεωρώ, μέχρι τις κάλπες, σε διάφορα θέματα, τα οποία αφορούν δωρεάν συσσαγωγικά πολιτικές. Εμάς η θέση μας είναι πολύ καθαρή: δωρεάν στην πολιτική δεν υπάρχει. Όταν ένα κόμμα ανακοινώνει δωρεάν παροχή, αυτό σημαίνει ότι φορτώνει το λογαριασμό σε κάποιον άλλον. Φορτώνει το λογαριασμό στους επιβάτες της υπόλοιπης χώρας, για παράδειγμα, γιατί πρότεινε για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ο κ. Τσίπρας. Φορτώνει το λογαριασμό γενικά στους φορολογούμενους, φορτώνει το λογαριασμό στους υπόλοιπους επιβάτες.
1: Λοιπόν, είδαμε τι συμβαίνει και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στα κόμματα της αριστεράς. Από την Νίκαια ξεκινά τον κύκλο των συναντήσεών του με τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Σήμερα το απόγευμα στις 7.30 ώρα στην πλατεία 17 Νοέμβρη στην Νίκαια, ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τον κύκλο των επαφών με τους πολίτες. Με τον τίτλο «Τώρα μιλάμε». Πρέπει να πω ότι αυτή η νέα διαδικασία έχει γίνει και δύο φορές στο παρελθόν με νέους, μία φορά στη Θεσσαλονίκη και μία φορά στην Αθήνα. Ωστόσο, από σήμερα ξεκινάει ένας νέος κύκλος όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα συνομιλήσει με τους πολίτες του Λεκανοπεδίου αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα για τα προβλήματά τους. Για τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κατά τόπους, αλλά από εκεί και ύστερα και για τα σοβαρότερα, τα καθημερινά που έχει να κάνει με την ακρίβεια, με το στεγαστικό, με την ενέργεια, με όλα δηλαδή τα θέματα τα οποία απασχολούν τον κάθε πολίτη από εμάς.
1: Ναι.
4: Να σου πω ότι παράλληλα προχωράει με ταχύτητα τους ρυθμούς όλο το οργανωτικό θέμα μέσα στην Ελλάδα. Μέσα στην εβδομάδα ή το αργότερο στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται ο Αλέξης Τσίπρας να ανακοινώσει τη δική του σκιώδη κυβέρνηση, δηλαδή τους τομεάρχες, τους νέους, τα νέα στελέχη τα οποία θα ασχοληθούν αντιπαραθετικά με τους υπουργούς της κυβέρνησης με τα θέματα τα οποία ασχολείται ο κάθε υπουργός. Πρέπει να σου πω ότι οι τομεάρχες είναι όλοι νέα στελέχη, δηλαδή οι στελέχη τα οποία έχουν μπει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τώρα δεν προέρχονται από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό γιατί.

0: γιατί οι μετρήσεις οι οποίες έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός έδειξαν ότι η κοινωνία ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά στα νέα πρόσωπα, ακόμα και αν κάνουν κάποια λάθη, θεωρούν ότι όλοι έχουν κάτι να πούν, ότι είναι φρέσκα πρόσωπα και για κάποιο λόγο δεν παραπέμπουν στο παρελθόν που είχε συνδεθεί με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ βέβαια συνεχίζονται έτσι οι, ας το πούμε, διαφωνίες σχετικά με τη συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε και ο Νίκος Παπάς επί του θέματος.
0: Ο Νίκος Παπάς, ο οποίος επιμένει στην πρότασή του, ανέφερε ωστόσο ότι δεν υπάρχει θέμα μορφής στο Σοκράτη Πάμελο. Υπάρχει όμως, όπως είπε, η μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και πέρα. Καθώς όπως επεσήμενε ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και άρα τα πράγματα πλέον είναι συγκεκριμένα. Ο Σοκράτης Πάμελος, θέλω να σου πω ωστόσο, όλα τα τελευταία 24 ώρα επαναλαμβάνει ότι το κόμμα έβγαλε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή η οποία έγινε. Η απόφαση αυτή λέει ότι θα πρέπει να σταθούν δίπλα στο νέο εγχείρημα, να στηρίξουν δηλαδή το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, και δεν φαίνεται διατεθειμένος να ξεκινήσει συζήτηση και πάλι από την αρχή για αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, το τι θα γίνει, προφανώς έχει μεγάλη σημασία να δούμε εάν αυτά τα στελέχη θα επιμείνουν, γιατί πρέπει να επισημάνουμε ότι αποτελούν τη μειοψηφία. Δηλαδή και να ζητήσουν, ας πούμε, να συγκληθούν τα όργανα, δεν ξέρω αν μπορούν να το πετύχουν από τη στιγμή που εκπροσωπούν τη μειοψηφία μέσα στο κόμμα. Θα δούμε. Οι επόμενες μέρες προφανώς έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Νίκος Παπάς που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη μαζί με τον Βασίλη Σκουρή. Ο Νίκος Παπάς, ο πρώην υπουργός.
2: Πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να έρθει να παρουσιαστεί μια συμφωνία. Ακούσαμε και διατύπωση μιας θέσης από τον Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Ναι. Δεν μπορεί να μένει αναπάντητο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει την πρώτη ευθύνη να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το τοπίο και ποιες είναι και οι ίδιες οι αρμοδιότητες του Σοκράτη του Φάμελου αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει τα συλλογικά όργανα να αξιολογήσουν το τι συμβαίνει με αυτό που ψηφίσαμε ότι επιθυμούμε. Τα συλλογικά όργανα, η πολιτική γραμματεία που είναι εκτελεστικό όργανο, έχει καθημερινή ευθύνη. Και δεν βλέπω έτσι και πολύ μεγάλη ζέση για την υπεράσπιση και την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Νομίζω ότι προκύπτει εκ των πραγμάτων μια ανάγκη για συνεδριάσεις, έτσι δεν είναι?
3: Θέτεται θέμα Φάμελο στον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο Σοκράτης Φάμελος έχει πει ότι το θέμα το δικό του δεν είναι οι καρέκλες και ότι θα κάνει τα πάντα για την ενότητα.
3: Δεν θα μπει
2: στην κρίση. Δεν τίθεται θέμα, καταλαβαίνω που με πάτε, δεν τίθεται θέμα μομφής στο Σοκράτη Φάμελο. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και κάτω.
1: Παραμένει ενωτικός ο Σοκράτης Φάμελος, με δηλώσεις του νωρίτερα είπε ότι η ενότητα ήταν, είναι και θα είναι η ταυτότητά μας.
4: Συστήσεις πρέπει να κάνουμε στα συμφέροντα των πολιτών. Από εκεί και μετά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο μπορεί να δώσει το χαρακτηρισμό της λέξης θυσία. Υπερβάσεις θα κάνουμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλές υπερβάσεις και προσωπικά και εγώ έχω κάνει τα πάντα και όλη την προηγούμενη χρονιά και δεν αναφέρουμε μόνο στην τρέχουσα πολιτική περίοδο.
5: Όχι,
4: αναφέρουμε και στην πρόταση που είχαμε κάνει την προηγούμενη χρονιά για να υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Άρα έχουμε αφήσει στην άκρη οποιοδήποτε κομματικό εγωισμό, οποιαδήποτε συσχέτιση των επιλογών μας με καρέκλες είτε προέδρου είτε βουλευτών είτε οποιασδήποτε άλλης, αν θέλετε, τέτοιας ανάγνωσης. Οφείλω να σας πω ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει το δουλεύουμε εδώ και 1,5 χρόνο και το δουλεύουμε από όλη τη συνέπεια. Η ενότητα του προοδευτικού χώρου ήταν η ταυτότητά μας, είναι η ταυτότητά μας και θα είναι η ταυτότητά μας. Προφανώς θα κάνουμε υπερβάσεις, αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι αυτό που προέχει είναι να δουλέψουμε για να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν θα την αμφισβητήσουμε πριν καν αρχίσουμε να δουλεύουμε για αυτήν.
1: Τώρα ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για ακοστολογητά μέτρα.
6: Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα. Και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος και μάλιστα όχι στο 2015 αλλά κάπου στο 2012-2015 όταν πριν την Κολοτούμπα έτασε στους πάντες τα πάντα. Μετά το 2015 έκανε τα αντίθετα από κοινά που έταζε. Ακούμε πάλι για στοχευμένη φορολόγηση συγκεκριμένων αφημί, για την οποία δεν βγαίνει ο λογαριασμός με τίποτα. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά, θα καταλάβει την προχειρότητα αυτών των προτάσεων. Ενώ όταν ήταν πρωθυπουργός, τα μόνα αφημί τα οποία πείραξε ήταν τα υπόλοιπα περίπου 9,5 εκατομμύρια αφημί των ενεργών και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, εκατομμύρια πολιτών στη χώρα, της μεσαίας τάξης κυρίως και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Αύξηση υπέβαλε 30 φόρους. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ακούμε μία δέσμια κοστολόγηση των προτάσεων με βασικό χαρακτηριστικό το λαϊκισμό, το να είναι πρόσκαιρα ευχάριστος κάποιος, που αν ποτέ εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν τη χώρα μας εκεί που οδηγήθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Διπλό τετ του Ιού Χαφτάρ με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποιος είναι ο Ιός Χαφτάρ, θα μας εξηγήσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούριο, που θα μας πει φυσικά και ποια είναι τα θέματα της ατζέντας, καθώς δηλώσεις μετά τις συναντήσεις δεν θα έχουμε. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ερίκη, Ζωσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Αθήνα ο Σαντάμ Χαφτάρ. Είναι ο υπαρχηγός του Λιβικού Εθνικού Στρατού. Είναι ένας από τους δύο γιους του ισχυρού άνδρα της Ανατολικής Λιβύης, της Βεγγάζης, του στρατάρχη Χαφτάρ. Αυτός μάλιστα φαίνεται ότι θα είναι και διαδοχός του, Έρη. Mm-hmm. Συναντήθηκε με τον κύριο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι σε εξέλιξη και διευρυμένες συνομιλίες. Δεν θα κάνουν δηλώσεις, διότι δεν είναι ομόλογοι, αλλά θα έχουμε μια ενημέρωση μετά. Στις 4 η ώρα θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι σημαντικό ότι ήρθε για δύο λόγους. Νούμερο 1, οι μεταναστευτικές ροές. Η Κρήτη δέχεται τεράστια πίεση. Το πρώτο πεντάμινο του 2026 είχαμε 23% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Η Αθήνα λοιπόν επιδιώκει επαφή με εκείνους που ανοιγοκλίνουν τη στρόφιγγα. Κλιμάκιο μάλιστα του λιμενικού μας βρέθηκε πρόσφατα στη Βεγγάζη για συντονισμό των κινήσεών του με τη Λιβική εκτοφυλακή. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Σαντάμ Χαφτάρ είναι φιλότουρκος. Αν και έχει χαρακτηρίσει ανυπόστατο το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, δείχνει να ανταποκρίνεται το τελευταίο καιρό στο φλερτ της Άγκυρας.
1: Σαν να κλείνει το μάτι δεξιά και αριστερά, μου φαίνεται.
5: Σωστά. Και η Αθήνα θέλει να προλάβει τα χειρότερα. Δηλαδή, τι εννοώ, να μην επικυρώσει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο η Λιβική Βουλή, την οποία ελέγχει η Βεγγάζη. Μόνο έτσι θα έχουν νόημα, Έρη, οι προσπάθειες που κάνουμε τον τελευταίο καιρό να οριοθετήσουμε κάποια στιγμή ελληνολιβική ΑΟΣ. Θυμίζω ότι γι' αυτό το λόγο έχει πάει και την προηγούμενη εβδομάδα η Υφυπουργός Εξωτερικών, η κυρία Παπαδοπούλου, στην Τρίπολη για τις λεγόμενες τεχνικές συνομιλίες. Άρα εμείς θέλουμε να μην επικυρωθεί το λιβικό, να προχωρούν οι συνομιλίες μας και να είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και με την Τρίπολη και με τη Βεγγάζη. Γι' αυτό ήρθε τόσο άμεσα ο Ιός Χαφτάρ στην Αθήνα, αμέσως μετά την επίσκεψη της κυρίας Παπαδοπούλου στην Τρίπολη. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό.
1: Τώρα, για μια ακόμη φορά την Αμερική επισκέφτεται ο Νίκος Δένδιας. Όλα τα νεότερα σε σχέση με την αμυντική καινοτομία στην ατζέντα του.
5: Σωστά. Ταξιδεύει σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Λος Άντζελες και στο Όστιν. Ως την Τετάρτη θα είναι εκεί. Ο Υπουργός κατά την επίσκεψή του μαθαίνουμε ότι θα συναντηθεί με στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων και αμερικανικών εταιριών που ειδικεύονται στους τομείς που εστιάζει το ενδιαφέρον και την προσοχή του το Υπουργείο Άμυνας, δηλαδή τους τομείς της ρομποτικής, της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοάμυνας και της κυβερνοασφάλειας και φυσικά των μη επανδρομένων οχημάτων και εναέριων εννοώ ντρόουν. Ναι. Και θαλάσσιων και υποθαλάσσιων, καθώς και των διαστημικών τηλεπικοινωνιών. Θα έχουν ενδιαφέρον αυτές τις συναντήσεις, μένει να δούμε τι θα βγει και από εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είχαμε μια τραγωδία στην Κόνιτσα, εκεί όπου 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν μέσα στο κοντέινερ το οποίο διέμεναν εδώ και 30 χρόνια. Είχε καταστραφεί το σπίτι τους από έναν σεισμό και ποτέ ξανά δεν πήγαν σε αυτό. Παραπαρέμεναν εκεί στο κοντέινερ κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ο Σπύρος Δαρσινός θα μας δώσει την εικόνα του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
7: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους αυτή η ιστορία και το πώς έχει διαμορφωθεί. Σήμερα τα ξημερώματα ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα κοντέινερ, μικρό κοντέινερ 25 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο διέμεναν 4 αδέλφια ηλικίας 69, 76, 83 και 85 ετών. Τρεις γυναίκες και ένας άντρας, οι οποίοι έχασαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Όπως ανέφερες και εσύ, η συγκεκριμένη οικογένεια ζούσε σε αυτό το κοντέινερ όταν το 1996, έπειτα από σεισμό, ο οποίος είχε προκληθεί τότε στην περιοχή, είχε καταστραφεί το σπίτι το οποίο βρισκόταν στο ίδιο οικόπεδο. Τα τέσσερα τέλφια διέμεναν σε αυτό το κοντέινερ, δεν ήθελαν να αφήσουν το πατρογονικό οικόπεδο, παρά το γεγονός πως σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και ο Δήμος της Κόνιτσας, τους πίεσαν ανά τα χρονικά διαστήματα να αλλάξουν σπίτι, καθότι διέμεναν σε άθλιες συνθήκες. Ήταν ένα σπίτι βρώμικο, γεμάτο σκουπίδια και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο με 10 πυροσβέστες προκειμένου να περιορίσει την φωτιά, η πυρκαγιά ενδεχομένως ξεκίνησε από κάποιο φανάρι ή κάποιο καντήλι το οποίο είχε ανάψει κάποιο από τα αδέλφια. Καταλαβαίνει κανείς πόσο τραγική είναι αυτή η ιστορία, να χάνονται 4 άνθρωποι, ασχέτως αν ήταν μεγάλης ηλικίας. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι έμεναν δεμένοι μεταξύ τους, ήταν δεμένοι πολύ με την οικογένειά τους και με τα εδάφη.
1: Είναι τραγικό έτσι, 4 άνθρωποι, 4 αδέρφια να φεύγουν μαζί από τη ζωή με τόσο έτσι τραγικό τρόπο. Τώρα εκεί υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούσαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν δύσκολες, έως και άθλιες θα έλεγε κανείς. Αφού το τελευταίο διάστημα, όπως ανέφερες και εσύ, δεν είχαν ρεύμα, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια ο δήμαρχος της περιοχής λέει ότι προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους πάρει από εκεί.
7: Ήθελαν όμως να αφήσουν το οικόπεδο το οποίο βρισκόταν παλιά το σπίτι τους, αυτό το σπίτι που χάσανε μετά το σεισμό του 96.
1: Δίπλα από το περίφημο Γιοφύρι εκεί στο ναό ποταμό.
7: Αυτό ήταν το αφήγημα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν όντως έχουν γίνει όλα αυτά. Εμείς θα πάρουμε ως ορθά όσα αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και ο Δήμος της Κόνιτσας.
1: Τώρα, όπως με ενημερώνει η Κατερίνα Πλατή, έχουμε μια φωτιά σε δασική έκταση στην Σκόπελο. Θα την παρακολουθούμε και ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πρεμιέρα κάνει σήμερα το πρόγραμμα Ανακοινήσω, Νοικιάζω. Αφορά επιδότηση έως και 95% παρακαλώ, με την προκαταβολή να φτάνει το 60%. Ο Γιώργος Μάλτης θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
8: Καλό μεσημεριέρι, από 60 μέχρι και 95% είναι η επιδότηση. Για ειδικές ομάδες βέβαια το 95, όπως ανάπηροι ή πολίτεχνοι και άλλου είδους τέτοιες ευπαθείς ομάδες.
1: Πόσα χρήματα θα παίρνει κανείς, Γιώργο, δηλαδή πόσα χρήματα είναι το ανώτερο, πόσο μπορεί να πάρει?
8: Θα εξαρτάται, είναι μέχρι 40.000 ευρώ. Θα εξαρτάται από το εμβαδό, δηλαδή τα τετραγωνικά μέτρα του
1: ακινήτου.
8: Του ακινήτου, έτσι. Τώρα αν είναι κλειστό ή ανοιχτό και τις ανάγκες που έχει και βάσει του σχεδίου που θα πρέπει να καταθέσει κάποιος ενδιαφερόμενος. Τώρα η πλατφόρμα γιατί ανοίγει σήμερα? Η πλατφόρμα θα είναι στο ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί θα μπορεί κάποιος να δει αν είναι επιλέξιμο στο πρόγραμμα και να μπορεί να μετά θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά έχει να κάνει με το να προχωρήσουν στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ηλεκτρονικής ταυτότητας του διαμερίσματος ή του σπιτιού και από 1η Σεπτεμβρίου θα μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης, βέβαια με το φάκελο των αναγκών που έχει για επιδότηση.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Αφορά μόνο κλειστά σπίτια τα οποία...
8: Όχι, αφορά και ανοιχτά σπίτια.
1: Και ανοιχτά σπίτια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιος που νοικιάζει το σπίτι του, να το πούμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, κάποιος που νοικιάζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε το σπίτι του και μπορεί να μπει στο πρόγραμμα λοιπόν Ανακαινίζω, αρκεί να συνεχίσει να νοικιάζει το σπίτι του. Σωστά.
8: Να συνεχίσει να νοικιάζει το σπίτι του ή ακόμα το σπίτι αν είναι κλειστό και μπορεί να του κάνει ιδιοκατοίκηση. Δηλαδή τα κλειστά σπίτια θα λειτουργήσουν ως ιδιωτικές κατοικίες ώστε με συγχωρείτε να ξεμπλοκάρει η αγορά των διαμερισμάτων και των σπιτιών με αντίστοιχα βέβαια αν δηλαδή 10-20.000 άνθρωποι φτιάξουν κλειστά σπίτια τα οποία με ένα ελάχιστο κόστος θα μπορούν ουσιαστικά να μείνουν εκεί ή να τον νοικιάσουν. Μένοντας όμως εκεί αδειάζει κάποιο διαμέρισμα που ήδη χρησιμοποιούν. Τώρα, τα αυξημένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για άτομα, είπαμε, με αναπηρία, τρίτες, πολίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες αλλά και νέους από 25 ως 35 χρόνων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ουσιαστικά έχει μικρότερη επιδότηση για δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή δεν δεσμεύει που θα είναι στο 20-30% και πολλαπλάσια τα έξοδα για ανακαίνιση που θα αντιστοιχεί στο 70% και υπό προϋποθέσεις που τις είπαμε βέβαια.
1: Μάλιστα.
8: Θα φτάσει στο 90% ή 95%.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωσε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου στη δημόσια τηλεόραση.
9: Ανακαίνιση.apps.gov.gr.
10: Έχει ανοίξει, να πούμε τώρα.
9: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα της επιλεξιμότητας. Το καινούριο πρόγραμμα ανακαίνησης κτηρίων τα οποία έχουν, διαμερισμάτων κατά κύριο λόγο, που έχουν κτιστεί μέχρι το 1990, δίνουμε μέχρι 95% των 36.000 ευρώ για να ανακαινήσει κάποιος το σπίτι του και να το μισθώσει σε κάποιον μακροχρόνιο. Και το άλλο που είναι σημαντικό είναι να πούμε ότι καλύπτουμε έως και 60% σε προκαταβολή.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Σκόπελο, με τον κύριο Δαμιανό Μαντά, που είναι αντιδήμαρχος εκεί του νησιού, να δούμε την εικόνα της πυρκαγιάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαντά.
11: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο σημείο. Έχει έρθει το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σκοπέλου με οχήματα, καθώς επίσης και πυροσβεστικό από άλλη περιοχή, ένα ελικόπτερο και τρία αεροπλάνα. Η κατάσταση φωτιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο και έχει πάρει σε κορυφή βουνού. Λογικά, δεν ξέρουμε ακόμα επίσημα, είναι από τα καιρικά φαινόμενα της προηγούμενης εβδομάδας με τις αστραπές και την έντονη βροχόπτωση.
1: Συγγνώμη, σε ποιο σημείο ακριβώς του νησιού έχει...
11: Στο παλαιό κλίμα, στην κορυφή πάνω. Καλύβες λέγεται η περιοχή.
1: Και τι ώρα ξέσπασε η φωτιά?
11: Εγώ είχα την πρώτη κλίση κοντά στις 12:20, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αλλά μου λέτε ότι ήδη έχει περιοριστεί, είναι...
11: Είναι υπό έλεγχο, δεν έχει μεγαλώσει η φωτιά σε έκταση, καθώς δεν πνέουν άνεμοι στην περιοχή.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαντά.
11: Καλά,
1: να είστε καλά. Λοιπόν, ήδη οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά εκεί στη Σκόπελο. Σηκώθηκαν άλλωστε τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο άμεσα εκεί σε μια δασική έκταση της περιοχής. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διότι υπογράφεται συμφωνία για νέες γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, ανοίγει ο δρόμος για νέες γεωτρήσεις στο Ιόνιο, όχι άμεσα, αλλά σύντομα, διότι αυτό το οποίο έχουμε ως καινούρια εξέλιξη είναι ότι τρέχουν πολύ γρήγορα διαδικασίες για να μπει ως το τιμόνι ενός ακόμα θαλασσίου οικοπαίδου στο Ιόνιο, στο μπλοκ 10, στο κυπριακό κόλπο, στο νότιο Ιόνιο, η Σεύρον. Σήμερα λοιπόν είχαμε στο Υπουργείο, σήμερα με τις πληροφορίες μας, συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με επικεφαλής τον κύριο Παστάβρο, με τον επικεφαλής των διεθνών ερευνών της Σεύρον, με αντικείμενο να επιταχυνθούν κατά διατών διαδικασίες, ώστε να πέσουν και επίσημα οι υπογραφές, ώστε η Σεύρον να αναλάβει το ρόλο του λειτουργού στο μπλοκ 10 και μαζί να πάρει το ποσοστό 70% στην παραχώρηση, η οποία μέχρι πρότινος ανήκει κατά 100% στην Hellenic Energy. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σήμα το οποίο δόθηκε από ελληνικής πλευράς της Σεύρον είναι ότι από την ώρα που η Σεύρον εκδήλωσε επίσημα ενδιαφέρον για αυτό το οικόπεδο, πράγμα το οποίο έγινε στα τέλη Μαΐου έρη, από εδώ οι διαδικασίες του Υπουργείου και από την ΔΕΗΕΠ έτρεξαν πάρα πολύ γρήγορα, υπεγράφησαν όλες τις αποφάσεις, έγινε αποδεκτό το ενδιαφέρον, υπεγράφηκε η μεταβίβαση του ρόλου του operator από την Hellenic της Σεύρον και τώρα αυτό που απομένει είναι να πει και η Σεύρον επίσημα το ναι, ώστε να προχωρήσει και να γίνει το λεγόμενο farm in, δηλαδή να εισέλθει η Σεύρον σε μια υφιστάμενη παραχώρηση. Καθότι εκεί σε αυτό το οικόπεδο έχουν γίνει ήδη σεισμικά από την Hellenic Energy, το να έρθει η Σεύρον σημαίνει ότι θα οριμάσει ακόμη περισσότερο και θα επιταχυνθεί η αξιολόγηση αυτών των δεδομένων και αν όλα πάνε καλά μπορεί να δούμε ερευνητική γεώτρηση στην επόμενη διετία. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι είναι ένα καυτός θα λέγαμε Ιούνιος για τους ιδεογνώμονες γενικότερα, γιατί πέρα από την εξέλιξη με τη Σεύρον πρέπει να αναμένουμε και εξελίξεις στο μέτωπο του Block 2, όπου αναμένεται έως τις αρχές του 27 να γίνει η ερευνητική γεώτρηση πρώτη μετά από 40 χρόνια από την κοινοπραξία της Exxon αυτή τη φορά, της Energian και Hellenic Energy, καθώς θα πρέπει να επιλεγεί μέσα στο μήνα, προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, το λιμάνι, το οποίο θα είναι η βάση για να, θα είναι η βάση για να γίνει η γεώτρηση και στη συνέχεια να κατευθεί και στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την πλευρά της κοινοπραξίας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλίδα Χρυσανθοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Παπασταύρου σήμερα στον Αντένα.
10: Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί η Chevron, που ουσιαστικά είναι η δεύτερη στον κόσμο πετρελαϊκή εταιρεία, έρχεται σήμερα στην Αθήνα, γιατί οριστικοποιείται η είσοδός της σε ένα πέμπτο οικόπεδο. Μέχρι τώρα είχαμε 4 οικόπεδα, 2 νοτίως της Κρήτης και 2 νοτίως Πελοποννήσου. Η Chevron μπαίνει στο λεγόμενο Block 10, που μέχρι τώρα είχε η Hellenic Energy. Οριστικοποιήθηκαν όλες οι διαδικασίες και σήμερα που τους συναντάμε θα επισημοποιηθεί η είσοδος της Chevron σε ένα πέμπτο θαλάσσιο οικόπεδο.
13: Το αυτό
10: Block
13: είναι
10: 10.
13: Καινούργιο, δεν είναι γνωστό αυτό.
10: Είναι πέμπτο ακριβώς, είναι έξω από τον κυπηρεσιακό κόλπο.
13: Ναι.
10: Που δείχνει το ενδιαφέρον και την αύξηση της παρουσίας της Chevron στη χώρα μας. Και ουσιαστικά μας φέρνει πιο κοντά στην προσπάθεια εκμετάλλευσης του τομέα υδρογων ανθράκων. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, Φεβρουάριο του 27, βορειοδυτικά στο βορειοδυτικό Ιόνιο.
1: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι είχαμε μια φωτιά σε ένα κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη νωρίτερα. Είχαμε κυκλοφοριακές μάλιστα ρυθμίσεις και στην περιοχή. Στάχτη έγινε μια αποθήκη εκεί. Σπύρο, καλό μεσημέρι και πάλι.
14: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Να πούμε πως η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 9 η ώρα το πρωί, όταν κάτω από αντιευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με συγχωρείτε, ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο κυρίως κτίσμα της επιχείρησης. Ωστόσο, πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο, 22 πυροσβέστες, με μια ομάδα 10 πυροσβεστών δασοκομάντων της ΕΜΟΔΕ, όπως επίσης και 8 υδροφόρες της πυροσβεστικής και 2 ΟΤΑ. Να πούμε πως το σημείο οι φωτιές έφταναν πολλά μέτρα πάνω από την επιφάνεια, από το έδαφος. Ήταν πρόσφορο το υλικό, η καύσιμη ύλη, για να δυναμώσει, να φουντώσει πολύ γρήγορα. Οι καπνοί μάλιστα σκέπασαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Ευτυχώς όμως, μετά από 3 ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν και περιόρισαν την πυρκαγιά. Ωστόσο, η αποθήκη καταστάθηκε όλος χερός, ενώ κινδύνευσαν 2 κατοικίες, μια πολυκατοικία και μια μονοκατοικία, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα.
1: Mm-hmm.
14: Ωστόσο, σε γενικές γραμμές αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Να πούμε πως από την πυρκαγιά που ξέσπασε προκλήθηκαν ζημιές και σε πυλώνες του ΔΔΕ, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της περιοχής. Αυτή την ώρα βρίσκεται κλιμάκιο του ΔΔΕ στο σημείο. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε και από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ότι οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί για τουλάχιστον 3 ώρες δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία. Ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς, πέρα από κάποια εγκάβματα που είχε στο χέρι του ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Το κατάστημα λειτουργούσε κανονικά εκείνη την ώρα.
1: Μάλιστα.
14: Αλλά και ένας πυροσβέστης, ο οποίος είχε κάποια αναπνευστικά προβλήματα, έλαβε τις πρώτες βοήθειες και συνέχισε το έργο του κανονικά.
1: Σπύρο, μείνε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε τι λένε ο κόσμος, τι λένε εκεί οι γείτονες για τη φωτιά, και αμέσως μετά θέλω να μας δώσει μια εικόνα για το τι συνέβη τα ξημερώματα στην Ομόνοια.
15: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις. Πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις. Έτσι δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση. Φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
16: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχαν μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
17: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, που θα τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ο ολοσφαιρός.
1: Έλα Σπύρο, τα ξημερώματα λοιπόν είχαμε φωτιά και στην Ομόνοια εκεί σε κατάστημα.
14: Αντίστοιχη εικόνα λοιπόν είχαμε στην συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέου στην Ομόνοια, όταν υπό άγνωστες συνθήκες ξέσπασε φωτιά αργά το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα. Πρόκειται για ένα κτηριακό συγκρότημα, το οποίο στεγάζει καταστήματα με ρουχισμό, κομμωτήρια, αποθήκες, αλλά από ό,τι φαίνεται το επίκεντρο της πυρκαγιάς ήταν ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, το οποίο
7: παραδόθηκε ολοσχερός στις Φλόγγες, καταστράφηκε ολοσχερός, απαρηγόρητος ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι σύμφωνα με πληροφορίες πακιστανικής καταγωγής. Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο ταχύτατα και παρά τις προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς και σε άλλα καταστήματα. Ωστόσο, εκεί οι ζημίες ήταν πολύ μικρότερες σε σχέση με αυτές που υπέστη ο άτυχος επιχειρηματίας. Να σου πω ότι στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί, οι οποίοι προχωρούσαν σε έρευνες στα γύρω κτίρια, καθότι υπήρχαν αναφορές πως υπήρχαν πολύ έντονοι καπνοί που είχαν εισχωρήσει στα άλλα διαμερίσματα και έψαχναν οι ανθρώπους, οι οποίοι ενδεχομένως να είχαν εγκλωβιστεί ή να είχαν χάσει τις ευθύνες τους λόγω της εισπνοής αερίου. Ευτυχώς όμως δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, πέραν από κάποιες παροχές βοήθειας από τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο για κάποιους ανθρώπους που είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τη σεισμική ακολουθία παρακολουθούν οι επιστήμονες μετά τα 5,3 ρίχτερ στην Μεθόνη. Μετά το πρώτο 24ωρο θα είναι σε θέση οι σεισμολόγοι να εκτιμήσουν αν είναι ο κύριος σεισμός, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει και πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Σταύρος Τάσος, ο σεισμολόγος.
13: Αυτή η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν και ιδιαίτερα το 2008 έτσι αρκετούς σεισμούς, σε 5 μέρες δηλαδή, μάλλον σε μια εβδομάδα, από τις 14 μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου του 2008 έγιναν 5 σεισμοί με μεγέθη 6,7, 6,6, 5,6, 6,5 και 5,6. Τόσοι δηλαδή που κατά μέσο όρο γίνεται ένας τέτοιος σεισμός κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Τώρα αυτός ο σεισμός που έγινε φαίνεται να μην έχει ούτε προσεισμό, είχε έναν μικρό, και ούτε και να έχει μια πλούσια μετασεισμική ακολουθία. Από σεισμολογική άποψη είναι ένα φαινόμενο που θα πρέπει να δούμε πώς εξελιχθεί για να μπορέσουμε να πούμε, να περάσουμε δηλαδή ένα-δυο 24 ώρα, για να δούμε πώς εξελιχθεί και να δούμε αν κύριος τεμός.
1: Τώρα τις τελευταίες μέρες παρουσιάζεται ένα θέμα εκεί στις ελληνικές θάλασσες με τους λαγοκέφαλους, ένα ξενικό είδος ψαριού που εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ και πλέον έχει εξαπλωθεί από την Κρήτη έως και τα Δωδεκάνησα, αλλά ακόμη και βορειότερα. Η παρουσία τους προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις και στην αλιεία αλλά και στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι επαγγελματίες αλίης καταγγέλουν ότι τα ψάρια αυτά καταστρέφουν δίχτυα, παραγάδια και άλλα αλιευτικά εργαλεία με τα ισχυρά τους δόντια, προκαλούν μεγάλη οικονομική ζημιά και βεβαίως έτσι υπάρχει ανησυχία και για τους λόμενους. Ας ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας. Ο κύριος Δημήτρης Πάφρας είναι ιχθυολόγος, θαλάσσιος βιολόγος, συγγραφέας και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
18: Το ψήνι η οποία έχει, που τη χρησιμοποιεί για καμουφλάζ και δεν επιτίθεται πολύ θαλάσσιοι οργανισμοί. Παγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση του είδους. Δεν πρέπει ακόμη και ένας άνθρωπος να το δει, να το ψαρέψει, να μην το καταναλώσει και στην κατάψυξη να το βάλει και να το ψήσει. Η τοξίνη ακόμα θα περιέχει στη σάρκα του. Και όπως βλέπουμε και το σώμα του είναι κυλινδρικό και έχει αρκετά μεγάλο κεφάλι με πολύ ισχυρά μπροστά δόντια. Υπάρχουν αναφορές ακόμη για ακροκαιριασμού δαχτύλου. Βλέπουμε συμβάν που στην Τουρκία που καταγράφηκε με ένα μικρό κορίτσι από λαγοκέφαλος, επειδή είναι ένα επιθετικό σχετικά ψάρι, όταν στο νερό δει κάτι να του γυαλίζει από περιέργεια και από την επιθετική ικανότητα που διαθέτει, μπορεί να επιτεθεί και να κόψει ακόμα και δάχτυλο. Γι' αυτό υπάρχουν και αναφορές επιβεβαιωμένες για ακροκαιριασμού δακτύλου.
1: Και πάμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Είχαμε μια πανηγυρική υποδοχή για τον Βασίλη Σπανούλη και από τους οπαδούς του Άρη, που τον δέχτηκαν με πολύ θερμό τρόπο εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Η Σοφία Καρακασίδη από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία μου.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Είχαμε την υποδοχή μέσα σε αποθέωση από παραπάνω από 5.000 οπαδούς του Άρη χθες για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος παρουσιάστηκε και επίσημα από την ΚΑΕ Άρης, και μάλιστα σήμερα είχαμε έτσι και τις πρώτες του δηλώσεις σε μια συνέντευξη τύπου, όπου έβγαλε γενικά πολλές ειδήσεις. Αρχικά να πούμε ότι υπήρξε η είδηση ότι θα υπάρξει αύξηση της χωρητικότητας περίπου 20% στο Αλεξάνδριο. Ο Ρίτσαρντ Σιά, ο διοκτήτης της ΚΑΕΑΡΙΣ, ξεκαθάρισε ότι θέλει η ομάδα του να είναι ανταγωνιστική και να παίξει στην EuroLeague. Ο Νίκος Ζήσης, στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη, θα συνεργάζονται μέσα στην ομάδα, ήδη είναι πολύ καλή φίλη, είναι και κουμπάρι. Εννοείται το κλίμα ήταν αρκετά καλό, δέχτηκαν καταιγισμό ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους. Ο Βασίλης Σπανούλης...
1: Σαν να γυρίζει σελίδα η ομάδα του Άρη.
19: Γυρίζει σελίδα σε τεράστιο βαθμό. Αρχικά υπάρχει και η τεράστια αύξηση στο αγωνιστικό μπάτζετ, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βασίλης Σπανούλης έχει μπροστά του ένα μεγάλο στοίχημα και μια τεράστια πρόκληση να επαναφέρει τον Άρη στις επιτυχίες. Όπως και ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά, ο Άρης έχει πολλά χρόνια να πετύχει κάτι. Είναι ωραίο να βλέπεις ότι υπάρχει προσμονή και ελπίδα, χρειάζεται χρόνος αλλά και αποτελέσματα, ο κόσμος είναι διστασμένος. Mm-hmm. Και εννοείται, του έγιναν και ερωτήσεις για το αν θα μπορέσει ο Άρης να σπάσει το δίπολο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ, κάτι που ούτως ή άλλως έχει ανάγκη το ελληνικό μπάσκετ, δηλαδή να έχουμε ένα ανταγωνιστικό αέρι πρωτάθλημα. Θέλει πάντα
1: την ισορροπία
19: νικητή.
1: Τι καλύτερο να έχουμε και ακόμη μια ελληνική ομάδα έτσι στα ευρωπαϊκά τερέν. Πάμε τώρα να μας πεις για τον Λουτσέσκου, που ό,τι φαίνεται πέφτουν τίτλοι τέλους εκεί.
19: Ναι, ραδές εξελίξεις στις τάξεις του ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να έχουμε και το επίσημο διαζύγιο να είναι στον ΠΑΟΚ και το Ρουμάνο προπονητή, ο οποίος είχε κάποιες συζητήσεις τις προηγούμενες μέρες με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, αποφασίστηκε η από κοινού συνενέση λύση της συνεργασίας. Φαίνεται ότι είναι οριστική η αποχώρηση και μάλιστα να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε και μία αποκάλυψη, ένα δημοσίευμα που υποστηρίζει ότι βρίσκεται ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ ο Μαρίνο Πούσης, ένας προπονητής Ολλανδοκροάτης, ο οποίος έχει κατακτήσει ντάμπι με τη Σαχτάρ, ενώ από το 2025 ήταν προπονητής στην Αλ Τζαζίρα.
1: Μάλιστα, και φυσικά έχουμε και τις σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ. Εγώ έναν αγώνα ξεχώρισα με 7 γκολ. Με 7 γκολ του νικητή.
19: Αυτό που είχε γίνει, αρχικά να σου πω, Έρη, ότι πριν από πολύ λίγο είχαμε την πρώτη είδηση βόμβα στο Μουντιάλ, την πρώτη από όλους προπονητή. Συγκεκριμένα της Τινησίας. Απολύθηκε λοιπόν ο Λαμουσί μετά από το 5-1 από τη Σουηδία, μετά από αυτή τη βαριά ήττα. Είναι η πρώτη απόλυση η προπονητή, έχει γίνει λίγο viral, γιατί εντάξει είναι από την πρώτη που τους έζε αγωνιστική. Τώρα να πούμε λίγο για τα σημερινά. Έχουμε στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήριο. Όλοι περιμένουν να δουν την Ισπανία, είναι μέσα στα μεγάλα φαβορή για την κατάσταση. Στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, 1 ώρα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, 4 Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
20: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
21: Η ώρα είναι 3.
22: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
23: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
24: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
0: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
25: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κορίς.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Πάνος Χάλαρης. Αμφότεροι εδώ, αμφότεροι και οι δύο που λένε. Πρωταθλητές και Ελλάδος πλέον εκτός από Ευρώπης. Συγχαρητήρια κύριε.
1: Λέω αυτά. Όλες παίζαμε.
0: Όλες γιατί είχε έρθει με τα άσπρα και τα πράσινα εδώ, μπορείς να μου πεις. Σήμερα. Βουντού σου κάνανε. Λοιπόν. Καλή εβδομάδα σε όλες. Και η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Το 211-1080-880 απαντάει η Ελένη Τάγκα και μαζί με την απάντησή της καταγράφεστε όσοι θέλετε βέβαια και για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή παρακαλώ από Πειραιά για Κρήτη. Στο 211-1080-880. Μια προσφορά της ANEC Lines που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και ωραίες αναμνήσεις. Και τα περισσότερα θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αλλά ξεκινήστε από τώρα τα τηλεφώνηματα και γιατί 11 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε εκπομπή, πώς το λένε, θυμάστε κάτι παγωτά που βγάζαν παλιά, ξυλάκια που ήταν μισά και μισά,
1: ναι.
0: Μισό άσπρο, μισό
1: καφέ.
0: Σήμερα θα είναι έτσι εκπομπή. Θα έχει πρώτο ημίχρονο μαζί μου και δεύτερο ημίχρονο θα έχει την Νίκη Λιμπεράκη. Ξέρω ότι την προτιμάει από μένα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, γιατί έχω κάποια υποχρέωση. Ειδησιογραφικός πλούσια τα ελέγχα, να δω λίγο την κίνηση όμως, γιατί
1: αυτό
0: την είδα πριν από... Ναι, άργησα λίγο να τη δω, την είδα κάτι 8.30 να δω πως έχει αλλάξει δραματικά μέχρι τώρα και κάτι να μου βγάλει κίνηση, μου βγάζει κίνηση. Νομίζω ότι...
2: Ξέρει κάτι.
0: Τι? Όχι, λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλεως λοιπόν, ανοίγουμε εδώ πέρα τα υπερσύγχρονα μηχανήματα της NASA. Ο Κηφισός είναι συμπαθητικός από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδό του επίσης είναι από λίγο πιο πάνω από τη Νέα Φιλαδέλφια. Όχι, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι πριν τη Λένορμαν. Τι συμβαίνει, παιδιά, και δεν είσαι στο Κηφισό σήμερα. Βεβαίως, η διαδρομή από το τέλος του Κηφισού στο ΣΕΦ περίπου και μέχρι τον Πειραιά είναι ένα δράμα. Η Συγκρού μέχρι τον Νέο Κόσμο εδώ. Τι γίνεται, ρε Βασίλη, φυγανε. Σχολεία. Κλειστά σχολεία, από σήμερα είναι κλειστά. Ναι, ακόμα και το από Χαϊδάρης Καραμαγκά είναι τα πράγματα καλύτερα από ό,τι είναι τις άλλες μέρες. Δηλαδή έχει και αρκετό κίτρινο στη διαδρομή εκτός από το κόκκινο, που σημαίνει κάτι έχει βελτιωθεί. Και η Αττική Οδός, πολύ μετά το Ζεφύρι ξεκινάει η κίνηση στην έξοδο προς το κόμβο με την Αττική Οδό και φτάνει πριν από την λεωφόρο, από τη στροφή για το Ηράκλειο. Σε άλλες φορές φτάνει μέχρι για το Άκα. Κάτι λέει αυτό νομίζω. Δεν έχει αρχίσει και ο φουλ τουρισμός ακόμα. Είμαστε σε μια demi pension στάση.
1: Σε κάθε περίπτωση τα τουριστικά λεωφορεία την κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους.
0: Τι να κάνω, εσύ μεταφέρουν τουρίστες.
1: Ναι, αυτό μεταφέρουν
0: τουρίστες. Και παρκάρουν όπου θέλουν.
1: Ένα πολύ μεγάλο μέρος της κίνησης στο κέντρο.
0: Ναι, με το λεωφορείο τα πουρμανάκια.
1: Από αυτό το οποίο κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, δεν το ξέρουμε, παίρνουμε μέτρα,
0: πηγαίνουμε και τα πάντα. Αφού κάθε τόσο εξαγγέλνεται, τι λύνεται. Κάποια στιγμή θα λυθεί και αυτό.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι, κατάλαβες, ναι. Κάποιες.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, δυστυχώς όχι, δεν λύνεται. Στο κέντρο της Αθήνας το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και στους Συγκρού, όπως ανεβαίνεις τώρα το πρωί, τώρα εγώ που θα κατέβω προς τα κάτω, γιατί το ραντεβού είναι προς τα κάτω που έχω, την υποχρέωση δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι η Συγκρού θα αρχίσει να πιάνει ήδη όπου υπάρχει λωρίδα ή διπλή, πουλμανάκια. Λοιπόν, να πούμε, κάτι το έχω σημειώσει, ότι σήμερα ξεκινάει κάτι χρηστικό να πούμε, ότι ανοίγει πλατφόρμα για το ανακαινίζω, άλλη μια προσπάθεια. Με 500 εκατομμύρια προϋπολογισμό, 25 με 30 χιλιάδες κλειστά σπίτια. Με στόχο μην τυχόν και ανοίξουν σπίτια, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, έχετε τον νου σου όσοι ενδιαφέρεστε. Και μια είδηση που έχει ενδιαφέρει, είδα την Τίνα Μεσαροπούλου σήμερα στην εκπομπή νομίζω, μετά από 2 μήνες, εμφανίστηκε στην εκπομπή τηλεοπτική στον Α. Ο κ. Μιλωνάκης βγήκε από την μονάδα αποκατάσταση στην οποία ήταν το τελευταίο της τελευταίας εβδομάδας.
1: Στο σπίτι.
0: Και είναι στο σπίτι. Πια να το ευχηθούμε τα καλύτερα ανθρωπίνως δυνατά το αμέσως επόμενο διάστημα για τον ίδιο.
1: Τα δύσκολα περάσαν πάντως.
0: Τα δύσκολα, ναι.
1: Και όντως τα καλύτερα.
0: Το κουρασάο έφαγε 7 γκολ από τη Γερμανία.
1: Εντάξει.
0: Καλά ήταν αυτά.
1: Τους είδες, παιδί,
0: το
1: είδες μες στο λεωφορείο.
0: Oh, κουρασάω,
1: μες στο λεωφορείο που πηγαίνανε.
0: Όχι.
1: Δεν το είδες.
0: Κάναν πάρτι. Δεν έχω δει
1: χορεύανε μες στο λεωφορείο, το οποίο ήταν σχολικών εκδρομών άλλων εποχών.
0: Ναι, ήταν και το λεωφορείο ήταν.
1: Ναι. Θύμισε κάτι στην Κούβα παλιά που υπήρχε.
0: Έχω ένα μυστικό και δεν το λέω σε κανένα. Τη Βουκλάκη εκείνο που πήγαιναν.
1: Ήταν καλύτερα, ναι.
0: Α, ναι.
1: Ήταν πιο εξωτικό. Πιο
0: αυτό που πήγαιναν στο κυρά μας και μαμή που ανεβαίναν πάνω το, στο χωριό, το θυμάσαι. Τέτοιο πούλμαν είχαν, ναι. Ω, Κούβα, Κούβα. Ναι, ναι, ναι, μου θυμίζετε. Την Κούβα έχουν τέτοια. Εντάξει, είναι λίγο πιο σύγχρονα αυτά. Απλώς έχουν παλιό στυλ. Δεν είναι το.
1: Με ένα λευκάδα περατιά που φέραν τα πεπόνια.
0: Όχι, εμείς είχαμε μέχρι πριν από 2-3 χρόνια είχαμε κάτι πιο παλιά από αυτά εδώ. Νομίζω. δεν είχαμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αν ήσουν Κουρασάο και έπαιζε με τη Γερμανία τα 7 τα έπαιρνε. Εγώ τα έπαιρνα άνετα.
1: Να μην χαιρόμουν.
0: Τα έπαιρνα και θα ήμουν και ευτυχισμένο. Και σοφάρισε λέει κιόλα. Προηγήθηκε η Γερμανία, σοφάρισε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιο είναι το λάθο. Σοφάρισαν. Εκεί δεν σοφάριζες, κάθεσαι και περιμένεις. Μήπως δεν λυπηθούνε, δεν τους λυπηθήκαν πολύ. Όχι, δεν έχω δει κανένα μας. Πλην του πρώτου ημιχρόνου του πρώτου αγώνα δεν ξαναείδα γιατί τα βαριέμαι. Μετά από 15 μέρες.
1: Τώρα και πριν πάμε καιρό. Στα πιο σοβαρά.
0: Ναι.
1: Οι εξαγγελίες Τσίπρα και Ανδρουλάκη για τα δωρεάν εισιτήρια ξεσήκωσαν πανικό, έτσι, ζήτηση μεγάλη.
0: Πανικό.
1: Πασόκ μετακίνησε σε Αθήνα Θεσσαλονίκη για όλους τους νέους έως 24 ετών.
0: Ναι.
1: Και Ελλάς δωρεάν μετακίνησε σε Αθήνα Θεσσαλονίκη για όλους, όλους και όλους.
0: Και πάρκες
1: και των τουριστών.
0: Και κόβουμε και τις πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Μπόνους,
0: παιδί, πακέτο μαζί.
1: Το θέμα των πανελλήνιων εξετάσεων, συγγνώμη, το λέει και η κυβέρνηση ο Κακόπου, δεν λέει το Εθνικό Συλλαγητήριο.
0: Εγώ τι
1: δεν λέω ότι θα τελειώσουν.
0: Γιατί μπλέξει την κυβέρνηση.
1: Ναι, θέλω να σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει ένα πράγμα. Ναι.
0: Θα υπάρχει τώρα ένας διαγωνισμός προσφορών. Δεν υπάρχει καμία βουλή αυτή στην οποία θα συμμετέχει και η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα. Θα αρχίσουν να το
1: υποσχεσιολογία.
0: Ναι, μακάρι
1: να γίνονται.
0: Μακάρι να γίνονται.
1: Είδες για παράδειγμα, συγγνώμη, ο νέος ένφια που λέγαμε για τους Δήμους. Το πήραν πίσω.
0: Το μισό τον πήραν πίσω.
1: Ναι, το αναδείξαμε εδώ σαν εκπομπή. Κακό είναι.
0: Το είπαμε Παρασκευή. Μπαίνοντας μέσα πρωί-πρωί κιόλας, έτσι.
1: Ναι. Θυμάμαι, ήταν Παρασκευή.
0: Μπορεί και
1: νωρίτερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως ήταν πρωί-πρωί, θυμάμαι.
1: Είχαμε βγάλει και τον εκπρόσωπο της Πομιδάς.
0: Δεν είχε γίνει γνωστό ακόμα τότε ότι θα πάρουν το μισό πίσω και τον πήραν. Το μεγάλο κομμάτι του μπάσκετ το πήραν πίσω και αφήσει των περιφερειών που θα βάζανε και το αφήσαν πίσω. Και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Να, μέχρι και ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνία με το Ιράν. Είναι η πρώτη φορά που φαίνεται πως υπάρχει μια συμφωνία στην οποία συμφωνούν και οι δύο ότι υπάρχει συμφωνία. Ναι. Δηλαδή και το Ιράν λέει ότι.
1: Υπάρχει.
0: Μέσω το Πακιστάν για την ακρίβεια ανακοίνωσε ότι υπάρχει συμφωνία.
1: Όχι, είπαν και αυτοί ότι.
0: Ναι,
1: πάμε,
0: είναι η πρώτη φορά που και οι δύο λένε ότι έχουμε μάλλον συμφωνία. Ναι,
1: ναι, αλλά διαφωνεί το Ισραήλ και κινδυνεύει να την τυλάξει στον αέρα και τα βάζει ο Τραμπ με τον Νετανιάχου με τα γνωστά του ωραία πράγματα. Λέει, γιατί έπρεπε ο Μπίμπι να κάνει αυτή την μπίπ την επίθεση.
0: Γιατί είναι μπίπ ο Μπίμπι. Γιατί ο Μπίμπι, είναι πάρα πολύ απλό το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Αν μπούμε σε συνθήκες σχετικής κανονικότητας χωρίς πόλεμο, θα πάει σε εκλογές υποχρεωτικά. Και αν πάει σε εκλογές, θα τις χάσει. Και αν τις χάσει, θα πάει να δικαστεί. Και αν δικαστεί, κατά πάσα πιθανότητα, θα δει την μπίπ.
1: Όλα αυτά είναι όπως ακριβώς τα λέει ο Σοκρίς.
0: Έτσι δεν είναι, γι' αυτό.
1: Αλλά την προηγούμενη μέρα ο Τραμπ γινόταν 80 ετών.
0: Ναι.
1: Έτσι, έκανε ολόκληρη φιέστα μέσα στο Λευκό Οίκο.
0: Πάντως να πούμε ότι για 80 ετών πρέπει να πω ότι ο άνθρωπος κινείται και δραστηριοποιείται, λες και είναι 30.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, μιλάει, σταμάτη, ταξιδεύει.
1: Του Κώστα Γιαννακίδη και εν μέρη, και εν μέρη το επαναφέρω. Εν μέρη το υιοθετώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε 80 ετών. Είναι μια ηλικία που θεωρούσε επικίνδυνο ή ακατάλληλο για οδήγηση, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να κάθεσαι στην πιο ισχυρή καρέκλα του κόσμου.
0: Σωστά.
1: Συχνά κάνει τα λόγια του και όταν τα βρίσκει παραλυρεί. Παρουσιάζει όλα τα συμπτώματα που θα ανησυχούσαν μια οικογένεια για τον παππού της, αλλά όχι απαραίτητα ένα έθνος για τον πρόεδρό του. Θέλω να πω, γιατί λέω εν μέρη. Γιατί παλιά θυμάσαι που λέγαμε εδώ οι δεινόσαυροι εννοώντας τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Χαρίλα Φλωράκη κλπ.
0: Ναι.
1: Καλύτερα από τους προηγούμενους, από τους επόμενους. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Κατάλαβα να σου πω, δεινόσαυροι. Από τα δεινοσαυράκια.
0: Ναι.
1: Και όλοι προσαρμόστηκαν στην εποχή τους.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά ο Ανδρέας άλλαξε την πολιτική του το 93-96 πότε ήταν. Ο Μητσοτάκης ήταν διαφορετικός. Ο Χαρίλαος Φλωράκης έκανε και συνεργασίες με τον διάβολο και έφτιαξε το συνασπισμό. Θέλω να πω, υπάρχουν μια σειρά πράγματα που έχουν ενδιαφέρον στην ηλικία. Αλλά από την άλλη μεριά κιόλας 80 χρονών δεν μπορείς να οδηγήσεις, αλλά μπορείς να πατάς το κουμπί για τα πυρηνικά.
0: Μια που λες για ηλικίες, επειδή την περσμένη εβδομάδα πιάσανε μια. Εξαρθρώσαν μια ελληνική αστυνομία μια συμμορία ανηλίκων βασικά που διακινούσε σκληρά ναρκωτικά σε παιδικές χαρές, σε σχολεία, όπου υπάρχουν παιδιά δηλαδή, mm-hmm. όπου η επικεφαλής της οργάνωσης ήταν 21 και 19 ετών. Ήταν η πιο μεγάλη της οργάνωσης αυτής.
1: Σωστό.
0: Και χρησιμοποιούσαν τους μικρότερους τους ανηλικούς, κυρίως ως βαποράκια διακίνησης ναρκωτικών. Τους πιάσανε και τώρα... Να δω την ποινική μεταχείριση που θα έχουν αν αποδειχθεί ότι πράγματι ήταν αυτή η επικεφαλή τη οργάνωση που έκανε αυτή τη δουλειά, ή αν δεν υπήρχαν κι άλλοι πάνω από του 21 και του 19 ετών. Αλλά θέλω να πω ότι έχει πέσει πάρα πολύ ο μέσο όρο του εγκλήματο, τη εγκληματικότητα, τη βαριά πια και σε ηλικίε. Δηλαδή, πιάναν και παλιότερα συμμορίε, θέλω να πω, που κάναν διακίνηση κοκαίνη, ηρωίνη κλπ. Αλλά δεν αφορούσαν yeah. 20 και 19 και 17 χρόνια παιδιά, αφορούσαν μεγαλύτερου. Εδώ πια είναι τα πράγματα στα δε βόρεια προάστια αυτό, έτσι.
1: Ναι,
0: εκεί μπορεί να πληρώσουν για αυτά τα ναρκωτικά, ναι, ναι. προφανώς.
1: Τώρα, τραγωδία το πρωί της Δευτέρας, έτσι, στην Κόνιτσα, μετά από φωτιά, 4 απανθρακωμένοι με ισορροί μέσα σε κοντέινερς, αδέρφια, και οι 4 μέναν εκεί τόσα χρόνια από τους σεισμούς που έγιναν στην Κόνιτσα. Τι να πεις κανείς, τραγωδία πραγματικά. Και δεν είχε το κοντέινερ ρεύμα, έτσι. Λέει από κερί, από καντήλι μπορεί να ήταν. Μεγάλοι άνθρωποι, πάνω από 67 μικρότερος. Τραγωδία.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε αυτή τη εβδομάδα πριν πάμε στις διαφημίσεις?
1: Πολλά, αλλά πάμε στις διαφημίσεις, στο διαφημιστικό χρόνο.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε καταρχάς πλήρως πια ότι καταρχήν για 10 παρα 5 θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για 2 άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη, προσφορά της ANEC Lines. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και αν είστε νέοι επιστήμονες ως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας ποιον θα έχουμε.
1: Τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.
0: Α, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ ωραία. Να κάνουμε ξεκίνημα εβδομάδα μας λοιπόν.
1: Τους ανθρώπους που, πώς να σου πω, κατά τη γνώμη μου αδικήθηκαν στον ανασχηματισμό που είναι εκτός κυβέρνησης, αλλά εντάξει, αυτή είναι η γνώμη. Κατά από τις κυβερνήσεις.
0: Ακόμα. Λοιπόν, πάμε.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα μόνο 2,99. Colgate Total οδοντόκρεμα Active μόνο 1,98. Γαλαξίας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: radio.gr για τα μηνύματά σας. Να διαβάσω ένα από αυτά πριν πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί αφορά ένα
1: και
0: ζήτημα.
1: Και πριν πω δύο σούλες,
0: ναι, μια διαρροή της ΕΙΔΑΠ, για την οποία ο κύριος Κώστας Προβατόπουλος, λέει ήταν το όνομά του, στους Αγίους Αναργύρους μπροστά από το κλειστό γυμναστήριο, είναι μια βάνα της ΕΙΔΑΠ. Την έχει αναφέρει τουλάχιστον εδώ και 15 μέρες επικοινωνία, τόσο στη γραμμή επικοινωνίας και στη φόρμα του site της ΕΙΔΑΠ, και δεν υπάρχει καμία ενέργεια. Παρακαλώ, κάντε κάτι. Είναι ηρωνία στο μήνυμα του τηλεφωνικού κέντρου να προτρέπουν στην οικονομία του νερού και να μην κάνουν το παραμικρό. Ευχαριστούμε πολύ. Το μεταφέρουμε.
1: Το μεταφέρουμε και σωστά, γιατί είχαμε και άλλα τέτοια μηνύματα, έτσι.
0: Και απαντάνε από την ΕΙΔΑΠ και ελπίζω να απαντήσουν επί της ουσίας, όχι μόνο να απαντήσουν.
1: Ναι, είχαμε μηνύματα ότι μείναν αναπάντητα. Είχαμε εμείς εδώ μηνύματα ότι τις προηγούμενες μέρες θυμάστε τα διάβαση.
0: Και ακόμα εδώ δεν αστυνομεύουν τη ΛΕΑ που είναι πανεύκολο και ανέξοδο και θα λύσουν το πρόβλημα του τουριστικού λεωφορείου που είναι σύνθετο και επειδή εδώ μέσα. Εγώ πρέπει να πω, φίλε Κώστα, ότι έχω δει ταξιδεύοντας τουλάχιστον στο Αθηνό Κορίνθου αστυνόμευση της ΛΕΑ τουλάχιστον τις μέρες της δύσκολη. Δεν ξέρω τι κάνουν τις υπόλοιπες. Λοιπόν, πάμε
1: στο μικρές ειδησούλες. Να σας πούμε ότι αύριο τέτοια ώρα, 9 και 5 περίπου, θα είναι εδώ μαζί μας ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Στο στούντιο,
1: γιατί θα έχουμε, μεταξύ άλλων, αύριο κατετίθεται και το πολυνομοσχέδιο, ιδιωτικό χρέος, 72 δόσεις κλπ. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα, πιστεύουμε, συνέντευξη. Και το δεύτερο, ότι από σήμερα ξεκινάει ο νέος κύκλος των δημοσκοπήσεων, οι τελευταίες ή προτελευταίες πριν το καλοκαίρι. Νομίζω απόψε θα έχουμε τη δημοσιοποίηση της πρώτης, να μην πούμε προς το παρόν τίποτα άλλο, ίσως στη δεύτερη ώρα.
0: Την εταιρεία θα μας δείξει τουλάχιστον.
1: Νομίζω απόψε θα πρέπει να δούμε την Άλκο
0: στον Άλφα. Μάλιστα. Η Άλκο είναι η μόνη εταιρεία, νομίζω, που δεν κάνει εκτίμηση. Δίνει μόνο την ξερή πρόθεση ψήφου. Αλλά ακόμα δεν έχουμε κόμμα σαν παράδειγμα.
1: Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυξάνει το δεύτερο κόμμα, μένει σταθερό το πρώτο. Αλλά καταλαβαίνω καλά, δεν μιλάω για τη βραδινή, μιλάω για την τάση που υπάρχει στις δημοσκοπήσεις που γίνονται. Και το τρίτο κόμμα παραμένει καθαρά, αυτή τη φορά τρίτο, δεν παλεύει με τον τέταρτο.
0: Καταλάβαμε, δεν χρειάζεται να μας
1: ονόματα.
0: Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Κερίδη, να τον προαναγγείλαμε, τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
0: Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα σταματήσετε να σχολιάζετε δημοσκοπήσεις. Αλλά ακόμα δεν έχουμε τίποτα, οπότε θα συνεχίσουμε.
1: Μία πρώτη εκτίμηση για τον πόλεμο καταρχήν, αλλά θα σας πάμε και στα εσωτερικά θέματα που υπάρχουν, κύριε εκπρόσωπε.
2: Κοιτάξτε, αυτή είναι η μεγάλη είδηση της ημέρας, το γεγονός ότι ξημερώματα Δευτέρας οι Ιρανοί κάνανε ένα χουνέρι στον Τραμπ να μην συμφωνήσουν ανήμερα των γενεθλίων του, αλλά να περιμένουν. Ξημερώματα λοιπόν Δευτέρας έγινε η συμφωνία μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Γενέβη. Δεν είναι προφανώς τελική συμφωνία.
1: Ναι, στα 60 μέρες μετά θα περιμένουμε την τελική.
2: Ναι. Εάν υποδοθούν βέβαια οι διαπραγματεύσεις, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Η συμφωνία προβλέπει κάτι πολύ απλό: να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, να έρθει ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από το Αμερικανικό ναυτικό και να αρχίσει να ρέει, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, το πετρέλαιο, ώστε να μειωθεί η νευρικότητα και η ανησυχία στις παγκόσμιες αγορές.
0: Ενδεικτικά, τώρα που μιλάμε, το Brent είναι στα $83 το βαρέλι. Πολύ χαμηλά, δηλαδή, για την περίοδο.
2: Αυτό είναι πολύ καλό.
0: Έχει φτάσει στα 120 κάποια στιγμή.
2: Είναι
0: ένα
2: πολύ καλό νέο για όλους μας, ένα πολύ καλό νέο για όλους.
1: Να σας ρωτήσω, μπορεί το Ισραήλ να τεινάξει τη συμφωνία?
2: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα, στο οποίο ήδη υπάρχει τεράστια κριτική ενάντια στο deal και μεγάλη δυσφορία με τον πρόεδρο Τραμπ. Ακούστε, είναι προφανές ότι ο Τραμπ ήθελε να το τελειώσει. Έχει πιεστεί πάρα πολύ στο εσωτερικό, έχει πιεστεί η παγκόσμια οικονομία, πιέζεται λόγω και των προκριματικών εκλογών. Ήξερε ότι δεν μπορεί να το λύσει πατριωτικά, διότι το Ιράν έχει αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να χτυπάει τους Άραβες στον κόλπο με ακρίβεια και να ανατινάξει ακόμα περισσότερο την παγκόσμια οικονομία. Άρα έκανε τα δύνατα δυνατά για να βρει μια συμφωνία που προφανώς είναι πολύ μακριά από αυτά που υπόσχονταν τις πρώτες μέρες του πολέμου, όταν μιλούσε για ανεφόρον παράδοση, δεν είναι πρώτον αλλαγή καθεστώτος και στη συνέχεια ανεφόρον παράδοσης του Ιράν. Δεν υπάρχει αυτό. Η συμφωνία είναι ισορροπημένη, θα σας έλεγα, και υπό αυτή την έννοια είναι μια μεγάλη νίκη του Ιράν, το οποίο, έχοντας τα πιο αδύναμα χαρτιά, κατάφερε μέσω του Ορμούς να επιβάλλει, πρώτον, να μην είναι καν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του Ισραήλ, Δεύτερον, να συνδέσει τον Λίβανο με την Αμερικάνο-Ιρανική συμφωνία, όπου εκεί το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει κάθε στρατιωτική επιχείρηση. Τις τελευταίες μέρες είχαμε δει και μια έτσι σύγκρουση Τραμπ-Νετανιάχου, που μόνο ικανοποίηση προκαλούσε στην Τεχεράνη προφανώς.
1: Είπατε μεγάλη νίκη του Ιράν και ήττα του Τραμπ. Γιατί ξαφνικά βλέπουμε ακόμα τα βασικά αιτήματα που ήταν, ξέρω εγώ, το καθεστώς να πέσει, το κόσμος που θέλει τον εκδημοκρατισμό, τα πυρηνικά, το ουράνιο, που ουσιαστικά δεν τίθεται ακόμα υπό έλεγχο με βάση αυτή την προσωρινή συμφωνία.
2: Ναι, και για να τεθεί υπό έλεγχο θα τεθεί κατόπιν διαπραγματεύσεων, που έτσι και αλλιώς γινόντουσαν στις 27 Φεβρουαρίου. Στις 27 Φεβρουαρίου να θυμίσουμε ότι υπήρχαν διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών στην Ελβετία, που διακόπησαν ξημερώματα του Σαββάτου, όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις που σκότωσαν την Ιρανική ηγεσία. Θυμάστε το, το σκεφτικό ηγέτη και το καθεξής. Άρα ξαναγυρνάμε εκεί που ήμασταν υπό μία έννοια. Με χειρότερους όρους ωστόσο, διότι το Ιράν στο μεταξύ έχει δείξει τα δόντια του, έχει δείξει την ικανότητά του να κλείνει το Ορμούς, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει στα 47 χρόνια της Ισλαμικής Επανάστασης, του Ισλαμικού καθεστώτος. Υπό αυτή την έννοια, ναι, είναι μια νίκη του καθεστώτος, το οποίο βγαίνει ενδυναμωμένο. Δεν χρειάζεται πολλά. Όποιος διαβάσει τον Ισραηλινό τύπο σήμερα το καταλαβαίνει. Όποιος δει τις επικρίσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών επίσης το καταλαβαίνει. Ο Τραμπ προφανώς είναι ένας φοβερός μαρκετίστας που θα κάνει ό,τι μπορεί.
0: Θα το πουλήσει όσο μπορεί.
2: Όσο μπορεί. Άρα εδώ τα ερωτήματα παραμένουν αμήλικτα.
0: Πάμε λίγο και στα δικά μας τώρα για να προλάβουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί τον έπιασε η ζέση τώρα το φίλο μου εδώ. Όταν μιλάμε για τα διεθνή, παθαίνει ένα πράγμα.
2: Η δήλωση κυρία Καριστιανού, ποιος γύρισε στο Τσίπρα, τι έγινε με τη βελόνα του Πασόκ.
1: Να σας πω τώρα, για πάμε λίγο.
0: Ναι, αλλά εμένα όπου σταματήσει το δρόμο, με ρωτάνε όλοι πότε θα γίνουν εκλογές. Με ρωτάνε, τι έκανε τώρα, εσάς δεν σας ρωτάνε. Βουλευτής είστε, γυρίζετε στη Βόρεια Αθήνα, θα σας ρωτάνε φαντάζομαι.
2: Κοιτάξτε, προφανώς και τα μέσα ενημέρωσης δημιουργούν όλο αυτό και οι δημοσκοπήσεις συνεχείς. Εγώ θα ήθελα στον δρόμο προς τις εκλογές να συζητήσουμε τα σημαντικά. Ναι. Να συζητήσουμε τα μεγάλα, τα κρίσιμα, πώς θα φέρουμε επενδύσεις, πώς θα πάμε το ρυθμό ανάπτυξη από το 2 στο 3%. Να έρθουν οι δυνάμεις, όλες οι πολιτικές, να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις και όχι πώς θα μοιράσουν λεφτά που δεν έχουν και πώς θα γίνουν ευχάριστοι.
1: Για παράδειγμα, μιας και είπατε αυτό, για το θέμα των δημόσιων συγκοινωνιών και των δωρεάν εισιτηρίων στα αστικά λεωφορεία. Γιατί διαφωνείτε?
2: Καλά, εδώ βλέπετε βέβαια και μια διελκυστή, έτσι.
1: Ναι, αλήθεια.
2: Μιλάει
1: για... Την επισημάναμε πριν.
2: Δωρεάν για τους νέους, μετά άλλος το είπε για όλους. Φαντάζομαι κάποιος ακόμα θα βγει και θα επιδοτεί και όλος τον κάθε επιβάτη. Κοιτάξτε, είναι ένα κόστος, ένα δις αυτό στην τετραετία, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον για την Αθήνα μόνο. Είναι
1: ένα δις. Αποκλείεται να υπάρχει περίπτωση. Όλοι τζάμπα να κυκλοφορούν.
0: Αφού λέει το Πασόκ 34 εκατομμύρια.
1: 34 χρόνια λέει το Πασόκ.
0: Είναι 140 εκατομμύρια για τις 34 χρόνια.
2: Οι συγκοινωνίες της Αθήνας έχουν ένα κόστος γύρω στα 400 εκατομμύρια τον χρόνο. Εκ των οποίων τα 160 επιδοτούνται σήμερα. Έτσι, 140 είναι τα εισιτήρια. 160 είναι η κάλυψη του κράτους. Το κράτος, αυτό το τρισκατάρα, το κράτος της δεξιάς, επιδοτεί ήδη πάνω από το 50% του κόστους των συγκοινωνιών.
0: Γι' αυτό υπολογίζει σωστά το Πασόκ, λοιπόν, 34 εκατομμύρια νομίζω.
1: Αυτό γίνεται πάντοτε. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν κυκλοφορούσαν, ήταν ακριβότερα από το ταξί. Αν δεν είναι κοινό. Αυτό από τότε που υπάρχουν δημόσιες συγκοινωνίες και παντού, δημόσιες, και εσείς το ξέρετε κύριε Κερίδη, είναι αυτό που λέμε ένας κοινωνικός προϋπολογισμός που δίνεται. Πάντα.
2: Ναι, αλλά και παντού. Και το γεγονός ότι έχουμε το φθηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη, ακριβώς γι' αυτό.
0: Όσοι το πληρώνουν, βέβαια, να το πούμε και αυτό.
2: Νομίζω έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια.
0: Έχει γίνει, ότι δεν είναι όπως πριν από 5 χρόνια, αλλά εντάξει.
2: Και έτσι πρέπει, ναι.
1: Δεύτερο ερώτημα, να σας κάνω έτσι μια ερώτηση. Για τους Μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο, έχει λεφτά? Συμφωνείτε με αυτή τη ρύθμιση? Είδαμε για παράδειγμα των Κυθύρων και από την Κρήτη κάποιον, οι οποίοι λένε ότι δεν ήταν, να δώσουν τα λεφτά που θα πάρουν στον κόσμο.
2: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ εξεπλάγινα από το πόσο χαμηλή είναι η μισθή τους. Είναι νομίζω 1500-1600 ευρώ καθαρά. Και με τη ρύθμιση αυτή, να σας τα πω όλα τώρα, πηγαίνει στο 90% του Γενικού Γραμματέα.
0: Ναι, μα δεν έχουν έξοδα οι Μητροπολίτες όμως, όπως ξέρετε
2: μισό λεπτό,
0: πιο καλά από
2: μένα. Μισό λεπτό. Να τα πούμε καταρχάς όλα. Εντάξει, είναι εύκολο. Άμα θέλετε να πυροβολήσετε, δεν με χρειάζεστε. Εδώ είπαμε να κάνουμε λίγο και το ρεπορτάζ.
1: Καλά, δεν κάνουμε κουβέντα τώρα. Πυροβολούμε εμείς.
2: Λοιπόν, θα πω ότι η ρύθμιση αυτή που ήταν πάγιο έτοιμα της εκλογής της Ελλάδος προβλέπει αποζημίωση αυτών των 80 Μητροπολιτών συν ούτε 100 εν πάση περιπτώσει στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή 2.800 καθαρά, έτσι, για τα καθαρά μιλάω, γιατί ακούγονται τα 5.000 τα οποία είναι μεικτά και τα οποία δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει, εσείς όταν μιλάτε για τον κατώτερο μισθό, το μεικτό μας λέτε, δεν μας λέτε τον καθαρό. Όταν λέτε ανεβαίνει, μας λέτε 920 ευρώ, δεν μας λέτε τα καθαρά πόσα είναι. Όχι εσείς, όταν προβάλλετε το θέμα του κατώτερου μισθού.
1: Μόνο για το μισθό των βουλευτών λέμε το κανονικό.
2: Με προκαλείτε. Αυτός ο μισθός των 920, όπως ξέρετε, είναι επί 14/12. Δηλαδή είναι τουλάχιστον 1100, αλλά δεν το λέει κανείς το 1100, λέει το 920.
0: Έτσι συνηθίζεται.
2: Επιπλέον δε.
1: Συγγνώμη λίγο, πάντα έτσι ήταν ο μισθός. Πάντα έτσι ήταν ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα. Είναι 14, τι να κάνουμε. Μόνο η Τρόικα ζήτησε κάποια στιγμή να καταργηθούν τα δώρα και να ενσωματωθούν στο μισθό και έγινε πανικός και το πήρε πίσω. Από τότε που είναι το μισθός, δεν είναι επί 14.
2: Όταν συγκρίνεται όμως με τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό, γιατί έτσι το συγκρίνουμε, καλό είναι να λέμε 1100 και όχι 920. Και επιπλέον να σας πω ότι είναι αφορολόγητο. Διότι εμείς φέραμε το αφορολόγητο, έτσι δεν είναι. Μειώσαν πάρα πολύ τους φόρους στα κατώτερα κλιμάκια και έχουν μειωθεί πάρα πολύ και οι ασφαλιστικές εισφορές. Άρα η αύξηση από τα 650 στα 920 δεν είναι μόνο αυτή, είναι ακόμα περισσότερη αν υπολογίσει κανείς την μείωση του φόρου και των εισφορών. Ναι. Αλλά πάμε τώρα στους Μητροπολίτες που έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο θέμα και προφανώς και πολύ μεγάλη σπέκουλα. Εγώ θα ήθελα μια κίνηση από την ίδια την Εκκλησία της Ελλάδος, εδώ που φτάσαμε. Κατανοώ ότι δεν μπορεί να πληρώνονται χαμηλότερα από τους μουφτίδες στην Θράκη και εν πάση περιπτώσει είναι η ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία. Μακριά από μένα οποιαδήποτε, πώς να το πούμε, ψηφοθυρία με την Εκκλησία, το ξέρετε καλά, άλλωστε δεν χρειάζεται να σας το πω επιπλέον, αλλά δεν χρειάζεται και ένας υπερβολικός λαϊκισμός.
1: Ναι. Ερώτημα τώρα, από μένα τουλάχιστον για τις εκλογές κάναμε σαν δημοσιογράφοι.
2: Μα ακούσατε?
1: Σας ακούσαμε. Λέω ότι δύο ακόμα ερωτήσεις τουλάχιστον από μένα, φαντάζομαι και από τον Σωτήρη, σαν δημοσιογράφοι που σεβόμαστε στον εαυτό μας, για τις πρόορες εκλογές ρωτήσαμε, για τον Σαμαρά δεν ρωτήσαμε και για τον Τσίπρα δεν ρωτήσαμε.
2: Άντε μας κύριε Σκουρή.
0: Αυτά είναι εύκολα.
2: Και γράψατε και ένα πολύ έτσι γενναιόδωρο σχόλιο την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, για πέστε μου τώρα, λοιπόν, πρώτα ο κύριος Σαμαράς. Τη γνώμη σας.
0: Το χάσαμε.
2: Κοιτάξτε, βλέπω ότι προς τα εκεί το πάει. Όχι, μ' ακούτε?
1: Ναι, τώρα σας ακούμε.
0: Σας ακούμε πολύ καλά, τώρα σας ακούμε.
2: Ναι, βλέπω προς τα εκεί το πάει. Μακάρι να το ξανασκεφτεί και να αλλάξει τη γνώμη. Νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος και για την παράταξη και για τη χώρα και για τον ίδιο προσωπικά και την ιστεροφημία του. Από εκεί και πέρα μια ζημιά θα την κάνει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στον δρόμο προς τις εκλογές καλό είναι να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι ως παράταξη. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η εκλογική αναμέτρηση. Ναι.
1: Να πάρθουν πρωτοβουλίες.
2: Δεν θα κάνει μόνο σε εμάς, γιατί κάποιοι χαίρονται. Θα κάνει πιο μεγάλη ζημιά σε κάποιους άλλους, είτε στα δεξιά μας είτε και στο Πασόκ.
1: Να αναλυφθούν συνεπώς πρωτοβουλίες από το Μαξίμου στην κατεύθυνση.
2: Ναι, στο Πασόκ, γιατί θα σας πω γιατί το Πασόκ, γιατί υπάρχουν κάποιοι ακούστε, γιατί υπάρχουν κάποιοι δυσαρεστημένοι από εμάς που θέλουν μια ψήφο, πώς να το πούμε, σε κυβερνητικά σχήματα, όχι σε τρέλες. Και ο Σαμαράς θα την έχει αυτή την... Και έτσι κάποιοι που θα πηγαίνουν στο Πασόκ... θα το δούμε όμως, τώρα όλα αυτά είναι πολύ πρόωρα.
0: Πάμε στον κύριο Τσίπρα, που φαίνεται πως έχει σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων.
1: Αυτός ήταν ο αντίπαλός σας?
2: Ολετήρας για τη χώρα το 15, ολετήρας για την κεντροαριστερά σήμερα. Αυτό που γίνεται δεν έχει προηγούμενο. Να τον χαίρονται. Αυτός ο εξευτελισμός των πρώην συνεργατών του και επόμενων συνεργατών του, κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι παρακαλούν, δηλαδή έβλεπα το Φάμελο, αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι προχθές και του τρίτου κόμματος σήμερα στη Βουλή, νομίζω δεν περιποιεί τιμή καθόλου, ούτε στον κοινοβουλευτισμό και στην πολιτική, ούτε και στην προσωπική τους αξιοπρέπεια αυτή καθ' αυτή. Αλλά αυτή είναι, έτσι κυβέρνηση.
0: Θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος από τον κύριο Ανδρουλάκη, θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος, αν είναι δεύτερος από τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Κοίταξε, ο Τσίπρας δεν μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Δεν το κέρδισε το 19, δεν το κέρδισε το 23. Κουβαλάει το προπατορικό αμάρτημα του 15 τόσο έντονα και δημιουργεί τέτοια συσπήρωση.
0: Εκεί θα πάτε από την καταλάβεις.
2: Στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Από εκεί και πέρα, εγώ θλίβομαι όμως, γιατί δεν μιλάω κομματικά μόνο, θέλω να μιλάω και υπερκομματικά εθνικά, θλίβομαι για το γεγονός ότι η κεντροαριστερά αντί να δημιουργήσει έναν αξιόπιστο εναλλακτικό πόλο για να λειτουργήσει και το δημοκρατικό μας παιχνίδι, το δημοκρατικό πολίτευμα, έτσι δεν είναι, ο κοινοβουλευτισμός, έχει μπει σε αυτή την απίστευτη περιδίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυρίδη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Όπα, κάτι για να πει.
1: Ναι,
0: να είμαστε καλά, εντάξει. Ωραία, μόνο μία διευκρίνηση, επειδή είπαμε, ήρθε και άλλο μήνυμα από τη Δραπετσόνα αυτή τη φορά. Καλημέρα και στη Δραπετσόνα, τα ίδια τα νερά τρέχουν, ευχαριστώ. Το λέμε ξανά τώρα, άμα στέλνετε και πού ακριβώς, ίσως και διευκολύναν περισσότερο και εσάς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχεις σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Κονομάκη, καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Ιωαννίδη, τον κύριο Παπά θα τον ακούσετε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να πω. Γιάννη μου, θες να κάνεις την εκπομπή, επειδή μας κάνει για τη μαθήματα κλπ. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει γίνει μεγάλο θέμα
1: συζήτησης. Το χαιρετήσαμε στην αρχή, θυμάσαι, έτσι, με έναν ενθουσιασμό, την απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, αλλά υπάρχουν ερμηνείες πλέον οι οποίες γίνονται.
1: Άλλοι ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, άλλοι τράπεζες, άλλοι. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στον πιο ειδικό.
0: Άλλες οι ενός καταναλωτών.
1: Σωστό.
0: Εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, νομικός και άνθρωπος που ξέρει τα θέματα αυτά, νομίζω καλύτερα από όλους, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ξενάκη και κύριε Σκουρή.
0: Τη μέρα που βγήκε η απόφαση, την επόμενη δηλαδή, κουβεντιάζαμε μαζί. Μας είπατε τα θετικά, μας είπατε τα ενδεχόμενα ζητήματα που θα προκύψουν. Πού είμαστε τώρα?
1: Τώρα καταλάβα ότι η ουσία της δικαστικής κρίσης είναι ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Και τι σημαίνει αυτό?
2: Ακριβώς κύριε Σκουρή.
1: Τι σημαίνει αυτό?
2: Σημαίνει, να το πω απλά, ότι έτσι όπως το υπολογίζει η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κάποιος πρέπει να πληρώσει το μήνα περίπου 25 ευρώ, ενώ όταν το υπολογίζει με τον τρόπο των funds και των τραπεζών πρέπει να πληρώνει 200 ευρώ. Δηλαδή είναι περίπου 8 φορές παραπάνω οι τόκοι που υπολογίζουν οι τράπεζες και τα funds. Να το πω απλά ότι ουσιαστικά κάποιος ο οποίος πληρώνει όλα αυτά τα χρόνια με τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη πρέπει να συμψηφιστούν χρηματικά ποσά κατά μέσο όρο γύρω στα 180 ευρώ το μήνα, λέω μια μέση δόση σύμφωνα με τον νόμο Κατσέλη, και να συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις. Αυτό λοιπόν δημιούργησε κάποιες αντιδράσεις, όπως σωστά είπατε στην αρχή, κατ' εμέ νομικά απαράδεκτες της κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος, δηλαδή δεν μπορεί να παρεμβαίνει κανένας φορέας όταν κρίνεται κάτι και μάλιστα την ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δεν μπορούμε να πάμε στη λογική της αναζήτησης χρυσής τομής. Εδώ έχουμε μια δικαστική απόφαση που έκρινε με σαφήνεια συγκεκριμένες περιπτώσεις, δηλαδή τους υπαχθέντες του νόμου Κατσέλη, πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι. Όπως σωστά είπατε, υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο, δηλαδή όχι σαν να έχουν πάρει ένα καινούριο δάνειο, όπως μας υπολογίζουν τους τόκους όταν πάει ο Νικολακόπουλος, ο Σκουρής, ο Ξενάκης να πάρει ένα δάνειο, του λένε παίρνεις 100.000, υπολογίζουμε τους τόκους για τα επόμενα 20 χρόνια που είναι το χρονικό περιθώριο αποπληρωμής και προκαταβάλεις αυτούς τους τόκους τα πρώτα συνήθως 4 χρόνια με μια αυξημένη δόση και φυσικά στην πορεία, εφόσον κάνεις ρύθμιση, αυτοί οι τόκοι χάνονται, ξαναρχίζουν από την αρχή. Με όλο αυτό το παιχνίδι οδηγούμαστε σε μια υπερχρέωση. Αυτό το παιχνίδι, αυτή τη μαγική λογιστική μεθόδευση προσπάθησαν όλα αυτά τα χρόνια τα funds και οι τράπεζες να τη μετακυλήσουν και στη διαδικασία
1: τώρα
2: του νόμου.
1: Τώρα ένας δανειολήπτης τι πρέπει να κάνει?
2: Τρία πρώτα βήματα.
1: Καταρχήν το πρώτο ερώτημα το σωστό είναι αν πρόκειται η δικαιοσύνη να πάρει κάποια απόφαση, να εξειδικεύσει ο Άριος Πάγος ή οτιδήποτε. Λέω ότι δεν παίρνει άλλη απόφαση.
2: Ακριβώς. Ο Άριος Πάγος δεν θα πάρει άλλη απόφαση, ούτε προβλέπεται και διαδικασία ερμηνείας της απόφασης, δηλαδή προσφυγής των funds πάλι στον Άριο Πάγο για να ερμηνεύσουν την απόφαση, διότι δεν υπάρχουν πολλά σημεία. Από την άλλη, σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε επιτρεπτή νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή από το κράτος, θα ήταν μόνο στο να θέσει την καθολική ισχύ και κάποιες ποινές, κάποια πρόστιμα στις τράπεζες και τα funds που δεν θα εφαρμόσουν την απόφαση, και όχι να βρει χρυσή τομή, διότι είναι ξεκάθαρη απόφαση. Και έχουμε στο ερώτημά σας τι πρέπει να κάνει ο κάθε δανειολήπτης. Το πρώτο βήμα είναι να στείλει ένα mail και το λέω ο ίδιος να το γράψει, την εξής φράση για να μην πληρώνει δικηγόρους και λογιστές, ότι σύμφωνα με την υπαριθμόν 6 του 2006 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, παρακαλώ επαναπροσδιορίστε το δοσολόγιο μου και συμψηφίστε τα χρεωστή τους καταβληθέντα. Συμψηφίστε αυτά που σας έχω δώσει παραπάνω, να το πω απλά. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου. Αυτή τη φράση ας τη στείλει με ένα mail, και επειδή το πιθανότερο είναι να μην το απαντήσουν ή εν πάση περιπτώσει αναλόγως με την απάντηση που θα έχει, μην ολιγορήσει, μην αφήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν συνεχίζουν να του βάζουν την αυξημένη δόση ή δεν συμψηφίζουν τα χρεωστή τους καταβληθέντα, να προχωρήσει με δικηγόρο σε εξώδικο ή οποιασδήποτε άλλες ενέργειες και σε κάθε περίπτωση να μην χάσει κάποια προθεσμία, αν του έχουν κοινοποιήσει κάποιο δικόγραφο, κάποια διαταγή πληρωμής ή εκκρεμή πληστηριασμός. Οι προθεσμίες είναι πολύ σοβαρές, διότι εφόσον χαθούν ακόμα και ένα ελάττωμα, θεραπεύεται, δηλαδή μπορεί να προχωρήσουν σε πληστηριασμό.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τον Νικολακόπουλο, να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή εβδομάδα, εγώ ευχαριστώ.
0: Θυμίζουμε ότι στις 11 παρα 5 κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines. 2-11-10-80-8-80. Τηλεφωνείτε τώρα, 11 παρα 5 η κλήρωση. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Πληροφορίες θα κρατήσει στο anec.gr, στο 2-10-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της. Είπαμε 10 παρα 5 κλήρωση. Πάμε κάνα τραγουδάκι να ακούσουμε τώρα. Και αμέσως μετά, εδώ η κυρία Λιμπεράκη θα περάσει στη θέση μου. Και θα συνεχίσετε, γιατί έχετε τον κύριο Νίκο Παπά, που νομίζω σημαίνει εβδομάδα ΣΥΡΙΖΑ πολύ σημαντική και άλλα ενδιαφέροντα.
1: Βασίζει Δέτσικα στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.

0: Wax FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρετσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
6: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική

0: για των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει. Για αντιλιακές μεμβράνες Carglass. Είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
2: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Παραπολιτικά 90,1 και ξαφνικά το στούντιο μόρφινε δίπλα στο ΖΟΚ, τον ομιλούντα εδώ, τον Βασίλη Σκουρίνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ωραίο Σαββατοκύριακο. Είχε και δροσούλα. Τα έχετε πει εσείς με το Σωτήρι, αλλά να μην τα πω κι εγώ.
0: Να τα πεις.
1: Ωραία ήτανε.
0: Τι χαρά, σε σταματάει κανείς από το να μιλάς.
1: Άκου άνθρωπος. Δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ φταίω διευθυντά μου που ανταποκρίθηκα.
0: Στην πρόσκληση.
1: Έτσι. Στην πρόταση.
0: Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης.
1: Για να δω. Η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. 2 11 10 80 880. Ό,τι θέλετε. Και radio παπάκι παραπολιτικά.
0: Όχι μόνο ό,τι θέλετε. Με μπόνους στη φωνή της, αλλά και για το διαγωνισμό μας.
1: Τι, δεν θα διαβάσω και το διαγωνισμό.
0: Θα το διαβάσει, θα το πει απ' έξω.
1: Τρεις καταχωρήσεις και διαγωνισμό. Τι είσαι, ρε μου. Άντε, επειδή είναι διευθυντής, για να δείτε τι τραβάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιο ταχύα από Πειραιά για Κρήτη. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211 1080 880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφής σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Σι, όπως η θάλασσα, έτσι. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της. Τα άλλα θα τα διαβάσει εσύ, το λέω από τώρα. Θα βάλω τα όρια μου. Γυναίκες, κάνουμε επανάσταση.
0: Έτσι.
1: Τι γίνεται, τελείωσε ο πόλεμος, ε? Τελείωσε.
0: Τελείωσε, λέμε τώρα.
1: Λέμε, ελπίζουμε ότι τελείωσε. Τι διαβάζεις, Βασίλη, τι γίνεται?
0: Και λέω πόσα πέτυχαν από το στόχο οι Αμερικάνοι.
1: Πόσα?
0: Για παράδειγμα, να πέσει το καθεστώς. Έπεσε.
1: Μηδέν.
0: Μάλλον ενισχυμένο βγήκε.
1: Το βγάλανε αυτό. Μετά την πρώτη εβδομάδα το βγάλανε από τους διακηρυγμένους στόχους.
0: Δεύτερος στόχος, τι ήταν σε αυτή την ιστορία? Ήταν να νικήσουν τα παιδιά που βγαίνουν στους δρόμους.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Όχι.
0: Το τρίτο ήταν τα πυρηνικά. Αυτή είναι η αρχική στόχη που υπήρχε.
1: Εκεί μπορεί να αποσπάσει μια δέσμευση. Αλλά εγώ θέλω να θυμίσω ότι ο Ομπάμα είχαμε τη συμφωνία για τα πυρηνικά, από την οποία έφυγε ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Άρα...
0: Και ήδη ο Ομπάμα λέει ότι είναι πιο πίσω από τη δικιά του συμφωνία.
1: Να πω. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, ναι, δηλαδή σχετικά είναι όλα στην εποχή μας, τίποτα πια δεν εντυπωσιάζει, είναι η προσπάθεια του Νετανιάχου ακόμη και την τελευταία στιγμή όλο αυτό να το τεινάξει στον αέρα με τα χτυπήματα στο Λίβανο. Και τώρα θα πρέπει να καταπιεί το πικρό χάπι και έχει και εκείνο τα εσωτερικά του να διαχειριστεί. Θα δούμε.
0: Θα με επιτρέψεις να πω κάτι, γιατί το ξέχασα την πρώτη ώρα. Θέλω να πω ότι όποιοι είναι υπέρ διαφόρων δικαιωμάτων, δεν είναι όταν αυτό έχει πολιτικό όφελος και δεν έχει πολιτικό κόστος. Και το λέω αυτό για την υπόθεση του Pride που έγινε το Σάββατο στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Που ολόκληρες παρατάξεις απήχαν, ενώ στα προηγούμενα πάρτι που γινόταν ήταν εκεί, ήταν περίπτερο, βγαίναν μπροστά, κάναν δηλώσεις κλπ.
1: Για ποιους λες?
0: Και
1: τώρα
0: θέλω να πω ότι δεν είναι το πρόβλημα ο σεξουαλικός προσανατολισμός του καθενός. Το θέμα είναι ο σεβασμός απέναντι στα δικαιώματα που λες ότι υπάρχουν, και το πρόβλημα είναι να μην εκμεταλλεύεσαι πράγματα για ψήφους. Αυτό είναι η γνώμη μου, θα ήθελα να την πω κόντρα στο ρεύμα.
1: Σωστό αυτό, αλλά κάτι έχω χάσει μάλλον. Θες να το πεις πιο...
0: Θεωρώ ότι ανοιχτά. Για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία είχε μέχρι πρόσφατα περίπτερο
1: last year.
0: Ήτανε άλλη.
1: Τώρα δεν βολεύει.
0: Εγώ θα ήθελα δηλαδή να βλέπα τον Υπουργό Επικρατείας, την πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που πανηγύριζαν όταν υπογράφηκε ο νόμος, να είναι εκεί.
1: Καλά, η Πρόεδρος τι σχέση έχει τώρα?
0: Εκεί ήταν, πανηγύριζε όμως, τι σχέση είχε?
1: Τι?
0: Θέλω να πω,
1: άλλο η Πρόεδρος και άλλο ένα κόμμα. Έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Όχι, εγώ μιλάω για μια συνολική αντίληψη από όπου και αν είναι αυτή.
1: Είναι προφανής η στροφή εκεί που έχει γίνει
0: αυτό.
1: Και με τον κύριο Σαμαρά στη γωνία και με τις πιέσεις εκ δεξιών. Αυτό έχει και τις συνέπειες του.
0: Σωστό και αυτό. Είδε στην Ελβετία στο δημοψήφισμα που έγινε παρεπιπτόντως.
1: Αυτό ήταν μια ακροδεξιάς έμπνευσης. Μια πρόταση ακροδεξιάς έμπνευση να μπει ένα ανώτατο όριο, δηλαδή ο πληθυσμός να κλειδώσει στα 10 εκατομμύρια. Βέβαια η Ελβετία εξάγησε ποσοστό 60% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αυτό θα τίναζε στον αέρα την Συμφωνία Ελεύθερης Διακίνησης.
0: Σωστό.
1: Και δεν πέρασε. Οριακά
0: δεν
1: πέρασε. Βέβαια.
0: Οριακά.
1: Είδα 55-45.
0: Αποφάσισαν λοιπόν ότι δεν περνάει αυτό, σημαντικό κατά τη γνώμη μου, έτσι στην εποχή που ζούμε. Mm. Δεν ήταν απλό πράγμα.
1: Υπάρχουν αντιστάσεις. Και αντιστάσεις και από εκεί. Ενώ στην τραμπική μας πραγματικότητα αντιστάσεις. Δεν ξέρω αν είδες στη Γαλλία τον Μπαρντελά.
0: Ναι.
1: Που κατά κέρα γνώσε τον Τραμπ.
0: Ναι, και η ευρωπαϊκή ακροδεξιά, ένα μέρος μεγάλο,
1: πια.
0: Αρχίζει πια και ναι, διαφοροποιείται ναι, από τον Τραμπ γιατί τον θεωρεί βάρος.
1: Ακόμη και το AfD που θυμίζω τότε
0: σωστό,
1: είχε πάρει ανοιχτή στήριξη από τον Αμερικανό
0: βεβαίως
1: αντιπρόεδρο.
0: Και ερχόταν πήγαινε ο αντιπρόεδρος και το στήριζε για να βγει στη Γερμανία.
1: Σκέφτομαι, Βασίλειο, θα φτάσουμε στην παραδοξότητα. Ίσως εμείς οι φεντεραλιστές που είμαστε λίγοι αλλά είμαστε πορωμένοι θα φτάσουμε στην ιδιαιτερότητα να δούμε να συγκροτείται μια ευρωπαϊκή ακροδεξιά που θα έχει ευρωπαϊκή συνείδηση.
0: Έτσι.
1: Πλήρης αντιστροφή, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: από τον εθνικισμό στην ευρωπαϊκή συνείδηση. Για να δούμε.
0: Νίκη, θα μου επιτρέψεις να πω κάτι επίσης, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση. Γιάννης Κοπελίτης, αν έλεγες ποτέ ότι κανένα νησί μόνο του, εννοούσες Γιάννης Κοπελίτης. Το λέμε για μας που στα παιδικά μας, στα εφηβικά μας χρόνια πηγαίναμε στις άγωνες, στα άγωνα νησιά εκεί και υπήρχε μόνος Κοπελίτης. Χιλιοτραγουδήθηκε, χιλιοαγαπήθηκε και ταυτίστηκε απολύτως όχι μόνο με τα δικά μας όνειρα.
1: Εσύ, Βασίλη, συγκινήθηκε.
0: Αλλά ναι, ρε παιδί μου.
1: Για πες μου λίγο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Θα σου πω κάτι. Τώρα ντρέπομαι, ναι, ναι, αλλά θα το πω. Εμείς με τους ακροατές έχουμε μια σχέση που εντάξει, υπάρχει αλληλοκατανόηση και δίκαια.
0: Δεν ήταν λευκάδα εκεί.
1: Θέλεις να σου πω κάτι.
0: Ναι,
1: αγνοούσα πλήρως. Δηλαδή ήξερα το Σκοπελίτη,
0: ναι,
1: ως Σκοπελίτη, αλλά δεν ήξερα καθόλου την ιστορία, το πρόσωπο, δεν ήξερα τίποτα πίσω από αυτό.
0: Δηλαδή ήξερε ο καθένας ότι ένα πρόβλημα υγείας να υπάρχει όσο αμποφόρ και να έχει, θα ήταν εκεί, θα πήγαινε.
1: Να σου πω τώρα, σε βλέπω, υπάρχει ιστορία από πίσω. Έχεις
0: όχι,
1: κάτι
0: όχι,
1: να...
0: όχι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί οι νησιώτες μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό.
1: Καλά,
0: έτσι,
1: δεν το συζητάμε.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Αλλά το αφηγείς με έναν τρόπο σαν να έχεις και μια προσωπική μνήμη.
0: Ναι,
1: από
0: παιδε,
1: αυτό,
0: όταν πας σε αυτά τα μέρη, ήταν ο μόνος τρόπος που συνέδεε με την περιοχή από τα Κοφονήσια, του Δονούσα, οτιδήποτε, ήταν ο Σκοπελίτης, το πλοίο. Έτσι ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Έγινε τραγούδι, γεια σου Γιάννη Σκοπελίτη, πάνω και από τον Παρορμίτη. Ήταν το πλοίο, το πρώτο πλοίο πριν τον Σκοπελίτη. Νομίζω δεν υπάρχει κανείς, όχι μόνο στην ηλικία τη δικιά μου, τη δικιά σου, αλλά και παρακάτω, που να πηγαίνει στην περιοχή και να μην ξέρει τον Σκοπελίτη. Και να μην ήξερε τον Κυριάννη. Αυτό.
1: Εγώ το ομολόγησα ότι είμαι μία. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, εντάξει, νομίζω όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία που έχει η συνδεσιμότητα και που είχε και σε περασμένες
0: εποχές,
1: δεκαετίες, ναι, που δεν υπήρχαν και αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα.
0: Ναι, γιατί τώρα το Σκοπελίτης είναι ένα πλοίο το οποίο είναι υπερσύγχρονο, έτσι δεν το συζητάμε, δεν έχει πρόβλημα με πολύ μεγαλύτερα μπουφόν. Όταν πήγαινες με το σκυλοπνίχτη για να κάνεις αυτή τη δουλειά, όταν έπαιζες τη ζωή σου κορώνα αγρώματα και το έκανες, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, επειδή το ήθελες, δεν σε έβαζε κανείς, σε έπαιρναν τηλέφωνο και έφευγες.
1: Είναι πάντα συγκινητικό. Εγώ το βλέπω και νομίζω το μοιραζόμαστε οι περισσότεροι και οι Έλληνες έχουμε αυτή την αυτοσύνη.
0: Αλήθεια
1: και την ισιωτικότητα με έναν τρόπο, ξέρεις, που την κουβαλάμε. Με συγκινεί πάντα όταν ακούω τέτοιες ιστορίες. Που λέει, γύρισε ο καπετάνιος, μπορεί να έχει 8-9 μποφόρα, αλλά γύρισε και πήρε μία έγκυο. Γύρισε και πήρε έναν άνθρωπο που κάτι του συνέβη.
0: Αυτό. Λοιπόν,
1: τι θα πείτε σήμερα?
0: Έρχεται ο κύριος Χαφτάρ, ο υιός.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Και βλέπει τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Να.
0: Καταρχήν, πιάνουμε πόρτα εκεί γιατί τον είχαμε εδώ, τον διώξαμε.
1: Πώς δεν το θυμάμαι εκεί με το Λυκαβητό, πού τον είχαμε, στο Λυκαβητό δεν είχε έρθει?
0: Ναι, ναι.
1: Τότε ποντάραμε σε λάθος άλογο βέβαια. Να δούμε τώρα.
0: Και ο κύριος Δένδιας ταξιδεύει στις ΗΠΑ. Κάθε τρίμηνο πηγαίνει, ενημερώνεται από διάφορα κέντρα για την πορεία των εξοπλισμών, την πορεία του πολέμου, πώς είναι ο σύγχρονος πόλεμος σήμερα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Θα βγει ο κύριος Γεωργιάδης από πουθενά πάλι να λέει ότι κάποιοι πάνε και στο φεγγάρι για να αποφύγουν.
0: Έχει τίποτα ο Μητσοτάκης αυτές τις μέρες? Όχι.
1: Δεν έχει. Έχει όμως μετά τις 20 του μήνα αυτήν την ωραία ιστορία που θα πρέπει να διαχειριστεί η κυβέρνηση, που φαντάζομαι θα επιχειρήσει και πάλι μια θεσμική ακροβασία. Για το αν θα κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Ντίλιαν. Και το Βήμα έφερε και νέες αποκαλύψεις με την υπογραφή του Βασίλη του Λαμπρόπουλου. Ξέρεις,
0: είναι και η Δημοκρατία, αν είσαι ρεπορτάζ, ναι.
1: Σωστά. Είναι φανταστικό αυτό, γιατί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας λέει ο κανονισμός ότι μπορεί να κληθούν δημόσιοι λειτουργοί και λοιπά και λοιπά και δημόσια πρόσωπα. Εκεί θυμηθείτε το, εκεί θα παίχτε το παιχνίδι. Έτσι,
0: γιατί δεν είναι δημόσια πρόσωπα, είναι προκειμένο.
1: Είναι αν τα ερμηνεύσεις διασταλτικά. Ναι, ναι, ναι, δεν είναι δημόσιο πρόσωπο ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως ότι παρακολουθούσε το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν είναι πρόσωπο γενικού ενδιαφέροντος.
0: Σωστό, όχι, δίκιο έχεις.
1: Είναι θέμα ερμηνείας.
0: Νομίζω ότι αυτή η ερμηνεία θα γίνει. Είναι σαν σκηνή από ταινία προσεχώς.
1: Και τώρα επειδή έρχονται και εκλογές αργά ή γρήγορα και όλοι ψάχνουμε να βρούμε τα πιθανά μετεκλογικά σενάρια. Έχει ένα ενδιαφέρον ότι έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 2/5 για αυτά τα αιτήματα για τον κύριο Ντίλιαν. Για τον κύριο Δημητριάδη δεν συμπληρώθηκε. Γιατί? Ποιος δεν ζήτησε την κλήση του?
0: Δεν ζήτησε, αλλά μετά.
1: Η ελληνική λύση, ο κύριος Βελόπουλος.
0: Θα συμπληρωθεί.
1: Για να δούμε.
0: Θα συμπληρωθεί.
1: Και από τον κύριο Βελόπουλο.
0: Θα συμπληρωθεί, δεν ξέρω, αλλά θα συμπληρωθεί.
1: Να σου πω και το κούνημα, θέλω να πούμε. Κουνηθήκατε? Ναι.
0: Όχι.
1: Εγώ δεν τον κατάλαβα. Αλλά περιμένουμε.
0: Κούνας κάτω στην Μεσημέρι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν λέει επιφανειακός και ήταν αισθητός και στην Αττική. Και περιμένουμε το μεσημέρι να ακούσουμε από τους επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου.
0: Ακούω εγώ, δεν γουνήθηκα, γελώ, τι μου λέει τώρα.
1: Τι άνθρωπος είσαι. Θα μας πούν, λέει, οι επιστήμονες από το Εθνικό Αστεροσκοπείο τι γίνεται, γιατί αυτή η περιοχή δίνει και μεγαλύτερους σεισμούς.
0: Σωστό, ναι. Είναι αυτό, ναι.
1: Θα δούμε.
0: Εσείς εκεί κάτω στη Λευκάδα δεν έχετε πρόβλημα?
1: Εκεί πάνω λέμε εμείς. Πλάκα πλάκα κάτω λέμε μια ζωή. Είμαστε κοντοχωριανοί με τον Βασίλη το Σκούρι. Εκείνος είναι από τη του Ζαβέρδα που λέμε εμείς, από την Πάλερα. Λοιπόν, πες μου εδώ τη χωροταξία της εκπομπής. Έχεις διαφημίσεις, τι έχεις?
0: Θα έχουμε μετά με τις διαφημίσεις και τα διαφημιστικό χρόνο.
1: Θέλεις πάλι να μου δώσεις να διαβάσεις.
0: Κυρία Νίκη μας. Έχουμε μετά, τι έχουμε?
1: Τον Νίκο Παπά, είπα.
0: Τον Νίκο Παπά. Και στο τέλος θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Παυλόπουλο, τον συνάδελφό μας από τα Νέα, για τον πόλεμο.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό χρόνο. Και εσείς, λοιπόν, εντωμεταξύ τηλεφωνείτε για τον διαγωνισμό, έτσι, 211-10-80-880. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Καθημερινά ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκτυα εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Μια προσφορά της ANEC Lines που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις.
1: Τώρα, αν δεν είστε στο πλοίο, παραμένοντας σε πλαίσιο διαφημιστικό, και είστε στο σπίτι και σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, είδες πως τα έδεσαν.
0: Ναι.
1: Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείτε να συνδέσετε πανεύκολα όπου κι αν είστε, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσετε παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σας προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο COSMOTE.gr.

0: Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
8: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1, η κυρία Νίκη Λιμπεράκη.
1: Και ο κύριος Βασίλης Κούρης.
0: Και υποδεχόμαστε με ένα θαυμάσιο τραγούδι τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Παπά.
2: Καλημέρα κύριε Λιμπεράκη, κύριε Σκουρή, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τώρα σήμερα λίγη προθεσμία που έβαλε ο Πολάκης, όχι σήμερα, αλλά αύριο μεθαύριο, στον κύριο Φάμελο να φέρει συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα διαφορετικά.
2: Θεωρείτε ότι έχουμε πάρα πολύ χρόνο να αναμένουμε γενικώς να κινηθεί η γη με τους δικούς μας ρυθμούς? Δεν νομίζω ότι ισχύει. Πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να έρθει να παρουσιαστεί μια συμφωνία.
0: Μα δεν υπάρχει τέτοια, αφού ο κύριος Τσίπρας δημοσίως.
2: Δεν είναι ότι δεν υπάρχει απλώς. Mm. Ακούσαμε και τη διατύπωση μιας θέσης από τον Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτό δεν μπορεί να μένει αναπάντητο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει την πρώτη ευθύνη να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το τοπίο και ποιες είναι και οι ίδιες οι αρμοδιότητες του Σωκράτη του Φάμελου αυτή τη στιγμή.
1: Και αν δεν, δηλαδή εδώ που είμαστε τώρα, γιατί κύριε Παπά, τα είπαμε πριν από μία εβδομάδα, περιμένατε
2: ίδιες κρίνεις. Δεν είναι ίδιο το τοπίο, επιτρέψτε μου να πω, διότι και εγώ ως εκτιστές θεός μου μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους, άντρες και γυναίκες που βρίσκονται στα συλλογικά μας όργανα και προβληματίζονται ακόμα και αυτοί που ψήφισαν την απόφαση της

0: Κεντρικής Επιτροπής, η οποία δεν έχει δείξει πιθανότητες ή δυνατότητες να είναι εφαρμόσιμη. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συντεταγμένο κόμμα, υπάρχει και ο άλλος τρόπος της καταμόνας πορείας, της προσωπικής διαπραγμάτευσης και μιας έτσι διαδρομής, η οποία δεν είναι στις δικές μας παραδόσεις. Ενώ της προσωπικής διαπραγμάτευσης για το τι θα κάνει ο καθής από εδώ και κάτω. Άρα τα πράγματα είναι πεντακάθαρα ανάμεσα στις δύο επιλογές. Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί.
1: Τι πρέπει λοιπόν, τι περιμένετε αυτή τη βδομάδα εσείς από τον κύριο Φάμελο?
2: Και τι θα κάνετε?
0: Ένα ξεκάθαρο σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα. Δεν θα πάμε στη ΔΕΘ. Θα είναι ο Κράτης Φάμελος επικεφαλής της αντιπροσωπείας.
2: Είναι προφανές ότι δεν θα έρθει αυτό.
0: Δεν ξέρω. Αν θα έρθει η συμφωνία, εννοείται.
2: Όχι, όχι. Δεν θα έρθει αυτό που ζητάτε. Όπως δεν ήρθε μέχρι τώρα και αυτό που ζητούσατε πριν από μία εβδομάδα.
0: Θα πρέπει τα συλλογικά όργανα να αξιολογήσουν το τι συμβαίνει με αυτό που ψηφίσαμε ότι επιθυμούμε.
2: Θα κινήσετε κάποια διαδικασία, κύριε Φάμελο?
0: Με συγχωρείτε, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση ότι έχουμε μπει σε μία. Θα σας έλεγα συνθήκη όπου το να συνεδριάζουν τα συλλογικά όργανα είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Με συγχωρείτε, τα συλλογικά όργανα, η πολιτική γραμματεία που είναι εκτελεστικό όργανο, έχει καθημερινή ευθύνη. Και με δεδομένη την συνθήκη που διαμορφώνεται, και δεν βλέπω έτσι και πολύ μεγάλη ζέση για την υπεράσπιση και την υλοποίηση αυτής της απόφασης, νομίζω ότι προκύπτει εκ των πραγμάτων μια ανάγκη για συνεδριάσεις, έτσι δεν είναι?
1: Θέτεται θέμα Φάμελος στον ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ο Σωκράτης Φάμελος έχει πει ότι το θέμα το δικό του δεν είναι οι καρέκλες και ότι θα κάνει τα πάντα για την ενότητα. Ταυτόχρονα έχει πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα. Αναμένω λοιπόν από τον ίδιο να προσδιορίσει το εύρος των αρμοδιοτήτων του.
1: Έχει αρμοδιότητα. Και αν δεν το κάνει?
0: Δεν μπορεί να μην το κάνει.
1: Πώς δεν μπορεί?
0: Είτε, όχι, όχι, με συγχωρείτε.
1: Μέχρι τώρα πάντως μπορεί, συγγνώμη λίγο, γι' αυτό σας ρωτάμε.
0: Κύριε Σκουρή, είτε είναι ευρύτατες, είτε δεν είναι ευρύτατες αυτές οι αρμοδιότητες. Υπάρχει τεράστια ανάγκη να προσδιοριστούν.
2: Να σας ρωτήσω, κύριε Παπά, επειδή θυμάμαι την ίδια διατύπωση χρησιμοποιήσατε και στην πρόσφατη συνέντευξη που κάναμε, το να προσδιορίσει τις αρμοδιότητες του σημαίνει να προσδιορίσει και την ιδιότητά του, να είναι ή να μην είναι πρόεδρος?
0: Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο ίδιος, αλλά εγώ σας λέω τώρα το εξής, ότι είναι μεγάλη ανάγκη να γνωρίζουν.
1: Είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο ίδιος μόνο? Δεν θα μπει στην κρίση.
0: Δεν τίθεται θέμα, καταλαβαίνω που με πάτε, δεν τίθεται θέμα μομφής στο Σωκράτη Φάμελο. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και κάτω. Είπε ότι, ξέρετε, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτή τη δήλωση την έκανε μία ώρα μετά την τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την Ελλάς. Αυτό έγινε στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, έτσι δεν είναι? Υπό άλλες συνθήκες η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα θα ήταν δήλωση ενός άλλου πολιτικού αρχηγού. Δεν πρόκειται περί αυτού όμως τώρα. Και δεν μπορεί κανένας να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει.
2: Κύριε Παπά, εσείς τι καταλαβαίνετε και ζητάτε από τον κύριο Φάμελο να προσδιορίσει τις αρμοδιότητες του. Εσείς πώς τις βλέπετε αυτές τις αρμοδιότητες όπως είναι τα πράγματα τώρα?
0: Οι αρμοδιότητες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προσδιορίζονται από το καταστατικό. Είναι επικεφαλής της συντεταγμένης μας πορείας μέχρι νεωτέρας διαταγής. Πώς να το πω αλλιώς. Αν κάτι έχει αλλάξει πρέπει να ενημερωθούμε. Δηλαδή το κόμμα και τα στελέχη του έχουν δικαιώματα, υποχρεώσεις, καθήκοντα. Γι' αυτό συγκροτούνται σε πολιτικό οργανισμό.
2: Εσείς αυτή τη στιγμή σε ένα πάνελ, κύριε Παπά, που δίπλα σας θα κάθεται ένα στέλεχος της Ελλάς. Ναι. Πώς θα διαχειριστείτε τη διάδρασή σας? Θα είστε αντίπαλος πολιτικός? Θα είστε υποστηρικτής όπως συλλογικά αποφάσισε το κόμμα σας?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε η παρουσία μου σε οποιοδήποτε δημόσια τοποθέτηση θα έχει να κάνει με την υποστήριξη των θέσεων που έχει διατυπώσει το κόμμα μου συλλογικά.
2: Ναι, αλλά το κόμμα σας έχει συλλογικά αποφάσισε να στηρίξει τον κύριο Τσίπρα.
0: Αυτό σας λέω ότι έχει κενά αυτή η απόφαση. Αυτό λέω και
1: πρέπει να πάρθει πίσω δηλαδή. Πρέπει να αλλάξει.
0: Πρέπει να αξιολογείται κάθε μέρα κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
1: Δεν είναι εφαρμόσιμη.
0: Πώς να είναι? Άμα ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
1: Ερώτημα θα κατεβεί.
0: Προφανώς μαζί του μπορεί να συναντηθεί που συμφωνεί με αυτό.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να κατεβάσει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει τα πάντα για να έχει την ευρύτερη δυνατή συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Προφανώς, εάν κάποιος θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, ενδεχομένως να μην θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτή δεν είναι μια αθέμητη πολιτική θέση, αλλά εδώ κοντεύουμε να ξεχάσουμε την ΑΒ της πολιτικής, της λογικής. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν περίμενα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο το δημόσιο διάλογο. Υπάρχουν κόμματα, υπάρχουν θέσεις, υπάρχουν προσδοκίες, υπάρχουν στοχεύσεις και το ερώτημα που προκύπτει μετά και το Σαββατοκύριακο. Σας λέω, είναι μια συνθήκη η οποία έχει σημαντικά νέα στοιχεία.
1: Είναι ναι, εγώ τώρα τι καταλαβαίνω, για να είμαστε ακόμα πιο μέσα στα πράγματα και μην μεταξύ μας δηλαδή ξεφεύγουμε. Καταλαβαίνω ότι θα φύγουν διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στον κύριο Τσίπρα και υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες. Η δικιά σας στάση που σήμερα είναι μειοψηφία με τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρο και άλλους να πάρουν την πλειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε διαφορετική περίπτωση τι θα γίνει?
0: Προσέξτε κύριε Σκουρή, είχαμε φαινόμενα, δεν θέλω να ονοματίσω διότι γνωριζόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ χρόνια πολλά. Ανθρώπων οι οποίοι πριν δύο μέρες παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και πριν τέσσερις ήταν στην Κεντρική Επιτροπή και ψηφίζανε την απόφαση η οποία έχει τα ζητήματα που έχουν ανακύψει όχι από δικές μου τοποθετήσεις. Όλη η συζήτηση γύρω από την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι γεμάτη από ερωτηματικά. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί με δεδομένη την πολιτική συνθήκη και τις θέσεις που έχουν πάρει και άλλες πλευρές. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα λοιπόν χρειάζονται καθαρές κουβέντες από όλους. Δεν είναι αθέμητη μία επιλογή. Την έκανε ο φίλος μου, ο αδελφικός ο Γιάννης Ματζουράνης. Αποχώρησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ήθελα κανείς να μην φύγει. Και να δώσουμε όλη τη μάχη μαζί συντεταγμένα. Αυτό που δεν είναι θεμητό είναι να έχω προεξοφλήσει ότι θα μετακινηθώ σε ένα κόμμα και να χρησιμοποιώ την ιδιότητα του μέλους της ηγεσίας του προηγούμενου κόμματός μου για να υπαγορεύσω την πολιτική
1: μου. Εγώ ρώτησα πάντως κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λέω. Σε μια περίπτωση που αυτή η απόφαση μείνει, εσείς θα παραμείνετε, τι θα συμβεί?
0: Σας λέω με τα λόγου γνώσεως ότι πάρα πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες που υπερψήφισαν την απόφαση αυτή, η οποία χρειάζεται διευκρινήσεων, έχουν ένα προβληματισμό για το εάν είναι εφαρμόσιμη. Άρα σε κάθε περίπτωση εγώ πιστεύω ότι τα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ θα διασφαλίσουν αυτό που λέμε ότι είναι ένα συντεταγμένο κόμμα και δεν θα πάμε στην αυτοδιάλυση.
2: Θα κινήσετε κάποια διαδικασία ζητώντας κάποια τέτοια συνεδρίαση?
0: Νομίζω ότι είναι αυτονόητο θα πρέπει να συνεδριάσει αυτό το όργανο.
2: Να σας γίνω...
0: Δηλαδή, σε ποιο επίπεδο, ξέρετε κυρία Λιμπεράκη, αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορα γύρω-γύρω. Σε ποιο
1: ναι, λέει θα μαζέψετε υπογραφές. Αυτό λέει,
2: κάντε κάτι.
0: Σε ποιο επίπεδο το καταστατικό προβλέπεται πως συγκροτούνται τα όργανα, δεν χρειάζεται να πάμε σε καμία απολύτως αναστάτωση.
2: Ωραία, πώς συγκροτούνται, δηλαδή πότε θα γίνει η συνεδρίαση για όλα αυτά που είναι κοσμογονικά ότι, για το κόμμα?
0: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας άμεσα. Και εκεί να κρίνουμε ποια είναι η κατάσταση, να έχουμε μια ενημέρωση από τον πρόεδρο για το πού βρίσκονται οι όποιες επαφές με τον Αλέξη Τσίπρα, εάν υπάρχουν, εάν υπάρχει προσδοκία συμφωνίας ή εάν δια της διολίσθησης θα πάμε σε μια συνθήκη όπου ο καθής θα κάνει τα κουμάντα του.
2: Τώρα το δεύτερο εννοείται ότι συμβαίνει, αυτό δεν εννοείται?
0: Εννοώ ότι αν αφήσουμε αυτή την κατάσταση να προχωρήσει, φυσικά και συμβαίνει το δεύτερο.
2: Κύριε
0: φυσικά
2: Παπά,
0: διολυσταίνουμε de facto σε κάτι που υποτίθεται ότι όλοι απευχόμεθα.
2: Να σας γίνω λίγο κοινική και δυσάρεστη.
0: Παρακαλώ, κάποιος... είναι και η πραγματικότητα.
2: Η δική μου, ελπίζω όχι.
0: Όχι η δική σας, η πραγματικότητα είναι έτσι κι αλλιώς.
2: Να σας πω κάτι που μπορεί να σκέφτεται κάποιος που μας ακούει.
0: Ναι.
2: Δεν έχει κλείσει τον κύκλο το ένα κόμμα που έφτασε να κυβερνά και μετά από 6 χρόνια είναι στο 3% ή στο 2%? Δεν έχει κλείσει τον κύκλο.
0: Τον κύκλο του το κλείνουν τα κόμματα τα οποία δεν έχουν προγραμματικό, πολιτικό, ιδεολογικό και θεωρητικό προστάσιο για τα προβλήματα τα σύγχρονα.
2: Που δεν έχουν πια ερίσματα στην κοινωνία.
0: Πιστέψτε με ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ακτινοβολία η οποία αδικείται από την τωρινή δημοσκοπική του εικόνα. Το βλέπουμε και σε κόσμο, σε ένα περίγυρο ο οποίος έχει αδρανοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Και περιμένει ένα ξεκάθαρο σήμα το οποίο δεν έρχεται δυστυχώς να
2: φτάσει. Μα έχει αδρανοποιηθεί ή έχει πάει στον Τσίπρα?
0: Όχι, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στην αδράνεια και πρέπει και εμείς να έχουμε και καθαρό μήνυμα. Ναι, πρέπει να πούμε στον κόσμο αν υπάρχει περίπτωση συμφωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Να κάνω μια...
0: δια της αυτοδιάλυσης θα συναντηθούμε μαζί του.
1: Μια ερώτηση από την πίσω πόρτα που λέει, να κάνω μια προσπάθεια να καταλάβω. Ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρο και οι σύντροφοί τους που είναι στην ΕΤΑΣ θα είναι σε κάθε περίπτωση στις εκλογές παρόντες?
0: Δεν είναι θέμα λειτουργίας εσωτερικής ή τάσεων ή οτιδήποτε τέτοιο.
1: Δεν ρώτησα, αυτό καταλαβαίνετε τι ρωτώ τώρα.
0: Έχω,
1: γι' αυτό σας είπα.
0: Καταλάβει ο κόσμος και με τη Ρένα Τιούρου και με τον Παύλο Πολάκη. Συμφωνούμε σε πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Σε πολλά διαφωνούμε, δεν έχει σημασία. Αλλά έχει υπάρξει μια ευρύτατη σύγκληση, όχι μόνο των τριών, ευρύτατη σύγκληση και άλλων στελεχών όπως ο Γιάννης Μπουλέκος και άλλοι. Για την ανάγκη της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στα πολιτικά πράγματα. Μέσω συμμαχιών.
2: Κύριε Παπά,
0: ναι, πείτε μου.
2: Ο κύριος Φάμελος λέει να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ το εγχείρημα Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Εκτιμάτε ότι αυτή είναι και η προσωπική του προτίμηση? Και αν είναι, λέτε ας πούμε όποιος θέλει να στηρίξει τον Τσίπρα να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να πάει να τον στηρίξει, και αυτό αφορά και τον κύριο Φάμελο?
0: Δεν μπορώ να με θερμινεύσω ούτε να κάνω δίκη προθέσεων. Λέω ότι αυτή η θέση όταν διατυπώνεται, εάν κάποιος φέρει τον τίτλο του μέλους της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ πρόσωπο μάλλον του Προέδρου, έχει παρελκόμενα, έχει συμπαραμαρτούντα, έχει, θα σας έλεγα, απαιτήσεις. Όταν λες ως μέλος της ηγεσίας στηρίζω μια προσπάθεια, πρέπει να εξηγήσεις σε ποιο πλαίσιο, με ποια διαδικασία και με ποιους όρους, αν είσαι συντεταγμένο κόμμα. Εάν αφήνουμε τα πράγματα δια της διολυστήσεως στην αυτοδιάλυση, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ψηφίσει, είναι κάτι το οποίο το αρνήθηκε και ο Σωκράτης Φάμελος, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε καθαρό το τοπίο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Κατάλαβες εσύ? Εσύ που είσαι πιο έμπειρος.
1: Δύσκολα.
2: Εγώ δεν κατάλαβα. Ούτε πριν μια εβδομάδα κατάλαβα.
1: Να σου πω εγώ τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, ότι θα φύγουν διάφοροι, θα πάνε να γίνουν μέλη στο κόμμα Τσίπρα, δεν ξέρω αν θα τους πάρει, αν είναι υποψηφοί βουλευτές ή οτιδήποτε, κράτη το αυτό. Ένα. Δύο, ότι εκεί θα μπορέσει να πάρει την πλειοψηφία πιθανότητα η τάση αυτή Πολάκη Παπά Δούρου στον ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν μπορέσει να την κάνει, από ό,τι επίσης καταλαβαίνω, θα κάνει ένα καινούριο κόμμα που με συμμαχίες και με αρχηγό τον Παύλο Πολάκη θα κατέβει τις εκλογές.
2: Αυτό ξέρεις, καταλαβαίνω να εγώ, τι θα γίνει και με την περιουσία.
1: Τον δεύτερο. Δευτερεύουν αυτό προκειμένου.
2: Εντάξει, δευτερεύουν, ναι, αλλά είναι για, κάποια εκατομμύρια, είναι μια υποδομή.
1: Κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη περιουσία που έχει είναι τα ΣΚΙ, τα αρχεία κοινωνική ιστορία.
2: Σύμφωνοι, αλλά εδώ πρακτικά είναι. Υπάρχουν κάποια θέματα.
1: Και 7 εκατομμύρια, αλλά τελειώνει τώρα πια η επιχορήγηση του χρόνου. Τελειώνει αυτό, οπότε. Πάπαλα. Λοιπόν.
2: Έλα, σε πλαίσιο διαφημιστικό, θες.
1: Πάμε, ναι. Άντε.
2: Ο Μάικλ Τζάκσον δεν είναι αυτό? Είδα το ντοκιμαντέρ. Το είδες, Βασίλη?
1: Όχι.
2: Μην το δεις καλύτερα.
1: Γιατί?
2: Λοιπόν, σε περιβάλλον διαφημιστικό, ξέρετε πώς είναι. Μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Αν σκέφτεστε αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρείτε κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο μοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση. Έχετε πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχετε δώρο την εγκατάσταση, πληρώνετε με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείτε να κερδίσετε και δώρο επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεστε πολύ, απλά το κάνετε και μπαίνετε σε πιο άνετο καλοκαίρι. Δεν τελείωσα, μην ετοιμάζεσαι, περίμενε. Λοιπόν, αν είστε επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνετε τρόπους να εξελίξετε την επιχείρησή σας χωρίς να αυξήσετε τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σας δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείτε να συνδυάσετε σταθερό και εταιρικά κινητά, να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείτε από 10% μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είστε πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά άλλα. Για να κερδίζετε περισσότερα χωρίς να κάνετε περισσότερα, μπείτε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Μάθετε περισσότερα και κερδίστε ακόμη περισσότερα.
1: Σε 10-12 λεπτά θα γίνει η κλήρωση, παιδιά, όσοι προλαβαίνετε. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. 2-11-10-80-8-80 συμμετοχή. Προσφορά της ANEC Lines στο τηλέφωνο η Ελένη Τάγκα, μπόνους φωνή.

0: Τριμπάς ζωγραφίζει με τις επιλογές του.
1: Ναι, από Ζαμπέτα σε Κάιλι Μινόγκ.
0: Είδες. Γιώργος Παυλόπουλος, φίλος, εκλεκτός συνάδελφος από την εφημερίδα Τα Νέα, να μάθουμε τι γίνεται στον πόλεμο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Να χαρούμε ότι τελειώνει αυτή η ιστορία.
2: Καταρχάς δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό και να πω το εξής, έτσι θα επικαλεστώ και τη δική σας εμπειρία από μικρά παιδιά. Ξέρετε πώς κάνουν τα μικρά παιδιά όταν έχουν γενέθλια και θέλουν ένα συγκεκριμένο δώρο?
1: Κάτι ξέρουμε.
2: Λένε το θέλω, έτσι τα χτυπιούνται και τα λοιπά. Νομίζω ότι ο Τραμπ, επειδή είχε τα 80 του γενέθλια χτες, ήθελε δύο δώρα πάρα πολύ. Το ένα ήταν αυτό το κλουβί το σιδερένιο που έστησε, να αισθανθεί σαν ο αυτοκράτορα στο Κολοσσέο, στο δικό του Κολοσσέο, και το άλλο είπε θέλω μια συμφωνία με το Ιράν. Θέλω να μου τη φέρετε στο τραπέζι. Γι' αυτό τσαντίστηκε με τον Νετανιάχου και τον πέρασε γενιές 14. Με αυτό που πήγε να κάνει. Το είπαμε αυτό, ας περάσουμε στα σοβαρά.
1: Καλά, σοβαρό είναι και αυτό.
0: Σοβαρό είναι μεταξύ μας τώρα.
1: Γιατί δείχνει και ένα modus operandi.
2: Ναι, γιατί και όλα κλείνονται και από τον πολιτισμό του κάθε ανθρώπου, και από την κουλτούρα του και την προσωπικότητά του. Πολλά κλείνονται στην ιστορία. Τέλος πάντων, η ουσία είναι πια, να το πω έτσι πολύ στον χρόνο που έχουμε, πολύ τηλεγραφικά. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε με τρία εμπλεκόμενα μέρη άμεσα. Τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ που εξαπέλυσαν την επίθεση και το Ιράν που τη δέχτηκε και φυσικά ανταπέδωσε. Οι υπογραφές που έχουν πέσει ή θα πέσουν την Παρασκευή που ανακοινώθηκαν είναι δύο. Δεν είναι τρεις οι υπογραφές. Το Ισραήλ δηλαδή δεν συμμετέχει σε αυτή την διαπραγμάτευση και άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνει. Μπορούμε να φανταστούμε τι θα θελήσει να κάνει.
1: Δεν δεσμεύεται κιόλας.
2: Δεν νομίζω ότι δεσμεύεται. Το Ισραήλ δεν έχει δεσμευτεί από οτιδήποτε μέχρι στιγμής. Και έχω την αίσθηση ότι θα κάνει οτιδήποτε, όπως το έκανε και χθες, χτυπώντας χωρίς προειδοποίηση τη Βηρυτό, να τεινάξει οποιαδήποτε συμφωνία στον αέρα. Ας το κρατήσουμε σαν μια ανωτελεία, σαν ένα αστερίσκο αυτό. Δεύτερον, εμείς να ευχηθούμε να ισχύσει την Παρασκευή να υπογραφεί αυτή η συμφωνία, αν και σας λέω ότι 5 μέρες με βάση την εμπειρία την οποία έχουμε, είναι 5 μέρες από σήμερα μέχρι την Παρασκευή, είναι πάρα πολλές. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ήδη έχω αρχίσει να βλέπω το αν γίνει αυτό, τότε θα προχωρήσουμε. Εάν οι Αμερικανοί ανοίξουν, τότε, εάν μας δώσουν τα χρήματα, εάν ξεπαγώσουν τα κεφάλαιά μας, τότε θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ.
0: Και μένουν και 60 μέρες της διαπραγμάτευσης μετά, έτσι.
2: Ναι.
0: Για την τελική συμφωνία.
2: Ναι.
0: Που είχε το μέσα και τα πυρηνικά.
2: Ακριβώς. Το δεύτερο και το σημαντικότερο είναι αυτό. Δηλαδή, ότι αν υπογραφεί και μακάρι να υπογραφεί την Παρασκευή η συμφωνία, ξεκινάει μια περίοδος 60 ημερών, όπου βάσει αυτών που έχουμε μάθει θα πρέπει να καταλήξουν σε ουσιαστική λύση, σε οριστική λύση για μια σειρά ζητήματα, όπως είπες για τα πυρηνικά. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Η διαπραγμάτευση που έφερε τη συμφωνία του 2015, αυτή την προηγούμενη συμφωνία την οποία είχε απογράψει ο Ομπάμα και κατήργησε ο Τραμπ, είχε διαρκέσει περίπου 600 μέρες, όχι 60.
1: Άρα καλή τύχη.
2: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, ήταν πολύ περίπλοκη διαπραγμάτευση και νομίζω ότι δεν διαφέρει κάτι τώρα αυτό.
1: Γιώργο, έχουμε καταλάβει γιατί έγινε αυτή η ιστορία?
2: Εάν ισχύει αυτό, θα απαντήσω σε εξής. Εάν ισχύει, το είπατε νομίζω και στην αρχή της δεύτερης ώρας, εάν ισχύει αυτό το οποίο είπε χτες ο Ομπάμα, ότι με βάση αυτά που ξέρω, αυτό το οποίο πάμε να υπογράψουμε τώρα δεν διαφέρει και πάρα πολύ από αυτό που υπογράψαμε το 2015, τότε μπορούμε να πούμε ότι όλο αυτό, όλος αυτός ο πόλεμος, ο πόνος και στην τσέπη μας και σε νεκρούς ανθρώπους και σε καταστροφές έγινε για το τίποτα.
1: Ή ίσως γιατί αναγκάστηκε ο Τραμπ να ακολουθήσει την ατζέντα του Νετανιάχου, που βέβαια έχει άλλες προτεραιότητες κοιτώντας
2: στον Ιράν. Εγώ όμως, επειδή είμαι έτσι καχύποπτος και πονηρός και από την εμπειρία της δημοσιογραφικής, λέω ότι οι πόλεμοι, ειδικά τέτοιοι πόλεμοι, δεν ξεκινάνε για το τίποτα. Και νομίζω ότι δεν ήταν ένα καπρίτσιο μόνο του Τραμπ που τον πήρε τηλέφωνο Νετανιάχου και του λέει κοίταξε να δεις, σε παρακαλώ ή σε εκβιάζω, έλα να κάνουμε ένα πόλεμο. Νομίζω ότι όλο αυτό το σχέδιο που είχαν για τη Νέα Μέση Ανατολή, το οποίο το έχουν διακηρύξει τόσο πολύ, ήταν ένα πραγματικό σχέδιο. Υπήρχαν πραγματικά διακυβεύματα. Και νομίζω ότι ο πόλεμος ξεκίνησε γι' αυτό και δεν έχει επιτευχθεί αυτό. Και επειδή δεν έχει επιτευχθεί αυτό, ακόμα και αν τώρα έχουμε μια συμφωνία και μακάρι λέω ξανά να την έχουμε, νομίζω ότι αυτός ο λογαριασμός θα μείνει ανοιχτός. Θα μείνει ανοιχτός όμως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό που να το έχουμε καθαρά στο μυαλό μας, να έχουν αποδυναμωθεί πάρα πολύ στον υπόλοιπο κόσμο. Διότι φάνηκε ότι μια τέτοια στρατιωτική και πολιτική υπερδύναμη δεν κατάφερε όχι μόνο να πετύχει τους στόχους και θέσεις απέναντι στο Ιράν, αλλά και να προστατεύσει τους συμμάχους της στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι από αυτό το πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνουν δύο σκαλοπάτια πιο κάτω.
1: Υπάρχει και ένα ερώτημα που νομίζω ακουμπά λίγο περισσότερο και σε χώρες όπως η δική μας. Αν θέλουμε να εστιάσουμε στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια, είναι νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα για το πώς, ας πούμε, ο Τραμπ μετά από όλα αυτά βλέπει το ΝΑΤΟ?
2: Το τι ακριβώς αποτύπωμα θα αφήσει στο ΝΑΤΟ αυτό δεν θα χρειαστεί πολύ καιρός να το μάθουμε. Στις αρχές Ιουλίου,
0: 8 Ιουλίου.
2: Είναι η σύνοδος κορυφής.
1: Δεν ξέρουμε αν θα πάει όμως, τελικά. Δεν ξέρω,
2: έχει πει ότι θα πάει. Βεβαίως, Τραμπ είναι, μπορεί τελευταία στιγμή να πει ότι τράβηξε λίγο παραπάνω η εορτασμή για τα 250 χρόνια της Ανεξαρτησίας της Αμερικής, ή πια λίγο παραπάνω και δεν πηγαίνω.
0: Θα πάει, αλλά δεν ξέρω αν θα περάσει και από εδώ.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά λέω το αποτύπωμα όσον αφορά το ΝΑΤΟ, το ακριβές αποτύπωμα θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο για να το μάθουμε. Το σίγουρο είναι ότι το ΝΑΤΟ δεν θα είναι πια αυτό που ήταν. Όπως δεν είναι και ο κόσμος αυτός που ήταν, αλλά το ΝΑΤΟ δεν θα είναι αυτό που ήταν. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φανερό ότι είναι σε μια φάση μετασχηματισμού. Βλέποντας τις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν ο στρατηγικός της σύμμαχος να ακολουθούν το δικό τους δρόμο και να αντιμετωπίζουν σε πολλά πράγματα ως ανταγωνίστρια και όχι ως σύμμαχο, είναι υποχρεωμένη να χτίσει το δικό της οικοδόμημα και να το χτίσει και με πυλώνες που δεν τους είχε υπόψη μέχρι τώρα, που είναι στρατιωτική, πολεμική κλπ. Θα υπάρξει μια επιτάχυνση σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ η Ελλάδα, επειδή με ρώτησε για την Ελλάδα, θα αναγκαστεί να κάνει ένα σπαγκάτο. Ένα γεωπολιτικό σπαγκάτο.
1: Δεν είναι εύκολο αυτό.
2: Δηλαδή από τη μία έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ που λέει ότι είναι στρατηγική μου σύμμαχη και έχει ποντάρει πολλά εκεί. Απ' την άλλη όμως είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει φυσικά θα ακολουθήσουμε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα πολύ δύσκολο γεωπολιτικό σπαγκάτο. Δεν είμαι σίγουρος θα το καταφέρει να το βγάλει.
1: Να δούμε.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γιώργος Παυλόπουλος από τα Νέα, ο καλός συναδερφός. Έχεις την κλήρωση?
0: Κοίτα, φοβερό.
1: Όχι, εσύ
0: κοίτα,
1: να το πεις.
0: Φοβερό όνομα.
1: Τι άλλο, μόνο κασετόφωνα δεν έχω δειγματίσει.
0: Φοβερό
1: η Κρίστα
0: όνομα.
1: Σήμερα. Για πες.
0: Η κυρία Πανωρέα Κολόνια. Επαναλαμβάνω, Πανωρέα.
1: Έχουμε στη Λευκάδα πολύ αυτό το όνομα.
0: Ναι, ναι.
1: Πανωρέα.
0: Που το κινητό της λύγει σε 450.
1: Καλό ταξίδι.
0: 450, ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε εσωτερική δίκλινη καμπίνα και γιο ταχύ από Πειραιά για Κρήτη.
1: Μεγάλο δώρο είναι.
0: Ναι,
1: μεγάλο δώρο είναι. Τελειώσαμε.
0: Προσφορά της ANEC Lines.
1: Μπορώ να διαφημίσω τώρα την εκπομπή?
0: Τι έχετε, κυρία Λιμπαράκη?
1: Καλά, καταρχάς έχω πόλεμο. Κατά δεύτερον, το είχαμε κλείσει από την προηγούμενη εβδομάδα γιατί το ζήτησαν οι ακροατές. Έχουμε λαγοκέφαλο.
0: Έλατε, τι είναι αυτό?
1: Τι είναι? Απλά τώρα έφτασε και στην Αττική και ασχολούμαστε. Τα νησιά τραβάνε μεγάλο ζόρι πολλά χρόνια. Δωδεκάνη, σε Κρήτη γίνεται χαμός. Να σου πω, έχεις δει πως τι καταστροφή κάνουν?
0: Όχι.
1: Και πως αναπαράγονται?
0: Όχι, ειδικά αυτό όχι.
1: Όχι. Με τι ρυθμούς, ρε παιδί μου, αναπαράγονται?
0: Αυτό εννοείς. Ξέρω εγώ. Α, κυριολεκτείτε.
1: Θυμήθηκα το ανέκδοτο με τους κατζόχυρους, αλλά δεν θα το πω.
0: Ναι, μην το πεις.
1: Ναι, αυτά θα συζητήσουμε. Μην πάτε
0: πολέμο
1: πουθενά.
0: Με ποιον?
1: Τον κύριο Σέρμο. Μείνετε εδώ, θα πάμε μαζί ως τις 12. Θα φύγει ο Σκουρής.
0: Με διώχνει.
1: Επετέλωσε το καθήκον του στο ακέραιο και αποχωρεί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μας.
1: Καλημέρα.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
10: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια

0: Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Στα αθλητικά απόψε στις 7 στο πλαίσιο του παγκοσμίου κυπέλου το Ισπανία πράσινο ακροτήρι και στις 10 το Βέλγιο Αίγυπτος.
0: Τα νέα των αγορών.
3: Άνοδος 1,50% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
3: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Μπόντσος, Διονύσης Βερβελές.

0: Το συμπέρασμα είναι ένα. Η τιμιότητα σε αυτή την πλάση δεν ανταμείβεται. Προσπάθησα να είμαι τίμιος με τον συνεργάτη μου. Ναι, και να τον ειδοποιήσω ότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, δεν λειτουργεί το ασανσέρ. Το αποτέλεσμα ήταν να εισπράξω ένα μεγαλοπρεπέστατο. Δεν φέρνω καφέ, πώς τον ανεβάσω. Και πέστε μου τώρα εσείς αν έκανα καλά ή άσχημα. Δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Πάει ο καφές, θα τραγουδάμε πάει ο καφές. Τέλος πάντων, λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε είναι τα θλιμμένα παραπολιτικά 90,1, η θλιμμένη εκπομπή στο 91 με τον θλιμμένο παρουσιαστή προς το παρόν Κώστα Γκότζο. Όχι, προς το παρόν και μετά θα είναι. Χωρίς όμως τη δροσιά που κάθε μέρα εξασφαλίζει ο Διονύσης. Βέβαια εκεί είχα και μια χαρά ρε παιδί μου, γιατί έβλεπα το Μουντιάλ και πήρα αποφάσεις πολύ σημαντικές για την εκπομπή. Δηλαδή μετά τη μετάδοση, ειδικά μετά τον αγώνα Βραζιλία-Μαρόκο και τη μετάδοση, αποφάσισα και εγώ να κάνουμε διαλύματα ενυδάτωσης των παρουσιαστών και λέω τα διαλύματα ενυδάτωσης θα κάνω εγώ, θα φέρει το Ίδωρ ο Διονύσης. Θα κάνουμε το διάλειμμα ενυδάτωσης χωρίς όμως Ίδωρ. Τι να κάνουμε. Διάλειμμα ενυδάτωσης. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκφραση του Αλέξη. Ομολογώ ότι πιο πολύ στάθηκα σε αυτή παρά στον αγώνα. Έτσι έλεγες ο αγώνας. Θα σου το έχω πει, με αυτή τη Βραζιλία δεν πρόκειται να δούμε τίποτα της προκοπής. Οπότε να πάμε στα αυτά που ξέρουμε τα όμορφα και ωραία. Δηλαδή να γκρινιάξουμε. Ναι. Πρέπει να βρούμε και ένα λόγο να γκρινιάξουμε όμως. Οπότε δεν είναι και αυτό εύκολο κάθε μέρα. Θέλει και την τέχνη την γκρίνια, δεν είναι έτσι όπως νομίζουν μερικοί. Γι' αυτό και λοιπόν θα πούμε, γι' αυτό και λοιπόν, τι ωραία που τα πιστεύουμε, πάει. Και μόνο σκέψω ότι δεν θα φέρει καφέ ο άλλος, δηλαδή καταλαβαίνετε. Και μου αρέσει που ξεκίνησε, λέω, να πασταματήσω το γιο μου εκεί να πάρω καφέ στην Κλειστένωση που δουλεύει. Λέω, άσε ρε, θα φέρει Διονύση τώρα, λέω, πιο δυο καφέδες μαζεμένους. Καταλαβαίνετε με τι ψυχολογία και τι δράματα ξεκινάει αυτή η εκπομπή. Και πόσο μάλλον αν συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, παιδιά, κανιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Θα αναγκαστούμε κι εμείς να δουλέψουμε σε συνθήκες έτσι, όχι τόσο ευχάριστες, όπως χιλιάδες εργαζόμενοι. Αναγκαστικά, τους αρέσει, δεν τους αρέσει η δουλειά που κάνουν. Κάθονται και την υπομένουν γιατί πρέπει να ζήσουν τις οικογένειές τους. Πολύ βαριά έπεσε η φιλοσοφία και δεν μ' αρέσει. Ναι, λοιπόν, τα αλλάζουμε. Λοιπόν. Ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο. Είναι νωρίς για συμπεράσματα. Από ό,τι κατάλαβα. Να, ήρθε. Ήρθε.
1: Μου πάει και ένας καφές.
0: Ναι, εντάξει, Διονύση, εντάξει. Δηλαδή, εγώ φταίω. Εγώ φταίω, που είμαι ειλικρινής, ρε. Εγώ φταίω, εντάξει.
1: Όταν θα φτιάξω,
0: θα πάρω τηλέφωνο. Ναι, τι αμαργήσει.
2: Με τα κιλά που πήρα.
1: Είναι θέμα και εδώ. Εγώ είμαι χάλια, ξέρετε.
0: Είναι χάλια, ξεκίνησε.
1: Σοβαρά σου μιλάω. Είμαι 15 μέρες μια δύσπνοια, δεν μπορώ να βρω τι είναι. Σοβαρά το λέω τώρα. Δεν μπορώ να βρω τι είναι εγώ, δεν βρίσκω.
0: Τα εμβόλια. Τα εμβόλια.
1: Τι είναι, άγχος.
0: Τι άγχος, γιατί να έχεις άγχος. Υπάρχει κι άλλος λόγος να έχουμε άγχος.
1: Καρδιολόγος δεν βρίσκει τίποτα.
0: Ναι.
1: Έκανα σπυρομέτρηση, δεν φαίνεται τίποτα.
0: Τι έκανες, αυτό.
1: Ναι, έκανα.
0: Δεν σε αγχώνει αυτός που λέει φύσα, φύσα, φύσα, φύσα. Τι φύσα, φύσα, ρε με κάνει.
1: Αφού με την κάνω εδώ τα πνευμόνια μου, έκανα εκτονογραφίες και λοιπά, δεν έχω τίποτα.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ να πάω 10 μέτρα, ενώ στην Ισπανία πριν 2 μήνες.
0: Πήγαινες 10 μέτρα.
1: Με περισσότερα κιλά κιόλας, περπάτησα 15 χιλιόμετρα.
0: Έλπιζες ότι θα πάρεις το.
1: Μήπως πέρασα κανένα COVID, δεν το κατάλαβα πάλι.
0: Έλπιζες ότι τότε θα πάρεις το πρωτάθλημα.
1: Τι είναι, από τι είναι, άγχος. Μου το είπε αυτό ο καρδιολόγος, μου λέει πως έχεις κανένα αυτοάνωσο και τα λοιπά.
0: Περίπτωση να είναι κιλά, δεν σου πέρα το μυαλό,
1: Μα σου λέω ρε άνθρωποι, με περισσότερα κιλά έκανα 15 χιλιόμετρα στην Ισπανία πριν 2 μήνες.
0: Ναι, αλλά στην Ισπανία.
1: Και δεν κουραζόμουν. Τίποτα, και εδώ, τίποτα. Περπάταγα 5-6 χιλιόμετρα και τώρα εγώ να αφήσω σου λέω. Δεν είχα πρόβλημα ποτέ στο περπάτημα, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Ναι.
1: Και τώρα δεν μπορώ να πάω μία σου. Φοβάμαι μην έχω τίποτα σοβαρό, δηλαδή χτυπά ξύλο. Δηλαδή και την Τετάρτη τώρα που το πρωί έκλεισα για αυτό το πράγμα τώρα. Στο λόγο μου σου λέω. Τι σου λέω ψέματα σου λέω.
0: Παιδιά,
1: και έχουμε σένα,
0: ναι.
1: Το καταγγείλω και αυτό.
0: Ναι.
1: Με παίρνει τηλέφωνο και λέω κάτι έγινε. Μεταξύ μια πρώτη φορά φτάνω και στην ώρα μου, λέω Βασιλιά και τα λοιπά. Μου λέει μη βιάζεσαι, μου λέει. Περίμενε κάτω. Λέω να περιμένω. Φτάνω σε 3 λεπτά με εκεί του λέω. Μου λέει έχεις πάρει καφέ, δεν σου μεταξύ ότι ήμουν να πάρω καφέ και δεν πήρα τον καφέ γιατί να τον πέτει να τον προλάβω. Μην με θέλει κάτι σοβαρό, λέω, κάτι έγινε.
0: Ρε, δεν σου είπα πάρε καφέ.
1: Και μου λέει,
0: θα κατέβω εγώ να τον πάρω, μην αγωνιάς.
1: Θα κατέβεις, πώς θα ανέβεις, αν μας είπες.
0: Ποιος σου που
1: θα τους πάρω ξύλο.
0: Ποιος σου που θα ανέβω καταρχήν.
1: Θα τους πάρω.
0: Κάτσε τον πύρο κάτω.
1: Θα τους πάρω κάτι 6.30.
0: Όχι, 6.30.
1: Όταν φεύγουμε.
0: Όταν φεύγουμε.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο ρε Σάκη.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο ρε Διονύση. Γι' αυτό ρε, λά ρε Ολυμπιακή ρε, γι' αυτό είναι ρε. Δεν έχουν προβλήματα και τα έχουν λυμμένα όλα.
1: Παίζει και το άλλο.
0: Ποιο.
1: Άμα πω, επειδή είναι ένα συγκεκριμένο δελιβερά, άμα του τάξω ένα τάλιρο, του ανεβάσει πάνω. Αλλά δεν τον αφήσουν.
0: Δεν τον αφήσουν, ρε.
1: Α, γιατί αυτό δεν τον αφήνουν και γενικά να μπει στο ίσιο μου.
0: Από το μπαλκόνι, αν τον φέρει, με κανένα σκηνή να τραβάμε. Είδες Μουντιάλ.
1: Πριν το Μουντιάλ είχαμε ένα πρωτάθλημα μπάσκετ μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Πέρα πλάκα. Έτσι που το έχουν κάνει.
1: Τι είναι, ειλικρινά. Μια χαρά είναι.
0: Ένας δεν θέλω να ασχοληθώ.
1: Ένα το έκανε. Ένα το έχει κάνει.
0: Εντάξει, α μην
1: μα ένα το έκανε το μπάσκετ. Τα είπαν και Αγγελόπουλοι.
0: Ένα το έκανε.
1: Ένα το έκανε το μπάσκετ έτσι. Επειδή βλέπω το γενικεύεται ξαφνικά το μπάσκετ.
0: Ποιο το γενικεύεται.
1: Ένα το έκανε. Ένα το έκανε. Ο ιδιοκτήτη του Παναγιώτη το έχει κάνει το μπάσκετ έτσι.
0: Και πώ το έχει κάνει.
1: Αυτό με το έχει κάνει έτσι. Το μπάσκετ. Φουλ στην τοξικότητα για εκείνο και το άλλο. Ποιο το έχω κάνει εγώ. Οι άνθρωποι δεν μιλάνε ούτε Instagram έχουν ούτε τίποτα. Κάθονται εκεί, τους λένε χαζούς τους ανεβάζανε, χαζούς τους κατεβάζανε μέχρι πριν λίγο καιρό.
0: Ναι.
1: Και μόλις κάνανε ομάδα και τα λοιπά και, τα, και το σύστημα λίγο καθάρισε.
0: Ναι.
1: Από αυτό που ζούσαμε τόσα χρόνια να πούμε.
0: Α, καθάρισε.
1: Καθάρισε. Μια χαρά το βλέπω, εντάξει.
0: Δεν το ξέρω ότι καθάρισε.
1: Ναι, δεν είδα πάντως διαμαρτυρία για διαιτησία στο πέμπτο παιχνίδι. Δεν ξέρω τέτοιο. Είδα, και σου ξαναρωτάω.
0: Α,
1: το παιχνίδι, να το πάμε αλλού την κουβέντα.
0: Ναι, πάμε αλλού.
1: Αφού λοιπόν έγιναν τόσο όλα καλά στον Παναθηναϊκό φέτος. Και τον κλέψανε στην Ευρωλίγκα, στην Ελλάδα κτλ. Τον προπονητή γιατί δεν θέλει να τον αλλάξει.
0: Γιατί δεν μας αρέσει.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω.
1: Αφού τον κλέβουνε. Μια χαρά είναι η ομάδα.
0: Τώρα.
1: Τι μαμά, πώς δηλαδή.
0: Το κλέβουν.
1: Μα πώς, κατασταλάξτε το τι έχει γίνει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ήταν να ξέρουμε τι λέμε, ήταν η καλύτερη ομάδα. Το πήρε δίκαια και το πρωτάθλημα. Ήταν η πιο γεμάτη ομάδα μέσα στη χρονιά. Πήρε και την Ευρωλίγκα, μια ονειρική χρονιά. Τα παιδιά πήγανε οι Έλληνες στη Λιόλιο. Οι ξένοι πήγανε σε κλαμπ, διασκεδάσανε, δεν μπορούσαν να ακούσουν ελληνικά. Δεν ξέρω αν είχαν πάσει κανένα ρεμπετάδικα, ρεμπετάδικο εκεί το Γκότζου και όλα αυτά.
0: Ναι, άμα κάνα πηγαίνανε, θα βλέπανε γνήσια ελληνική μουσική.
1: Ναι, σωστός.
0: Ναι. Θα μπορούμε να φύγουμε τώρα από αυτά, δεν μπορώ πια.
1: Φύγαμε, είπαμε. Είπες ότι είχε Μουντιάλ, τι Μουντιάλ, τι να δω Μουντιάλ. Κουρασάω Γερμανία.
0: Όχι, όχι, θα σκοτώ.
1: Ή το ξημέρωμα Σουηδία, την Ισία, το φάγανε προπονητή, ε.
0: Ποιον.
1: Την Ισία. Το στείλανε, πρώτος που έφυγε από το Μουντιάλ.
0: Σοβαρά, πάγα το προπονητή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι περιμένανε αυτοί να κάνετε.
1: Αντίο.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, κοίτα ξέρεις κάτι. Έχω δει τα εξής. Πρώτον, επιβεβαίωσα αυτό από τη σκέψη που είχα για τη Βραζιλία, μα δεν μπορεί τώρα. Παρότι εγώ ξέρω είμαι Ρεάλ και λοιπά φανατικός, δεν μπορεί τώρα. Πρώτα βγήκε ο Βινίσιους, αφήστε με σκο, έβαλε κολάρα θα μου πούνε. Μπράβο, εντάξει, έβαλε κολάρα. Δεύτερο, αρέσει πραγματικά πόση ζημιά έχουν κάνει προπονητές γενικά στο ποδόσφαιρο. Ρε εσύ Διονύση, πέρα από πλάκα τώρα, άμα αφαιρέσεις ρε παιδί μου τη γενική εικόνα, αν παρατηρήσεις προσεκτικά τα μάτς, δεν βλέπεις ότι όλες οι ομάδες παίζουν με τον ίδιο τρόπο.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Όχι.
0: Ειδικά στο ξεκίνημα από πίσω, είναι σαν να βλέπω φωτογραφία όλες τις ομάδες. Το στόπερ, στο πλάγιο μπακ, το πλάγιο μπακ κοιτάει μπροστά, ξαναγυρίζει ένα στόπερ, το ένα στόπερ στο άλλο. Το άλλο στόπερ κοιτάει ποιο από τα δύο μπακ είναι ελεύθερο, την πηγαίνει στο μπακ, το μπακ κοιτάει μπροστά αν ο μπροστινός του είναι σε καλή θέση, κάνει μια βαθιά σέντρα. Η δεμή την ξαναγυρνάει πάλι πίσω και ούτω καθεξής. Δηλαδή αυτό το build-up, αυτό το πράγμα να έχεις παίκτες και να παίζουν όλες με τον ίδιο τρόπο. Ξέρεις ποια ομάδα με εντυπωσίασε και μου άρεσε, όχι με εντυπωσίασε και ήταν πολύ άδικο που έχασε. Η τέτοιο, το Εκουαδόρ. Το Εκουαδόρ μου άρεσε πολύ σαν ομάδα.
1: Σ' άρεσε, σ' άρεσε.
0: Και η Αμερική.
1: Τον έφαγε το
0: και
1: πράγμα.
0: Η Αμερική, αλλά η Αμερική μου κάνει εντύπωση πώς τρέχανε έτσι. Δηλαδή ήταν απίστευτο το πράγμα. Δηλαδή μιλάμε για τούρμπο. Άμα συνεχίσει έτσι είναι το πρώτο φαβορί.
1: Ναι.
0: Και επίσης, γιατί κατηγοράτε με τη Λίμπερο ότι παίζουμε σέντρες. Πρέπει όλα τα, όλοι οι πλάγοι όταν παίρνουν την μπάλα εδώ, τους έχετε δει να κάνουν ατομικές ενέργειες να φεύγουν. Όλοι κοιτάνε να ξεμαρκαριστούν, να ανοίγουν την μπάλα λίγο δεξιά ή αριστερά. Αντίστοιχα και κάνουν σέντρες. Έλεγα εδώ το αριστερό εξτρέμου της Ολλανδίας. Πώς το λέγανε. Πες το να μου αρδιώνει εσύ. Δυσύλλαβος. Όσες φορές πήρε την μπάλα έκανε την ενέργεια. Δηλαδή έκανε λίγο αριστερά με το αριστερό πόδι, την έφερνε δεξιά, πήγαινε απ' έξω και την μπάσαρε σε κάποιον που ήταν λίγο πιο πίσω στο κέντρο. Και λες, δεν είναι σκάκι ρε παιδί μου. Αυτό πράγμα να είναι σκάκι το ποδόσφαιρο. Τι να πω. Τέλος πάντων, ελπίζω σήμερα που μπαίνει το Ιράν στη μάχη θα δούμε σοβαρό ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Αυτά. Αυτά. Κόρνερ δεν βλέπω πολλά.
1: Κόρτα.
0: Ναι.
1: ίσως δεν έχει.
0: Όχι, δεν έχει εξτρέμ, γι' αυτό δεν έχουν κόρνερ πολλά.
1: Την πίεση αυτή.
0: Όχι μόνο, δεν έχουν εξτρέμ. Αν και πιστεύω ότι οι ομάδες θα είναι πολύ διαφορετικές συνέχεια. Δηλαδή είναι πολύ επίπονο το τουρνουά έτσι όπως είναι. 40 μέρες. Δηλαδή, να σου πω και κάτι, όπως είναι και προκρίνονται όλοι σχεδόν. Αν μένει ισόπαλο το μάτι του 70, γιατί να ρισκάρει μια από τις δύο ομάδες να χάσει. Α, το πάνε σβηστά και ό,τι γίνει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Τώρα θα κάνουμε τους καφές, θα το συζητήσουμε, θα κάνουμε μια... Ναι.
1: Τι θα κάνουμε. Δεν υπάρχει τρόπος.
0: Δεν υπάρχει τρόπος. Μόνο αυτό που είπες στο τέλος.
1: Εγώ δεν μπορώ σου λέω, τελείωσα. Ήδη νιώθω...
0: Εγώ, ξεθενώ. Γιατί εγώ μπορώ.
1: Νιώθω εξουθενώ. Καλά μου είπαν για την κατάστασή σου.
0: Τι.
1: Όταν σε είδαν στο τελευταίο σκαλί.
0: Ο Κώστας το είπε.
1: Δεν ξέρω, δεν ρώτησε.
0: Τι σου είπε, φοβήθηκε που με είδε. Μου λέει, μα, δεν φόβησε, μου λέει, έχεις κάτι. Τι να μπορεί, κουρασμένος, αν λέω κατάσταση του ρόφου στα σκαλιά. Και με ρωτάει, έχεις κάτι.
1: Λες και βγήκε.
0: Από πού.
1: Από ζούγκλα με λιοντάρια ήταν το.
0: Συγγνώμη, ο Κώστας πώς ξέρει πως είναι η ζούγκλα με τα λιοντάρια.
1: Δεν είπα ότι μου το είπε ο Κώστας καταρχήν.
0: Ποιος το είπε, αυτός μπήκε μόνο.
1: Ο Άσης συζητήθηκε στον όμιλο. Έχει κάμερες.
0: Στον όμιλο συζητήσανε το πράγμα.
1: Πολλά συζητάνε στον
0: όμιλο. Πολλά θα πάει ο όμιλο. Άμα συζητάνε αυτό όλη τη μέρα. Μου θυμίζει τον Παναθηναϊκό που μαζευτήκανε οι τέσσερις μεγαλομέτωχοι και συζητάγανε υποτίθεται για τη δωρεάν μεταβίβαση των μετοχών και για τρεις ώρες. Ήταν τρεις ώρες μέσα, τις δύο ώρες και αντέρωτο συζητάγανε για μένα για τον τέρμι. Να υπογράψει μνημόνιο. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
4: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
9: Τι.
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Το
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Κρατάς μυστικό?
16: Κρατάω.
15: Φιλάς σταυρό?
16: Φιλάω.
15: Παντρεύομαι.
16: Σόπα.
15: Αλλά...
16: Ο γάμος θρησκευτικός?
15: Όχι.
16: Πολιτικός?
15: Νο.
16: Τότε.
15: Κλιματιστικός.
17: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
15: Αλλά...
17: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
18: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Γυρίσαμε 2-11-10-80-8-80 πριν πάμε στο Γιωργάκη που είναι ο πρώτος για σήμερα. Να πούμε ότι συνεχίζεται και σήμερα η μεγάλη προσφορά. Καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα με την Blue Star Ferries σήμερα από Πειραιά για Νάξο. Για το ωραίο νησί της Νάξου είναι σήμερα λοιπόν η κλήρωση μετεπιστροφής για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με την Blue Star Ferries. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211-1080-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στα ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας τράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries, ή σταθερά στο ταξίδι. Θυμίζουμε, Πειραιάς Νάξο μετεπιστροφής για δύο άτομα με την Blue Star Ferries. Στο τηλεφωνικό κέντρο παίρνετε και δηλώνετε συμμετοχή. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Έλα Γιουργάκη.
1: Γεια σου παιδιά, τι κάνετε?
0: Εσύ?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Διονύση, πού είσαι?
2: Εδώ.
1: Α, τι κάνεις?
2: Ήσυχα.
1: Ήσυχα.
2: Παλεύω να συνέλθω.
1: Παιδιά, τα βλέπετε τα παιχνίδια?
0: Αρκετά, ναι.
1: Κώστα.
0: Ναι.
1: Τι ωραία ομάδα έχει αυτή η Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία δεν στο πάρε. Γιατί είναι καλή ομάδα.
1: Μ' αρέσει πολύ. Να σου πω αυτόν που έχει κάπου έβαλε το πρώτο γκολ με τις κατεβασμένες κάλτσες.
0: Ναι.
1: Πού παίζει αυτός? Τι παιχτάρα είναι αυτός?
0: Κάπου παίζανε αυτοί, γιατί αυτός μετέδε δεν έλεγε ο Ιάπωνας, έλεγε ο Τάδε που παίζει την Τάδε συνέχεια. Μετά τα μπέρδεψε, έλεγε τόσες ομάδες που τις μπέρδεψε.
1: Πω, τι παιχτάρα είναι.
0: Καλή, αυτοί. Καλή παίκτες, είναι και πειθαρχημένοι, είναι και πολύ αθλητικοί.
1: Ναι,
0: το ότι παίρνανε κεφαλές τώρα με αυτά τα νταμάρια εκεί κάτω από την Αφρική.
1: Εν τω μεταξύ έχει υπόψη ότι είναι η πιο κοντή ομάδα.
0: Έλα, μωρέ, λογικό, από σωματοδομή. Άπωνες δεν είναι υψηλοί.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Παίζουν αμυντικά.
0: Ναι, αλλά όμως παίζουν, έχουν τρίπλα, έχουν τεχνική, δεν είναι...
1: Ναι, αλλά βγαίνουν σούπερ με την τεχνική τους στο ένας-ένας.
0: Και τριπλίτσα έχουν...
1: Σούπερ με την τεχνική.

0: Αστον Βίλα, της Μπρέφορτ, θα πέσει στην Αγγλία.
1: Ναι, καλά, κάτσε, σιγά σιγά, σιγά σιγά.
0: Περίμενε.
1: Και αυτός και όλοι.
0: Θα σου πω τι έγινε με τον Μπακασέτα, Κώστα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ε, τι πώς δεν ξέρεις.
1: Πού να ξέρω εγώ, τα παιδιά που ξέρουν εκεί πέρα που ήταν
0: εκεί. Πάνε να βρει ομάδα, λέει.
1: Ναι, ποιος του το είπε αυτό, με τι ως απόφαση δεν ξέρουμε. Και για ποιο λόγο, αγωνιστικό, για ποιο λόγο. Δεν ξέρω.
0: Δεν πάει ο νους πουθενά.
1: Πάει ο νους μου ότι όπως τόσοι που μόλις τσακώνονται με κάποιον εκεί από την εξέδρα μετά τους τρώει το μαύρο φίδι, πολύ φοβάμαι ότι αυτός έτσι έγινε. Δηλαδή δεν γίνεται για αγωνιστικούς λόγους, αλλά γιατί πέρυσι είχε αυτά τα επεισόδια εκεί με τους οπαδούς και τέτοια.
0: Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά.
1: Και επειδή αυτό είναι το μεγάλο κριτήριο στον Παναθηναϊκό, μάλλον.
0: Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά.
1: Έτσι
0: αν και τον συμπαθώ, ξέρω εγώ και τα λοιπά, δεν είναι για τον Παναθηναϊκό αυτός βασικός.
1: Εντάξει, ναι, αλλά αυτό δεν κατάλαβα τώρα. Δεν είναι για τον Παναθηναϊκό βασικός από πότε?
0: Από πέρσι.
1: Από πέρσι, ναι.
0: Ναι. Δηλαδή εσένα.
1: Γιατί όποιος το έλεγε πέρυσι αυτό, το κοιτάγανε σαν να ήταν τίποτε. Τι να πω δηλαδή.
0: Και τι με νοιάζει εμένα.
1: Όχι, εντάξει, δεν σου λέω ότι να σε νοιάζει.
0: Εγώ
1: λέω. Για την οικονομία της κουβέντας το λέω, ρε.
0: Με τον Παναθηναϊκό λέω μπορούσε να παίξει, πώς το λέγανε, ο Μπακασέτας στο κέντρο με τον άλλον το που τραυματιζόταν, πώς το λένε, τον Πορτογάλο.
1: Ναι, με τον Ρενάτο.
0: Ναι, μπορούσε τώρα αυτή η ομάδα να είναι ανταγωνιστική.
1: Όχι, δεν μπορούσε. Χωρίς κέντρο, καμιά ομάδα στον κόσμο χωρίς κέντρο δεν μπορεί να παίξει.
0: Ναι, οπότε αυτή την
1: κίνηση. Εμείς τη δοκιμάσαμε αυτή την πατέντα, αλλά δεν έπιασε.
0: Τι να λέω, αυτό έπιασε. 20 λεπτά παίζανε, ήταν σούπερ. Και μετά το 20 λεπτό, γεια σας, καλή νύχτα.
1: Τι θα κάνουμε παραπάνω, δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Καμιά μεταγραφή, ξέρεις τίποτα.
1: Σιγά σιγά, να έρθει ο προπονητής, να δώσει την δείξη που να πει αυτά τα γνωστά, ήρθε σε μια μεγάλη ομάδα και τα λοιπά και τέλει και μετά.
0: Ε, και τι ήρθε σε μικρή ομάδα, ρε Κώστα, σε μεγάλη ομάδα.
1: Σε μεγάλη ομάδα.
0: Ο σύλλογος είναι μεγάλος, Κώστα.
1: Ο σύλλογος μεγάλος είναι, τι θα κάνουμε. Μα είναι μεγάλος, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, λοιπόν, άντε, φιλάκια, παιδιά,
1: τα λέμε, Γιωργάκη.
0: Γεια.
1: Α, μίλα τώρα, άντε. Κοίτα εδώ. Τι κάνεις απεργία, πεινάς κάνεις. Λευκή απεργία, τι κάνεις τώρα.
2: Εδώ μας συνέλθω. Είμαι σε διαδικασία αποκατάστασης. Γελάτε.
1: Γελάτε, λέει. Ωραία, εντάξει, θα κλάψουμε. Πάμε όλοι να κλάψουμε, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
3: Γεια σας, παιδιά.
1: Καλώς τώρα.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή να είναι, για όλους.
3: Καλή θα είναι.
1: Μακάρι.
3: Δεν ξέρω, ρε Σικώστα, αν εγώ παράδειγμα αυτό το Μουντιάλ, δεν ξέρω, βαριέμαι να το μέχρι τώρα, έτσι τώρα που είναι αρχή.
1: Εντάξει, είναι και ώρες, ρε παιδί μου, περίεργες τώρα, εντάξει. Ναι. Το έχουμε συνδυάσει όλοι το Μουντιάλ με κάποιες άλλες διαδικασίες, ξέρω εγώ, κανιά πίτσα, κανένα τέτοιο, κανιά παρέα, τώρα, εντάξει. Είναι λίγο μυστηρία η φάση. Πώς το κάνουμε τώρα.
3: Για να δούμε. Ίσως.
1: Αλλά δεν, τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
3: Καλά, εντάξει, οπωσδήποτε. Κοίταξε, είναι και ομάδες που ούτε που τις ξέραμε, βέβαια εντάξει.
1: Θα τις μάθουμε, πού θα πάει, τι δεν είναι.
3: Γιατί περίμενε κανένας ότι το Κουρασάο θα κοντράρει τη Γερμανία.
1: Έλα μου, σιγά την κόντρα που τους έκανε.
3: Αυτοί δεν λυπήθηκαν τη Βραζιλία, μέσα στη Βραζιλία και τους έριξαν λεφτά, θα λυπηθούν το Κουρασάο.
1: Δεν με λείψει, αλλά τι να κάνει, δηλαδή. Να μην παίξουνε. Δεν τους νοιάζει. Το ξέρει το Κουρασάο ότι είναι σε αυτή τη φάση.
3: Τι γίνεται με τις μεταγραφές.
2: Τα ίδια με ρώτα και στην Παρασκευή, ρε Βασίλη. Να γίνει Δευτέρα.
3: Άρα την Παρασκευή ασχολούμαστε με το μπάσκετ.
1: Καλά.
2: Δεν βλέπω κάτι. Θα δούμε αυτή τη βδομάδα. Τσάπρα, Γιαννούλη, αν υπάρχει ξανά.
1: Αφού τον Τσάπρα λέει είμαστε εμείς πολύ κοντά.
2: Εντάξει, θα δούμε.
1: Δεν σε διαβάζω.
3: Γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί κάποια ονόματα που υποτίθεται ότι όπως του Γιαννούλη παράδειγμα ή του Τσάπρα που εντάξει δεν είναι και τόσο ξεκάθαρες περιπτώσεις, γιατί αναμοχλεύονται αυτές οι περιπτώσεις, ρε παιδί μου, δεν ξέρω γιατί. Δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες.
2: Γιατί θέλουμε να πάρουμε και Έλληνες.
3: Εντάξει, αλλά γιατί άλλοι Έλληνες δεν υπάρχουν.
2: Βρες μου, πες μου δύο ονόματα.
3: Ο Σάλιακας.

0: Εγώ παράδειγμα θα έφερνα πίσω το Βρουσάι.
1: Εντάξει, είπα αν δεν έρθει ο Τσάπρας, θα έρθει ο Βρουσάι, όσο έλεγες, να μην σου χαλάσουμε το χατήρι.
0: Και πολύ εργαλείο.
1: Ναι.
0: Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση τώρα, ότι εντάξει, παλιότερα,
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
5: Εφαρμοστούν και λίγο στην κατάσταση που υπάρχει. Δεν είσαι Αγγλία, δεν έχεις έσοδα Αγγλίας να πεις ότι α, τι είναι 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια είναι πλάνη μεταγραφή, ξέρω εγώ, από αυτές που λέει μεταγραφή του αιώνα στις ομάδες. Να μπει μέσα και να παίρνει τα παιχνίδια μόνος του. Ναι, αν φέρεις παίχτη 10 εκατομμύρια και να ψάχνει να βρεις αν είναι καλός ή όχι, δεν έχει νόημα.
0: Μα περνάει και ο καιρός, θα αρχίσουν και προετοιμασίες. Όσο και αν περιμένουν οι προπονητές να δουν το υπάρχον υλικό, τι θα κάνεις στην προετοιμασία, κάποιους παίκτες σε κάποιες θέσεις θα πρέπει να πάρεις. Και άμεσα.
5: Ναι, σωστό είναι, θα πρέπει. Ναι.
0: Μάλιστα. Πώς το είδες στο μπάσκετ?
5: Δεν το είδα.
0: Τι έβλεπες?
5: Εκείνη την ώρα. Είχα πάει με κάτι φίλους για καφέ και δεν ήταν αυτός, κανένας από αυτούς δεν ήταν έτσι αθλητικός, οπότε να μην τους το χαλάσω, δεν είδα.
0: Πάντως πέρα από το καλαμπούρι, για να πω το και κάτι τελευταίο να πάρει και κανένας άλλος φίλος.
5: Ναι.
0: Είναι ανεπίτρεπτο να αφήνουν και η επίσημη πολιτεία και όλοι οι φορείς αυτό το καραγκιοζηλίκι, για να μην το πω διαφορετικά. Δεν μπορεί τώρα να παίζονται οι τελικοί για να υπάρχει αυτή, όχι απλώς τοξικότητα.
1: Τι να κάνουμε, να κλείσουμε το Instagram?
0: Όχι, να μην το κλείσουμε.
1: Άρα?
0: Να το ελέγξουμε.
1: Τι να ελέγξουμε δηλαδή, τι έχει ο καθένας στο κεφάλι του και πώς διαμαρτύρεται? Τιμωρίες δέχει το ένας, τι να κάνουμε τώρα? Πάμε, τι να πούμε.
0: Εγώ δεν είδα να τιμωρείται κανένα.
1: Πώς δεν είδες να τιμωρείται? Θα ξαναδεί Παναθηναϊκό σε κανένα χρόνο για να κόμπλεις όπως το πάει. Δεν τιμωρείται, δεν τα λέει ο άνθρωπος.
0: Αυτά είναι χάδια.
1: Χάδια, εντάξει.
5: Και τι να κάνω, να τον εκτελέσουνε?
1: Εγώ δεν τα βλέπω χάδια. Να πληρώνω για μια ομάδα που δεν πάω να τη δω από κοντά, δεν το βλέπω χάδια. Συγγνώμη κιόλας.
0: Πώς να το πω. Το συζητάμε κιόλας αν δεν πάει να δει το... Αν πραγματικά δεν είναι στο γήπεδο.
5: Δεν πάει, δεν μπορεί να αυτό να το ρισκάρει.
0: Δεν ξέρω. Εδώ στην Ελλάδα όλα γίνονται. Και φτάσαμε στο αποκορύφωμα τώρα να δούμε τις εικόνες με τον Ναν και τον Ταρίκ. Έτες και κυρίως ο Ναν που παίρνει 3 και εκατομμύρια και βάλε. Ανεπίτρεπτα αυτά τα πράγματα.
1: 4 και βάλε πες.
0: Και βάλε. Και 5 και βάλε. Και να ασχολούνται και να μπαίνουν και οι γυναίκες τους, να κάνουν δηλώσεις και οι γυναίκες τους. Αυτά μόνο εδώ τους έχουν εδώ στο δικαίωμα να τα κάνουν. Εγώ πιστεύω ότι θα σταματήσει εδώ, γιατί με την καινούργια χρονιά που δούμε ακόμα πιο περίεργα και πιο σοβαρά πράγματα.
1: Τίποτα θα δεις την καινούργια χρονιά. Θα ηρεμήσει η άλλη πλευρά. Γιατί και με τον προπονητή που πάει να πάρει θα αναγκαστεί να ηρεμήσει. Δεν θα είναι όπως ήταν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και επιτέλους θα ασχοληθούν με τον μπάσκετ και όχι οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό τα χάσανε όλα.
1: Έγινε
0: παιδιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
5: Πάμε... Ποιο προπονητή πάει να πάρει, πες μας.
1: Τον Μπράντοβιτς δεν θα πάρει.
5: Ναι.
1: Δεν θα πάρει.
5: Ναι. Εντάξει.
1: Τι ναι.
5: Όχι, λέω πολύ αισιόδοξη στο ότι άμα έρθει ο Μπράντοβιτς θα σταματήσουν αυτά και τέτοια. Ξαναλέω πάλι, ο Μπράντοβιτς δεν θα είναι ο Μπράντοβιτς που ξέραν όλοι.
1: Τι θα είναι άλλος?
5: Θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερος και...
1: Είμαι ένας άλλος ζούς.
5: Και αντίστοιχα και οι αντοχές του ή... Γενικότερα τα στάνταρτ είναι διαφοροποιημένα, δεν είναι όπως τα πήρα από τόσα χρόνια. Έτσι. Δηλαδή αυτό που λένε άδεια θα ανοιχθεί εκείνο, δεν θα ανοιχθεί το άλλο. Δεν ξέρω.
1: Πονηρός.
5: Πονηρός είναι και ναι. Γι' αυτό ναι.
1: Και από τις...
5: Πάμε στο Βασίλη, στα Μέγαρα. Ένα Βασίλη.
6: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
5: Επίσης Βασίλη.
1: Κυκλοφοράει Για γαμπρού.
5: Βασίλια, θα να πάνε, να σου ναι, το σκρούπιασε το λέτε στα μέγαρα.
6: Λοιπόν, εγώ πάντως, Διονύση στον πρόλογο.
5: Ναι.
6: Του Κώστα.
5: Ναι.
6: Θυμήθηκα Ρίτα Σακελαρίου. Κλειμένο σούρουπο, ποτέ να μην νυχτώνει.
5: Καταραμένο σούρουπο.
6: Καταραμένο, ναι, καταραμένο.
1: Δεν άκουσα, πάλευα να βρω τις ανάσεις μου.
5: Καταραμένο σούρουπο.
6: Λοιπόν, καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
1: Τα κόρητσα από όλο
6: του Ολυμπιακού.
1: Τι
6: για τις κατακτήσεις των κυπέλων.
5: Α, ναι.
6: Πήρε και στους άντρες οι οποίοι για μια φορά πήγαν Final Four, έτσι, στο Πόλο. Α, δεν πήραν κούπα, αλλά πήγαν. Λοιπόν, Κώστα.
5: Παρακαλώ.
6: Για το Μουντιάλ που λέτε και όλα αυτά. Α, παρέδεσαι πρώτα να πω στο Βασίλη από τη Νέα Ιωνία. Βασίλη από τη Νέα Ιωνία, μη ασχολείσαι με τις μεταγραφές. 30 Αυγούστου θα ασχοληθείς. Τότε θα ψώνησουν οι ελληνικές ομάδες. Τώρα θα πάρουν κάποιους παίχτες για το ρόστερ, για τα παιχνίδια και οι αγορές θα γίνουν 30 Αυγούστου. Εγώ δεν ασχολούμαι με τις μεταγραφές. Άμα ακούσω όνομα, ασχολούμαι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, και αυτό το λέω και στους άλλους φίλους. Εγώ βλέπω το παιχνίδι. Μπάσκετ είναι, ποδόσφαιρο είναι. Μπορεί να ρίξω τα πινελίκια της ζωής μου την ώρα του αγώνα. Τέλειωσε ο αγώνας, ρίξω διτής λήξη, τέλος. Κι εγώ. Ούτε ασχολούμαι με το παρασκήνιο. Ούτε αν έκανε ο Ναν, ούτε αν έκανε ο Τζόνς. Μου είναι αδιάφορο. Ούτε ασχολούμαι, ούτε σχόλια βλέπω τι γράφει ο πρόεδρος και ο κάθε σύμβουλος και ο καθένα τίποτα.
1: Καλά, αδιάφορο δεν μπορεί να σου είναι πάντως, γιατί με τον τρόπο που παίρνω αναπαραγωγή από τα μέσα ενημέρωσης, πέφτει πάντως.
6: Αλλά δεν ασχολούμαι.
1: Ναι, εντάξει, κατάλαβες το λέω.
6: Ναι, άμα το κάνει όλος ο κόσμος, θα νιώσουν την περιφρόνηση.
1: Να πω.
6: Έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν,
1: περιφρόνα με γλυκιά μου.
6: Μουντιάλ, ναι. Μουντιάλ τώρα.
5: Ναι.
6: Είδαμε την παράγκα της Γερμανίας.
5: Τι είδαμε?
6: Την παράγκα της Γερμανίας.
5: Πού ρε, με τα Κουρασάω?
6: Με τα Κουρασάω, βεβαίως. Τον ανέκδικη το διαιτητή.
1: Τι έκανε?
5: Τι έκανε?
6: Τι έκανε?
5: Δεν το είδα, πες μου.
6: Ισοφαρίζει τον Κουρασάω στο 21 και κατευθείαν κούλι break να πάρουν ανάσα Γερμανοί.
5: Το κούλι...
6: Από την πίεση που τους ασκούσε.
5: Παρακαλώ, δεν θα μου λέτε κούλι, θα μου λέτε διάλειμμα ενυδάτωσης.
6: Διάλειμμα ενυδάτωσης, έτσι.
1: Λοιπόν. Πες εκείνο που λέει τα διαλύματα ενυδάτωσης για την ιστορία,
5: ναι.
1: Και πληρώνει ο Έλληνας πολίτης και είναι μια παρέα 4-5 που ξέρουν να μεταδίδουν μόνο, mm-hmm. Και δεν υπάρχει, δεν σκώσει κεφάλι νέο παιδί στην Ελλάδα ποτέ.
5: Όχι, αφού πήγε από κανένα
1: λοιπόν, γιατί ας πέσα τα μαλλιά τους ακόμα πάνε. Λοιπόν, όχι, περίμενε λίγο μισό λεπτό.
6: Ναι.
1: Παίζουν να διαβάζουν και λίγο πριν πάνε. Δηλαδή, άμα κάνει κανένα πλάνο σκηνοθέτης και δείχνει ανθρώπους γνωστούς, δηλαδή παλιούς παίκτες ράγκμπι, μπέιζμπολ, αυτά κτλ. Δηλαδή, καλούς δημοσιογράφους, δηλαδή, τα γράφουν λίγο ποιοι πάνε και δούνε, καταλαβες.
5: Mm.
1: Δεν μου άδειε με τον Ριβάλτο και τον Τζιωβάνι, τους ξέρω και εγώ, τους ξέρω και το τελευταίο οπαδός, καταλαβες.
5: Mm.
1: Αυτό. Και όπως επίσης όταν πηγαίνεις εκεί,
5: ναι.
1: Καλό είναι να μην εξυπηρετείς τα υπαλληλικά σου συμφέροντα τα προηγούμενα, να ξύνεσαι και να λες ιστοριούλες για Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ιστορίες. Για το Μουντιάλ σε στείλαμε. Δεν σε στείλαμε να σου πεις ο Μάκελ, δεν το είδε το πέναλτι. Ο Μάκελ το λάθος που έκανε στο ΑΕΚ Ολυμπιακός ήταν δεν το είδε το πέναλτι. Στον Αντρέ Λουίζ. Και τον διόρθωσε ο Βαρίστας για την ιστορία. Γιατί βλέπω πολύ ξύσιμο με την κλίτσα και θα ξεσαλώσω. Και δεν θέλω να ξεσαλώσω τώρα τέτοιες μέρες. Έλα. Πάμε.
6: Λοιπόν, που λες, κάνουν το κούλι break, παίρνουν ανάσα οι Γερμανοί,
5: ναι.
6: Μπαίνουν μέσα, παίζουν ένα τέταρτο. Είχε κάψο να είχε τέτοια λίχτο. Τι κρατάς 60 λεπτά καθυστέρηση.
5: Τι να κάνουν δηλαδή.
6: Να το λήξει στο 35.
5: Αφού το δει. Στο 35 το λήξει.
6: Ναι.
5: Και εγώ λέω να το λήξει.
6: 60 λεπτά καθυστέρηση ρε φίλε.
5: Το είχαν βάλει το 2-1 ρε εσύ.
6: Όχι, δεν είχα βάλει το 2-1.
5: Το είχαν βάλει
6: το 38 το βάλανε.
5: Ναι, στο 38.
6: Εγώ σου λέω στο 35 να το λήξει.
5: Α, εντάξει. Καλύτερα να το σταματάμε κάτι διά μόλις ο Φάρης το Κουρασάω.
1: Έτσι ακριβώς.
6: Βεβαίως.
5: Ναι, τι όχι, δεν κατάλαβα.
6: Πάει λοιπόν το Κουρασάω μετά το 4-1, βάζει τον γκολ. Σε κανονική θέση να βάλει τον γκολ ο παίκτης ο Κουρασάω, επειδή έφυγε ο Γερμανός δηλαδή, λέει offside. Κάτσε ρε φίλε. Είναι παράγκα αυτή η γερμανική, ή δεν είναι.
5: Είναι. Έτσι να
1: έχει
5: είναι.
1: Βάλει Μέρκελ το.
5: Σαν Μέρκελ, και δεν υπάρχει Μέρκελ τώρα.
6: Η Μάντα Μέρκελ.
1: Με ρώτησε να τον έστειλε να πήγα να πάρω ένα καφέ προχθές.
5: Ναι.
1: Μου λέει ένας. Τι ομάδα στο Μουντιάλ, του λένε φίλος μου Μακρόν, του λέω. Με κοιτάει, γουρλώνει τα μάτια, του λένε φίλος μου Μακρόν και θα υποστηρίξω τη Γαλλία, φίλε. Πάει τα λαδιά, θα σπάει, σου λέει δεν είναι καλά το παιδί.
5: Ναι, γιατί.
6: Πάντως μέρη στιγμής,
5: ναι.
6: Εντάξει, βλέπω τις άμυνες να μην είναι σε καλή κατάσταση. Τα τρώνε τα κολλάκια τους, έτσι.
5: Τα τρώνε, τι θα τα κάνουν.
6: Σε όλες ομάδες, δηλαδή δυνατές, αδύνατες, τα κολλάκια μπαίνουν.
5: Κοίταξε μωρέ, εκείνο που ήταν πραγματικά και καλά να το πάθουν, διότι δεν έχουν καμιά τύχη συνέχεια, είναι η Ελβετία, οι οποίοι παίζανε λες και ήτανε πασούλες με το 1-0 και φάγανε τον κόλπο στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Παίζανε σαν καλό
6: κουρδισμένο
5: ρολόγιο, σαν καλό κουρδισμένο ρολόγιο και αυτές τις βλακίες που λέμε συνέχεια, ναι.
6: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, εγώ πιστεύω, εντάξει, θα τα βλέπουμε τώρα τα παιχνίδια, περνάει η ώρα περισσότερο, αλλά τα παιχνίδια θα αρχίσουν να έχουν ενδιαφέρον από τους 32 που θα αρχίσουν τα νοκάουτ.
5: Ναι, μόρτο, δηλαδή, έτσι προκρίνεται θα... εσύ, πρώτος, δεύτερος προκρίνεται. Σου λέω, άμα τα δύο φαβορεί στο 85, ας πούμε, είναι 0-0 ή 1-1 ή 2-2, γιατί να ζωριστούν μετά. Τελειώσανε, προκριθήκανε. Πάει.
6: Ναι, ακριβώς.
5: Κάνουν και καμιά νίκη με τον τελευταίο εκεί της Ομίλου και τελειώσανε.
6: Ναι, ναι, μία νίκη, μία ισοπαλία και έχεις περάσει.
5: Ναι, είναι, είναι αστεία έτσι όπως είναι τώρα το...
6: Και πάρα πολλές οι ομάδες, έτσι, 48 δεν είναι...
5: Έλα, άσχημα το, αυτό δεν είναι...
6: Είναι πάρα διάφορο. Πολλές οι ομάδες, έτσι.
5: Άστο. Αυτό είναι πρωτάθλημα δηλαδή, κανονικό δηλαδή με...
6: Και πες ότι ήταν στην Ευρώπη, δηλαδή θα έπρεπε να ξεκινάει...
1: Μα πάει, δεν τα λέγατε αυτά, δεν τα λέγατε αυτά.
6: Το βράδυ, να βλέπεις μπάλα.
1: Δεν θα τα λέγατε αυτά, μα είχαμε πάει...
5: Γιατί, σιγά δεν τα λέγαμε.
1: Έτσι.
5: Σιγά δεν τα λέγαμε.
6: Γι' αυτό εγώ είμαι με τα παλικάρια του Κουρασάο.
5: Εγώ με το Ιράν.
6: Τη θρηλυκή, την ηρωική ομάδα.
5: Με το Ιράν είμαι εγώ. Απόψε.
6: Είσαι με το Ιράν, εσύ είσαι με τους αλόθρισκους.
5: Ναι, αλόθρισκους, είδα και τους ομόθρισκους. Είδα τους ομόθρισκους. Ό,τι τραβήξαμε εκτός από τους ομόθρισκους τα έχω τραβήξει.
6: Το ξέρω.
5: Λοιπόν, άσυμε.
6: Λοιπόν, έγινε.
5: Κάτι λέει, Βασίλη. Πάμε στον Πειραιά, στον Γιώργο Καραγιώργο.
7: Καλησπέρα.
5: Καλώς ήρθα.
7: Τις προηγούμενες μέρες λόγω...
1: Γιώργο, πού είσαι, Γιώργο.
7: Είχα πει θα τελειώσουν οι τελικοί.
1: Και εγώ της ίδιας άποψης ήμουν, φίλε.
7: Για να τοποθετηθώ. Λοιπόν, φέτος παίχτηκαν 4 τελικοί. Τους 3 τους διεκδίκησαν οι 2 ομάδες, για τον 4ο το Super Cup ο Παναθηναϊκός δεν το διεκδίκησε, γιατί προτίμησε να κάνει το τουρνουά στην Αυστραλία και μετά επιτακτικά ζητούσε να αλλάξει το Super Cup, να μην γίνει. Λες, και όλες οι ομάδες πρέπει να περιμένουν ο καθένας που θα τελειώσει τα τουρνουά τα δικά του για να κανονίζουν τις επίσημες υποχρεώσεις. Τους άλλους 3 τίτλους δικαιότατα πήρε το κύπελο και δικαιότατα έχασε το πρωτάθλημα. Έχασε από μια καλύτερη ομάδα, πολύ τη χρονιά τα καλύτερη. Γιατί όταν άλλοι κάναν προπονήσεις, άλλοι κάναν δηλώσεις. Και οι δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα στο τέλος είναι πολύ σημαντικές. Που λέει έκαναν ευκολότερο το έργο μου. Γιατί ευκολότερο το ρόλο το έκαναν από την άποψη των παιχτών. Γιατί οι παίχτες παίζουν, ναι. Και δεν μπορεί συνέχεια να λες να προτιμάς μια άλλη ομάδα. Όταν είναι πολύ υψηλού επίπεδου και δύο ομάδες. Και μάλιστα ο Παναθηναϊκός έχει το ακριβότερο ρόστερ της Ευρώπης. Το έχουμε ξαναπεί. Επειδή έχει το ακριβότερο ρόστερ δεν σημαίνει ότι είναι και το πιο καλό ρόστερ.
1: Και πολλούς καλούς παίχτες, φίλε. Πολλούς καλούς παίχτες.
7: Ναι. Πολύ καλούς παίχτες. Εγώ επιμένω ότι έχει καλό προπονητή, άσχετα για τον Παναθηναϊκό λέω. Άσχετα αν δεν το διαχειρίστηκε σωστά το ρόστερ.
1: Ναι.
7: Και φάνηκε και στους τελικούς ότι μπορούσαν να πάρουν και παίχτες του περισσότερο ρόλο στη διάρκεια της χρονιάς. Και ο Τολιόπουλος.
1: Ναι, απλά εσύ Γιώργο ξέρεις ότι όταν πηγαίνεις να κάνεις ένα στόχο δεν είναι και εύκολο να το διαχειριστείς, δε φίλε. Δηλαδή πας με μια συγκεκριμένη ομάδα. Ξέρεις, δηλαδή μήκτε, και ο Μπαρτζούκας επειδή τα ξέρεις και τα ξέρεις καλύτερα από μένα ότι φέτος νομίζω λίγο το άνοιξε το έργο πολύ.
7: Στο τέλος όχι τόσο πολύ.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι.
7: Μπορούσε να είχε τελειώσει 3-1 αν δεν ήταν κουρασμένη ομάδα. Και. Αλλά έτσι είναι το παιχνίδι. Και οι άλλοι μπάσκετ παίζουν. Κάποιος δηλαδή δεν τις έρθει. Οι άλλοι έχουν εξαιρετική ομάδα και στο κήπεδο τους. Δεν κέρδισες και έρθει το 5 παιχνίδι. Εξάλλου τι Σάββατο βράδυ, τι Κυριακή πρωί. Το ίδιο δεν αλλάζει κάτι. Σημασία έχει το πρωτάθλημα που θα το πάρει.
1: Σωστός.
7: Έτσι. Αυτό είναι. Τώρα 3-2, 3-0. Αυτά είναι για τους φιλάθλους να πειράζει ο ένας τον άλλον. Αλλά αυτό ειδικά με τις δηλώσεις του Παναθηναϊκού όλη τη χρονιά είχε ξεπεράσει τα όρια της εμπιστοσύνης στην ομάδα. Είχε ξεπεράσει τα όρια. Εμείς μπορεί να πεις Ευρωλίγκα έχουμε καλύτερη ομάδα, θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Οκ. Okay. Την Ευρωλίγκα ένας ξέρει, θα την ξέρει. Παίχτες, δίκης, προπονητές. Αυτός που ξέραν ποιος θα την πάρει δεν πήγε καν στο Final Four. Και μπήκε οριακά στην οκτάδα, στη δεκάδα. Και αποκλείθηκε από 2-0. Του κάνει άλλος 3 συνεχόμενες νίκες. Κάνες δεν το πιστεύω, ούτε και εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει 3 φορές.
1: Μετά το 0-2 είσαι καλά.
7: Ναι, κάνες δεν το πιστεύω.
1: Δεν γινόταν. Γιατί,
7: ναι, εντάξει. Ήταν, αλλά φάνηκε ότι το έχουμε πει, σε σειρά αγώνων η καλύτερη ομάδα κερδίζει. Σε σειρά αγώνων η καλύτερη ομάδα. και επαναλαμβάνω, πλην εξαίρεσης πριν δύο χρόνια, δεν υπάρχει ομάδα στην Ευρώπη που σε δύο εβδομάδες να κερδίσει τον Ολυμπιακό σε τρεις συνεχόμενους αγώνες. Αυτή τη στιγμή, του χρόνου δεν ξέρω. Αλλά και του χρόνου με αυτά που θα γίνουν στο Ολυμπιακό θα ισχυροποιηθεί πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω με τον Κώστα για τον Ομπράντοβιτς. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη επιλογή.
5: Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω... Δεν ξέρω αν θα είναι ο Μπράντοβιτς που ξέραμε. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο σίγουρα, μετά από τόσα χρόνια να είναι ο ίδιος και να μην έχει επηρεαστεί από τίποτα.
8: Τι να κάνει.
5: Ρε παιδί μου, δεν θα έχει τις ίδιες ενοχές, την ίδια όρεξη, την ίδια φλόγα, την ίδια διάθεση.
8: Στην δεν έδειξε κάτι.
7: Θεωρώ, δεν ξέρω και πάλι, θεωρώ ότι και τον μπάσκετ έχει ξεπεράσει τον Μπράντοβιτς.
5: Και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα, όντως μπορεί να. Δηλαδή, ναι.
7: Κατάλαβες πώς το λέω εσύ.
5: Ναι, κατάλαβα.
7: Έχει φύγει 15 χρόνια από την ομάδα. Δεν είναι μόνο θέμα τι θα βρει ή τι. Έχει και ο τρόπος του. Ναι, εγώ θεωρώ ότι το μπάσκετ έχει ξεπεράσει το συγκεκριμένο προπονητή.
5: Δεν ξέρω, δεν τον έχω παρακολουθήσει πώς είναι και τέτοια, θα το δούμε. Αλλά λέω ότι φυσικά τον αγαπάω, τον εκτιμάω. Είναι άνθρωπος που έχουμε δέσει τις πιο τέτοιες στιγμές. Αλλά δεν ξέρω αν μετά από πόσα χρόνια είναι. 10 χρόνια και. 15 χρόνια. 15. Αν δεν μπορεί να είναι ο ίδιος άνθρωπος πάλι. Δεν γίνεται, αντικειμενικά.
7: Ακριβώς. Και ούτε ο ίδιος προπονητής.
5: Ναι, δεν γι' αυτό λέω, συνολικά.
7: Διότι
5: ο Μπράντοβιτς, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, ένα μεγάλο χαρακτηριστικό του ήταν η προσωπικότητά του πάνω απ' όλα. Η οποία δεν μπορεί να είναι επηρεάστη μετά από 15 χρόνια.
7: Όχι.
5: Και η κούρασή του, η βιολογική και η χειρά.
8: Εντάξει, έχουν αλλάξει εποχές.
5: Έχουν αλλάξει εποχές, εσύ δεν
8: είσαι. Λείπουν και άλλα πρόσωπα της κοινής παρουσίας.
5: Τέλος πάντων.
7: Εντάξει, λέει και στην ομάδα άλλους συνεργάτες είχε τότε.
8: Βέβαια, αυτό λέω.
7: Και άλλους έχει τώρα. Μπορεί κάποια από αυτοί να τους συνεχίζει να τους έχει.
8: Εντάξει, απλά είναι και κάτι άλλο τώρα. Σε αυτό που λέει ότι για το αν έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ. Είναι το στυλ του τέτοιο φίλε που δηλαδή... Δεν ξέρω, εδώ έχουν αλλάξει λίγο οι αθλητές. Δεν είναι όπως ήταν κάποτε.
7: Ναι.
8: Είδες για παράδειγμα, δηλαδή πάνω στην πλάκα ο Βεζένκοφ που λέει εκεί στον Μπαρτζόκα, εσύ μου έλεγες να μην έρχομαι και εκείνο, δηλαδή ξέρει τι κάτι ξενύχτια.
7: Ναι.
8: Το πρώτο που θα τους φυρίξουν ότι αυτοί οι δύο ήταν σε ένα κλαμπ το Σάββατο είναι να τους πετάξει εκτός αποστολής με τον τρόπο.
7: Πονούσε, τι να κάνουμε, έπρεπε να πάει.
8: Ναι, σωστό.
7: Όλα, ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός, δεν λένε.
8: Σωστός.
7: Ναι, για ρωτά και τους άλλους που το βλέπουν στην προπόνηση και τέλος πάντων. Αυτά δεν είναι, για άλλο τραπεζική κουβέντα. Σίγουρα, και επειδή λέμε για τους αθλητές, οι αθλητές μπορούν να τσακωθούν μεταξύ τους. Πάνω στο παιχνίδι, η στιγμή και ιδιαίτερα οι Αμερικάνοι έχουν μια ιδιαιτερότητα μεταξύ τους. Οκ, θα τα βρουν ο αθλητικός δικαστής, οι ομάδες, θα τιμωρηθούν κτλ. Με τους παράγοντες είναι διαφορετικά. Οι αθλητές μέσα στον αγωνιστικό χώρο μπορούν να κοντραριστούν, να χτυπηθούν και εκτός και στο κάτω-κάτω μετά από δύο χρόνια μπορεί να είναι συμπαίκτες σε μια ομάδα. Μπορεί να είναι συμπαίκτες σε μια ομάδα και να μην υπάρχει τίποτα. Με τους παράγοντες όμως ή και τους φιλάθλους γενικότερα είναι εντελώς διαφορετικό. Εκεί πρέπει λίγο το πλαίσιο να το μαζέψουμε. Και εντάξει τώρα μου πείτε, η μία πλευρά προτιμάει τη σιωπή και να μιλάει στο τέλος. Και να μιλάς όλη τη χρονιά δεν κερδίζει τίποτα. Θεωρώ. Δεν κερδίζει τίποτα. Τίποτα δεν κερδίζει. Και γιατί στο τέλος εκτίθεσαι. Όποιος μιλάει πολύ εκτίθεται κιόλας. Μπορεί να δικαιωθείς μια χρονιά αλλά δεν δικαιώσεις ένα κάθε χρονό. Και η αλαζονία είναι από τα μεγαλύτερα θανάσια αμαρτήματα του ανθρώπου. Εγώ αυτό.
8: Γενικά στη ζωή.
7: Ναι, γενικά στη ζωή. Εννοείται. Και γενικά στη ζωή.
8: Τα έχω πει του Κώστα αυτά, αλλά δεν μ' άκουγε κάτι περιπτώσει.
7: Ναι, γιατί υπήρχε μια αλαζονία.
8: Όχι. Okay.
7: Επαναλαμβάνω, είχε το ακριβότερο ρόστερ της Ευρώπης. Δεν δικαιώθηκε. Δεν δικαιώθηκε στη διάρκεια της χρονιάς. Τώρα γιατί δεν δικαιώθηκε, αυτά θα τα βρει ο οργανισμός εσωτερικά. Αυτό ήθελα να πω.
8: Έγινε ρε φίλε.
7: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
8: Να σε καλά. Να σε καλά που με
5: θυμίσεις. Στο Σωτήρι, στο Κερασίνη, στο Κρίστο, στην Πεδρούπολη.
8: Καλά, πάμε στο Καραμπουζουκλή, 5:49, κοντεύουμε να πάμε στα Δελτίο, να μου πάει διαφημίσεις και εσύ πάμε εδώ και πάμε εκεί.
5: Αφού εκεί πάμε.
8: Σου λείπει ο καφές μου φαίνεται.
5: Καλά, αυτό δεν το συζητάω.
8: Ο καφές σου.
5: Εσύ φταίσαι.
8: Ναι, έχεις δίκιο, εγώ φταίω για το καφέ. Όχι τίποτα, θα μας ακούνε και θα νομίζουν ότι τα βάλαμε μαζί τους και το καφέ. Πώς πάμε μετά από την καφέ λίγο να σφίξουμε τις σχέσεις μας.
5: Ναι, πάμε,
8: πάω.
5: Ναι, πάμε.
8: Πάμε μετά.
5: Πάμε,
8: οι δυο μας.
5: Οι δυο μας, ναι.
8: Μισή ώρα έχεις δηλαδή.
5: Πόσο θες.
8: Θα κεράσω εγώ ή εσύ.
5: Εγώ. Θα μου δώσεις λεφτά να κεράσω.
8: Εντάξει, ωραίο σύστημα. Πάμε.

0: όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
1: Φυσικά, στο 91.
0: Στα παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
0: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς όρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, ότι έχουμε πολύ καλή πόρτα ασφαλείας έξω, παιδιά. Τώρα βγήκα έξω να κάνω το τέτοιο μου για να μπω μέσα. Πέρδεψα και έβγαλα το αντί για την καρτούλα αυτή την ηλεκτρονική. Έβγαλα την ταυτότητα. Και λέω, κάτσε εδώ πώς το κάνουν στα έργα. Και προσπάθησα με την ταυτότητα να ανοίξω. Όπως βλέπω εκεί στα έργα που τα βάζουν ταυτότητα και ανοίγουν οι πόρτες αμέσως. Τίποτα, δεν ανοίγει τίποτα. Πάμε στο Σωτήρι, στο Κερατσίνη. Έλα, Σωτήρι.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, φίλε.
2: Εγώ με το αθλητικό ήθελα να ξεκινήσω.
1: Ναι.
2: Με το μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Εντάξει, βαζελάκιας είμαι. Δεν μου άρεσε το αποτέλεσμα. Αλλά είναι αυτό που λένε και στο χωριό μου, ήθελε έστα και παθέστα. Ναι. Σαν να το ζήταγε λίγο η ομάδα. Ο πρόεδρος το ζητάει καιρό τώρα από Πατούνα, που όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Εκεί το τσαμπουκά και την τριβή και το όλα αυτά μαζί. Εγώ πιστεύω ότι παίξανε μεγάλο ρόλο και στην ομάδα και στους παίκτες και η ένταση και όλα αυτά, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Εμένα με λυπεί να πω την αλήθεια, γιατί έπρεπε να εξηγήσω στον μεγάλο μου τον γιο που προσπαθώ με νύχα και με δόντια μπάσκετ οργατήσε κοντά στον Παναθηναϊκό. Να του εξηγήσω γιατί πλακώνονται δύο τύποι, να πούμε, οι οποίοι είναι επαγγελματίες, κονομάνε δισεκατομμύρια το χρόνο στη χώρα μου, στην πατρίδα μου, από την τσέπη τη δικιά μου και ολονών μας. Θα του εξηγήσω 13 χρονών παιδί ότι για αυτό το λόγο δεν σε πάω αγοράκι μου πουθενά, γιατί είναι ούγκανοι να πούμε όλοι και πρώτος από όλους εγώ.
0: Κάθε είναι ούγκανοι άλλοι πόδες.
2: Ορίστε.
0: Δεν είναι ούγκανοι όλοι, διαφωνώ εγώ σε αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει.
2: Διονύση, δεν είμαι απολύτως, δεν λέω ούγκανοι.
0: Απολύτως, και... όταν του μου λες ότι θα του πω αυτό, δεν έχω άλλη άποψη να ξέρεις αυτό το κομμάτι.
2: Μα ναι, γιατί όταν βλέπεις ότι από τους 100 ή 97 είναι σε αυτή τη φιλοσοφία και σε αυτή τη φάση. Έχει,
1: ότι όλοι είναι σε αυτή τη φάση, ναι. Η πλειοψηφία.
2: Διονύση, δεν ξέρεις, δεν είπα, δεν ήθελα ούτε να ακυρώσω ούτε να είμαι απόλυτος, αλλά σου λέω με βάση πώς το βλέπω εγώ με τα μάτια τα δικά μου. Μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, μου, σιγά τώρα, δίκιο έχεις.
2: Εγώ το βλέπω σε φίλαθλος, καθαρά φίλαθλος, που ανοίγω τηλεόραση για να δω είτε μπάσκετ είτε ποδόσφαιρο. Μέχρι εκεί, τελεία.
1: Δίκιο έχεις αυτό.
2: Δηλαδή εμένα δεν μου άρεσε όλη αυτή η εικόνα. Δεν με πείραξε που έχασα. Καλά να πάθω και έχασα. Δεν τρέχει τίποτα στην τελική. Και του χρόνου να είμαστε καλά, ας βάλουν στόχο, να σοβαρευτούνε. Από το... γιατί το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Όχι από την ουρά. Να σοβαρευτούν όλοι μαζί, όλοι μας. Και να έχουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα. Να μπορούμε να πηγαίνουμε όλοι στο γήπεδο όμορφα και ωραία. Ούτε μανάδες, ούτε παπάδες να βρίζονται, ούτε σπίτια, ούτε τίποτα.
0: Δεν θα αλλάξει αυτό, ρε φίλε. Αυτό δεν αλλάξει, όσο για το θες και τα λοιπά, δεν θα αλλάξει, ξεχάσαι.
2: Ναι, σίγουρα, δεν έχω καμία ελπίδα ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά ναι, οκ. Okay.
1: Λες αυτό... πάντα, ρε παιδί μου, ότι κάτι μπορεί να γίνει τελικά.
2: Ναι, μπορεί και, γιατί. Μπορεί και.
1: Εμένα αυτό όλοι... που με φοβίζει στην όλη ιστορία, ρε φίλε, είναι ότι βλέπω πολύ κόσμο. Κυρίως στο δημοσιογραφικό χώρο, που βουτάει σε όλη αυτή την ιστορία. Λες και, ρε παιδί μου, πώς το πω, λες και θα ζήσει από αυτό. Δηλαδή, δεν τους βλέπω να ενοχλούνται, ρε παιδί μου, να έχουν μια στάση που να λες εσύ, εντάξει, έλεος πιάσουμε, εντάξει, να σταματήσει αυτή η ιστορία. Όχι, το αντίθετο βλέπω εγώ.
2: Μισθολογικά, Κώστα, μπορεί και να ζούνε. Μπορεί να εξαρτούνται από αυτό.
1: Ναι, αλλά μπορεί να ζήσει αυτό, αδερφέ, δεν τραβάει πολύ για πολύ καιρό. Θα έρθει ο καιρός που θα είμαστε μεταξύ μας.
2: Κοίτα το ότι εγώ είμαι στο τιμόνι 15 ώρες και περιμένω πώς και πώς. Περιμένω να πάει 5 η ώρα, γιατί γουστάρω να σας ακούω για τον τρόπο που μιλάτε, για το αντικειμενικό της κουβέντας. Αυτό κάτι πάει να πει, έτσι, για ναι. Εσάς τους δύο και γενικά για την εκπομπή. Δεν λέω για το σταθμό ολόκληρο, λέω για εσάς προσωπικά.
1: Ναι, κατάλαβα το.
2: Γιατί και θα θίξεις αυτό που πρέπει να πεις, χωρίς να κρυφτείς πίσω από το δαχτυλάκι σου. Ο ελέφαντας κρύβεται πίσω από το καλαμάκι. Δεν γίνεται.
1: Εντάξει, αυτό έχεις δίκιο, ναι.
2: Ναι, όχι, δηλαδή... Τέλος πάντων, αυτό είναι για το αθλητικό. Και αν μου επιτρέπετε ναι. Δύο κοινωνικά ζητήματα, γιατί που και που σας πιάνει, ναι. Και το ευχαριστούμε πολύ όταν σχολιάζετε. Το ένα έχει να κάνει με το Διονύση, αυτό με το άγχος, επειδή το πέρασα και εγώ πριν κανένα δίμηνο, Διονύση, ερχόμενος από την Τρίπολη με τον πατέρα μου. Τα πατήσαμε στο κέντρο υγείας στα Μέγαρα. Ναι. Με κουμπώσανε με ένα ωραιότατο Ζάναξ, ενώ δεν έχω τίποτα, ούτε καρδιά. Είμαι, μ' αρέσει και τα παϊδάκια, τρώει την προβατίνα μου.
0: Κάτσε να τελειώσουμε την ιστορία του, ρε φίλε.
1: Στο ρίξερα αμέσω.
0: Άστον να μιλήσει, ρε φίλε, τον άνθρωπο. Μιλάμε σοβαρά τώρα.
2: Όχι, αλήθεια, μιλάω σοβαρά. Δεν κάνω.
0: Για πες και με.
2: Το δικό μου βίωμα. Μπήκαμε με το φορτηγό μέσα στα Μέγαρα. Μας κυνηγάγανε, λέει, που πάνε οι παλαβοί. Αλλά δεν μπορούσα να αναπνεύσω από την Τρίπολη. Ρε πατέρα, πνίγομαι, ρε πατέρα, πνίγομαι. Σε τέτοια φάση.
0: Και
2: πήγα εκεί πέρα, μου κάνανε καρδιο, μπούρου μπούρου, όλα αυτά τα πάντα, όλα κομπλέ, πέσανε πέντε άτομα πάνω μου. Μου λέει, αδερφέ μου, λέει, σκίζεις 37 χρονών, είσαι, μου λέει, λουλούδι. Λέω, μα δεν μπορώ να αναπνεύσω τη λουλούδι. Και μου κουμπώνει ένα γαπάκι, μου λέει, οδηγάς. Λέω, όχι, λέω, συνοδηγάς.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
4: Η ώρα είναι 6.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Έχει να κάνει, επειδή είμαστε μπαμπάδες και οι τρεις που μιλάμε, έχει να κάνει με την αδερφή μου, η οποία παλεύει εδώ και 3 μήνες με την εκκλησία να βγάλει τα χαρτιά για να παντρευτούν πρώτα Θεός με το καλό το Σεπτέμβριο.
0: Λοιπόν.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρτιά ζητάνε
1: για να παντρευτεί.
2: Σαν να μην θέλουνε να παντρευτεί, δηλαδή άντρας με γυναίκα. Δηλαδή τι είπα σε αδερφές μου, δεν παίρνεις αλήθεια στο σταυρό που σου κάνω, στο σταυρό, στο τιμόνι που οδηγάω. Μαρινάκι, πάρε, λέω, καμία συναδέλφισά σου και πήγαινε στον παπά και πες του, κοίτα, θα παντρευτούμε. Και αν, λέω, δεν πάρεις τα χαρτιά μέσα σε 2 ώρες, εγώ θα βγω γυμνό στο Σύνταγμα. Δηλαδή τι θέλουν
0: αυτοί. Γιατί είναι τόσα πολλά χαρτιά θέλει.
2: Διονύση, δηλαδή πραγματικά άμα γίνεται θα σου στείλω το τηλέφωνο της αδερφής μου σε μήνυμα, να την πάρεις.
0: Εγώ σκέφτομαι μόνη δουλειά μου που θα κάνω, να είναι αυτή, να ξέρεις. Εκδήλωση γάμων και βαφτίσεων, το έχω το θέμα, ξέρεις.
2: Μα το ωραίο είναι ότι το Φλεβάριο παντρεύτηκε ένας συνάδελφος φορτηγατζής με έναν άλλο συνάδελφο και βγάλανε χαρτιά παντού.
1: Φορτηγατζίδες!
2: Φορτηγατζίδες,
1: αμέ! Εντάξει, τώρα δεν θα πάω. Οι φορτηγατζίδες!
0: Γιατί δεν κατάλαβα, δεν κάνει επιτρέπετε.
2: Γιατί
1: δεν κατάλαβα, πάρτε τα ταμπού όλα που έχουμε.
0: Για τα ταμπού, δεν κατάλαβα, επειδή είναι φορτηγατζίδες, δεν κατάλαβα τι έγινε. Δηλαδή, δηλαδή μα σου λέγανε σχεδιαστές μόδας, δεν θα ήταν φυσιολογικό και επειδή είναι φορτηγατζίδες, δεν είναι
2: πιο. Όχι, απλά το λέει ο Κώστας Διονύση, επειδή είμαστε κατά βάθος, ξέρεις, είμαστε κατά βάθος, είμαστε.
0: Κατά βάθος έχουμε δελτίο ειδήσεων. Να είμαστε αριστεροί. Πάλι το κουτσούπα να χορεύει ζεμέτικο.
2: Είμαστε αριστεροί, βρωμάει μασχάλι μας. Τα αντρίλα να πούμε παρματήλα και δεν. Όχι, δεν ισχύει αυτό.
0: Άντε πάμε δελτίο. Να σε καλά, φιλιά. Πάμε δελτίο ειδήσεων.

0: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
0: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή αποφάσισε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή την εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια αποφυλακίστηκε με όρους. Με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο χωρών, ιδιαίτερα σε οικονομία και επενδύσεις. Επιπλέον, συζητήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό. Την επανεκκίνηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα πλοία κινούνται κατά μήκος της νότιας θαλάσσιας οδού, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και καθαρή, τόνισε. Υπάρχουν επίσης και άλλες διαθέσιμες διαδρομές, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε πως θα επιδιώξει να επικυρωθεί από τον ΟΗΕ η τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένουμε πως η τελική συμφωνία θα στηριχθεί από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σημειώνοντας ότι η χώρα θα αντλήσει διδάγματα από το παρελθόν. Άνοιξε το μεσημέρι πλατφόρμα επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης αυτών των 36.000 ευρώ ανακατοικία. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του gov.gr. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, καλή χαρακτήρισε ο Εμμανουέλ Μακρόν τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και διαβεβαίωσε πως οι χώρες της G7 θα κινητοποιηθούν απόψε για την εφαρμογή της. Θα κάνουμε τα πάντα ώστε να διασφαλίσουμε πως αυτή η συμφωνία θα γίνει πραγματικότητα και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Στα αθλητικά απόψε στις 7 στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλου, το Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι και στις 10 το Βέλγιο Αίγυπτος.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,69% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πάμε, πάμε, πάμε στον κόσμο που περιμένει με αγωνία. Χρήστος, Πετρούπολη, όλα ξέρα.
1: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά ρε, επίσης φίλε.
1: Τι έγινε? Λοιπόν, η Γερμανία έβαλε 7 γκολ στο Κρουασάο και ο άλλος λέει εκεί παρά και την Γερμανία.
0: Πλάκα έκανε, δεν το κατάλαβες ρε.
1: Εγώ είμαι Ολυμπιακό, δεν έχω άκρο φέτος, γιατί βλέπω μια από τα ίδια δηλαδή και μεταγραφές σε...
2: Καλώς τέλος Ιουνίου.
1: Τέλος Ιουλίου, τέλος Αυγούστου.
2: Από εκεί Σεπτέμβρη, άμα υπάρχει και Οκτώβριο μας αφήσουν, θα κάνουμε εμείς μια
1: φωνή. Ναι, ναι. Αλλά εντωμεταξύ αυτή η συνταγή δεν έχει πετύχει ποτέ στο Ολυμπιακό και συνεχίζουν τέλος Αυγούστου. Αντί να κάνουν οι μεταγραφές μέχρι τέλος 15 Ιουλίου και τέτοια, και συνεχίζουν τέλος Αυγούστου.
2: Γράψε ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ.
1: Τι?
2: Μπορεί να σημειώσει ένα τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Γράψε. 2-10.
0: Πρόσεξε.
2: 41.
1: Ναι.
2: 43.000.
1: Ναι.
2: Κάποτε του στείλαμε προπονητή, τώρα του στείλουμε και τεχνικό διευθυντή. Πάρε και ρώταγα αύριο τι ώρα να περάσεις. Πλατεία Αλεξάνδρας είναι. Εντάξει, πηγαίνεις εκεί, έχει κάτι μέσα. Θα το δεις. Θα το δεις. Άμα πας, κανόνισε πρόσκληση, τι ώρα θες να κατέβεις. Για πες μου. Πες μου λίγο να σου πω ότι εκείνη στάχη για να σε υπολογίσεις από το Πετρούπολη.
1: Καταρχήν, πρωτού πάω, πρωτού πιάσω δουλειά.
2: Όχι, πήγαινε καλύτερα για δουλειά και πήγαινε μετά να έχεις και αύρα, καταλαβες. Να σου εξηγήσεις πώς θα γίνει. Να είσαι έτοιμος.
1: Λοιπόν, ακούω η Άρσεναλ λέει Μπάγερ, λέει Άρσεναλ Μπάγερ και 50 εκατομμύρια μεταγραφές, 60 εκατομμύρια μεταγραφές, 70 πάντα και εμείς, όχι Ολυμπιακός, δεν λέω για τον Ολυμπιακό, και γενικά η ομάδα λέει 5 εκατομμύρια, να το σκεφτούμε, να το σκεφτούμε, λέει είναι πολλά, 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια. Πώς θέλουμε να πάμε στην Ευρώπη μπροστά, δηλαδή 7 εκατομμύρια, άμα δεν κάνουμε μεταγραφές, πάνω από 10 εκατομμύρια, 12 εκατομμύρια.
0: Πάνω από 10, 12, μπράβο, να κάνετε, να κάνετε παιδί.
1: Τι να πω, περίμενε, παίκτες.
0: Αυτή η ευχαίρεια πάντως που τα σκορπάτε εκατομμύρια το ραδιόφωνο, με ξετρελαίνει.
1: Τι ευχαίρεια δηλαδή που τα σκορπάμε.
0: Πάμε, γιατί... ανοίξε λέει 5, 10, 20...
1: Όχι, εμείς δεν τα σκορπάμε, οι Μπάγκερ, οι Άρσεναλ και αυτές δεν τα σκορπάμε. Εμείς δεν τα σκορπάμε μέχρι 6-7 εκατομμύρια, δεν τα σκορπάμε εμείς. Άλλες ομάδες τα σκορπάμε τα...
0: Ναι.
1: Καταρχήν ο Ολυμπιακός θα έχει προπονητή μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα είναι ο Λουτσέσκου, αν ξέρετε.
2: Ναι, γι' αυτό είπαμε, επειδή έχουμε βρει τον προπονητή, να πας εσύ για τεχνικός διευθυντής, να συνεργαστείτε καλά, μην έχουμε την πάρα προβλήματα.
1: Εγώ έχω παίξει σούπα, και σήμερα σας δίνω και το δωράκι σας για να, ναι, που θα πάτε για καφέ.
0: Ναι.
1: Να το βλέπετε κιόλας εκεί.
0: Ναι, για πες.
1: Με 3 απόδοση, Ισπανία και γκολ-γκολ. Να κερδίσει Ισπανία και να γίνει και γκολ-γκολ.
0: Ναι.
1: 3 απόδοση. Δεν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν μεταξύ τα έχω παίξει όλα, όχι...
0: Εσύ όλα τα έχεις παίξει, το ξέρω, αλλά ναι.
1: Όχι, με ένα-ένα. Έχω παίξει, καταρχήν δεν έχω παίξει πολύ σώμα, γιατί έχω παίξει μακροχρόνια, δηλαδή σου έχω πει η Πορτογαλία.
0: Δεν τα μπορώ το μακροχρόνια εγώ, περιμένω εγώ 100 μέρες.
1: Δεν πειράζει.
0: Και για τον τόπος τώρα.
1: Και έχω παίξει και έναν με 30 απόδοση, ένα ψηλό. Ντεμπέλε πρώτος χώρες, της Γαλλίας.
0: Ντεμπέλε, ναι.
1: Ναι, ναι. Άμα τα βάλει αυτός ο αντιπαθητικός, ο... Πες τον έπω...
0: Ποιος είναι ο αντιπαθητικός?
1: Ο Σταρ της Γαλλίας και της...
0: Ο Εμπαπέ.
1: Ναι.
2: Αντιπαθητικός ο Εμπαπέ, ρε φίλε.
0: Τώρα έχει βγάλει όνομα για τσακώνεται εκεί πέρα στην έγκυρα μεταξύ τους.
2: Ήθελα τον Τζάκι μας να πω.
0: Όχι,
1: όπου πήγε και φύγει αντί σαν αντιπαθητικός. Πήγε στην Παρή, έφυγε. Πήγε στη Ρεάλ, δεν το θέλει καθόλου. Τι να είναι δηλαδή ο Εμπαπέ? Τι να είναι, τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή εγώ, ο Ολυμπιακός πάντως...
0: Δεν το θέλει.
1: Όχι, ο Φορτούνης, ο Κωστάρας είναι...
0: Είναι συμπαθητικός, εντάξει.
1: Μεγάλη μορφή, ναι. Respect στον Κώστα. Για το Μποντέσε τι έχουμε, τίποτα, Διονύση.
2: Κάνει μπάνια με την κόρη του.
1: Δεν νομίζω.
2: Μία.
1: Έκανε και το αυτό το ρωτήνε για τον Κώστα τον Φορτούνη. Είναι φίλοι αυτοί.
2: Ναι. Κατά τα άλλα μου λες δεν κάνουμε μεταγραφές.
1: Ποιον έκανε?
2: Εσύ λες, δεν κάνουμε. Μόνο. Πώς δεν κάνουμε?
1: Ποιον?
2: Δεν πήραμε τον Φορτούνη.
1: Ναι.
2: Άρα κάνουμε, δεν κάνουμε.
0: Δεν το άρεσε.
1: Ο Φορτούνης δεν μ' άρεσε. Τι λέτε, εγώ έχω...
0: Όχι, δεν σου άρεσε αυτό που σου υποδιορίζεις.
1: Ρε μεταγραφές...
0: Κανονικές λέει ο άνθρωπος, ναι.
1: Καλές μεταγραφές και
0: καλές,
1: τέτοια τώρα
0: τέτοιες,
1: θα κάνω και τέτοια. Ο Παναθηναϊκός πάει να πάει Βλαχοδήμο και τέτοια 20 εκατομμύρια και...
0: Φοβερό, ναι, να προσέξουμε.
1: Το Μπακασέ, ο Μπακασέτα, ξέρεις πόσα παίρνει το χρόνο, το, πόσα θα πάρει φέτος.
2: 1.800.
1: Όχι, δεν το ξέρετε καλά.
2: Για να το λέω. Να μαθαίνουμε. Σου είπα εγώ, κατεβαίνεις κάτω να τα λύσουμε.
1: Ναι, είναι κλιμακωτό το σύμβολο. Ο τελευταίος χρόνος είναι 2.200.
2: Πόσα?
1: Ο τελευταίος χρόνος φέτος είναι 2.200.
0: Μπα, ναι. Τώρα το λένε αυτό.
1: Τι τώρα?
0: Τίποτα, άστο, κάτι σκεφτόμουν εδώ πέρα. Άστο.
1: Ναι, και δεν το άκουσα από ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Από ρεπόρτερ άλλης ομάδος. Το ακούσε που πουλούνται άκουσε τον Παναθηναϊκό. Το τελευταίο χρόνο είναι 2.200, είναι κλιμακωτό το συμβόλαιο. Αλλά δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Μην νομίζετε, δεν θα βρει ομάδα, θα μείνει εκεί στην Παιανία και θα κάνει γύρω γύρω όλοι.
0: Όποτε... Παιανία, ρε. Πάει Παιανία, ρε. Πού ζήσει, ρε.
1: Α, τώρα που είπε Παιανία, δεν άφησε και τίποτα, λένε ο Βαγγελιάρης, τα πήρε όλα.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Σε αυτό έχουν δίκιο. Πρέπει κανονικά. Εγώ δηλαδή ήταν ανέτοιμο αυτό που έκανε. Δηλαδή το διώξανε με το ζόρι. Όχι, ρε, κάτσε, ρε. Έπρεπε κανονικά να του πει, παιδιά, επειδή πραγματικά σα καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Θα σα δώσω και θα σα φτιάξω ένα προπονητικό.
1: Ναι.
0: Θα σας δώσω και μια χορηγία 10 εκατομμύρια το χρόνο. Θα σας φτιάξω, περίμενε, θα σας φτιάξω και πώς το λένε, και ιδιόκτητα γραφεία.
1: Ναι.
0: Θα σας φτιάξω και ένα γήπεδο και μετά θα σας δώσω το Παναϊκό τζάμπα να οικονομήσετε τα περαιτέρω μόνοι σας. Πλάκα κάνετε, ρε. Πλάκα κάνετε.
1: Αφού δεν θα φύγει, θα αφήσει ένα γήπεδο.
0: Τι θα αφήσει?
1: Ένα γήπεδο, φωτατικό να φύγει.
0: Σε ποιον θα φύγει? Σε ποιον?
2: Διάλειμμα, γεια σας.
0: Στον Παναϊκό.
1: Στο
2: καλή συνέχεια.
0: Θα έχει γήπεδο Παναϊκός, δεν το ξέρω.
2: 2-10-41.
1: Δεν έχει το φωτατικό.
2: 2-10-41.
0: Δεν έχει γήπεδο.
2: 2-10-41-43.000. Πάρε και κάνε δουλίτσα, προχώρα. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ποιες είναι οι top επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού? Στο νούμερο 3 τα παγάτια σε ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1 το ταξίδι με Blue Star Ferries. Blue Star Ferries, σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο SimoRap. Κατεβάστε το τώρα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με Θεσσαλονίκη. Κυρία Αναστασία και λοιπές δυνάμεις.
3: Η ώρα είναι 6 και 4.
4: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα.
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Και έκανες.
10: Έβαλα πρωτεύγια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 200. 353 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
14: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr Κωδικτόνος 16.
15: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
16: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
15: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
17: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

0: 21 λεπτά μετά τις 6 πάμε στην κυρία Αναστασία, περιμένει αρκετή ώρα. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας.
2: Καλά. Γεια σας.
1: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
2: Επίσης κυρία Αναστασία.
1: 42 λεπτά λέει το κοντέ.
0: Ναι. Κοντά είμαστε, 40
1: κάτι λεπτά. Καλά είναι, εδώ. Δεν πειράζει. Ναι. Τι κάνετε γενικά.
0: Αλλά δεν είναι, αλλά εντάξει.
2: Ναι.
1: Να σου πω Διονυσάκη για αυτό που λες. Έχεις άγχος. Ξέρεις τι να κάνεις. Να βγαίνεις από το σπίτι σου, να κάνεις μία-δύο βόλτες γύρω-γύρω, ήρεμος.
2: Τότε θα το πιάσει.
1: Και θα πει, όχι, κάνεις λάθος.
2: Από την κούραση.
1: Λοιπόν, πάει αυτό. Δεν μου λες, Κώστα.
2: Ναι.
1: Δεν το είδες το παιχνίδι,
2: όχι.
1: Εσύ δεν το είδες.
2: Εγώ, ναι.
1: Ναι,
0: δεν το είδα, αλλά έχει άποψη.
1: Αν όμως γινόταν κανένα άλλο αποτέλεσμα.
2: Θα το χαδεί.
1: Να δείστε.
2: Είμαι ειλικρινή, θα το χαδεί.
1: Και να δούμε τι θέλεις. Λοιπόν, άσε αυτά τα ψόφια που λένε κάποιοι.
2: Ναι, τα ψόφια τα αφήνω εγώ, αλλά αυτά δεν με αφήνουν.
1: Για την κουβέντα. Λοιπόν, όχι, εντάξει, το λέω για να σε πειράξω.
2: Ναι, βέβαια,
1: εγώ τώρα θα πω όμως λιγάκι για τα χτεσινά. Αν μου επιτρέπετε. Ότι μπόρεσα και...
2: Α, να πούμε ότι την είδησε.
0: Είναι τέλος ο Αταμάν και επίσημα να πούμε.
2: Επίσημα του Παναθηναϊκού. Τελείωσε.
0: Ανακοινώθηκε, έτσι. Το ευχαριστώ ο Παναθηναϊκός να μην είμαστε στα social media. Πάμε για άλλα.
1: Θα πάρει τον Ομπράντοβιτς.
2: Καλά.
1: Γιατί δεν ήταν καλός.
2: Καλός ήταν, χρυσός, αλλά άλλο λέω. Πολύ, το έχουν όλοι πολύ σίγουρο, δεν ξέρω.
1: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ήταν, από ό,τι άκουσα.
2: Δεν πάει να είναι αυτός που είναι, αλλά εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ λίγο θέλω να πω για αυτά τα επεισόδια που λέμε.
2: Ναι.
1: Κάποιοι λένε φταίνε και οι δύο. Συγκεκριμένα για να πούμε ότι φταίνε και οι δύο, να έχουμε γεγονότα που έχουν κάνει και οι δύο. Έτσι δεν είναι. Γιατί δεν είναι μόνο το χτεσινό παιχνίδι αυτό που έγινε. Και ακόμα δεν ξέρουμε και ποιος έκανε και την αρχή σε αυτό. Αλλά όλα τα άλλα, τώρα το να βγαίνουν όλοι και να λένε όλοι είστε οι ίδιοι. Ποιος είναι ίδιος, ο παιδιά στο ίδιο καζάνι. Βράζουμε όλους. Οι Αγγελόπουλοι, έχετε ακούσει ποτέ να πάρουν καμία ποινή? Να μην μπορούν να μπαίνουν στο γήπεδο, να μην κάνουνε? Νομίζω όχι, έτσι δεν είναι. Ενώ αντίθετα ο κύριος Γιανακόπουλος, δεν ξέρω κι εγώ πόσους μήνες έχει τιμωρία. Άρα δεν λέμε ότι και οι δύο ομάδες κάνουν το ίδιο. Είναι έτσι, Κώστα?
2: Εντάξει, υπάρχουν διαφορές στη συμπεριφορά, υπάρχουν.
1: Κοίταξε, συμπεριφορά απλή, να πεις μια φορά ναι, εδώ γίνεται συνέχεια. Γίνεται χρόνια πολλά αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί και κάποιος άλλος σε κάποια φάση, σε ένα γεγονός να αντιδράσει. Και αυτό το προχτεσινό που έγινε, εγώ λέω το εξής. Ο Ολυμπιακός άρχισε να βγάζει το τρόπαιο, να κάνουν γύρω-γύρω, αγκαλιές, φιλιά, χίλια δυο πράγματα. Οι άλλοι είχαν πάει μέσα στην... εκεί που... πώς λέγονται...
2: Στη Φυσούνα. Στη Φυσούνα.
1: Πάνε μέσα στη θέση τη δική τους.
2: Ναι.
1: Κάθονται λοιπόν εκεί. Είχε περάσει μισή ώρα και πλέον...
2: Μη κουνιάζει κυρία Αναστασία, τρέμει το... Ναι, έλα.
1: Δεν κουνάω εγώ.
2: Τώρα σε ακούμε, ναι, τώρα σε ακούμε καλά.
1: Λέω, στα αποδυτήρια είχαν πάει από πολλή ώρα. Και τα αποδυτήρια, όπως μας δείξαν πολλές φορές, είναι μια μεγάλη αίθουσα που έχει δεξιά και αριστερά καμιά δεκαπενταριά πολυθρόνες, καθίσματα.
2: Εντάξει, άμα θέλουν να βρεθούν μεταξύ τους, βρίσκονται.
1: Ναι, με αυτό σου λέω. Τι έκανε τώρα, γιατί δηλαδή ο Ναν περίμενε στην πόρτα, του λέω. Τι έκανε τώρα, γιατί δηλαδή ο Ναν περίμενε στην πόρτα να περάσουν οι άλλοι από εκεί.
2: Δεν ξέρω, ήταν ευριασμένος, ήθελε κάτι να πει,

0: Δεν ήταν από την αρχή, έδειχνε ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά...
1: Κάτι δεν πάει καλά, αυτοί πάνε σπίτια και μετράνε εκατομμύρια για ένα σύστημα.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό λέω μόνο, δεν το σκέπτονται. Παίρνουν τόσα λεφτά που ένας εργαζόμενος θα πρέπει να δουλέψει 200 χρόνια για να πάρει έστω ένα. Λοιπόν, αλλά δεν ξέρω, έχουν και την αβάντα των ανωτέρων τους να πω ότι... Δεν θα τιμωρηθούν, ότι δεν θα...
2: Μα τι θα τιμωρηθούν, μωρέ, γιατί τώρα θα είναι εδώ, του χρόνου θα είναι κάπου αλλού, σιγά τώρα μην τους ψάξετε να τους βρίσκετε. Έχουν τη ζωή τους, έχουν τα λεφτά
0: αλλά
2: τους.
0: Αλλά δεν είναι ωραίο, δηλαδή μια μέρα τέτοια που η μία ομάδα πήρε το τρόπαιο, άλλες χρονιές τις παίρνει ο Παναθηναϊκός. Αντί να το χαιρόμαστε, να έχουμε να λέμε τώρα αυτό που λέω εγώ, αυτό που είπαν οι άλλοι από χτες... Τι γίνανε, τα γεγονότα, έπεσε.
2: Έχει ξεφύγει η κατάσταση δυστυχώς και δεν είναι αυτό δηλαδή
0: ναι,
2: το πράγμα.
0: Φαίνεται ότι έχει ξεφύγει τουλάχιστον στα μεταξύ μας παιχνίδια και περισσότερο στο μπάσκετ. Έχει ξεφύγει δυστυχώς.
2: Ναι, στο
0: αλλά
2: μπάσκετ.
0: Δεν ξέρω, αυτοί που είναι υπεύθυνοι ή ο ένας που είναι περισσότερο υπεύθυνος, ας βάλουν τα πράγματα κάτω, δεν είναι ωραίο. Αύριο θα χαρούν εκείνοι άμα πάρουν πρωτάθλημα. Θα πρέπει να πάνε οι άλλοι δηλαδή να παίξουν ξύλο.
2: Θα γίνουν βρε κύριε Αναστασία μου πάλι τα ίδια.
0: Εντάξει.
1: Έγινε...
0: Θα γίνονται. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλό συνέχεια.
2: Πάμε στο Θεσσαλονίκη στο Σπύρο. Έλα Σπύρο.
3: Μια καλησπέρα.
2: Καλώς ήρθατε.
3: Δεν θα ασχοληθώ με το μπασκετικό το κομμάτι. Αν πάλι παρά να πάθουμε καρδιά. Πραγματικά Συρία εκεί δύο. Μου θύμισαν αυτή είναι μαθημένη στο Street Fight. Ψηλό δρόμο έτσι.
2: Έμω τέτοιο στυλ ναι.
3: Δηλαδή εντάξει, τώρα από εκεί πέρα οι μεγάλοι παίκτες και κυρίως για τον Αν, γιατί αυτός είναι ο ηγέτης, ο Τάρικ είναι περισσότερο ο ρολίστας. Οι μεγάλοι ηγέτες ξέρουν να κρατάνε τα νεύρα τους, μην κρεμάσουν την ομάδα. Γενικά ο Αν τα τελευταία εξάμεινα έχει απίστευτο εκνευρισμό, που σημαίνει πρέπει να προβληματίσει την ΚΑΕ γιατί είναι μόνιμα εκνευρισμένος το τελευταίο εξάμεινο, τι προκαλεί. Έτσι. Μπορείς και ο Αν να πείσει τον Τάρικ, μπορεί να κάποιος άλλος, για μένα πρέπει να τιμωρηθούν και οι δύο. Και... Και αν διαβάζω αυτό που ακούω και πάνε για αθλητικό νόμο, εμπλέκονται και άλλοι. Και ο Σόρ και ο Σλούκα διάβασαν την πράγμα κτλ. Και μιλάνε για ποινές από 6 μήνες εκτός αγωνιστικών χωρών, αν εφαρμοστεί νόμος αθλητικής βίας στην Ελλάδα. Έτσι το τονίζω. Με αυτά που διαβάζω. Τώρα από εκεί πέρα δεν θα λυπηθώ τώρα τον άλλον, γιατί κάνα το χόμπι του σε επάγγελμα. Και αυτό που λέει και ο Διονύσης, πάω σπίτι και μετά δεν τα προβλήματα που λυμμένα. Έτσι ας προβληματιστούν και οι δύο. Δεν θα τους λυπηθώ.
2: Α, δεν θα προβληματιστεί και δεν θα προβληματιστεί κανένας από τους δύο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Αυτό είναι το σίγουρο.
2: Αυτοί μπορούν να βρεθούν τώρα σε, αυτοί μπορούν να βρεθούν σε ένα νησί και να πίνουν καφέ μαζί ποτό το βράδυ. Άσε με τώρα.
3: Ναι. Εδώ θα βγει ένας χαμός με τους Παναγίοι. Έχει γίνει...
2: Χαμός δηλαδή, έγινε.
3: Αναβιώνει σε εποχές, σε δεκαετίες 90 άρι μπάσκετ.
2: Έλα.
3: Δηλαδή και το είχαν τόσο... Ναι, παιδιά πίσω στα πράγματα. Έτσι. Επειδή θα σκελοποιηθεί και ο ΠΑΟΚ, το χρόνο το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι μετά το NBA το καλύτερο πρωτάθλημα που υπάρχει.
2: Μακάρι ρε φίλε, μακάρι να δούμε λίγο πρωτάθλημα.
3: Το ζήτημα ποιο είναι, έτσι. Όπως υπάρχει κόντρα ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό με τόση τοξικότητα, θα γίνει ακριβώς τη ίδια στο Θεσσαλονίκη.
2: ΠΑΟΚΑΡΙΣ, ε.
3: Γιατί. Ναι, θα γίνει τόσο γιατί ο Άρης δεν έχει το ποδόσφαιρο να αντιπαρέχει. Ο ΠΑΟΚ την τελευταία χρόνια είναι το αφεντικό της πόλης. Τώρα αυτή τη στιγμή το μπάσκετ, επειδή ο Άρης είναι μπασκετικός κόσμος, πάνε διεκδικείς τα πάντα. Και φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Και εδώ πρέπει να προβληματιστούν πλέον όλοι οι διοργανωτές, οι μπάσκετ, οι λίγοι, οι υπουργοί κτλ. Γιατί ξέρεις άλλο να διεκδικούν δύο και άλλο τέσσερι. Και τα λεφτά πλέον που πέφτουν είναι πολλά.
2: Ναι, όντως, όντως.
3: Δηλαδή αν το σκεφτείς πλέον είναι πολλά τα λεφτά. Πρέπει να γνωρίσει τον Ολυμπιακό περιμένουμε. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Υπομονή.
2: Πολύ νωρίς. Όλες οι ομάδες περιμένουν.
3: Αλλά δεν κινείται και καμιά ομάδα έτσι.
2: Τι να κινηθούν τώρα, τι να βρουν τώρα, τι να πάρουν. Ποιος θα τρελαθεί να βιαστεί να έρθει στην Ελλάδα γρήγορα γρήγορα να μην χάσει το συμβόλαιο της Ελλάδας.
3: Και μέχρι τώρα το Μουντιάλ σούπα έτσι.
2: Εντάξει, μα είναι έτσι όπως είναι το Μουντιάλ η διοργάνωση. Φυλάγονται οι ομάδες ακόμα, κρατάνε δυνάμεις.
3: Ναι, η καλύτερη στιγμή είναι αυτή ο παδός που... Αυτή η ομάδα
4: που στη
3: Γερμανία
4: πώς τη λένε, Μαξ FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
5: Η ώρα είναι 6:30.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕ.

0: και επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Το Εκουαδόρ. Πολύ δροσερή εξέδρα.
3: Και κάτι άλλο, οι Ιάπωνες. Διδάσκουν πολιτισμό.
2: Του σκουπίζανε.
3: Σκουπίζανε τα σκοτεινά, τα διπλώσανε. Δηλαδή, αν είχα κόρη, θα παρακαλούσα να πάρει.
2: Να πάρει Ιάπωνα.
3: Ναι, κόρη μου. Εσύ, Διονύση, εσύ που έχεις κόρη, ψάξτε το. Θα περάσει τέλεια.
4: Για εδώ, για
3: εδώ. Δεν θα κάνει καμία δουλειά. Λοιπόν.
2: Ναι.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Να είσαι καλά, φίλε.
3: Και τα λέμε.
2: Γεια. Έλα, γεια. Πάμε στο Στέλιος. Να δίνει ένα Στέλιο.
5: Καλησπέρα.
2: Καλώς τώρα.
5: Καλή εβδομάδα.
2: Πείσε, φίλε.
5: Διονύση, καλά.
4: Εδώ ρε φίλε.
5: Μπράβο.
4: Πάρε μας συνέλθω.
5: Όλοι εδώ είμαστε, να είμαστε καλά το θέμα είναι. Θέλω να πω δύο πράγματα καταρχάς. Τελείωσαν τα παιχνίδια, είχε ένταση. Εγώ αυτά που έχουν συμβεί δεν τα θεωρώ τα σπουδαίο, πάντως να ξέρετε. Συμβαίνουν μεταξύ των παιχτών αυτά. Είναι πάρα πολύ ψηλή η παλμή. Είναι εύκολο όταν ξεφύγεις από το στόχο σου να δημιουργηθεί, ας πούμε, αυτή η υπερένταση, η ένταση όλη και...
2: Ναι.
5: Δεν το θεωρώ ότι είναι κάτι κακό, απλώς δημοσιοποιήθηκε, έτσι έχουν γίνει εκατοντάδες τέτοια επεισόδια τα οποία δεν λαμβάνουν χώρα, ας πούμε, μπροστά σε μάρτυρες, δεν τα δημοσιοποιούν. Δεν είναι κάτι δηλαδή που είναι για μένα περίεργο. Έχει
4: συμβεί... Δεν είναι ωραία εικόνα πάντως.
5: Ναι, επειδή φάνηκε, γι' αυτό λέω.
2: Επειδή φάνηκε δεν ωραία εικόνα.
5: Επειδή φάνηκε, αυτό
2: είπα. Όντως, αυτό έχει δίκιο τώρα.
5: Ότι έχει γίνει είναι... όμως άπειρες φορές.
4: Και είναι διαδεδομένος και ο ΨΑΚ το όργανο και των παιχτών.
5: Ναι.
4: Το πέσω σε να τα βάλει με τον Τζόνσον.
5: Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, για να το πούμε έτσι με τα λόγια, ας πούμε τα καθημερινά, η επιμονή της ΕΡΤ να δείξει το επεισόδιο αυτό, ενώ δεν έρχεται το ίδιο να δείξει την είσοδο του Γιανακόπουλου, του κ. Γιανακόπουλου.
4: Συμφωνώ.
5: Ήταν ντροπιαστικό αυτό στο γήπεδο του Ολυμπιακού που έχει κερδίσει το πρωτάθλημα, που θα μπορούσε το πέρας του Ντούκου να το σβήσει ή να το αφήσει μετά να το δείξει, ρε παιδί μου. Ήθελε να βγάλει επιτόπου ρεπορτάζ. Επιτόπου ρεπορτάζ, αυτό είναι ανίκουστο, έτσι. Συμφωνώ να το, αν θέλει να το κάνεις, κάτω και στην πρώτη προγραμμή παιχνίδι που έχει γίνει.
4: Μάλιστα, στην ανακοίνωση έλεγε ότι έχουν οδηγία να μην προβάλλονται τις στιγμές και μετά δείχνουν αναλυτικά.
5: Και μετά έλεγε ο εκπονητής, ο οποίος δεν ξέρω αυτό που αποκαλείται ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι γίνεται.
4: Δεν αποκαλείται τίποτα.
5: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό. Έλεγε, πέστε μου τι έχει γίνει, δώστε μου λεπτομέρειες.
4: Ο εκφωνητής, αν θες να ψήσουμε στο τελευταίο παιχνίδι, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι πήρε μια θέση.
5: Ναι, και στο τέλος όμως επέμενα για κάτι.
4: Δεν επέμενε. Περισσότερο επέμενα από το ρεπόρτερ του αγωνιστικού χώρου, από ό,τι κατάλαβα εγώ. Και πήγαν να βγάλουν και τη δήλωση.
5: Να, εγώ να σου πω, σου ξαναλέω.
4: Επειδή δεν είμαι... ήξερε τι είχε κάνει, δεν μίλησε καν.
5: Δεν είμαι κατά το να δείχνονται, αλλά δείχνονται όλα όμως.
4: Ναι, δεν διαφωνώ σου λέω.
5: Αυτό
4: λέω,
5: τίποτα άλλο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πάνω στον μπάσκετ για να τελειώνω με αυτό, ότι υπάρχει μια μεγάλη φάμπρικα που βλέπετε, Κώστα, δυστυχώς έχει ξεκινήσει την ομάδα σου και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αποδόμηση στον Μπαρτσόκα, ένας προπονητής ο οποίος σε κερδίζει στην Ευρώπη συνέχεια. Σου παίρνει το πρωτάθλημα δύο φορές συνεχόμενη σεζόν. Και εξακολουθείς, παίρνει την Ευρωλίγα, εξακολουθείς να το λιδωρείς. Δηλαδή, ξέρεις, κινούνται ορισμένοι άνθρωποι στα όρια του γραφικού, έτσι.
2: Τι να σου πω.
5: Ρε φίλε, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει αυτό. Δηλαδή, ένας Έλληνας προπονητής, εγώ σου λέω κάτι άλλο, αν ήταν ένας Έλληνας προπονητής στη θέση του Παναθηναϊκού και ήταν ένα παιδί του Παναθηναϊκού, ας πω, πού είναι Παναθηναϊκός, το πω έτσι.
2: Ναι.
5: Θέλω να πω, όχι πρώην παίχτη, να πω ένα διαλέκτο που θέλετε. Τι θα είχατε κάνει, θα τον είχατε κάνει, με Θεό, δεν έλεγατε ότι αυτός αξίζει. Και εγώ το στάξει ο άνθρωπος.
2: Ναι, μόνο, λίγο, τι δεν το
5: συζητάω. Εδώ για ποιο λόγο δηλαδή ο Μπαρτζόκας τόσο πολύ πολεμιέται, τόσο πολύ.
4: Πολεμιέται, φίλε μου,
5: από ένα σύστημα.
4: Πολεμιέται γιατί έχει κάνει τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια την πιο πετυχημένη ομάδα.
5: Και ξέρεις τι γίνεται. Βγαίνει ο προπονητής του Αμαρουσίου που είναι αδερφός του αγριτανόμαστου δημοσιογράφου και δηλώνει ότι είναι πολύ μεγάλος προπονητής ο Μπαρτζόκας και πρέπει αυτό επιγόντως να το προβάλλει και να το δείξει. Δεν έχει δικαίωμα να το κρατήσει.
4: Ναι, εντάξει, το προβάλλει.
5: Έτσι δεν είπε.
4: Το προβάλλει που πρέπει ο Μπαρτζόκας προς τον αδερφό.
5: Όχι, παιδί μου, τι είπε ο προπονητής αυτός.
4: Δεν συγκινούμε ιδιαίτερα.
5: Δεν λέω γι' αυτό. Το λέω
4: ότι ο προπονητής αυτός προχωράει σε καταγγελίες για την ΕΟΚ. Αλλά όταν ήταν προπονητής της προηγούμενης ομάδας που έπρεπε να
5: πει ότι παίζει, κόλτσαρε,
4: δεν πήγε σπίτι του.
5: Εγώ δεν παίρνω τα
4: πράγματα. Όχι, άμα εγώ κρίνω όλο το πακέτο. Δεν κρίνω ότι με συμφέρει.
5: Λέω τώρα εδώ πέρα, επειδή όμως βγαίνει και λέει μια αλήθεια, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω.
4: Και το άλλο γιατί ήταν ψέμα τότε που λέει.
5: Ρε φίλε, εγώ είναι μέρος του συστήματος. Το σύστημα έτσι είναι.
4: Α, έτσι είναι. Άρα ότι μας συμφέρει να
5: το λέμε. Συγγνώμη, δηλαδή, Διονύση, το πρώτη φορά το βλέπεις αυτό.
4: Όχι, δεν ξέρω. Άμα εγώ διαφωνώ με
5: κάποιον. Πρώτη φορά δεν τα λέγαμε και δεν τα είχαμε ξαναπεί κι άλλες. Και μάθω, ο Κώστας είχε αφηνιάσει, είχε δίκιο. Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά το σύστημα δυστυχώς έτσι λειτουργεί. Λοιπόν, και θέλω να πω για ένα τελευταίο για το ποδόσφαιρο που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, δεν έχει σχολιάσει. Δεν σηκώστε να σου κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη που θα ρωτάω εσύ, γιατί αφορά και την ομάδα σου, έτσι.
2: Ναι.
5: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι που όλη τη χρονιά λέει ότι κυνηγεί το σύστημα την παράγκα.
2: Ναι.
5: Τώρα γιατί ψήφισε να μείνει ο Λανό αυτός ποιος είναι.
2: Δεν ξέρω.
4: Έχει παρεγγείλει.
2: Θα του πάνε του Αλαφούζου ότι ψήφισε τον κάτι θα γίνει.
5: Τι θα γίνει.
2: Δεν ξέρω.
4: Τώρα θα φάτε και Έλληνες διαιτητές φέτος. Περιμένετε τώρα. Γυρίζω.
5: Ωραία, τι μας διαιτητές άκουσα.
4: Θα φάτε και Έλληνες διαιτητές φέτος. Πρέπει να κοπούν οι ξένοι.
2: Ναι.
5: Ναι. Ωραία, λεφτά. Συγγνώμη τώρα. Ο κύριος Ηλιόπουλος δεν είναι που έλεγε ότι εμάς μας κυνηγήσαν θεοί και δαίμονες.
4: Ναι, αλλά πήρε το πρωτάθλημα.
5: Και πήραμε το πιο τίμιο και το πιο μάτιο αυτό. Και ξαφνικά γιατί, αφού λοιπόν τον κυνήγησαν, γιατί ψηφίζει πάλι να μείνει ο ίδιος αρχιδιαιτητής.
2: Να σου πω ρε φίλε, άφησε σου η ψυχή τώρα.
5: Ρε φίλε, κάτσε γιατί δεν μπορεί τη μία να βγει να στα παράθυρα και να φωνάζει κατά κύριο και μετά λες εγώ δεν μπορεί να μαζί του.
2: Πώς δεν μπορεί ρε, γιατί θα τους πει κανένας κουβέντα ρε. Ό,τι θέλουν λένε, γιατί.
5: Οπότε,
2: τι νομίζεις.
5: Δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται. Που λένε, τα λένε έτσι αν τα λένε.
2: Δεν είναι, χαίρο πολύ.
5: Τι. Εντάξει, αυτό θέλω να πω.
2: Τι, δεν το κατάλαβες.
5: Εντάξει ρε φίλε, να ξέρω γιατί όχι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν
2: το είδες την προηγούμενη φορά που πανηγυρίζανε γιατί έσπασε η παράγκα και μετά βλέπαμε τα όρια δύο χρόνια με την ΕΠΟ του τέτοιου. Και με το, πώς το λένε, με τους διαιτητές που ερχόντουσαν μεθυσμένοι να σφυρίξουν υποτίθεται.
5: Ναι, ποιος έφερε έτσι
2: αυτό. Αυτό σου λέω. Δηλαδή έτσι φάγαμε την παράγκα και καθαρίσαμε το ποδόσφαιρο.
5: Ξέρω εγώ έτσι λέτε
2: και οι δημοσιογράφοι. Είναι μωρέ, τέτοιοι ταραβεριτζίδες που τη μία πουλάνε πόρεμα στον άλλο και την άλλη πουλάνε στον άλλον. Και από πίσω είναι μια στρατιά ολόκληρη που λέει εμείς καθαρίσαμε την παράγκα. Το ξέχασα αυτό.
5: Μάλιστα.
2: Ένα site και τόσο ισχυρή ήταν η παράγκα, ήταν τόσο φοβερή η παράγκα, ας πούμε, που την καθάρισε ένα site. Αν δεν είναι έτσι οι παράγκες πες τους.
5: Αν είναι τόσο ισχυρές
2: οι παράγκες. Και τις καθαρίζει ένα site όπως ακούω και διαβάζω, αυτές δεν είναι παράγκες.
5: Δεν είναι φίλε μόνο ότι καθαρίζει κάτι. Είναι ότι θέλουν να συμπορευτούν με αυτήν.
2: Ναι, ναι. Όχι, δεν συμπορευτούν, θα κάτσουν νομίζεις.
5: Μάλιστα. Αυτά θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι.
4: Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις αναπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μονμάρτη, που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμη συνδρομητής, επέλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. Πάμε στο Σπύρο από τον δρόμο. Έλα, Σπύρο.
2: Έλα, Σπύρο. Καλώς ήρθατε.
6: Ένα πράγμα θα ήθελα να δηλώσω, να σας πω, να συζητήσουμε, δεν ξέρω που θέλετε να το πείτε. Κάθισα και είδα το τέταρτο και το πέμπτο τελικό στο μπάσκετ από την αρχή. Συνήθως το πρώτο, δεύτερο, τρίτο αγώνα τους είδα...
2: Σπύρο, μισό λεπτό. Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
6: Ναι, ναι, ναι.
2: Άλλαξε την ακρίτη, δεν ακούγεσαι καθόλου σχεδόν.
6: Μισό. Ναι, μα ακούτε τώρα.
2: Τώρα είσαι μια χαρά, ναι, έλα.
6: Λοιπόν. Έκανα και είδα στο μπάσκετ το δεύτερο και το πέμπτο τελικό. Ενώ πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τους είδα τέλος πάντων μετά το πρώτο, δεύτερο λεπτό. Λοιπόν, στο πέμπτο τελικό, στο ΣΕΦ, όλο το γήπεδο την ώρα του εθνικού ύμνου τραγούδαγε τον εθνικό ύμνο και δεν ακούστηκε το παραμικρό από συνθήματα. Στο τέταρτο τελικό, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω, μάλλον μόνο η θύρα 13 τέλος πάντων, δεν ξέρω αν ήταν, πιστεύω, όχι όλο το γήπεδο, έβριζε τον Ολυμπιακό. Ακόμα δηλαδή και την ώρα του εθνικού ύμνου, βρίζανε τον Ολυμπιακό. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος άνθρωπος, δηλαδή εκεί στη θύρα 13 και γενικά στο γήπεδο δεν υπάρχει, οι άντρες δεν έχουν πάει στο στρατό, να ξέρουν ότι πρέπει να κάτσουν προσοχή και να μην μιλάει κανένας. Κανένας δεν ήταν στα ΛΟΚ. Κανένας δεν ήταν στα ΟΗΚ. Βρίζουνε την ώρα του εθνικού ύμνου. Δηλαδή ακόμα και εκεί. Ποια η άποψή σας?
2: Το έχουμε δει. Το δεν ήταν σωστό. Δεν το συζητάμε.
4: Νομίζω η μειοψηφία το καταδίκασε.
2: Ναι, μα αυτό πιστεύω κι εγώ. Δεν είναι ότι είναι να πούμε ότι είναι και το ακολουθήσαν όλο το γήπεδο.
4: Ωραίο, πάντως δεν το λες. Καθένα.
2: Όχι, ωραίο δεν το λες. Προφανώς. Ναι.
6: Δηλαδή αυτό το πράγμα. Εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή. Από την θύρα 13 ακόμα και με το σκηνικό που είχε γίνει με τον Αταμάν με τη σημαία, δεν θυμάμαι σε ποιο γήπεδο, που απέτησε να κατέβει σημαία στην Κύπρου, κάτι τέτοιο. Εκεί δεν βρέθηκε ένας από τη Χρέα 13 να του πει τι λες ρε φίλε. Ένας δεν υπάρχει δηλαδή εκεί με μπέσα, με παντελόνια, ο Ικάς, Λοκατζής, στρατιωτικός, να του πει τι λες ρε φίλε.
2: Εντάξει, δεν είναι το ότι κάποιοι...
6: Έτσι,
2: εσύ άλλο δεν είναι. Θα πω, Σπυρό.
6: Πρέπει
2: το ότι κάποιοι αποδοκιμάζαν...
6: Πρέπει να σέβεται,
2: ναι,
6: όπως
2: το ότι κάποιοι κρατήσαν, το ότι κάποιοι κρατήσαν μια στάση δεν σημαίνει ότι αυτό ότι είναι όλοι έτσι.
6: Ναι, αλλά...
2: Φαντάζομαι, το καταλαβαίνεις.
6: Βγες επίσημα σαν Παναθηναϊκός και πες κάτι. Δηλαδή, με ρωτάει εμένα ο γιος μου, μπαμπά μου λέει, γιατί βρίζουνε μου λέει την ώρα του εθνικού ύμνου. Τώρα, συναισθηματικά. Ναι, πες και έτσι. Η απάντηση ποια είναι? Ότι αυτοί του Παναθηναϊκού τι, δεν είναι Έλληνες, δεν αγαπάνε την Ελλάδα.
2: Όχι, μα τώρα εντάξει.
6: Εντάξει, αυτό δεν είναι το θέμα όμως. Την ώρα του εθνικού ύμνου.
2: Νομίζω ότι πιο πολύ έγινε αυτό όχι τόσο για την Ελλάδα σαν Ελλάδα, αλλά για την κυβέρνηση, επειδή είχε γίνει αυτό που είχε πει ο πρόεδρος και για την κυβέρνηση και όλα αυτά, για το διαιτησία, για το τέτοιο κλπ. Αλλά δεν ήταν σωστό έτσι αλλιώς. Για οποιοδήποτε λόγο.
6: Εγώ πάντως πιστεύω ότι μετά από όλα αυτά τα επεισόδια και όλα αυτά, τέλος πάντων εντάξει και ο Νικοπολίτης έχει πλακωθεί στο ποδόσφαιρο και ο Καρεμπέ με τον Καφέ είχαν πλακωθεί και έχουν γίνει και στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και ο Γκάλης και όλοι. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να πάρει η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι αυτή,
2: ναι,
6: ένα νόμο και να πει κλειστά τα γήπεδα από κόσμο για ένα χρόνο. Όπως έγινε στην Αγγλία. Να δούμε τότε, δεν θα ισιώσουν λιγάκι όλοι. Να το δουν λίγο σοβαρά.
2: Τι να πω ρε φίλε, δεν ξέρω αν αυτό. Λέει, όπως,
6: να το όπως λίγο
2: λες,
6: σοβαρά.
2: Όπως λες και εσύ, εδώ ο Ζιντάν σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου έριξε κουτουλιά στον άλλον.
6: Μπράβο. Και τιμωρήθηκε.
2: Ναι, τιμωρήθηκε, ναι. Προφανώς.
6: Αλλά εγώ σου λέω από θέμα συνθημάτων, από θέμα συμπεριφοράς οπαδών, από θέμα 1002. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει τιμωρία από κανέναν. Και τι είναι τώρα, δηλαδή 30.000 πρόστιμο επειδή έβρισε ο ένας ή επειδή πέταξε το δεγκαλικό. Τέλος πάντων, τα πάμε σε άλλη κουβέντα.
2: Ναι,
6: αυτό ήθελα να πω. Σεβασμός στην Ελλάδα, σεβασμός στη σημαία μας και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
4: Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. 2 11 10 80 8 80 τηλέφωνο επικοινωνίας στην εκπομπή.

0: αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
1: Τι?
0: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
1: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Κρατάς μυστικό?
6: Κρατάω.
5: Φιλάς σταυρό?
6: Φιλάω.
5: Παντρεύομαι.
6: Σόπα.
5: Αλλά...
6: Ο γάμος θρησκευτικός?
5: Όχι.
6: Πολιτικός?
5: Νο.
6: Τότε...
5: Κλιματιστικός.
7: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
5: Αλλά.
7: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
8: Στο Γαλατάψι.
9: Στο Γαλατάψι Λιβροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά.
10: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
17: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
18: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
19: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
20: Παραπολιτικά.

0: Όχι, δεν είσαι. Ναι, πήρε τη μεγάλη εβδομάδα αυτό με την. Δεν είναι. Ναι, αυτό ήταν ο μπλίγκι μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, να θυμίσουμε ότι τελειώνει ο διαγωνισμός. Σε 5 περίπου λεπτά θα γίνει η κλήρωση για αυτούς που. Για όσους δηλώσαν συμμετοχή. Για το εισιτήριο με την επιστροφή για την Άξο με την Blue Star Ferries για δύο άτομα. Λοιπόν. Ναι. Διονύση ξεκινάει τώρα 7 η ώρα μάτς, ε. Ποια η Ισπανία είναι τώρα. Ποιον έχουν βρει.
1: Μόνο σου ρωτάς, μόνο σου απαντάς.
0: Φαντάζομαι ότι ξέρεις κάτι παραπάνω, σου ρε παιδί μου.
1: Όχι, εσύ είσαι... θα το έχεις αναλάβει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Όχι, δεν το έχω αναλάβει.
1: Εγώ ασχολήθηκα με μπάσκετ τις τελευταίες μέρες. Πολύ έτσι, σειρά τελικό.
0: Δεν μπορώ τώρα μπάσκετ τώρα. Πηγαίνει ο κουτσάν παγκόσμιο κύπελλο και εσύ μου ασχολήσει με μπάσκετ τώρα. Δηλαδή τώρα αυτό είναι. Τι να πω τώρα, σίγα για πιο προχωρημένο. Μπάσκετ. Τελείωσε το μπάσκετ. Πάει. Hey, πάει. Τι θα κάνουμε τώρα. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε συνέχεια με τον μπάσκετ, θα ασχολούμαστε. Του χρόνου τώρα πάλι.
1: Του χρόνου.
0: Ναι.
1: Συμπληρώνοντας ναι, το διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω ότι απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη στο 1055 restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055.
0: Ωραίο ήταν
1: από
0: αυτό.
1: Τις 6.30 έως τη 1 το βράδυ.
0: Ωραίο αυτό, φαντάζεσαι να είσαι εκεί πάνω στο ψηλά και να τρως μια μερίδα γύρω. Ναι.
1: Ωραίο ήταν.
0: Έχεις πάει πάνω στην Πάρνηθα ποτέ, θα Διονύση.
1: Μια βόλτα πήγα.
0: Πήγες. Ωραία. Ωραία.
1: Ναι, πώς θα...
0: Πού πάμε, στον Νίκο, στον νέο κόσμο. Ο άνθρωπός μας. Καλώς το να.
2: Τι κάνετε.
0: Ο Διονύσης κάνει πολλά πράγματα, εγώ
2: όπως σου πάντα... βρήκα ομάδα να υποστηρίζεις το...
0: Έχω το Ιράντι, δεν θέλω άλλη.
2: Ποιο, όχι, το πράσινο ακροτήριο.
0: Ποιο πράσινο ακροτήριο, μωρ, τι είναι αυτά τώρα, πράσινα ακροτήρια.
2: Βέβαια, τι, πράσινο, δεν
0: όχι,
2: είναι.
0: Δεν θέλω.
2: Α, καλά.
0: Δεν ξεπουλιέμαι εγώ τώρα για πρασινάδες και τέτοια, εδώ έχουμε... Τέτοια, πώς το λένε, γεωπολιτικά...
2: εντάξει, εντάξει, τώρα μου φαίνεται πως...
0: Ναι.
2: Βέβαια, ως την Παρασκευή
0: ως την
2: είναι
0: Παρασκευή.
2: Αρκετές ημέρες.
0: Βέβαια, και τι να κάνω εγώ.
2: Όχι, τίποτα να μην κάνεις, να μην αισιοδοξείς όπως
0: δεν είναι, γιατί ποιος σου είπε ότι αισιοδοξώ εγώ.
2: Όπως και εγώ.
0: Καταρχήν, ποιος σου είπε ότι η αισιοδοξία μου είναι αυτή, ίσα ίσα. Περιμένω να δω, θα κάνουν νικητές.
2: Τώρα ας τους νικητές, γιατί νικητές θα βγουν όλοι.
0: Ναι, καλά, στην κουβέντα, εντάξει, στην κουβέντα θα βγουν όλοι. Θέμε ένα λίμον από αυτούς που χαθήκανε για αυτή την ιστορία.
2: Α, κοιτάξε να δεις. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είναι έτσι αυτά. Έχει γίνει η ανθρώπινη ζωή ξεφτιλίκη να
2: πω. Πάντα έτσι ήταν.
0: Αυτό σου λέω, ναι.
2: Πάντα έτσι ήταν. Από την εποχή της δολοκτησίας. Δεν είναι τώρα. Έφυγες προχθές. Τα λέγαμε με τον Διονύση. Είχες προφτάσει να φύγεις.
0: Σας άκουγα, σας άκουγα.
2: Λοιπόν, να μην τα πιάσουμε αυτά, ωραί. Τώρα τελειώνει και η ώρα.
0: Ναι, μου τελειώνει.
2: Απλώς, να πούμε και για τις Τσούπρες όμως. Δεν είπαμε τίποτα.
0: Είπε εδώ ο κόσμος, πολύ είπε για τα κορίτσια και τα λοιπά. Μπράβο, πολύ,
2: γιατί δεν άκουσα, έτσι,
0: πολύ καλά πήγανε.
2: Και εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι τα τρία πέναλτι που απόκρουσε η Ολλανδέζα. Και δεν ήταν τρία πέναλτι στα πέντε, ας πούμε, ξέρεις, ένα και ένα κλπ. Κατευθείαν, τρία στα τρία. Αυτό
0: γιατί
2: πραγματικά...
0: δεν την παίρνετε αυτή στη θέση του Τσολάκη.
2: Σιγά σιγά θα γίνει κι αυτό. Ναι. Θα γίνει κι αυτό. Εντάξει.
0: Τι τα είχε κάνει, τα είχε πιάσει.
1: Δεν είχε πιάσει με τη Φενέρ.
2: Έχει πιάσει.
1: Πώς περάσαμε.
0: Ναι, μπράβο, ναι, σωστό.
2: Έχει πιάσει, όχι, λέω...
1: Το ξέχασε τόσο εύκολα το conference.
0: Ναι.
2: Ότι δεν μας αρέσει το ξεχνάμε.
0: Μπράβο. Σωστό είναι αυτό. Ναι, ό,τι δεν μας αρέσει το ξεχνάμε. Εδώ ξεχνάμε άλλα κι άλλα. Τη ζωή μας την ίδια. Αυτό θα αφήσουμε.
1: Το πράσινο κροτήρι ξέρεις ποιος παίζει.
0: Ποιος παίζει.
2: Μην τα ανάγκησες. Αυτό είναι για
1: διασκέδαση
2: είπαμε. Μην τα ανάγκησες.
0: Κάτσε να δω ποιος παίζει. Ο
1: Γκάρι Ροντρίγκες εδώ. Εξτρέμ είχαν πάρει. Ήταν στον πάγο.
0: Αυτός είναι που τραυματιζόταν συνέχεια.
1: Ναι, και ο Σεμέδο πρέπει να είναι.
0: Ο Σεμέδο.
2: Ο Σεμέδο δεν είναι πράσινο κροτήριο. Ρε, είναι Πορτογαλία καθεαυτό.
1: Ποιο Σεμέδο, ρε, έχει το στόπερ.
0: Ποιος.
1: Ο άλλος ήταν στον Όφη και τέτοια που είναι στο τέτοιο.
2: Α, ναι, σωστά. Σαν Σίδο, ρε, μήπως είναι.
1: Περίμενε, ρε, φίλο, με τελάνεις. Περίμενε.
2: Πάντως ο Ροντρίγκες είναι στο πράσινο.
1: Ζω, πλάκα μου κάνετε. Στο πράσινο κροτήριο, στον πάγκο είναι και οι δύο. Και σε μέδο είναι, και σε μέδο είναι.
2: Θα ρίξει καμιά εξάρα πάλι η Ισπανία.
0: Ναι.
2: Τώρα τώρα ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές ομάδες, μωρέ, σιγά σιγά. Δεν είναι, εντάξει.
0: Ναι, δεν λέω, τώρα ξεκινάνε, αλλά...
2: Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι το 4-1 τον ΗΠΑ. Δεν το περίμενα με τίποτα.
0: Ήταν εντυπωσιακή. Τρέχανε. Δεν μπορείς να φανταστείς. Εγώ είχα καιρό εδώ ομάδα να τρέχει έτσι.
2: Και φαίνεται πως είχαν καλό σκάουτερ και βρήκε τους κατάλληλους παίχτες τώρα.
0: Όχι, μωρέ, και ξεκούραστατοι. Δεν δώσαν προκληματικά, δεν δώσαν τίποτα. Εντάξει. Πα γι' αυτό ετοιμάζονται.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Μην νομίζεις. Αυτοί ξέρεις, αυτούς που πήρανε και τους έχουν, τους γυμνάζανε όλο τον χρόνο. Μην νομίζεις. Δεν είναι έτσι η Αμερική. Σε άλλα αθλήματα, ας πούμε, όπως είναι το πόλο, όπως είναι το βόλεϊ, όπως είναι αυτά, δεν έχει πρωταθλήματα. Οι ομάδες που παίρνουν, οι παίχτες που παίρνουν στις εθνικές τους, γυμνάζονται μόνον. Και είναι πάντα ξεκούραστοι βέβαια, αλλά είναι και αθλημένοι, έτσι.
0: Πάντως γυμνάζονται μόνο, είχαν μια ομοιογένεια.
2: Βέβαια, διαλέγονται. Δεν, το σκάουτιρ, ας πούμε,
0: ναι, από πέρα, πέρα από τα ατομικά της προσόντα, ήταν και δουλεμένοι, πώς το πω, δηλαδή αλλάζανε με κλειστά μάτια την μπάλα.
2: Αυτό εννοώ, γυμνάζονται. Βρίσκεις πρώτα τα ατομικά προσόντα, ποιος είναι ο κατάλληλος, ας πούμε, να τρέξει, να πει δείξει, να κάνει, και μετά αυτόν τον τελειοποιείς.
0: Και αυτός ο Πούλης, μεγάλη παιχταρά.
2: Κοιτάξτε, εντάξει, αυτοί δεν μπορούν εύκολα να παίξουν σε ομάδες ευρωπαϊκές όμως, έχουν άλλο στυλ. Τέλος πάντων, πάντως ήταν έκπληξη για μένα.
0: Ήταν πολύ καλή, πολύ καλή ήταν.
2: Εκείνο που δεν μου άρεσε καθόλου ήταν που χάσαν οι φίλοι μου από την Αυστραλία.
0: Τι?
2: Οι Τούρκοι.
0: Ναι, αυτό δεν έπαιρνε
2: μπάλα τώρα η Αυστραλία, μη δε. Ναι. Ήταν χειρότερη από ότι ήμασταν εμείς το 4. Δεν μιλάμε, ήταν σαν Κηφισιά. Τώρα τι να κάνουμε. Κλείστηκαν πίσω 8 μαζί, ας πούμε, και σου λέει όπου και να σουτάρουν θα πέσουν απάνω μας. Βέβαια και οι Τούρκοι δεν είχαν τρόπο να ανοίξουν την άμυνα, δεν είχαν τις γιώμες.
0: Δεν είναι εύκολες, εύκολες.
2: Δεν έμαθαν τις γιώμες, εκεί χρειάζονταν οι γιώμες για να πιάσεις κεφαλιά. Πώς θα ανοίξεις την άμυνα? Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, για το Μεντιλίμπαρο ότι παίζει με γιώμες. Τι να κάνεις σε τέτοιες άμυνες? Παλεύεις να πιάσεις κεφαλιές, αν μπορέσεις να ξεκλειδώσεις την κατάσταση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τι θα κάνεις, θα τριπλάρεις 3, 4, 5, θα σε κόψει κάποιος. Τέλος πάντων, λοιπόν, θλιμμένο σούρουπο είναι, κύριε Γκότζο, το κάθε ήλιο βασίλεμα, δεν είναι καταραμένο σούρουπο?
0: Ποιο όμως δεν είναι καταραμένο σούρουπο της τέτοιου τραγούδι?
2: Ναι.
0: Αυτό είναι άλλο τραγούδι που λες εσύ.
2: Θλιμμένο σούρουπο.
0: Ναι, είναι άλλο τραγούδι αυτό.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Θλιμμένο σούρουπο.
0: Ποτέ να μην...
2: Α, μπράβο, είναι το κάθε ήλιο βασίλεμα. Της Ρήτας. Αυτό ήτανε. Εσύ είπες το καταραμένο σούρουπο είναι άλλο, αλλού πάει.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Εκεί πάει συνεφιασμένο σούρουπο, σκοτεινιασμένο βράδυ, πάλι με βρήκε στο κελί να κλαίω στο σκοτάδι. Κάτι στίχη του Πυθαγόρα είναι τώρα του Βίρβου αυτή. Τέλος πάντων, ήταν της εποχής εκείνη.
0: Της εποχής ήταν, μια χαρά.
2: Ήτανε μια εποχή εκείνη. Λοιπόν,
0: εντάξει, ρε. Άντε τα λέμε, άντε, σε καλά.
2: Νύχτα, τα ξαναλέμε.
0: Έγινε.
1: Όχι, όχι, περίμενε, μην κλείνεις.
0: Α, ναι, ναι.
2: Κλήρωση.
0: Κλήρωση.
1: Από το 1 στο 12.
2: το 12.
0: Έτσι.
2: Πήγα να πω το 13, αλλά...
0: Όχι.
2: Εντάξει, το 12.
1: 12, παρακαλώ, στα κεντρικά.

0: Λοιπόν.
1: Ενεργοίνερ!
0: Περίμενε, αδερφή. Να πούμε τον άνθρωπο δεν έχουμε.
1: Αυτό είπε λίγο, ενεργοίνερ.
0: Άστο. Ο άνθρωπο που πήρε το διπλό εισιτήριο.
1: Δεν τον έπιασα.
0: Ναι, άστο.
1: Διπλό εισιτήριο του δώσει να πάει σε το μυθικό προορισμό.
0: Εντάξει. Κοίτα πω είμαι χωρί το καφέ σήμερα. Πάμε γρήγορα να πιούμε Διονύση. Δεν αδερφή. Λοιπόν, ο κύριο Κωνσταντίνο Τσεκούρα είναι αυτό που παίρνει το διπλό εισιτήριο για Πειραιά Νάξο και επιστροφή για δύο άτομα.
1: Για Πειραιά Νάξο ή για Νάξο.
0: Πειραιά Νάξο και επιστροφή λέμε.
1: Α, είπες για Πειραιά Νάξο. Θα πάει και στον Πειραιά και στην Άξο.
0: Πώς θα πάει στην Άξο αν δεν πάει στον Πειραιά.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, παιδιά, εντάξει, εσύ αδερφέ. Άκου το Διονύση, εσύ και πήγαινε, ξέρω εγώ, στα Λικαρνασό και πήγαινε από εκεί στην Άξο.
2: Απ' την παλιά Λικαρνασό.
1: Σε γούρα, λίγα να πει στα σέλια.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ. Χωρίς νερό, χωρίς καφέ. Χωρίς νερό και αλάτι.
1: Πώς τον βλέπεις τον κύριο, για πες μου.
0: Με εξόντωσε.
1: Με τρεις λέξεις κάνε με ένα τέτοιο.
0: Με εξόντωσε.
1: Πώς τον βλέπεις.
3: Κουρασάω.
0: Κουρασάω, όχι κουρασάω. Πάω στο κουρασάω.
1: Ναι, ρε. Λάβεις καφέ.
0: Ναι, ρε. Ήταν πολύ σκύρο αυτό που έκανες.
1: Μάλιστα.
0: Η Μανέλα τραγουδά, άνοιξε πέτρα.
1: Εγώ κάνω εικόνα τα σκαλιά που θα κατέβω τώρα. Πού θα ήταν.
0: Το κατέβαζα και κατρακυλάω, δεν με πειράζει. Εσύ όπως και πιο στρογγυλός και όλα φεύγεις εύκολα.
1: Μάλιστα.
0: Πούλι. Εγώ είμαι πιο βαρύς, ρε.
1: Δεν θα. Έκλεισε. Τι.
3: Ούτε αύριο.
0: Κουράζω καφέ, α δεν ξέρω θα έχω.
1: Αύριο δεν ξέρω αν θα έρθω κιόλα.
0: Κι εγώ θα δώσω άδεια.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί φτιάχνουμε ένα στούντιο στο Ισόγειο. Για τέτοιες περιπτώσεις.
1: Με αυτά που λες θα είχαν έρθει να μας πάρουν απαγωγή.
0: Ε. Ναι.
1: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από το Διονύση Βερβελέ.
0: Και τον Κώστα Κότζο.
1: Να είστε καλά. Να δούμε τώρα τι μας για αύριο στις 5.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβελί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βραβεία νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά.

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Γεια σου Βασταλάκο.
3: Γεια χαρά.
2: Μια ερώτηση. Θέλω να σου στείλω κάτι CD και...
3: Τι CD, πού θα τα παίξω. Τέλος πάντων, για πες, μήπως θα μου στείλεις καμιά κασέτα.
2: Θέλω να σε ρωτήσω, να τα στείλω στην Καλυθέα ή στον Πειραιά. Έχω βρει δύο διευθύνσεις για το σταθμό.
3: Καλυθέα, Λεωφόρος Συγκρού 188.
4: Γεια σου, Αποστολή.
3: Γεια χαρά.
4: Άκουγα κονσέρβα τη χθεσινή την εκπομπή και άκουσα το Χατζηδάκι που έλεγε για τα σούπερ μάρκετ και πόσο καλά είναι και πόσο καλό κάνει στην οικονομία κτλ.
5: Τα σούπερ μάρκετ με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν εργαζομένους διότι δουλεύουν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ τους.
4: Αν μου επιτρέπεις δύο σχόλια πάνω σε αυτό. Η μητέρα μου δουλεύει 24 χρόνια σε μια μεγάλη αλυσίδα. Δεν έχει νόημα να πούμε το όνομα γιατί όλες το ίδιο κάνουν. Είναι στο Χασάπικο.
3: Μια φούντωση, μια φλόγα. Ναι. Έχουμε, λέω ένα Χασάπικο με την ευκαιρία.
4: Το κατάλαβα.
6: Λες και μάγια μου έχεις κάνει πραγωσυριανή γλυκιά.
4: Δουλεύει 24 χρόνια, έχει καταστρέψει το σώμα της και ξέρεις πόσα παίρνει αυτή τη στιγμή με 24 χρόνια προϋπηρεσία.
3: Φαντάζομαι ικανοποιητικά. Ε, όχι.
4: 970 ολόκληρα ευρώ.
3: Να το.
4: Έχει καταστρέψει το σώμα.
3: Ρε.
4: Δεν παίρνει καν βαρέα, δεν φύγει να. Τίποτα. Για 970 ευρώ. Επειδή λέει ότι έχουν 500 εκατομμύρια κέρδος και αυτό κάνει καλό στην οικονομία.
5: Δεν είναι κακό να κινείται ένας κλάδος της αγοράς περισσότερο από ό,τι κινήθηκε πέρσι.
3: Τα βαρέα είναι μια ουτοπία, μην τα συζητάμε.
4: Και κάτι άλλο. Λέει για τους παραγωγούς που βοηθάνε το σούπερ μάρκετ και τα λοιπά.
5: Παίρνουν προϊόντα και τα πουλάνε από τους Έλληνες αγρότες και τις ελληνικές βιομηχανίες.
4: Στο ίδιο σούπερ μάρκετ που πηγαίνω πολύ συχνά, ξέρεις τη λεμόνια παίρνεις.
3: Τι?
4: Ισπανίας, Αργεντινής. Μια φορά ελληνικό λεμόνι δεν έχω δει. Σκόρδο ελληνικό δεν έχω δει. Κάτι ελληνικό δεν έχω δει. Για να μην λέμε μαλακίες ότι βοηθάμε και τους παραγωγούς. Τέλος πάντων. Αυτά γιατί έχω εκνευριστεί από την ώρα που τα άκουσα και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σου.
7: Τα δύο έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποιος συνάντησα και του αφώναξα Αλέξη, καλέσε τον Αλέξη. Ποιον?
3: Ποιον?
7: Το Τσακαλώτο. Τώρα, πριν από ένα λεπτό.
3: Τι Τσακαλώτο.
7: Με το σακίδιο στην πλάτη και τέτοια. Άρε, χωρίς τον Αλέξη ούτε η μάνα σας δεν θα σας ήξερε.
3: Αχ, αγαπημένοι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ που κάποτε στήριζες.
8: Στις καλύτερες κουτσομούρες.
7: Ήθελε να πάει στη Νέα Αριστερά, να κάνουν το κόμμα του 1%. Αχ, τι έρε και βασίλευε, λέγει η μάνα μου.
9: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
9: Τον κύριο Χατζηνικολάου, παρακαλώ τον Νίκο.
3: Δεν είναι εδώ.
9: Ο ίδιος μου έδωσε την κάρτα του και μου είπε να καλέσω σήμερα.
3: Και τι να κάνω εγώ τώρα.
9: Μπορείτε να το αφήσετε ένα μήνυμα.
3: Όχι.
9: Τι είστε κύριε, εσείς δεν είστε γραμματέας, τι είστε ακριβώς.
3: Όχι, δεν είμαι γραμματέας, είμαι πρόεδρος.
9: Πρόεδρος Τίνος.
3: Γραμματέας Τίνος.
9: Του κύριου Χατζηνικολάου, καλέ.
3: Είμαι πρόεδρος του κύριου Χατζηνικολάου.
9: Μπορείτε να μου δώσετε κάποιον να μιλήσω σοβαρά.
3: Εγώ μιλάω σοβαρά. Ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει αυτή τη στιγμή είμαι εγώ.
9: Νομίζω ότι με κοροϊδεύετε. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου.
3: Βουλωμένο γράμμα διαβάζετε.
9: Ο ίδιος μου έδωσε το τηλέφωνο αυτό.
3: Τι να κάνω. Δεν έχω. Δεν δύναμε.
9: Για ποιο λόγο.
3: Γιατί δεν έχω. Δεν έχω να εξυπηρετήσω.
9: Αποσιάζει ο κύριος Χατζηνικολάου.
3: Δεν έχω το συγκεκριμένο προϊόν.
9: Ποιο προϊόν κύριε.
3: Το Χατζηνικολάου.
9: Τέλος πάντων νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχθούμε.
3: Με νομίσματα δεν κάνουμε δουλειά.
9: Μπορείτε να σημειώσετε το όνομά μου να του το δώσετε τουλάχιστον.
3: Δεν με ενδιαφέρει καν.
9: Α, πολύ ωραία. Καλώς κύριε μου.
3: Εντάξει. Κωστής Παλαμάς.
9: Κωστής Παλαμάς.
3: Ναι.
9: Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι το αληθινό σας όνομα.
3: Γιατί είπα εγώ ότι είπα το όνομά μου.
9: Θέλετε να μου πείτε το όνομά σας.
3: Όχι.
9: Όχι, δεν θέλετε. Καλό.
3: Εντάξει.
9: Εγώ θα το ξαναδώ τον κύριο Χατζηνικολάου. Θα...
3: και θα μου κάνει τα μούτρα κρέας.
9: Α, έτσι.
3: Ναι, ωραία, έτσι.
9: Ωραία.
3: Κι άμα σ' αρέσει.
9: Καλώς.
3: Σ' αρέσει, καλώς. Δεν σ' αρέσει, Κωστής Παλαμάς.
9: Συγγνώμη, είστε κάτι εκεί πέρα και σηκώνετε το τηλέφωνο.
3: Ναι, είμαι κάτι. Τι κάτι. Άνθρωπος είμαι κάτι. Είναι τρόπος αυτός που μιλάτε.
9: Εσείς πώς μου μιλάτε.
3: Πώς σας μιλάω, πώς σας πρέπει.
9: Είστε πολύ εριστικός και νομίζω
3: ότι... Είμαι εριστικός, ναι, δεν κατάλαβα. Είμαστε ίσα και όμοια. Για να σας μιλάω κάπως. Θα σας μιλάω στο σκουπίδι όπως σας αξίζει.
9: Με γνωρίζετε, κύριε.
3: Από την όψη, ναι.
9: Από την όψη, γιατί που με βλέπετε, με παρακολουθείτε.
3: Από την κόψη τότε.
9: Το σπατιού την τρομερή, τέλος πάντων.
3: Εσύ το είπες.

0: ναι. Καλώς, θα ξαναμιλήσουμε κύριε.
1: Ναι, ναι, μην χαθούμε.
0: Είτε Παλαμάς, είτε Σολομός, θα ξαναμιλήσουμε.
1: Ναι, ναι, όχι, Πέστροφας.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού.
1: Έλα καλέ, πού είσαι, σε είδα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ λίγο βιαστικά. Η αλήθεια είναι, σε ξεπέταξα κι εγώ, σαν καμιά τελευταία του δρόμου. Καλά σου έκανα.
2: Όχι, όχι, πρόσεξε. Αυτό είχα σκοπό να κάνω εγώ, αφού είδα τον κόσμο εκεί να πούμε, κοίταν και τον γερόντε, κύριε φίλε, κοίταξε να δεις τι απήχηση έχει ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Καταρχάς.
1: Ποιο γερόντι πες, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, δεν ήταν εκεί.
2: Το γερόντι αυτό που σου μίλαγε εκεί που σε χαιρέταγε και σου λέγε όλη αυτή την ιστορία για την Εύβοια και αυτά και σου δώσε τα δυο τσιπουράκια για σένα και για το θύμιο, φίλε, ήταν γάμισε. Επίπεδο δηλαδή Τζακινθινού και Μπάμπος να πούμε. Έτσι πολύ σεβασμιο γερόντι. Γάμισε και σε λίγο καιρό θα είμαι και εγώ τέτοιο. Θα σου λέω τέτοια ρε μαλάκα.
1: Τι σε λίγο καιρό, κολόγρια είσαι από τώρα.
2: Εγώ ρε μαλάκα.
1: Όχι, τι είσαι.
2: Έλα να με δεις τι κάνω ρε μαλάκα. 4 χιλιόμετρα κολύμπι να πούμε. Ανεβαίνω πάνω στον βουνό. Ορειβασία ορεινή, ξέρεις πως το λένε αυτά να πούμε.
1: Κάνεις τέτοια.
2: Ναι ρε, είμαι τρελός ρε. Γάμισε να πάω και σαν πυροφυλάκιο στη Σκύπιζα, στην Πάρνηθα. 1200 μέτρα αδερφούλη.
1: Χαρά στο κουράγιο σου, μπράβο.
2: Ναι ρε, φιλεύει στην Ερασά εκεί, μπήκα εκεί στα παιδιά να μα βοήθησε κι εγώ αφού είμαι εξαρχίδης, συνταξιούχος να μην γαμιέται.
1: Σωστός.
2: Και ξέρεις γιατί χάθηκα φιλαράκι. Καταρχάς να σου κάνω μούτρα να πούμε γιατί δεν μπορεί να παρακαλύψεις εσύ δύο μήνες να πούμε και εμείς να μην σου κάνουμε από εκεί ένα μήνα να γαμιέθεις. Και σε πήρα χαμπάρι ότι σου λείψα γιατί μου πέταξε ένα σκοτάκι. Σε πήρα χαμπάρι και ήρθα για να με δεις ρε μουνάκι γιατί σ' αγαπάω.
1: Το καλά έκανες. Παράσταση είδες ή ήρθες μόνο για να μιλήσουμε.
2: Όχι, είδα την παράσταση, ήρθα για την παράσταση να με δεις ότι ήρθα και να φύγω. Είδες δεν έκατσα καθόλου κι εγώ σου είπα γεια και δρόμο να πούμε. Αφού είσαι κόσμο και έχεις κοινό.
3: Αποστόλη, γεια σου.
1: Γεια χαρά.
3: Λοιπόν, σ' ακούω καμιά φορά και μιλάς με ένα φασίστα.
1: Μόνο με έναν.
3: Για κασιδιάρδες σου λέει διάφορα.
1: Α, ναι.
3: Ο Μπρεχτ, ξέρεις τι είχε πει.
1: Πολλά.
3: Με το φασίστα λέει δεν συζητάς. Του πετάς ένα τούβλο στο κεφάλι, με δύναμη.
1: Εγώ λέω να του πετάξεις ένα βιβλίο στο κεφάλι. Κάνει μεγαλύτερη ζημιά.
3: Όχι, να του ανοίξει το κεφάλι με το τούβλο. Βγάλει αίμα.
1: Σωστό. Με το βιβλίο δεν πρόκειται να του ανοίξει το κεφάλι έτσι κι αλλιώς.
2: Να σου πω, ξέρεις τι ετοιμάζω φίλε.
1: Τι.
2: Ακούω καρτέλ οι εφοπλιστές. Καρτέλ της ενέργειας. Καρτέλ οι σούπερ μαρκετάδες. Σκέφτηκα και εμείς τα εργατάκια και οι συνταξιούχοι να κάνουμε και εμείς ένα καρτέλ ρε μαλάκα. Για να τους χαμίσουμε, να τους παίρνουμε όσα μεροκάματα θέλουμε. Ή δεν είναι εφικτός ο στόχος.
1: Λες να κάνουμε τέτοια, να οργανωθούμε.
2: Υπάρχει άλλη λύση. Ρε μαλάκες, δεν έχουμε πρόβλημα με την ακρίβεια. Λεφτά δεν έχουμε να πληρώσουμε μαλάκες γάμο τον αντιχριστό μου. Θα κάνουμε και εμείς ένα καρτέλ και επιτέλους αφού έτσι κι αλλιώς δεν ζούμε ρε φίλε. Δεν ζούμε.
1: Δεν ζούμαστε, παιδί μου, δεν ζούμαστε.
2: Σταματάμε τη δουλειά στο άσυ πληρωμών και αυτές τις μαλακίες που λέμε τόσα χρόνια και δεν τα αποφασίζουμε ποτέ, ρε. Γάμισε τα να πούμε. Γι' αυτό δεν παίρνω τηλέφωνο, ρε φίλε. Και εκεί κάτω στη Γάζα παιδό που λέει μαλάκα σκοτώνονται σε κοινή θέα να πούμε.
4: Ναι, με ακούτε.
1: Οχ, ευτυχώς ναι.
4: Τον ζουνε οι λευτοί ψηλοί φίλοι. Ζει 700 χρόνια.
1: Αχ, τι πρέπει να τραβήξω τώρα. Γιατί μου είπαν όλοι στο φεστιβάλ άστρων παραπάνω. Γιατί, λέγε τι θες.
4: Είναι χορτοφάγος οι λευτοί ψηλοί.
1: Τι θα ακούσω.
4: Ζει 700 χρόνια. Και θέλω να σας δω στο TikTok και δεν σας βλέπω.
1: Να.
4: Ανίτα, μιας και είστε στο TikTok κάθε Παρασκευή αεπνίες η Ανίτα Πάνια.
1: Αχ,
4: στο TikTok δεν βλέπω ούτε την Ελληνοφρένεια.
1: Πώς πήγαμε στην Ανίτα Πάνια. Τώρα. Τι άλματα λογικά είναι αυτά.
5: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγωδο number one.
4: Το 90,1 δεν βλέπω στο ράδιο παραπολιτικά, δεν βγαίνει στο TikTok. Το ράδιο, πώς το λένε εκεί, ΑΦΜ, πώς το λέει, δεν ξέρω, βγαίνει. Φροντίστε να βγαίνετε στο TikTok που βγαίνει όλος ο κόσμος.
1: Θα φροντίσω.
4: Και εσείς σαν...
1: Θα φροντίσω, είναι ο νέος βόθρος στο TikTok.
4: Άμα δεν βγει το ράδιο παραπολιτικά, να πάμε τώρα στην ουσία.
1: Είχαμε παλιά το Twitter, τώρα εξελίσσεται το TikTok σαν Twitter. Τώρα που το πήρε και ο Τραμπ, ακόμα χειρότερα. Λοιπόν.
4: Δεν διδάσκουν εξωγήινο.
1: Δεν, ας μείνουν αμόρφωτοι και οι εξωγήινοι, δεν πειράζει, τόσα γύρια έχουμε εμείς. Αμόρφωτα. Αυτοί θα είναι όλοι διαβασμένοι. Έλα, γεια.
6: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
5: Μα ναι.
7: Γεια σου, Βοστολακό.
1: Γεια χαρά.
7: Μια ερώτηση. Θέλω να σου στείλω κάτι CD και.
1: Τι CD, πού θα τα παίξω. Τέλος πάντων, για πες, μήπως θα μου στείλεις καμιά κασέτα.
7: Θέλω να σε ρωτήσω, να τα στείλω στην Καλυθέα ή στον Πειραιά. Έχω βρει δύο διευθύνσεις για το σταθμό.
1: Καλυθέα, Λεωφόρο Συγκρού 188.
8: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
8: Άκουγα κονσέρβα τη χθεσινή την εκπομπή και άκουσα το Χατζηδάκι που έλεγε για τα σούπερ μάρκετ και πόσο καλά είναι και πόσο καλό κάνουν στην οικονομία κτλ.
9: Τα σούπερ μάρκετ με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν εργαζομένους διότι δουλεύουν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ τους.
8: Αν μου επιτρέπεις δύο σχόλια πάνω σε αυτό. Η μητέρα μου δουλεύει 24 χρόνια σε μια μεγάλη αλυσίδα. Δεν έχει νόημα να πούμε το όνομα γιατί όλες το ίδιο κάνουν. Είναι στο Χασάπικο.
1: Μια φούντωση, μια φλόγα.
8: Ναι.
1: Λέω ένα Χασάπικο με την ευκαιρία.
8: Το κατάλαβα. Λες και μάγια μου έχεις κάνει φραγκοσυριανή γλυκιά. Δουλεύει 24 χρόνια, έχει καταστρέψει το σώμα της και ξέρεις πόσα παίρνει αυτή τη στιγμή με 24 χρόνια προϋπηρεσία.
1: Φαντάζομαι ικανοποιητικά. Ε, όχι.
8: 970 ολόκληρα ευρώ.
1: Να το.
8: Έχει καταστρέψει το σώμα.
1: Ρε τι ρε.
8: Δεν παίρνει καν βαρέα και αν φύγει να. Τίποτα. Για 970 ευρώ. Επειδή λέει ότι έχουν 500 εκατομμύρια κέρδος και αυτό κάνει καλό στην οικονομία.
9: Δεν είναι κακό να κινείται ένας κλάδος της αγοράς περισσότερο από ό,τι κινήθηκε πέρσι.
1: Τα βαρέα είναι μια ουτοπία. Μην τα συζητάμε.
8: Και κάτι άλλο. Λέει για τους παραγωγούς που βοηθάνε το σούπερ μάρκετ και τα λοιπά.
9: Παίρνουν προϊόντα και τα πουλάνε από τους Έλληνες αγρότες και τις ελληνικές βιομηχανίες.
8: Στο ίδιο σούπερ μάρκετ που πηγαίνω πολύ συχνά, ξέρεις τη λεμόνια παίρνεις.
1: Τι?
8: Ισπανίας, Αργεντινής. Μια φορά ελληνικό λεμόνι δεν έχω δει. Σκόρδο ελληνικό δεν έχω δει. Κάτι ελληνικό δεν έχω δει. Για να μην λέμε μαλακίες ότι βοηθάμε και τους παραγωγούς. Τέλος πάντων. Αυτά γιατί έχω εκνευριστεί από την ώρα που τα άκουσα και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σου.
10: Τα δύο έξω από την τράπεζα της Ελλάδος, ποιος την άντρησα και του αφώναξα Αλέξη, καλέστε τον Αλέξη. Ποιον?
1: Ποιον?
10: Το τσακαλώτο. Τώρα, πριν από ένα λεπτό.
1: Τι σώθηκε.
10: Με το σακίδιο στην πλάτη και τέτοια. Άρε, χωρίς τον Αλέξη ούτε η μάνα σας δεν θα σας ήξερε.
1: Αχ, αγαπημένοι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ που κάποτε στήριζες.
11: Τις καλύτερες κουτσομούρες.
10: Ήθελε να πάει στη Νέα Αριστερά, να κάνουν το κόμμα του 1%. Αχ, τι έρε και βασίλευε, λέγει η μάνα μου.
12: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
12: Το κύριο Χατζηνικολάου, παρακαλώ τον Νίκο.
1: Δεν είναι εδώ.
12: Ο ίδιος μου έδωσε την κάρτα του και μου είπε να καλέσω σήμερα.
1: Και τι να κάνω εγώ τώρα.
12: Μπορείτε να το αφήσετε ένα μήνυμα.
1: Όχι.
12: Τι είστε κύριε, εσείς δεν είστε γραμματέας, τι είστε ακριβώς.
1: Όχι, δεν είμαι γραμματέας, είμαι πρόεδρος.
12: Πρόεδρος Τίνος.
1: Γραμματέας Τίνος.
12: Του κύριου Χατζηνικολάου, καλέ.
1: Είμαι πρόεδρος του κύριου Χατζηνικολάου.
12: Μπορείτε να μου δώσετε κάποιον να μιλήσει σοβαρά.
1: Εγώ μιλάω σοβαρά. Ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει αυτή τη στιγμή είμαι εγώ.
12: Νομίζω ότι με κοροϊδεύετε. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζετε.
12: Ο ίδιος μου έδωσε το τηλέφωνο αυτό.
1: Και εγώ τι να κάνω. Δεν έχω. Δεν δύναμαι.
12: Για ποιο λόγο.
1: Γιατί δεν έχω. Δεν έχω να εξυπηρετήσω.
12: Αποσιάζει ο κύριος Χατζηνικολάου.
1: Δεν έχω το συγκεκριμένο προϊόν.
12: Ποιο προϊόν κύριε μου.
1: Το Χατζηνικολάου.
12: Τέλος πάντων νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχθούμε.
1: Με νομίσματα δεν κάνουμε δουλειά.
12: Μπορείτε να σημειώσετε το όνομά μου να του το δώσετε τουλάχιστον.
1: Δεν με ενδιαφέρει καν.
12: Α, πολύ ωραία. Καλώς κύριε μου.
1: Εντάξει, Κωστής Παλαμάς.
12: Κωστής Παλαμάς.
1: Ναι.
12: Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι το αληθινό σας όνομα.
1: Γιατί είπα εγώ ότι είπα το όνομά μου.
12: Θέλετε να μου πείτε το όνομά σας.
1: Όχι.
12: Όχι, δεν θέλετε. Καλώς.
1: Εντάξει.
12: Εγώ θα το ξαναδώ τον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Και θα μου κάνει τα μούτρα κρέας.
12: Α, έτσι.
1: Ναι, ωραία. Έτσι.
12: Ωραία.
1: Κι άμα σ' αρέσει.
12: Καλώς.
1: Σ' αρέσει, καλώς. Δεν σ' αρέσει, Κωστής Παλαμάς.
12: Συγγνώμη, είστε κάτι εκεί πέρα και σηκώνετε το τηλέφωνο.
1: Ναι, είμαι κάτι. Τι κάτι. Άνθρωπος είμαι κάτι. Είναι τρόπος αυτός που μιλάτε.
12: Εσείς πώς μου μιλάτε.
1: Πώς σας μιλάω, πώς σας πρέπει.
12: Είστε πολύ εριστικός και νομίζω ότι.
1: Είμαι εριστικός, ναι, δεν κατάλαβα. Είμαστε ίσα και όμοια. Για να σας μιλάω κάπως. Θα σας μιλάω στο σκουπίδι όπως σας αξίζει.
12: Με γνωρίζετε, κύριε.
1: Από την όψη, ναι.
12: Από την όψη, γιατί που με βλέπετε, με παρακολουθείτε.
1: Από την κόψη τότε.
12: Το σπατιού την τρομερή, τέλος πάντων.
1: Εσύ το είπες.

0: ναι. Καλώς, θα ξαναμιλήσουμε κύριε.
1: Ναι, ναι, μην χαθούμε.
0: Είτε Παλαμάς, είτε Σολωμός, θα ξαναμιλήσουμε.
1: Ναι, ναι, όχι Πέστροφας.
0: Ναι, ναι, ναι, γεια
1: σας,
2: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού.
1: Έλα καλέ, πού είσαι, σε είδα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ λίγο βιαστικά. Η αλήθεια είναι, σε ξεπέταξα κι εγώ, σαν καμιά τελευταία του δρόμου. Καλά σου έκανα.
2: Όχι, όχι, πρόσεξε. Αυτό είχα σκοπό να κάνω εγώ, αφού είδα τον κόσμο εκεί να πούμε, κοίταν και τον γερόντε, κύριε φίλε, κοίταξε να δεις τι απήχηση έχει ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Καταρχάς.
1: Ποιο γερόντι πες, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, δεν ήταν εκεί.
2: Το γερόντι αυτό που σου μίλαγε εκεί που σε χαιρέταγε και σου λέγε όλη αυτή την ιστορία για την Εύβοια και αυτά και σου δώσε τα δυο τσιπουράκια για σένα και για το Θύμιο, φίλε, ήταν γάμισε. Επίπεδο δηλαδή Τζακυνθινού και Μπάμπος να βγω, έτσι. Πολύ σεβασμιο γερόντι. Γάμισα και σε λίγο καιρό θα είμαι και εγώ τέτοιο. Θα σου λέω τέτοια ρε μαλάκα.
1: Τι σε λίγο καιρό, κολόγρια είσαι από τώρα.
2: Εγώ ρε μαλάκα.
1: Όχι, τι είσαι.
2: Έλα να με δεις τι κάνω ρε μαλάκα. 4 χιλιόμετρα κολύμπη να πούμε. Ανεβαίνω πάνω στον βουνό. Κορυβασία ορεινή, ξέρεις πως το λένε αυτά να πούμε.
1: Κάνεις τέτοια.
2: Ναι ρε, είμαι τρελός ρε. Γάμισα να πάω και σαν πυροφυλάκιο στη Σκύπιζα, στην Πάρνηθα. 1200 μέτρα αδερφούλη.
1: Χαρά στο κουράγιο σου, μπράβο.
2: Ναι ρε, φιλεύεις την Ερασά εκεί, μπήκα εκεί στα παιδιά να μα βοήθησε κι εγώ αφού είμαι εξαρχίδης, συνταξιούχος να δεν γαμιέται.
1: Σωστός.
2: Και ξέρεις γιατί χάθηκα φιλαράκι. Καταρχάς να σου κάνω μούτρα να πούμε γιατί δεν μπορεί να παρακαλύψει εσύ δύο μήνες να πούμε και εμείς να μην σου κάνουμε από εκεί ένα μήνα να γαμιέτης. Και σε πήρα χαμπάρι ότι σου λείψα γιατί μου πέταξε ένα σκοτάκι. Σε πήρα χαμπάρι και ήρθα για να με δεις ρε μουνάκι γιατί σ' αγαπάω. Το
1: καλά έκανες. Παράσταση είδες ή ήρθες μόνο για να μιλήσουμε.
2: Όχι, είδα την παράσταση, ήρθα για την παράσταση να με δεις ότι ήρθα και να φύγω. Είδες δεν έκατσα κάτω κι εγώ σου είπα γεια και δρόμο. Να πούμε. Αφού είχες κόσμο και έχεις κοινό.
3: Αποστόλη, γεια σου.
1: Γεια χαρά.
3: Λοιπόν, σ' ακούω καμιά φορά και μιλάς με ένα φασίστα.
1: Μόνο με έναν.
3: Για κασιδιάρδες σου λέει διάφορα.
1: Α, ναι.
3: Ο Μπρέχτ, ξέρεις τι είχε πει.
1: Πολλά.
3: Με το φασίστα λέει δεν συζητάς. Του πετάς ένα τούβλο στο κεφάλι, με δύναμη.
1: Εγώ λέω να του πετάξεις ένα βιβλίο στο κεφάλι. Κάνει μεγαλύτερη ζημιά.
3: Όχι, να του ανοίξει το κεφάλι με το τούβλο. Βγάλει αίμα.
1: Σωστό. Με το βιβλίο δεν πρόκειται να του ανοίξει το κεφάλι έτσι κι αλλιώς.
2: Να σου πω, ξέρεις τι ετοιμάζω φίλε.
1: Τι.
2: Ακούω καρτέλ οι εφοπλιστές. Καρτέλ της ενέργειας. Καρτέλ οι σούπερ μαρκετάδες. Σκέφτηκα και εμείς τα εργατάκια και συνταξιούχοι να κάνουμε και εμείς ένα καρτέλ ρε μαρκα. Για να τους χαμίσουμε, να τους παίρνουμε όσα μεροκάματα θέλουμε. Ή δεν είναι εφικτός ο στόχος.
1: Λες να κάνουμε τέτοια, να οργανωθούμε.
2: Υπάρχει άλλη λύση. Βρε μαλάκες, δεν έχουμε πρόβλημα με την ακρίβεια. Λεφτά δεν έχουμε να πληρώσουμε μαλάκες γάμο τον αντιχριστό μου. Θα κάνουμε και εμείς ένα καρτέλ και επιτέλους αφού έτσι κι αλλιώς δεν ζούμε ρε φίλε. Δεν ζούμε.
1: Δεν ζούμαστε παιδί μου, δεν ζούμαστε.
2: Σταματάμε τη δουλειά στάση πληρωμών και αυτές τις μαλακίες που λέμε τόσα χρόνια και δεν τα αποφασίζουμε ποτέ ρε. Γάμισε τα να πούμε. Γι' αυτό δεν παίρνω τηλέφωνο ρε φίλε. Και εκεί κάτω στη Γάζα παιδό που λένε μαλακά σκοτώνονται σε κοινή θέα να πούμε.
4: Ναι, με ακούτε.
1: Όχι, δυστυχώς ναι.
4: Τον ετών ζουνε οι λευκοί ψηλοί φίλοι. Ζει 700 χρόνια.
1: Αχ, τι πρέπει να τραβήξω τώρα. Γιατί μου είπαν όλοι στο φεστιβάλ άστρων παραπάνω. Γιατί, λέγε τι θες.
4: Είναι χορτοφάγος οι λευκοί ψηλοί.
1: Τι θα
4: φίλοι,
1: ακούσω.
4: Ζει 700 χρόνια. Και θέλω να σας δω στο TikTok και δεν σας βλέπω.
1: Να.
4: Ανίτα, μιας και είστε στο TikTok κάθε Παρασκευή αεπνίες η Ανίτα Πάνια.
1: Αχ,
4: στο TikTok
1: εκεί.
4: Δεν βλέπω ούτε την ελληνοφρένεια.
1: Πώς πήγαμε στην Ανίτα Πάνια. Τώρα. Τι άλματα λογικά είναι αυτά.
5: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one.
4: Το 90,1 δεν βλέπω στο ράδιο παραπολιτικά. Δεν βγαίνει στο TikTok. Το ράδιο, πώς το λένε εκεί, ΑΦΜ, πώς το λέει, δεν ξέρω, βγαίνει. Φροντίστε να βγαίνετε στο TikTok που βγαίνει όλος ο κόσμος.
1: Θα φροντίσω.
4: Και εσείς
1: θα φροντίσω, είναι ο νέος βόθρος στο TikTok.
4: Άμα δεν βγει το ράδιο παραπολιτικά, να πάμε τώρα στην ουσία.
1: Είχαμε παλιά το Twitter, τώρα εξελίσσεται το TikTok σαν Twitter. Τώρα που το πήρε και ο Τραμπ. Ακόμα χειρότερα, λοιπόν.
4: Δεν διδάσκουν εξωγήινο.
1: Δεν, ας μείνουν αμόρφωτοι και οι εξωγήινοι. Δεν πειράζει, τόσα γύρια έχουμε εμείς αμόρφωτα. Αυτοί θα είναι όλοι διαβασμένοι. Έλα, γεια.
6: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
5: Μα ναι, εδώ.
7: Πόσο είναι, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
7: Τι κάνεις.
1: Καλά.
7: Καταρχάς να πω συγχαρητήρια για την παρουσία στο φεστιβάλ, στο αυστηρό κοινό των κομμουνιστών, για άλλη μια φορά. Επίσης να πω για το κείμενο του Θύμιου του Καλαμού και δεν ξέρω πώς το γνωρίζουν αυτό, κατά τη διάρκεια της συναντήρας της Νατάσης Λοφελίου. Πραγματικά συγκλονιστικό.
8: Γεια σας, Αποστολή.
1: Γεια.
8: Πώς είσαι, καλά?
1: Καλά.
8: Είμαι την Τετάρτη στο φεστιβάλ της ΚΝΕ με τη μικρή και βλέπω τον Καραγκιόζη που κάνει τον πεθαμένο για να μην πληρώσει κάτι χρέη που έχει και μου θύμισε τον άλλο τον Καραγκιόζη, τον έστω αισθητικό, τον γιατρό που είχε μπει στην Αττική για να μην...
1: Για να μην δικαστεί.
8: Ναι, για να μην πάει στο δικαστήριο, ναι.
5: Εσείς χρειάστηκε να πάει στην Αττική.
9: Ήμουνα, τώρα είμαι στο θάλαμο.
5: Τώρα είσαι στο θάλαμο τη στιγμή που μιλάμε.
9: Ναι, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας λένε, παίρνουν τηλεθεατές και μας λένε ότι είστε έξω στον δρόμο σε ένα καφέ. Και αυτό πήρα να σας ρωτήσω.
9: Λοιπόν, ωραία.
8: Καταρχήν να σας ευχαριστούμε για χθες. Παρόλο που δεν καταφέρουμε να σας δούμε χθες, γιατί πρέπει να φύγουμε τη μικρή, που σε χαιρετήσαμε κιόλας.
1: Εσύ είσαι που πέρασες μπροστά από όλους για να φύγεις με το παιδί.
8: Ναι, εγώ. Αφού σου κάποιος να σου πάρει τηλέφωνο, δεν σου είπα.
1: Μπράβο, πολύ διακριτικά έφυγες. Κανείς δεν σε πήρε χαμπάρι.
8: Εύχομαι πάντα καλά. Τίποτα άλλο να πω. Να σου πω καλά.
1: Έλα.
10: Έλα, καλή σεζόν.
1: Πού είσαι εσύ, καλέ?
10: Άργησα να πάρω το.
1: Έμπλεξε, λέω, με τίποτα γκόμενου από εδώ από εκεί, δεν προλαβαίνει γιατί τους έχει πολλούς.
10: Λίγες πως με καταλαβαίνεις τελικά.
1: Δεν σε ξέρω εγώ.
10: Έχω μπλέξει μωρό μου, αγαπημένο αστέρι μου. Δεν μου λες, θα κάνουμε τίποτα τουρκικό.
1: Τουρκικό, όταν λες.
10: Τουρκικό, τώρα που θα μας φάνε οι Τούρκοι εκεί, γίνεται ο Τραμπ, όλο Τούρκοι παντού. Εμείς τι θα κάνουμε, θα κάνει Σουλεϊμάν.
1: Έχεις ανάψει, έχεις βγει κανένα Τούρκο γκόμενο τώρα, είμαι σίγουρος.
10: Είμαι από μία ώρα με το ρολόι. Και τώρα δηλαδή χτύπησε το ξυπνητήρι, σταμάτησα, πήγα να πάρω το παιδί από το σχολείο και σε πήρα και τηλέφωνο.
1: Τώρα ξύπνησες?
10: Όχι, δεν ξύπνησα, σου λέω μία ώρα είχα δουλειά.
1: Τι δουλειά, βρήκες αλλού?
10: Όχι, ακόμα δεν βρήκα, τώρα ψάχνω να βρω ένα τετράωρο. Δεν βρήκα δουλειά, πάω γυμναστήριο και εγκομενίζω.
1: Πολύ χαλαρή σε βλέπω με τα οικονομικά πάντως.
10: Τι να κάνουμε τώρα, ξέρεις, εμείς οι κομμουνιστές κάπως βολευόμαστε.
1: Μάλιστα, έχεις 2-3 νίκια να σου έρχονται, κατάλαβα.
10: Ό,τι κάνω, μακάρι. Δεν μου λες, εντάξει αυτό έτσι, τίποτα.
1: Εντάξει, σου είπα. Άντε, γεια.
11: Ναι, γεια χαρά, Απόστολε.
1: Γεια χαρά.
11: Ο Κώστας από το Εγάλο είμαι, ρε φίλε, χώρα σε πάρω πολύ καιρό.
1: Ναι.
11: Λοιπόν, αναστατώθηκα.
1: Άντεξα.
11: Αλλά ναι, αναστατώθηκα.
1: Γιατί, τι σε αναστάτωσε?
11: Για τη δήλωση του κύριου Στουρνάρα, του οικονομολόγου. Αν αυξηθούν, είπε, 30% οι μισθοί, αύριο θα ακροκοπήσουμε, λέει. Δυστυχώς δεν υπάρχει λεπτόδεντρα, λέει, στην Ελλάδα. Για να μπορούμε, λέει, να δώσουμε αυξήσεις μισθούς, πρέπει να υπάρξει αντίκρισμα παραγωγικότητας.
12: Να αυξηθεί ο μισθός 30% αύριο. Τι θα γίνει αύριο, θα χροκοπήσουμε πάλι.
11: Θέλω να του πω τον κύριο Στουρνάρα, όταν πρόκειται όμως για εισόδημα των εργαζομένων, οποιαδήποτε συζήτηση για αυξήσεις εγκυμονεί κίνδυνο να καταρρεύσει η οικονομία, κύριε Στουρνάρα. Από φορολόγηση στις πολυεθνικές εταιρείες, έτσι και χαρίσματα στους πλουτοκράτες, δανεικά και αγίδιστα, κύριε Στουρνάρα, που δίνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και η κυβέρνησή σας. Εκεί, κύριε Στουρνάρα, δεν χρεοκοπεί η οικονομία της Ελλάδας. Λοιπόν, ακούστε, κύριε, ο Στουρνάρας αυτή τη στιγμή θέλει να παίξει το παιχνίδι του. Κάνει το λαγό. Δηλαδή φοβάται ο Μητσοτάκης ότι 1η Οκτώβρη θα είναι η μεγαλειώδη συγκέντρωση απάνω στην Αθήνα και θα απεργήσει όλη η Ελλάδα και θέλει να τρομοκρατήσει τον κόσμο ότι αν δοθούν αυξήσεις θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Κατάλαβα την κύριε Σπίτα.
1: Πώς δεν κατάλαβα τώρα.
11: Δεν κατάλαβες ότι.
1: Όχι, κατάλαβα. Μην με εξηγήσεις. Κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά.
11: Ότι κάνει το λαγό εκεί.
1: Ναι, κατάλαβα, το είπαμε 3 φορές.
11: Μπράβο, για να το καταλάβεις κι εσύ.
1: Ναι, έλα, γεια.
13: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
14: Χαίρετε, Αποστόλη.
1: Χαίρετε της Εσπέρας.
15: Χαίρετε, παιδες. Χαίρετε, πώς έχετε? Καλώς.
14: Είσαι καλά?
1: Ναι, έτσι λέω.
14: Μπράβο. Λοιπόν, άκου τώρα. Θέλω να σταθώ στις τρίτης στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
1: Μάλιστα.
14: Γιατί ποτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συγκρίσεις.
1: Οπα.
14: Και ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσταν της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, η παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον θάραντα της Ιταλίας.
16: Χαίρε, μεγάλη Ελλάδα.
14: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές. Μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις ειδήσεις.
17: Αποστολή.
1: Έλα.
17: Φανταστική σήμερα του Θήμιου, όλη κριτική, όλα τα σ... Αποστολή.
1: Έλα.

0: να τα ακούσετε.
1: Αναμένω.
0: Μαζί.
1: Για χαρά, τι γίνεται Αποστόλη, δηλαδή οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες?
0: Είναι, πώς θα λέγονται?
2: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
3: Που φόρτος εργασίας.
2: Που εάμ της εθνικής αντίστασης.
1: Κοίτα ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Πώς ξεφτύσαν οι καιροί.
1: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
0: Ναι, γι' αυτό.
4: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
0: Ποιος?
4: Ήρθε ο Αλέξης.
0: Το έξι, τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
5: Πρόεδρε, έλα!
2: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
5: Έλα με φόρα.
4: Το περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
0: Χαμός.
4: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
0: Έχεις δίκιο.
4: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε? Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε?
0: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι να πω, ψέματα?
4: Άσε τώρα,
0: α! Να πω ψέματα?
4: Έλα τώρα, άσε ηρωνία σε μένα.
0: Δεν είναι ηρωνία, το εννοώ.
4: Αυτή τη φορά θα...
0: Αυτή τη φορά αριστερά.
4: Αυτή συγγνώμη. Τη φορά αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
0: Είμαι σίγουρος.
4: Που φάγει όλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
0: αυτός ξέρει πόσα άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
4: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη?
0: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
4: Καλά, καλά, κορόιδε.
0: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
4: Όχι, όχι, όχι, πες μου το άλλο, είναι τυχαίο που φτιάξε ο καιρός μόλις ανάγκηρες στο κόμμα?
0: Τίποτα παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα, κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
4: Τόσο καιρό, μα η μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε ο καιρός.
0: Να το, τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
6: Σας ευχαριστώ.
4: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
0: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγανε τα σύννεφα, τα εξόρισε.
4: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
0: Δεν ξεχνώ.
7: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
9: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία.

0: από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Γεια σου ρε Αποστόλη.
3: Γεια χαρά.
2: Λάμπρος από Αρχινούπολη ας πούμε. Πες του εκεί του Σίμιου το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόφεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, ελάς γελάσαμε σήμερα.
3: Καλά το πας όμως. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
4: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
2: Αυτό, κοίταξε να σου πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
3: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
2: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάλι.
3: Ναι, ισχύει.
5: Γεια σου, Αποστολή.
3: Γεια, ναι, εγώ.
5: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
3: Oh.
5: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
6: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
5: Τα φαν θα τραγουδώ και για την προσβασιά μας.
6: Και για την ελευθεριά.
5: Όμω και δεν θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
6: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
5: Το τουρνά μου στο πλευρό. Απ' τα βόρεια κατεβαίνω και την τρώει κατά κυνηγό.
6: Απ' τα όρη κατεβαίνω. Τους φασίστες κυνηγώ.
5: Δεν φοβάμαι Κολοτούμπα. Δεν φοβάμαι τη Δραχμή.
6: Δεν φοβάμαι το σκηνί.
5: Σποδιά από όλοι τρέμουν, Ντάιτεκουν και Γερμανοί.
6: Ράλιδες και Γερμανοί.
5: Πλεύρητες και οπικιπέδες, μασοκάρες χρεσινοί, οι καρέκλες σας τα πέσουν απ' τα λέξεις του ραβδί.
6: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
5: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο λέξης του Ελλάς.
3: Επικό.
5: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
6: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
5: Της ντροπής, της απελπισιάς.
6: Της τιμής, της λευτεριάς.
3: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
5: Τώρα την ερμηνεία την αφήνουμε σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
3: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
4: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
7: Γεια σου, σύντροφε.
3: Γεια σου.
7: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε
3: έτσι. Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
4: Έφτασε η ώρα.
8: Ευτυχώς.
7: Έφτασε! Επειδή κερδάει ο Αλέξης.
3: Αυτό, ναι.
7: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
3: Παντού.
7: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
3: Ποιος είναι ο αδερφός?
7: Εσύ.
3: Με ποιον?
7: Με τον Ελλάς.
3: Του Τσίπρα.
7: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
3: Έλα, Χριστέ και Πανά. Ναι, ναι, βέβαια.
7: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
3: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
7: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
3: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
7: Όχι, όχι. Είναι...
3: Α, δεν θέλετε, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
7: Γιατί εμένα φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
3: Πολύ. Σε όλους, όχι μόνο σε σένα, τι μην είμαστε άδικοι.
7: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
3: Χαμός, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σαν στην αυλία των Ντός, δεκαετία του 70, πετάγανε σουτιές στο Τσίπρα πάνω.
7: Το είδα, το παρατήρησα χθες.
3: Ναι, ναι, τι είδες, σουτιά να φοριέται, όλα έξω ήταν.
9: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
3: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
9: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
3: Παραπάει κάπου. Δηλαδή ένας σοβαρός βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το χλεβάει.
9: Ζήλια,
3: τα άλλα συμφωνώ.
10: Απόστολε.
3: Έλα.
10: Απόστολος.
3: Έλα.
10: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών της Άτυρα, το Μαρίνο.
3: Ναι, ναι, ξέρω.
10: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο πρόβλημα σε το, μεγάλο σε το, έλα, γεια.
11: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
12: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
11: Άνευ, βουλής και εκλογών.
12: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
11: Έτσι τα έθνη μόνο σου.
12: Του, του, του, του, του. Του, του, του, του. Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
13: Ακούστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστής.
4: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπάρειες που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό. Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Εντάξει. Όχι βέβαια, όχι, βέβαια, όχι εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια.

0: Ιωαννακοίδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη να βάλουμε λέει κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοκοίδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς.
0: Απλά έτσι όπως τα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας, καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και αν εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και ούτε θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

την Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και ανδρεία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν τον δαβλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λαοκρατία.

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγον επίφηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγον επίφηκε, εσύ τι λες.
3: Γινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
3: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγον επίφηκε για μας. Τι λες.
3: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις.
4: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορεί στην Παρασκευή να μου βάλει τη διεθνή στα ποντιακά. Θα την βάλει?
1: Ναι, οκ. Okay.

Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το ταγκό της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται.

0: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
1: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
2: Οκ, α, vintage.
3: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, πυράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλη. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
4: Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα.
3: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Γλυκά. Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνοια.
4: Στην Ομόνοια στα σκαλιά.
3: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο

0: Αποστόλης είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσες. Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κάνω την ευγενική.
1: Α, τέτοια ερώτηση.
0: Δουλεύω ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Βασιλική δεν. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιος ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τη λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσεις.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσεις.
1: Όχι, δεν έχει, απλά τη αρέσει το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφόν που τον ακούει και ξελιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη σελβί Έλεν σου και πήγαινε και τρέξεν.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριονς, αδερφόνς?
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρόν.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, τους αρέσει.
1: Να, ποτ πουρί θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, για.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Πού, Βραβρώνα?
0: Ναι, ναι, θα
1: έλα, ρε παιδάκι μου, πάμε.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Το καμό, το καμό θα γίνει. Για. Θα φέρεις και το παιδί.
0: Εννοείται. Μα ευτυχώς

0: Έλα, Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
1: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
0: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
1: Τι να κάνουμε, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
0: Ό,τι λάχει.
1: Ναι.
0: Τον κρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς, από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.

0: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού. Προσπαθώ από χτες να σε πάρω να σου πω τα ευχάριστα και με έχεις γράψει τα αρχίδια σου.
1: Παντρεύεσαι?
0: Όχι φίλε.
1: Χωρίζεις?
0: Το καλύτερο, ετοιμάστε μπαγκάζια μου και εσύ και ο Τίμιος.
1: Πού πάμε, στο διάολο, θα μας στείλεις στο διάολο?
0: Όχι αγόρι μου, ήδη έχω πάρει 20 μετοχές από το κόκκινο.
1: Ακραίο. Γιατί πουλάνε μετοχές?
0: Ναι ρε, αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, 10 ευρώ η μετοχή. Έχω πάρει.
1: Τέλεια, τήληξέ τις πολύ καλά.
0: Πρόσεξε, περίμενε ρε.
1: Βάλτε σε ένα προφυλακτικό και όταν έρθει η ώρα ξέρεις πού.
0: Σε μένα.
1: Ναι.
0: Δεκάθηκε, είσαι παλιά άνθρωπος. Να σου πω, εγώ σε πήρα για άλλα πράγματα τώρα και εσύ μου λες μαλακίες. Εγώ σε πήρα.
1: Εσύ ξεκίνησες πρώτος.
0: Με το 13ο και 14ο μισθό που θα πάρουμε τώρα θα αγοράσω κι άλλες και θα αποκτήσω ας πούμε δικαίωμα ψήφου. Οπότε τι θα κάνω, θα φέρω ελληνοφρένεια στο κόκκινο και θα σταματήσουν αυτά τα μουλόπανα να σας κατηγορούν ότι δουλεύετε συνέχεια σε συστημικά.
1: Ναι, να πάμε και σε ένα αντισυστημικό ρε παιδί μου. Να το κόκκινο καλή ώρα.
0: Θα πάτε σε ένα αριστερό ραφτό.
1: Επιτέλου, πες το.
0: Μάγω το. Εγώ για σένα. Ρε που είσαι ότι θα είμαι και αφαιρώ.
1: Και όλο αυτό ξεκίνησε ότι θα μου πεις καλά νέα, ωραίο. Μπράβο.
2: Έλα ρε Αποστόλη με την πρώτη.
1: Ναι, τι ήθελες με τη δεύτερη, μετά παραπονιέστε.
2: Όχι, όχι, εντάξει, μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ. Να σου πω, τους φασίστες βέβαια, δεν μόνο που τους ακούω, αδόνιδες, μπουμπούκους, ξέρω εγώ, όλους αυτούς, βούρτεψη. Δεν μπορώ, μου έρχεται με τόσο. Αλλά αυτά τα λαμόγια στο Sky, να τους σιγοντάρουν, μου θυμίζουν κάτι παπατζίδες παλιά. Θυμάσαι εδώ, παπάς και παπάς. Σε τι λέει να αυτή, ρε φίλε.
1: Είναι, αλλά επιτελούν λειτουργήμα.
2: Λειτουργήμα, μπράβο, ωραίο λειτουργήμα.
1: Ναι, εντάξει, τι είναι θέμα γούστου.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα παρακαλώ να πω κάτι για τον Αποστόλη.
1: Για πείτε, αλλά μετρημένα τα λόγια σας.
3: Μάλιστα. Εσύ δεν είσαι Αποστόλη?
1: Εγώ είμαι, ναι.
3: Χαίρομαι πολύ που συνομιλώ μαζί σου. Ήθελα να σου πω το εξής. Σε ακούω που είσαι ενάντια της συγκάλυψης της κυβέρνησης ως προς το έγκλημα των Δεμπών και ειλικρινά χαίρομαι και σε καμαρώνω.
1: Μάλιστα. Αλλά.
3: Όμως, αλλά θα πρέπει να γνωρίζεις λόγω της ιδιότητάς σου και της εξυπνάδας που σε διακρίνει
1: ναι.
3: Ότι και ο Μητσοτάκης και ο Βορύβης και ο Άδωνης και ο Βελόπουλος και ο Βενιζέλος και να μην τα απολογώ 173 πρώην και νυν βουλευτές και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Παπούλιας είναι επίσημα κατηγορούμενοι για εσχάτη προδοσία. Η Μίλη κατατέθηκε σε πρωτοδικείο, πέρασε όλα τα στάδια αφού δεν μπορούσαν να την απορρίψουν και έφτασε στον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος την έστειλε στη Βουλή. Έκτοτε λιμνάζει τα συρτάρια της Βουλής και οφείλω να συμπληρώσω την κυρία Κωνσταντοπούλου ως πρόεδρος της Βουλής αδιαφόρησε για αυτό το ζήτημα. Και επ' ευκαιρία λοιπόν δράτω με τώρα και θα ήθελα να σε παρακαλέσω να το κάνεις και αυτό θέμα.
1: Είναι... Μην δράτεστε κύριε, μην δράτεστε.
3: Συγγνώμη.
1: Δράτεστε τώρα στα καλά καθούμενα, μην δράτεστε.
3: Αλλά μην δράτω με, καλά εντάξει δεν δράτω με. Πάντως και αν δεν το γνώριζες, τώρα που στο είπα, μπορείς να κάνεις έναν έλεγχο και να διαπιστώσεις αν αυτό που λέω είναι μια γελιότητα ή ισχύει. Και αν όντως είναι ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για εσχάτη προδοσία.
1: Δεν έχει λόγο Μητσοτάκης.
3: Μάλλον δεν κατάλαβες σου είπα. Είναι κατηγορούμενος για εσχάτη προδοσία.
1: Μάλιστα.
3: Η μήνυση βρίσκεται σε συντάρια της Βουλής. Δεν θα έπρεπε τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Καλά, σε συντάρια της Βουλής έχει άλλα και άλλα τώρα. Αυτό θα βρούμε.
3: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου, δεν είναι η μόνη. Εγώ γνωρίζω μία από τις πολλές που υπάρχουν. Όμως, εφόσον ήδη είναι κατηγορούμενος για εσχάτη υποδοσία, δεν θα έπρεπε τα υπόλοιπα κόμματα να τρέξουν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και να το δικάσουν.
4: Είπε ο Καλαμούκης κάποτε, όταν και όπως. Τα λέω για να μην τα ξεχάσω. Καταρχήν, σύντροφε που πήρες τηλέφωνο, εννοείται ότι η λέξη μαλάκας είναι τιμητικός τίτλος και εννοείται ότι δεν παρεξηγείται. Όταν όμως ο Καλαμούκης λέει αυτές τις λέξεις κάποτε, όταν και όπως, πώς να ψηφίσω ρε φίλε Πουκουέ. Πρόσεξε αυτές τις λέξεις. Τι είπε ο Καλαμούκης εχθές. Κάποτε, όταν και όπως. Δεν μπορούμε να πάμε.
1: Άρε ΣΥΡΙΖΑ που σας χρειάζεται. ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, το καλό με τις αυταπάτες.
5: Αφήνοντας πίσω μας τη λιτότητα, τα μνημόνια και την Τρόικα.
1: Τέτοιο. Όχι το σημερινό, το επαναστατικό και το ειλικρινές. Κατάλαβες.
4: Μαλάκα, εγώ του έχω ξαναπεί και πάλι τα με κράξει.
1: Για ζωή καλώς είσαι σε αυτή τη φάση. Για ζωή σε παίζω.
6: Με αγάπη.
4: 22 χρονών έγινα αφεντικό. Κάποτε, όταν και όπως, δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο το δικό μου.
1: Πότε έγινες αφεντικό μου το πες. Τη στιγμή που είναι μαλάκα δεν έχεις καταλάβει.
4: Από μικρός.
1: Α, από μικρός. Α, εντάξει.
4: Από μικρός.
1: Α, ήταν με ευτήριο το θέμα.
7: Ναι, χαίρετε. Παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
7: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά που βάζετε από το συνέδριο του Κασελάκη είναι original.
8: Ο Στέφανος ο Κασελάκης, το παιδί μας, το εγγόνι μας, το αδέρφι μας, ακόμα και ο γονιός μας που μας υπερασπίζεται, τα δίκαιά μας.
1: Original τελείως.
7: Original.
1: Γιατί γελάτε κύριε.
7: Πάει δουλειά σου μεγάλη.
1: Αυτό ναι, μια ανησυχία την έχω. Δεν πειράζει, να βγαίνουν και νέοι κομίκοι, ανθίζει το stand-up.
7: Να σου πω, αυτή που λέγει για τον Κολοκοτρώνη και τον Κασελάκη και τον Χριστό που πήγε φαντάρος μαζί του.
1: Ναι, τι, τι.
8: Ξέρει τον Χριστό, ξέρει τον Κολοκοτρώνη.
9: Δεν μετράνε τα πτυχία όσο οι γνωριμίες.
7: Συνευρός.
1: Ναι, πού είναι το πρόβλημα.
7: Γιατί αν πηγαίνανε με πρόσκληση, το ψάξιμο πρέπει να ήταν εκπληκτικό, έτσι.
1: Ελπίζω τότε με πρόσκληση να ήταν, να έχει διαλέξει τους καλύτερους.
7: Οκ, okay, εντάξει, άρα εσύ είσαι πολύ πίσω, έτσι, σε σχέση.
1: Καλά, δεν συγκρίνεται αυτό, είμαστε τσικό. Άστο, αυτοί είναι επαγγελματίες πια.
4: ακροατής από τη Νέα Ιωνία έχει πει επανειλημμένως κακές κουβέντες για το ΣΥΡΙΖΑ και για τον Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ο άνθρωπος είναι σωστός, μου εμπνέει μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση. Πρώτα για αυτά που λέει και δεύτερον για αυτά που κάνει. Θέλω να πω ότι η εκτίμηση και ο σεβασμός την εμπνέει ο άλλος. Δεν την επιβάλλεις, την εμπνέει. Έτσι, από μόνη.
1: Τώρα τι σκληρή αυτοκριτική είναι αυτή.
4: Για ποιον είναι.
1: Όταν είναι αυτοκριτική, για ποιον είναι.
4: Όχι, λέω πώς.
1: Ναι, εγώ κατάλαβα.
4: Εσύ κατάλαβες. Λέω, αυτό το παλικάρι έχει πει επανειλημμένως κακά πράγματα για τον Τσίπρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε ορισμένα ίσως συμφωνώ. Από εκεί και πέρα όμως με εμπνέει αυτό το παλικάρι από μόνο του. Αυτό το λέω να
1: καταλάβουν. Καλά κάνεις και το λες.
4: Να καταλάβουν ορισμένοι. Εγώ αυτή τη στιγμή καταρχήν μαλακά θα δεν πιάνει.
1: Επειδή ταυτίζεσαι εσύ γι' αυτό. Ταυτίζεσαι με το μέρος λόγω ονόματος.
4: Παλάκα, είσαι αρχής, έχεις ανέβει τώρα τελευταία.
1: Ναι, δεν ξέρω τι συνέβη.
4: Και πήγα δρομολόγιο, Γλυφάδα, Ερέτρια. Για ορισμένους που λένε διάφορα για μένα. Γλυφάδα, από το νοσοκομείο εκεί το ιδιωτικό, Ερέτρια. Εντάξει, σύντροφε, πραγματικά το λέω και δεν το λέω έτσι αυτό. Σε εκτιμώ βαθύτατα.
6: Καμπιάρι μου!
1: Έλα!
6: Γυμναστηριακός εδώ!
1: Μπάξα να πήρες!
6: Αφού με αποκατέστησες, γιατί να μην πάρω.
1: Α, είσαι αποκατεστημένος τώρα, σούργελο.
6: Ναι, ρε, μαλάκα λοιπόν. Έχω λοιπόν θέμα που σου έχω πει. Αυτή τη στιγμή που έχουμε δημοκρατία, αδερφούλη, σημαίνει ισονομία, δικαιοσύνη, ισοτιμία. Πώς λοιπόν γίνεται τα κοριτσάκια του σούπερ μάρκετ, οι εργάτες, εμείς οι υπάλληλοι, εσείς εκεί πέρα, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ. Να βγαίνουμε 62 και 67 σύνταξη και τα δημόσια κοπριταριά και τα μόνιμα να βγαίνουν 45 οικοπλητών πατσολί με το κόγο στρατιωτική και αρχίδια και υπουργείων και τα αρχίδια μου και οι άλλες σηκώτες, οι φουσκωτές, οι δημοσίες με το μαλλίτο που σκοτώ 39 λέει με ανήλικο. Πού είναι η δημοκρατία ρε μαλάκα σε αυτό? Και γι' αυτό σου επαναλαμβάνω, ο Μητσοτάκης γαμάει γιατί έδειξε το θέμα που κανένας 50 χρόνια δεν το έδειξε τώρα, αυτή τη γαμημένη τη μονιμότητα, οι μισοί Έλληνες μαλάκες και οι άλλοι μισοί έξυπνοι. Σε αυτό το θέμα όποιος θέλει ακροατής να πει, αλλά όχι επί προσωπικού φυσικά, εγώ θέλω να τον ακούσω.
1: Βεβαίως.
6: Δούμε. Τι γίνεται τελικά ρε φίλε, 50 χρόνια...
1: Τι γίνεται, θα γαμίσουμε.
6: Τι γίνεται, θα γαμίσουμε. Ρε μαλάκα, 50...
1: Α, συγγνώμη.
10: Γεια σου, Φιλαράκη.
1: Γεια.
10: Θα σου κάνω μια ερώτηση, προσωπική.
11: Θα σου κάνω μια ερώτηση, θα σου κάνω μια ερώτηση.
1: Σ' αγαπάει όπως εγώ.
11: Σ' αγαπάει όπως εγώ.
10: Και αυτό μέσα.
1: Άλλο.
11: Σε φιλάει όπως εγώ, σ' αγκαλιάζει όπως εγώ. Πες μου σε παρακαλώ.
10: Ήθελα να σε ρωτήσω με αυτό το ντάφα μου δείτε το γυμναστηριακό, μήπως περνόσαστε.
1: Όπα, όπα, όπα, και πού είναι το πρόβλημα. Έστω και αν.
10: Όχι, μπρε, ναι, αλλά να μην λειτουργεί σαν...
1: Με χρησιμοποιεί εννοείς, με χρησιμοποιεί, με χρησιμοποιεί, έχεις δίκιο.
10: Ναι, για να συνεχίσει.
1: Και μου κάνει συναισθηματικό εκβιασμό. Ναι, έχεις δίκιο σε όλα αυτά.
12: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
13: Μα ναι, εδώ.
14: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
15: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
16: Η ώρα είναι 8.
17: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
19: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
20: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
19: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
21: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
20: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
22: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
23: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
24: Scandinavian Sleeping and Living.
0: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
3: να είσαι ή να μην είσαι, ειδού η απορία.
2: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
3: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
2: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
24: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. 5, 5, 4, 3.

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Τον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
3: Η ώρα είναι 8:30. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρετσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Patra Mall.

0: Γλάφκου 9. Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
7: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
14: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
15: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου.

Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Καλησπέρα σε όλες και όλους, καλή εβδομάδα, ελπίζω να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, 6 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

μαζί και απόψε για τις επόμενες τρεις ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 12. Για τις τρεις αυτές ώρες ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Πριν τα υπόλοιπα, να θυμίσω ότι σε λίγο, όπως κάθε Δευτέρα, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος. Κάθε Δευτέρα τον φιλοξενούμε λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής τον κύριο Ρίζο. Ενημερώνει για επικαιρότητα γύρω από αυτά τα θέματα και απαντάει και σε ερωτήματά σας. Εάν έχετε λοιπόν ερωτήματα για σύνταξη, κοινωνική ασφάλιση, εργασιακά, στείλτε στο email με τη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr.

Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Και βλέπω ότι ήδη οι πρώτοι ακροατές έχετε καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή. Σε λίγο θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Πρώτα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ρίζο και μετά με σας.

σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, υπεγράφει συμφωνία με το Ιράν και διαβεβαίωσε για δύο πράγματα ο Τραμπ: ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Τα στενά του Ορμούς είναι το θέμα που όλη η παγκόσμια οικονομία περιμένει να ανοίξουν για να μπορέσει να αποκατασταθεί, καθώς έχει μπλοκάρει τους τελευταίους δύο μήνες λόγω της επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν. Ίσα ίσα και που θα ανοίξει, δεν θα επανέλθει στην προκλεισίματος κατάσταση την επόμενη μέρα, θα χρειαστεί και ένα χρονικό διάστημα, αλλά τουλάχιστον να ανοίξει. Μακάρι να είναι έγκυρο αυτό που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και να μην έχουμε κάτι διαφορετικό μέχρι και την Παρασκευή.

0: Μια ωραία είδηση από το χώρο της υγείας για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με τα νεφρά τους, για εκείνους που ασθενούν. Καθώς, όπως φαίνεται με διεθνή μελέτη, ένα ήδη γνωστό φάρμακο για τα νεφρά, η φινερενόνη, δεν το γνωρίζω, αλλά πιθανότατα κάποιος που μας ακούει και έχει αυτή την πάθηση να το γνωρίζει, μπορεί να επιβραδύνει την επιδείνωση εάν είναι χρόνια η νεφρική νόσος. Και μάλιστα ακόμη και σε ασθενείς που δεν πάσχουν από διαβήτη, διότι αυτή η ομάδα μέχρι σήμερα είχε πολύ περιορισμένες, όπως διαβάζω, θεραπευτικές επιλογές. Μην το υποτιμάτε, διαβάζω ότι η χρόνια νεφρική νόσος είναι από τα πιο εκτεταμένα προβλήματα υγείας παγκοσμίως. Δηλαδή επηρεάζει περίπου 800 εκατομμύρια ανθρώπους. Ένα τεράστιο αριθμό. Και επειδή στην αρχή δεν έχει σημάδια, αν κάποιος δεν κάνει τακτικά το check-up του, δεν έχει συμπτώματα, το ανακαλύπτει όταν έχει ήδη προχωρήσει. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, όσο πιο πολύ κάτι έχει προχωρήσει, τόσο πιο δύσκολη η αντιμετώπιση του, όσο πιο νωρίς το εντοπίσουμε, τόσο πιο εύκολη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Καλησπέρα κύριε Ρίζο και καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Ξεκινάμε όπως πάντα με την επικαιρότητα στο αντικείμενό σας. Τι έχετε ξεχωρίσει?
1: Αυτές τις μέρες περιμένουμε τα νομοσχέδια, ένα του Υπουργείου Οικονομικών και ένα του Υπουργείου Εργασίας, να ολοκληρωθούν,
0: ναι,
1: για να έχουμε μια πρώτη εικόνα πλήρους, μήπως έρθει και κάτι με κάποια τροπολογία ή κάτι άλλο, να έχουμε μια πλήρη εικόνα του πακέτου των παροχών, αυτού του καλοκαιρινού πακέτου παροχών, το οποίο αφορά το επίδομα για τα παιδιά, το οποίο θα δοθεί στο τέλος του μήνα, 150 ευρώ για κάθε παιδί με εισοδηματικά κριτήρια, αφορά την επέκταση της, του επιδόματος των συνταξιούχων, την αύξηση του από 250 στα 300 ευρώ και την επέκτασή του σε συντάξεις χειρίας πάνω από 60 ετών, αφορά την αλλαγή στο ακατάσχετο που από τα 1250 για το δημόσιο και τα 1500 για το ιδιωτικό χρέος πηγαίνει στα 1600 ευρώ, αφορά από το Υπουργείο Εργασίας την υπαγωγή των νοσηλευτών στα βαρέα και αμφιγίνα. Είναι γενικά μια σειρά από διατάξεις οι οποίες περιέχονται σε δύο νομοσχέδια. Από εκεί και πέρα, αν και λίγο νωρίς, έχει ξεκινήσει λίγο η παροχολογία αυτήν την περίοδο, ενώ ψηδεύει,
0: ναι,
1: πιθανολογώ ότι μάλλον εκεί προς το μέσο του φθινοπόρου ίσως πάμε σε εκλογές.
0: Προς το μέσο του φθινοπόρου? Α, αυτό που λένε για τον, ναι, Οκτώβριο.
1: Από τη στιγμή που έχουμε ξεκινήσει τώρα και συζητάμε τις παροχές της ΔΕΘ, μάλλον είναι λίγο πρόημο.
0: Ωραία, το δέχομαι, επειδή έχετε και εσείς την εμπειρία. Εγώ πιστεύω ότι όντως θα πάμε το 27 που λέει ο Μητσοτάκης, αλλά εδώ είμαστε και θα πει ο ένας τον άλλον, ναι, είχες δίκιο. Καλό το νέο λοιπόν ως προς τα επιδόματα που περιμένει κόσμος και, και τα βοηθήματα. Έχουμε άλλο που έχουμε ξεχωρίσει τουλάχιστον για
1: όχι,
0: αυτή τη βδομάδα?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή σε σχέση με υπόλοιπες παροχές και λοιπά και επικαιρότητα. Αυτά είναι τα βασικά.
0: Ωραία.
1: Μέχρι να ψηφιστούν κινούμαστε σε αυτά.
0: Ένα από τα πρωτοσέλιδα σήμερα, αυτά που μας αρέσουν εδώ να συζητάμε οι δυο μας, αναφέρεται στις τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Και ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίδομα από τον Νοέμβριο και που θα...
1: Όπως είπαμε, τον Νοέμβριο, ναι, θα επεκταθεί, θα αυξηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια από 26.000 στα 35.000 ευρώ. Όποιοι είναι εκεί εντός των εισοδηματικών κριτηρίων θα πάρουν το επίδομα και οι δύο, δηλαδή και, και ο άνδρας και η γυναίκα. Συνταξιούχοι, η προσωπική διαφορά... Η αλλαγή ουσιαστικά είναι ότι από πρώτους πρώτου θα πάρουν το 100% της σύνταξης όσοι έχουν προσωπική διαφορά και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Απλώς ξέρετε, θέλω να βλέπω πότε υπάρχει υπερβολή στα πρωτοσέλιδα και πότε υπάρχει η σωστή απεικόνηση. Συνήθως υπάρχει μια υπερβολή αν είναι φιλικά ή αρνητικά προς την κυβέρνηση, ανάλογα.
1: Είναι και λίγο, ξέρετε, γενικεύσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχω εντοπίσει ένα θέμα που παίζεται διαρκώς σε σχέση με αναδρομικά, όταν εκδίδονται και αποφάσεις επεξιοδότησης που τροποποιούν τις παλιότερες,
0: ναι,
1: οι οποίες ήδη είναι μέσα στο πρόγραμμα να εκδοθούν.
0: Και παρουσιάζεται
1: ένα δημοσίευμα ότι 15.000 συνταξιούχοι θα πάρουν αναδρομικά.
0: Ενώ είναι
1: θα πάρουν αναδρομικά που τα δικαιούνται. Δεν, είναι δεν θα πάρουν κάτι εκτός. Και μάλιστα αυτά τα αναδρομικά θα φορολογηθούν και με 20%. Κάτι το οποίο είναι υπερβολικό.
0: Βέβαια. Θα έρθουν μαζεμένα, δεν θα πάρει ο άλλος τα ποσά που περίμενε. Θα αφαιρέσει το. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλάζει και μετατρέπεται ως κάτι εξτρά, ενώ είναι το προβλεπόμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, στα ερωτήματα έχει έρθει ένα από τον Fitch, ο οποίος εργάζεται σε μια μεγάλη εταιρεία 4 χρόνια συνεχόμενα. Δεν λέει πια, αλλά και να έλεγε δεν θα. Και όλοι οι συνάδελφοι που είμαστε πάνω από 150 άτομα, γράφει, όντως μεγάλη εταιρεία, μας κάνουν τρίμηνες συμβάσεις. Back to back, ανανέωση, 3 μήνες και μετά άλλοι 3 μήνες και άλλοι 3 μήνες. Δικαιούμαι, ρωτάει, αν δεν μου ανανεώσουν κάτι αποζημίωση, και ρωτάει και αν είναι
1: φυσικά
0: νόμιμο.
1: Και δικαιούται, γιατί δεν είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία, είναι καταχρηστική. Είναι αυτά τα οποία δικαιούται ο μισθωτός υποκρύπτουν την σχέση αορίστου χρόνου μισθωτής εργασίας, επομένως δικαιούται κανονικά και αποζημίωση και από όλα.
0: Προφανώς όμως για να τη διεκδικήσει θα πρέπει να κινηθεί με έναν δικηγόρο και με τις διαδικασίες, έτσι μην περιμένει ότι από μόνοι τους. Κύριε Ρίζο μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης να είστε καλά, ο κύριος Γιονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, αυτό που λέμε εργατολόγο.

0: νωρίτερα στα μηνύματά σας. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Πρώτη-πρώτη με το χαιρετέ της. Να είστε καλά. Καλησπέρα στον Αλέξη. Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Λαβήθη μου γράφει μια παραγγελιά. Στα 13 μου, γυρνώντας από το σχολείο, κλώτσισα μια χαλασμένη κασέτα που είχαν βγει έξω οι ταινίες. Την ξανακλώτσισα και σκέφτηκα, δεν την παίρνω. Τη συναρμολόγησα και άκουσα το κομμάτι Για μια μέρα Βασιλιάς από Νεύμα. Θα ήθελα να τα ακούσουν κι άλλοι. Ευχαριστώ. Νεύμα. Πού θυμήθηκες Νεύμα? Ο Μάκης καλησπέρα γράφει, άλλη μια Δευτέρα, άλλη μια γυναικοκτονία. Αλλά πάλι έτυχε να είναι γυναίκα σύζυγος. Ανθρωποκτονία είναι το σωστό. Με μπερδέψατε λίγο, για να είμαι ειλικρινής. Φιτς, δικαιούσε αποζημίωση να τη διεκδικήσεις. Δεν ξέρω όμως αν να τους το πεις. Ελπίζω να μην χρειαστεί να σε... Ούτε εσένα ούτε τα άλλα 150, τους 150 συναδέλφους σου, τους άλλους 149. Αλλά μην περιμένεις, από ό,τι κατάλαβα, ότι από μόνοι τους αρθούν και θα... Μην το έχεις σίγουρο. Μην προδικάζω. Μπορεί να αρθούν από μόνοι τους και να πούνε ναι, σου χρωστά αποζημίωση. Αλλά μην το θεωρείς σίγουρο. Μπορεί να χρειαστεί να... Θα πει, θα σκεφτείς τώρα, μα να βάλω δικηγόρο για να διεκδικήσω τα λεφτά που ούτως ή άλλως δικαιούμαι. Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι σύναπταν συμφωνίες και πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, η μία από τις δύο πλευρά δεν τηρούσε το μέρος της συμφωνίας που της αναλογούσε. Αυτό πάει πίσω όταν ο πρώτος άνθρωπος στη σπηλιά έδωσε μια πέτρα σε έναν άνθρωπο, στον άλλον άνθρωπο στη σπηλιά, για να του δώσει ένα κοντάρι, και δεν του δώσε το κοντάρι που θέλανε. Τότε το λύνανε λίγο διαφορετικά βέβαια. Στην πορεία είπαμε, αντί να πλακωνόμαστε, να βάζουμε δικηγόρους. Θέλω να πω, είναι άδικο, προκαλεί ένα αίσθημα αδικίας, γιατί να χρειαστεί να πληρώσω για να πάρω κάτι που δικαιούμαι, αλλά δυστυχώς είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Θα πάρει πρώτος το λόγο, διότι συνήθως μετά τον κύριο Ρίζο πάμε σε τραγούδι και μετά ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Όμως έχει καλέσει ο φίλος μου Γιάννης από την Νέα Πέραμο. Οπότε ακούμε τον Γιάννη και μετά τραγούδι και μετά οι υπόλοιποι. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Πολύ χαρούμενο είμαι που επιτέλους γνώρισα την Ελία Παγιάκη. Έτες στο Τιτάνιο ήμουν με την Ειρήνη μας, η Λαϊκή, είχα την πολύ ευγενική επιτυχία να συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο, την Ειρήνη Λαϊκή. Πραγματικά είναι. Και το έλεγα σε αγάπητος άνθρωπο που αγαπάει τα άτομα με αναπηρία.
0: Θέλω να σου πω το εξής. Μ' ακούς? Γιάννη.
1: Ναι.
0: Μόλις ήρθα στο σταθμό, το πρώτο που μου είπε ήταν για τη συνάντησή σας. Πόσο πολύ χάρηκε και αυτή που σε γνώρισε και πόσο ωραία ήταν η εκδήλωση που είχατε. Καταχαρούμε.
1: Εντάξει, πολύ πράγμα. Όταν ξεκίναγα από το Τιτάνιο, έλεγα «Θεώρησε την άνομη, θα είναι η δημοφύγη μέσα». Από τα χέρια. Αυτό το έλεγα γιατί ήμουν αγχωμένος.
0: Ναι, κατάλαβα. Πάντως χάρηκε πάρα πολύ και αυτή. Και χάρηκα και εγώ πολύ, έτσι.
1: Και όχι. Και περίμενα.
0: Μου το έπαινε. Μου το έπαινε και αυτό.
1: Τι?
0: Μου το είπε ότι είπε. Μου το είπε και για μένα, μου το είπε.
1: Ακούσα τι είναι. Να προτείνω κάτι.
0: Να προτείνεις, πες.
1: Μια τίτη. Μια τίτη.
0: Τι μου.
1: Μια θεματική.
0: Μια θεματική.
1: Για τα μέρα. Αλλά να μπω μόνο εγώ. Τον αέρα. Ένα τίτλο.
0: Άλλοι όχι.
1: Τι.
0: Άλλοι να μην βγουν, μόνο εσύ.
1: Ναι. Γιατί εγώ έχω που μεγάλη επειδή άτομα σαν γιατί εγώ δουλεύω με τα μέλλα και τα χρόνια.
0: Το ξέρω, αλλά αν κάνουμε τέτοια θεματική θα πρέπει να μιλήσουν κι άλλοι.
1: Τι.
0: Αν κάνουμε τέτοια θεματική, όχι αν, που έχουν, κάνουμε κάθε χρόνο, είναι πιο ωραίο, είναι ωραίο να μιλάμε. Έκλεισε. Η Ειρήνη Λεγάκη πήγε σε αυτή την εκδήλωση που είχανε και ποια εκδήλωση ήταν αυτή, την είχε αναφέρει ο Γιάννης και μας είχε προσκαλέσει. Έγινε χθες 14 του Ιουνίου από την οργάνωση ΙΗ και Κόρες η ΚΑΜΕΑ, είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, είναι ΑΜΚΕ, ΙΗ και Κόρες η ΚΑΜΕΑ. Είναι μια δραστήρια ομάδα μέτρα την Αθήνα και τον Πειραιά που απευθύνεται σε ενήλικα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειες και τους υποστηριχτές τους. Εστιάζει στην ψυχαγωγία, την κοινωνικοποίηση και την άσκηση ενεργής συμμετοχής μέσω τέχνης, εκπαίδευσης και άλλων δράσεων. Στην οργάνωση αυτή η ψυχαγωγία, η τέχνη δημιουργία είναι ένας τρόπος ουσιαστικός έκφρασης αλλά και ενεργής συμμετοχής στη ζωή, διότι ενισχύει την φαντασία, την αυτοπεποίθηση, τη χαρά. Σχεδιάζουν δράσεις όπου παιδιά και ενήλικες και με αλλά και χωρίς αναπηρία συναντιούνται, συνεργάζονται, συμμετέχουν ισότιμα, μοιράζονται εμπειρίες, συναισθήματα, χτίζουν γενικότερα μια σχέση σε ένα περιβάλλον αποδοχής, σεβασμού, ασφάλειας. Είναι το αυτονόητο σεβασμού, ασφάλειας,

τη δομή και τη λειτουργία αυτής της οργάνωσης διαδικτυακά και μπορείτε είτε να το δείτε αν έχετε κι εσείς κάποιο πρόσωπο με αναπηρία, είτε να στηρίξετε αυτή την πρωτοβουλία. Διότι ως γνωστόν αυτού του είδους οι οργανώσεις έχουν πολύ περιορισμένη στήριξη και χρειάζονται από εμάς τους υπόλοιπους για να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους. Σε λίγο λοιπόν ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Προς το παρόν θα πάμε σε τραγούδι και αμέσως μετά σας ακούμε.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο και σε λίγο ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές.

Πριν δώσω το λόγο στον Γιώργο τον Αλλιώτικο, με αυτόν θα ξεκινήσουμε. Οι μικρές Κυκλάδες, όπως έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή, αλλά μπορεί κάποιοι να μην το θυμάστε ή να μην το έχετε ακούσει, δεν ακούτε και όλοι τόσο συχνά. Πάω πίσω από την πλευρά του, από τον παππού και πιο πίσω από την πλευρά της μητέρας μου, με καταγωγή από την Άξο, από την Απείρανθο. Δεν είχα από μικρός ιδιαίτερες σχέσεις με το νησί, τις απέκτησα χοντρικά την τελευταία το πολύ δεκαετία. Οι μικρές Κυκλάδες είναι κοντά στην Άξο. Και γενικότερα όχι μόνο στην Άξο, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ίσως κι άλλοι που δεν είστε, δεν είναι ανάγκη να είστε από Κυκλάδες, το πλοίο Σκοπελίτης. Από τον άνθρωπο που δημιούργησε αυτήν την εταιρεία. Τώρα λοιπόν, ο γιος του που είχε συνεχίσει, δυστυχώς, σε ηλικία 68 ετών, όχι μεγάλος, κακά τα ψέματα, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Και στεναχωρήθηκε πάρα πολύς κόσμος, καθώς με τον Σκοπελίτη έχουν εξυπηρετηθεί όλα αυτά τα χρόνια, τι να πω τώρα, όχι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Εξυπηρετούσε ανθρώπους Ηρακλιά, Σκηνούς, Αδωνού, τα οποία εντωμεταξύ είναι κοσμήματα. Δεν ξέρω ποιοι τα έχετε επισκεφθεί, ποιοι έχετε πάει στις μικρές Κυκλάδες, είναι διαμάντια. Μην πάτε, γιατί θα αρχίσουν όλοι να το μαθαίνουν έτσι όπως πάει. Και είχαν μια σιγουριά οι κάτοικοι ότι και με το χειμώνα, ας πούμε, που είναι πολύ πιο δύσκολα και περιορισμένα κιόλας στα δρομολόγια, με το Σκοπελίτη θα πάρουν τα βασικά που θέλαν, έτσι, όχι την καινούργια καρέκλα, τα απαραίτητα φάρμακα, παραδείγματος χάρη, για κάποιον που τα χρειάζεται.

0: Τα ειλικρινή συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένεια, στους οικείους του Γιάννη Σκοπελίτη, του καπετάνιου. Όσοι είστε από την περιοχή, σίγουρα και έχετε και σχέση με την περιοχή, στεναχωρηθήκατε πάρα πολύ. Έχει όμως αφήσει κληρονομιά. Και αυτό είναι από τα σημαντικότερα που μπορεί ένας άνθρωπος ίσως να κάνει στη ζωή του. Πάμε τώρα στον Γιώργο, τον Αλλιώτικο. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα Ζω.
0: Καλώς τον.
1: Να θέσω μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί δεν βάζει ρε φίλε όλοι αυτοί οι μεγαλόσχημοι ολιγάρχες, αυτοί οι φιλές πλαχνοί. Αν θυμάσαι την ομιλία του Ηλιόπουλου στη Φιλαδέλφια μετά το πρωτάθλημα, που άρχισε να μιλάει και να λέει για φτωχούς, για ταπεινούς και καταφρονεμένους. Γιατί δεν βάζουν ένα γαράβι ρε λάδι, τι?
0: Απλά πράγματα.
1: Ναι, γιατί δεν βάζουν ένα γαράβι, τόσα δεν έχουνε.
0: Τι κάνεις την ερώτηση.
1: Φόρους δεν πληρώνουν έτσι κι αλλιώς. Τίθεται στην πόνα στο πώς η φιλανθρωπία τους οι φόροι. Εσύ πληρώνεις 22, 23, 40%. Αυτοί πληρώνουν ό,τι γουστάρουν. Και δεν βάζουν αφού είναι τόσο φιλές πλαχνή. Ένα γαραβάκι εκεί να εξυπηρετεί όλα αυτά που είπες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να υποθέσω ότι με περίμενες να τα πούμε για το Μουντιάλ.
0: Όχι. Όχι ιδιαίτερα.
1: Όχι.
0: Για το Μουντιάλ. Όχι, ενώ δεν είχα ότι...
1: Εντάξει, θα πούμε κάπου... Θα πούμε κάπου... πώς?
0: Το παρακολουθείς.
1: Εντάξει, όχι όπως κάποτε, αλλά...
0: Ναι.
1: Το παρακολουθώ.
0: Εγώ θα μπορώ.
1: Κάτσω τώρα να ξενυχτήσω να δω IT με σκοτία στις 5 το πρωί. Εντάξει, θα δω τα μάτσα αυτά που είναι εξάλλου. Τώρα τα μπαλέτα έχουν βγει. Δηλαδή, ακόμα νωρίς είναι.
0: Νωρίς είναι ακόμα, ναι.
1: Αν και θα τα πούμε παρακάτω, θα πούμε κάπως γι' αυτό. Αλλά πρωτού φτάσουμε εκεί έχω μια απορία. Αυτός ο θίασος των αχρήστων που παριστάνει την κυβέρνηση και έχει τους μισούς βουλευτές της υπόδικους, στα πόσα σκάνδαλα πέφτει ρε φίλε, και με μια αντιπολίτευση σε κατάσταση αποσύνθεσης με τη μεταγραφολογία να αποτελεί καθημερινότητα, αρκεί να βρεθεί στασίδι που θα σώσει την καρέκλα τους. Αλήθεια, τι όραμα μπορεί να υπάρξει για τη νέα γενιά με όλους αυτούς ρε φίλε? Τι όραμα? Ρητορικά τα ερωτήματα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Λαβήθη, άκου ρε φίλε, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Καμία. Αλλά υπάρχουν κάποιες φωτοβολίδες του Δεκάρικου που σκάνε εκεί στον ουρανό της εκπομπής σου ανερυθρίαστα και χρήζουν ήρωα το δολοφόνο, τον Μπίμπι. Ενώ ταυτόχρονα γλύφουν το πορτοκαλί σούργελο. Και υπάρχουν και κάποιοι διάτοντες αστέρες με μόνιμο στασίδι που τους ακούς και νομίζεις πως είναι σκαστοί από την τρίτη πτέρυγα των βαρέων περιστατικών του δρομοκαΐτιου και που άλλο δεν κάνουν από το να λιβανίζουν τη διασταύρωση Λεμούριου και Σφυρικάτας που παίζει το ρόλο του πρωθυπουργού. Λοιπόν φίλε, η δική τους δουλειά δεν είναι απλά ντροπή.
0: Ήρεμα Γιώργο.
1: Είναι ξεφτιλίκι.
0: Ήρεμα με
1: ξεφτιλίκι.
0: Ναι, όχι, δεν με νοιάζουν τα ξεφτιλίκι. Ήρεμα με τους χαρακτηρισμούς.
1: Ξεφτιλίκι είναι λαβήθη. Και ρωτάω, πόσοι από αυτούς ρε καλλιτέχνη νοιάζονται ότι οι δημόσιοι δρόμοι είναι λιμέρια του προκρούστη? Πόσοι? Πόσοι ενδιαφέρονται εάν οι τράπεζες που ανακεφαλαιοποιήθηκαν 4 φορές από τον ελληνικό λαό είναι στο απειρόβλητο και κάνουν ό,τι γουστάρουν? Πόσους τους καίει ότι στη δημόσια υγεία καρφώνει τα τελευταία καρφιά στο φέρετρό της ο νεκροθάφτης που λέγεται Σπυρίδων Γεωργιάδης, κατά άλλους αρσενική Εύα Μπράουν?
0: Κατά
1: να μιλήσουμε πώς?
0: Ήρεμα με τα αρσενική Εύα Μπράουν, σε παρακαλώ.
1: Είπα κατά άλλους.
0: Εντάξει.
1: Κατά άλλους.
0: Εντάξει.
1: Μήπως θες να μιλήσουμε για μισθούς και συντάξεις? Να μιλήσουμε για ακρίβεια
0: να
1: κάνουμε συγκρίσεις με τα σούπερ μάρκετ εδώ ή εδώ παραδίπλα στο Λουξεμβούργο? Εγώ γιατί βάζω τη βενζίνη με 1,7? Εσύ πόσο το βάζεις δηλαδή?
0: Πόσο είναι? 1,90 κάτι. Και έπεσε λίγο τώρα, είχε πάει πάνω από 2.
1: Να μιλήσουμε για ενέργεια, να μιλήσουμε για το δημογραφικό. Θέλω να πούμε για τα φανς ίσως που παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη αγνοώντας αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Να πούμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των ολιγαρχών που διαμορφώνουν διαστρεβλωμένες ειδήσεις κατά το δοκούν. Ή μήπως να μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη που αγνοείται η τύχη τους. Ίσως αυτό που έχω ειδικότητα για το 1 εκατομμύριο παιδιά που φύγανε και εξακολουθούν να φεύγουνε, και μη μου πεις κάτσε να βάλω μπαγλαμαδάκι για χαλί σε αυτά που λέω, την ορχήστρα του Τιτανικού να βάλεις, δεν φτάνει. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλε. Κι άσε τον Κούντερα να λέει ότι η πραγματικότητα έχει διαφορετικές ερμηνείες. Η συντριπτική πλειοψηφία λαβήθη που κατοικεί αυτή τη χώρα, φίλε, είναι όπως λέει και μια παροιμία, να μασάς κουκιά και να φτύνεις. Αυτό είναι. Αμόρφωτα ντουγάνια του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
0: Αμάν ρε Γιώργο.
1: Που για όλα τους φταίνε, τους φταίνει η γύφτη ρε. Η γύφτη και η λάθρο τους φταίνε. Ο Μυτιλινέος που μπήκε στο Forbes δεν τους φταίει όμως. Δεν τους φταίει. Ή κάτι άλλοι μπαρμπούλιδες, εθελόδουλοι, βυθισμένοι στον καναπέ και αποχαυνομένοι από τον Πορτοσάλτε. Να μιλήσουμε μήπως για τους κάφρους που πιστεύουν ότι το αμάξι τους και η ομάδα τους είναι προέκταση του πουλιού τους. Ή για κάτι φίτσες που δεν τολμούν να αλλάξουν ούτε τα μαχαιροπύρουνα στο σιρτάρι της κουζίνας τους. Μην φτάσουμε τώρα στους βολεμένους και τα κομματόσκυλα που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το αριστερό τους μάτι αρκεί να σώσουν το δεξί. Και όλοι αυτοί μαζί τι κάνουν λαβηθεί, έχουν κάνει πρόσληψη φιλαράκι, αυτό έχουν κάνει. Στην υπηρεσία της παράνοιας. Αυτός είναι ο χάρτης της χώρας, αρτίστα. Και αν αύριο βγει ένας σωτήρας που θα υποσχεθεί ζωή αλήτη με μισθό Μητροπολίτη, θα πάρει τα ποσοστά της Χούντας, Παπαδόπουλου. Αυτά θα πάρει. Και ξέρεις και κάτι άλλο, φίλε. Η μνήμη είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο. Οι αναμνήσεις βέβαια είναι απαραίτητες. Αλλά όταν θυμάσαι πάρα πολλά και άσχημα, το αποτέλεσμα είναι κάτι δηλητηριώδες. Σαν αυτό που λέω εγώ απόψε, ας πούμε. Γι' αυτό δεν με γουστάρει πλειοψηφία στην εκπομπή σου, φίλε. Τους χαλάω την Ιρβάνα. Λοιπόν, το ψαλτήρι περιληπτικό ήταν και ως εδώ. Πάμε λίγο και στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι να τα αλλάξουμε λιγάκι.
0: Πάμε και σε αυτό.
1: Άντε. Επειδή κάπου διάβασα από έναν ωραίο αρθρογράφο που αυτός που διαβάζω εγώ, ότι αυτό το Μουντιάλ είναι του φόβου και της ντροπής, εγώ θα πω ότι τα δικά μου τα Μουντιάλ λαβήθη τελειώσανε με την κουντουλιά του Ζινεντίν Ζιντάν στο Ματεράτσι. Κάπου εκεί τελειώσαν. Από εκεί και ύστερα απλά τα παρακολουθώ. Είναι τέτοια η εμπορευματοποίηση και τέτοια η περιραίουσα ατμόσφαιρα που δεν αφήνει περιθώρια, φίλε. Το νο πολίτικα υποκριτικά κυριαρχεί, οι περισσότεροι παίχτες ξεζουμισμένοι, την έκπληξη να δούμε κάτι καινούριο και άγνωστο την έχει καταργήσει η τεχνολογία. Έβλεπα προχθές τη Βραζιλία, δεν ξέρω αν το είδες. Το είδες?
0: Το είδα. Με τον Μαρόπουλος που έφερε χ.
1: Ναι, και φλερτάριζα με την κατάθλιψη, φίλε. Ναι. Με κάτι παίχτες που νόμιζες ότι πήραν μεταγραφή από την οικογένεια των Βιλανάκηδων στη Θεσσαλία. Εγώ λαβήθη τη Βραζιλία του Πελέ, του Γκαρίτσα, του Ζαϊρζίνιο και του Τοστάο δεν την πρόλαβα, φίλε. Αλλά εκείνη τη Βραζιλία του 82 αρτίστα την πρόλαβα με όλο μου το είναι και ήταν πραγματικά μια αληθινή dream team. Πραγματικά, με Σόκρατες, με Ζίκο, με Έντερ, με Φαλκάο, με Σερέζο και πούσε, εγώ δεν είμαι αυτός που θα σου πει εμείς παλιά, ξέρεις ότι με το εμείς παλιά η σχέση μου είναι, έχω πάρει διαζύγιο ας πούμε, έτσι. Αλλά δεν μπορώ να μην την μνημονεύσω αυτή την ομάδα.
0: Όχι,
1: γιατί ήταν η κορυφαία. Ήταν η κορυφαία από όσους ακολούθησαν και ας έμεινε χωρίς Κύπρο.
0: Σύμφωνο.
1: Και από τότε που λες Λαβήθη, κύλησε πολύ νερό στα βλάκι, πάρα πολύ. Ακολούθησε το 86 το αξέχαστο αυτό Μουντιάλ με το χέρι του Θεού Ντιέγκο. Αλλά ποιος δεν θυμάται σε εκείνο το Μουντιάλ τα υπερηχητικά του Λομπανόφσκι. Η τελευταία ομαδάρα των τότε Σοβιετικών με αστέρια τύπου Ντασάεφ, Μπελάνοφ, Ζαβάροφ, Αλεϊνίκοφ. Προτάσο, Μπλαχίν, που ήρθαν μετά και στον Ολυμπιακό αυτοί. Από το 90 και μετά νομίζω ότι όλα άλλαξαν, δηλαδή τι. Και κάπου εκεί ξεκίνησε και η απόλυτη εμπορική εκμετάλλευση του προϊόντος. Με αποκορύφωμα πιστεύω τον τελικό του 98 που η Nike απέτυσε τότε με το έτσι θέλω να παίξει ο Ρονάλντο το φαινόμενο, και ας ήταν με κρίσεις άγχους και πανικού. Η τελευταία αναλαμπή των Βραζιλιάνων, φίλε, ήταν στο παγκόσμιο της Κορέας και της Ιαπωνίας. Τα τρία ρο στην επίθεση φτιάχναν παπάδες και με δύο ακραία μπακ που λεγόταν Καφού και Ρομπέρτο Κάρλος έκαναν περίπατο. Γι' αυτό σου λέω, βλέπεις αυτή τη Βραζιλία τη σημερινή και λες τι σχέση έχουν αυτοί με τους παιχταράδες αυτούς, ρε φίλε. Καμία. Και πιστεύω, λαβείτε, ότι το Μουντιάλ που διανύουμε, εγώ θα το χαρακτήριζα πέρα από το Μουντιάλ της ντροπής και του φόβου ως τέλος εποχής. Όχι μόνο γιατί είναι το τέλος του Μέση και του Κριστιανού Ρονάλντο, αλλά είναι και το κύκνιο άσμα του Σαλάχ, του Κέιν, του Ντεμπρόινε, του Λουκάκου, του Μόντριτς. Για μένα φαβορεί είναι οι Γάλλοι, θεωρητικά τουλάχιστον. Αλλά θα εστιάσω και εκεί, θα επικεντρωθώ σε αυτό το Μουντιάλ, σε δύο νεαρή αστέρια. Ο ένας Λαβίθι είναι 19 χρονών και λέγεται Γιαμάλ. Πέρα από τα αδιαμφισβήτητα ποδοσφαιρικά του προσόντα, έχει το θάρρος στη φιέστα της Μπαρτσελόνα να γράψει τα φρύδια του το political correct και να σηκώσει τη φανέλα, τη σημαία μάλλον της Παλαιστίνης. Ο άλλος Λαβίθι είναι καινούργια μου γαψούρα. Και γι' αυτό θα στον περιγράψω πιο αναλυτικά. Λέγεται Μάικλ Ολίσε. Πατέρας Νιγηριανός, μάνα Γάλλο Αλγερινή, γεννημένος στην Αγγλία. Είχε δικαίωμα συμμετοχής σε 4 εθνικές ομάδες. Αγγλία, Γαλλία, Νιγηρία και Αλγερία. Επέλεξε τη Γαλλία. Με ύψος 1,84 ζυγίζει σχεδόν 70 κιλά. Είναι αέρινος, χωρίς όμως να είναι ευθράψιτος. Στην Μπάγερ λένε πως η εκπληκτική ποδοσφαιρική του νοημοσύνη αντικατοπτρίζει και την ποδοσφαιρική και την προσωπική του ζωή. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχει IQ σταθερά στο 127. Ο μέσος όρος είναι στο 100, δηλαδή. Στην Ελλάδα δείγμα του μέσου όρου είναι ίσως ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Λατρεύει το σκάκι και τα μαθηματικά, όπως επίσης και το διάβασμα κλασικών, κυρίως Γάλλων. Το παρατσούκλι του στα γαλλικά είναι Mr. Nonchalant, το οποίο σημαίνει αχάμπαρος, ατάραχος, ψύχρεμος, ό,τι θέλεις βάλε. Και οι κινήσεις του λένε ότι είναι βγαλμένες από το παρελθόν, αλλά εγώ πιστεύω ότι έρχεται από το μέλλον. Έβαλε 3 γκολ στην πρόβα τζενεράλε της εθνικής του, και ο Ντεσάμπ είπε ότι ο Λίσε δίνει λάμψη στο παιχνίδι των Γάλλων. Εγώ θα πω ότι ίσως να είναι ο λόγος που δεν θα είναι αυτή η ποδοσφαιρική γιορτή σε εισαγωγικά, ό,τι πιο ανάλατο έχουμε γευτεί ποδοσφαιρικά. Λαβίθι, αυτά, και σου χρωστάω και μια παρέμβαση ακόμη για να πούμε καλό καλοκαίρι. Ίσως να είναι σύντομα, ίσως να είναι αργότερα, δεν ξέρω. Ξαρτάται.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Αυτά, φίλε. Σε ευχαριστώ για το βήμα. Καλό σου βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Θέλω κάτι να σχολιάσω, αλλά πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν τα γνώριζα όλα αυτά για τον Ολίσε. Μ' αρέσει πάντα. Μ' αρέσουν οι περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχουν μυαλό. Έχω κρατήσει, ας πούμε, ότι είχε κάνει πολύ εντύπωση ο Κακά, ο μεγάλος Βραζιλιάνος, που τον ελεύθερο του χρόνο με τις ομάδες και τα λοιπά τον πέρναγε διαβάζοντας βιβλία. Οπότε αυτός ο συνδυασμός, όχι μόνο στο σωματικό ταλέντο, γιατί για να είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής σε αυτό το επίπεδο προφανώς σωματικά έχεις ένα χάρισμα, να συνοδεύεται και από πνευματικό, είναι όντως αξιόλογος, διότι δεν είναι και πολύ συνηθισμένος. Διαφημιστικό διάλειμμα και... Ναι, κατευθείαν με ακροτές.

0: κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
1: Τι?
0: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 κουτανεμολόγιο σε λίγο με τον επόμενο ακροατή μας. Μ' αρέσει εμένα να ερμηνεύω τους ανθρώπους. Στους ανθρώπους που το κάνω δεν αρέσει πάντα. Να τους λέω ότι μου λες το α, αλλά πίσω από το α που μου λες ουσιαστικά κρύβεται το β και το γ και το δ. Και όταν δεν ισχύει είναι εκνευριστικό. Τους εκνευρίζω πάρα πολύ. Τους εκνευρίζω και όταν ισχύει, αλλά τουλάχιστον όταν ισχύει, μετά τον αρχικό τους εκνευρισμό κάνουν μια έτσι βαθύτερη αυτοανάλυση. Τις περισσότερες φορές εγώ πιστεύω ότι έχω δίκιο, οι άλλοι μου λένε ότι δεν έχω. Δεν ξέρω λοιπόν αν ο Γιώργος από το Βέλγιο μιλάει με αυτόν τον τρόπο για... Ο Γιώργος Αλλιώτικος, εν γνώση του, και όπως είπε, για να είμαι και γι' αυτό με αντιπαθεί η πλειονότητα, διότι τους χαλάω την Ιρβάνα. Ή αν μιλάει έτσι διότι... Δεν ξέρω αν όντως δηλαδή έχει μία απόθυση. Ή αν έχει μία λογική, αν κρύβεται μία πικρία... Πώς τα έχετε κάνει έτσι, δηλαδή αν είναι όντως δεν σας θέλω, ή αν είναι σας θέλω αλλά με αυτά που κάνετε δεν με αφήνετε να έρθω σε εσάς. Θα το έλεγα δηλαδή αυτό και να μην έκανε στην παρέμβασή του ότι του χαλάω την Ιρβάνα. Ποιος ξέρει. Πάμε στο Γιώργο από το Περιστέρι. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και πιθανότατα να δώσω το λόγο και μετά το δελτίο που θα έχουμε σε λίγο. Μην κλείσετε. Ωραία. Δηλαδή.
1: Okay.
0: Όχι, έχουμε χρόνο. Ενώ
1: ωραία.
0: Δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Μάλλον δεν ξέρω τι έχετε. Ανοιχτή ακρόαση και τα λοιπά. Ανοιχτό ραδιόφωνο.
1: Όχι, τώρα είμαι εντάξει.
0: Τώρα καλύτερα.
1: Καλύτερα. Πήρα να πω και για, όπως έχουμε πει και εγώ με το πρόβλημα όρασης, και εγώ ας το πούμε από τον ειδικές ανάγκες, ειδικές κανότητες, εγώ το λέω. Λοιπόν, δεν το ξέρω το παιδί του Γιάννη, θα δώσω χαιρετήματα αν μας ακούει. Και θα ήθελα να πω βέβαια και για το την κυβέρνηση, το σφαντήριο, γιατί κάθε κυβέρνηση δεν ακούω κανένα πολιτικό να λέει για τους ανθρώπους, γιατί και εμείς ψηφοφόροι είμαστε όσοι ψηφίζουμε, ότι το επίδομα έχει να αυξηθεί πάρα πολλά χρόνια. Το 13ο και 14ο μισθό, όπως στο δημόσιο που δουλεύουν πάρα πολλά άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως και συνταξιούχοι που είναι, δεν έχει γίνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Και δυστυχώς ούτε το επίδομα, ένα επίδομα που παίρνουμε από τη λεγόμενη πρόνοια παλιά, το ΟΠΕΚΑ τώρα πλέον, δεν έχει δώσει καμία αύξηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καμία κυβέρνηση. Ούτε του κυρίου Τσίπρα, ούτε του κυρίου Μητσοτάκη. Και δεν ακούω τίποτα. Τώρα τα σωματεία καλά κάνουν, όσα κάνουν τη δουλειά. Γιατί είναι πολλά βέβαια, επειδή χρόνια στο χώρο και εγώ, είναι πολλά και για φρουφρού και αρώματα και δεν ισχύουν όλα όσα λένε και είναι κάποια βιτρίνα. να σας πω εγώ, ας πούμε, για το θέμα το δικό μας, με το πρόβλημα όρασης, ότι υποχρεώνανε άτομα να βγάλουν σχολή τηλεφωνικής, το λεγόμενο ΚΕΑΤ, στην Καλυθέα, για να μπορέσουν να πάνε να φτιάξουν δουλειά. Και ήμουν δαχτυλοδεικτούμενος και αιρετικός, γιατί στην προκειμένη περίπτωση όλοι αυτοί ήταν εναντίον μου, γιατί είχα θέσει μια άλλη άποψη γενικότερα. Το πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν ένας άνθρωπος από τη μια μέρα στην άλλη να χάσει το φως του, πώς θα τον βάλεις αυτόν τον άνθρωπο, θα τον εντάξεις 35, 40, 45 χρόνια, 50 χρόνια να πάθει ένα τέτοιο πράγμα, για να τον κάνεις λειτουργικό και να δουλέψει, το να τον βάλεις 2 χρόνια να πάει να βγάλει μια σχολή τηλεφωνική, υποτίθεται, που δεν μαθαίνεις τίποτα, γιατί την έχω βγάλει και δεν μαθαίνεις απολύτως τίποτα, να μην πω απολύτως τίποτα, σχεδόν τίποτα, που δεν βοηθάει δηλαδή στο κομμάτι αυτό, άτομα που δεν είχαν βγάλει τη σχολή έχουν δουλέψει άψογα όλα αυτά τα χρόνια και έχουν πάρει και συντάξεις, και δυστυχώς ήμουν δραστηριοποιημένος και γι' αυτό το λόγο ήμουν και
0: δυστυχώς
1: αποστασιοποιημένος.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και έτσι. Λοιπόν, για το alert που λέγαμε κάποια στιγμή,
0: ωραία. Το alert, αν θέλετε, σε λιγάκι, πάμε σε δελτίο και συνεχίζετε. Ευχαριστώ.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Προηγείται με 9,1 από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου για τη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα μετρήθηκε στο 23,3%. Ελλάς 14,2%, Πασόκ 10,3%, Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρχενού 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,2%, Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, Φωνή Λογικής 2,9%, Μέρα 25 2,8%, Νίκη 1,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,1%. Με τρεις μαχαιριές φέρεται να σκότωσε τη 40χρονη αστυνομικό στη Δράμα, ο 50χρονος επίσης αστυνομικός σύζυγός της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το έγκλημα συνέβη μπροστά στον 10χρονο γιο τους, ο οποίος ήταν και αυτός που κάλεσε την άμεση δράση. Η γυναίκα, βαριά τραυματισμένη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και τελικά κατέληξε, ενώ ο δράστης έφυγε από το σπίτι. Μετά το περιστατικό, πολίτης ανέφερε στις αρχές ότι εντόπισε νεκρό τον 50χρονο με τραύμα από όπλο μέσα στο αυτοκίνητό του. Τραγωδία στο Ναύπλιο, με 55χρονη νοσηλεύτρια να χάνει τη ζωή της εν ώρα υπηρεσία στο νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, τα οποία προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα επίγοντα. Η γυναίκα υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνυψη, κατέληξε. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, όπου από εκεί αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, μεταξύ και συνοδεία περιπολικών, είχε μεταβήσει φυλακές Κορυδαλλού μετά την ανέρεση της αποφυλάκησής του. Υπενθυμίζεται πως οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή την εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για την υποόρους αποφυλάκησή του. Στη Γενέβη, εν ώψη της συνόδου κορυφής της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ, στο επίκεντρο των θεμάτων που θα συζητηθούν, θα βρεθεί η νέα συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ενώ απομένουν τελικές διαδικασίες δημοσιοποίησης και εφαρμογής της. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε πως το περιεχόμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε πως θα επιδιώξει να επικυρωθεί από τον ΟΗΕ η τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένουμε, λένε, ότι η τελική συμφωνία θα στηριχθεί στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σημειώνοντας πως η χώρα θα αντλήσει διδάγματα από το παρελθόν. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, ξύπνησε από το τεχνικό κόμμα η Bonnie Tyler μετά την καρδιακή προσβολή που είχε υποστεί στην Πορτογαλία. Όπως αναφέρουν τα βρετανικά μέσα, η τραγουδίστρια παρουσίασε βελτίωση, ωστόσο η κατάστασή της παραμένει ακόμα σοβαρή. Στα αθλητικά, ισόπαλο χωρίς τέρματα το μάτς Ισπανία πράσινο ακροτήρι στο πλαίσιο του παγκόσμιου κυπέλου. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου παρόμοιος και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Δεύτερη από τις 3 ώρες που είμαστε μαζί κάθε βράδυ, 9 με 12, και ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Είδατε με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, είχαμε κάνει και τη σχετική θεματική για την αποφυλάκησή του πριν από κάποιες εβδομάδες, λίγες. Από τότε είχαμε πει ότι στο πρώτο δεκαήμερο θα υπήρχε, από του Ιουνίου, έτσι έλεγαν τα ρεπορτάζ, θα υπήρχε απόφαση που κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν αρνητική της αρχικής απόφασης. Η αρχική δικαστική απόφαση έλεγε να βγει. Άλλος δικαστικός λειτουργός μετά έκανε παρέμβαση να αναιρεθεί αυτή η αρχική απόφαση. Τελικώς αναιρέθη. Πάμε να δώσουμε πάλι το λόγο στον κύριο Γιώργο από το Περιστέρι. Μιλάγαμε πριν το δελτίο. Και κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Γιώργο, για το alert?
1: Ναι, ήταν μια νίκη που μόνος μου με δύο φίλους, τρεις ακόμα, διεκδίκησα, ας πούμε, που δεν το έκανε κανένα σωματείο, που δεν το ανέφερε κανένας, γιατί όλοι δεν έχουν την πρόσβαση, τη δυνατότητα από έναν υπολογιστή ή να έχουν e-banking για όσους γνωρίζουν, τέλος πάντων, με πρόβλημα όρασης. Είναι και κάποια άτομα που ακούγονται και στο δικό σου το σταθμό και γενικότερα από χώρο και ακούμε τα προβλήματα, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, ότι δεν μπορούν να το διαχειριστούν όλο το διαδίκτυο ή το e-banking. Ένας άνθρωπος που βλέπει μπορεί να πιαστεί εντός αγωγικών ή εκτός κορόιδο και να του φάνε και χτήματα. Σκέψω ένας άνθρωπος τώρα, Κωνσταντίνε, που έχει πρόβλημα όρασης ή δεν βλέπει καθόλου, να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι και μοναχικά άτομα που δεν μπορούν να το έχουν αυτό το κομμάτι, δεν το έχουν, δηλαδή γενικότερα. Οπότε πρέπει να έχουν πρόσβαση. Ερχόταν ένα μήνυμα το λοιπόν σε κινητό για κάποια συναλλαγή που κάναμε και στην προκειμένη περίπτωση το είχε κόψει μια μεγάλη τράπεζα από τις 4 συστημικές. Πρόφησα εγώ το πρόβλημα με τα Υπουργεία και κινήθηκα μόνος μου με δύο φίλους και έφερα αποτέλεσμα και ξαναεπανήλθε το μήνυμα όπως ήταν ο πρότινος. Ήταν να τελειώσει τέλος Απριλίου, μέχρι τέλος Απριλίου ήταν.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Το θέλω αυτό να το πω γιατί το ανέφερα για το σταθμό σας και ενδεχομένως να ακούστηκα σε κάποια στιγμή και να είπανε ότι τι κάνουμε και βρήκαν και τον πελάτη, γιατί με μένα είμαι και λίγο περίεργος, έχω ιδιόσμος εντός εισαγωγικών ή εκτός, πάλι το λέω, και δυστυχώς δεν τα αφήνω έτσι να περάσει. Τα σωματεία κάνουν δουλειά πολύ, αλλά είναι λίγοι αυτοί. Είναι θεωρώ σκαλοπάτι, όχι για τα ΑΜΕΑ μόνο, γενικότερα, για να γίνουν βουλευτές την επόμενη τετραετία. Όπως και από το χώρο μας έχουν γίνει, έτσι, να μην πω ονόματα, τα γνωρίζουμε όλοι. Λοιπόν, που θα μπορούσα και εγώ να είχα γίνει και οποιοδήποτε. Γιατί όλοι θέλουν ένα άτομο τέτοιο μέσα στα κομμάτια τους. Και ειδικά όσο εμένα, και επειδή είμαι και άνθρωπος, μπορώ να μιλήσω και να σταθώ και να μπορέσω να ανταπεξέλθω με κάποιο άλλο αντίπαλο εντός εισαγωγικών, πάλι εκτός πολιτικού κόμματος, η φορέα. Αλλά δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Εγώ προσπαθώ να βοηθήσω γιατί είμαι αλληλέγγυος. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, έτσι είναι αυτός ο χώρος που ανήκω. Να μην πω παραπάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, για να το σταματήσουμε αυτό, να κάνουμε λίγο έτσι λίγο χιούμορ, έφυγε ο Λουτσέσκου εν τέλει. Αυτό, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά, είχα πει μάλλον δεν θα μείνει.
0: Το θυμάμαι.
1: Το θυμάσαι. Δυστυχώς τώρα στην προηγούμενη περίπτωση θα έρθει κάποιος, αυτός είχε σε μια αραβική ομάδα, ήταν ο άνθρωπος, τώρα δεν το ξέρω, να μην πω και εγώ ψέματα, τι θα είναι ή όχι, ούτε αυτόν τον παίχτη που πήρε η ΑΕΚ, ας πούμε, που είναι μεγάλος ηλικία και δεν ξέρω αν θα μπορέσει, εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα. Όπως και για τον Μάρκα 12 και βγήκε αληθινός. Όσον αφορά για το πρωτάθλημα, είχα πει και για τον Ηρακλή ότι θα είμαστε.
0: Εγώ δεν το περίμενα ότι θα φύγει πάντως.
1: Εγώ σου είχα πει και δυστυχώς είχα πει ότι θα έχει θέματα για αρκετά χρόνια ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Οι ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός ανέβουν από τον χρόνο. Οι ΑΕΚ, εντάξει, είναι ας το πούμε ανεβασμένοι. Στο μπάσκετ χάρηκα που πήγε ο Σκανούλης στον Άρη και θα είναι διοικητικό για το πρωτάθλημα στο κομμάτι του μπάσκετ. Να μην είναι μόνο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Να είναι και λίγο ΠΑΟ και εσείς θα πάτε καλά του χρόνου. Όπως και παράλληλα και ο Άρης. Η ΑΕΚ, εντάξει, είναι μια ομάδα. Έχουμε ένα μεγάλο προπονητή και σε ηλικία και σαν προπονητή και δυστυχώς δεν ξέρω τι θα καταφέρουμε. Αλλά για κάνα δύο χρόνια ακόμα φαντάζομαι ότι είναι εντάξει. Στο μπάσκετ εννοώ, έτσι. Για το θέμα του Νίκολης δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, είναι από τους καλούς προπονητές, τουλάχιστον για μια μέχρι 29-30 που έγινε το συμβόλαιο, το εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε. Και να πω και μια για το κομμάτι της πολιτικής και της μπάλας, δύο προβλέψεις. Τα βλέπω με άλλα μάτια εγώ. Λοιπόν, θα πω 70% για Αγγλία, θα το πάρει φέτος, η λεγόμενη Γαλλία 80% και 90% Γερμανία. Είναι νέα ομάδα που δεν το έχει προβλέψει κανένας και εγώ πιστεύω θα κάνει το μεγάλο μπαμ. Το πιστεύω ακράδαντα. Η Ισπανία το βλέπουμε τώρα, ακόμα δεν έχει μπει γκολ. Η Βραζιλία είναι άστα να πάνε. Ολλανδία, εντάξει, δεν έχει καμία ομάδα αυτή τη στιγμή. Η Ιαπωνία μπορεί να κάνει την έκπληση. Είναι και λίγο περίεργοι οι Ιάπωνες. Και μ' αρέσει που καθαρίζουν, ακούω που κάνουν τις δουλειές μετά, δεν αφήνουν τίποτα. Έτσι είναι και στη χώρα τους. Έτσι είναι και παντού. Μπράβο τους. Όχι σαν και κάποιους άλλους λαούς. Να είναι παράδειγμα. Προβλήμηση. Και όσον αφορά για την πολιτική, θα ήθελα να πω ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει με κάποιο άλλο κόμμα, πρώτος βέβαια, εννοείται, γύρω στα 30, 28 με 30, ο Τσίπρας από 14 έως 17, τρίτο το Πασόκ, όσο και αν θέλει η κυρία Χαριστιανού, δεν θα μπορέσει να πάρει την τρίτη σειρά, θα είναι τέταρτη, η δική μου πρόβλεψη, που ο κύριος Χαρδουλάκης ήταν γύρω στο 8 με 10, 6 με 8 η κυρία Χαριστιανού, και από εκεί και πέρα το ΚΚΕ και ο κύριος Βελόπουλος. Πριν ο Βελόπουλος και το ΚΚΕ, αυτό εκεί είναι λίγο περιοχή η κυρία Κωνσταντοπούλου. Άλλο κόμμα δεν βλέπω να μπαίνει, ούτε Νίκη, ούτε Χαρά ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό δεν το συζητώ. Προσπαθεί να πάει κάτω από την ομπρέλα του Τσίπρα, αλλά δεν του θέλει. Και για μένα καλά κάνει, εδώ διέλυσε ένα κόμμα για να μπορέσει να είναι μόνος του και με κάποιους άλλους ανθρώπους. Αν του ξαναπάρει πίσω, θα του ξανακάνουν τα ίδια πράγματα. Γιατί γι' αυτό το λόγο έφυγε. Το διέλυσε το κόμμα και έγιναν όλα αυτά που γίνανε. Να δώσω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους όσους φίλους ακούνε, εσένα εδώ Σαντίνε και στην κυρία Λεχάκη, και να πω και για το Σκοπελίτη, υπάρχει και ένα τραγούδι για το Σκοπελίτη, το Γιάννη, σωλήσουν την Αμοργό λέει και ούτω καθεξής, θα λέω σε ακουστά, αν θέλεις να το βάλεις δεν πειράζει, είναι νησιώτικο αλλά είναι πολύ καλό, στη μνήμη και του μπαμπά του και του γιου, να πούμε και το εξής, ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να το ψάξει και κάποιος στο YouTube και να το δει, είχε βοηθήσει γυναίκα και ανθρώπους με προβλήματα σοβαρά υγείας που δεν πήγαινε καν καράβι με τα κύματα 2 μέτρα και να μπορεί να τους βγάζει εις πέρας και να τους πηγαίνει για να μπορέσει να τους βοηθήσει και να τους σώσει. Γυναίκα έγκυος την πέρασε από την απέναντι μεριά και την πήγανε σε νοσοκομείο. Γέννησε μια χαρά, όπως και άρρωστο άνθρωπο που είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και τον πέρασε με κύματα που δεν παίρναγε κανένας. Ήταν ο μοναδικός και αυτός του μπαμπάς του που το Σκοπελίτη τον είχαν και τον έχουν και τιμή και καμάρι και να το πάρει κάποιος άλλος στο βαπόρι και να ξανακάνει όλα αυτά στη Γιάλη, στην Αμοργό, στη Σκυλούσα και όλα αυτά τα νησάκια και είναι πανέμορφα. Και η τιμή του να βάλει το τραγουδάκι αυτό. Χάρηκα που τα είπαμε και καλή συνέχεια.
0: Και εγώ χάρηκα πολύ, καλή συνέχεια κύριε Γιώργο.
1: Χαρά.
0: Σε ένα προσωπικό στοίχημα που βάζουμε μια παρέα φίλων παραδοσιακά από το 2002, και εγώ φέτος επέλεξα την Γερμανία, αλλά περισσότερο είπαμε να μην πάρουμε τα μεγάλα φαβορί

0: Σε λίγο παίρνει το λόγο ο επόμενος ακροατής μας, ναι, με συγχωρείτε, και να δω λίγο κάποια μηνύματα μέχρι αυτήν την ώρα. Έχει δίκιο και μου λέει ότι δεν το περίμενε και από μένα και είναι λάθος μου, και γι' αυτό επαναλαμβάνω, έχει δίκιο, ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης και δεν είχα κάνει αναφορά. Δεν το περίμενα, γράφει ο Βαγγέλης, και είναι λογικό να μην το περίμενε, διότι έχω αναφέρομαι αρκετά συχνά στον Μάνο Χατζηδάκη στις εκπομπές. Όχι μόνο διότι τον θεωρώ καλύτερο μουσικά, αυτό είναι πολύ υπογειμενικό, μπορεί και να μην ήταν καλύτερος μουσικά, αλλά τον θεωρούσα πολύ πιο συγκροτημένο στο μυαλό, στη σκέψη. Οπότε τον είχα πάντα ψηλότερα. Σαν σήμερα, 15 Ιουνίου το 1994, έφυγε από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ω, Γιούρα, τώρα με ενημέρωσε η Ειρήνη ότι λόγω κάποιου έκτακτου, ελπίζω να είναι με τη μέση σου, να είναι κάτι προσωρινότερο. Έτσι ξαφνικά, όσο είχες καλέσει και είχες δηλώσει συμμετοχή, τέλος πάντων. Περαστικό να είναι, αν μπορέσεις, Γιούρα, δεν ξέρω αν με ακούς τώρα ραδιοφωνικά, στην πορεία, στη συνέχεια της εκπομπής, να μιλήσεις, κάλεσε και θα βγεις κανονικά, να μην χαθεί η συμμετοχή σου. Οπότε συνεχίζουμε με την κυρία Ράνια από τον Πειραιά. Γεια σας, κυρία Ράνια.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Να κλείσω το ράδιο,
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι το 2019, τότε που είχα ακούσει εγώ τον κύριο Τσίπρα, που είχε βγάλει τον νόμο, τον είχε ψηφίσει τον νόμο το 2019, να παίρνουν οι συνταξιούχοι το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα. Το είχα ακούσει εγώ, δεν μου το είπε κανένας, άκουσα εγώ τον κύριο Τσίπρα που το είπε, το είχε κάνει νόμο. Είναι ψέματα, δεν νομίζω. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης μετά τα σβήσε?
0: Το είχε πει ότι θα το σταματούσε πάντως.
1: Εσείς το είχατε ακούσει, το ξέρατε?
0: Ναι, το είχαμε συζητήσει και στην εκπομπή. Γκρινιάζανε τότε ακροατές ότι είναι ψίχουλα και είναι λίγα. Μετά που τα άκοψε ο Μητσοτάκης, γκρινιάζανε γιατί τα άκοψε αυτά, ήταν σημαντικό βοήθημα.
1: Βοήθημα. Καλά, εγώ έχω κι άλλα να πω για τον κύριο Τσίπρα, γιατί από τα προηγούμενα, δηλαδή πριν, όχι τώρα, αυτά που σας λέω ήταν τελευταία. Τότε που ήταν υποθυπουργός, σας ορκίζομαι ότι δεν λέω ψέματα. Χωρίς εγώ να κάνω καμία ενέργεια, μου έδινε επίδομα, επειδή είμαι χαμηλού συνταξιούχου. Σας ορκίζομαι αυτό το πράγμα. Αυτό είχα δει, ας πούμε, στην πορεία του κ. Τσίπρα. Και στο τέλος που ήταν πια για να κάνουμε τις εκλογές, πάλι τον είδα που μίλησε στην τηλεόραση, που βγήκε και είπε ότι έχω κάνει νόμο, έχω ψηφίσει τον νόμο, οι συνταξιούχοι όλοι να παίρνουν το δώρο το Χριστουγέννων και το Πάσχα. Τα έχω ακούσει εγώ από τον ίδιο. Δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει κανένας άλλος.
0: Πολλοί θα το έχουν ακούσει.
1: Μα το έχω ακούσει. Τι, δεν είμαι τώρα καμιά, τι να πω, ψέματα. Και ότι μου έδινε επίδομα, επειδή είμαι χαμηλοσυνταξιούχη, στη διάρκεια, και εδώ να δεις τι είχε γίνει. Εγώ δεν το ξέρω ότι μου δίνει επίδομα, επειδή παίρνω χαμηλή σύνταξη. Και μια μέρα μου λέει ένας διευθυντής σε μια τράπεζα που ήταν πολύ κοντά στο ταχυδρομείο, γιατί εμείς πληρώμαστε το ταχυδρομείο. Μου λέει, έχεις προσέξει τη σύνταξη που παίρνεις, είναι εντάξει? Μου λέω ναι, εντάξει. Μου λέει, σου έχουν βάλει ένα επίδομα επειδή πες χαμηλή σύνταξη. Αλήθεια. Μου λέει, το λέω γιατί μπορεί να μην στα δίνουν από τα χειρομία. Και όντως πήγα και το ψάξα και πήγα στα ίδια τα γραφεία του εκεί που ήταν και μου λένε ναι. Και μου δώσαν τα τρία τελευταία αριθμούς. Και πάω στο ταχυδρομείο που πληρωνόμουν και λέω, εγώ έχω πάρει αύξηση στη σύνταξή μου, γιατί είμαι χαμηλό συνταξιού, γιατί δεν μου τα δίνετε? Μα μου τα μασάγανε, ξέρω εγώ, και τελικά μου τα δίνανε μετά. Αυτό είναι αλήθεια. Εμένα μου το είπε ένας διευθυντής της τράπεζας. Μου λέει, εγώ δεν έχω καμιά δουλειά, αλλά επειδή παίρνεις χαμηλή σύνταξη, για κοίταξε να δεις, μπορεί να σου δίνει επίδομα για να μην στο δίνει το ταχυδρομείο. Και δεν μου τα δίνει το ταχυδρομείο. Το ψάξα και το αυτό και τα παίρνω μετά. Αυτό. Δηλαδή δεν νομίζω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι ίδιοι υπάλληλοι σε τα κρατάνε, δεν τα δίνουνε.
0: Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω γι' αυτό, κυρία Ρανιά.
1: Ναι, ήτανε ταχυδρομείο.
0: Έγινε. Θέλετε κάτι άλλο να πείτε?
1: Όχι, αυτό.
0: Για το Τσίπρα είπαμε, το ταχυδρομείο είπαμε.
1: Ναι, τι άλλο. Ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο καλύτερος, πρέπει να γίνει πάλι πρωθυπουργός.
0: Έγινε.
1: Ποιος άλλος? Αυτός κοιτάζει τη φτώχεια περισσότερο.
0: Εντάξει.
1: Είχε δώσει τάμπα ρεύμα στους πιο φτωχούς τότε που είχε βγει και έλεγε, είχε ταμπέλες που έγραφε, θυμάμαι, στους δρόμους, πώς το έγραφε, και νερό. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι το νερό. Δεν το θυμάμαι τώρα πώς το λέμε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Χρήμα και νερό.
0: Νερό και ΠΑΟΚ. Το πρώτο είναι το νερό, το δεύτερο.
1: Όχι,
0: το πρώτο
1: νερό.
0: ΠΑΟΚ, το δεύτερο το νερό. Πώς το λέγε έτσι? Όχι. Έγινε, όχι. Κυρία Ρανιά, μην καθυστερούμε τώρα, έτσι είμαστε στο ραδιόφωνο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρανιά.
1: Άντε, καλή σας νύχτα.
0: Γεια σας. Δεν ξέρω τι είναι αυτό με τους υπαλλήλους. Δεν μου ακούγεται λογικό οι υπάλληλοι να κρατάνε κάτι να μην το δίνουν. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε. Ένας ακροατής επισημαίνει νωρίτερα για αυτό που είπε ο Γιώργος ο Αλλιώτικος, ότι τους φταίει ο Ρωμά και ο μετανάστης και όχι ο λαθρομετανάστης και όχι ο Μυτιλινέος που μπήκε στο Forbes. Ναι, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι ενοχλούνται όχι από ότι δεν έχουν τη διάθεση ή τέλος πάντων οτιδήποτε, πείτε το όπως θέλετε, να πάνε στη βαθύτερη αιτία που κάτι συμβαίνει. Τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Εγώ από εδώ μέχρι εκεί που θα πάω, μου συνέβη κάτι άσχημο. Αυτό που μου συνέβη εκείνη την ώρα θέλω να μου λύσεις. Δηλαδή, είναι κάποιες φορές το μόνο που θέλεις είναι κάποιος να φτιάξει αυτή την καμένη λάμπα στο δρόμο, να φωτίζει το βράδυ. Ακόμη και να ξέρεις ότι πίσω από την καμένη λάμπα υπάρχει ένα σύστημα, μια εξουσία, ότι το πρόβλημα της λακκούβας είναι αμεληταίο σε σχέση με εκείνους που παίζουν δισεκατομμύρια με τις ζωές των ανθρώπων και συγκρούονται τα συμφέροντά τους και βάζουν και σκοτώνονται άνθρωποι για τα συμφέροντά τους, που δεν είναι και αυτό τόσο απλοποιημένο. Οπότε δεν έχει νόημα αν πάω εγώ σε κάποιον εκείνη τη στιγμή και του πω τι τα βάζεις με τους Ρωμά όταν ένας άνθρωπος έχει 3 εκατομμύρια, όταν ο Elon Musk έχει 3 εκατομμύρια, ένας άνθρωπος. Προφανώς εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα όταν ένας άνθρωπος έχει περιουσία 3 εκατομμυρίων. Προφανώς εδώ κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και κάποια στιγμή θα το, όταν φτάσει σε ένα, δεν είναι ακόμα σε ένα σημείο μη παρέκει. Όταν φτάσει εκεί σε ένα σημείο, μπορεί να φτάσει σύντομα, μπορεί να πάρει πολύ καιρό για να φτάσει σε αυτό το σημείο, θα υπάρξει μια μαζικότερη αντίδραση. Και έτσι όταν υπάρξει μια μαζικότερη αντίδραση, θα προχωρήσουμε στο επόμενο. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο. Αλλά θέλει και ο άλλος, εκτός από τα βαθύτερα αίτια για τα οποία κάτι συμβαίνει, θέλει και μια πρακτική λύση στη καθημερινότητά του. Και εδώ υπάρχει και για εμάς που είμαστε στα μέτρα, τουλάχιστον για ανθρώπους όπως εγώ που θέλουμε να έχουμε μια ευθύνη και να μην παίρνουμε, πώς να το θέσω, απόλυτες θέσεις στο δημόσιο βήμα, και ως χαρακτήρας είμαι έτσι εδώ που τα λέμε, να βάλω και τις δύο πτυχές χωρίς να καλλιεργείται, ούτε να μην αναφέρουμε το πρόβλημα, ούτε να το αναφέρουμε με έναν τρόπο που να καλλιεργεί μυσαλλοδοξία. Προφανώς λοιπόν δεν μπορούμε να γενικεύσουμε και να πούμε ότι όποιος είναι Ρωμά είναι εν δυνάμει εγκληματίας, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα στοιχεία που λένε ότι το 70% της εγκληματικότητας, και ευτυχώς η χώρα μας είναι σε αρκετά καλό, σε ένα σωρό δείχτες είμαστε καλούς δείχτες, είμαστε χαμηλά. Υπάρχουν και κάποιοι καλοί δείχτες που είμαστε σε καλό επίπεδο, και ένας από αυτούς είναι η εγκληματικότητα. Η Ελλάδα δεν έχει βαριά εγκληματικότητα. Έχει εγκληματικότητα, αλλά την ελαφριά, όπως την, γιατί τη διαχωρίζουν και οι αστυνομικοί. Οπότε όταν σου λέει ότι το 70% είναι από Ρωμά, πρέπει να μπορέσει αυτός που ακούει και να μην θεωρήσει ότι όλοι οι Ρωμά είναι εν δυνάμει εγκληματίες και να μην γενικεύσει, αλλά δεν μπορεί και να μην ζητήσει από την κυβέρνηση να δει το ζήτημα αυτό και στο κομμάτι της πρόληψης, όχι μόνο της καταστολής. Αφού συμβαίνει, συλλαμβάνουμε. Τι κάνεις έτσι ώστε να το προλαβαίνεις ή να το μειώσεις, τέλος πάντων. Είναι προφανές ότι εδώ είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό και πρέπει να μειωθεί. Μα πώς θα μειωθεί, δεν είμαστε εμείς στις θέσεις πολιτικής εξουσίας. Οι άνθρωποι που έχουν πολιτική εξουσία, θέση ευθύνης, συμβουλεύονται, γνωρίζουν την κατάσταση, συζητάνε, βρίσκουν τρόπους να βελτιώσουν μια κατάσταση. Και αν δεν μπορούν να τη βελτιώσουν, πιθανότατα να δοθεί η δυνατότητα σε κάποιους άλλους που μπορεί να τα καταφέρουν καλύτερα. Θέλω να πω ότι κάποιες φορές και η μεν και η δε, κατά τη γνώμη μου, το προσεγγίζεται μονοδιάστατα. Αυτό. Κατά τη γνώμη μου, το προσεγγίζεται μονοδιάστατα. Αυτό. Καλή η θεωρία, αλλά ο άλλος ενδιαφέρεται και για μια πρακτική.

δύσκολα θα δεχθεί ο Νετανιάχου τη συμφωνία με τον Τραμπ. Μάκη, σε σχολίασα νωρίτερα ότι δεν κατάλαβα το μήνυμά σου. Μου διευκρινίζεις τώρα ότι το έλεγες ειρωνικά. Δεν το κατάλαβα εγώ εκείνη την ώρα. Μου κάνει εντύπωση αυτό με την επιθεώρηση εργασίας, Φιτς. Συνήθως με το που πάει κάποιος στην επιθεώρηση εργασίας, πόσο μάλλον αν είναι και επώνυμα, κινητοποιούνται. Οπότε για να μην έγινε κάτι πηγαίνοντας στην επιθεώρηση εργασίας, μήπως επιτρέπεται ή μήπως τέλος πάντων έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό που κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία. Αλλιώς κοίταξε, πλέον υπάρχουν, σε αυτό είναι, μπορούν να βοηθήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρεσαι κάπου ονομαστικά και παίρνει διάσταση ένα θέμα. Μ' αρέσει που φοβόμασταν παλιότερα τις κάμερες και το αστυνομικό κράτος. Δεν το έχετε καταλάβει ότι το αστυνομικό κράτος είναι πτέσμα μπροστά σε αυτό που ζούμε. Δεν μπορείς να ξύσεις τη μύτη σου. Προχθές στο Μεξικό, σε ένα από τα γήπεδα έπαιζε το Μεξικό, ήταν και φίλαθροι της Νότιας Κορέας, κάνει βιντεοκλήση, ανεβάζει βίντεο μία νοτιοκορεάτισα influencer και όπως έχει το βίντεο, το τηλέφωνο στραμμένο προς το μέρος της, η κάμερα όπως καταλαβαίνετε παίρνει και τους από πίσω. Και είναι ένας Μεξικάνος, ήταν καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο του Μεξικού κάτι. Και κάνει, χωρίς όμως να είναι ο ίδιος προσβλητικός και απαξιωτικό, πιο πολύ, εντάξει, άκομψο αυτό που έκανε, αλλά πιο πολύ για πείραγμα, για χαβαλέ, κακό χιούμορ όμως, όχι ρατσισμός. Την κίνηση που βάζουμε τα δάχτυλα μας στα χέρια και κάνουμε τα μάτια μας χιστά. Το οποίο για τους Ασιάτες θεωρείται, όταν το κάνεις κοροϊδευτικά ας πούμε, πολύ μεγάλη προσβολή. Έγινε άλλος. Ο συγκεκριμένος βγήκε την επόμενη μέρα, δήλωσε παρέτηση. Παρετήθηκε από τη δουλειά του. Προφανώς του είπανε παρετήσε, φεύγεις. Έγινε ένας χαμός στο διαδίκτυο μεταξύ Μεξικανών και Νοτιοασιατών. Με τους μεν Ασιάτες να τους λένε, δεν είναι μαύροι, με λαμψούς, brown, καφέ. Και ότι εσείς οι καφέ είστε χειρότεροι από τους λευκούς. Και ότι μας μισείτε εμάς περισσότερο από τη λευκή. Να μπαίνουν οι μελαμψοί να λένε για τους Ασιάτες εσείς οι κίτρινοι και εσείς αυτό. Και κάπου μέσα σε όλο το χαμό να βγαίνουν και κάποιοι λογικοί και να ανεβάζουν βίντεο όπου Μεξικανοί και Νοτιοκορεάτες κατά μεγάλες παρέες μαζί γιόρταζαν, αγκαλιαζόντουσαν, διασκέδαζαν παρακολουθώντας μία ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Προφανώς δεν είναι οι περισσότεροι σε μία λογική αρνητική προς τους άλλους, αλλά είναι αρκετοί. Μην νομίζετε ότι επειδή δεν βγαίνει προς τα έξω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βλέπεις. Είναι αρκετοί. Οι αναφορές που γίνονται στο παγκόσμιο δίκτυο, λευκοί, μαύροι, brown, οι μελαμψοί, είναι άπειρες. Μιλάμε για εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια. Μπορεί να μην είναι περισσότεροι, αλλά δεν είναι 2-3 περιορισμένοι. Είναι άπειροι. Οπότε μη στεναχωριέστε ούτε για την κάμερα που σας γράφει το κράτος, οι εποχές δηλαδή, όσοι είμαστε 40-50 πενιντάριδες που μεγαλώσαμε πριν την εποχή του διαδικτύου και νομίζουμε ότι η παρακολούθηση είναι η κάμερα στη μέση του δρόμου στο υπερυψωμένο στήλο, είμαστε βαθιά νυχτωμένοι, μας έχει ξεπεράσει η εποχή. Μας παρακολουθούν τα πάντα. Ό,τι και να κάνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, κάποιος μπορεί εκείνη την ώρα να τραβάει βίντεο. Για δικούς του λόγους, για δικούς του. Αλλά ένα πλάνο θα πάρει και σένα. Ούτε τη μύτη στο φανάρι. Πάντως, Φίτς μου, ναι, είναι πρόβλημα το αυτό με το τρίμηνο. Δες τι μπορείς. Δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις από τη στιγμή που και η ίδια η επιθεώρηση εργασίας σου είπε ότι από ό,τι γράφεις δεν γίνεται κάτι. Γεια σου ρε Νίκ. Καιρό έχει να σε διαβάσω. Μου λέει ότι κάνω light παρατηρήσεις στον Γιώργο τον Αλλιώτικο. Τι light, τι θες να κάνω, να του κόψω να κλείσω τη γραμμή. Δεν είναι και λόγος για να κλείσω τη γραμμή. Ο Γιώργος γράφει, ο Τζέισον είναι σαν να ακούμε τον Λεξ χωρίς ομοιοκαταληξίες. Πέστα Γιώργο με δικαιώνεις, γράφει ο Βαγγέλης.

μια χώρα που οι περισσότεροι είναι Ολυμπιακοί και Πασόκ, σωτηρία δεν υπάρχει. Ρωτήστε τον αν πρόλαβε τον Καρακίτσουλα. Ο Θοδωρής γράφει, αλλά δεν το ξέρω, ότι ο Γιαμάλ σε πάρτι γενεθλίων του είχε προσλάβει ανθρώπους με νανισμό για να σπάσει πλάκα. Όντως, είχε προσλάβει νάνους για να κάνει χαβαλέ. Ο Ακροκεντρός, μην ξεχάσω ότι ζούμε τη φτώχεια και χούντα κούλι, αλλά το λέει ειρωνικά. Μήπως δεν ήταν στην Ελλάδα, όσοι διαμαρτύρονται προφανώς θα εννοεί, μήπως δεν ήταν στην Ελλάδα από το 9 μέχρι το δημοψήφισμα του 15, μια χαρά είναι τώρα. Ο Κυριάκος γράφει πάντως σε σχέση με μένα, σε ό,τι έχουμε διαφωνήσει σε όλα ήσασταν λάθος. Χαμογέλασα κύριε Κυριάκο. Και αυτό που θα σας αναγνωρίσω, το μόνο που θα σας αναγνωρίσω, ότι ήταν ωραίο χιούμορ αυτό που μου στείλατε. Όταν εσείς κάνετε επιλογή τραγουδιού για την εκπομπή σας και το τραγούδι που εσείς επιλέξετε κύριε Κυριάκο το προτιμήσουν οι Μετάλλικα σε συναυλία τους για να τιμήσουν τη χώρα που εμφανίζονται, τότε να σας ακούσω με προσοχή. Μέχρι τότε, καλησπέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου Γρηγόρη, είπαμε αυτοί οι χίπηδες και οι φασέοι, η καρία φάση, κάνουν τα καλύτερα φαγητά και τα καλύτερα γλυκά. Έκλεισε λέει το ζαχαροπλαστείο για καλοκαίρι και θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου. Έκλεισαν οι άλλοι από πρώτη, ένα καταπληκτικό ζαχαροπλαστείο, φτιάχνει απίστευτα γλυκά, είναι στην Ηλιούπολη. Αλλά δεν θα πούμε πιο. Και σου λέει, είπαμε ότι δεν ζούμε για να δουλεύουμε, δουλεύουμε για να ζήσουμε. Έχει καλοκαίρι, δεν θα κάτσω μέσα στις κουζίνες να ανοίγω τις ζύμες και τις σαντιγιές. Θα πάω να απολαύσω την θάλασσα. Και την απολαμβάνω, δεν χρειάζομαι να πληρώνω ξαπλώστρες και τα λοιπά. Παίρνω την πετσετούλα μου και είμαι μια χαρά. Άρα δεν χρειάζεται και αυτούς τους 3 μήνες να δουλεύω. Δεν ξέρω αν... Και εδώ δεν μιλάμε για περίπτωση τεμπέλη. Σας λέω, στη δουλειά τους, στην κατασκευή γλυκών, είναι εξαιρετική. Δεν ξέρω αν τους ζηλεύω ή τους κοιτάω με μισό μάτι. Τους ζηλεύω μάλλον. Ρε τους φασέους φτιάχνουν και ωραία γλυκά. Σε λίγο με τον κύριο Μιχάλη από την Αθήνα, έχει καλέσει κάποια ώρα. Θα πάρετε σήμερα το λόγο, βεβαίως έχει καιρό να σας ακούσουμε. Απλώς θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Γεια σου Γιούγκερ μου. Και εσύ θεωρείς φαβορίτη Γερμανία, ε? Με τέτοιο ψευδόνυμο που έχεις διαλέξει, τι θα θεωρούσες? Και σαν outsider γράφει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εάν πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ποτέ το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, αν κατακτήσουν ποτέ το Μουντιάλ, σημαίνει ότι τότε είναι πραγματικά όχι απλώς τέλος εποχής, τέλος με το θέμα του ποδοπρά, το παρατήσουμε και να αρχίσουμε να βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι κατά προτίμηση που δεν εμπεριέχει μπάλα. Πάμε στον... Γιώργο, δεν κάνει εντύπωση. Μου λέτε, έχεις να πεις, οι Ιάπωνες πάλι καθάρισαν. Είναι γνωστό εδώ και χρόνια με τους Ιάπωνες που όπου πάνε μετά φεύγοντας καθαρίζουν την κερκίδα τους. Είναι εντυπωσιακό. Εδώ έχουν καθαρίζουν τα αποδυτήρια πλέον. Το έχουν πάει σε επόμενο. Άμα πάρει πάνω από 3-4% ο Τσίπρας, χαιρετίσματα στην εξουσία, λέει ο Αναστάσης. Μόνο 3-4 του δίνεται. Γεια σας κύριε Μιχάλη, ο λόγος σε εσάς.
1: Καλή εβδομάδα Κωνσταντίνε.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς.
1: 13ο Μουντιάλ είναι αυτό που βλέπω. Τα 23, το 13ο.
0: Μπράβο.
1: Έχω χάσει 10, έχω δει το 13ο. Αρχίζοντας από το 78 του Μουντιάλ. Το Μουντιάλ για μένα το καλύτερο ήταν το 86 στο Μεξικό. Και 40 χρόνια μετά, συγκρίνοντας το Μουντιάλ του 86 με το Μουντιάλ του 2026, υπάρχει μια βασική διαφορά που έτσι φέρνει λίγο και σύγχυση στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Στο Μεξικό το 86 οι Γερμανοί ήταν Γερμανοί, οι Ολλανδοί ήταν Ολλανδοί, οι Άγγλοι ήταν Άγγλοι, οι Βέλγοι ήταν Βέλγοι. Τώρα πιο πολλούς μαύρους έχει η Νορβηγία παρά η αυτή η Ελεφαντοστού. Είναι αυτό που λέω, είμαστε στον αιώνα της μαύρης φυλής. Είτε αυτό αφορά αθλητισμό, είτε αφορά μουσική, είτε αφορά ερωτισμό, σεξ. Είναι ο αιώνας της μαύρης φυλής. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό και η Αφρική 20 χρόνια θα είναι η πολυπληθέστερη φυλή ήπειρος του πλανήτη. Εξεπεράσει και τους Κινέζους και τους Ινδούς και τα λοιπά. Και αυτό είναι και αναμενόμενο. Οι Νορβηγοί να έχουν μαύρους και οι Γερμανοί γίνανε μαύροι και όλοι γίνανε μαύροι. Δεν το βλέπεις αυτό?
0: Τις βλέπω τις
1: διαφορές. Η Δανία, ναι, του 86 τώρα.
0: Μου
1: η Δανία του 86.
0: Η Αίγυπτος εμένα τώρα μου κάνει εντύπωση. Έβλεπα ας πούμε τον κόσμο στις κερκίδες. Έχει και λευκούς και με λαμψούς, αυτό το brown,
1: ναι,
0: και είδα με φανέλα Αιγύπτου και μαύρους
1: και
0: μου έκανε λίγο εντύπωση, δεν ήξερα γιατί έχει τόσο
1: κουρασάω,
0: τέτοια ποικιλομορφία και ο Κουρασάο, τώρα εδώ μιλάμε για την Αίγυπτο, έχει μια ιστορία, ναι, έχει μια
1: το Κουρασάο έχει Ισαγενείς, έχει Βενεζουελένους καταγωγής, Βραζιλιάνους, Άσπου,
0: επειδή έλεγα πριν το χαμό στο παγκόσμιο διαδίκτυο, λευκή, μαύρη, brown και ούτω καθεξής. Αφρική, έτσι. Ναι. Το μυαλό μας όταν ακούμε Αφρική πηγαίνει κατευθείαν στη μαύρη φυλή.
1: Το 86 μπορείς να φανταστείς ότι θα το πάρει μαύρη ομάδα, θα παίζει παγκόσμιο κύπελλο. Μια ομάδα ήταν, μου φαίνεται.
0: Η πρώτη μαύρη ομάδα που έκανε τεράστια...
1: Το Καμερούν.
0: Το Καμερούν το 90. Έβγαλε μάτια. Από τότε πήραν πολύ τα πάνω τους. Τι γίνεται όμως. Δεν είναι όλη η Αφρική μαύρη. Είναι από τη Σαχάρα και κάτω. Από τη Σαχάρα και πάνω.
1: Σαχάρη, Αφρική.
0: Μπράβο. Από τη Σαχάρα και πάνω είναι η Αίγυπτος, είναι η Αλγερία, είναι το Μαρόκο, είναι η Τινησία. Όλοι λοιπόν αυτοί στην Αφρική έχουν μεγάλο μπιφ, μεγάλη κόντρα μεταξύ τους, γιατί οι μεν που είναι πάνω από τη Σαχάρα θεωρούν τους υποσαχάριους κατώτερους, οι δε που είναι κάτω από τη Σαχάρα κοροϊδεύουν τους πάνω από τη Σαχάρα, και διότι νομίζουν, τους λένε, νομίζετε ότι είστε λευκοί και ότι έχετε απέναντί μας μια έτσι υποτιμητική αντιμετώπιση, ενώ δεν είστε. Έχει και η Αφρική τα δικά της, μην νομίζετε δηλαδή ότι...
1: Στο Μαρόκο.
0: Είναι υπέροχα.
1: Στο Μαρόκο, στην Τινησία, στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, είναι σε έξαρση τα εθνικιστικά κινήματα, κρατηστικά με βάση τις ροές που δέχονται από την υποσαχάρια Αφρική. Δηλαδή ο Μαροκινός που τον κυνηγάνε στο Παρίσι, να τον πιάσουν να τον δίνουνε, κυνηγάει αυτός στην Καζαμπλάνκα τους μαύρους.
0: Έχετε απόλυτα, τώρα χωρίς πλακά, περιγράφεται απόλυτα το...
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Πώς να το πω τώρα,
1: πραγματικότητα.
0: Μια πραγματικότητα που φαίνεται εν μέρη σουρεαλιστική, αλλά εξηγεί τον κόσμο που ζούμε.
1: Ναι, το διαδίκτυο αυτά.
0: Ο Βούλγαρος του χθες που πήγε σε πόσες χώρες για να βρει ένα καλύτερο αύριο, μετατράπηκε στο Βούλγαρο του σήμερα, που όταν ήταν οι μεγάλες εισρωές το 2015 είχαν βγάλει τους κυνηγούς κεφαλών. Οι Αλβανοί που είχαν έρθει εκατοντάδες χιλιάδες στην Ελλάδα πριν 20-30 χρόνια, οι σημερινοί νέοι Αλβανοί δεν θέλουν.
1: Οι χώρες της Βαλτικής.
0: Ξένους που πηγαίνουν στη χώρα τους και σου λέει γιατί έρχεστε εσείς εδώ.
1: Οι χώρες της Βαλτικής που είναι πιο ρατσιστικές στην Ευρώπη, αυτές οι χώρες που είχαν όχι απλώς κομμουνισμό, ήταν ενσωματωμένοι στη Σοβιετική Ένωση. Είχαν σπουδάσει δηλαδή τον κομμουνισμό στο πετσί τους. Και όμως είναι οι πιο ρατσιστικές χώρες. Λιθουανία, Εστονία, Λετωνία. Είναι έτσι ο κόσμος. Όσον αφορά το Μουντιάλ, τώρα να μην το ξεχάσω, το Μαρόκο βγάζει μάτια. Είδα Μαρόκο-Βραζιλία, θα το παίξω στο στοίχημα, 35 απόδοση, δεν είναι να μην το παίξεις.
0: Όχι κατάκτηση.
1: Και άμα πάει μη τελικά, ξαργυρώνεις το δελτίο πιο γρήγορα.
0: Μέχρι μη τελικά, ναι. Κατάκτηση είπαμε, είναι κλειστό πράγμα, αλλά...
1: Γιατί όχι, όλα θα τα δεις. Για να μην σου πω ότι θα το σηκώσουμε και μέσα στη Times Square με Τραμπ. Θα δώσει ο πρόεδρος, όσα είναι, πάρτα, φέρτο. Πώς κάναμε εμείς με το γύρο. Λοιπόν, το μπάσκετ, το παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ δεν το έχει πάρει μία αμερικάνικη ομάδα, η Σερβία, ποια ήταν, η Κροατία.
0: Όχι, το πήραν και οι Γερμανοί πρόσφατα.
1: Οι Γερμανοί, γιατί να μην πάρουν οι Αμερικάνοι μπάλα. Το έχουν σπουδάσει το άνθρωπο.
0: Εντάξει, γιατί το μπάσκετ είναι πιο...
1: Δεν υπάρχουν τώρα, είναι όλα ένα χυλός, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή όπως τα ξέραμε παλιά. Αυτό σου λέω, άλλο το 86 του Μεξικού, άλλο το 2026, αλλιώς θα είναι το 2096. Μπορεί να είναι τα ρομπότ, να παίζουν τα ρομπότ, δανέζικα ρομπότ με νοτιοκορεάτικα ρομπότ και θα νικήσει. Πάμε αλλού.
0: Ωραία, βάλτε μια νοτιλία.
1: Που έχει, ναι.
0: Χαμηλώσουμε λίγο τον κύριο Μιχάλη, γιατί θα έχουμε το διαφημιστικό διάλειμμα. Ίσως βεβαίως αυτό σκεφτόμουν, να υπάρχει μια εξήγηση. Λέμε, ας πούμε, μα πώς γίνεται ο Μαροκινός που τον κυνηγάνε στο κέντρο των Βρυξελών να τον δίνουνε, στη δική του πρωτεύουσα κυνηγάει άλλους ξένους. Ή πώς γίνεται ο Αλβανός που πέρναγε από τα μονοπάτια στα ελληνοαλβανικά σύνορα για να έρθει πριν από πόσα χρόνια, τώρα μπορεί ο ίδιος να κυνηγάει άλλους ξένους. Ή ο Βούλγαρος, ή ο Πολωνός. Οι Πολωνοί, να δείτε πόσο έχουν θέμα με. Που οι Πολωνοί ήταν. Τη δεκαετία του 90 του 2000 από τους πλέον μεταναστευτικούς λαούς. Ίσως να έχει μια εξήγηση που να είναι η εξής. Ο Πολωνός που έμεινε και δεν έφυγε δεν έχει την ίδια, δεν τον νοιάζει αν, δεν σκέφτεται όπως ο συμπατριώτης του που έφυγε. Ο Μαροκινός που έμεινε Μαρόκο και δεν έφυγε να περάσει η Ευρώπη δεν σκέφτεται όπως ο ίσα-ίσα μπορεί αυτός να είναι και πιο σκληρός για να μένει κιόλας και να μην φεύγει. Οπότε μπορεί να μην είναι τόσο παράδοξο όσο εξ αρχής φαίνεται το συγκεκριμένο. Διότι τους υπολογίζουμε σαν να είναι ένα, σαν να σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο, ενώ αυτός που έμεινε και δεν έφυγε από την πατρίδα του μπορεί να είναι πολύ πιο σκληρός και απόλυτος σε αυτά τα θέματα. Οπότε να έχει μια τέτοια εξήγηση. Τι να σας πω. Μπορεί.

0: powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
1: Πιάνω, πιάλω, βάζω,
2: βάζω
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία

0: τα καταφέρω.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Όσο ακούγατε το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, είχα βγει για λίγο από το Ράδιο Θάλαμο. Στους συντελεστές για το απόψινό ανεμολόγιο είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Γιατί αναφέρθηκα, έκανα μια παύση στο είχα βγει από το Ραδιοθάλαμο και μετά είπα τους συναδέλφους που, και τις συναδέλφισσες που εργάζονται για το απόψινό ανεμολόγιο. Διότι μίλησα για λίγο με τον συνάδελφο στον ήχο, Θανάση Αθανασόπουλο, που θα αναλάβει την επόμενη βάρδια στη ρύθμιση του ήχου, ο οποίος, με τον οποίο έχουμε μια μακρά φιλία, γνωριζόμαστε σχεδόν 30 χρόνια και πάντα παρακολουθούσε, είναι από αυτό που λέμε εγκυκλοπαίδειες όσον αφορά θέματα αθλητισμού, και μου είπε ότι, επειδή άκουσε τη συζήτηση που είχαμε τώρα με τον Μιχάλη, υπάρχει ένα στατιστικό φέτος ότι από τους περίπου 1500 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο Μοντιάλ, περίπου, δεν ήταν σίγουρος αν είναι το 1 τέταρτο, το 1 πέμπτο ή το 1 τρίτο, αλλά ένα μέσος όρος, χοντρικά ένα 30% των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται σε διάφορες ομάδες στο Μοντιάλ δεν κατάγονται από τις χώρες με τις οποίες αγωνίζονται. Και φαντάζομαι ότι τα επόμενα χρόνια, φαντάζομαι, το ποσοστό αυτό θα μεγαλώνει. Ή όχι, θα προκαλέσει αντίδραση. Μιχάλης από τα Χανιά και πάλι.
1: Όχι, δεν προκαλεί αντίδραση στο βαθμό που έχουμε μεγαλώσει εμείς η γενιά μας με άλλα βιώματα, αλλά όσο προχωράει ο καιρός η καινούργια γενιά...
0: Έρχεται η βιολογία, φεύγουμε εμείς, οι νεότεροι δεν θα έχουν τα δικά μας, οπότε
1: στιγμή,
0: θα... Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή στην Αυστρία... Στη Γερμανία τα μισά παιδάκια στο σχολείο είναι μεταναστάκια, κυρίως Σύριοι και Αφρικάνοι και Τούρκοι. Αυτοί τώρα όταν μεγαλώσουν και αυτοί δεν θα θέλουν άλλους μετανάστες που έρχονται. Δηλαδή ήδη γίνεται αυτό. Ας πούμε στην Ολλανδία, στα ρατσιστικά κόμματα της Ολλανδίας, συμμετέχουν άνθρωποι με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική, από την Ελλάδα, από την Τουρκία. Είναι μετανάστες μιας άλλης εποχής, που δεν θέλουμε τώρα τους καινούριους που έρχονται έτσι χήμα, ας πούμε, να το πω έτσι. Κοίτα, είμαστε σε μια διαρκή κίνηση ο πλανήτης. Το 93 είμαι ΣΥΕΝ, Νορβηγία, επαρχία Τέλεμαρκ. Μπαίνω παμπ, είμαι ο μοναδικός μελαχρινός. Καταλαβαίνεις αυτό? Ο μοναδικός μελαχρινός κάπου στο πουθενά στην Νορβηγία μπαίνει σε μια παμπ. Μπορείς να φανταστείς πως με κοίταζε ο κόσμος?
0: Αν ήταν γυναικείος ο πληθυσμός, θετικά, γιατί έχουν μπουχτίσει στο λευκό.
1: Μα ήταν το να είσαι μελαχρινός στην Νορβηγία το 93-94 κλπ. Ήταν διαβατήριο αυτό για... Τώρα που μιλάμε, την πόλη αυτή...
0: Λοιπόν, μου έφερε ακριβώς το ποσοστό, το 23,2%.
1: Σωστά.
0: Από το 20, το 22 ήταν το 16,5, δηλαδή 7 ποσοστιαίες μονάδες πάνω. Αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό 7-7-7 σε 3 μουντιάλ, δηλαδή συν 21, θα πάμε σχεδόν στους μισούς σε 12 χρόνια.
1: Ενώνεται τον κόσμο. Τώρα που μιλάμε ήθελα να σου τελειώσω στο ΣΥΕΝ, στο Τέλεμαρκ, στην Νορβηγία, και να πάμε και ακροατές αν είναι κανένας από εκεί και μένει και γύρω. Είναι απικία, παρικία, Αγκόλα. Όταν ήμουν εγώ δεν υπήρχε μαύρος στην Νορβηγία. Τώρα ο μαύρος είναι ο πιο περιζήτητος. Τι Έλληνας, τώρα μου λες και Τούρκος και αυτά, μαύρος, μαύρος.
0: Αγκόλα, μάλιστα.
1: Ναι, έτσι αλλάζει ο κόσμος. Και θέλω να σου πω.
0: Ήτανε πρόσφατα ένας στρατηγός, αξιωματικός κάτι σε μια αφρικανική χώρα, ο οποίος έλεγε ότι είναι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Του κάτι...
1: Τον ενόπλον δυνάμεων της Ουγκάντας. Ο αρχηγός.
0: Τον βάλει στο διαδίκτυο και κάνει τον γύρο.
1: Με συγχώρεις, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τον τελικό μπάσκετ, πώς ήταν κανένας Έλληνας εκεί?
0: Ναι, ήταν, αλλά αν και φέτος ήταν πιο περίεργο. Γενικά έχουμε καλούς μπασκετμπολίστες. Έχετε δίκιο. Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα, ο Μουχόζη Καϊνερουγκάμπα.
1: Ναι, και είναι τρελαμένος, διαβάζει αρχαία ελληνικής
0: ιστορίας. Όχι, όχι, έκανα λάθος εγώ. Έκανε τεστ DNA. Και είπε ότι 14% είμαι καταγωγή από το Μέγα Αλέξανδρο. Το 14%.
1: Ναι, φαντάσου τώρα σε 50 χρόνια από τώρα, ποιοι θα κάνουν τεστ DNA, ας πούμε, τι θα βγαίνει. Θα βγαίνει άλλα, ό,τι να είναι.
0: Στην Τουρκία δεν πρέπει να κάνουν πολλά τεστ DNA, γιατί δεν θα αρέσουν τα αποτελέσματα καθόλου.
1: Μα αφού είναι ο στρατός της Τουρκίας, η Γενίτσαρη ήταν όλοι από τα Βαλκάνια, δεν παιδιά.
0: Πήγαινε να τους το πείτε. Να δούμε τι θα. Θα σας αρχίσουμε κολύμπα καλά. Μάθε κολύμπι. Θα σου χρειαστεί και πάλι το κολύμπι, θα αρχίσουν αυτά.
1: Γι' αυτό και είναι ανοησίες αυτά που λέμε με τα ελληνοτουρκικά και οι Μογγόλοι και να πάρουμε την πέρα. Αυτά είναι ανοησίες. Δεν είναι ανοησίες. Καταρχήν υπάρχει η τουρκική μαφία τώρα μέσα στην Αθήνα και ξεκαθαρίζει λογαριασμούς. Τέλος πάντων. Τι να σου πω. Εγώ και ο Έλον Μάσκ, ξέρεις τι κοινό έχουμε.
0: Το θαυμασμό σας ότι ακούτε και οι δύο ανεμολόγιο.
1: Εκτός ότι ψηφίζουμε Τραμπ και οι δύο.
0: Και ακούτε ανεμολόγιο.
1: Ψήφιζε, ας πούμε.
0: Ναι. Γιατί ο Τραμπ αν ήμουν στην Αμερική, δεν θα ακούγε ανεμολόγια, αν ήμουν στη ΣΥΠΑ.
1: Εγώ σου λέω ότι ακούγε τώρα. Η πρεσβεία σίγουρα η Αμερικανική. Η Κίπερ είναι στο ραδιοφωνά, η κολλημένη από τα αρχή ανεμολόγιο. Λοιπόν, δεν την πετύχεις και στην Άξο, εγώ σου λέω. Σε τίποτα διακοπές στην Άξο και αλλή μονό σου αν δεν έχεις Facebook. Να σου πει τι
0: είναι εδώ και χρόνια.
1: Ξέρω. Εντάξει, και εγώ αν ήμουν αλαβήθης δεν θα είχα Facebook. Με την έννοια ότι έχω μια εκπομπή 20 χρόνια, τώρα είναι εκπομπή λόγω, όποιος θέλει να βρίσκει εκεί, τώρα στο Facebook και αυτό που γίνεται στο Facebook, αυτά. Καλό είναι όμως που υπάρχει και το Facebook, είναι αυτό που λέω το αλόνι. Δηλαδή το ανεμολόγιο είναι το σαλόνι, το Facebook είναι το αλόνι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Πρέπει να συνεπάρχουν και τα δύο, και στα αλόνια και στα σαλόνια. Γι' αυτό και λέω ο Elon Musk, το κοινό που έχουμε είναι ότι είμαστε και 2,55. Μέσα ακριβώς του 71 γεννηθείς και 2. Και έχουμε το ίδιο πνεύμα.
0: Του πότε, του?
1: 71.
0: Μάλιστα.
1: Έχω 55 ετών και δύο.
0: Ναι.
1: Αυτός έκανε μια πορεία δικιά του στη ζωή, έχω κάνει μια πορεία άλλη.
0: Καλά, και αυτός είχε κάποιες βάσεις, βέβαια...
1: Ήταν φυσικός, είχε σπουδάσει, γιατί...
0: Όχι, η οικογένειά του δεν ήταν... Δεν πάω να ακυρώσω, δεν είναι λίγο αυτό που κάνει, αλλά δεν ξεκίνησε από τα...
1: Κοίτα, όταν έχεις γεννηθεί στην Νότια Αφρική το 70...
0: Σοκάκια του Johannesburg.
1: Ναι.
0: Είχε ένα υπόβαθρο. Βέβαια το παράκανε.
1: Στη Νότια Αφρική του 70, όταν είχες γεννηθεί, το καθεστώς του Απαρτχάιντ και αυτά, είναι δεδομένο ότι μεγάλος αυτός με βιώματα, ο μαύρος.
0: Σωστό.
1: Είναι ένα τίποτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι λογικό αυτό.
0: Σωστό.
1: Εκτεύξε εγώ να τον επηρέασε τη ζωή του.
0: Άνω τελεία για το δελτίο, κύριε Μιχαλή.
1: Βεβαίως,
0: είναι ο Κώστας Κόκκολος στο Ραδιοθάλαμο να μας ενημερώσει για όσα έχουν συμβεί στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο μέχρι αυτή την ώρα και συνεχίζουμε για την τρίτη ώρα.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Με τρεις μαχαιριές φέρεται πως σκότωσε τη 44χρονη αστυνομικό στη Δράμα, ο 50χρονος επίσης αστυνομικός σύζυγός της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το έγκλημα συνέβη μπροστά στον 10χρονο γιο τους, ο οποίος ήταν και εκείνος που κάλεσε την άμεση δράση. Η γυναίκα, βαριά τραυματισμένη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και τελικά κατέληξε, ενώ ο δράστης αρχικά έφυγε από το σπίτι. Μετά το περιστατικό, πολίτης ανέφερε στις αρχές ότι εντόπισε νεκρό τον 50χρονο με τραύμα από το όπλο μέσα στο αυτοκίνητό του. Τραγωδία στο Ναύπλιο με 55χρονη νοσηλεύτρια, όπου έχασε τη ζωή της εν ώρα υπηρεσία στο νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών που προκαλούσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα επίγοντα. Η γυναίκα υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνυψη κατέληξε. Στη Γαδά βρίσκεται, όπου και θα διανυκτερεύσει, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αφού αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, μεταξύ και συνοδεία περιπολικών, είχε μεταβεί στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την ανέρεση της αποφυλάκησής του. Υπενθυμίστε ότι οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή την εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Σοφοκλή Λογοθέτη, και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για τους υποόρους αποφυλάκησή του. Προηγείται με 9,1% από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου στη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα μετρήθηκε στο 23,3%, Ελλάς 14,2%, ΠΑΣΟΚ 10,3%, Ελπίδα για Δημοκρατία 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,2%, Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, Φωνή Λογικής 2,9%, Μέρα 25 2,8%, Νίκη 1,3% και ΣΥΡΙΖΑ στο 1,1%. Από τη Γενέβη, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της G7, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει να επικυρωθεί από τον ΟΗΕ η τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένουμε ότι η τελική συμφωνία θα στηριχθεί από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σημειώνοντας πως η χώρα θα αντλήσει διδάγματα από το παρελθόν. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, νέο νόμο όπου θα επιτρέπει στις αρχές να ανακαλούν άδειες σε μετανάστες λόγω κακής διαγωγής θέσπισε η Σουηδία. Το Σουηδικό Κοινοβούλιο υπερψήφισε τη νέα διάταξη, η οποία προβλέπει πως εάν ένας μετανάστης έχει απλήρωτα χρέη, απασχολείται σε ανασφάλιστη εργασία ή έχει σχέσεις με εξτρεμιστικές οργανώσεις, θα απελάβνεται από τη χώρα. Στα αθλητικά, ισόπαλο χωρίς τέρματα το μάτς Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Σε εξέλιξη, το Βέλγιο-Αίγυπτος στην ίδια διοργάνωση. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένα, ακούτε ανεμολόγια. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Ξεκινάμε την τρίτη ώρα, τρίτη και τελευταία για την απόψινή μας εκπομπή. Κάθε βράδυ είμαστε μαζί με το ανεμολόγιο, Δευτέρα με Παρασκευή, για 3 ώρες, 9 με 12. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Πάμε στον ξανά, στον Μιχάλη από τα Χανιά. Κύριε Μιχάλη.
1: Αυτό που ήθελα να σου πω, Κωνσταντίνε, είναι ότι επέτρεψέ μου να διαφωνήσω στην προσέγγιση που έχεις για τον Έλον Μασκ. Έχεις μια μαρξιστική προσέγγιση με την έννοια ότι όλοι οι πλούσιοι είναι κακοί ενώ όλοι οι φτωχοί είναι καλοί. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ο Έλον Μασκ, ο άνθρωπος δούλεψε, επένδυσε, είχε πνεύμα ανοιχτό, έκανε εταιρείες, ενδιαφέρεται πώς θα απικήσουμε τον Άρη, τον ενδιαφέρουν τέτοια πράγματα. Δεν χαλάει τα λεφτά του στα μπουζούκια και στις γαρδένιες. Είναι η απλότητά του με εντυπωσιάζει. Έχει το ένα τζινάκι και ένα μπλουζάκι. Και είναι τρισεκατομμυριούχος. Και ναι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πιο πολλά λεφτά και από κράτη. Τα απαγορεύεται. Βοηθάει την ανθρωπότητα. Ασχολείται με 1000 τομείς. Δεν πρέπει να το μισώ το Μάσκ, ας πούμε, επειδή είναι πλούσιος. Είναι αυτή η μαρξιστική προσέγγιση. Έχει δει και τα μούτρα του Μάρξ πως είναι στη φωτογραφία. Που και ο ίδιος είναι πλούσιος και μισεί όλους τους πλούσιους. Δηλαδή αυτό είναι κάτι
0: ψυχολογικό. Όχι ο ίδιος, ο Έγγελς.
1: Το Μάρξ.
0: Ο Έγγελς ουσιαστικά τον συντηρούσε.
1: Ναι, εντάξει, άμα το κοίτα και το όταν έγραψε τον Das Kapital ούτε τα τσιγάρα του δεν έβγαλε, εντάξει μετά, αλλά ήταν και αυτός είχε και μπαμπά με εργοστάσιο στο Λονδίνο και ο Ραβίνος ο παππούς, εντάξει ήταν, δεν ήταν και έτσι.
0: Ραβίνος, δεν το ξέρω για τον Ραβίνο παππού.
1: Ναι, ήθελα να πω στη... στην Ελβετία που λέγαμε πριν για τους πληθυσμούς και πώς αλλάζει η πληθυσμιακή αυτή της Ευρώπης. Έγινε ένα δημοψήφισμα την Κυριακή. Με το ερώτημα να είμαστε να παραμείνουμε ένα κράτος μέχρι 10 εκατομμύρια, δηλαδή η Ελβετία είναι μισή Ελλάδα και πιο λίγο. Να βάλουμε πλαφόν στα 10 εκατομμύρια ή να το πάμε και όπου όσο πάει. Ψηφίσανε όσο πάει.
0: Όσο πάει, ε.
1: Βέβαια, γιατί και αυτοί είναι εκτός Ευρώπης, αλλά θα πάρουν και αυτοί και ένα μετανάστη στην Ελβετία. Τώρα όταν γεμίσει η Ελβετία, ας πούμε, από 10 εκατομμύρια γίνει 20, εντάξει, θα παραμείνουν οι τραπεζίτες, οι μεγάλοι και αυτοί, αλλά και ο Λαουτζίκος δεν θα είναι ο Ελβετός που ήτανε. Έχουν ήδη αυτοί προβλήματα. Ας πάντων αλλάζει το τέτοιο. Όσο για τα δικά μας, και κλείνω, όσον αφορά τα δικά μας. Α, και το κοινό που έχουμε τον Έλον Μασκ είναι ότι σκεφτόμαστε με το εμείς, όχι το εγώ. Θα ψηφίζω Μητσοτάκη, ψηφίζω με το εμείς. Δεν έχω, λέει ο άλλος, μα τη σύνταξη, θέλω το επίδομα, δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Ήμουν, είμαι και θα είμαι φτωχός, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Εντάξει, δεν θα αυτοκτονήσουμε επειδή είμαστε φτωχοί. Θα προσαρμοστούμε, ολιγάρχια. Στην παραλία να παίρνουμε και ένα ταπεράκι, μπορούμε να βάλουμε μια πετσέτα. Δεν είναι ανάγκη να χαλάμε 50 ευρώ στην καντίνα, τους βλέπω. Καφέ, σάντουιτς, μπύρες, αυτά, εντάξει. Είμα μου στοιχίζει, λέει, ακριβά το μπάνιο. Ναι ρε μεγάλε, αρέ τα περάκι, ντρέπεσαι. Και λίγο ντροπή πιάνει τον Έλληνα. Να ξεσυνηθίσουνε, ολιγάρχια, αρχαία Σπάρτη και τέτοια. Βγήκε σαν χώρα την Τετάρτη, βγήκα στις αγορές και άντλησα 3 δις. 30 ήταν η προσφορά και άντλησα 3 που χρειαζόμουν. Με ένα επιτόκιο 3,78. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που ψηφίζω Μητσοτάκη. Μπορεί και βγαίνει στις αγορές με επιτόκιο 3,78. Ο Γερμανός βγαίνει με επιτόκιο 3,20. Εγώ που ήμουνα... το να με πετάξουν έξω πριν 15 χρόνια, δανείζομαι σχεδόν ίδια τη Γερμανία. Αυτό σημαίνει Μητσοτάκης. Αυτό σημαίνει σταθερότητα. Αφήστε τώρα όλα τα άλλα και το ζεμπέκικο του Κουτσούμπα. Λοιπόν, και να μου πούνε κάτι κόμματα που κάνουν τους σωτήρες που τα βρίσκουν τα λεφτά. να πάνε για δουλειά. Κυρία Μαρία.
0: Έγινε
1: δουλεύει λέει κυρία Μαρία. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά. Τα λεφτά της συναυλίας και όλα αυτά. Θα μου το παίξουν οι σωτήρες και με πόσα σκάνδαλα να πέφτει ο Μητσοτάκης. Χίλια σκάνδαλα, δεν πέφτει.
0: Έγινε.
1: Ήθελα να πω, κλείνοντας. Κοιτάξτε, να μαζέψουν τα παιδάκια τους, τα βόρεια προάστια με τα κυκλώματα της κοκαίνης, 14χρονη dealer. Δηλαδή, απορώ, τι γονείς είναι αυτοί, δεν μπορεί να καταλάβει τώρα να είναι παιδάκι πριν ναρκωτικά 14 χρονών, 15. Δεν θα καταλάβεις εσύ, Κωνσταντίνε.
0: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι θα καταλάβω.
1: Πώς?
0: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι θα καταλάβω. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι γονείς που έχουν παντρευτεί πολύ μικροί και δεν έχουν εμπειρία. Γιατί καλό είναι να παντρεύεις και μικρός, αλλά το μικρός έχει και τα κακά του. Παντρεύεσαι μικρός, δεν έχεις εμπειρία ζωής.
0: Ισχύει.
1: Και μου κάνει εντύπωση, γιατί μιλάμε για βόρεια προάστια, έτσι, για αυτούς. Δεν είναι το γκέτο του Αγίου Παντελεήμονα και Ψέλη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι βρυλής, ρε παιδιά, το καίνες. Μας πειράζει, άμα ανάψει ένα τσιγάρο λαβίδης μέσα εκεί στο κοντρόλ, είναι αυτό, αλλά η κοκαίνη είναι εντάξει. Τι λέμε τώρα.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, και ξεχρέωσε και ο Μητσοτάκης 7 δις, 8, πόσα είναι από το πρώτο μνημόνιο. Είμαστε στην εποχή, κύριοι, που ξεχρεώνουμε. Και αυτοί που ψηφίσανε τον Τσίπρα το 60%, που λένε ότι τους πρόδωσε ο Τσίπρας, που θέλανε την κόντρα με την Ευρώπη, θα ψηφίσουν το ΚΚΕ 60%. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που λέει βγαίνουμε από Ευρώπη. Λογικά δεν πρέπει να ψηφίσουν ΚΚΕ αυτοί το 60% που τους πρόδωσε ο Τσίπρας. Συγγνώμη, πρέπει ή δεν πρέπει.
0: Έγινε. Αυτά, μην μου πείτε και κάτι ακόμα. Κλείσαμε.
1: Όχι. Γεια σας. Καλή εβδομάδα να έχεις και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε Μιχαλή.

φουλ αθλητική. Φουλ αθλητικό εσωτερικά το Δήμο. Έφυγε ο Αταμάν, έφυγε ο Λουτσέσκου. Θέλουν να φέρουν στον Παναθηναϊκό τον Μπράντοβιτς.

0: σε λίγο με τους επόμενους ακροατές μας. Ο λόγος που έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον Elon Musk από τον Μιχάλη από τα Χανιά, εκτός από την ιδιαίτερη συμπάθεια που του τρέφει, είναι το γεγονός ότι έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Για έναν σουλτάνο του Μπρουνέι λένε ότι παλιότερα μπορεί να έχει και περισσότερη από ότι όχι ο Μάσκ και οποιοδήποτε άλλος μελλοντικά, αλλά δεν μπορούσε να υπολογιστεί ακριβώς, οπότε... Έχετε δίκιο, κύριε Θοδωρή, τελικώς μου στέλνετε εδώ το σχετικό link, τον σχετικό σύνδεσμο. Κλείνοντας τα 18 του χρόνια, για να γιορτάσει τα 18 του χρόνια, ο Γιαμάλ απευθύνθηκε σε μια εταιρεία που νοικιάζει ανθρώπους με νανισμό για διοργάνωση πάρτι. Λέει ο Γιαμάλ ότι το έκανα, λένε οι άνθρωποι που συμμετείχαν, ότι το... δεν είμαι περήφανος για αυτό που έκανα, όχι ο Γιαμάλ, οι άνθρωποι με νανισμό, δεν είμαι περήφανος, αλλά είχα ανάγκη τα χρήματα. Στην Ισπανία εδώ στο σχετικό σύνδεσμο που παραθέτει ο... από τη Le Monde, ο Θοδωρής, έγινε ένας χαμός. Και παρά το γεγονός, δηλαδή το είχαν σύστημα οι Ισπανοί αυτό, διότι χρειάστηκε, λέει, ένας νόμος το 23 να απαγορεύσει την ύπαρξη τέτοιων οργανώσεων που δημιουργούν, που αναλαμβάνουν δραστηριότητες και εκδηλώσεις και οργανώσεις όπου εργάζονται άνθρωποι με κάποια αναπηρία προστέρψη των καλεσμένων της εκδήλωσης. Και λέει ότι χρειάστηκε στην Ισπανία νόμος το 23 που να απαγορεύει να υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις, αλλά δεν ορίστηκε ποινή όμως. Θα μου πείτε, εδώ έχουν ακόμα τις σταυρομαχίες οι Ισπανοί. Μα τι βάρβαρο αυτό με τις σταυρομαχίες. Και οι Ισπανοί γενικά υποτίθεται είναι λίγο... Τι είναι πιο cool, τι πήγαν από τώρα, Ουγγάνοι, Ισπανοί. Ναι, ναι, ναι. Η Ισπανία είναι μόνο καστανιέτες και τάκος, εκτός κι αν είσαι στις όχθες του από εκεί Ατλαντικού και βλέπεις το πλοίο και έρχεται και λες τι είναι αυτή. Τι άλλο έχουμε? Λίγο με μηνύματα πριν πάρει το λόγο ο Μυρμηδόνας. Αγγλία φέτος, λέει ο Αναστάσης, στο Μουντιάλ 100%. Γεια σου ρε Κώστα από τα τρελά νερά. Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου άκουσα ότι έχουμε ειρήνη. Για αύριο μη βάζετε και το χέρι στη φωτιά. Κάτι δεν το άρεσε σε αυτά που είπε ο Μιχάλης του Ταξιτζή. Κωνσταντίνε, πράγματι, λέει ο Music Maker, οι Ιάπωνες είναι φοβεροί, μανία με την τάξη και την καθαριότητα. Και όλα αυτά βέβαια αφού σφάξουν καμιά δεκαριά χιλιάδες δελφίνια, 5-6 χιλιάδες φάλαινες. Πήγαινε πρώτα τους Κινέζους. Τι τους κάνανε οι Ιάπωνες στο δεύτερο παγκόσμιο. Οι βαρβαρότητες που κάνανε οι Ιάπωνες στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μην πηγαίνετε που δεν το ξέρουμε ιδιαίτερα στην Ευρώπη, επειδή δεν γεωγραφικά δεν χρειάστηκε να το μάθουμε. Ο Γιώργος εδώ που ήταν κατά του Brexit το κοπανάει συνέχεια όποτε μπορεί, καθώς η Ισπανία μου γράφει ζητάει πραγματικές χρηματικές εγγυήσεις από Βρετανούς τουρίστες για να τους επιτραπεί είσοδο στη χώρα. Ο Γιώργος έχει μια λογική Brexit. Θέλατε, καλά να πάθετε τώρα. Γρηγόρη, γέμισες ένα ποτήρι νερό με τα δάκρυα και το ήπιες. Ο Ο Γιώργος ρώτησε τον Τζέμιναϊ γιατί οι μετανάστες δεύτερης και μετά γενιάς γίνονται πολύ πιο αυστηροί με όσους προσπαθούν να έρθουν στη χώρα παράνομα, αφού και οι γονείς τους πρώτης γενιάς έτσι πολλές φορές έτσι έγινε. Γιατί αυτή τη δεύτερη, τρίτη γενιά. Δείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τσακώνονται ποιος είναι μετανάστης, ενώ η μόνη διαφορά τους είναι ποιο παππούς και η γιαγιά πήγε λίγο νωρίτερα. Δεν υπάρχει άλλη. Είναι κλασικό παράδειγμα. Είναι τρελό. Είναι να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Στην Αυστραλία, ας πούμε, μπορεί να τσακώνονται με τη μετανάστευση, να έχουν απειδήσει. Ενώ ουσιαστικά το θέμα είναι, εμένα η γιαγιά μου ήρθε πριν 100 χρόνια. Ναι, αλλά εμένα η γιαγιά μου και εσένα η γιαγιά σου ήρθε πριν 90. Είναι παράνομη η γιαγιά σου. Η απάντηση του Τζέμιναϊ είναι: νιώθουν οι μετανάστες δεύτερης, τρίτης γενιάς ότι έχουν κατακτήσει μια κοινωνική θέση, έχουν ενσωματωθεί πλέον και οι νέοι που έρχονται είναι αυτοί που απειλούν τη θέση τους. Μ' αρέσει, γράφει ο Γιώργος, που οραματίζομαι την κοινωνία του Star Trek. Θα αργήσει λίγο. Στην Ολλανδία δεν υπάρχουν ρατσιστικά κόμματα, λέει ο Νάσος. Το αντιμεταναστευτικό ή αντιϊσλαμικό στοιχείο δεν είναι απαραίτητα ρατσιστικό. Πού το βρήκανε, παιδιά, το DNA του μεγάλου Αλεξάνδρου? Όχι, του βγάλε 14% από τη συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε το πήγε και ο... είναι και θαυμαστής ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουγκάντα. Παντόφλα, κύριε Λαβίθη, και κλείσατε το Facebook, πείτε τα. Το κοινό σας στοιχείο με τον Μάσκ ότι είστε ξενοφεβικοί και διαδίδετε fake news, κύριε Μιχαλή. Λέει ο Γεράσιμος. Πάμε στον... Ναι, μιλάει, αλλά όχι, δεν θα μιλάει για τόση ώρα. Ήταν το διαφημιστικό διάλειμμα, το δελτίο, γι' αυτό. Μυρμηδόνας. Γεια σου, Μυρμηδόνα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Χαιρετώ το ακροατήριό σου και τους συνεργάτες. Δεν μου λες. Καλό σας βρήκα. Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Τα πράγματα είναι... Το έχει πάει χαλαρουίτα. Καλά, εντάξει. Εσείς ο παραγωγός της εκπομπής. Ό,τι θες, ό,τι νομίζεις, κάνε. Λοιπόν, εδώ ο συνάδελφός σου έχει... Έχει με, που μεταδίδει εδώ τώρα και πόσες φορές έχει μεταδώσει. Έχει 10 και στις 11, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Η συγκλονιστική είδηση με τη δολοφονία στη Δράμα. Λοιπόν, εγώ έχω πάθει σοκ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μία στιγμούλα. 25 Μαΐου είχαμε τον αξιωματικό, τον απόστρατο, υπτάμενος ήταν, της πολεμικής αεροπορίας, απόστρατος, 57 ετών. Πυροβολεί τη γυναίκα του, τη γιατρό, στο πόδι και μετά πάει και αυτοκτονεί. Στο χολαργό, 25 του μηνός. Είχαν και οι δύο άδεια οπλοφορίας γιατί ήταν, λέει, μέλη σκοπευτικού συλλόγου και αθλούντος στη σκοποβολή. Το θυμήθηκες τώρα που το λέω?
0: Το θυμήθηκα, αλλά έκανα για τις γυναικοκτονίες εκπομπή. Δεν είναι ότι το έχω περάσει.
1: Έχουμε τώρα καινούριο στη Δράμα, να πούμε, φρέσκα κουλούρια.
0: Ναι, δεν είναι ότι...
1: τρελής πλέον. Κάτσε ρε, εσύ Κωνσταντίνε, είπα εγώ ότι δεν έκανες για τις γυναικοκτονίες? Αλλά εδώ το έργο παίζει, συνεχίζεται, κάτσε και χοντρένει, κάτσε να αναπτύξω το συλλογισμό μου ρε φίλε. Ωραία, λέγε, πεις το, ρίχτω.
0: Για πες, σκέφτομαι αν θα σου πω να κατεβάσεις τους τόνους ή όχι, γιατί σ' άκουγα τις προάλλες στον Μπαρδάλη.
1: Ναι,
0: και μίλαγε σαν κυρία. Ναι. Και σκέφτομαι αν πρέπει να μιλάς και με μένα έτσι ή όχι. Α, βέβαια, εμείς έχουμε μια λυκειότητα ετών, αλλά δεν ξέρω αν το εκμεταλλεύεσαι.
1: Όταν χαιρέτησα, δεν μίλησα κοσμιότατα.
0: Κοσμιότατα, αλλά και μετά κατευθείαν άνοιξες ροπή.
1: Ναι, γιατί μου λες εγώ.
0: Και
1: στο,
0: γιατί και ο Παρδάλης σου λέγε και δεν έλεγες. Και ο Παρδάλης, εντάξει, σου λέγε και δεν έλεγες.
1: Ωραία, μία στιγμή, θέλω να συνεχίσω. Εντάξει.
0: Όχι, εντάξει. Αν μου ανεβάσει τώρα, μου γυρίσει βίδα απότομα, μου σηκωθεί ο διακόπτης. Λοιπόν, γιατί εκεί μιλάς έτσι και εδώ αλλιώς?
1: Ωραία, ήρεμα. Λοιπόν.
0: Όχι, θέλω το λόγο. Γιατί εκεί μιλάς αλλιώς και εδώ αλλιώς? Τι νομίζεις, ότι ο Παρδάλης είναι πιο ισχυρός από μένα?
1: Όχι. Έχεις έναν τρόπο να κουρδίζεις κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, τους οποίους επειδή τους ξέρεις επί δύο δεκαετίες, ξέρεις τα κουμπιά τους, πατάς τα κουμπιά τους και τους τυγκλάς.
0: Ωραία, συνέχισε. Με καλύπτει απάντηση.
1: Ενώ ο Παρδάλης δεν τα ξέρει τα κουμπιά μου.
0: Απάντηση, συνέχισε.
1: Ναι, εν τω μεταξύ πέρασε και μια ασθένεια βαριά και εντάξει, δεν χρειάζεται να συνεχίσω τώρα, το πήρε το νόημα.
0: Με καλύπτει ακόμα παραπάνω η απάντηση, λοιπόν, οπότε συνεχίζει. Ευχαριστώ που μου απάντησες.
1: Σου απάντησε, εντάξει.
0: Με ωραίο τρόπο και ικανοποιητικό και σε ευχαριστώ.
1: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, οκ. Λοιπόν, μία σύμβουλα. Λοιπόν, είχαμε την άλλη στην Αγία Παρασκευή που ήταν στη φυλακή και αυτοκτόνησε προημερών. Τα πάμε με
0: τον Πολωνό καθηγητή.
1: Με τον Πολωνό που τον εκτελέσαν έξω από το σπίτι του.
0: Τον έφαγαν, ναι.
1: Τον φάγαν λάχαν. Το μόνο θετικό της υποθέσεως είναι ότι έμαθα ότι ο αδερφός του κλειπό του δολοφονημένου και η μαμά του έγινε δεκτό να πάρουν τα παιδάκια.
0: Ναι.
1: Τα δίδυμα. Τουλάχιστον να έχουν γιαγιά και θείο. Κατάλαβες τι λέω.
0: Βέβαια λοιπόν, κατάλαβα. Τους άφησε και μήνυμα αυτή.
1: Εδώ χοντρένει το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε τα δίδυμα παιδάκια του Πολωνού με την άλλη που αυτοκτόνησε. Παιδάκια, ναι. Δίδυμα, δεκάχρονα.
0: Ναι.
1: Στο χολαργό ο αξιωματικός δεν είχαν παιδιά. Δεν είχαν παιδιά, αλλά ήταν αξιωματικός υπτάμενος και εργαζόταν πάλι ως εκπαιδευτής στις Κυκλάδες σε κάποια εταιρεία. Πέταγε ο άνθρωπος, πέταγε. Συνέχιζε να πετάει. Χώρια που η στρατιοδρομία του ήταν υπτάμενος στην πολεμική αεροπορία. Δεν ήταν απλά αξιωματικός εδάφους, ήταν υπτάμενος. 57 ετών απόστρεφος. Η γυναίκα του γνωστή ιατρός. Μορφωμένοι άνθρωποι. Πρόσεξε. Αυτοί δεν είχαν παιδιά στο χολαργό. Η γυναίκα τη γλίτωσε κιόλας. Με μια σφαίρα στο πόδι πήρε και εξιτήριο. Δεν τη σκότωσε. Μετά έχουμε τον Ιταλό. Που μαχαίρωσε τη γυναίκα στο Λόγκο στο Αίγιο και το γιο της. Έτσι δεν είναι, απανωτά, καταιγιστικά τα γεγονότα. Κωνσταντίνε, έτσι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα. Για ένα μπεν, όχι θα μπω εγώ στο στενό, όχι θα βγεις εσύ στο στενό, στο Ήλιον, κατεβαίνει ο άλλος, της ρίχνει μια μπουνιά, λέει, πρόσεξε, η γυναίκα, επειδή το βίντεο το είδα πάρα πολλές φορές, είχε και ήχο, ήταν τραβηγμένο από ένα μπαλκόνι, από ένα γείτονα, το μετέδωσε η Κουτσελίνη σε ένα κανάλι, επειδή στην εκπομπή της, και το είδα στο YouTube, επειδή έστησα αυτή να το ακούσω, να το ξανακούσω. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως τα παρουσιάσανε, τον κλείσανε το μεταξύ στο Δαφνί, τον τύπο που ρίξε την μπουνιά, είπανε μπουνιά, εντάξει, της μαύρησε, λέει το μάτι. Εντάξει, τον κλείσαν στο Δαφνί γιατί είχε, λέει, προηγούμενα πάλι βία ξεσπάσματα και εκκρεμούσε εις βάρος του εισαγγελική παραγγελία, έκανε και αυτό που έκανε, έλα εδώ, τα έχουμε μαζεμένα, μπουμ, του έκανε και μήνυση η οδηγός και τώρα είναι στο Δαφνί, τον πήραν στο Δαφνί. Ναι, αλλά έχω να πω κάτι. Η κυρία, λέει, ήταν εκπαιδευτικός, η άλλη οδηγός, συγκλονίστηκα, εκπαιδευτικός. Και το πίσω κάθισμα ήταν η 12χρονη κόρη της. Μια στιγμούλα ρε παλικάρια. Εδώ τώρα στη Δράμα ο 50χρονος ο αστυνομικός μαχαιρώνει τρεις φορές τη 40χρονη αστυνομικό σύζυγό του μπροστά στο 10χρονο παιδί τους. Μπροστά στα μάτια του 10χρονου, είχαν λέει δύο παιδιά, ήταν μπροστά το ένα εκ των δύο 10χρονο. Και αυτό ειδοποίησε την αστυνομία και είπε η μαμά μου είναι τραυματισμένη, αιμορραγή. Λοιπόν, μια στιγμή ρε παιδιά. Η άλλη εκπαιδευτικός με παιδί στο πίσω κάθισμα και δεν έχει την ευφυΐα, την παιδεία, το μητρικό ένστικτο. Την ευφυΐα, την παιδεία, το μητρικό ένστικτο. Να πει τσαμπουκά με τύπο που προέκυψε ότι ήταν και

0: Η άλλη στο κάθισμα που οδηγούσε τσαμπουκά με τον άλλονα, το παιδί της το 12χρονο πίσω στο πίσω κάθισμα. Ήταν και εκπαιδευτικός αυτή η κυρία. Που έχει μια παιδεία δηλαδή, που διδάσκει παιδιά. Μπαίνει σε αίθουσα διδασκαλίας. Παρέχει εκπαίδευση και παιδεία, υποτίθεται, στην κοινωνία, στα παιδιά των άλλων. Και ο άλλος μαχαίρωσε τη γυναίκα του στη Δράμα μπροστά στο 10χρονο γιο τους. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, τα ίδια τους τα παιδιά δεν τα σέβονται. Δηλαδή, στο τέλος πού πάει το πράγμα. Μου λες χαμήλως, τι χαμήλως, εδώ έχει εκτροχιαστεί η κατάσταση. Κωνσταντίνε. Έτσι όπως τα περιγράφω, διαφωνείς?
1: Συμφωνώ, προσυπογράφω 1000%.
0: Ναι, χαίρομαι. Ναι, βεβαίως και συμφωνείς. Βέβαια, καλά κάνεις και συμφωνείς. Έχω συγκλονιστεί, δεν ξέρω που πάει το πράγμα. Έτυχε προχθές πήγα να φάω κάπου και ήταν δίπλα μια κυρία με τη μαμά της και τρώγανε και εκείνες. Και τέλος πάντων προέκυψε ότι αυτή η κυρία ήταν ψυχολόγος. Πιάσαμε κουβέντα, λοιπόν. Και έχει δηλαδή γραφείο. Κατάλαβες τώρα τι λέω. Όχι ψυχιάτρος, ψυχολόγος. Αλλά κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Και μου λέει γίνεται, μου λέει χαμός. Γίνεται, μου λέει χαμός. Και πάλι καλά όσοι έρχονται και προσπαθούν, μου λέει, να οργανώσουν λίγο κάπως, να πάρουν μια συμβουλή ή κάτι. Να πάνε στον ψυχίατρο να τους δώσει, εγώ μου λέει δεν δίδω φαρμακευτική αγωγή, τους παραπέμπω, μου λέει, σε ψυχίατρο για να δώσει φαρμακευτική αγωγή, να ρεγουλάρουν λίγο την κατάσταση. Τι γίνεται δηλαδή, το θέτω, έκανες για τις γυναικοκτονίες, βγήκαμε, είπαμε εντάξει δεν είναι, Λοιπόν, ξανακάνε θεματική, διότι έχει χαθεί τελείως η μπάλα, εγώ βλέπω καταραίει το σύμπαν. Τι να σου πω, μου λες συμφωνείς και εσύ. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να παρέμβει η πολιτεία, έτσι. Δεν μπορεί αξιωματικοί και αστυνομικοί να κάνουν τέτοιους φόνους και με συζύγους αξιωματικούς ή γιατρούς. Με συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή, δύο άνθρωποι τώρα που είναι στην ελληνική αστυνομία και υπηρετούν σε 50 και 40 ετών ανδρόγυνο δηλαδή εμείς οι πολίτες από ποιους πού θα ζητήσουμε βοήθεια δηλαδή. Όταν αυτοί έχουν τέτοια θέματα μέσα στον εγκεφαλό τους. Τα αστυνομικά όργανα τα ίδια. Αυτά ρε Κωνσταντίνε, συγγνώμη να πούμε, σου χάλασα την εκπομπή.
1: Όχι καθόλου, ίσα. Πολύ καλά έκανες.
0: Πάμε. Εγώ έχω πάθει σοκ, παιδιά. Δεν ξέρω, τον άλλον από την Κρήτη τον άκουγα από τι λέει, στοιχηματίζει στο Μαρόκο που θα πάρει 35% πίσω, θα βάλει 100 ευρώ, θα πάρει 135, τι έλεγε δηλαδή.
1: Όχι, 35 απόδοση, αν βάλει 100 θα πάρει 3.500.
0: Αν βάλει 100 θα πάρει 3.500 πίσω, άμα παίξει Μαρόκο μέχρι τα Ιταλικά,
1: ναι.
0: Αυτά τον απασχολούν αυτόν, καταλαβαίνεις. Και ψηφίζει Μητσοτάκη. Και συγκρίνει τον εαυτό του με τον Elon Musk. Ρίχη, τι εκπομπή κάνεις ρε. Δηλαδή, ένας Γεωργίου θα μας σώσει. Ρίχη. Σου θυμίζω λίγο, τον θυμίζω λίγο.
1: Ναι, τον θυμίζω.
0: Χορεμένο. Ήτανε 5 Ιουνίου πέθανε ο καημένος.
1: Ναι.
0: Πότε ήταν, πριν 2 χρόνια, πότε ήταν.
1: Ναι, λίγο παραπάνω.
0: Το 23 νομίζω, το 23.
1: Ακριβώς.
0: 3 χρόνια έκλεισε κι αυτός. Ρίχη. Τι βγήκε ο άλλος και είπε ρε. Εγώ λέει με τον Έλλον είμαστε λέει το 71. Αυτό είναι το θέμα του αυτού.
1: Μυρμηδόνα να σε καλά.
0: Κουκουρούκου. Κουκουρούκου.
1: Γεια σου Μυρμηδόνα.
0: Τον οικιών ημών εμπιπραμένων, πώς το λέει, εμπιπραμένων, ημείς άδωμεν, πώς το λέει, το είσαι ακουστά αυτό.
1: Ναι, ναι. Τα σπίτια μας καίγονται και εμείς τραγουδάμε.
0: Τι λέει.
1: Τα σπίτια μας καίγονται και εμείς τραγουδάμε.
0: Και εμείς τραγουδάμε, μπράβο. Αυτό ακριβώς έκανε ο Μιχαλάκης από τα Χανιάνα. Εδώ ο κόσμος χάνεται και το... Κάτσε να το θέσω ωραία. Και το παιδί λούζεται, εντάξει. Λοιπόν.
1: Γεια σου, Μυρμηδόνα.
0: Γεια σου, ρε Κώστα. Κάνε θεματική, κατεπηγόντως.
1: Έγινε. Των οικειών ημών εμπιπραμένων, εμείς άδωμεν.

από μύθο του Εσώπου. Τώρα, κάποιες φορές επιλέγω από ορισμένοι ακροατές, μάλλον πολλές φορές τα μηνύματα που μου στέλνετε, επειδή είναι λίγο μακροσκελή ή για διάφορους λόγους, δεν τα διαβάζω έτσι όπως τα στείλατε. Διαβάζω ένα απόσπασμα, αφήνω κάτι άλλο έξω. Κατά τη γνώμη μου, ούτε αλλάζει ούτε αλλοιώνει το μήνυμα και την ουσία του μηνύματος ή προτάσεις που αφήνω απ' έξω. Κατά διαστήματα όμως κάποιοι ακροατές θεωρείται ότι αυτές οι μία-δύο προτάσεις που δεν διάβασα αλλάζουν πλήρως το περιεχόμενο και το νόημα του μηνύματος. Κάπως έτσι ο Θοδωρής πιστεύει που διάβασα πριν που μου έστειλε για τον ανισμό το πάρτι του Γιαμάλ με νάνους που έγινε χαμός. Δεν διάβασα το πώς το σχολίασε σε σχέση με τον Γιώργο. Και μου έστειλε ο Θοδωρής, αυτά όμως δεν τα διάβασες, εκείνον τον άφησες να λέει. Δεν τα διάβασα, Θοδωρή, διότι δεν θεώρησε ότι αυτό τώρα είναι το καημό σου να ακουστεί. Θεώρησε ότι με την αναφορά που έκανες στον Γιαμάλ πέρασε το επιχείρημά σου. Ότι τι να την κάνω την Παλαιστινιακή σημεία που κρατάει όταν... διοργανώνει, πληρώνει για να έρθουν άνθρωποι με νανισμό στο πάρτι του για τα 18 του χρόνια για να τους κοροϊδέψει. Εννοείται ότι το δεύτερο είναι χειρότερο, αλλά ας το διαβάσω έτσι όπως το έστειλες. Για τον αριστερό Γιώργο, το μόνο που μετράει είναι ότι σήκωσε τη σημαία της Παλαιστίνης και το θαυμάζει. Το ότι ο εκατομμυριούχος Γιαμάλ προσβάλλει την ανθρώπινη υπόσταση συνανθρώπων του με νανισμό δεν ενοχλεί τα αριστερά ιδεώδη του. Θέλω να πιστεύω ότι δεν το γνώριζε και ότι αν το ήξερε θα το. Θεωρούσε χειρότερο από... Θα θεωρούσε ότι μετράει περισσότερο από την οποιαδήποτε κίνηση με Παλαιστινιακή ή με άλλη σημαία. Προσωπικά δεν στέκομαι και δεν παθιάζομαι ποτέ με μία κίνηση ενός ανθρώπου. Εγώ προσωπικά ως χαρακτήρας, μα κοίτα αυτός τι αχασμουρήθηκε την ώρα που ήταν το Ισραήλ. Κράτησε την Παλαιστινιακή σημαία στη... πορεία του πρωταθλήματος στην τελετή στον γύρο του θριάμβου για το πρωτάθλημα. Τίποτα δεν μου λένε αυτά. Μπορεί να χασμουρήθηκε στην ώρα που είναι το Ισραήλ και μετά να είσαι σε πάρτι που οργανώνει, σε προσωπικό πάρτι του ιδιοκτήτη μιας πετρελαϊκής εταιρείας που παντρεύεται η κόρη του. Κράτησες μια Παλαιστινιακή σημαία και μπορεί να κάνεις αυτό με τους νάνους. Δεν θα πω ότι έχεις κάτι εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Τίποτα δεν μου λένε αυτά. Πράξεις τέτοιες από μόνες τους. Θέλω να δω στην πορεία. Να δω ότι υπάρχει μια... Τέλος πάντων δεν παρασύρωμαι από μια πράξη. Θέλω να περάσει κάποιο... Κοιτάζω, κρατάω και βλέπω σε ένα σχετικό βάθος χρόνου για να αξιολογήσω. Οπότε με μια κίνηση και μόνο όχι. Αλλά να το διαβάσω ρε εσύ, Θοδωρή, άμα ήταν... κάτι που το θεώρησες τόσο σημαντικό και μου χρέωσες ότι το έκανα επίτηδες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Η παρέμβαση του συνήθως με τον Μυρμηδόνα δεν διαφωνούμε, απλώς τσακωνόμαστε, το ξέρετε. Καταρχάς ο τρόπος που μου απάντησε για τη διαφορά ομιλίας με ικανοποίησε και με κάλυψε και με το παραπάνω, με έπεισε δηλαδή απόλυτα. Σε σημείο που χαίρομαι που ρώτησα, γιατί σκεφτόμουν λίγο να μην ρωτήσω, να το κρατήσω μέσα μου, αλλά ευτυχώς που και εγώ δεν το κράτησα. Η σχέση όχι μόνο του ζευγαριού μεταξύ τους αλλά με το παιδί είναι ακόμα πιο και εγώ δυσκολεύομαι να την παρακολουθήσω. Η γυναίκα που είχε κανονίσει με τον καινούριο τη σύντροφο να στήσουν καρτέρι θανάτου στον πρώην άντρα της, τον Πολωνό καθηγητή, και να τον δολοφονήσουν. Πριν αυτοκτονήσει, το λέγαμε την προηγούμενη, στο κελί της, στον Κορυδαλό με σεντόνι, την βρήκαν κρεμασμένη, είχε αφήσει σημείωμα λέγοντας στα παιδιά τους πόσο τα αγαπάει, ότι θέλει να την καταλάβουν, ότι θέλει να την συγχωρήσουν και ούτω καθεξής. Και λες, δεν γίνεται. Τι παθαίνουν ξαφνικά, ρε παιδί μου, είσαι πλέον σε μια ηλικία, έχεις διανύσει μια διαδρομή, δεν είσαι έφηβος, που ο εγκέφαλος καλά καλά βιολογικά δεν έχει ακόμη
ολοκληρωθεί. Ακόμα και η βιολογία δηλαδή σε δικαιολογεί όταν είσαι στην εφηβεία. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Είναι κάτι ξαφνικό, δηλαδή είναι ένας διακόπτης που απλώς ανάβει ένα βράδυ ή ένα πρωί ή σε μία στιγμή και τα βλέπεις όλα κόκκινα, ή είναι κάτι που υπάρχει, σιγοβράζει και συσσωρεύεται σε ένα βάθος ετών και αυτό που βλέπουμε είναι μία σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Δεν είναι ότι το ποτήρι ήταν άδειο και γέμισε ξαφνικά μέσα σε μία στιγμή. Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς το εντοπίζεις, ποια είναι τα σημάδια, πώς το αποφεύγεις, πώς δεν σκέφτεσαι, πώς γίνεται να είσαι γονιός και να μην σκέφτεσαι, αν όχι τη σύντροφο, το σύντροφο, το παιδί. Πώς θολώνει, τι παθαίνει το μυαλό εκείνη την ώρα και μπλοκάρει και δεν σκέφτεται αυτό καθόλου. Τι παρόρμηση, πόσο δηλαδή έντονη παρόρμηση, διότι η σκέψη του παιδιού είναι πολύ ισχυρό συναίσθημα. Ίσως από τα πιο ισχυρά συναισθήματα που έχει ένας άνθρωπος. Οπότε φανταστείτε η παρόρμηση, τι δύναμη και τι πίεση πρέπει να ασκεί για να υποχωρεί ένα τέτοιο συναίσθημα, όπως η προστασία του παιδιού. Τραγούδι.

0: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέντη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέντη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέντη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεν ξέρω αν θα έχω χρόνο να διαβάσω άλλα μηνύματα. Καθώς πηγαίνουμε στο κλείσιμο, θα προλάβουμε με δύο ακροατές, τον διδάσκαλο και τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Βεβαίως θα μείνετε συντονισμένοι αμέσως μετά, όπως ακούσατε και πριν από λίγο. Συνεχίζεται η επικοινωνία μαζί σας με τον Μάνο Τσιλιμίδη. Τι σημαίνει στον Μπαρδάλι, μίλαγε σαν κυρία σεξιστής ο παραγωγός μου, γράφει το πνεύμα αντιλογίας. Ναι, είναι η απάντηση. Γεια σου, διδάσκαλε.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
0: Καλώς το να.
1: Δεν θέλω να κάνω τον ξύπνιο τώρα, είναι και νύχτα, αλλά τη γνώμη μου μπορώ να την πω.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι ο Χριστός είναι ανώτερος από τον Elon Musk, όσο και να το ζωρίσει το πράγμα. Δεν μπορεί να τον φτάσει.
0: Ο Χριστός...
1: 100 δισεκατομμύρια χρόνια. Να, δω,
0: ναι,
1: ο Elon Musk
0: εννοείται ότι είναι πάνω από τον Elon Musk.
1: Ναι, και να πούμε ότι ο Elon Musk δεν θα πάρει τίποτα μαζί του. Και πάει ένας πλούσιος και ρωτάει τον Χριστό τώρα, του λέει, όταν έκανε το κήρυγμα στη Γαλιλαία εκεί, ένας πάμπλουτος. Λέει, κύριε, του λέει, εσείς που έχετε το μέσον, εάν εγώ, τι πρέπει να κάνω εγώ για να με βάλετε στο δεξιά στο θρόνο σας. Και του λέει, να πλούσεις όλη την περιουσία, να τα δώσεις στους φτωχούς και να γίνεις τελευταίος, όχι πρώτος τελευταίος. Μετά, Κωνσταντίνε, γεια σου.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου, διδάσκαλε. Ώστε φτάσαμε, λέει ο Ευάγγελος από τη Μελβούρνη. Χαίρομαι που σε διαβάζω και πάλι. Είναι πολύ αραιή πλέον η επικοινωνία μας, καθώς μετά την αλλαγή της ώρας που πήγαμε μία ώρα μετά, πλέον η διαφορά με την Αυστραλία είναι τις ώρες που μεταδίδεται το ανεμολόγιο, πολύ νωρίς το ξημέρωμα για εκείνους. Οπότε το είχε πει ο Ευαγγέλος ότι θα δυσκολευότανε. Δεν ξέρω τι συνέβη σήμερα και είσαι ξύπνιος λίγο νωρίτερα. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να συμφωνείς και μάλιστα με τον Μυρμηδόνα. Γιατί δεν είναι αν θα συμφωνήσεις με τον Μυρμηδόνα, αλλά πότε. Φιλικά, Ευάγγελος από Μελβούρνη.

0: Εδώ μου λέει ο Χάρης, δεν μένεις εσύ να ακούσεις τη Λιμίδη και το γυρνά σε παρδάλι. Θα μείνουμε εμείς. Και Κουφόπουλο. Και το δεσίλα με τον Αντίπα. Κάνω το ζάπινγκ μου. Με ενδιαφέρει να ακούω κιόλας επίσης. Με βοηθάει και η διαφορά της ώρας. Το χειρισμό και πώς ακούγεται μια εκπομπή με ακροατές από την πλευρά του ακροατή όμως, γιατί όταν είσαι μόνο από την πλευρά του παραγωγού δεν έχεις όλη την εικόνα και χάνεις κάποια πράγματα. Ο Κουφόπουλος σας έχει βαρεθεί, δεν σας βγάζει καθόλου, δεν, και αυτό με το ζόρι το έκανε ο καημένος, δεν το άντεξε άλλο. Το ανθρακοριχείο που λέγεται, το ραδιοφωνικό ανθρακοριχείο με την έννοια της σκληρής εργασίας, έτσι, που λέγεται ακροατές στον αέρα και μάλιστα με τρόπο που να μην είναι βγείτε όλοι όπως θέλετε αλλά να έχει μια δομή, ένα, δεν είναι κάτι που μπορεί όποιος, φαίνεται εύκολο μέχρι να το κάνεις, όταν το κάνεις λες που έμπλεξα τώρα. Κύριε Ζαφυρόπουλε, ο λόγος σε εσάς.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Ακούτε.
0: Βεβαίως.
1: Τι κάνετε κύριε Λαβίθη, χαιρετισμούς και στο ακροατήριο αλλά και στην οικογένειά σας φυσικά.
0: Και σε εσάς.
1: Εύχομαι ευτυχία, υγεία και τύχη σε όλους. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα βέβαια δεν θα συμβούν από μόνα τους. Θα πρέπει ο λαός να βάλει το χέρι του, ίσως και το πόδι. Λοιπόν, τώρα εδώ... Μια που άκουσα για τον Χριστό, ξέρετε ο Χριστός ήταν ο πρώτος μεγάλος αντικαπιταλιστής που υπήρξε. Είναι γνωστές οι ρίσεις του. Ο έχουν δύο χιτώνας, δίδει τον ένα, ότι δεν μπορεί ο πλούσιος να περάσει τη βασιλεία των ουρανών, πρέπει να παραδώσει την περιουσία του στους φτωχούς κτλ. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν ένας επαναστάτης σαν πρόσωπο, αν το δεν το δούμε ως ιερό, απλά ως ιερό πρόσωπο, αλλά ως παρουσία στον πλανήτη. Δηλαδή ο Χριστός ήταν επαναστατικός, οπωσδήποτε. Γι' αυτό και τον δίκασαν και τον εσταύρωσαν, επειδή ήταν επαναστάτης. Έτσι γίνεται με τους επαναστάτες. Αλλά στο Τσε Γκεβάρα που χθες θα είχε τα γενέθλιά του, αν ζούσε ακόμα και δεν τον είχε σκοτώσει στη Βολιβία, ενημέρωσε το 28, αν δεν κάνω λάθος, 14 Ιουνίου. Και ήταν να δεις την ίδια μέρα που γεννήθηκε ο Τραμπ. Περίεργο πράγμα. Του το δω. Λοιπόν, είπε ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, είχε πει ότι εάν δεν είσαι πρόθυμος ανά πάσα στιγμή να πεθάνεις για τις ιδέες σου, ή εσύ δεν αξίζεις ή οι ιδέες σου δεν αξίζουν. Οπότε ας κανονίσουν την πορεία τους ή οποιοδήποτε δηλώνουν επαναστάτες ή θεωρούν τον εαυτό τους επαναστάτη ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως να ξέρουμε ότι αυτό το οποίο ζούμε είναι ένα είδος Σοβιετικής Ένωσης της σύγχρονης εποχής, αλλά με τον κακό τον τρόπο, μετά τον Μπρέζνιεφ, ξέρετε, αφού πέρασε ο Λένιν, ο Στάλιν και ο Χρουτσόφ που ήταν οι γνήσιοι, ας το πούμε, κομμουνίσταροι, επαναστατικοί κτλ. Μετά ήρθε ο Μπρέζνιεφ, ο οποίος άρχισε να το γυρίζει το πράγμα, έκανε και κολυγιά μάλιστα και με εμάς εδώ πέρα, έπαιρνε τα πορτοκάλια, έδινε ό,τι μπορούσε να δώσει και από εκεί πέρα. Ο Μπρέζνιεφ ήταν υπέρ του διεθνούς κεφαλαίου. Και μετά τον Μπρέζνιεφ φυσικά, και όταν πέθανε ο Μπρέζνιεφ το 82, ήρθε ο Τσερνιένκο, ο Αντρόπουφ μάλλον. Μετά ο Τσερνιένκο, αυτοί δεν ζήσαν πολύ. 5 μήνες, 6 μήνες, πεθάναν και δυο. Και ύστερα ήρθε ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ο Γκορμπατσόφ διέλυσε φυσικά όλο αυτό το μόρφωμα της Σοβιετικής δικτατορίας, όπως είχε καταντήσει πια, γιατί γινόντουσαν για όλα απογραφές, πώς να το πούμε, προγραφές, καταγραφές, και το κυριότερο, ανά πάσα στιγμή μπορούσε το κράτος, δηλαδή το Σοβιετικό κράτος, η Σοβιετική Ένωση της εποχής του Μπρέζνιεφ ή του όποιου Μπρέζνιεφ, των υπολείπων, να σου πάρει χρήματα, ζώα, γη, αγρόκτημα, χωράφι, οτιδήποτε υπήρχε, που δεν υπήρχε πλέον επαναστατική διαδικασία στη Σοβιετική Ένωση της εποχής. Οπότε οι 15 δημοκρατίες που τις συναποτελούσαν πήραν ξανά την ανεξαρτησία και την κυριαρχία τους. Από Αρμενία και Κυργυζία μέχρι Ουκρανία, Καζακστάν, Ταζικιστάν, Ουσμπεκιστάν, όλα αυτά ήταν παλιές σοβιετικές δημοκρατίες, 15 τον αριθμό. Και η Ρωσία φυσικά, να σέρει το χορό. Λοιπόν, κάτι παρόμοιο συμβαίνει σε χειρότερο βαθμό οπωσδήποτε με τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση θυμίζει πάρα πολύ τη Σοβιετική Ένωση στις κακές εποχές της. Στις τελειωμένες μέρες του Μπρέζνιεφ, όπως λέμε, το 80 εκεί. Λοιπόν, όταν η Σοβιετική Ένωση είχε πάει πλέον να είναι επαναστατική και είχε γίνει ένα αστικό καθεστώς χωρίς καμιά επαναστατική διάθεση, ο λαός δηλαδή να έχει. Οπότε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ζούμε την τρίτη-τέταρτη περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλω να πω Σοβιετικής Ένωσης, νέα Σοβιετικής Ένωσης, σύγχρονη Σοβιετικής Ένωσης των Ολιγαρχών, όπου ο
0: και να κάνετε
1: ήταν...
0: έναν επίλογο σιγά σιγά.
1: Θα κάνω, θα κάνω.
0: Επειδή είναι εκπομπή, κύριε Ζαφυρόπουλε, για αυτό.
1: Ναι, τελειώνω και λέω ότι αυτό το οποίο ζούμε μάλλον τελειώνει. Τελειώνει και σύντομα. Γιατί όταν πέρασε η Άγγελα Μέρκελ, που ήταν ένα είδος Στάλιν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρασε ο Ντελόρ, που ήταν ένα είδος Λένιν, μάλλον ο Λένιν ήταν ο Ντεγκόλ, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο, οι κολλητές. Και τώρα βρισκόμαστε στην τρίτη-τέταρτη περίοδο. Θα τελειώσει κάπου εδώ, ήδη η Αγγλία έχει φύγει, ήδη υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις σε διάφορα κράτη, θέλουν να φύγουν, θέλουν να πάρουν την κυριαρχία τους πίσω. Και τελειώνοντας θέλω να πω ότι ο λαός δεν πρέπει να θεωρεί τίποτα δεδομένο. Όλα αλλάζουν. Και η απόδειξη ότι όλα αλλάζουν είναι ότι κανένας δεν περίμενε τόσα πολλά γεγονότα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να συμβούν στον πλανήτη. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
0: Και εγώ για τη συμμετοχή. Καλή συνέχεια, κύριε Ζαφυρόπουλε.

Κλείνοντας, κάποια τελευταία μηνύματα, να πω στον κύριο Βασίλη, τον οδηγό ταξί από το κέντρο της Αθήνας, το διάβασα το μήνυμά σας, μου το στείλατε για προσωπική αναγνώση, ξέχασα νωρίτερα να το πω. Γεια σου καλέ μου φίλε Δημήτρη από την Πάτρα, χαίρομαι που πάντα όποτε έχεις τη δυνατότητα να ακούς την εκπομπή και την ακούς και στέλνεις την καλησπέρα σου. Καλό το ερώτημα, κύριε Χάρη, γιατί διότι από τη στιγμή που προηγείτο ο χριστιανισμός του κομμουνισμού, βλέπει εδώ μια χρονική ασάφεια και δεν έχει και άδικο, αλλά με αυτά κλείνουμε και τα λέμε πάλι, σας περιμένω αύριο 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο.

0: Bakula, bakula chupsala. Apora pariyali. Bakula, bakula chupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξαφνικά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριδίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Τα παραπολιτικά 90,1. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας. Και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών.

γιατί θα είναι λιγότερη κίνηση στους δρόμους από το πρωί. Κύριε Δανσόπουλε. Ναι, από τώρα, που σε λίγο. Όταν ξημερώσει, κλείσαν τα σχολεία σήμερα. Τώρα βέβαια επισήμως κλείσανε σήμερα, γιατί πολλά είχαν κλείσει από την Παρασκευή. Τι λέτε να θυμηθούμε απόψε τα σχολικά μας χρόνια και να πούμε ιστορίες από εκείνη τη φάση. Επίσης να πω ότι σαν χτες, σήμερα τέλος πάντων, στο μετέχμιο, είμαστε 4 λεπτά μέσα στην επόμενη μέρα, οπότε σαν χθες πέθανε ο Μάνος Χατζηδάκης πρωτίστως, και επίσης έφυγε από τη ζωή και ένας μεγάλος βιρτουόζος του κλαρίνου, ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Προς το τέλος της εκπομπής θα μεταδώσω μια συνέντευξη που μου είχε δώσει πριν από μια δεκαετία περίπου ο Χαλκιάς. Να πω την καλημέρα μου στον Status FM στη Θεσσαλονίκη, που αναμεταδίδει την εκπομπή, και στο δημιουργό και διευθυντή του, τον κύριο Βενιέρη Δημήτρη. Να ευχαριστήσω και τον Max FM της Πάτρας, τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, το Ράδιο Στυλίδα, τον 2MM του Σίδνεϊ, το Ράδιο Μελωδία Δελαίδας και το Radio Greece της Μελβούρνης, καθώς και όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την ΕΠΚΟΜΠΗ, ραδιοβάρκα, ο Άγρυπνος. Κερνάω ένα άσμα και ερχόμαστε.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και ποιος καταλληλότερος να μας μιλήσει για τα σχολικά χρόνια και γενικά τα χρόνια γυμνασίου, λυκείου κτλ. Από τον κλασικό φιλόλογο Ανδρέα Μωρίκη που είναι στη γραμμή. Καλημέρα Ανδρέα.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: 15 Ιουνίου τελειώναν τα δημοτικά. Τα γυμνάσια και τα λύκεια είχαν τελειώσει λίγο νωρίτερα παλιότερα. Αλλά γενικά είναι η αναμνήση από το σχολείο.
0: Ναι βέβαια.
1: Εγώ σήμερα θα πω μια ανάμνηση που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί αποδείκνυε ότι τα παιδιά είναι πολύ ευρηματικά και οι δάσκαλοι καλά θα κάνουν να μην υπερεκτιμούν τις δικές τους δυνάμεις και την εξυπνάδα τους, αλλά να κοιτάζουν να μαθαίνουν από τις πονηριές των παιδιών. Θα παρουσιάσω τώρα κάτι το οποίο μου είχε τύχει, πως ένας μαθητής από το σχολείο το δικό μας που ήμασταν και που συναντηθήκαμε, ένας μαθητής της πρώτης γυμνασίου, συμμαθητής της αδερφής σου,
0: ναι.
1: Μου έδωσε ένα πολύ ωραίο μάθημα διακριτικό, πολύ ωραίο. Ο μαθητής αυτός έκανε για τρίτη φορά την πρώτη γυμνασίου, διότι έκανε απουσίες τις προηγούμενες χρονιές. Γιατί έκανες, Γιώργο, απουσίες τις προηγούμενες χρονιές? Διότι δεν κουρευόμουνα, έπαιρνα αποβολές. Δηλαδή δεν κουρευόσουνα καθόλου. Δηλαδή κουρευόμουνα, αλλά όχι αρκετά. Δηλαδή τι έκανες? Να με διώχνει ο γυμνασιάρχης για να πάω να κουρευτώ, και εγώ έβγαινα έξω από το σχολείο, τράβαγα δύο τρίχες τρεις από τα μαλλιά μου και γύραγα πίσω και του έλεγα κουρεύτηκα. Μα λέει δεν κουρεύτηκες, είσαι όπως ήσουν. Όχι, λέει, τράβηξα δύο τρεις τρίχες. Και δώσ' τα αποβολές και δώσ' το τρίτη χρονιά. Ναι, στο σχολείο αυτό το οποίο ζήσαμε δύο χρόνια εσύ και εγώ, πρώτη γυμνασίου μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η πρώτη χρονιά που ήρθα, εγώ ήμουν 24,5 χρονών. Είναι αυτό Ιανουάριος του 1975. Απάντηκε έναν και λίγο Φεβρουάριος να έχει πιάσει, όχι παραπάνω. Στο σχολείο μας, που ήταν ένα ιδιωτικό μικρό σχολιάκι, ερχόντουσαν και μαθητές από δημόσια σχολεία, οι οποίοι τα βρίσκαν σκούρα, και ερχόντουσαν και γιατί υπήρχε μια μεγαλύτερη ελαστικότητα για να περάσουν την τάξη. Ήρθε λοιπόν γύρω στον Μάρτι μήνα μια κοπελιά στην τρίτη γυμνασίου, στην δευτέρα γυμνασίου, στη δευτέρα γυμνασίου, η οποία ήταν πολύ χαριτωμένη. Και με τις πρώτες κιόλας ημέρες βλέπαμε ότι ο Γιώργος μαζί με την κοπελιά αυτή είχαν πολλές ομιλίες και παρεούλα κάνανε. Εντάξει, δεν ήταν κάτι το σοβαρό για να του δώσεις σημασία, γιατί δεν υπήρχε τίποτα το επίμεμπτο. Λοιπόν, στην τάξη, ενώ κάναμε μάθημα, μια μέρα μου λέει ο Γιώργος, κύριε, μπορώ να πω λίγο έξω? Λέω, βεβαίως απόλυμα, λέει, μόνο δεν το συζητάμε το θέμα. Βγαίνει έξω ο Γιώργος και με το που βγαίνει χτυπάει λίγο δυνατά την πόρτα, ανοίγει πάλι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μου ξέφυγε και πέφτει, γυρνάει. Την άλλη μέρα πάει τα ίδια, ο Γιώργος γύρω στις 9:05, καμιά δεκαριά λεφτά πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος, και είπε πως μπορώ να πάω λίγο έξω. Γιώργο μου, να πας εφόσον είναι ανάγκη, και τα λοιπά, και πάλι ανοιχτά τα βράδια ήταν, αλλά χτύπησε πάλι η πόρτα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο Γιώργος, έχεις καταλάβει τίποτα από αυτά που λέω?
0: Εγώ?
1: Ναι, έχεις καταλάβει. Δηλαδή ήμουν πολύ χαζός εγώ τότε.
0: Η σινιάλη το χτύπημα,
1: Στην τάξη είχε συμμαθητεί η αδερφούλα σου και ένα πιτσιρικά, ο οποίος ήταν πολύ πολύ ανορθόγραφος και δεν προχωρούσε. Λοιπόν, Λοιπόν, εγώ κατάλαβα ότι έπρεπε να προβοηθήσω λίγο περισσότερο το παιδί και του λέω, κοιτάξτε αγόρι μου, στο διάλειμμα αύριο και μεθαύριο, αν θέλεις, εγώ προσωμοποιούμαι να καθίσω μέσα, να σου εξηγήσω μερικά πράγματα για κάποιους κανόνες ορθογραφίας, για να βελτιωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι. Σας ευχαριστώ πολύ, μου λέει, και το παιδάκι ήρθε και κάθισε. Από ευγνωμοσύνη, στο τέλος μου λέει, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε πολύ καλός μαζί μας και το βλέπουμε αυτό, αλλά και βλέπουμε και πόσο καταλαβαίνετε μερικά πράγματα. Λέω, τι εννοείς παιδί μου, καταλαβαίνω μερικά πράγματα. Να μου λέει τώρα, καταλαβαίνετε, μου λέει, με το Γιώργο και με την κοπελιά. Εγώ αρχίζω πια να καταλαβαίνω, δεν έχω καταλάβει. Και του λέω, εντάξει τώρα, του λέω, τι εννοείς. Και τι μου λέει ο μικρός, το οποίο ο πατέρας του ήταν ένας απλός λαϊκός άνθρωπος. Μου λέει, τι εννοώ, σούξου, μούξου, μανταλάκια. Λέω, τι έκανε, λέει, ποιος πέθανε, σούξου, μούξου, μανταλάκια. Βέβαια μου λέει, κυρία, μπορώ να βγω έξω. Ναι, μη Γιώργο μου, να βγεις. Μπαμ, η πόρτα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ που κρύψει, πώς να είναι. Τ' άκουγε η κοπελιά από την άλλη τάξη, έλεγε στο δασκάλους, κύριε, μπορώ να βγω. Και βγαίναν έξω και κάνανε παρέα.
0: Τρομερό.
1: Τρομερό. Εκεί να δεις γκάφα που δεν υπάρχει περίπτωση τα παιδιά. Και εκεί δεν είναι για να εκνευρίζεσαι, ούτε να παίζεις το αυτηρό και να τιμωρείς, απλώς να βλέπεις την ανεπάρκειά σου, σε εισαγωγικά, γιατί περί ανεπάρκειας πρόκειται, ότι δεν το ξέρεις το επάγγελμα καλά και πρέπει να το πλησιάσεις, να το αγκαλιάσεις, να το ζήσεις για να μπορέσεις να σταθείς σωστά δίπλα στα παιδιά. Λοιπόν, αυτή την κάθα μου θυμάμαι πάρα πολύ, γιατί ήταν πανέξυπνος μαθητής αυτός, πολύ έξυπνος. Μάλιστα, επειδή ήταν πρώτη γυμνασίου, έβαζα ένα θέμα, ο γάτος μου, ο σκύλος μου, περιγραφικά θέματα, ή μια μέρα στην εξοχή αφηγηματικά θέματα, ή πώς θα πέρασε ο Σαββατοκύριακο. Αυτά δεν του άρεσαν και έβαζα και ένα περίεργο θέμα, η ιστορία, ακού τώρα, πρώτη γυμνάσιο θυμάμαι, η ιστορία της ανθρωπότητας όπως δεν έχει ξαναγραφτεί ποτέ από κανένα ιστορικό. Και φυσικά αυτός σύμπαγε αυτό και το έγραφε και έγραφε ό,τι μπορεί να φανταστείς. Όποιες φαντασίες μπορεί να φανταστείς, τις έγραφε ένα παιδί που έκανε για τρίτη φορά την πρώτη γυμνάσιο. Τέτοιες ιστορίες έχω να θυμηθώ ένα σωρό χαριτωμένες που δείχνουν πόσο τα παιδιά έχουν το δικό τους κόσμο. Και το συμπέρασμα για μένα ήταν ότι αν θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθουν τα παιδιά στο δικό μας συντεταγμένο κόσμο. Πρέπει να φροντίσουμε να πάμε εμείς στον κόσμο τους για να τα φέρουμε με το καλό και γλυκά στον κόσμο το συντεταγμένο στον οποίο θα ζήσουν, και να τα εξοικειώσουμε και να μην τα αφήσουμε να είναι αρνητές και πολέμοι. Γιατί ο κόσμος υποτίθεται που εμείς επαγγελόμαστε είναι ο κόσμος που τελικά δουλεύει στη ζωή. Αυτός όμως, επειδή έχει πολλούς συμβιβασμούς, όχι ταπεινώσεις, εξευτελισμούς, έχει πολλές προσαρμογές. Είναι πολύ μακριά από το θέλω ενός παιδιού και από το όνειρο ενός παιδιού. Δεν πρέπει ούτε το όνειρο του παιδιού να τσαλακώσεις. Πρέπει να το διαφυλάξεις, να υπάρχει ζωντανό μέσα του. Δεν πρέπει να το εξαπατήσεις, να του πεις ναι, υπάρχει ένας τέτοιος κόσμος, αλλά πρέπει σιγά σιγά, όσο αργά ανεβαίνει ο δίτης από τον τυφό και φτάνει στην επιφάνεια, όχι απότομα, γιατί θα δημιουργηθεί σοκ μεγάλο στο παιδί, αλλά γλυκά γλυκά να το φέρεις στο να θελήσει αυτό να συμπορευθεί με την πραγματικότητα. Με έναν κόσμο που αν τον πήγαινες κατευθείαν δεν θα το άρεσε καθόλου και θα κρίνεσαι και θα αντιδρούσε άσχημα. Αυτή είναι και η δουλειά του δάσκαλου. Να κρατήσει ψηλά τα ιδανικά του παιδιού μέσα στην ψυχή του, να μην το τραυματίσει, να τα κρατήσει αυτά ζωντανά και να το φέρει ικανό να συμπορευτεί με μια πραγματικότητα που είναι πολύ μακριά από τα ιδανικά, αλλά που να θέλει να εξακολουθεί να μάχεται ώστε αυτή η πραγματικότητα να γίνει καλύτερη. Ή στην αρχή να γίνεται με λιγότερους ρυθμούς, με χαλαρότερους ρυθμούς χειρότεροι. Γιατί δεν μπορούμε πάντα να τα κάνουμε όλα καλύτερα. Μπορεί η χιλιετία μας να είναι μια τέτοια που ένας δυνατός μαχητής της ζωής να καταφέρει να αντιδράσει και να μην αφήσει το κακό να κυριαρχεί τόσο πολύ, μέχρι να έρθουν τα ελικόπτερα και να μας σώσουν. Πάντα υπάρχει το κάτι καλύτερο, πάντα υπάρχει ελπίδα. Και αυτό το λέει ο μύθος με τα δύο παπιά που είχαν πέσει μέσα σε ένα βαρέλι μεγάλα και χτυπούσαν τα πόδια τους για να σωθούν, μήπως μπορέσουν να ανέβουν προς τα πάνω. Το ένα παπί παρεξήθηκε και είπε «Γεια σου φίλε μου, θα πεθάνω», βάζοντας του λέγει «Όχι, προχώρα». Το παπί δεν τον άκουσε και πνίγηκε. Τώρα ο παπάκι όμως χτυπούσε συνέχεια τα πόδια του, το γάλα έπτυξε, έγινε βούτυρο και το παπί σώθηκε πατώντας πάνω στο βούτυρο μέχρι που το σώσανε. Η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Εμείς θα είμαστε μαχητές ζωής και θα κρατάμε στην ψυχή των παιδιών τις ομορφίες του κόσμου, χωρίς να τα εξαπατάμε τα παιδιά, εξαπατούν τα παιδιά ότι και καλά οι ομορφιές υπάρχουν και μας περιμένουν. Όχι, αλλά ότι πρέπει να τις να πάμε με λογισμό και με όνειρο να τις συναντήσουμε. Δεν υπάρχει ωραία για την παιδική ηλικία. Δεν υπάρχει ωραιότερο επάγγελμα από το δάσκαλο. Δεν υπάρχει, όχι.
0: Πόσο καιρό σου πήρε να συνηθίσεις ότι δεν θα πηγαίνεις πια στην τάξη?
1: Κοιτάξτε να δεις, θα σου πω κάτι που το νιώσα την ώρα που ενταφίαζα τη μητέρα μου. Ερώτησα τον εαυτό μου γιατί εκείνη τη στιγμή δεν ξεσπάω. Και είπα, τι να ξεσπάσω. Έχισα μια υπέροχη σχέση που δεν μπορούσε ποτέ να γίνει καλύτερη. Με έναν άνθρωπο σπουδαίο, που με γέμισε αγάπη και προσφορά. Ολοκληρώθηκε αυτό το πράγμα. Έτσι ένιωσα και όταν ήταν η τελευταία μέρα που δίδαξα στο σχολείο. 14 Μαΐου του 2013. Δεν μου λείψε σε καμία περίπτωση άλλωστε το γεγονός ότι βρίσκομαι μια φορά το μήνα στην Κηφισιά στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο και λέμε τα δικά μας εκεί. Είναι ένα υποκατάστατο συνεργασίας, αλλά αυτή η παιδιά μπορεί να τα αγαπάς, ναι, και μπορεί να τα χαίρεσαι παντού. Βέβαια αυτή την ομορφιά της τάξης, την μοναδική ομορφιά, εντάξει, την νοσταλγείς, αλλά αν την έχεις ζήσει και την έχεις χάρη προσωπικό, μας που αύριο τώρα 11 η ώρα θα είμαι εδώ στην πλατεία της Πενελόπης Δέλτα πλήνω ψυχικού και θα πίνω καφεδάκι με ένα μαθήμα που με πήρε τηλέφωνο. Αυτό κρατάει το νήμα συνεχές.
0: Σωστά.
1: Και κάθε εβδομάδα έχω ένα δυο καφεδάκια οπωσδήποτε. Ναι, είναι μαγική και μόνο το ότι μιλάμε μαζί, τι δηλώνει? Δηλώνει τη συνέχεια της σχέσης μας.
0: Βέβαια. Απολύτως έτσι.
1: Είναι στο σχολείο ο δάσκαλος έχει τη μεγάλη τύχη να βρίσκεται με 20-25-30, δεν ξέρω, νέους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο, μια μεγάλη ευκαιρία. Και επειδή είναι δύσκολα τα παιδιά, δεν είναι εύκολα, μην δημιουργώ την εντύπωση ότι είναι πανεύκολη ιστορία, όχι καθόλου. Αλλά τι γίνεται, πρέπει πολύ να το χαίρεσαι πραγματικά. Όλοι οι άνθρωποι είναι ευσυνήθοι, ξεκινάω να λέω, στο επαγγελμά τους. Και ο οδηγός και ο ταμείας και ο ταμπρικός όλοι. Αλλά τι γίνεται εδώ, έχει μια μεγάλη ομορφιά, έχει μεγάλη απολαυή εάν τα πράγματα δέσουν καλά. Πόση ικανοποίηση μπορεί να πάρει ένας ταμεία σε μια τράπεζα από τη δουλειά, από την ώρα που κάνει τη δουλειά του να πει πω τι ωραία που ξόφρισα τη συναλλαγματική. Η θέση της δουλειάς δεν είναι τέτοια, όπως και δεν μπορεί να σε πικράνει πολύ. Στο σχολείο μπορεί να πάρεις τεράστιες χαρές, όχι χαρές που θα τις στερηθούν τα παιδιά, αλλά αν δεις ότι μέσα εκεί πέρα εισουργείται μια ιστορία η οποία είναι, σε ξεπερνάει, έχεις μια ειδική χαρά μοναδική, δεν ξέρω. Μ' ακούν τώρα συνάδελφοι που είναι στα δύσκολά τους, αλλά εγώ νομίζω πάντα ότι έχουμε μεγάλα περιθώρια. Όχι να γίνουμε φίλοι με τα παιδιά, όχι, ο δάσκαλος δεν πρέπει να γίνει φίλος με το παιδί, γιατί δεν θέλει το παιδί να γίνει φίλος ο δάσκαλος. Το παιδί θέλει έναν φιλικό δάσκαλο, όχι ένα φίλο ακόμα. Φίλους έχει. Φιλικό δάσκαλο θέλει, δάσκαλο που να τον νιώθει ότι χαίρεται που είναι μαζί της στην τάξη. Ότι ζει για αυτόν και όχι ότι ζει από αυτόν ή με αυτόν.
0: Κάποιος επιμόνως σε γυρεύει.
1: Όχι, είναι ένα πράγμα γυρνάξει, εντάξει. Λοιπόν, χαιρετώ και...
0: Να σε καλά, Αντρέα.
1: Χαιρετώ και ναι.
0: Φιλιά πολλά. Γεια.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις στο επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0 και radio παπάκι παραπολιτικά.gr αν θέλετε να στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα, αλλά εμείς προτιμούμε να ακούμε τις φωνές σας, όπως τώρα του Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.

0: εύκολα. Είναι η αλήθεια. Αλλά πέρασα και από φάση του 14 στην πρώτη ηλικίου. Λόγω αδικίας βέβαια, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, αλλά την πέρασα και αυτή. Και ξέρεις, για ένα παιδί 15 χρονών, 16, το αίσθημα της αδικίας ενώ προσπαθεί είναι πολλαπλασιάζεται. Είναι λίγο παραμορφωτικός ο καθρέφτης της εφηβείας. Όπως και να έχει, εγώ αγαπούσα το σχολείο μου. Είχα την δημόσια εικόνα του πάρα πολύ καλού παιδιού. Και μάλλον η πραγματικότητα είναι ότι ήμουν βαλιζεβουλάκος. Η πραγματικότητα είναι, ας πούμε, ότι κλείδωσα τους καθηγητές στο γραφείο μία μέρα.
1: Σε ανακαλύψαν ότι ήσουν εσύ?
0: Το ομολόγησα, δεν χρειαζόταν να ψάξουν. Αλλά δεν με επίστεψαν. Ποτέ. Αποκλείεται να το έχεις κάνει εσύ. Ξέρεις, πέρναγε έξω από το γραφείο, ήταν σχεδόν κλειστή η πόρτα και ήταν το κλειδί πάνω. Οπότε πάρα πολύ γρήγορα τράβηξα την πόρτα, γύρισα το κλειδί. Χάσαμε έτσι μια ώρα μάθημα, δεν ήταν και άσχημα. Αλλά δεν με πίστευαν μετά ότι το έκανα εγώ.
1: Τρομερό.
0: Κατά τη γνώμη τους δεν βρέθηκε ποτέ ο ένοχος. Είχαν ένοχο, είχαν ομολογία, αλλά τίποτα.
1: Δεν το δέχτηκαν.
0: Όχι. Ήταν, ξέρεις, εικόνα.
1: Σε είχαν πάρει δηλαδή για ότι ήσουν πολύ καλό παιδί.
0: Ναι. Ότι αυτός να κάνει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, κάποιον καλύπτει. Ή ας πούμε, ήταν η εποχή που θεωρούσαμε μαγιά, δυστυχώς θεωρείται και σήμερα, το κάπνισμα μάνο. Που ήταν η μεγαλύτερη βλακία εδώ που τα λέμε.
1: Ναι, όπως αποδείχτηκε σε πολλούς ανθρώπους, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Μεταξύ αυτών και σε μένα.
0: Και, ναι. Και λες, μας έκανε να νιώθουμε ότι μεγαλώναμε, ότι ήμασταν μεγάλοι. Ότι ήμασταν άντρες και γυναίκες αντίστοιχα τα κορίτσια, ας πούμε. Και επί της ουσίας απαγορευόταν και απαγορεύεται, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν απαγορεύεται, γιατί το έχω πει και άλλη φορά στον αέρα. Πήγα κάποτε να πάρω από ένα φιλόλογο μία συνέντευξη και στην αυλή του σχολείου ήταν μία παρέα γύρω-γύρω και ήταν ένας δάσκαλος και του λέει ένα από τα παιδιά, ρε μεγάλη, δώσε ένα τσιγάρο, και μου τελειώσανε.
0: Ναι.
1: Και του έδωσε.
0: Να, από τη στιγμή που επιτρέπει ο εκπαιδευτικός στο μαθητή να τον πήρε μεγάλε,
1: ναι.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Καλά, φυσικά.
0: Έτσι.
1: Όχι, αλλά επειδή λες ότι δεν επιτρέπεται. Γιατί και άλλοι βλέπανε.
0: Ναι, δεν
1: και άλλοι καθηγητές και γονείς εξωτερικά.
0: Ναι, εννοείται, βεβαίως. Είναι, περάσαμε την εποχή της ισοπαίδωσης, μην το ξεχνάς αυτό.
1: Ναι.
0: Και ήταν κεντρική πολιτική γραμμή η ισοπαίδωση κάποιες εποχές αυτή τη χώρα. Πάμε πίσω στο μαθητικά τα χρόνια στο σχολείο. Είχα την τύχη, λόγω υπερπροστασίας των γονιών μου, να ξεκινήσω τον υπηαγωγείο και το δημοτικό σε ιδιωτικό σχολείο. Εγώ το θεωρώ αυτό πάρα πολύ ουσιαστικό για την εκπαίδευση με τα υπάρχοντα δεδομένα στην ελληνική παιδεία. Όχι μόνο τα τωρινά, εδώ και 30, 40, 50 χρόνια. Γιατί έπαιζες στα ζάρια αν πετύχει ένας καλό δάσκαλος στην αρχή του σχολείου, γιατί αν δεν μπαίναν από την αρχή οι βάσεις, μετά ήταν κλάστα χαράλαμπη η κατάσταση.
1: Βέβαια.
0: Ενώ τουλάχιστον σε ένα ιδιωτικό είχες την δυνατότητα, εκείνη την εποχή κυρίως, αλλά και τώρα σε καλό βαθμό, να ξέρεις ότι έχουν επιλεγεί από τη διοίκηση και τη διεύθυνση του σχολείου εκπαιδευτικοί, οι οποίοι σίγουρα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ρόλου τους. Εν συνεχεία πέρασα στο δημόσιο χωρίς κανένα πρόβλημα. Με βλέπαν λίγο ως ούφο οι συμμαθητές, διότι εκείνη την εποχή, μιλάμε για τα αρχές δεκαετίας του 80, θεωρούνταν στην ελληνική επαρχία κυρίως,
1: ναι,
0: ότι τα αγόρια δεν έπρεπε να είναι καλοί μαθητές. Αυτό ήταν των κοριτσιών αποστολή.
1: Ότι δάσκαλες δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ότι τα αγόρια που ήταν καλοί μαθητές, τώρα ψυχά τι θα μας πει τώρα αυτός είναι. Οπότε πηγαίνοντας εγώ σε ένα σχολείο από ένα ιδιωτικό με άλλο τρόπο διαβάσματος, αντίληψης τι είναι μάθημα κλπ. Τα μένα αγόρια με στομπάρανε, διότι τι αυτός καλός μαθητής, δεν είμαστε καλά μας. Οι δε κοπέλες με αντιπαθούσαν, γιατί ήρθε ένας αντίπαλος ξαφνικά.
1: Ναι. Χαλάει την πιάτσα.
0: Ακριβώς. Με αποτέλεσμα να είμαι ψηφοθυρικά, γιατί πάντα έβαζα υποψηφιότητα για 15 μελή, 5 μελή κλπ. Να είμαι μέχρι και την τρίτη γυμνή.

0: Δημοτίου, αυτός που έβγαινε στο τσίμα-τσίμα ή έχανε, δεν έβγαινε καν στα συμβούλια. Mm. Αυτό ξαφνικά στην πρώτη ηλικία άλλαξε ως διαμαγείας. Δεν ξέρω πώς έγινε.
1: Ούτε υποθέτης, ούτε υποθέτης πώς έγινε.
0: Υποθέτω ότι πήξανε λίγο τα μυαλά, υποθέτω ότι τους μίλαγα στις προεκλογικές ομιλίες, θέτοντας πραγματικά πράγματα και ανάγκες και όχι χαζομάρες του στυλ να κάνουμε μια κατάληψη γιατί η τυρόπιτα είναι τετραγώνη και όχι στρογγυλή.
1: Κατάλαβα.
0: Και επίσης ήμουνα ο άνθρωπος που ήμουνα ο συνδετικός κρίκος με τους καθηγητές. Δηλαδή ό,τι και να θέλει το σχολείο, μου ανέθετε πήγαινε πες το. Οπότε μάλλον γι' αυτό έγινα ξαφνικά δημοφιλής και με ψήφιζαν τέλος πάντων στο Λύκειο. Όπως και να έχει, ήμουν φανατικός τριτοδεσμίτης από τη Δευτέρα Γυμνασίου,
1: ναι,
0: με αποτέλεσμα να εγκαταλείψω μαθηματικά, φυσικοχημίες και λοιπά στην τύχη τους και να προχωρήσω σε αυτό που είχα σκεφτεί και αποφασίσει από τότε. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό. Συνέβη και με τα αδέρφια μου. Δηλαδή είχαμε και οι τρεις αποφασίσει από το γυμνάσιο ακόμα το επάγγελμα που θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας, τις σπουδές μας. Με ένα μαγικό τρόπο έγινε, δεν γνωρίζω ποιον. Τέλος πάντων, όταν φτάσαμε να τελειώσω το σχολείο, εγώ ήμουν πάρα πολύ στενοχωρημένος.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη χρονιά κυκλοφόρησε και ένας ρημάδης δίσκος της Βύση,
1: ναι,
0: με τα χρόνια τα μαθητικά, νομίζω ήταν ο γενικός τίτλος, αλλά και το τραγούδι που εγώ βαλάντωνα. Γιατί παρότι είχα πάει καλά στις πανελλαδικές, ξέρω ότι περνάω στο πανεπιστήμιο κλπ, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ εκείνο το καλοκαίρι να απογαλακτιστώ από το σχολείο. Δεν ξέρω γιατί και πώς συνέβη αυτό, αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα.
1: Και όταν είπες πριν ότι εντυπωσιάστηκαν στο δημόσιο σχολείο επειδή στο ιδιωτικό που πήγαινες υπήρχε μια άλλη μέθοδος διδασκαλίας, εννοείς ότι είχε αυστηρό σχολείο πριν πας στο δημόσιο?
0: Το ιδιωτικό μου, ήταν, ναι, αυστηρό. Είχε απαιτήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Είχε απαιτήσεις. Είναι το γεγονός, ας πούμε, ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι μας είχαν μάθει ότι έχετε όλοι ένα πρόχειρο τετράδιο. Στην αρχή της σελίδας γράφετε την ημερομηνία, από κάτω γράφετε το μάθημα κάθε ώρας και τι ακριβώς υπόθηκε και πρέπει να διαβάσετε κλπ. Τα βιβλία μου μέχρι που τέλειωσα το Λύκειο δεν είχαν πάνω ούτε μία μολυβιά. Μας είχαν μάθει να μην γράφουμε, να μην σημειώνουμε τίποτα πάνω στα βιβλία. Ακόμα δηλαδή και αν θέλαμε να κάνουμε αυτό που πολλοί κόσμος έκανε και κάνει, μια υπογράμμιση σε ένα εδάφιο που μας ενδιέφερε, αν ήταν μικρό το αντιγράφαμε στο πρόχειρο. Αν ήταν μεγάλο σημειώναμε στο πρόχειρο τη σελίδα τη γραμμή και μας παρέπεμπε και το διαβάζαμε.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είχα πεντακάθαρα βιβλία. Βέβαια η καφρίλα του σκίζω τα βιβλία στο τέλος της χρονιάς με είχε βρει και εμένα μαζί με όλους τους άλλους.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή εσχρή η κατάσταση.
1: Ναι ρε παιδί μου, γινόταν φιλό και φτερό. Ναι. Και εγώ το έζησα χωρίς να το κάνω.
0: Mm-hmm.
1: Έβλεπα που σκίζαν τα βιβλία και... ξέρω εγώ, στενοχωριόμουν κατά μία έννοια.
0: Ναι, αισχρή κατάσταση, ναι, η αλήθεια. Ναι. Νομίζω τώρα πια δεν γίνεται.
1: Όχι, νομίζω ότι τα επιστρέφεις.
0: Επιστρέφονται τα βιβλία, ναι, ακριβώς.
1: Τώρα βέβαια, να επιστρέψεις ένα βιβλίο το οποίο έχει ανασυρθεί από μία τσάντα 300 φορές και ξαναμπεί μέσα, είναι λίγο, ξέρω εγώ, δεν κουρελοποιείται.
0: Δεν ασύρονται τα βιβλία της τσάντας.
1: Καλά, μπορεί όπως είναι να πηγαίνουν έρχονται και αυτό.
0: Ακριβώς. Ή μένουν κάτω από το θερανείο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στην Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, και το κάνουν και αρκετά παιδιά ακόμα και σήμερα, παίρνουν μια ολόκληρη σειρά βιβλίων, την αφήνουν στην τάξη, αυτή που δίνει το σχολείο, ναι, και παίρνουν μια δεύτερη σειρά για να τη χρησιμοποιούν για το διάβασμα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει αυτό το φαινόμενο.
1: Και πού τη βρίσκουν τη δεύτερη σειρά?
0: Στο βιβλιοπωλείο.
1: Α, αγοράζουν δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αγοράζουν μία δεύτερη σειρά βιβλία. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς η τιμή τους δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη.
1: Ναι.
0: Είναι ευτυχώς οικονομικά τα βιβλία τα σχολικά. Τώρα, από εκεί και ύστερα η μέγιστη καφρίλα που έκανα, κάναμε, δεν την έκανα μόνος μου, ως μαθητές, είναι ότι πήραμε το αυτοκίνητο του Λυκειάρχη στο τέλος της τρίτης λυκείου. Όχι για να τον εκδικηθούμε, το είδαμε σαν μια χαζή, όπως αποδείχτηκε, πλάκα βεβαίως, έτσι. το οποίο αυτοκίνητο το σηκώσαμε και το βάλαμε κάθετα στη μέση ενός δρόμου. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Εντάξει, ευτυχώς δεν ήταν ο δρόμος που περνάγαμε, είχε κίνηση δηλαδή.
1: Όσο να είναι, κάποιο αυτοκίνητο θα το βρει και εμπόδιο.
0: Ναι, απλά επειδή ήταν, ξέρεις, ένας φαρδής δρόμος, άνετος και κοντά σε χωράφια τέλος πάντων, γιατί το σχολείο ήταν στην άκρη της πόλης, οπότε δεν... Ευτυχώς δηλαδή δεν προκλήθηκε ατύχημα. Αλλά εντάξει.
1: Πόσα παιδιά χρειάστηκαν για να σηκώσουν το αυτοκίνητο?
0: 20. 5-6. Ήταν ένα μικρούλι, δεν ήταν κάτι ογκώδες. Οπότε 5-6 το σηκώσαμε και το βάλαμε στη μέση του δρόμου. Και βέβαια το πιο... Τώρα το σκέφτομαι άλλη μεγαλύτερη καφρίλα που κάναμε.
1: Τι?
0: Σε ώρα λατινικών τριτοδεσμίτες υποτίθεται μη σοβαρά παιδιά και αρχαία και τέχνη και τέτοια διάφορα. Την ώρα των λατινικών μαζέψαμε εφημερίδες, τις ανάψαμε και ψήσαμε μία ρέγγα μας.
1: Τέλεια. Άκου τώρα.
0: Ήμασταν.
1: Διαόλια που λέει.
0: Ναι, ναι. Με αυτό σου είπα. Μικρός Βουλάκος. Απλώς είχα την εικόνα του απόλυτα καλού παιδιού. Του τόσο καλού παιδιού που οι μαμάδες των κοριτσιών των συμμαθητριών μου και οι μπαμπάδες με εμπιστεύονταν να πάρω τα κορίτσια τους να βγούμε.
1: Άντε.
0: Όπου φυσικά τι έκανα, όπως καταλαβαίνεις. Πέρναγα, μάζευα όλα τα κορίτσια που είχαν σχέσεις.
1: Και τις μοίραζες.
0: Και τις μοίραζα λοιπόν. Και λέγαμε, παιδιά, σε ένα δύο ώρες, σε ένα τρία ώρα όλοι εδώ ραντεβού να σας γύρω στο σπίτι σας.
1: Μάλιστα.
0: Με μεγάλη επιτυχία οφείλω να πω.
1: Οπότε να πώς μαζεύονταν οι ψήφοι.
0: Σωστό. Σωστό. Ήταν και αυτό μια παράμετρος, ότι αυτός έχει καλό image, μπορούμε να βγούμε και τον εμπιστεύονται οι μομάδες οι μπαμπάδες. Οπότε περνάγαμε όλοι καλά με δύο λόγια.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό ήταν το σχολείο για μένα. Πολύ ευχάριστο, πολύ στενόχωρο όταν τέλειωσε. Αλλά χρόνια που δεν γυρνάνε, όπως είπε και ο κύριος Μωρίκης προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Καμία άλλη περίοδος της ζωής μας δεν είναι τόσο ωραία όσο είναι τα παιδικά χρόνια, τα χρόνια του σχολείου.
1: Μα δεν θυμάμαι ποιος την έχει πει τη φράση, ότι η πραγματική πατρίδα του καθενός είναι τα παιδικά του χρόνια.
0: Φανταστικό, δεν το έχω ξανακούσει.
1: Ναι.
0: Ναι, σωστό, πάρα πολύ σωστό είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η αφετηρία μας τα παιδικά χρόνια. Άρα αυτό το οποίο έχουμε πάρει φόρα για τη ζωή μας. Μάλιστα. Αυτά, αγαπητέ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ιωάννη.
0: Περιμένω να ακούσω και άλλες καντελιές από τις ακροατές, είναι η αλήθεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, Μάνο.
1: Εν τω μεταξύ, ο Αθανασόπουλος, αγαπητέ Ιωάννη, ανακάλυψε το τραγούδι στο οποίο αναφέρθηκες πριν.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Είναι παραδέκα, είναι η ραδιοβάρκα. Το 211 10 80 880 και η Βέρα από την Κερατέα. Γεια σου, Βέρα.
1: Γεια σου, Μάνο, καλημέρα.
0: Πώς είσαι, καλημέρα.
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Γέλασα πάρα πολύ με το συμμαθητή της αδελφής σου. Έπνευση, ένα βροντάει την πόρτα.
0: Τι σινιάλο.
1: Ναι, βέβαια. Είμαι πολύ περίεργη τι θα έγινε αυτό σαν ενήλικας. Οπωσδήποτε θα πέτυχε στη ζωή του.
0: Ναι, το ας το ελπίσουμε. Ναι.
1: Αλλά και με το Γιάννη το Δονδουλάκη, σίγουρα θα ήταν πολύ καλό παιδί και ας έκανε αυτή την πονηριά με τους γονείς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, ρε παιδί μου, πραγματικά υγιής, πώς τη λένε,
0: συμπεριφορά.
1: Ναι. Παρά τώρα που βάλανε μαχαίρια μαζί και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα, σιδερογροθιές. Αυτό πραγματικά είναι. Γιατί δεν μπορεί και ένας νέος να φύσικο να είναι εντελώς μαλαθακός και να μην κάνει και την πονηράδα του. Και τον φαντάζομαι ότι θα ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, όπως μιλάει και αυτά. Εκείνος βέβαια νιώθει ότι ήταν πολύ ζωηρός. Αγιόπαιδο ήταν.
0: Πώς λέει, παπά παιδί για όλο εγγόνι.
1: Λένε. Μάλιστα. Όσο για μένα, καλά τώρα είμαι έτοιμη να ψάξω, να βρω μπλε ποδιά με γιακαδάκι να φορέσω. Πολύ το έχει πιάσει, ξέρεις, η νοσταλγία μου. Αλλά όταν πήγα, όπως έλεγε ο Γιάννης, τότε έτσι θέλανε κάποιοι γονείς, ενώ με στέρηση, όχι έτσι απλά, με πήγανε και μένα σε ιδιωτικό για καλύτερα, για να με προσέχουν και αυτά. Εγώ νομίζω για μένα δεν ήταν καλό.
0: Γιατί?
1: Στο δημόσιο, γιατί στο δημόσιο θα πέρναγε ίσως απαρατήρητη. Ενώ εκεί για να με προσέξουν προσπαθούσαν να με μάθουν να γράφω με το δεξί, γιατί εγώ ήμουν αριστερόχειρη και εξακολουθώ να είμαι. Λοιπόν,
0: έμαθες ποτέ να γράφεις με το δεξί?
1: Έμαθα από ντροπή στο γυμνάσιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Πολύ δυσκολεύτηκα όμως.
0: Ούτε το όνομά μου δεν μπορώ να γράψω. Έχω προσπαθήσει με το αριστερό.
1: Εγώ και με τα δύο μπορώ τώρα. Αλλά βέβαια είμαι καλλιγράφος με το δεξί πλέον.
0: Ναι.
1: Αλλά δυσκολεύτηκα και στο δημοτικό για να αποδείξουν στους γονείς ότι με προσέχουν. Με είχαν, τι να σου πω, επειδή είμαι εκείνη δασκάλα, δεν μπορεί να ήταν εκπαιδευτικός. Στο τέλος δεν μου έδινε σημασία και μου λέει, άσε με παιδάκι μου, δεν μπορώ να σε βλέπω να γράφεις έτσι, με ζαλίζομαι. Και πάντα ήμουνα στην άκρη και υποτίθεται δεν ήμουνα και καλή μαθήτρια με αυτό. Γιατί προσπαθούσα να γράψω με το δεξί, με πίεζε και δεν έκανα καλά γράμματα. Οπότε δεν ήμουνα η καλή μαθήτρια, δεν είχα ωραία γράμματα. Και η δασκάλα έδινε κάθε Σάββατο, γιατί τότε κάναμε και το Σάββατο σχολείο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μας έδινε κάθε Σάββατο ένα βραβείο στο καλύτερο παιδί της τάξης και από συμπεριφορά και στα μαθήματα. Και μας έδινε απάνω σε ένα βελουδάκι κόκκινο ένα αστεράκι από αυτά που φοράγανε οι αξιωματικοί στον νόμο.
0: Έλα.
1: Δεν ξέρω που το βρήκε. Και μας το έδινε, το κρατούσαμε μία εβδομάδα και το επόμενο Σάββατο το επιστρέφαμε. Ήταν ο έπαινος εβδομάδα.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ δεν το πήρα ποτέ αυτό. Γιατί δεν έγραφα καλά.
0: Υπήρχε κάποιο παιδί που πήρε παραπάνω από μία φορά το αστεράκι?
1: Βεβαίως. Δεν ήμασταν πολλά παιδιά στην τάξη τότε.
0: Υπός μηναγός δηλαδή.
1: Στο ιδιωτικό ήμασταν γύρω στα 20 παιδάκια, δεν ήμασταν πολλά. Το δημόσιο μετά που πήγα γυμνάσιο, βέβαια ήμασταν 60-70.
0: Και εμείς ήμασταν 70.
1: Ναι, καλή, ήταν πολλά τα παιδιά.
0: Και μάλιστα ήταν το ένα από τα 4 τμήματα.
1: Μπράβο,
0: η κάθε τάξη είχε τμήματα.
1: Ναι,
0: από το Α μέχρι τμήματα. Το Κ, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
1: Ναι, και εγώ ήμουν στο ΤΑΦ και πραγματικά, ναι, ήταν πολλά παιδιά. Λοιπόν. Και δεν άντεξα προς το τέλος της χρονιάς. Πήγα μια φορά κλαίγοντας και λέω, δώστε μου και εμένα το. Αν μάθεις να γράφεις καλά γράμματα, τότε μόνο. Και έτσι και στα άλλα μαθήματα υστερούσα, γιατί όταν δεν νιώθει το παιδί άνετα, δεν μπορεί να αποδώσει. Εγώ έκλαιγα. και τις πρώτες μέρες σέρνοντας με πηγαίνανε.
0: Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι και οι μεγάλοι, άμα δεν νιώθουν άνετα, δεν μπορούν να αποδώσουν.
1: Μα ασφαλώς, πόσο ναι. μάλλον ένα παιδί,
0: ναι,
1: σαν και εμένα που ήθελα τη μαμά μου, ήμουν μονοχοπέδι κτλ. Τέλος πάντων, και κάποιο Σάββατο, πριν πάει να δώσει στο τέλος του μαθήματος το έδινε, πήγα και το κλέψα. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι το πέταξα πριν από κανένα χρόνο.
0: Και τι το πέταξε?
1: Το είχα. Καλά.
0: Εντάξει, όπως ξεσκαρτάρουμε πράγματα, ναι.
1: Δεν ήταν έτσι. Έγραψα τη διαθήκη μου και το βράδυ εκείνο που έγραψα τη διαθήκη μου,
0: ναι.
1: θέλησα να αποχωριστώ κάποια πράγματα.
0: Mm.
1: Που με πικραίνανε. Είναι μια πολύ δύσκολη ώρα το να γράψεις τη διαθήκη σου.
0: Μάλιστα.
1: Και το πέταξα μαζί με άλλα πράγματα. Λοιπόν, και πήγα και το έκλεψα.
0: Mm.
1: Δεν έχω μετανιώσει ποτέ για αυτή την κακή πράξη που έκανα, την κλοπή. Οι επίτες χρειαζόταν. Έψαχνε μετά, ενοχοποίησε βέβαια τα αγόρια. Κανείς δεν φαντάστηκε ότι το πήρα εγώ, το ήσυχο το παιδάκι. Και το πήρα και ένιωθα τέτοια ικανοποίηση. Και μπορώ να σου πω, σε όλη τη ζωή μου το είχα πάντα μαζί μου σε ένα σιρτάρι. Και που παντρεύτηκα και άνοιγα και το βλέπα. Και έπαιρνα την εκδίκησή μου. Το ομολογώ. Ναι, ήταν το στίγμα της ζωής μου αυτό. Ναι. Αλλά το κράτησα μια ζωή.
0: Αλλά το απείλαυσες όμως.
1: Πάρα πολύ.
0: Ότι το στίγμα, ναι.
1: Ναι,
0: κατάλαβα.
1: Ήμουνα γενικά έτσι ήσυχο παιδάκι και όχι τολμηρό. Στη μόνη περίπτωση που ένιωθα να υπερέχω, ναι, το λέω, όταν σε σκέτσεις, εγώ πάντα τραγουδούσα.
0: Ναι.
1: Και μόνο τότε ένιωθα ένα θάρρος, απορώ που το βρίσκα. Τραγουδούσα δυνατά και τα πείματα δυνατά και εκεί έτρωγα το μεγάλο χειροκρότημα. Και αυτό μου έχει μείνει μια πολύ ωραία γλυκιά ανάμνηση. Μόνο που θυμάμαι και γελάω, έλεγα το γεροδήμο. Που έλεγε γέρασα μωρές παιδιά 50 χρόνια κλέφτης.
0: Τον ύπνο δεν εχόρτασα και τώρα αποσταμένος, θέλω να πάω να κοιμηθώ.
1: Ναι, και εγώ έλεγα και τώρα αποσταγμένος.
0: Σαν ούζο δηλαδή.
1: Ναι, και τώρα αποσταγμένο. Και το θυμάμαι και γελάω. Τέλος πάντων, ωραίες αναμνήσεις, ωραίες. Και το γυμνάσιο μετά πήγα πάρα πολύ καλά.
0: Mm.
1: Πάρα πολύ καλά. Δεν είχα κόμπλεξ. Γι' αυτό καλά είναι τα ιδιωτικά. Ναι, δεν ξέρω σήμερα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά τα ιδιωτικά. Αλλά και τα δημόσια σχολεία έχουν να προσφέρουν. Εάν ο μαθητής και ο δάσκαλος είναι κοντά, νομίζω ότι είναι πιο καλά τα δημόσια σχολεία.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Έτσι, έτσι νομίζω. Και εγώ τα παιδιά μου σε δημόσια τα έστειλα.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Στη δική μου την εποχή, στο ναι. ιδιωτικό σχολείο, πηγαίνανε, όπως είπε και ο κύριος Μωρίκης νωρίτερα,
1: mm-hmm.
0: παιδιά που δυσκολεύονταν λίγο
1: ναι.
0: στα μαθήματα,
1: ναι,
0: γιατί
1: πράγμα.
0: Υπήρχε μια πιο ελαστική ατμόσφαιρα.
1: Ναι, ναι,
0: ενώ
1: ναι.
0: το δημόσιο σχολείο ήταν άγριο. Με την έννοια
1: πολύ,
0: συγκριτικά
1: πολύ.
0: Εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Τώρα είναι το αντίθετο. Τα ιδιωτικά σχολεία τα πιέζουν αρκετά.
0: Ναι, τώρα είναι αντίθετο.
1: Είναι αλλιώς. Αλλά πληρώνουν και χοντρά. Όχι αστεία οι γονείς. Μάλιστα λοιπόν. Θέλω όμως σε λίγο να μας πεις και εσύ ιστορίες.
0: Θα πω. Σου. Το είχα υπόψη μου.
1: Ναι, μπράβο. Πολύ ωραία. Περιμένω λοιπόν να ακούσω. Σας φιλώ όλους.
0: Και εμείς σε φιλούμε. Να είσαι καλά μέρα.
1: Στο καλό.
0: Λοιπόν, να καλύψουμε αυτό το ένα λεπτό που μένει μέχρι να στρογγυλέψει η ώρα. Να σας πω έτσι μια δική μου ανάμνηση. Στην πρώτη δημοτικού, την πρώτη μέρα που πήγα, με πήγε η μάνα μου. Φτάσαμε στην πόρτα, μου είπε όλα εντάξει και έφυγε. Ενώ υπήρχαν κάτι άλλα παιδάκια τα οποία σπαράζανε από το κλάμα που έφευγε η μάνα τους. Τέλος πάντων, μας υπέδειξαν τι βιβλία πρέπει να πάρουμε, το είδος της ποδιάς που έπρεπε να φοράνε τα αγόρια και όλα αυτά. Το απόγευμα της ίδιας μέρας πήγαμε σε ένα μαγαζί που υπήρχε τότε στο κέντρο της Αθήνας, λεγόταν Κατράτζος Σπορ, και αγοράσαμε μια τσάντα σχολική. Μετά πήγαμε παραπάνω σε ένα, στο Ελευθερουδάκι το βιβλιοπωλείο, πήραμε τα βιβλία, το αναγνωστικό, δεν θυμάμαι αν τα έδιναν δωρεάν, μπορεί και να τα έδιναν, αλλά πήραμε τετράδια, μολύβια, και η μάνα μου με έπριξε όλη την διάρκεια του απογεύματος ότι αυτά τα πράγματα, υπονώντας την τσάντα κυρίως, είναι πολύτιμα και κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά και πρέπει να τα προσέχω. Λοιπόν, μου δημιουργήθηκε ένα είδος ενοχής. Και την επόμενη μέρα που πήγα, πρώτη μέρα δηλαδή, μετά την πρεμιέρα που πήγα στο σχολείο, έβγαινα στο διάλειμμα με την τσάντα. Κανένα άλλο παιδάκι δεν το έκανε αυτό. Οπότε μία μέρα, την ώρα που μία ώρα από αυτές τις πρώτες μέρες, κατέβαινα τα σκαλιά και σκόνταψα και έπεσα με τη μούρη και άνοιξε η τσάντα και φύγανε τετράδια, μολύβια, ό,τι είχε μέσα στο προάβλιο. Και ήταν η διευθύντρια του σχολείου, η οποία με φώναξε μέσα στο γραφείο, αφού τα μάζευσε, με βοήθησε κιόλας, και μου εξήγησε ότι πρέπει να τα αφήνω μέσα στην τάξη, γιατί δεν πρόκειται να τα πειράξει κανείς. Τελεία. Θα επανέλθουμε σε λίγο, μετά την αναγγελία της ώρας, και θα πω στην κυρία Φτέρη που μας ακούει, μπορεί να μην έχει κάνει την κίνηση να μας πάρει τηλέφωνο ποτέ, αλλά το τραγούδι που μου γύρεψε στο radio@parapolitika.gr το βρήκα και θα το κεράσω, καθώς θα ξεκινάει η δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Μπαρκατού να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Εντάξει κυρία Φτέρπη μου, το άσμα. Είναι 1:06 πρώτα λεπτά και θα πάμε στην Καβάλα Βασίλης Πασάλης στην άκρη της γραμμής. Λέμε ιστορίες και αναμνήσεις βασικά από τα παιδικά χρόνια. Γεια σου Βασίλη.
1: Καλημέρα, θείο Μάνο και θεία Αλεξάνδρα.
0: Καλώς τον.
1: Να είστε καλά.
0: Τον ανιψιό μου, καλώς τον.
1: Καλημέρα σε όλους, με υγεία να είστε όλοι καλά.
0: Και εσύ.
1: Αναμνήσεις.
0: Από τα σχολικά χρόνια, ναι.
1: Η πιο ωραία ανάμνηση που μου έχει μείνει φοβερά,
0: ναι,
1: ήταν πρώτη μέρα του δημοτικού σχολείου. Ξεκινάω από το σπίτι, με συνοδεύει η μητέρα μου, να πάμε στο σχολείο. Τότε το σχολείο, θυμάμαι, ήταν μόλις είχε χτιστεί με ξύλα παράγκα, ήταν μια μεγάλη παράγκα που ήταν με δωρεά Αμερικάνων το 45-46, που όλα τα σχολεία, ειδικά όσα ήταν χτισμένα, τα είχαν γκρεμίσει οι Γερμανοί, μετά οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και οι Γερμανοί,
0: ναι,
1: τα σχολεία ήταν χάλια.
0: Ναι.
1: Οπότε μπαίνοντας, εγώ είχα μελαχρινός ένα μεγάλο μαύρο μαλλί, μια κεφάλα, μπαίνοντας στην τάξη, βλέπω στο πρώτο θρανείο ένα κορίτσι που με εντυπωσίασε η φυσιογνωμία του, το κοιτάζω, με κοιτάει και εκείνο, της λέω είσαι πολύ όμορφη, εγώ θα σε αγαπάω. Και το λέω δυνατά. Και αρχίζω αυτό να το λέω κάθε μέρα. Και να γίνει ένα σλόγγαν και όλα τα αγόρια μέσα στην τάξη να πιάνουν από ένα κορίτσι και λένε είσαι πολύ όμορφη, εγώ θα σε αγαπάω. Και περάσαμε ένα δημοτικό σχολείο με όλο αυτό το σλόκα το δικό μου.
0: Τρομερό.
1: Τι ωραίο ήταν εκείνο. Τι ωραία και τι ωραία πλάκα. Στη συνέχεια στο σχολείο, στο γυμνάσιο, γυμνάσιο το λέγαμε τότε, μέχρι την 8η τάξη που ήταν η τελευταία.
0: Ναι.
1: Τρίτη ηλικίου που λέμε. Εκεί μάλλον όπως διασκέδασα εγώ το σχολείο, δεν το διασκέδασε κανείς, η παρέα που είχα. 180-190 απουσίες το χρόνο. Σκασιαρχείο το κερατά.
0: Ναι.
1: Καλοί μαθητές. Είμαστε γύρω στο 15-16.
0: Ναι.
1: Αρχηγός εγώ σε όλη αυτή την παρέα. Παιδιά, αύριο τι θα κάνουμε, παίζει τάδε ωραίο έργο του Ατθής. Κινηματογράφος στην Οδό Αχαρνών.
0: Ναι.
1: Από τη Νέα Φιλαδέλφια τώρα.
0: Ναι.
1: Το γυμνάσιο μας.
0: Δεν είναι και πολύ μακριά από εκεί.
1: Με το πόδι.
0: Ναι, με το πόδι,
1: με
0: ναι,
1: το πόδι και τραγουδώντας. 7-8 ήμασταν η παρέα. Τσούρμο λοιπόν πηγαίναμε στο Ατθής, βλέπαμε και διασκεδάζαμε. Άλλη μέρα παιδιά, τώρα έχει αύριο Ομόνια. Ρόζικερ και Αλάσκα, τα έχεις ακούσει αυτά?
0: Τα έχω δει κιόλας μπροστά μου.
1: Τα έχεις δει.
0: Υπήρχαν μέχρι πριν από μερικά χρόνια.
1: Πλάι του Μαρινόπουλου το φαρμακείο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και το Αθηναϊκό στην αρχή της Οδού Αθηνάς.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι. Και το Κοσμοπολίτη ήταν επίσης ένα σινεμά που έπαιζε όλο ταινίες με τον Ξανθόπουλο και τέτοια.
1: Εμείς πηγαίναμε όλο καμπόικα βλέπαμε.
0: Όχι τάξη, δεν λέω ότι έβλεπα ταινίες του Ξανθόπουλου. Αν και η μάνα μου πολύ συχνά με έσερνε, γιατί της άρεσε ο Ξανθόπουλος πάρα πολύ. Και έχω δει αρκετές. Τον γνώρισα κιόλας κάποτε. Μάλιστα. Και του πήρα μια συνέντευξη για ένα περιοδικό. Ναι.
1: Λοιπόν, Αθηναϊκό Αλάσκα.
0: Και
1: δύο έργα, τρία έργα.
0: Πώς δικαιολογούσες τις απουσίες της 150, ας πούμε?
1: Δικαιολογίες. Όχι η αρρώστη γιαγιά μας, όχι η αρρώστη η μάνα μας, όχι το ένα, όχι το άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρεις, τότε ήμασταν πολλά παιδιά που είχαν ξεμείνει λόγω της δεκαετίας των πολέμων.
0: Ναι.
1: Όπου μέσα η αίθουσα είχε μέσον όρο 120-130 παιδιά. Ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος, ποιος αποστιολόγος και τι να γράψει.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλάβαινες, οι καθηγητές κάναν το μάθημά τους, τα παλιά τους, τα παπούσια. Τώρα γινόταν και πασάλιμα όταν είσαι 120 παιδιά σε μια αίθουσα. Καταλαβαίνεις, λίγος ψήθυρος να είναι, χάλαγε ο κόσμος μες στην τάξη. Οπότε δίναν σημασία, δεν δίναν σημασία. Αλλά είχα μια αρχή που την είχα καθιερώσει μαζί με τους άλλους που την κοπανάγαμε. Παιδιά, την ώρα που θα σχολάνε οι άλλοι θα σχολάμε και θα ερχόμαστε και εμείς εδώ. Θα παίρνουμε τις τάντες, δίπλα είχε ένα μαγαζάκι με διάφορα αυτά γλυκά καραμέλες και τα αρέστα, τσοκολάτες και τα αρέστα, όπου φυλάγαμε τις τσάντες. Η συμφωνία λοιπόν ήταν την ώρα που θα σχόλαγε η τάξη μας, θα ήμασταν πίσω στην τάξη, θα πέραμε τις τσάντες και μαζί με τους άλλους θα φεύγαμε και πηγαίναμε στο σπίτι την ώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα σπίτια ποτέ δεν μυρίστηκαν ότι εμείς δεν πηγαίναμε σχολείο. Αλλά είχαμε και μία αρχή. Το βράδυ ή το πρωί την άλλη μέρα διάβασμα. Την άλλη μέρα ποτέ δεν ήμασταν αδιάβαστοι. Παρά το γεγονός ότι ξέραμε την άλλη μέρα είχαμε κανονίσει να πάμε στο Ρόζιγκλερ. Όχι, το διάβασμα, διάβασμα. Για να μην ξεμείνει κανείς μετεξεταστέως το Σεπτέμβριο και έχουμε στενοχώρηση.
0: Και μάθει η οικογένεια.
1: Και μάθει η οικογένεια και μετά θα μας κρεμάγανε το κάγκελο.
0: Ανάποδα.
1: Μετά μαθαίναμε ότι στον Περέα ερχόταν αμερικάνικος στόλος. Βούρο εκεί πέραμε και περισσότερος. Πάμε για αμερικάνικα τσιγάρα. Ήταν τότε τα μυρωδάτα τα τσιγάρα τα δικά τους, τα Paul Mall.
0: Ναι.
1: Που τρενόμαστε και ήταν και μεγάλα τσιγάρα σε μέγεθος.
0: Ναι.
1: Χαραμός λοιπόν να πάμε στον Πειραιά, στην Τρούμπα.
0: Ναι.
1: Εκεί συχνάζαν μετά αυτοί που ήταν τα κορίτσια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε και εμείς χωνόμασταν εκεί μέσα και αγοράζαμε τσιγάρα και μερικές φορές κάναμε και καλαμπούρια και μας τα δίναν και δωρεά. Μια διαρκή διασκέδαση ήταν. Εγώ επειδή είχα βεβαιότητα ότι θα σπούδαζα οπωσδήποτε αλλά και οι άλλοι, γιατί ήταν παιδιά υπαλλήλων οι περισσότεροι και δεν είχαμε μαγαζιά οι πατεράδες ώστε να έχουμε κληρονομιά, μαγαζί, επιχείρηση που δεν θα χρειαζόταν και περαιτέρω σπουδές.
0: Ναι.
1: Οπότε όλοι είχαμε αποφασίσει ότι πρέπει να σπουδάσουμε και είχαμε διαλέξει ο καθένας άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, γι' αυτό και διαβάζαμε πάντα. Τις εξετάσεις ήμασταν πάντα διαβασμένοι, περνάγαμε μετεξεταστές, δεν μείναμε ποτέ. Και μετά όλοι, σχεδόν όλοι σπουδάσαμε.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί βρήκαμε τον δρόμο μας, διότι δεν, όπως είπα, δεν είχαμε άλλο επάγγελμα κληρονομιαίο από τους γονιούς, οπότε η μόνη λύση ήταν πανεπιστήμιο. Και έτσι σπουδάσαμε όλοι. Περάσαμε όμως τόσο ωραίο σχολείο, με τέτοιο κοπάνες, με τέτοια αλητία. Πιάναμε την οδό Φιλής, την οδό Κομινάτου. Τις έχεις υπόψη σου?
0: Η οδό Φιλής ήταν το... όλα τα μπορντέλα εκεί πέρα.
1: Α, μπράβο. Yeah. Κάναμε μπουρδελόσαρκα.
0: Κατάλαβα. Τρομερό.
1: Φιλής και Κομινάτου, παιδιά, πάμε για επίσκεψη και μετά τα άλλη μέρα στην Τρούμπα.
0: Τρομερό. Περιοδία. Αμαρτωλή περιοδία.
1: Ω, αμαρτωλή περιοδία. Μερικές φορές κάναμε και αέρανο. Τώρα τρίτη, 8η τάξη. Τρίτη ηλικίου, δηλαδή 18ρεδες.
0: Ναι.
1: Βγαίναμε αίρεσης, έχεις κανένα δίφραγκο, έχεις κανένα τάλιρο. Μαζεύουμε και κανένα φράγκο να έχουμε εισιτήριο.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Φιλοντία, τσιγάρα, κάργα, να καπνίζουμε κορίτσια, γκόμενες, ιστορίες. Το γλέντισα το σχολείο. Τέτοιο γλέντι, να σκεφτείς ότι θυμάμαι την τελευταία μέρα, είχαμε γράψει αρχαία, είχαμε... Φιληθήκαμε, επίσης στη γειτονιά ήμασταν πολύ εκεί γύρω, τα βλεπόμαστε, λέγαμε και τα ρέστα. Ας πάμε, όχο ίσο είχο στενοχωρηθεί την τελευταία μέρα που φύγαμε από το σχολείο, γράψαμε το μάθημα και λέμε τελείωσε τώρα, δεν ξαναβλεπόμαστε ως μαθητέ. Και θυμάμαι με ένα συμμαθητή, αδελφικό φίλο, τον Γιώργο τον Γκρέμο. Ο Θεός να τον έχει καλά αν ζει, αλλιώς θα στον αναπάσει. Καθίσαμε σε ένα πεζοδρόμιο, θυμάμαι, και κλαίγαμε.
0: Mm.
1: 18ρεδες. Κλαίγαμε που αφήσαμε το σχολείο. Μάνο, μία διαρκής ψυχαγωδία, μία διαρκής διασκέδαση. Mm. Γλέντι στο γλέντι, σκασιαρχία, εκδρομές. Και πόσο ωραία περάσαμε. Αλλά πόσο το διασκεδάσαμε, χωρίς να είμαστε σπασίκλες, χωρίς... Και σου είπα, είμαστε με οι τάξεις. Έχουν 150 παιδιά, ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος, ούτε κυνηγητά από καθηγητές, ούτε τίποτα. Και περάσαμε ζάχαρη τέτοιο σχολείο.
0: Τέλεια.
1: Αφού λέγαμε, ναι, εσείς δεν το γράφουμε κανένα μέρα στα χραμάρες του διαγωνισμού, να μείνουμε και το Σεπτέμβριο ή να μείνουμε στην ίδια τάξη, να ξαναδιασκεδάσουμε. Σε αυτό το σημείο.
0: Πάρα πολύ.
1: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, κάναμε τρέλες, κάναμε πολλές τρέλες. πολλές διασκεδάσεις. Πολύ ωραία ήταν, πάρα πολύ. Πιο ωραία ανάμειξη δεν... Και να σκεφτείς ότι από τους συμμαθητές εκείνους, μάλλον ακόμα, όπως έχω ξαναπεί, την 1η Ιανουαρίου στη γιορτή μου, κάνουμε μια διακλαδική συγκέντρωση και τα λέμε, μαζευόμαστε, είμαστε ακόμα 15 συμμαθητές από τότε που είμαστε όλοι εγκύτατα των 90 και το τι γίνεται, η πλάκα που γίνεται, οι αναμνήσεις που λέμε, το μακάκα και το μακάκα, υπερπαπούδες τώρα, τέτοιο γλέντι μάνο που γίνεται, 15 παππούδες. Ξαναγινόμαστε πιτσιρίχοι. Αν μας γράψει κανείς καμιά φορά ή αν μας πάρει μια συνέντευξη, θα γίνει να πούμε σύρια σε όλη την Ελλάδα και θα γίνει χαλασμός. Πλάκα, καλαμπούρια, πειράγματα, χοντράδες, δεν μπορεί να φανταστείς. Και δόξα τω Θεώ είμαστε γεροί όλοι.
0: Πάντα να είστε.
1: Δόξα τω Θεώ. Τέτοιο γλέντι αυτοί, 15, με μέχρι πιο πολύ έχουμε και δισέγγωρα σε αυτό το σημείο.
0: Κατάλαβα.
1: Και έχουμε διατηρήσει τη φιλία, ρε φίλε, τόσα χρόνια, όταν ήμουν, όσο ήμουν στην Αθήνα παλιότερα, να πούμε, βρισκόμαστε και συχνότερα, αλλά μετά όταν βήκα, πιάσαμε λίγο επαρχία, κατέβαινα συχνά, αλλά στο τηλέφωνο σχεδόν κάθε μέρα θα πούμε τα νέα μας και τα καλαμπούρια μας.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία ήταν, πολύ πάρα πολύ ωραία. Ωραία ανάμνηση και τι ωραία που το χάρηκα σήμερα που τα ξαναθυμήθηκα αυτά. Θα τους πάρω τηλέφωνο αύριο να τους πω τι είπαμε.
0: Μου στείλε ένα μήνυμα η Αλεξάνδρα και λέει πες το Βασίλη φιλιά από τη θεία του.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τη θεία. Φιλώ την δεξιά της. με άπειρο σεβασμό.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Γεια σου αγόρι μου. Γεια
1: χαρά. Σας φιλώ, ρε. Γεια χαρά.

0: Ο κύριος Στέλιος λέει, στείλε χαιρετίσματα στο Βασίλη από την Καβάλα. Είναι εξαιρετικός ομιλητής, έχει πάρα πολύ χιούμορ και τον απολαμβάνω ιδιαίτερα όταν τον ακούω. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 Γεια σου Φωτεινή από το Πολύδροσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς την, καλά είμαστε, καλά. Θέλω λοιπόν, να πιστεύω όλοι.
1: Όλοι καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ έχω πιο έντονα στο μυαλό μου το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Στο μικρό χωριουδάκι, εκεί είμαστε γύρω στα 30 με 40 παιδιά. Βέβαια μαζευόντουσαν και από τους γύρω μαχαλάδες, γιατί το χωριό ήταν μικρό, δεν είχε τόσα πολλά παιδιά εκεί. Και ερχόντουσαν και με άσχημες καιρικές συνθήκες. Παρόλα αυτά πάνω μου τότε έγινε ένα άσκηση αρχείο, ένα όμως και μοναδικό. Δύο μαθητές που ερχόντουσαν από ένα άλλο μικρότερο χωριό, κάπου μια εβδομάδα ξεκινούσαν από το σπίτι τους, στο σχολείο δεν πατήσανε. Στο καφενείο συναντήθηκε ο δάσκαλος με τον πατέρα του ενός και λέει τα παιδιά, λέει, γιατί δεν έρχονται στο σχολείο. Λέει, πώς δεν έρχονται, λέει, έρχονται. Τέλος πάντων το τιμώρησε όντως ο δάσκαλος, ξέρει τότε οι γονείς.
0: Άσε ο πατέρας τι μπορεί να, να του κάνει, ναι, ναι.
1: Τότε τα αφήνανε στο δάσκαλο αυτά, ναι, ο δάσκαλος ναι. Ξέρει. Τα πετσόκοψε στο ξύλο βέβαια. Επίσης θυμάμαι ότι στην πρώτη δημοτικού που πήγα η μάνα μου με έμαθε και ένα ποίημα και μια προσευχούλα. Τώρα πώς τα κατάφερε δεν ξέρω, γιατί αγράμματη ήταν, αλλά ήταν όμως χαρισματική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τότε γράφαμε το αντιγραφή με πένα και με
0: μελανοδοχείο.
1: Μελανοδοχείο, το οποίο το έχω στη βιβλιοθήκη φυλαγμένο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ένα μικρό γυάλινο καλαμάρι. Τώρα το θυμήθηκα.
0: Ναι,
1: καλαμάρα, ναι, ναι, έτσι το λέγαμε τότε. Τώρα βέβαια εγώ δεν μιλάω για σκανταλιές, αλλά και αυτά είναι θύμησες ας πούμε του σχολείου. Τότε ερχόταν στο για αξιολογήσεις ο επιθεωρητής λέγω, τώρα λέγονται σχολική σύμβουλη νομίζω κάπως αλλιώς. Θυμάμαι το δάσκαλο σε, παρόλο που ήμουν μικρή, ότι ήταν σε έναν πολύ μεγάλο πανικό. Γινόντουσαν μαθήματα έξτρα, στα μπροστινά θρανία βάζω τους καλύτερους, προσέξτε τι θα πείτε, τι θα, δηλαδή ένας πανικός. Τώρα στο γυμνάσιο άλλα πράγματα, αυτά που σε στιγματίζουν όμως περισσότερο είναι τα μικρά χρόνια.
0: Ναι, σωστό.
1: Στο τα του δημοτικού ας πούμε. Στο λύκειο είχαμε μάνα μου τον αξέχαστο κύριο Μίχα, τον αντίστοιχο κύριο Μωρίκη. Δεν τον ξεχνώ ποτέ, δηλαδή ήμασταν θηλαίων βέβαια τότε, αλλά μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα και όχι μόνο μαθήματα και τέτοια, αλλά και μαθήματα ζωής. Επίσης ένα άλλο, στο γυμνάσιο που πήγαινα λειτουργούσε και βραδινό σχολείο. Στο βραδινό προφανώς πήγαιναν μεγαλύτερα παιδιά γιατί το πρωί εργαζόντουσαν. Και τώρα στα θρανία αυτά είχαν κάτι σωλήνες πάνω, ήταν το ξύλο του θρανίου και εκεί μέσα αυτοί οι σκανταλιές ας πούμε γράφανε ζητώ αλληλογραφείο με κορίτσι, με αγόρι, ξέρω εγώ, γράφαμε διάφορα ας πούμε και γινόταν μια σχετική πλάκα. Πάντως στενοχωρήθηκα και εγώ πάρα πολύ όπως είπαν και πολλοί φίλοι μας όταν τέλειωσε το σχολείο, γιατί αισθανόμουν κάπως μετέωρη. Δηλαδή τώρα τι κάνουμε ας πούμε, εντάξει θα δώσουμε πανελλήνιες, θα κάνουμε, αλλά πάντως μπαίνει σε μια άλλη περίοδο της ζωής, ας πούμε, που φαντάζει πολύ πιο δύσκολη, κατ' εμέ.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Αυτά, Μάνο μου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Πού ήταν το σχολείο, σε ποια...
1: Το γυμνάσιο ήταν στο 7ο Ιωαννίνου, στον Κολωνό.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο γυμνάσιο και λύκειο, βέβαια. Τότε ήταν όλο. Δίναμε εξετάσεις, ναι, από Τρίτη για να πάμε στο λύκειο. Ήταν ένα πολύ παλαιό κτίριο και η αυλή του ήταν πάρα πολύ μικρή και πηγαίναμε στο Φωκιανό και κάναμε γυμναστική τη βδομάδα που ήταν γυμναστική, ας πούμε. Και υπόψη ότι στο τμήμα μας ήμασταν 60 παιδιά, 70, καλά καλά δεν μας μάθαινε ο καθηγητής.
0: Τι να πρωτομάθει.
1: Ναι, δηλαδή δούλευε ο εκάστοτε καθηγητής με τους 10-15 μαθητές.
0: Που ήξερε τα ονόματά τους και που ήταν...
1: Τα ονόματά και καλή μαθητή. Αλλά ήταν... τότε, ναι, το 15 ήταν πολύ καλός μαθητής. Σήμερα κατά έναν περίεργο τρόπο όλοι οι μαθητές είναι άριστοι. Πώς γίνεται αυτό?
0: Δεν ξέρω, μα είναι νομίζω οδηγία,
1: ναι.
0: Δεν χρησιμοποιούν πλέον κόκκινο στυλό για να επισημαίνουν, ναι, τα λάθη οι δάσκαλοι, ναι, και οι, ναι, καθηγητές, ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω, ναι. Δηλαδή τότε
0: πραγματικά
1: βγαίναμε βγάζοντας το λύκειο, περιττό να σου πω ότι θεωρούμεθα προσοντούχοι. Δηλαδή τότε έτσι αμυδρά θυμάμαι ότι πιάνανε δουλειά αγόρια, πάσπρεπτώσει ενήλικες γινόμαστε τότε, και ήμασταν προσοντούχοι. Αν ήξερε σε κάτι ακόμη, τώρα έχεις 2 διδακτορικά, 3 μεταπτυχιακά και
0: 3 πουλάκια κάθονται.
1: Και 3 πουλάκια κάθονται, ακριβώς. Και δεν ξέρεις, τότε πραγματικά μαθαίναμε γράμματα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Πραγματικά μαθαίναμε γράμματα. Τα δικά μου παιδιά, παράδειγμα, δεν ξέρουν αρχαία. Τι να το κάνω, βγάλουν το πανεπιστήμιο και θα μου πεις τώρα, εντάξει, πρέπει να ξέρουν αρχαία. Εντάξει, καλό, καλό είναι να ξέρουν, γιατί να μην ξέρουν. Θυμάμαι, είχαμε πάει διακοπές στη Λευκάδα και μου έκανε τρομερή εντύπωση που κάπου είχαμε πάει, ας πούμε, και μας έκανα το stop και πήραμε έναν Γερμανό ο οποίος μιλούσε ελληνικά και ήξερε και την αρχαία ελληνική,
0: ναι,
1: και μείναμε με ανοιχτό το στόμα. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ, καλημέρα.
0: Καλή
1: καλημέρα σε όλους. Γεια, χαρά, γεια.

0: 211-10-88-80. Γεια σου αγαπητέ μου Δημήτρη Λιμπερόπουλε.
1: Μάνο μου, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Εντάξει, χθες ήταν, αλλά τέλος πάντων, τι γίνεσαι?
0: Καλά, όλα καλά, ναι, ναι.
1: Ξέρεις, οι συνομιλίες σου με τους συνακροατές είναι τόσο απολαυστικές και τόσο μεστές. Και κάθομαι όταν παίρνω έτσι λίγο αργά, περνάει η ώρα. Με καλύπτουν τόσο πολύ, οπότε ακούω και απολαμβάνω. Μέχρι και χθες το βράδυ με το Βασιλικό που είχες και κάτι άλλους. Δηλαδή, είσαι τόσο ευρηματικός και εκείνη είναι τόσο απολαυστική, ειδικά ο κ. Βασίλης. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Κάποια φορά που θα έρθει από την Καβάλα να τον καλέσει εκεί.
0: Άμα έρθει, βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Θα γίνει ο χαμός, δεν θα ξεκολλάμε. Θέλω να σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, κοίταξε, σου έχω πει ότι σε θαυμάζω, γιατί και έχει υπόψη ότι το επώνυμό σου σημαίνει το λαμπερό λευκό, το εκτυφλωτικό, έτσι, σύμφωνα με ένα βιβλίο του Σπυρώνη. Έτσι. Τσιλιμίδης είναι το εκτυφλωτικό λευκό.
0: Άκουτε.
1: Έτσι να το ξέρεις. Ναι, ναι.
0: Από την Κωνσταντινούπολη μου είπε κάποτε ότι το όνομα, το επώνυμό μου σημαίνει καινούριο πράγμα. Του λέω πώς σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: μου λέει όταν έχουμε κάτι καινούριο λέμε τσιλτσιλιμ.
1: Ναι.
0: Ότι είναι, έχουμε καινούριο αυτοκίνητο, καινούργια τηλεόραση κτλ. Λέμε τσιλτσιλιμ.
1: Ναι.
0: Και του λέω, ξέρεις ότι έχω γράψει με τον Γκραουνάκη ένα δίσκο για τιμοσχολιού που έχει τίτλο «Καινούριο πράγμα», χωρίς να γνωρίζω
1: αυτό.
0: Άντε και...
1: Εγώ ένα βιβλίο που έχω του Σπυρώνη που πήρε όλα τα επώνυμα.
0: Και τι γράφει το επώνυμο εκεί μέσα?
1: Όλα τα επώνυμα τα έχει, κάποια στιγμή θα σου στείλω.
0: Έχει. Όχι, θα πάω να το πάρω, πώς λέγεται?
1: Δεν το βρίσκεις.
0: Α.
1: Γιατί αυτός νομίζω έχει φύγει από τη ζωή, αλλά μου δώσε ένα βιβλίο που έχει όλα τα ονόματα. Και αυτό θα δεις ότι και στις επαρχία. Στην επαρχία τα άτια, τα άλογα,
0: ναι,
1: τα λευκά τα λένε ο Τσίλης.
0: Άντε.
1: Δηλαδή, ναι, ναι. Αλλά αυτό το επώνυμο σημαίνει το
0: δικό σου το επώνυμο τι σημαίνει?
1: Λίμπερο είναι από το, ελε,

0: ελεύθερος και το πόλος είναι το παιδί.
1: Το παιδί της ελεύθερου, της ελευθερίας, ναι.
0: Γιατί απολευθερωθήκανε, κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Και πολλά άλλα, έτσι, και είναι καταπληκτικά. Η κυρία που μίλησε πριν, που μιλήσατε για τις πένες, αυτές τις λέγανε οι ριντινόιτ που είχαμε και γράφαμε.
1: Πώς
0: ήταν, είχαμε το μελανοδοχείο και οι πένες λεγόντουσαν, με τον κοντιλοφόρο λεγόντουσαν οι ριντινόιτ. Και βέβαια αυτό ήταν μια πρόοδος, γιατί γράφανε παλιά με τα φτερά, βέβαια. Δεν είναι,
1: με τα φτερά,
0: δεν
1: είναι, έχω ακούσει.
0: Φτερά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, ότι ο Όμηρος, παραδείγματος χάρη, που γράφει με φτερό, είναι Ιλιάδα. Την έγραψε με φτερό, μάλλον την Οδύσσεια έκανε το μισό χρόνο για να γράψει όπως την Ιλιάδα. Ξέρεις γιατί? Γιατί βρήκε κάποιους οι οποίοι του ψαρεύανε καλαμάρια και σουπιές και έπαιρνε μελάνι. Ενώ πριν δεν είχε, δεν ξέρω πόσα χρόνια έκανε, 10. Το μισό χρόνο έκανε για να γράψει την Οδυσσία.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως είναι απολαυστικές οι συνομιλίες του, έτσι, με τους συνακροατές, που δεν ξέρω, χαίρομαι. Βγαίνουμε, δηλαδή, όταν τελειώνει στις 5 η ώρα, λέμε, δεν κάθονταν και μέχρι τις 6 ο Μάνος τώρα που το ξενιχτήσαμε και είναι τόσο ωραία. Λοιπόν, 2-3 επιτροχάδιν αναμνήσεις μου.
1: Παρακαλώ.
0: Στο μεν δημοτικό θυμάμαι που είχα χτυπήσει, η μητέρα μου ήταν νοσηλεύτρια, και τότε που κάνανε τις ενέσεις πενικυλίνες ήταν σε μπουκαλάκια. Μου τα έδινε εμένα, τα βάζα στη σειρά και για να μάθω να παίζω βόλους είχα μια σιδερένια μπάλα που σε έδινε μια, σε έσπασαν κάποια μπουκαλάκια και όπως έψαξα κατά το κρεβάτι έκοψα στον τένοντα. Με τρέχανε βέβαια εδώ, την άλλη μέρα για να μην χάσω το σχολείο κάνω απουσίες, με πήγε στην πλάτη της. Το θρανείο που καθόμαστε, που ήταν δύο συμμαθητές μου, ένας περιμένης και ένας μορταράκος, το μεν ένα τον είχε φάει ένα σκύλο στο κεφάλι και ο ένας άλλος είχε σπάσει το πόδι του και ήρθαν οι τρεις μανάδες και είμαστε εκεί οι τρεις με επιδέσμους και γέλαγε όλο το σχολείο. Πάει αυτό. Το δεύτερο, είχαμε μια πολύ στριμμένη δασκάλα η οποία έκανε την απρέπεια να μας ρωτήσει τι ψηφίζει ο πατέρας μας. Ο οποίος πατέρας μου ήταν άνθρωπος απολύτικος. Λέω, τότε ήταν και οι εποχές, και ο παπάγος, άστρο πάγος τι να πω τώρα, να πω άμα θες κυρά βενζίνη ψήφισε το Μαρκεζίνη, αυτοκίνητο δεν είχαμε. Πώς μου ήρθε εμένα, επειδή μ' άρεσαν και τα γλυκά, είπα Ζαχαριάδης. Από εκεί ό,τι γινόταν στην τάξη όλο εγώ έφταιγα και τρώει ξύλο. Μέχρι πήγε η μητέρα μου, γιατί είχα φάει ένα χαστούκι και είχα πάει σε κάτι πλακάκια και ακούμπαγα το μαγουλό μου, αλλά μείνανε δαχτυλιές. Έγινε ένας μεγάλος καυγάς, αλλά αυτή τι έκανε, με εκδικήθηκε και στο απολυτήριο του δημοτικού μου βάλε 5. Όταν το είδανε που πήγα να δώσω εξετάσεις για το γυμνάσιο, μου λένε, κυρία μου, τώρα μην κουράζω, τα στέλνετε, λέει, να μάθει μια τέχνη.
1: Είναι τούβλο.
0: Να δώσει. Είναι τούβλο.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, εμένα με διάβαζε μια φιλενάδα της μητέρας μου που είχε έρθει από την Αιθιοπία και ήμουν αξουράφη, ας πούμε. Ήξερε πολύ καλά πράγματα. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι εξεταστές με ρωτήσανε για το Λάμπρο Κατσόνι και τους είπα και αν σ' αρέσει η Μπάρμπαρα Λάμπρο, ξαναπέρα από την Ελληνική. Αυτό. Και
1: από την Άνδρο, ναι.
0: Μου δώσανε ένα εικοσάρι. Και αποτύχανε κάποιοι οι οποίοι κατά τη δασκάλα ήταν οι αριστούχοι και έπαθε το ρεζιλίκι της μετά όταν βγήκαν τα αποτελέσματα. Mm. Πάμε λοιπόν τώρα με τις διαολιές, ξέρεις, στο γυμνάσιο. Ήτανε δύο αδέρφια, λέω τα επώνυμά τους, ο Στέφανος και ο Φίλιππος, οι οποίοι ήταν ήδη και απαράλλακτοι, δεν τους ξεχώριζες μάλλον. Αυτοί τι κάνανε, είχαμε 6 δύσκολα μαθήματα και διαβάζανε 3 ο ένας, 3 ο άλλος. Και όταν έλεγε η αδερφή, άντε να το πω, Ηλίου, ποιος Ηλίου? Ο Στέφανος. Και ανέβαινε ο Φίλιππος που είχε διαβάσει. Ήτανε αριστούχοι και οι δύο. Στο άλλο μάθημα ποιος ανέβει, ο Φίλιππος. Είχε διαβάσει ο Στέφανος. Κάνανε αυτές τις διαολιές και όταν τους συνάντησα μετά που είχαν γίνει επιχειρηματίες, μου πάνε το μυστικό και έπεσα έτσι από τα σύννεφα. Λέω, κοίταξε τι ωραία. Επίσης στην τάξη που είμαστε στο γυμνάσιο 75 παιδιά, είχαμε έναν καθηγητή Καλαϊτζάκη, ο οποίος μας σήκωσε. Διαβάσαμε. Ήμουνα καλός στα αρχαία. Μου έβαλε έναν καλό βαθμό. Αυτός δεν περίμενα ότι με 75 παιδιά θα με σηκώσει και την επόμενη μέρα. Έτσι δεν είναι. Και με σηκώνει και την επόμενη μέρα που δεν είχα διαβάσει και μου κοπανάει μια μονάδα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
1: Άσος.
0: Έχανα τις διακοπές μου για Έγινα. Και κάπως
1: γιατί έπρεπε να πας το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, πάνε εξετάσεις θα ήμουν. Τον έπιασε όμως το μεράκι του, ξέρω εγώ, κάτι. Και είπε ότι ήξερε τον υπεραδεινά του λόγο του Λυσία. Ήτανε δύο σελίδες στα αρχαία, λέω όποιος το μάθει αυτό απ' έξω θα του βάλω 20. Πάω και αισθήνω με μάνο μου και μαθαίνω ου πολλού δέο χάριν ο πουλί το κατηγόρο και τα λοιπά, πώς ήταν αυτό, και μου βάζει ένα 20 και γλίτωσα
1: Τις διακοπές.
0: Τις διακοπές ξαναπήγα κανονικά. Κλείνω με κάτι που, που χαρακτηρίζει τα ανθρώπινα λάθη, μάλλον.
1: Τι.
0: Βγήκαμε 16 από το Λύκειο. Ο γραμματέας, ξέρεις τι απολυτήριο μου έδωσε. Τετάρτης Λυκείου. Δεν υπήρχε Τετάρτη Λυκείου. Σε δύο τράπεζες λοιπόν που πήγα και με προσλάβανε και στο δημόσιο για να μην επεκταθούμε, βλέπαν το απολυτήριο και τα χάνανε. Βέβαια λέγανε οι άνθρωποι, ανθρωπιστικά να το πούμε έτσι, λέει Τετάρτη Λυκείου ρε παιδί μου, καλά μάλλον ήταν Δευτέρα να το συζητάγαμε. Κάναν όμως εξακρίβωση και είδαν ότι ήταν ένα ανθρώπινο λάθος και έτσι έβγαινε ένα θριαμβευτής και όποτε θα βρεθούμε θα σου δείξω το απολυτήριο που λέει Τετάρτη Λυκείου, δεν ξανά έχει γίνει. Ναι, τα ανθρώπινα λάθη.
1: Σπάνιο αυτό.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: ναι,
1: να δημοπρατηθεί στα σόφινες.
0: Ναι, όχι, ξέρεις, επειδή είναι πάρα πολύ εξαιρετική η Ολυμπιακάρα στο θρύλος η θησαυρούλα,
1: ναι.
0: Έτσι. Έχω, γιατί είχα ένα θείο πολύ φανατικό, Ολυμπιακάκια, και έχω και αυτόγραφα, μάζευα από τους Ολυμπιακούς και είχα και του, αυτό που λες για δημοπρασία,
1: ναι.
0: Έχω και του Γιασίν, που ήταν ένας τερματοφύλακας Ρώσος θρύλος. Και λέω, άμα τα βγάλω δημοπρασία αυτά τα πράγματα, είναι τόσο ωραία ενθύμια. Τέλος πάντων, θα περιμένουν και άλλοι. Ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.
1: Είχα
0: χτυπήσει λίγο το πόδι μου, έτσι, και δεν...
1: Ούτε στο χωριό πήγες καθόλου?
0: Πήγα και εκεί την πάτησα, γιατί γλίστρησα το πόδι μου, έκανε ένα γδάρσιμο και αυτό ακόμα τραβιέμαι.
1: Αλήθεια.
0: Όμως, σε ακούω,
1: γιατί μολύνθηκε το πόδι?
0: Ευτυχώς δεν μολύνθηκε, γδάρθηκε και έκανε ένα αιμάτωμα έτσι από μέσα. Εντάξει, το ξεπερνάμε αυτό. Εδώ έχω πέσει 5-6 φορές, έχω χτυπήσει το γόνατό μου το δεξί, τώρα άρχισε το αριστερό, δεν πειράζει.
1: Ήθελε γι' αυτό το μερίδιό του, ναι.
0: Τι να κάνουμε. Μάνο μου, είσαι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω την κατάλληλη λέξη που είναι πάνω από το ημίθεος, από το εξαιρετικός, από δεν ξέρω τι.
1: Ελάτε καλά, ευχαριστώ
0: πραγματικά,
1: πολύ.
0: Πραγματικά, Μάνο, έτσι. Κοίταξε, όλοι αυτοί που σου λένε έχουν εξαντλήσει όλα τα επώνυμα, όλα τις χαρακτηρισμούς για σένα. Και λέω, τι να πω εγώ, τι να ακούσω, και εκείνος ο κύριος Βασίλης. Χαρακτήρες που είναι αυτοί.
1: Φοβερή περίπτωση, αλήθεια.
0: Ναι. Είναι όλοι, και ο καθηγητής ο κύριος Μωρίκης και όλοι, ναι. Είναι σπουδαίοι. Λοιπόν, θα τα πούμε, έτσι, εντάξει.
1: Αμέ, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ που με άκουσες. Εσύ είσαι ο υπεράρχοντας όλων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια.

0: Thank you very much, folks. We're going to keep it rolling with our trombone band, Summer Young. Take it, Papa.
1: Para Πολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.

0: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο, ούλα τα βράδια της εβδομάδας, εκτός από το βράδυ Παρασκευής και το βράδυ του Σαββάτου. Η κυρία Ελένη μου λέει, Άγρυπνε, πώς αντέχεις αυτό το ωράριο? Έλεγες τις προάλλες ότι το κάνεις επί 27 χρόνια αυτό. Ναι, το έλεγα. Το έχω πει δηλαδή πολλές φορές. Μα το συνηθίζεις. Λέει μάλιστα στον επίλογο ότι είναι βλαβερή το ξενύχτη, τέλος πάντων, βλαβερή συνήθεια για την υγεία. Όχι, και έτσι μου ακούσες εσύ από την Κυψέλη.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν συμφωνώ ότι είναι βλαβερή συνήθεια το ξενύχτη, γιατί το τσιγάρο είναι βλαβερή συνήθεια.
1: Αυτό σίγουρα.
0: Και το αλκοόλ.
1: Σίγουρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, δηλαδή όχι. Έτσι και έτσι.
0: Εννοείς, έχει κάτι υγεία ή είναι ψυχολογικό?
1: Όχι,
0: αυτό?
1: Όχι, ψυχολογικά κάτι.
0: Καλά, Μανουλά, εντάξει. Αλλά απλώς δεν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό που συμβαίνει.
1: Θα το αντιμετωπίσω, απλώς έτυχε χτες και ήμουν πολύ πεσμένη.
0: Αφήνει πάντα αυτή η κατάσταση ένα αποτύπωμα στη φωνή των ανθρώπων, ε?
1: Ναι,
0: βέβαια. Δηλαδή, όταν είπες ότι εχθές μου συνέβη κάτι και τα λοιπά, ήδη...
1: Όχι, δεν μου συνέβη τίποτα.
0: Ότι ήσουν πεσμένη, αυτό δεν είναι ένα γεγονός, ναι. Αφήνει ένα σημάδι στη φωνή των ανθρώπων, αλήθεια.
1: Ναι, όχι, καλά, έτσι πρέπει να είναι, γιατί κλείνει και η φωνή σου άμα δεν μιλάς κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν κλείνει.
0: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν βάζω γλώσσα μέσα, οπότε... Επί 5 ώρες κάθε βράδυ, ξέρεις ότι μερικές φορές... Α, διάβαζα σε ένα βιβλίο πόσο θεραπευτική είναι η σιωπή. Ότι ο άνθρωπος πρέπει οπωσδήποτε 1-2 ώρες την ημέρα να είναι σε ένα χώρο που, αν είναι δυνατόν, να μην ακούγεται τίποτα.
1: Α, εγώ έχω ιδανικές καταστάσεις. Τι... Εδώ πέρα από μια χαρά είμαι.
0: Δηλαδή τι, περνάνε πολλά αυτοκίνητα έξω από την πόρτα?
1: Καθόλου.
0: Αυτό. Α, καθόλου. Α, okay.
1: Καθόλου. Ελάχιστα δηλαδή. Αλλά έχω και τον κήπο μου, έχω και την αυλή μου, έχω δίπλα παρκάκι.
0: Α, όλα αυτά στην Κυψέλη, ε.
1: Ναι,
0: το πιο πυκνοκατοικημένο. Πιο πυκνοκατοικημένο και από το Τόκιο το μέρος αυτό.
1: Ναι. Μιλάμε για ιδανικές καταστάσεις και το έχω κάνει κατά πράσινο. Εγώ το έχω γεμίσει με φυτά.
0: Ναι.
1: Δεν έχω αφήσει χώρο.
0: Εκτός από τα φυτά βάζεις και ντομάτες καμιά φορά και τέτοια?
1: Όχι.
0: Όχι,
1: γιατί χρειάζονται ήλιο.
0: Α.
1: Αυτά. Και δεν έχω πολύ ήλιο, γιατί έχει από δίπλα και απέναντι, ας πούμε, από παντού έχει πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Α, και
0: δηλαδή
1: εγώ είμαι
0: είναι
1: κάτω-κάτω.
0: Ένα σπιτάκι που την έχει γλιτώσει, δηλαδή.
1: Είναι μια τριπλοκατοικία.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, και εγώ είμαι στο ισόγειο και έχω όλα αυτά τα πλεονεκτήματα.
0: Κατευθείαν στον κήπο, ναι.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Το απολαμβάνω, ποτίζω, σκουπίζω, κάνω τέτοια.
0: Να, ήδη αυτή η περιγραφή που έκανες άλλαξε τη χρειά στη φωνή σου,
1: γιατί...
0: Ναι, ορίστε, γελάς τώρα.
1: Είναι αυτό που θέλω. Καλά, δεν μου κρατάει πολύ εμένα. Απλώς χθες ήμουν στα...
0: Συνήθως τι το προκαλεί αυτό? Ενώ συνήθως...
1: Εγώ έχω απομονωθεί τώρα.
0: Ούτε καμιά φίλη δεν βλέπεις, δηλαδή?
1: Δεν έχω χάσει τις περισσότερες φίλες μου. Μία φίλη μου έχει μείνει.
0: Έχουν φύγει από τη ζωή, δηλαδή.
1: Ήδη έχουν φύγει από τη ζωή, έχουμε ψυχρανθεί, ας πούμε, ή απομακρυνθήκαμε, τέτοιες καταστάσεις. Και δεν έχω και πολύ διάθεση, δηλαδή, για... Ήταν και με αυτές τις ασθένειες, ας πούμε, που μας έχουν τρομοκρατήσει, που κολούσες και με τις μάσκες και με όλα αυτά τα τερατώδη πράγματα, και προτιμούσα δηλαδή, προκειμένου να κάνω εμβόλια και τέτοια, είμαι και εναντίον των φαρμάκων.
0: Ναι,
1: προτιμούσα να κάθομαι μόνη μου στο σπίτι.
0: Κατάλαβα.
1: Το χειμώνα δεν πήγαινα ούτε σινεμά ούτε...
0: Καλά, ο κινηματογράφος ήταν δύσκολο πράγμα στην περίοδο. Τέλος πάντων, ξέρεις.
1: Εκτός αυτού, μόνο στο Σμαραγδί πηγαίνω τώρα, για να πω την αλήθεια μου.
0: Εννοείς αν έχει ταινία ο Σμαραγδής.
1: Ναι.
0: Α, κατάλαβα. Τον Καποδίστρια τον είδες.
1: Βέβαια.
0: Ωραίο.
1: Βέβαια.
0: Δεν το είδα ακόμα, γι' αυτό ρωτάω.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και για εκεί έκανα εξαίρεση και πήγα. Όλος ο κόσμος έκλαιγε. Και μιλάμε τώρα στο Μόλ, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ωραίο εκεί.
0: Πολύ ωραίο.
1: Έχω και το πρόβλημα με τα μάτια μου. Προσπαθώ τώρα, γιατί έφυγε αυτή η κοπέλα που ερχόταν εδώ, ραβωνιάστηκε και τέλος πάντων διέκοψε.
0: Η κοπέλα που καθαρίζει το σπίτι, ας πούμε.
1: Όχι, που ζωγραφεί, που με βοηθούσε σε αυτά τις λεπτομέρειες, τους πίνακες.
0: Α, δεν μπορώ να τους δω κάπου. Τους πίνακες, είναι στο ίντερνετ κάπου.
1: Όχι. Άμα θέλεις, μιλάμε στο Messenger και στο δείχνω.
0: Εντάξει λοιπόν. Θα ήθελα να τους δω. Να. Ωραία.
1: Είναι ωραίοι, γιατί είναι από αρχαία Ελλάδα.
0: Τέλεια.
1: Όλα τα θέματα.
0: Τέλεια.
1: Για το σχολείο που λες, εγώ εμένα δεν μου άρεσε καθόλου το σχολείο.
0: Ναι.
1: Γιατί με πηγαίνανε πάντοτε σε αυστηρά, σε ιδιωτικά, αλλά από τα αυστηρά, όχι τα clubs.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, Αϊδωνοπούλου, Καλόγριες, τέτοια σχολεία. Που εκεί έπεφτε και ράβδος και δεν τα πήγαινα καθόλου καλά. Δεν μου άρεσε καθόλου το σχολείο, περίμενα πότε θα τελειώσουμε να αποκτήσω ελευθερία. Και ήταν και πολύ αυστηρά δηλαδή τα σχολεία. Δεν μου άρεσε. Αργότερα που πήγα έξω ήταν καλύτερα. Εκεί έξω τα πήγα πολύ καλύτερα.
0: Όταν λες έξω, τι εννοείς?
1: Ελβετία, Γερμανία.
0: Α, μάλιστα, τόσο έξω.
1: Ναι.
0: Έξω δηλαδή. Κατάλαβα. Α, και πήγες σε τέτοιο σχολείο δηλαδή?
1: Ναι, με στείλανε εκεί.
0: Α, ωραία.
1: Πήγα σε σχολή διερμηνέων.
0: Α.
1: Ναι, και έμαθα εκεί μερικές γλώσσες.
0: Κάτσε, αλλά περίμενε, μερικές δηλαδή?
1: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά και ισπανικά.
0: Χριστός και Πανάγια.
1: Να, εύκολα είναι, δεν είναι δύσκολο.
0: Εύκολο, ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια πολύ μεγάλη ευκολία. Η γυναίκα μου, για παράδειγμα, μπορεί να, ξέρεις, μιλάει αραβικά, ξέρεις.
1: Είχα αρχίσει και αραβικά.
0: Ναι.
1: Κέιφα κάλουκι.
0: Ορίστε.
1: Κέιφα κάλουκι. Δηλαδή. Και κάνεις φίλες.
0: Α, ναι. Μάλιστα.
1: Είχα πάει και στην Αίγυπτο, είχα πάει και στη Συρία. Και είχα περάσει πολύ ωραία. Για τη Συρία τα άρχισα να τα μαθαίνω, επειδή τα πηγαίναμε για δουλειές. Είχαμε αρχίσει δουλειές με τη Συρία. Είχε έρθει ένας εδώ Σύρος και ήθελε να του δώσουμε τεχνολογία. Και πήγαμε εκεί πέρα να δούμε τις εγκαταστάσεις του και τα λοιπά. Και για να πάμε εκεί πέρα έμαθα μερικά αραβικά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ωραία ήταν.
0: Μεγάλο προσόν το ότι ξέρεις τόσες γλώσσες, δηλαδή με εντυπωσίες.
1: Τώρα δεν μιλάω τίποτα.
0: Με
1: έχουν απογοητεύσει σε τέτοιο σημείο οι Ευρωπαίοι που δεν θέλω να ακούω καμία γλώσσα.
0: Κατάλαβα. Αλλά εάν, ξέρω εγώ, δεν συνέβαινε αυτό, ακόμα και αν είχες απομακρυνθεί από τη γλώσσα, την οποιαδήποτε γλώσσα, λίγο να ασχολιώσουν, να θα ξαναρχόντουσαν όλα.
1: Ναι, αλλά δεν θέλω.
0: Δεν δηλαδή, θέλεις, το κατάλαβα.
1: Ειδικά τα αμερικάνικα, όταν βλέπω στις ειδήσεις αναγκαστικά, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι σόι πράγμα είναι αυτό. Να μας βάζουν εμάς τις φωνές των Αμερικανών, ας πούμε, που μιλάνε πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Και δεν προλαβαίνεις, ας πούμε, ούτε να καταλάβεις τι λένε με τα Αμερικάνικα, ούτε να προλάβεις να διαβάσεις, γιατί βάζουν και μικρά γράμματα.
0: Πά, εννοείς την τηλεόραση.
1: Στις ειδήσεις, ναι.
0: Στις ειδήσεις, ναι.
1: Ναι, και αυτό είναι φοβερό το, δηλαδή δεν έχεις ενημέρωση. Και ειδικά, ας πούμε, ένας σταθμός που μεταδίδει όλα τα τουρκικά,
0: ναι.
1: Τι λέει ο Ερντογάν, ας πούμε, από εκεί συνέχεια και ο πέσον των εξωτερικών.
0: Ναι, δεν θυμάμαι το όνομα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι φοβερό, δεν ξέρω, δηλαδή στους Έλληνες μας έχουν καταδικάσει να μην έχουμε ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Να μην έχουμε, δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν βλέπει για παράδειγμα και δεν ξέρει αγγλικά ή γαλλικά ή αραβικά, γιατί το κάνουμε όλες τις γλώσσες, δεν μπορεί να διαβάσει ούτε αυτά τα γράμματα. Ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί να πληρώνω εγώ ΕΡΤ?
0: Σωστό.
1: Γιατί είναι 20 ευρώ η ΕΡΤ.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Έχω αδικό?
0: Όχι, καθόλου. Συμφωνώ. Ορισμένα πράγματα είναι τόσο πασιφανέστατα άδικα που εκνευρίζουν όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει ζήτημα.
1: Ναι, και να στο φορτώνουν αυτό το... Δηλαδή να έχω διπλάσια, ακριβώς το διπλάσια, όσο πληρώνω για ρεύμα και παραπάνω να πληρώνω για αυτά τους φόρους.
0: Ναι.
1: Και να είμαι ένα άτομο μονάχα.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι φρίκι δηλαδή. Αφού σκέφτομαι να... Να αρχίσω να πληρώνω μόνο το ρεύμα και αυτά να μην τα πληρώνω.
0: Θυμάσαι η Μελίνα το είχε ξεκινήσει αυτό, το θυμάσαι?
1: Θυμάμαι ότι η Μελίνα το είχε ξεκινήσει.
0: Αυτό.
1: Αλλά δεν ξέρω αν ψήφισαν νόμο που απαγορεύεται.
0: Όχι, δεν ξέρω, ούτε εγώ να σου πω, δεν ασχολήθηκα, αλλά
1: ναι,
0: θυμάμαι την κουβέντα που έλεγε.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα το είχε πει η πρώτη Μελίνα, ότι πληρώνεται μόνο το...
1: Δηλαδή έλεος.
0: Μάλιστα.
1: Και καλά, τότε ήταν και υποφερτό, ας πούμε. Τώρα έχουν φορτώσει, δηλαδή έχω 35, ας πούμε, για ρεύμα και 50 ευρώ για όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Παραπάνω και από την κατανάλωσή μου.
0: Έτσι. Μάλιστα. Και έτοιμο, ή περιμένεις ή σε χαιρετώ.
1: Εντάξει.
0: Γιατί είναι δύο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, θα τα πούμε, σε φιλό.
1: Έγινε, γεια.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ επίσης.
0: Έχω μία παραγγελιά, τώρα ξεκινώντας η επόμενη ώρα, ένα καταπληκτικό τραγούδι από το συγκρότημα Απουριμάκ, και θα το κεράσω στον κύριο Αναστάσιο που μου το γύρεψε προχτές, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή εννοώ, το βράδυ, με ένα email που μου στείλε. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
3: Η ώρα είναι 2.

0: πλάκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: 2 και 7 πρώτα λεπτά και καλή δύναμη σε όλους και θερμά χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη στον Δημήτρη Βενιέρη που είναι ο διευθυντής του σταθμού και δημιουργός του Status 107,7 που κάνει αναμετάδοση της ΕΠΚΟΜΠΗ στη Βόρεια Ελλάδα. 2-11-10-80-8-8-0. Αργότερα προς το τέλος της εκπομπής, το είπα και στην αρχή, έχω μία συνέντευξη πριν από 10 χρόνια περίπου από τον Πετρολούκα Χαλκιά και πάρα πολύ ωραία ηχητικά με το κλαρίνο του. Ο Πετρολούκας με μία έννοια ήταν πολύ διάσημος και στην Αμερική. Έπαιξαν μαζί του πολλοί από τους μουσικούς, τους Αμερικάνους, τη τζαζ ιδίως. Ένας πολύ απλός άνθρωπος, Πετρολούκας Χαλκιάς. Αργότερα όμως, έτσι. Κύριε Γιώργο από τα Πατήσια, γεια σας.
1: Γεια.
0: Γεια σου φίλε.
1: Θέλω να μιλήσω για ένα σχετικό με την εκπαίδευση.
0: Παρακαλώ.
1: Για το μάθημα της βιολογίας.
0: Ναι.
1: Το είχε φτάσει το 1971 και δεν αναφέρονταν το DNA στα βιβλία της βιολογίας στα μέση εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Ενώ είχε ανακαλυφθεί το 61 που είχαν πάρει το βραβείο Νόμπελ, ο Γουάτσον και Κρίκ. Επί τη δικτατορία στο 71 σου λέει πρέπει να το βάλουμε το... για το DNA. Να το βάλουμε στα βιβλία του... τότε ήταν εξατάξιο γυμνάσιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά για να βάλεις το για το DNA πρέπει να βάλεις και τα θεωρία της εξέλιξης, Δαρβίνο και... και τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Τώρα, επειδή είστε στο βιολογικό τμήμα και στα... είναι όλοι δαρβινιστές, δεν αναλάβανε κανένα. Λέει κάτι περίεργο θα συμβεί εδώ πέρα. Τελικά ανέλαβε ένας και έγραψε το βιβλίο τότε της 6ης γυμνασίου βιολογίας. Και τι κάνανε. Κάθε σελίδα εκεί που αναφερόταν για την εξέλιξη βάζανε και ένα κομμάτι, όχι ένα κομμάτι, πάνω να το πούμε τσιτάτο, από την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη.
0: Ναι.
1: Για να μπερδέψουν εδάφη, ξέρω πως τα λένε.
0: Εδάφη το λένε.
1: Ναι. Σου λέει για να μπερδέψουν την κατάσταση. Ένας φοιτητής, το γράφει, θυμάμαι το όνομά του.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θέλω να το πω τώρα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, πριν 10 χρόνια ακριβώς, το αρχές Ιουλίου του 2016, το Υπουργείο Παιδείας, επειδή ήταν τα μνημόνια, ήθελε να μειώσει ώρες από ορισμένα μαθήματα. Τι μαθήμα, από πού να αφαιρέσουμε ώρες τώρα. Και ξέρεις, από αφαιρέσει ώρες. Όχι αυτά τα σκεφτικά.
0: Από τη βιολογία.
1: Από τη βιολογία και τη βιογραφία στο γυμνάσιο, για λύκειο δεν θυμάμαι τώρα. Το 16, με αποτέλεσμα η θεωρία της εξέλιξης να μην διδάσκεται εύκολα. Πολύ σύντομα διδασκότανε. Το 2017, ο Ερντογάν τι έκανε. Εδώ απαγορεύσαν έμεσα τη διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης. Λέει δεν προλαβαίνω αυτή. Το Ερντογάν τι έκανε. Να απαγορεύσει τελείως από τη μέση εκπαίδευση στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα να πω και ένα καλό που έκανε το Παστόκ, το παλιό Παστόκ, επί δεκαετία του 80.
0: Τι.
1: Έτσι και πετύχαινε να διοριστεί στην επαρχία, Τσέντρα Μητροπολίτη, και να είναι και γυμνασιάρχης θεολόγος, την είχες βάψει και άρχισες να είσαι βιολόγος να λες για θεωρία την εξέλιξη, την είχες βάψει. Αυτό είσαι...
0: Θα γινώσουν το μισητό πρόσωπο για αυτούς τους δύο.
1: Ναι, δεν θέλουν άλλο για αυτά. Και επιπαστώ και καλυτέρευση την κατάσταση από το 82 και μετά, όχι από το 81, από το 82, από το 83, καλυτέρευση την κατάσταση. Λοιπόν, τώρα τα θρησκευτικά είναι δύο μάθημα στα γυμνάσια και η βιολογία μονόωρο. Και το πιο εκπληκτικό είναι το εξής, ότι δεν μαθαίνουν τα παιδιά αγωγή υγείας. Αντί να το κάνει δύο ώρο, να την αντιστρέψει την κατάσταση, δεν μαθαίνουν τα παιδιά αγωγή υγείας. Δηλαδή για αρρώστιες, για αφροδίσια νοσήματα, δεν μαθαίνουν. Δεν προλαβαίνει, δηλαδή είναι τόσο, άμα είναι μια ώρα, μια γίνει μια γιορτή. Μία να γίνει κάτι, δεν μαθαίνουν τίποτα. Αυτά ήθελα να πω.
0: Γιώργο δηλαδή, μου, με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε.
1: Είμαι σχετικός με αυτά τώρα, είμαι συνταξιούχος.
0: Ναι, γιατί μοιάζει η φωνή σου σαν να είσαι σε 40 ετών, ας πούμε.
1: Ναι, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Ναι. Τώρα στα σχολεία, για τη φασαρία που γίνεται στα σχολεία, γιατί πριν λίγα χρόνια έχω πάρει στην τάξη. Ναι. Ήταν εξωσχολικοί τα κάγκελα.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουν μέσα στις τάξεις.
0: Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Για χαβαλέ δηλαδή.
1: Ναι, χαβαλέ. Δηλαδή μπαίνουν μέσα στην τάξη, ειδικά το χειμώνα που είναι με τις κουκούλες, και κάθονται τελευταίο θρανίο. Και ξαφνικά μετά από κάνα τέταρτο βγάζουν την κουκούλα και αρχίζουν τις μαγκές.
0: Έλα ρε.
1: Ναι,
0: μπάτες κύριε, όχι, σε πιστεύω απολύτως, δεν...
1: Και άμα δεν τον προλάβει ο φύλακας, δεν τον πιάσει, δηλαδή τα κάγκελα και φεύγει.
0: Άκου τώρα.
1: Είναι φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου.
1: Γεια.
0: Γεια σου, να είσαι καλά.

0: 2-11-10-80-880. Η κυρία που έρχεται από ένα πολύ ωραίο τόπο, από το Αγρίνιο, ονομάζεται Δήμητρα και επικοινωνεί πρώτη φορά από ό,τι μου γράφει εδώ η Σταυρούλα. Γεια σας, κυρία Δήμητρα.
1: Είστε μέρα, τι κάνατε?
0: Καλά, Δήμητρα, εσύ?
1: Χάρηκα πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
0: Και εγώ που σας ακούω.
1: Έχω θέμα, δεν πιάνω συνέχεια το σταθμό σου, δεν ξέρω για τι πρόβλημα υπάρχει, τέλος πάντων. Απόψε έτυχε να το μαθαρθώ κι εγώ, στη συχνότητά μου εδώ πέρα. Και ήθελα να σας πω κι εγώ για τα παιδικά μου χρόνια του δημοτικού.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Λοιπόν,
0: απλά θα ήθελα μία χάρη. Εάν μπορείτε, μου κάνει νόημα ο Θανάσης εδώ, ηχολήπτης, μιλάτε πιο κοντά στο ακουστικό.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: να έχει,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Αυτό καλύτερα.
1: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία.
0: Πείτε.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι έξω από Αγρινιό, από ένα χωριό τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Με πολύ λίγες οικογένειες στο χωριό αυτό και πηγαίναμε, ερχόταν ο δάσκαλος κάθε μέρα με τα πόδια. Για να κάνουμε μάθημα, υπήρχαν γύρω στα 60 με 70 ήμασταν τα παιδιά όλα. Από όλες τις τάξεις μιλάμε, από πρώτη μέχρι και έκτη. Λοιπόν, τότε δεν ξέρω, οι δασκάλοι, αυτή ήταν η μορφωσή τους, να το πω έτσι χωρίς να θέλω να τους δείξω βέβαια. Λέγανε ότι μόνο με το ξύλο, αν ένα παιδί δεν ξέρει το μάθημά του, θα το δίωμα και την άλλη μέρα θα διαβάσει. Δεν γίνονται όμως αυτά τα πράγματα, δεν γινόταν. Εγώ ήμουνα ένα παιδί δύσλεκτο τότε,
0: ναι.
1: Χωρίς βέβαια να έχω την βοήθεια από κανέναν. Ναι. Η μαμά μου ήταν μια γράμματη γυναίκα, δεν μπορούσε να με βοηθήσει. Ο πατέρας μου μας είχε καταλήψει, επασπιρτώθηκε τα χρόνια τα δύσκολα. Είναι κάπου τώρα γύρω στα 65. Είμαι εγώ τώρα για να καταλάβετε πόσο ήταν τα χρόνια εκείνα που πήγαινα στο σχολείο. Υπήρχε ένα σχολείο πάρα πολύ ωραίο, μια μεγάλη αίθουσα. Υπήρχαν όλες οι τάξεις εκεί μέσα. Μας υποχρέωνε κάθε πρωί ο δάσκαλος να πάμε και ξύλο για τη σόμπα, γιατί είχαμε σόμπα με ξύλα. Να πάμε από ένα ξύλο στα χέρια για να βάζαμε και στη σόμπα για να ζεσθενόμαστε. Μας υποχρέωνε όταν δεν ήξερε κάποιο παιδί μάθημα, την άλλη μέρα να φέρει αυτό τη βέργα στο σχολείο.
0: Oh,
1: γιατί δούλευε και η βέργα, και βέργα από λιγιά που λέμε.
0: Από
1: λιγιά. Λιγιά.
0: Α, ναι, λιγαριά δηλαδή. Λιγιά, τέλος
1: πάντων. Εδώ πέρα, λιγιά.
0: Λιγιά, ναι.
1: Ναι, την καθαρίζαμε και την πηγαίναμε έτοιμη. Σας πληροφορώ. Λοιπόν, επίσης μας εξανάγκαζε αυτός ο δάσκαλος. Όποιο παιδί ήταν καλός, γιατί υπήρχαν και μαθητές πάρα πολύ καλοί και συγκινείς μου μάλιστα τα παιδιά στα ξαδέρφια μου, να πηγαίναμε στην εκκλησία το πρωί την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Η απόσταση ήταν γύρω στα 6 χιλιόμετρα, μπορεί και παραπάνω, με τα πόδια, εντάξει, μιλάμε για χειμώνα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να μην καθίσουμε και στις καρέκλες, ας υπήρχαν και οι καρέκλες άδειες, εμείς να ήμασταν όρθια τα παιδιά. Ήταν η καρέκλα δίπλα μου και δεν μπορούσα και να καθίσω, διότι όταν θα καθόμουν το παιδί την επόμενη μέρα που θα πήγαιναμε στο σχολείο θα με έδινε και θα έλεγε παράδειγμα: η Δήμητρα πήγε στην καρέκλα και κάθισε.
0: Στο στασίδι δηλαδή,
1: τα χέρια,
0: ναι. Στο στασίδι της εκκλησίας.
1: Ούτε στο σταστήρι, ούτε και τις καρέκλες.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν έτσι. Είχαν αυτή την μέθοδο, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Και τη Δευτέρα που πηγαίναμε στο σχολείο, αυτός ο μαθητής ο Άριστος,
0: ναι,
1: εξαδερφός μου, γιατί ήταν το χωριό τότε που γνωριζόμασταν όλοι μεταξύ μας και συγκινείς μας, με έδινε εμένα για παράδειγμα,
0: ναι,
1: άνοιγα το χέρι μου και έρχονταν και με χτύπαγε στο χέρι με τη βέργα. Λοιπόν, το απεχθανόμενο πάρα πολύ το σχολείο. Όμως, όταν έκλεισε, βγάλαμε όλες τις τάξεις τέλος πάντων και ήταν να πάμε στο γυμνάσιο, που μεγάλωσα και λίγο και καταλάβαινε και όλα αυτά, και παρόλο το πρόβλημά μου που είχα, την δυσλεξία, ήθελα να πάω και στο γυμνάσιο. Μου άρεγε πάρα πολύ. Είχα μια ξαδέρφη που με υποστήριζε πάρα πολύ και με αγαπούσε και την αγαπώ ακόμα. Και θα πάμε, μου έλεγε, θα πάμε στο γυμνάσιο και να δεις τι καλά που είναι και θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, της έλεγα εγώ. Έλε μου όμως που στο γυμνάσιο να πάμε τότε για να γραφτούμε, ήθελε η μαμά μου 500 δραχμές για να κάνω την εγγραφή στο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Η μαμά μου δεν τα είχε όμως τα χρήματα αυτά. Και έτσι δεν πήγα εγώ στο γυμνάσιο. Και όταν τα παιδιά φεύγαν από το χωριό το πρωί με τα πόδια να πάνε στο γυμνάσιο, 20 παιδιά και παραπάνω, εγώ καθόμουν μέσα στο σπίτι και έκλαιγα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Δεν έχω καλές παιδικές αναμνήσεις από το σχολείο. Εν πάση περιπτώσει όμως, στη ζωή μου τα έβγαλα πάρα πολύ καλά πέρα. Και παρόλο που δεν ήξερα πολλά γράμματα, δούλεψα πολύ σκληρά και παντρεύτηκα και έκανα οικογένεια και έχω και εγγόνια και δόξα το Θεό, είμαι πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Αλλά τα παιδικά μου όμως χρόνια στο δημοτικό ήταν πάρα πολύ άσχημα. Mm-hmm. Πάρα πολύ άσχημα. Δε ο δάσκαλος ερχόντουσαν το πρωί, κάναμε μία ώρα το μάθημα γίνανε και μετά, ειδικά την άνοιξη που οργώναν τα χωράφια με τα ζώα, οργώναν τότε. Αυτός πήγαινε κοντά από τον αγρότη, πέρα δόθη για να περάσει η ώρα του. Ερχόταν μετά κατά τις 12 πάλι στο σχολείο. Σήκωνε όποιον τα παιδιά αυτός ήθελε να πει μάθημα, γιατί ήξερε πριν ήταν τα καλά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και μας τους υπόλοιπους μας είχε στο περιθώριο, ας το πούμε. Αυτά είναι τα νέα μου εμένα.
0: Η καταγωγή σου, Δήμητρα, είναι από το Αγρίνιο?
1: Όχι, όχι, είμαι έξω από το Αγρίνιο.
0: Α, η καταγωγή, ναι, υπάρχει σιλά, κάποιος, σιλά. Όχι, ναι. Υπάρχει κάποιος από την οικογένεια που είναι από την Κρήτη?
1: Όχι, όχι,
0: όχι, εντάξει.
1: Απλά η κόρη μου, η καθηγήτριά μου είναι εκεί τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Στα Χανιά και εργάζεται η κόρη μου η μία. Ναι. Μάλιστα. Όχι, είμαστε εγώ, μιας και μιλάμε τώρα, να σου δώσω να καταλάβεις, δεν ξέρω αν έχεις έρθει ποτέ στην περιοχή μας.
0: Στο Αγρίνιο έχω έρθει, ναι, βέβαια, αλλά...
1: Ναι, είμαι από το χωριό του Πετροκοσμάτων, ξέρεις, το Πετροκοσμάτων,
0: ναι,
1: τον Άγιο.
0: Ναι,
1: έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι από εκεί. Ναι.
0: Και ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα που υπάρχει εκεί στο χωριό?
1: Α, έχουμε πολύ ωραία πλατάνια.
0: Ναι, στην κεντρική πλατεία.
1: Ναι, έχεις έρθει?
0: Όχι, όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, μετά από το Αγρίνιο είναι να περάσεις πάρα πολύ, πάρα πολλά τα χωριά που είναι πολύ όμορφα στην άκρη από τη λίμνη της Τριχονίδας.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε πάνω από τη λίμνη της Τριχονίδας. Είμαστε πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία η περιοχή. Λέγεται το χωριό μου τώρα, όπως έχει γίνει από όνος από και χωριό, αλλά ήταν η Κομόπουλη του Θέρμου. Το αρχαίο Θέρμου.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε ένα πολύ ωραίο και μουσείο, έχουμε πάρα πολύ ωραίο, και ξενοδοχεία έχουμε πολύ ωραία τώρα.
0: Τέλεια.
1: Είναι ένα μέρος καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
0: Ο Πατροκοσμάς που λες είναι ο Κοσμάς ο Αιτωλός, δηλαδή.
1: Ο Κοσμάς ο Αιτωλός.
0: Αυτός.
1: Ναι. Έχουμε
0: ο οποίος
1: και
0: είχε...
1: το μοναστήρι εδώ του Πατροκοσμά και το σπίτι που γεννήθηκε ο Πατροκοσμάς.
0: Mm.
1: Υπάρχουν εδώ αυτά όλα.
0: Θυμάμαι ότι μία από τις προφητείες του,
1: ναι,
0: είχε να κάνει με τον αποκεφαλισμό του Αλή Πασά,
1: ναι,
0: που του είπε θα ξαναπά στην πόλη αλλά με κόκκινα γένια.
1: Με κόκκινα γένια, ναι, ναι. Έχει, δεν ξέρω αν το έχετε το βιβλίο.
0: Δεν το έχω, όχι.
1: Δεν το έχετε.
0: Όχι.
1: Θα κάνω την προσπάθειά μου και θα ξαναεπικοινωνήσουμε να σας το στείλω.
0: Πολύ θα το χαρώ ιδιαίτερος.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ,
1: βεβαίως,
0: πολύ.
1: Γιατί όχι. Εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Θα σας περιμένω πάλι να ρωτήσω. Από ναι. Ο σταθμός που αναμεταδίδει πώς λέγεται? Ξέρετε? Όχι, καλά, τα παραπολιτικά,
1: ναι,
0: είναι εδώ που είμαι εγώ, αλλά...
1: Να είναι από το Αγρίνιο, δεν το ξέρω.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Γιατί δεν το πιάνω και συνέχεια, αυτό είναι το πρόβλημά μου.
0: Να σας πω, έχετε Wi-Fi σπίτι σας?
1: Όχι, δεν έχω,
0: εντάξει.
1: Μόνο το ίντερνετ έχω.
0: Ναι, μα για να έχετε ίντερνετ, πάει, ναι, να πει ότι έχετε και Wi-Fi.
1: Άκουσα
0: να
1: δεις, εγώ δεν ξέρω πολλά από αυτά.
0: Καλά, Μανούλα μου, αλλά μπορεί να είναι η κόρη σου.
1: Γιατί κάτω από το σπίτι μου είναι το μαγαζί του γιού μου, έχει αυτό στο μαγαζί του ίντερνετ και έτσι και εγώ παίρνω. Δεν ξέρω όμως πάρα πολλά.
0: Ωραία, να σου πω κάτι, ναι, πολύ απλό.
1: Πώς μπορεί να το μάθω?
0: Όχι, δεν είναι να μάθεις. Άμα με αφήσεις θα σου πω κάτι πολύ απλό.
1: Πες μου, ναι.
0: Λοιπόν, θα πεις στο γιο σου,
1: ναι,
0: να σου συνδέσει με το δικό του Wi-Fi, αφού είναι από κάτω,
1: ναι,
0: το κινητό σου τηλέφωνο. Έχεις κινητό τηλέφωνο?
1: Ναι, βεβαίως, ναι.
0: Ωραία. Και θα μπεις, θα βρεις τα παραπολιτικά από το τηλέφωνο. Και δεν θα χρεώνεται κανείς τίποτα. Δεν θα χρεώνεται. Καταλάβεις, και θα ακούς απευθείας τα παραπολιτικά από το κινητό σου τηλέφωνο. Ό,τι θα το παίρνεις και μαζί σου όπου πηγαίνεις, μέσα στο σπίτι, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Πολύ απλό αυτό που σου λέω. Απλά πρέπει να το... Ο γιος σου θα το ξέρει σίγουρα αυτό.
1: Ναι, το ξέρεις. Είναι δηλαδή και ο εγγονός μου που δουλεύουν εδώ όλοι. Αυτοί τα ξέρουν αυτά όλα.
0: Βέβαια.
1: Εγώ απλά δεν είχα την ευκαιρία για να ασχοληθώ, γιατί εργάζομαι πάρα πολλές ώρες με ηλικιωμένα άτομα που δουλεύω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Επειδή θα αγαπώ πάρα πολύ τα ηλικιωμένα άτομα και δουλεύω πάρα πολύ.
0: Είστε νοσηλεύτρια δηλαδή?
1: Όχι.
0: Αλλά...
1: Απλά εργάζομαι σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε κατάκητα άτομα.
0: Κατάλω.
1: Και τώρα έχω τρεις και ζωή να έχουν οι άνθρωποι. Και εργάζομαι εκεί. Και το βράδυ του δεν μπορώ να κοιμηθώ. Το πιάνω κάποιες φορές όμως, δεν μπορώ να τον
0: έρθω. Μα γι' αυτό σας είπα να του πείτε να σας συνδέσει το κινητό με το Wi-Fi, γράφετε
1: με
0: το
1: Wi-Fi. Wi-Fi,
0: για να μπορείτε να βρίσκετε το σταθμό απευθείας. Μάλιστα,
1: ωραία.
0: Αυτός θα ξέρει ο γιώκας σας.
1: Ναι, βέβαια, αυτός θα ξέρει, αν ψάξετε το βρείτε καλά.
0: Να σας πω, υπάρχει ένα σωρό εφαρμογές που έχουν όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα.
1: Μάλιστα.
0: Και οπότε βλέπεις τη λίστα και δεν ακούς μόνο παραπολιτικά, ακούς και ό,τι άλλο θέλεις.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Έγινε, σας
0: χαρικά
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δύναμη, γεια.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Είπαμε λοιπόν ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι κλείσανε την ημέρα που προηγήθηκε της σημερινής τα σχολεία επισήμως, λέμε ιστορίες από τα σχολικά μας χρόνια απόψε. Κύριε Κώστα από την Ίω, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Τι κάνετε κύριε Τσουλμίδη?
0: Καλά Κώστα μου, εσύ?
1: Καλά. Μπορεί να με σημάσει, έξω να πάει.
0: Βέβαια. Και είχα κάνει και ένα σχόλιο ότι δεν έχω έρθει ποτέ στην Ίω.
1: Α.
0: Το θυμάμαι.
1: Καλά είναι να σου το έχει.
0: Ναι, μου είπες εκείνη τη μέρα ωραία πράγματα.
1: Είναι ωραίο νησί, έχει ωραία θάλασσα, ωραίες παραλίες.
0: Ναι.
1: Έχει ωραία πραγματάκια και αρχαιολογικό χώρο και δραστηριότητες. Ξέρω εγώ πώς να τους... Είναι ωραίο. Ωραίο το νησάκι. Εγώ είμαι 18 χρόνια, δεν είμαι από εδώ.
0: Α, και πώς βρέθηκες εκεί?
1: Κάτι οικογενειακοί λόγοι. Φιλαδέρφια έμενα.
0: Ναι.
1: Καταγωγή μου από Καρδούτσα, Λίμνη Πλαστήρα.
0: Έχω πάει πολλές φορές εκεί.
1: Εκεί, από ένα χωριό.
0: Δύο-τρεις δηλαδή, ναι.
1: Ένα χωριό Νεοχώρη που λέγεται, θα έχετε πάει σίγουρα εκεί.
0: Στο Νεοχώρη, ναι, ξέρω, βεβαίως. Και στο Μπελοκομίτη.
1: Αυτό είναι μετά από μένα. Το επόμενο χωριό μετά από μένα είναι ο Μπελοκομίτης. Και πιο πάνω είναι η Καρδίτσα η Πελεκητή, άμα πάτε.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Ένα μοναστήρι που είναι μέσα στους βράχους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι από το 1400 τόσο.
0: Μου έλεγες λοιπόν ότι βρέθηκες για οικογενειακούς λόγους στην Ίω.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα ξέρεις, θέλω να αναλύσω.
0: Καλά.
1: Και χωρισμένος έτσι κι αλλιώς. Και τα μάζεψα και βρέθηκα εδώ και ήρθα για, για ένα καλοκαίρι βασικά, ξυλουργός είναι η δουλειά μου.
0: Ναι.
1: Και βρήκα στην εφημερίδα έτσι να έρθω για δουλειά. Και ήρθα και έκατσα και...
0: Και κόλλησες. Σωστό.
1: Έμεινα.
0: Σωστός.
1: Έμεινε.
0: Δηλαδή τόσο τυχαία. Δηλαδή είδες μια είδηση, μια αγγελία στην εφημερίδα, ανταποκρίθηκες και βρέθηκες στην Ίω. Μπράβο.
1: Ναι μωρέ, τώρα θα σου πω, μας πήρε το σπίτι τράπεζα, ξεσπιτώθηκα, έμεινα χωρίς σπίτι, ξέρω εγώ, και αυτά από ένα λάθος από την αδερφή μου. Έκανε κάτι ατασταλίες, ξέρω εγώ, με τζόγο και με τέτοια και βρέθηκα στον δρόμο.

0: τέλος πάντων και τα μάζεψα και έπια.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν και είμαι εδώ, ήρθα και κόλλησε με 18 χρόνια τώρα.
1: Αλλά άλλαξε η ζωή σου προς το καλύτερο φαντάζομαι εκεί, στην Ήλιο.
0: Τι να πω τώρα, σε μεγάλο, κατά 90% προς το καλύτερο.
1: Άρα λοιπόν μεγάλο ποσοστό.
0: Εντάξει και δεν είμαι και πιτσιρίκος, 61 χρονών είμαι.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Και θέλω να σου πω έτσι και την έρεξα εδώ. Καλά περνάω το ψαρεματάκι μας.
1: Ψαρεύεις με βάρκα ή από το μόλο?
0: Μπορεί ψαρεύω απ' έξω εγώ, αλλά τόσα χρόνια έχω και φιλαράκια που έχουν κάει και επαγγελματίες. Και καμιά φορά με παίρνουν άμα δεν έχουν κανέναν πλήρωμα.
1: Ναι.
0: Μου λες άρεσε για κανένα παραγάδι. Και πηγαίνω μια φορά στο τόσο. Βράδυ πάμε 2 η ώρα, 2:30 και γυρνάμε τις 12:00 την άλλη μέρα.
1: Το μεσημέρι, ναι.
0: Αλλά πάμε μακριά. Δεν ψαρεύουμε γύρω-γύρω από το νησί. Φτάνουμε μέχρι Σαντορίνη κοντά. Πάμε προς την Τίκαινο.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος ψάρι και τι ράτσα ήταν που έχεις ψαρέψει εσύ?
0: Εγώ είμαι ναύτης. Ψαρεύω καπετάνιος.
1: Όχι, εσύ όταν ψαρεύεις απ' έξω, λέω. Όταν είσαι στο μόλο, ας πούμε.
0: Έχω πιάσει. Και το έχω πιάσει και αστεία, δηλαδή, από το πουθενά ένα λαβράκι 2.600.
1: Άτε ρε.
0: Και δεν είχα τι να κάνω και καθόμουν εκεί στο καφενείο, στην παραλία. Εκεί που πάω και κάθομαι και ρίχνω και καμιά μπετονιά. Είναι βράδυ 11 η ώρα και του λέω του καφετζήρα, του λέω έχεις κανένα γάβρο να δολώσω να ρίξω 2 μπετονιές. Πεταχτάρια, ξέρεις, όχι καλάνια και τέτοια.
1: Ναι, κατάλαβα. Μπετονιά.
0: Με καρούλια και τα ρίξω.
1: Ναι.
0: Είχε 3 ψάρια, Μανώλη.
1: 3 γαμπράκια δηλαδή.
0: Ναι, και αυτά ήταν ψιλοαλλοιωμένα, ξέρεις, είχαν μαλακώσει.
1: Ναι.
0: Δολώνω το ένα, πετάω, αλλά ξεδόλωσε. Την ώρα που το πέταξα, το είδα, έφυγε.
1: Την ώρα που έσκασε στο νερό, έφυγε από το αγκίστρι.
0: Ναι. Γαμώ, το λέω και τα τυχεία του.
1: Ναι.
0: Ξαναβγάλω, δολώνω το δεύτερο, το ίδιο. Ρε, γαμώ, το λέω, κοίτα τι έχω πάει τώρα. Και εμένα μου αρέσει, πιάσω τον πιάσω ψάρι, μου αρέσει η διαδικασία.
1: Η διαδικασία, βέβαια.
0: Κάθομαι, έχω το τραντιστοράκι μου ή παίρνω κάνα τσιπουράκι δίπλα γιατί να ράζω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και το τελευταίο ψάρι. Λέω τώρα, άμα μου φύγεις και εσύ, την πατήσαμε. Το δολώνω, το έριξα προσεκτικά, πήγε, βάζω το ραδιάκι μου, πάω στο καφέ, παίρνω και ένα τσίπουρο και στο καφενείο και έχει και μια ξαπλώστρα, όχι μια, έχει πολλές. Πήρα και μια ξαπλώστρα, ξαπλώνω κιόλα, έβαλε και την πετονιά δίπλα μου εκεί.
1: Για να νιώσεις αν γίνει τσίμπημα, ας πούμε.
0: Ναι, την πετονιά πάντα στα πόδια μου.
1: Ναι.
0: Ή στα χέρια μου, αλλά που ήμουν ξαπλωμένος την είχα εκεί δίπλα και την κοίταγα το μοναξέ, δεν την είχα δίπλα στη θάλασσα την πετονιά. Ήμουν 10 μέτρα μακριά πριν τη θάλασσα.
1: Κατάλαβα.
0: Στην άμμο.
1: Και?
0: Έχει ένα κλαπάκι απέναντι, άκουγα και μουσική και μια χαρά. Όπως καθόμουν, πέρασαν 3/4. Κάνει το καρούλι μια τρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrrrrrrrrrrrrrrrrr λέω άστο να δω. Ξύπνησε και έφυγε ή έχει πιέσει. Ξανά πάλι, τρουτ, δεύτερη φορά. Την τρίτη φορά κάνει ένα ντάγκ και μου το παίρνει μέσα στη θάλασσα που ήταν 10 μέτρα σχεδόν.
1: Άκου.
0: Δεν είχα πέρυσι αμπετονιά να ξετυλίξει.
1: Ναι. Το οπότε τράβηξε, ναι.
0: Να τράβηξε το καλό.
1: Ψωμωμένο λαβράκι δηλαδή, αθλητής.
0: Έστειλε 2.600.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Δεν είχα ξαναπιάσει εγώ εδώ μεταξύ τόσο μεγάλο ψάρι.
1: Και την πρόλαβε στην πετονιά.
0: Όχι, έριξα από το πήγαινο. Έριξα βουτιά με τα ρούχα όπως ήμουνα. Και βουτιά κανονικά, μακροβούτι, γιατί την προλάβω. Έγινε επαφή. Την έπιασα, βγαίνω έξω, την τραβά, την μαζεύω. Και εγώ δεν το γνώριζα την λαβράκι. Πλά μεγάλο ψάρι, τι να είναι αυτό. Όπως το μάζεσαι, το έβγαλα έξω, ξακίστρωσα, το έβαλα σε ένα κουβά που είχα εκεί.
1: Ναι.
0: Πάω στο καφενείο, εκεί. Λέω, κοιτάξτε, τι ψάρι είναι αυτό. Ωραία, μου λέει, τι έπιασες ρε. Α, τυχερέ, ρε, κολόφαρα, δεν ξέρεις. Τι είναι, τι ψάρι είναι ρε, πείτε μου ρε. Ρε λαβράκι έφερε, σώπα.
1: Πόπο.
0: Τέλος πάντων, την άλλη μέρα είχε γενέθλια ένας φίλος μου, Θεός χωρίσαμε, είχε πεθάνει τώρα. Πήγα από εκεί, του λέω, και αυτός ψαράς.
1: Ναι.
0: Ο αδερφός αυτόν είναι που πηγαίνουμε για κάνα παραγάδι.
1: Ναι.
0: Λέω, πολύ δώρα, του λέω, αυτό είναι για τα γενέθλιά σου δώρο. Και μου λέει, αυτά κάνουμε το βράδυ της συμπούσης, θα το βάλουμε και αυτό στο μενού.
1: Στο μενού.
0: Τέλος πάντων, έτσι, μια χαρά. Αλλά έχω πιάσει κι άλλα, έχω πιάσει κάτι λούτσους. Κυνηγό ψάρι είναι αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Χταπόδια. Μια φορά με πιάσε ένα, αυτό. Το χταπόδι.
1: Τι εννοείς έπιασε.
0: Πήγα εκεί στο...
1: Τυλίχθηκε στο χέρι σου, ας πούμε.
0: Απ' έξω μου, πήγε στο μόλο. Και πήγα με το μαχαίρι να βγάλω πεταλίδες, γιατί είναι καλό δώρο με πεταλίδες.
1: Ναι.
0: Και όπως βάζω το χέρι μου μέσα, μάζεψα δύο-τρεις, και το μαχαίρι τώρα σημαίνει ο γυάλις εκεί, γυαλιστερό.
1: Ναι.
0: Και όπως βάζω το χέρι μου εκεί στην άκρη σε ένα βράχο, τσουχ, ήρθε το χταπόδι και μου πιάσε την παλάμη.
1: Ήταν η μοιραία χειραψία για το χταπόδι.
0: Ναι, το τσακώνω και ήταν και ζώρικο, ήταν κανένα 1,5 κιλό. Κόλλαγε εκεί, τέλος πάντων το κατάφερα, το τράβηξα έξω. Και το κάναμε με ζε... λοιπόν, εντάξει, έχω καλές εμπειρίες. Μια φορά πήγα να πνιγώ μες στο λιμάνι. Έπεσα μέσα 3 η ώρα το βράδυ, Ιανουάριος.
1: Έλα ρε. Παραπάτησες, τι έπαθες?
0: Είχα να μπλέξω εκεί σε ένα μπαράκι στο λιμάνι μπροστά.
1: Κατάλαβα.
0: Και έχουμε πλακώσει κάτι τσίπουρα. Λοιπόν, και αφού ήπιαμε 4-5, ήπια εγώ και παραπάνω. Αλλά τα αντέχω, είμαι του ποτό, αλλά δεν ξέρω, με χαλάσανε. Και δεν στάθηκα καλά και λέω τα παιδιά τα πάνε να φύγω, λέω. Πάω για ύπνο. Αλλά είχα ρίξει 2 μπετονιές εκεί μπροστά στο λιμάνι, στο μόλο, εκεί που δεν τα καράβια. Και λέω δεν πάω να σηκώσω και τις μπετονιές. Και όπως σκύβω να σηκώσω τη μία μπετονιά, μου ήρθε ζαλάρα, δεν ξέρω, έχασα την ισορροπία μου, πέφτω με τα μούτρα μέσα. Και φόραγα άρμπιλα, ένα μπουφάν δερμάτινο με γούνα από μέσα, ρούχα βαριά, ξέρεις, χειμώνας ήταν, Ιανουάριος.
1: Ναι, βέβαια. Και το νερό παγωμένο.
0: Και εκείνη τη χρονιά είχε χιονίσει κιόλας. Εδώ στην Ιω. Ήταν κάτω της πληγή. Εκείνες οι μέρες ήταν χιονισμένοι.
1: Ναι.
0: Και πέφτω μέσα. Και το που έπεσα, ξέρεις, ούτε να τα χάσω. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, μπάνιο ξέρω. Πέφτω μέσα. Και σκοτάδια τώρα, συννεφιασμένος ο καιρός, ούτε φώτα το λιμάνι, κάτι φώτα είχε ελάχιστο.
1: Ναι.
0: Αρχίζω κολυμπάω, γιατί να κολυμπάω προς τα έξω, κολυμπάω προς τα μέσα.
1: Και το νερό παγωμένο τώρα, έτσι.
0: Ωραία, παγωμένο ήταν, καταλάβαινα εγώ τώρα. Δεν με πείραξε το κρύο, με πείραξε η κατάσταση, δεν στάθηκα.
1: Καλά, κατάλαβα.
0: Αλλά μάρινα σαν μολύβι και άρχισα να μην μπορώ να κολυμπάω και... Το κεφάλι, τη μύτη μου την έπαιξε έξω από το νερό για να πάρω αναπνοή. Ρε γαμώ το λέω, τι έχω πάθει. Έτσι πνίγονται, λέω, οι βλάκες στον εαυτό μου και με πιάσαν τα γέλια. Μέσα εκεί πάνω στην ταλαιπωρία μου. Τέλος πάνω, λέω, δεν μπορούσα. Έκανα να κολυμπήσω και βούλιαζα. Και λέω, Κωστάκη, τώρα θα κάνεις πείραμα. Έτσι όπως τα λέω. Αυτά βέβαια δεν κρατήσανε ώρα. Κρατήσανε μισό λεπτό.
1: Τι πείραμα?
0: Λέω θα βουλιάξω, πήρα να πνοεί, θα πας στον πάτο και θα βγεις έξω περπατώντας, αφού δεν μπορεί να κολυμπήσεις. Πήγα, πάτωσα, εντάξει, βάθος είχε 5 μέτρα, ξέρω εγώ.
1: Α, πόλικο.
0: Αφέθηκα, πάτωσα και αρχίζω και περπάταγα σαν αστροναύτης, έτσι, από κάτω από το
1: νερό. Σαν δίτης από αυτούς που μαζεύανε τα σφουγγάρια.
0: Μπράβο, έτσι, ναι. Περπατητός. Και τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, βγήκα έξω.
1: Έλα ρε.
0: Βγήκα έξω και στο μολάκι που έχει στο μπλόκι. Άντε να ανέβει στο μπλόκι.
1: Ε, πόσα βέβαια.
0: Δεν είχα ένα χέρι να με τραβήξει πάνω.
1: Ναι.
0: Και ούτε ένα καΐκι να είναι δεμένο, ένα βαρκάκι να πιάσω τον κάμπο, το παλαμάρι του να πιαστώ να ανέβω.
1: Ναι.
0: Έκανα δοκιμές, γρατζούναγα με τα νύχια να πιάσω τον μπλόκι εκεί, το τσιμέντο. Πουθενά με τίποτα. Τελικά άλλη πατέντα. Ξέρεις, στιγμία σε κλάσματα τώρα.
1: Ναι.
0: Πάω και βρίσκω την μπετονιά μου που την είχα δεμένη στην πίντα εκεί στο σίδερο που δένουν τα σκοινιά.
1: Ναι.
0: Στα κίτρινα τα σίδερα. Τα
1: ναι.
0: Την είχα δεμένη εκεί και είχα και χοντρή μπετονιά ευτυχώς. Η μάνα ήταν καλή. Και πάω, βρίσκω και πιάνομαι από την μπετονιά και τσούκου τσούκου έφαγα, μου κόψε τα χέρια εδώ. Μπήκε η μπετονιά στο κρέας μέσα για να βγω πάνω. Και τέλος πάντων, εντάξει, τα κατάφερα.
1: Μπράβο ρε Κώστα.
0: Αλλά μου
1: έμεινε... Περιπέτεια, δίγημα ολόκληρο.
0: Ναι, αλλά μου έμεινε αυτό, την ώρα που είδα ότι βουλιάζω και λέω, α, έτσι πνίγονται οι βλάκες και τα παλιώτικα.
1: Ναι.
0: Και με πιάσαν τα γέλια, μόνο που το σκέφτηκα. Είχα μια ηρεμία παράξενη, μια χαλαρότητα, λες και δεν συνέβαινε τίποτα. Ναι. Μου φάνηκε παράξενο, δηλαδή, Βγήκα έξω, σαν να μην έτρεχε τίποτα. Μούσχεμα, το σπίτι μου ήταν κοντά, πήγα. Η σόμπα ήταν αναμένη μέσα, έχει ξυλόσωμα. Ξεντήθηκα και φουντάρισα κατευθείαν στο κρεβάτι στις κουβέρτες. Έτσι, αυτό.
1: Κώστα, μπορείς να με περιμένεις ένα λεπτό για να μην τον αφήνω για την καλή από το Σίδνεϊ. Κυρία Γιώτη από το Σίδνεϊ. Κυρία Γιώτη.
2: Από την ωραία ηλιόλουστη πολιτεία του Σίδνεϊ, αγαπητέ Εμμανουήλ, που την έχεις επισκεφθεί στο παρελθόν.
1: Σωστά.
2: Μόνο που σε παρακαλώ, γιατί ας τελείωνε ο Κώστας προηγούμενος, δεν πειράζει.
1: Ωραία, τότε περίμενε. Έλα Κώστα μου, πήραμε πράσινο φως. Σε ακούω, Κώστα.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, να πούμε εμπειρία παιδική για το σχολείο τώρα.
1: Να πεις ναι.
0: Λοιπόν, εγώ ήμουν ένας μαθητής του 6, άντε με το ζόρι του 7 στο δημοτικό.
1: Ναι.
0: Αλλά ήσυχο παιδάκι, ούτε ξέρεις.
1: Φασαρίες, ούτε.
0: Ούτε δουλειές να κάνω και πειραχτήρια και τέτοια. Α, μια χαρά. Είχαμε ένα δάσκαλο που άμα θα ζει τώρα μπορεί να είναι 85, ξέρω εγώ, 90. Ναι. Παλαβούσης λεγόταν. Γεώργιος. Δεν τον έχω ξεχάσει τόσα χρόνια. Γιατί παλιό παιδό ήταν. Μία μέρα στην 6η δημοτικού. Στην 5η δημοτικού. Αφού χτύπησε το κουδούνι για να σχολάσουμε, τελευταία ώρα, τελευταίο διάλειμμα, να φύγουμε δηλαδή, μας είχε δώσει μια εργασία εκεί σε ένα κάτι χαρτιά και δεν θυμάμαι τι κάναμε. Και αφού τελειώσαμε, χτύπησε το κουδούνι, εγώ έσκησα τα δύο χαρτιά που είχα εκεί, από το τετράδιο, δεν χρειαζόντουσαν, από το πρόχειρο τετράδιο που είχα. Τα έσκησα, τα έκανα κομματάκια. Και στην έξοδο της αίθουσας δεξιά είχε ένα καλάθι για τα πορήματα. Ένα, πώς το λένε, το καλαθάκι που πετάμε τα σκουπίδια μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι τρυπητά, κάτι κοντούλια.
1: Ναι.
0: Α, και πώς το έκανα κι εγώ τώρα. Και βγαίνω τελευταίος. Βγήκαν όλα τα παιδιά και εγώ τελευταίος. Παίρνω τα χαρτάκια με αυτά που τα είχα σκητουμένα. Τα έκανα ένα μπαλάκι στο χέρι μου. Και από το ένα μέτρο πήγα να το πετάξω σαν να βάζω καλάθι.
1: Ναι.
0: Και αυτά δεν τα είχα σφίξει καλά και διαλύσανε. Και πέσανε έξω από το καλάθακι.
1: Ναι.
0: Ο δάσκαλος ήταν στην έδρα ακόμα. Τι το ήθελα. Η φίλη μου λέει, έλα μέσα.
1: Ουχ.
0: Βουτάει τη βέργα. Τα ψέματα πριν τη βέργα. Βουτάει τους παπορίτες με τα δύο του χέρια. Και από τη μία και από την άλλη. Και με σήκωσε από το έδαφος. Σηκωθήκαν τα πόδια μου, δεν πατάγανε κάτω. Γερά. Και μου τις είχε στρίψει. Μου τραβάει δύο σκαμπίλια. Και πάω να φύγω. Μου λέει, μη φύγεις, έλα εδώ. Και βουτάει την βέργα, μου λέει, άνοιξε τα χέρια σου. Μου ρίχνει 10 στη μία παλάμη, 10 και στην άλλη. Μου λέει, γύρνα τα και από πάνω, από τα κόκαλα. Εγώ έχω γίνει από τον πόνο και από την ντροπή μου, γιατί τα παιδάκια είχαν σταματήσει την πόρτα και με κοιτάγανε απ' έξω από την αίθουσα. Με πιάσαν τα κλάματα, καταντράπηκα και σηκώθηκα και έφυγα. Και φεύγω πάνω στο σπίτι, λέγοντας, α, την τζάντα μου την πέταξε εκεί στο σχολείο, στην αίθουσα. Και έφυγα τρέχοντας, χωρίς την τζάντα. Πήγα στο σπίτι. Η μάνα μου δούλευε, δεν είχε έρθει. Ήμουνα μόνος στο σπίτι. Πάω, κινήθηκα, φίλε Μανώλη, έτσι όπως ήμουνα με τα ρούχα, με τα παπούτσια. Έρχεται η μάνα μου, πυρετό εγώ.
1: Βέβαια.
0: Πυρετό και πονοκέφαλο. Τι έπαθες παιδάκι μου, λέω, έτσι και έτσι μαμά. Το βράδυ που ήρθε η μάνα μου, ότι δουλεύει στο εργοστάσιο κλωστού Πεντρουγίου. Έτσι και έτσι, λέω, ο κύριος Παλαβούς. Σοβαρά μου. Λέω, ναι, τι το έκανα, στο εξηγούσα. Τέλος πάντων, με συγχάζει. Με άλλη μέρα τίποτα. Να έχω ηλίγκους, πονοκέφαλο και μετούς. Άκου να δεις τώρα περιπέτεια. Φοβήθηκε η μάνα μου, πήγε στο γιατρό, στραβήθηκε μια εβδομάδα. Σχολείο δεν πήγα. Εντάξει, με έκαναν εξετάσεις και εγκεφαλογράφημα μου κάνανε, ξέρω.
1: πω.
0: Δεν είχα τίποτα, ήταν όλο από το στρες και όλο από το, αυτό που έπαθα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μία περιπέτεια αυτή, εν τω μεταξύ αυτός, ο μπαγάσος, εμένα το πίθατο μου είναι κρομίδας. Και μου έκανε μπούλινγκ ο ίδιος ο δάσκαλος για το επίθετό μου. Όχι τότε που με χτύπησε και πριν που μου δεν με χτύπαγε. Όταν ήθελε να με σηκώσει, μου λέει κρομίδα σήκω πάνω, γιατί θα σε κάνω με τα κρεμμυδάκια ή θα σε κάνω σκορδαλιά. Και χαχαχα τα παιδάκια μέσα να γελάνε. Λέει για τέτοιον άνθρωπο σου λέω τώρα.
1: Κατάλαβα.
0: Για τέτοιον άνθρωπο. Αλλά πώς τα φέρνει η τύχη, κύριε Μάνο.
1: Ναι.
0: Περάσαν τα χρόνια, πάνε, ξεχαστήκαν όλα αυτά. Πήγα γυμνάσιο που είχα ένα πολύ καλό φιλόλογο, τον κύριο Γιανακουδάκη, που είναι και, ήταν και διευθυντής διεθνής. Γιανακουδάκης, ο Ευάγγελος.
1: Ναι.
0: Ζει ακόμα άνθρωπος, τέλος πάντων. Και περάσαν τα χρόνια, εγώ παντρεύτηκα. Άκου να δεις τώρα, η μοίρα του φύλαγε αυτούν. Αυτός έμενε και αυτός, φιλαδέρφια, το οποίο εγώ δεν το ξέρω. Και περνάω με τη μηχανή μου, είχα ένα 3,5 RD. Είσαι τη σειρά μου και θες να θυμάσαι τα 3,5 RD. Τα Yamaha.
1: Ναι, τώρα που τέλος. Το λες, ναι.
0: Είναι τους σκοτώστρες που δεν είχαν το φρένο, τέλος το. Και όπως περνάω για να... Από τη δουλειά σχολάγα.
1: Ναι.
0: Και περνάω από ένα στενό στη Φιλαδέρφια και στα προσπηγικά. Να τον κέπλυνε ένα μάξι. Είχε ένα λάντα.
1: Ναι.
0: Με το λάστιχο. Τι μου θυμίζει αυτό τώρα. Είχε το μυαλό μου εκεί, άκου τώρα να δεις. Σταματάω δίπλα στο αυτοκίνητο, ήταν καλοκαίρι. Φόραγε ένα σουρτσάκι και μια φανελίτσα. Κάθομαι, τον κοιτάω. Με κοίταξε κι αυτός. Λέει ψάχνεις τίποτα, λεβέντη. Ωραία, του λέω δεν ψάχνω, αλλά κάτι μου θυμίζει, σου λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Μου λέει τι. Λέω, σε λένε Παλαβούση, Γιώργιο. Δεν μου λέει ρε φίλε, γιατί. Τώρα περίμενα να σου πω γιατί το πιο άκουνε δεις τώρα. Κατεβαίνω από το μηχανάκι. Του λέω μένα ξέρεις πως με λένε. Μου λέει όχι γιατί. Του λέω εγώ είμαι ο Κορομίδας. Που θέλεις να με κάνεις κορδαλιά. έμεινε άφωνος. Με κοίταγε. Μου λέει τι λες. Του λέω δεν είσαι ένα δάσκαλος. Του λέω στους τέταρτο δημοτικό σχολείο. Ναι μου λέει. Του λέω είμαι αυτός που με έπιασε από τις φαβορίτες. Χωρίς λόγο γιατί πέταξε το χαρτάκι μου πήγε από το καλάθι. Και με έκανε στελατιού. Και 10 από εδώ και 10 από εκεί στις παλάμες και 10 και από πάνω. Και άρρωστος μια εβδομάδα. Του λέω άμα σε βουτήξω τώρα, του λέω ξέρεις πως θα σε κάνω. Φιώγω με το λάστιχο. Η τρίμης αυτός θα χρειάζεται. Αλλά του λέω δεν φτάνω στο επίπεδό σου, αλλά θα σου κάνω κάτι. Του αρπάζω το λάστιχο από τα χέρια και του λέω έχω κάνει παπί.
1: Τέλεια. Τέλεια εκδίκηση.
0: Έτρεχε γύρω γύρω από το λάντα. Ένα λάντα έχει. Έτρεχε γύρω. Σε παρακαλώ ρε φίλε, εγώ για καλό σας το έκανα. Καλό
1: ναι,
0: μου του λέω.
1: Καλά μια.
0: Τέλος πάντων, ναι άκου τώρα. Περίπτωση. Έτσι που λες. Αλλά στο γυμνάσιο είχα ένα πολύ καλό καθηγητή φιλόλογο. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και αυτό τον εξυμνώ. Δηλαδή Ευάγγελος Γιανακουδάκης. Αυτός φιλόλογος με όλα τα γράμματα.
1: Κεφαλαία
0: και δεν συμμαζεύεται. Τρομερός. Έχουμε και σχέσεις, δηλαδή ακόμα πριν 3 χρόνια που είχα έρθει πάνω στην Αθήνα έκανε η ομάδα του Αχιλέα εκεί Αχαρνές, κόκκινο μήλο. Επειδή αυτός το ασκεί ακόμα με τα αθλητικά, δεν έχει σταματήσει. Και του κάνανε γιορτή τιμή Σένεκεν του Γιανακουδάκη και του κάνανε μια γιορτή και στο γήπεδο.
1: Τέλεια.
0: Είχα πάει και βρεθήκαμε πάλι. Ναι, με είχε πονάσει και στο σπίτι, το έκανα κάτι με ρεμέτια ξυλουργικά. Χρειαζόταν.
1: Μάλιστα.
0: Και είχαμε μια επαφή πολύ καλή, πολύ καλή με αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, έτσι, αυτά ήταν η ιστορία μου. Ας πω και μια άλλη. Και ένα σύντομο, άντε.
1: Αυτό, γιατί το.
0: Ναι, κράτησε.
1: Τώρα, όχι, έχει κλείσει τη γραμμή ο φίλος πριν, θα το ξαναπάρει σταυρούλα.
0: Ναι.
1: Με την επόμενη ώρα. Τώρα κοντεύουμε. Απλά πρέπει να είναι σύντομο αυτό που θα μου πεις, γιατί πάμε στην κορυφή.
0: Αυτό είναι με την αδερφή μου έχει να κάνει. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη.
1: Ναι.
0: Αυτή πήγε πρώτη δημοτικού πριν από μένα. Λοιπόν, πήγε στην δευτέρα δημοτικού αυτή, εγώ πήγα στην πρώτη. Λοιπόν, αυτή έμεινε στην δευτέρα δημοτικού. Την έφτασα εγώ. Και στην δευτέρα πηγαίναμε μαζί. Πάμε στην τρίτη μαζί. Πάμε και στην Τετάρτη μαζί. Λοιπόν, όταν τελείωσε η σχολική χρονιά της Τετάρτης Δημοτικού, θα πηγαίναμε τα παιδιά στην αίθουσα να πάρουμε το ενδεικτικό που δίνανε, τη βαθμολογία της χρονιάς. Πήγαμε, μαζευτήκαμε όλοι οι αδερφοί μου, καλή της ώρα, επειδή είχε μείνει και μια χρονιά, φοβόταν να μην ξαναμείνει. Και πήρε ένα μπουκέτο λουλούδια, τα μάζεψε και πάνω, ήταν και άνοιξε, μάζεψε κάτι μαργαρίδες, κάτι την βρήκε και έκανε ένα μπουκέτο μεγάλο με λουλούδια. Και μπήκαμε στην αίθουσα, πήγε στην έδρα του δασκάλου, όχι αυτό με του τρελού, του Παλαβούση.
1: Αυτός Παλαβούσης κιόλας, άκου όνομα.
0: Όνομα
1: και πράγμα δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και πάει του βάζει τα λουλούδια, Καριδάκης λεγόταν αυτός. Πάει του βάζει τα λουλούδια στο βάζο. Ευχαριστώ Λουλούδο, τι λένε την αδερφή μου. Ευχαριστώ Λουλούδο.
1: Ορίστε. Άλλο όνομα και πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, σύμπτωση τώρα. Ευχαριστώ Λουλούδο, τι λέει. Κάτσε, τι λέει. Κάτσαμε. Άρχισε φώναζε ο Καριδάκης. Να έρθει ο Τάδε να πάρει τον δεικτικό του. Μας έδινε και το χέρι, μας ευχόταν ο δάσκαλος. Φώναξε εμένα, άρθει ο Κρομίδας να πάρει τον δεικτικό του. Φώναξε όλα. Έμεινε η αδερφή μου τελευταία. Εμείς είχαμε βγει από την έδωσα και κοιτάγαμε τώρα. Εγώ περίμενα την αδερφή μου να πάρει τον δεικτικό. Λέει της αδερφής μου, εσύ Λουλούδο, να έρθει να το πάρεις του χρόνου.
1: Τζάμπα το μπουκέτο.
0: Ναι, τα παίρνεις στο κρανίο, αδερφή μου. Ανεβαίνει στην έδρα, βουτάει τα λουλούδια από το βάζο που ήταν, τα είχε βρέξει και όλα μέσα στο νερό ο δάσκαλος και του τραβάει τα λουλούδια μέσα στα μούτρα.
1: Πόφο.
0: Και βάζει τα κλάματα και η αδερφή μου την πήρα εγώ να την, ξέρεις, να την ησυχάσω, να την ηρεμήσω και να κλαίει και τι θα πω εγώ τώρα στη μαμά και τι θα πω. Τέλος πάντων, αυτό το είπα σαν κωμικο-τραγικό τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι που λες, αυτά δεν έχω να πω.
1: Χάρηκα πολύ, Κώστα, που σε άκουσα.
0: Να είσαι καλά.
1: Σου εύχομαι το καλύτερο και σε περιμένουμε πάλι.
0: Καμιά φορά θα σου παίξω πάλι που σου
1: κάνω. Άντε, ναι, το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Εντάξει. Ωραία. Άντε. Καλή συνέχεια.
1: Στο καλό να πας.
0: Να είστε καλά όλοι. Άντε. Χαρά.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Παραπολιτικά 90,1.
4: Κύριε Γιώτη από το Σιδνεϊ, έπεσε η γραμμή όταν σας είπα, όταν συνεννοηθήκαμε ότι θα περιμένετε λίγο, έπεσε η γραμμή. Η Σταυρούλα προσπαθεί να σας πάρει αλλά δεν τα καταφέρνει. Κάνει επιστροφή που λένε τις κλήσεις αλλά δεν τα καταφέρνει. Σε περιμένουμε, πάρε μας ενώ θα παίζει το τραγούδι. Πάρε στο 211-10-80-880.
5: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
6: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
7: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
8: Η ώρα είναι...